0: Καλημέρα, Μαλία μου.
1: Καλημέρα, Ιωσήφ μου.
0: Ακούστε, λέει το τραγουδάκι.
1: Τι λέει, τι λέει.
0: Everybody needs somebody to love.
1: Ναι.
0: Ο καθένας λοιπόν θέλει κάποιον να αγαπάει και κυρίως κάποιον να τον αγαπάει.
1: Άστα αυτά τώρα πρωί-πρωί. Αγάπες και λουλούδια.
0: Όχι, δεν τα
1: ξέρω. Γιατί ξέρεις εσύ.
0: Εγώ ξέρω. Αλλά επειδή ξέρω λοιπόν, πρέπει να βρει κάποιος να τον αγαπήσει όπως για παράδειγμα ο Ρούτε αγαπάει τον Τραμπ. Όπως για παράδειγμα ο Τραμπ αγαπάει τον Ερντογάν. Κατάλαβες.
1: Ναι, τώρα για το Ρούτε ξέρεις. Καλά και για τον Ερντογάν, αλλά για το Ρούτε και αυτό το κάζο που του έκανε χθες ο δημοσιογράφος αυτός. Εντάξει, δεν έχω. Τέτοια αγάπη δεν τη θέλω.
0: Καλά, παιδιά, αυτό ήταν το καλύτερο.
1: Ξεφτύλισε.
0: Ήταν το καλύτερο τη συνόδου κορυφής.
1: Εντάξει. Να πούμε όμως γιατί μιλάμε.
0: Βέβαια. Δανός λοιπόν δημοσιογράφος. Στη συνέντευξη τύπου του Μάρκ Ρούτε, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον ρώτησε. Καλά. Όταν κάθεσαι δίπλα στον Τραμπ και τον ακούς να μιλάει για τη Γροιλανδία που θέλει να την πάρει με το ζόρι. Ή που τον ακούς να μιλάει με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο για την Ισπανία. Δεν αισθάνεσαι ότι χάνεις τον αυτοσεβασμό σου όταν τον ακούς και δεν λες τίποτα.
1: Τα είπε όλα ο Δανός δημοσιογράφος. Όλο αυτό που αισθανόμαστε όλοι όταν ακούμε και όλα αυτά που είδαμε με το Ρούτε. Το χεράκι-χεράκι με τον Ερντογάν. Το πόσο καθόταν υποτακτικός δίπλα στον Τραμπ. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω γιατί. Το κάνει αυτό, δεν σέβεται τον εαυτό του. Αυτό που μίλη το είπε για τον αυτοσεβασμό ο Δανός, πραγματικά νομίζω ότι μας ικανοποίησε όλους. Αυτό και εμείς
0: θέλουμε. Θες να το ακούσουμε έτσι.
1: Θέλω
0: να το ευχαριστηθούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, να το
0: βέβαια είναι στα αγγλικά, θα την κάνουμε μετά τη μετάφραση, ναι. Αλλά είναι ένα απόσπασμα 30 δευτερολέπτων. Ερώτηση λοιπόν του Δανού δημοσιογράφου και απάντηση του Μάρκ Ρούτε.
2: You sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain, starting trade wars, things that it doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing?
3: You know, what I always do is acknowledge when praise is due, and I think we should praise Donald Trump for the fact that NATO is so much stronger.
0: Τον ρωτάει λοιπόν ο άνθρωπος,
1: ναι.
0: Όταν κάθεσαι δίπλα του,
1: ναι.
0: Και δεν μιλάς με αυτά που ακούς, δεν χάνεις τον αυτοσεβασμό σου,
1: ναι.
0: Και η απάντηση του Μάρκ Ρούτε ήταν ότι όταν κάποιος αξίζει τα εύσημα πρέπει να του τα αποδίδουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει τον ΝΑΤΟ πολύ ισχυρό,
1: ναι.
0: Μάρκ Ρούτε, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
1: Να τον χαιρόμαστε. Καλά, όχι εμείς. Αυτοί που τον έβαλαν και τον ψήφισαν να τον χαίρονται. Πάντως τέτοιος γλύφτης δεν υπάρχει.
0: Πώς θα λέει η κυρία Κάτζου που είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Μα με προκαλείς και εσύ. Μου έβαλες την αγάπη και τα λουλούδια και μετά το Ρούτε. Και από το άλλο μικρόφωνο ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
4: Daddy, you're my daddy.
0: Είναι και ο Ντάντι.
1: Το ξεχνάμε, το ξεχνιέται αυτό. Ξεχνιέται αυτό. Και όταν και ρωτήθηκε και για την F-35, έκανε ότι δεν κατάλαβε. Το κόστος Μπέλη, ότι δεν κατάλαβε ο Ρούτε, δεν κατάλαβαν.
0: Τώρα θα τα πούμε
1: ναι,
0: όλα.
1: Συγγνώμη, τώρα το έβαλα.
0: Παρακαλώ,
1: έτσι.
0: Τι λες τώρα. Νικόλα ο Σαβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
5: Πατά, σουρουκλεμέ.
0: Γνωστό σουρουκλεμέ των Ερτζιανών και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παντελή. Παιδιά, λέει, πολύ πυκνός μαύρος καπνός προς πέραμα. Έχετε κάποια ενημέρωση? Το ανέφεραν νωρίτερα και ο Σπύρος με τη Στεφανία. Υπάρχει φωτιά αυτή την ώρα στον Ασπρόπρυγο. Έχουν σπεύσει εκεί πέρα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Λογικά από εκεί πρέπει να προέρχεται ο καπνός που φτάνει μέχρι και το πέραμα. Καλημέρα στον Παντελή. Καλημέρα και στον Παύλο στον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνσι. Να σε καλά, Νικόλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περνάτε όμορφα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην Άγκυρα. Και φυσικά το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάστηκε και στα F-35 για την Τουρκία, αλλά και στο θέμα του Κάζους Μπέλι.
1: Πάντως το άλλαξε τη ρητορική για τα F-35 στις τελευταίες τους δηλώσεις ο Τραμπ. Είπε θα το σκεφτώ, δεν είπε θα τα δώσουμε. Μετά και τις αντιδράσεις και των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών και του Εβραϊκού Λόμπι και του Νετανιάχου, είπε θα το σκεφτώ. Το λέω γιατί είναι μια άλλη τελείως αντιμετώπιση του θέματος σε σχέση με χθες. Ο φίλος μου, η αγάπη μου, τον κάνω, τον λατρεύω, είναι, εντάξει. Λοιπόν, θα τα πάρει. Θα δεν είπε αυτό.
0: Ναι, είπε ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
1: Όχι, είπε όμως, θα το σκεφτώ.
0: Ναι, κάτσε να τον ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε, γιατί το έχουμε με μετάφραση.
4: Μετά την εκλογή μου, για δεύτερη φορά, οικοδομήθηκε μια από τις καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία και τον πρόεδρο Ερντογάν ιδιαίτερα. Και όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ. Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία. Είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
0: Δεν έχω καταλήξει.
1: Δεν έχει καταλήξει.
0: Θα το εξετάσουμε. Μάλιστα. Το θέμα, θα το δούμε, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα
1: υπάρχει
0: για το 35.
1: Ναι. Ναι, υπάρχει ένα κογκρέσο. Δεν το μπορείς έτσι να το προσπεράσεις αυτό. Υπάρχουν νομικά εμπόδια και υπάρχουν και διάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στην Αμερική. Το λέω αυτό για να έχουμε όλο το puzzle. Γι' αυτό το λέω.
0: Φυσικά υπήρξε και η τοποθέτηση από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού. Βέβαια. Για τα F-35, εκεί όπου είπε ότι εμείς έχουμε παραγγείλει ήδη τα δικά μας F-35 και ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν την εκπαίδευση σε αυτά το 2027. Και αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να αποκτήσει η Τουρκία τα συγκεκριμένα αεροσκάφη.
5: Εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία όπως γνωρίζετε ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία είχε μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
1: Είναι ξεκάθαρη θέση του Πρωθυπουργού ότι εγώ δεν μπορώ να πω που θα δώσει τα αμερικά της συστήματα η Αμερική, όμως λέω κάτι, ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια, καθώς η Τουρκία έχει και διατηρεί S-400. Αυτό δεν το λέει μόνο ο Πρωθυπουργός, το λένε όλοι. Και στην Αμερική το λένε. Αυτό τόνισε, okay, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι μια εύκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση για τα F-35 να τα πάρει η Τουρκία. Ξαναλέω, ήδη υπάρχουν επιστολές και δημοκρατικών και ρεπουμπλικανών και από το ίδιο κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, σίγουρα, ο Τραμπ με τον Ερντογάν συνδέεται με βαθιά φιλία. Εγώ το καταλάβαμε αυτό από όλα αυτά που έγινε στην Άγκυρα. Ναι. Έχει μια προνομιακή σχέση με τον Τραμπ και τον Ερντογάν. Από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει για τα F-35 θα το δούμε τους επόμενους μήνες, θα πω εγώ.
0: Πάρα πολύ σωστά. Απλά να σημειώσουμε ότι ναι, υπάρχουν αυτά τα νομικά εμπόδια. Υπάρχουν κύκλοι όμως και στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους και βουλευτές των Δημοκρατικών, οι οποίοι φοβούνται ότι μπορεί να βρει παραθυράκι ο Τραμπ ώστε να παρακάμψει αυτά τα προβλήματα.
1: Εσύ, επειδή διαβάζεις πάρα πολύ, Ιωσήφ, θα σου πω κάτι. Εσύ θεωρείς ότι αν ήταν στο χέρι του Τραμπ. Γιατί είναι πόσα χρόνια, 2-2,5 χρόνια δεν είναι ως Αμερικανός πρόεδρος, τόσο δεν είναι. Αν
0: 1,5 χρόνο.
1: 1,5 χρόνο είναι, 2 χρόνια είπα εγώ, εντάξει. Λοιπόν, αν ήταν στο χέρι του και δεν είχε νομικά κολλήματα και όχι μόνο και δεν φοβόταν κάτι, ακόμα και τον Νετανιάχου, ο οποίος έχει βγει και έχει ρίξει κεραυνούς, δεν θα τα είχε δώσει στον πιλότο
0: ναι,
1: Ερντογάν.
0: Οπωσδήποτε, εννοείται.
1: Αυτό λέω εγώ, σίγουρα, και δεν είναι απόφαση, γιατί άκουγα και ανταποκριτές έγκριτους από τις ΗΠΑ να λένε ότι αν ήταν στο χέρι του θα είχε δώσει. Δεν είναι στο χέρι του. Πολύ απλά.
0: Απλά θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να βρει το παράθυρο ώστε να προχωρήσει.
1: Απόλυτα μαζί σου, απόλυτα μαζί σου.
0: Από την άλλη, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και εκείνο στο θέμα των F-35. Είπε ότι ο Νετανιάχου ξέρουμε σε τι νερά κινείται. Αλλά πιστεύει ότι ήταν λάθος η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν θα έπρεπε, λέει, να πάρει θέση για τα F-35. Γιατί, για παράδειγμα, λέει, εμείς δεν έχουμε σχολιάσει ποτέ τις αγορές που κάνει η Ελλάδα.
1: Σόπα, αλήθεια.
0: Έτσι είπε ο Ερντογάν.
1: Α, δεν λέω για σένα, το σόπα για τον Ερντογάν.
0: Ναι,
1: αντριχιάσαμε.
0: Και ότι θεωρεί ότι ήταν λάθος, λοιπόν, η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα F-35.
1: Και για το Κάσους Μπέλι, βέβαια, το οποίο έκανε γαργάρα. Έτσι είπε ότι δεν ξέρουν αν ρωτήσει τους Τούρκους, τη νέα γενιά, δεν ξέρουν τι είναι.
0: Εκεί, λοιπόν, είναι τώρα το άλλο πολύ σημαντικό θέμα.
1: Αυτό γιατί δεν ξέρω γιατί το είπε.
0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε δύο φορές το θέμα. Καλώς. Μία φορά προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής και μία φορά στη συνέχεια στην συνέντευξη τύπου. Εκεί όπου είπε ότι αυτό το περίφημο Κάζους Μπέλι είναι μια ιστορική ανορθογραφία.
5: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο Κάζους Μπέλι. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1945. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
1: Εντάξει, έθεσε δύο φορές το θέμα του Κάζους Μπέλι.
0: Υπήρξε ενόχληση.
1: Στην Τουρκία έντονη ενόχληση και ο ενόχλημα ήταν ο Ερντογάν, αλλά και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επιτέθηκαν στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λογικό είναι.
0: Είπαν ότι δεν σεβάστηκε τη φιλοξενία, ότι είναι αλαζόνας, ότι δεν θα έπρεπε να κάνει τέτοια αναφορά σε μία σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ναι. Τους ενόχλησε πάρα πολύ.
1: Καλό είναι το ότι τους ενόχλησε.
0: Είναι συγκεκριμένη αναφορά.
1: Υπάρχει όπως... το Κάζους Μπέλι, είναι στο τραπέζι.
0: Βέβαια.
1: Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός το είπε δύο φορές. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ο Ερντογάν απάντησε με αυτόν τον τρόπο που προσπαθεί κάποιος να αποκωδικοποιήσει αυτά τα λεγόμενά του, ότι αν ρωτήσεις τους νέους ανθρώπους στην Τουρκία τι είναι το Κάζους Μπέλι, δεν ξέρουν. Αυτό είναι επιχείρημα.
0: Ναι, αυτό είπε ο Ερντογάν.
1: Είναι ότι... επιχείρημα αυτό.
0: Ο
1: είναι απειλή πολέμου.
0: Δεν γνωρίζει τι είναι αυτό. Μην εμπλέκουμε, λέει, το λαό με τέτοια θέματα. Ας τα δούμε, λέει, εμείς μεταξύ μας, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε και
1: Αιγαίο,
0: να βρούμε λύσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν στο Αιγαίο. Ναι. Αυτό είπε ο Ερντογάν. Παιδιά, ρωτήθηκε και ο Ρούτε. Ρωτήθηκε και ο Ρούτε για το Κάζους Μπέλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και απάντησε ο Μάρκ Ρούτε. Δεν απέφυγε δηλαδή την απάντηση.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και τι είπε? Α, εγώ εδώ δεν είμαι για να σχολιάζω. Δεν είμαι σχολιαστής. Λέει, αυτό είναι ένα διμερές θέμα. Και εγώ είμαι εδώ για να ενώνω και όχι για να διχάζω. Ήτανε καταπέλτης δηλαδή ο Ρούτε στην απάντηση.
1: Και πήρε και θέση.
0: Δεν είναι σχολιαστής δηλαδή.
1: Δεν είναι σχολιαστής. Ενώ όλα τα άλλα τα σχολιάζει, ας το πούμε. Ναι, όταν πρόκειται για τον Ερντογάν, θετικά εννοεί τον Τραμπ ή κάποιους άλλους ηγέτες. Δεν ήθελε να μπει σε αυτό το θέμα. Να πω ότι ο Πρωθυπουργός είπε, έδωσε μια συνέντευξη στη Χαμπέρ, νομίζω. Και είπε ότι η μοναδική μας διαφορά με την Τουρκία, η μοναδική μας διαφορά είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Έτσι. Και υφαλοκρηπίδας. Και το ξεκαθάρισε αυτό. Μετά ο Ερντογάν είπε ότι μπορεί να κάτσουμε να συζητήσουμε για τα θέματα που αφορούν το Αιγαίο. Είπε τα θέματα, ενώ ο Πρωθυπουργός έβαλε ένα θέμα. Πάλι βάζει τα πάντα στην ατζέντα. Καλά, είναι γνωστό αυτό, η Τουρκία και ο Ερντογάν. Πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι λένε όλοι ότι βγήκε κερδισμένος ο Ερντογάν από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Γιατί και ο Ρούτε, το φιλαράκι του, και ο Ερντογάν και ο Τραμπ είναι.
0: Κοίταξε, φαίνεται ενισχυμένος. Φαίνεται ενισχυμένος από τον τρόπο με τον
1: εγώ
0: οποίο.
1: Εγώ μιλάω για αυτή τη φάση.
0: Έχει έρθει κοντά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι. Είναι σε άλλο πλέον επίπεδο η σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται ότι έχει την εύνοια πλέον του Αμερικανού Προέδρου.
1: Απλώς επειδή πολλές φορές ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Ερντογάν και στην Τουρκία, μιλούσε για το μεγαλύτερο στρατό, ισχυρό στρατό. Συνέχεια το ίδιο έλεγε. Το ίδιο. Δηλαδή να ξέρουμε πώς, γιατί υπάρχουν οι φιλίες και ποιες στενές σχέσεις. Έτσι.
0: Εξαρτάται τη χρονική στιγμή, Αμαλία μου. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι ο πιο χρήσιμος για εκείνον ήταν ο Μπίμπι, όπως τον λέει. Τώρα, μάλλον πιο χρήσιμος για εκείνον είναι ο Ερντογάν.
1: Εντάξει, από την άλλη, επειδή όμως έχουμε και στη Μέση Ανατολή νέα ανάφλεξη, βλέπεις και ότι το Ισραήλ σε όλο αυτό το κομμάτι έχει ένα ρόλο. Δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, δεν μπορεί εύκολα ο Ερντογάν να αδειάσει τον Νετανιάχου.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί εύκολα. Και αυτό το λένε και τα μέσα ενημέρωση στα διεθνή. Ότι ναι. Τον συμπαθεί, τον στηρίζει τον Ερντογάν, αλλά από εκεί και πέρα η σχέση που έχει και με τον Νετανιάχου και το Ισραήλ είναι πάρα πολύ σημαντική για, για τον ίδιο τον Τραμπ.
0: Να κάνουμε μια παρένθεση στα θέματα της Συνόδου Κορυφής για αυτό που μεταδώσαμε νωρίτερα για τον ασπρό πυργό και τη φωτιά που έχει ξεσπάσει. Όπως μας ενημερώνει ο Θοδωρής Αξελός από την αίθουσα σύνταξης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση εμπορίου ανακύκλωσης μετάλλων στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν και οι υδροφόρες των ΟΤΑ. Οπότε υπάρχει σε εξέλιξη αυτή την ώρα επιχείρηση για κατάσβεση πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Όσοι μας έχετε στείλει μηνύματα από τις γειτονικές περιοχές, γι' αυτό τον λόγο υπάρχει αυτός ο καπνός που αναφέρεται στα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, εκτός όμως αυτά γινόντουσαν στην Τουρκία, στο ΝΑΤΟ, εδώ είχαμε ένα άλλο επεισόδιο σε συνέδριο του Economist, πραγματικά, το οποίο βεβαίως πήρε δημοσιότητα, γιατί αντάλλαξαν, θα πω τώρα, υπήρξε μια αντιπαράθεση μεταξύ του Υφυπουργού Εξωτερικών, του κ. Τάσου Χατζηβασίλου, και του Νταβούτογλου, πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, σε μια συζήτηση για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι είπε ο Νταβούτογλου, του απάντησε, υποστήριξε δηλαδή, ότι για το Κυπριακό ευθύνεται η ελληνοκυπριακή πλευρά, και ανταπάντησε ο κ. Χατζηβασίλειου, απάντησε μάλλον, πως η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή και πως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει τη χώρα στους κόλπους ήταν απολύτως ορθή.
0: Όλα ξεκίνησαν από την τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου.
1: Αυτή, έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: Γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε την εξής τοποθέτηση. Λέει ότι δεν μπορεί οι αρχές και οι αξίες να είναι à la carte. Δηλαδή, δεν μπορεί, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδικάζει, και σωστά βέβαια καταδικάζει, την ρωσική εισβολή
1: στην Ουκρανία
0: και κατοχή στην Ουκρανία.
1: Και όχι την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Και όχι την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, που είναι και χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Το ακούει λοιπόν αυτό ο Νταβούτογλου και λέει, ω, με συγχωρείτε, η τουρκική παρουσία στην Κύπρο δικαιολογείται από το διεθνές δίκαιο.
1: Ακριβώς. Ότι είναι νόμιμη δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και εκεί λοιπόν παίρνει άμεσα την απάντηση από τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, ο οποίος του λέει ότι η τουρκική παρουσία, όπως εσύ την αναφέρεις, είναι εισβολή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εισβολή από το 1974. Να ακούσουμε ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: To say about this, but this is not the platform. Turkish presence in Cyprus is based on international law, not like Russia.
7: No, it's, okay, it's an illegal invasion.
6: Okay, oh, no.
7: You have to accept the reality.
6: I'm sorry, Alona.
7: It's an invasion.
6: Let's talk.
7: It's an invasion since 1974.
6: Okay, enough now.
1: Προσπάθησε η δημοσιογράφος, ξέρεις, να ερεμήσει τα πράγματα.
0: Ναι,
1: δεν έκανε πίσω ο κύριος Χατζηβασιλείου. Βεβαίως, σωστά η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν ξεκάθαρη στη θέση που εξέφρασε και ήταν και σωστή θέση. Πρέπει να είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και μπράβο στον κύριο Χατζηβασιλείου, εγώ θέλω να το πω, ο οποίος ξεκάθαρα είπε ότι είναι εισβολή. Δεν έχει καμπέν. Πώς εντράζεται στο διεθνές δίκαιο η τουρκική εισβολή στην Κύπρο? Θα μας τρελάνει ο Νταβούτογλου, πραγματικά. Εντάξει, πρέπει να λέγονται αυτά και να ξεκαθαρίζονται, αν και οι Ευρωπαίοι βεβαίως, όπως είπε και ο Ιωσήφ, ενώ για την Ρωσία λένε για την εισβολή στην Ουκρανία.
0: Δεν έχει δίκιο η κυρία Διαμαντοπούλου σε αυτό.
1: Πολύ δίκιο η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και τοποθετήθηκε πολύ σωστά.
0: Υπάρχει λοιπόν κατοχή στο 1 τρίτο του νησιού από το 1974 και δεν μιλάει κανείς. Κάνει την εισβολή η Ρωσία και προφανώς πολύ σωστά όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη η διεθνής κοινότητα καταδικάζει την εισβολή και την κατοχή. Για την Κύπρο όμως από το 1974 μέχρι σήμερα κουβέντα.
1: Κουβέντα, κανένας. Η σιωπή των αμνών. Κουβέντα.
0: Και όχι μόνο αυτό. Αγκαλιάζονται, φιλιούνται, είναι όλα μια χαρά και κάνουν και συμφωνίες με τον Ερντογάν. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
1: Μα οι συμφωνίες υπάρχουν ήδη και με την Ισπανία και με την Ιταλία και με τη Γερμανία, τώρα και με την και τη Γαλλία, με τη Βρετανία. Άρα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση όμως. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες. Bye bye, έχεις AI.
0: Και για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Πάντα. Πάντως, ενώ ο Τραμπ γενικότερα, φυσικά, έριξε τα βέλη του και στην Ισπανία και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το στήριξαν στον πόλεμο στο Ιράν, όταν κλείσαν οι κάμερες και ήταν μέσα στη Σύνοδο, λένε ότι τα πνεύματα ήταν πάρα πολύ ήρεμα. Άλλαξε η ρητορική. Αυτό λένε οι πληροφορίες, οι εσωτερικές πληροφορίες, και ότι γενικότερα αυτό το διχαστικό κλίμα δεν υπήρξε. Ξέρεις τι λέγαμε όλοι, ότι θα μπει μέσα και τι θα γίνει, και δεν αλλάζει και πολύ η αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Αντιπαραθέσεις υπάρχουν. Αλλά δεν υπήρχε αυτό το εκρηκτικό κλίμα που υπήρχε, ξέρεις, και από τις δηλώσεις του Τραμπ μαζί με τον Ερντογάν. Τα πνεύματα ηρέμησαν, γιατί ο Τραμπ ξέρει πότε τι λέει και πότε τα λέει και σε ποιον τα λέει.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Φυσικά θα πάμε και στο θέμα του Άργους και στον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου από πυροβολισμούς αστυνομικών. Ο 20χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του.
1: Στην εντατική είναι το
0: παλικάρι. Στην εντατική του ΚΑΤ. Θα αναφερθούμε εκτενώς λίγο μετά τις 9 γιατί είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Καλημέρα και στον Σπύρο. Κανονιές λέει δεν ακούω σήμερα. Αγαπητέ Σπύρο, τις έριξα χθες τις κανονιές. Πόσες άλλες να ρίξω.
1: Τώρα, επειδή λες για κανονιές, ο Βασίλης από τον Άγιο Στεφάνο πρωί-πρωί έστειλε και λέει. Να σου πω, βέβαια λέει. Πες ότι σήμερα δεν ακούσαμε κανόνια γιατί ο Μοντέρο που πήρε ο Λιωεκός είναι ατομική βόμβα.
0: Αλλά αυτό το ξέραμε, ρε παιδιά, ένα μήνα τώρα.
1: Δεν ξέρω. Σιγά. Εγώ δεν λέω ότι λέει ο Βασίλης.
0: Εμείς
1: με τον Νίκο είπαμε εμείς τίποτα για κανονιές. Νίκο μου, είπα εγώ τίποτα.
0: Ήρθε τώρα για μπουσέ, λέει.
1: Εγώ είπα μπράβο. Βέβαια.
0: Πάλι το Μιτσάρας, τον Μπατίστο, δηλαδή όλο έρχονται.
1: Τα έχεις πει από χθες.
0: Μα με προκαλούν.
1: Από χθες. Πότε σε προκαλούν. Εμείς σε προκαλέσαμε. Και εμείς πήραμε το Μοντέρο, αλλά δεν σε προκαλέσαμε.
0: Μου ανοίγεται το στόμα.
1: Εμείς λέμε μπράβο στον Μπατίστο. Εγώ χαίρομαι που και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίρνουν μεγάλους παίκτες και ο Παναθηναϊκός πιο πολλούς.
0: Μπράβο, παιδί μου. Καλημέρα και στον Χρήστο. Τι βαθιά φιλία, ρε παιδιά, μεταξύ Ερντογάν Λί και Ντόναλτ. Χοντρές προσωπικές business κάνουν παρέα. Τα κονομάνια χοντρά και όλα είναι με λίγα άλλα από παλιά. Όχι τώρα, δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
1: Έτσι είναι.
0: Από παλιά έχουν κάνει δουλειές, έχουν ακουστεί πολλά και για επιχειρήσεις του Τραμπ στην Τουρκία και για δουλειές με τους γαμπρούς εκεί πέρα του Ερντογάν. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Για να κλείσουμε την ενότητα με τη Σύνοδο Κορυφής, αναφέρθηκε λίγο πριν τους τίτλους η Αμαλία. Ο Τραμπ έκανε επίθεση σε όλους, έκανε επίθεση στην Ισπανία, λέγοντας ότι είναι ένας απέσιος εταίρος. Που δεν θέλω να έχω καμία εμπορική σχέση μαζί του και μάλιστα προτρέπω τον κόσμο να μην επισκέπτεται τελικά την Ισπανία. Στη συνέχεια ο Σάντσεθ ρωτήθηκε και λέει: Εμείς, μια χαρά λέει τα είπαμε, συζητήσαμε για το Μουντιάλ και για τον Γκολφ. Μέσα δηλαδή στην αίθουσα συζητούσε με τον Σάντσεθ για Μουντιάλ και Γκολφ και βγήκε έξω να πει ότι είναι απέσιος εταίρος. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους και πάλι γύρισε στον Ρούτε, σε ποιον άλλον, και του λέει: Δεν θέλω να μιλάς μαζί τους. Δεν θέλω να έχει καμία σχέση μαζί. Άκουγε ούτε παιδιά, ούτε άγαλμα.
1: Άγαλμα. Τσιμουδιά δεν έβγαλε. Και καλά, δεν χρειάζεται ότι του λέω Τραμπ κάνει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι όντως δεν θα ξαναμιλήσει στο Σάντζεθ ο Ρούτε. Δεν, δηλαδή, δεν χρειάζεται και πολύ.
0: Ο Τραμπ θυμήθηκε μέχρι και την απειλή του κομμουνισμού, την οποία είχε αναφέρει και πρόσφατα. Ρωτήθηκε όμως και είπε ότι ο κομμουνισμός, αν ήταν επιτυχημένος, λέει, εγώ θα ήμουν ο πρώτος κομμουνιστής, θα ήμουν, λέει, σαν τον Λένιν.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε. Αλλά
1: τρίζουν τα κόκκαλα του Λένιν. Τρίζουν, σίγουρα.
0: Ήταν, λέει, καταστροφή. Γιατί είχε εξασφαλισμένη στέγη, λέει, για 12 μήνες, αλλά ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Έτσι είπε ο Προεδράρας. Γιατί αναφέρθηκε σε πολλά θέματα. Σας είπαμε μερικά από αυτά. Μεταξύ άλλων, ενδιαφέρον είχε από τη Σύνοδο και η τοποθέτηση του Μακρόν. Επιβεβαίωσε ότι γίνονται συζητήσεις ώστε να πάρει η Τουρκία το γαλλοϊταλικό αντιαεροπορικό σύστημα SAMP-T. Οπότε υπάρχει και αυτό στο τραπέζι. Και η συμφωνία, η αμυντική συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και Τουρκίας που αναφέραμε χθες. Και για να κλείσουμε, ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε δώρο σε όλους τους ηγέτες.
1: Τι να πω πραγματικά, ένα περίστροφο λέει.
0: Τους έκανε δώρο όπλα, λοιπόν από ένα περίστροφο.
1: Και σφαίρες.
0: Με χαραγμένο το όνομά του μάλιστα πάνω στο περίστροφο. Και ένα κουτάκι σφαίρες.
1: Πραγματικά αυτό δηλαδή με ξεπερνούν κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτό ήταν το δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πραγματικά το περίστροφο χαραγμένο με το μονογραμμά του μαζί με σφαίρες.
0: Από εκεί και πέρα. Η Σύνοδος πήρε απόφαση για στρατιωτική βοήθεια ύψους 140 δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία, καθώς και τη δυνατότητα η Ουκρανία να μπορεί να κατασκευάσει Patriot. Και τι είπε και ο Τραμπ, άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι εντάξει, λέει, γίνεται ο πόλεμος, συνεχίζεται, αλλά είναι όπως βλέπεις, λέει, δύο παιδιά στο πάρκο να τσακώνονται. Μερικές φορές, λέει, είναι καλό να τα αφήσεις, λέει, λίγο να πλακωθούν, ώστε μετά να ηρεμήσουν, λέει, και να τα βρουν. Άκου παράδειγμα που έδωσε, ρε παιδιά, για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Είναι απίστευτο, απίστευτο.
0: Πρέπει να αφήνεις τα παιδιά να τσακώνονται, να πλακώνονται. Και βέβαια το άλλο
1: μέτωπο. Θα ζήσουμε ακόμα, θέλω να πω.
0: Γιατί άνοιξε το στόμα του για όλα τα θέματα. Το άλλο θέμα φυσικά είναι το θέμα του Ιράν, εκεί όπου είπε ότι είναι αποβράσματα οι Ιρανοί.
1: Απέσιοι
0: τύποι, είναι ψεύτες, δεν θέλω να μιλάω μαζί τους και ξεκίνησε τα νέα χτυπήματα.
1: Ναι, 90 στόχους έχουν χτυπήσει οι Αμερικανοί στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και τώρα λέει ο Τραμπ, δεν ξέρω αν αξίζουν τη συμφωνία. Αν αξίζουν συμφωνία, αλλάζει τελείως το παιχνίδι. Βεβαίως, αυτά λέγονται τώρα. Τώρα στο παρασκήνιο, ότι γίνεται και οι διεργασίες και οι συζητήσεις, συνεχίζονται να ξέρετε για τη συμφωνία. Πάντως, έχουμε αλλεπάλληλα χτυπήματα. Και ανάφλεξη με το πετρέλαιο να ύπταται. Τώρα κάτσε να δούμε, Ιωσήφ μου, επειδή είπαμε γι' αυτό και πόσο είναι και το πετρέλαιο σήμερα. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Ναι, είναι κοντά στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, εκεί που το είχαμε στα 71. Τώρα είναι στα 78-79. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Αρχίσαμε πάλι λοιπόν. Ακριβώς. Με αυτόν που έχουμε μπλέξει, παιδιά, τον παρανοϊκό, γιατί πρόκειται παρανοϊκού. Έτσι είναι παράφρονα. Δηλαδή το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται για πάρα πολύ, άσε που το επιβεβαιώνει καθημερινά. Δεν πρόκειται να ησυχάσουμε ποτέ.

0: Στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων.
1: Ναι.
0: Γιατί πάμε μάλλον για παράταση.
1: Γιατί τελειώνουν 15 Ιουλίου κανονικά. Είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους. Φαίνεται ότι θα δοθεί μια εβδομάδα παράταση. Θα πούμε για τους ανελκυστήρες, γιατί και εκεί έχουμε παράταση. Άρα έχουμε χρηστικά νέα που είναι σημαντικά και αφορούν τον κόσμο.
0: Αλλά και για τις θέσεις σε πάρκινγκ.
1: Καλά, εκεί
0: τι γίνεται
1: χαμός.
0: Εκεί με το πάρκινγκ στην Αθήνα που έχουν φτάσει οι τιμές.
1: Δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ γιατί δεν έχω αυτοκίνητο.
1: Εγώ όμως, επειδή χρησιμοποιώ πάρκινγκ σε διάφορες περιοχές και κυρίως του κέντρου, είναι οι τιμές εξωφρενικές. Πριν από μία εβδομάδα στο Κολωνάκι για μία ώρα 18 ευρώ. 18 ευρώ έχουν, για μία ώρα.
0: 18 ευρώ η ώρα.
1: Η μία ώρα που ήμουν εκεί. Έτσι. Και μάλιστα μου λέγανε κάποιοι εκεί που ήμασταν, περιμέναμε τα αυτοκίνητά μας, ότι όταν θες να βγεις βράδυ στο Κολωνάκι, κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν το βράδυ να πιούν το ποτό τους να φάνε, επειδή ανεβαίνουν οι τιμές και μάλιστα επειδή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, πρέπει να κάνεις προκράτηση. Να πάρεις τηλέφωνο και τους πεις ότι στις 9 η ώρα θα είμαι. Αυτό είναι το αυτοκίνητό μου μετά την πινακίδα και θα είμαι εκεί. Γιατί διαφορετικά δεν βρεις ούτε επιπληρωμή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. 18 ευρώ μία ώρα, 13, 12. Δηλαδή μονοψήφια νούμερα παίζουν σε περιοχές Άλεξ, εκτός κέντρου.
0: Να κάτσε για παράδειγμα, γιατί έχουν σήμερα θέμα τα νέα.
1: Ναι.
0: Για το πάρκινγκ και για τις χρεώσεις που υπάρχουν. Είναι όπως τα λες τα πράγματα. Μιλάμε για τιμές χρυσάφι για μία θέση. Πρόσεξε να δεις τώρα. Κολωνάκι, όπως είπες, η πρώτη ώρα είναι από 12 έως και 18 ευρώ, σε επιβεβαιώνει.
1: Είδες πως το είπα.
0: Από 12 έως και 18 ευρώ η ώρα. Κάθε επιπλέον ώρα 2 με 3 ευρώ. Καλά, για ενοικίαση και τα λοιπά, άστο. 550 ευρώ το μήνα για να νοικιάσεις μια θέση πάρκινγκ. Αγορά μέχρι και 200.000. Πάμε τώρα σε άλλη περίπτωση. Κυψέλη. Η πρώτη ώρα είναι από 5 έως και 8 ευρώ. Κηφισιά. Η μισή ώρα είναι 6 με 7 ευρώ. Ολόκληρη ώρα 11 ευρώ. Για μία ώρα, έτσι. Για μία ώρα για να βάλεις το αυτοκίνητό σου. Ζωγράφου, δύο πρώτες ώρες από 6 έως 8 ευρώ. Παγκράτη, πρώτη ώρα από 6 έως 9 ευρώ. Γλυφάδα, 9 με 10 ευρώ η ώρα. Το πάρκινγκ, μία ώρα πάρκινγκ στην Γλυφάδα.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν τιμές.
0: Και στην Καλυθέα, από 6 έως 9 ευρώ η πρώτη ώρα.
1: Εκεί εγώ διαβλέπω και μια ισχροκέρδεια και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν ήταν τιμές στον πάρκινγκ έτσι πριν από 2-3 χρόνια. Ναι, ήθελες κάποια χρήματα, αλλά όχι 12 και 13 και 18 ευρώ την ώρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Και, ή είμαστε ελεύθερη αγορά και ο καθένας βάζει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Αλλά πραγματικά πια δεν μπορεί. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι πιο φτηνά θα σου έρθει να πάρεις ένα ταξί να πας.
0: Όντως.
1: Όχι, εγώ το έχω κάνει πια, αυτό κάνω. Το αφήνω κάπου, ή παίρνω το μετρό και κατεβαίνω, ή το αφήνω κάπου και δίνω 3-4 ευρώ, πάω, παίρνω μετά ένα ταξί και ξαναπάω στο αυτοκίνητο. Δεν αξίζει 18 ευρώ.
0: 18 ευρώ
1: και 12 και 14.
0: Και 3 ευρώ μετά από εκεί πέρα για όσο μείνεις παραπάνω.
1: Άξι, τώρα.
0: Δεν αξίζει. Πραγματικά παίρνεις ένα ταξί και έχει ήσυχο το κεφάλι σου. Αλλά και οι αγορές, ρε παιδί μου. Και η ενοικίαση, δηλαδή βλέπεις τη μέσα από 150 μέχρι και 500 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις το μήνα. Η αγορά έχει ξεφύγει, είναι σαν να παίρνεις ένα διαμέρισμα.
1: Ναι, και λέει η Χριστίνα, η εισοδοσία στα πάρκινγκ του Κολωνακίου είναι χωρίς όρια. Δεν υπάρχει κάποιος ελεκτικός μηχανισμός. Τι θέλουν ότι είναι Ζυρίχη. Τουλάχιστον όταν κυκλοφορείς στη Ζυρίχη, αισθάνεσαι ότι είσαι σε μια όμορφη πόλη. Βλέπεις τώρα, αμέσως λοιπόν στέλνουν μηνύματα. Και ο κύριος Δημητριάδης λέει ότι να παίρνεις ταξί.
0: Ναι,
1: αυτό που
0: είναι καλύτερα με ταξί. Αλλά οι τιμές, ακόμα και για την αγορά, όταν βλέπεις τιμές από 150.000 έως και 200.000 για μία θέση στο κέντρο της Αθήνας.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Είναι σαν να παίρνεις ένα διαμέρισμα κανονικά.
1: Κανονικά, βεβαίως.
0: Ακριβώς.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολλά μηνύματα για τη μεγάλη φωτιά αυτή στον Ασπρόπυργο. Ο ακροατής μας λέει ότι έχει έρθει και 112 στο Ήλιον για τον καπνό. Ενώ ο Ζαχαρίας, ο οποίος είναι στην περιοχή, είναι στον Ασπρόπυργο, μας έστειλε και τη φωτογραφία με τον πυκνό μαύρο καπνό, αλλά ταυτόχρονα και το 112 το οποίο έχει πάει στους κατοίκους εκεί της περιοχής. Ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε
0: πολύ,
1: Ζαχαρία.
0: Επαναλαμβάνουμε, είναι φωτιά σε επιχείρηση εμπορίου ανακύκλωσης μετάλλων στη Συμβολή Οδών Μεγαρίδος και Χίου εκεί στον Ασπρόπυργο. Στον Ασπρόπυργο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο.
1: Ωραία, είναι η ώρα για τον Παναγιώτη Βολάνιο, γιατί είναι η ώρα της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ γύρω από τις οδούς Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα. Μόλις γνωστοποιήσει και η τροχιά ποιοι δρόμοι είναι συγκεκριμένα, θα ενημερώσουμε και εμείς τους ακροατές. Απλά τώρα έχουν γίνει αυτές οι ρυθμίσεις για να διευκολυνθεί εκεί η πρόσβαση της πυροσβεστικής στο σημείο. Στα τη κίνηση με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Αρδιτού και στη Βασιλής της Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρωνα και του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Χαμός γίνεται δηλαδή, Παναγιώτη, με αυτό καταλαβαίνω και σήμερα.
2: Έχει, ναι, και πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Εγώ δεν του μιλάω σήμερα για να μην τον προκαλέσω, όπως κατάλαβες. Η επικοινωνία ήταν ανάμεσά σας.
1: Τυπικά πράγματα, παιδιά. Αυτό.
0: Έτσι, γιατί όπως μου λέει και ο Κοντζίλα εδώ, δεν ξέρω πώς πάει η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία. Πάντως η παναθηναϊκό-γαλλική συμφωνία πάει τρένο. Τρεις παίκτες μέχρι τώρα. Έχουμε πάρει όλη τη front line της εθνικής Γαλλίας. Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Φαλ. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί.
1: Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα θα τελεστεί η εξόδιο ακολουθία για τις Βάγιας Νέστορα που τη δολοφόνησα στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνη στις 12 και θα είναι παρουσία του κύριου Γιάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα είναι και η κόρη της. Χάθηκε τόσο άδικα αυτή η γυναίκα, πραγματικά τόσο άδικα. 12 η ώρα λοιπόν σήμερα η εξόδιο ακολουθία.

Λοιπόν, είναι τεράστια η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στη συγκεκριμένη επιχείρηση υπάρχει και μεγάλη δεξαμενή με προπάνιο στο εσωτερικό. Και γι' αυτό είναι τεράστια η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

0: χαρακτηριστικής. Είναι και πολύ έντονο το σύννεφο αυτό με το μαύρο καπνό, το οποίο υπάρχει στην περιοχή και μας στέλνετε κι εσείς σε φωτογραφίες. Ενώ έχει σταλεί και μήνυμα 112 σε κατοίκους των περιοχών, ναι, εκεί γύρω από το Μασπρόπυργο μέχρι και το κέντρο. Μας είπανε.
1: Ο Μιχάλης. Ναι, ναι. Καλημέρα στο Μιχάλη.
0: Μέχρι και στο κέντρο.
1: Το τοξικό νεφος και αυτό που θα σχηματιστεί.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι το είδαμε και στο Παλαιόκαστρο και στη Θεσσαλονίκη.
0: Γίνονται και ρήψεις από ελικόπτερο.
1: Α, μάλιστα.
0: Πέρα από τα οχήματα της πυροσβεστικής.
1: Πυκνός και μαύρος καπνός.
0: Υπάρχουν και ελικόπτερα εκεί που κάνουν ρήψεις αυτή την ώρα.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο στα χρηστικά, να ξεκινήσουμε τις φορολογικές δηλώσεις, που η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους είναι η 15η Ιουλίου. Φαίνεται όμως ότι το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να δώσει παράταση μιας εβδομάδας. Άρα μέχρι 22, έτσι. Μέχρι 22 Ιουλίου φαίνεται ότι θα πάει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Όσοι λοιπόν τα έχετε αφήσει τελευταία στιγμή, μάλλον θα δοθεί μια εβδομάδα παράταση.
0: Είναι περίπου, λέει, αμαλία, 900.000 δηλώσεις, ναι, ναι, που δεν έχουν κατατεθεί.
1: Περίπου, ναι, 900.000, εντάξει.
0: Οπότε 900.000 τώρα σε. Πόσο είχαμε μήνα σήμερα, 9, σε 6 μέρες, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι, και θα πιεστούν πάρα πολύ και οι λογιστές.
1: Οι λογιστές, γι' αυτό δίνεται και μία εβδομάδα παράταση, θεωρώ, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που δεν έχουν υποβληθεί. Ας το γνωρίζουν αυτοί που το άφησαν τελευταία στιγμή. Εντάξει, έτσι έχει και αλλιώς. Θέλω να πω, έχει ανοίξει από το Μάρτιο η πλατφόρμα. Άρα. Το TaxNet. Θα έπρεπε όλοι να κάνουμε νωρίς τις δηλώσεις. Δηλαδή δεν έχει και νόημα.
0: Αφού
1: γιατί
0: το ξέρετε,
1: η τελευταία, ότι η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος είναι 31 Ιουλίου.
0: Τώρα.
1: Άρα δεν έχεις, δηλαδή γιατί την κάνεις, πρέπει να τα δώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι θα κερδίσεις κάτι. Πάντως φαίνεται ότι θα δοθεί μια εβδομάδα παράταση. Παράταση όμως είχαμε και για την απογραφή των ανελκυστήρων. Βασικά έχουμε μια νέα μεταβατική διαδικασία με βάση τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα ψηφιστεί σήμερα. Το Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων, λοιπόν, θα συνεχίσει να δέχεται δηλώσεις και μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας έως τις 10 Ιουλίου του 2027 δίνεται δυνατότητα απογραφής χωρίς πρόστιμο για συγκεκριμένες κατηγορίες ανελκυστήρων που δεν έχουν καταγραφεί εμπρόθεσμα. Άρα δίνεται παράταση ενός έτους. Το 27, 10 Ιουλίου του 27 λίγη. Η ρύθμιση αφορά όμως ιδιοκτήτες ακινήτων, διαχειριστές πολυκατοικιών, συντηρητές και καταστάτες ανελκυστήρων, καθώς επιχειρεί να κλείσει τα κενά που προέκυψαν μετά τη λειτουργία του Μητρώου. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί σταδιακά η καταγραφή του συνόλου των ανελκυστήρων και από εκεί έχουμε λίγες δηλώσεις, ενώ αυτή είναι μια απλή απογραφή που μπορείς να την κάνεις στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης πολύ εύκολα. Έτσι δίνεται παράταση ενός έτους.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Στέλνει μήνυμα. Μία μπακέτα, λέει, στην Αλόνισο, τυρί και ντομάτα 16 ευρώ. Απίστευτο, καλημέρα. Είναι λίγο σοκαριστικό τώρα. Μία μπακέτα με τυρί και ντομάτα 16 ευρώ.
1: 16 ευρώ.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Ακούγοντας νωρίτερα τις τιμές για το πάρκινγκ, μην ξανακούσω, λέει, ότι η Ζυρίχη είναι ακριβή. Παράντε πλάτη στο κέντρο των τραπεζών 5 έως 7 ευρώ την ώρα. Μόνο εκεί, λέει. 50 λεπτά έως 2 στα περισσότερα. Ακούς τιμές για το πάρκινγκ εκεί στην Ελβετία. 5 έως 7 ευρώ την ώρα. Εμείς,
1: ναι,
0: είμαστε.
1: Δεν,
0: εντάξει,
1: είμαστε Ελβετία όμως.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Ναι. Άσε, εμείς είμαστε πολύ πιο μπροστά.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Άλλος ακροατής, δεν με απασχολεί καθόλου που θα παρκάρω. Κινούμαι πάντα με το ποδήλατό μου και είμαι ήσυχος. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και το πιο ωραίο ντεκόρ στα καταστήματα που το έχω πάντα κοντά μου. Καλημέρα, φίλε, και να συνεχίσεις με το ποδήλατό σου. Καλημέρα και στον Γιάννη, τον οδηγό του φορτηγού που μας ακούει σήμερα από την Στουτγκάρδη. Για τις τιμές πάρκινγκ, λέει, θέλω να σας πω. Συνήθως αποφεύγω να πηγαίνω με το αυτοκίνητό μου στο κέντρο της Στουτγκάρδης, αλλά έπρεπε να πάω την προηγούμενη εβδομάδα και πλήρωσα για πάρκινγκ σε δρόμο 3 και 25 για 2 ώρες και 30 λεπτά. Ενώ σε ιδιωτικά πάρκινγκ, σε κτίρια, οι τιμές είναι από 3,5 έως 4,5 την ώρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, και εκεί είμαστε οι πιο ακριβοί. Και εκεί είμαστε οι πρωτοπόροι. Δηλαδή, βλέπεις εδώ πέρα τώρα Ζυρίχη, Στουτγκάρδη, ενδεχομένως θα έρθουν και άλλα μήνυματα. Και είναι από 3 έως 4 ευρώ
1: την ώρα.
0: Την ώρα, και εμείς εδώ έχουμε φτάσει στο κέντρο μέχρι τα 18.
1: Ακριβώς. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα στα Lidl ανακάλυψε πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε extra-extra large συσκευασίες για να έχεις περισσότερη απόλαυση και μεγαλύτερη οικονομία. Από τριμμένο Emmental, Gouda και mini mozzarella μέχρι high protein πουτίνκα ή μυγδάλι σε διάφορες γεύσεις, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και φυσικό χυμό πορτοκάλι. Και φυσικά δεν λείπουν τα σπανακοπιτάκια, τα νιόκι πατάτας, οι μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλου, τα αμύγδαλα, τα τραγανά φιστίκια με επικάλυψη και τα αποξηραμένα κράμπερι. Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόλαυση, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη. Καλά τα λέτε, λέει, για το πάρκινγκ, αλλά αυτό που κάνει η κυρία Αμαλία είναι θεϊκό.
1: Ναι.
0: Πάει ως ένα σημείο με το αυτοκίνητο και μετά παίρνει ταξί.
1: Ακριβώς, γιατί μετακινούμε, γιατί έχω δρομολόγιο, γι' αυτό το κάνω. Ναι, τι να κάνω, δεν έχω άλλη επιλογή. Μου έρχεται πιο φτηνά.
0: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο για την Συμφωνία Κυρίων. Θα τα πούμε στη συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου και των εκπροσώπων των βιομηχανιών τροφίμων και των σούπερ μάρκετ.
1: Θα με κλειδώνει η συμφωνία, όπως φαίνεται. Να πούμε λίγο για τη φωτιά στο Σιμανόγλιο. Λέει, σύμφωνα με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Και μάλιστα λέει, είναι νεκρή, έτσι, μια 90χρονη γυναίκα. Κατά τη μεταφορά της. Όχι από τη φωτιά, έτσι μάλλον αγχώθηκε. Αυτό σας το λέω γιατί είναι στα sites. Άρα λοιπόν, καταστράφηκε η κλινική στο Σιμανόγλιο μετά από φωτιά σε δωμάτιο. Και κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η φωτιά η οποία ξέσπασε
1: το πρωί,
0: λίγο μετά τις 5, στο Σισμανόγλιο. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο μετά την παρέμβαση και τον εργαζόμενο.
1: Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είναι νεκρή, 90χρονη, δεν έχει σχέση με τη φωτιά. Μόλις τώρα το είδα, γι' αυτό το λέω. Ενώ πριν δεν έχει σχέση με τη φωτιά, η νεκρή 90χρονη στο Σισμανόγλιο.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Ωραίο ρε παιδί μου το Κόκομο, η Γκαρούμπα, η Τζαμέικα, οι Μπαχάμες, γενικά η Καραϊβική. Δεν λέω, ωραία είναι, αλλά είναι και λιγάκι μακριά και σαν την Ελλάδα δεν έχει. Σαν τις ομορφιές της Ελλάδας δεν έχει σε καμία περίπτωση. Συμφωνεί η Αμαλία Κάτσου, να ξέρετε. Τώρα βέβαια θα μου πεις, ναι, αλλά πού, πώς πάμε ακτοπλοϊκά, ακριβά το ένα, το άλλο, μην ταλαιπωρηθώ. Οπ, σου έχω πρόταση. Αν λοιπόν αναζητάς ένα καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort σε περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο ριζόρτ χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Ιδανικό λοιπόν, κοντά στην Αθήνα, σε μία ώρα το πολύ είσαι εκεί, έχεις ήσυχο το κεφάλι σου, απολαμβάνεις τη θέα στο Κορινθιακό κόλπο, σε 5 λεπτά είσαι στο κέντρο του Λουτρακίου, σε 10 λεπτά είσαι στη λίμνη της Βουλιαγμένης,
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε 10 λεπτά είσαι στον αρχαιολογικό χώρο και απολαμβάνεις μοναδικές στιγμές χαλάρωσης, εκεί στο Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort. Εκεί θα σε πάω Κάτσου. Που δεν θα έχεις και πρόβλημα με το παρκάρισμα, γιατί βλέπεις τι γίνεται από την ώρα που το αναφέραμε.
1: Βέβαια.
0: Ο Γιάννης, Μαδέιρα, 5 ευρώ το πάρκινγκ. Μία ώρα, 5 ευρώ στη Μαδέιρα. Χριστίνα, είμαστε άξεστοι, λέει, για αυτά που συμβαίνουν στο κομμάτι των πάρκινγκ και γενικότερα τις ακρίβειες. Καθιερώσαμε τη λογική ότι αρπάξει ο εαυτός μας και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ασυδοσία. Καλημέρα, Χριστίνα. Χρήστος, Βαρκελόνη. Βαρκελόνη, έτσι, άκου. Χρεώνουν ανά λεπτό 4 λεπτά, 0,04 μάλλον, του ευρώ για την πρώτη ώρα. Για τις επόμενες ώρες 0,06 και γίνεται ειδική συμφωνία αν μείνει όλο το βράδυ το αυτοκίνητο. Ο Λευτέρης, έτσι όπως πάει δηλαδή, λέει, στην Ελλάδα, συμφέρει κάποιος να κάνει παράνομο παρκάρισμα και στο τέλος, αν φας την κλίση, θα σου έρθει πιο φθηνά από ό,τι να πληρώνεις αυτές τις τιμές. Καλημέρα και σε σένα, Λευτέρη. Πανάκριβα είναι τα πάρκινγκ.
1: Όπως
0: τα είπαμε και την προηγούμενη ώρα, όταν φτάνουν από 12 έως 18 ευρώ την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Και περιφερειακά βλέπεις τιμές οι οποίες κυμαίνονται 7, από 8, 9, 10 μέχρι 10, και 12.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νέα Σμύρνη, ας το πούμε. Έτσι. Εκεί που ήταν 2-3 ευρώ έχει πάει 7-8.
0: Και εκεί λοιπόν είμαστε πρωταθλητές. Τρώνε όλη τη σκόνη μας, όπως καταλάβατε, ακόμα και για τις τιμές στο πάρκινγκ. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Αν κάποιος ξέρει να ξεματιάζει, ας ρίξει ένα ξεματιάσμα και στην Αμαλία. Κάτσε ένα ματιασμένο το πουλάκι.
1: Μπράβο,
0: μου.
1: Αγάπη μου. Μπράβο.
0: Πέρα, ναι.
1: Τι να χασμουργέμαι γι' αυτό, λέγεται, να σας το πω εγώ που δεν έχω πρόβλημα.
0: Ματιάσανε.
1: Ματιάσανε, δεν είμαι ματιάσανε, δεν κοιμάμαι τις ώρες που πρέπει. Άρα κάποια στιγμή προς το τέλος της εβδομάδας καταλαβαίνεις.
0: Αρχίζει και τρεκλίζει ο τρίφωνας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στο διαφημιστικό διάλειμμα, εντωμεταξύ, το κυρίαρχο θέμα συζήτησης με την κυρία Κάτζου και τον κύριο Σαπρανίδη ήταν το παγωτό. Πού θα βρούμε παρφέ βουτυράτο, εκείνο το παλιό, το κλασικό, το βουτυράτο, το παχύρευστο, το παρφέ.
1: Αν σας παρακαλώ
0: με
1: πολύ.
0: Με τα φρούτα και την ψημένη,
1: είναι,
0: την καραμέλα.
1: Έχει πραγματικά άγχος και έχει προβληματιστεί πάρα πολύ ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης. Αν ξέρετε κάποιο ζαχαροπλαστείο που έχει αυτό το ωραίο το παρφέ με τη μέσα, με την καραμέλα, έτσι.
0: Την
1: ψημένη, βεβαίω.
0: Ναι.
1: Και ο φίλος μας ο Χριστόφορος, ναι, και ναι, για τον, ναι, Χριστόφορο, στείλτε μας.
0: Το βουτυράτο.
1: Ναι, ξαναλέω.
0: Το παχύ.
1: Αυτό που τρώγαμε παιδιά,
0: αυτό
1: βρε παιδί μου.
0: Αυτό που τρώγαμε παιδιά.
1: Δεν έχει ψάξει γιατί, για τα γλυκά, να ξέρετε, όπου σου πει ο Καλαμαράκης, εκεί θα φας αυτό το γλακτομπούρικο, το καλύτερο. Εκεί τη Σεράνο. Εκεί πραγματικά ξέρει από γλυκά. Πραγματικά. Εξάλλου φαίνεται, δεν χρειάζεται το πω εγώ.
0: Έλα. Αλλά παρφέ δεν μπορώ να βρω.
1: Νίκο μου είπα κάτι. Λέω, φαίνεται, καλό είναι αυτό. Ότι είσαι γλυκός άνθρωπος. Γι' αυτό το λέω.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δεν είπα εγώ κάτι άλλο. Όποιος έχει τιμή, γαμιάζεται. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μας μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr. Αν ξέρετε σε ποιο ζαχαροπλαστείο μπορεί να βρει ο φίλος μας ο Ιωσήφ Καλαμαράκης το βουτυράτο παρφέ.
0: Το παλιό, το κλασικό.
1: Άντε πάλι. Το είπαμε.
0: Να τα ξεχωρίζουμε, γιατί έχω ακούσει και κάποιος. Α, μου λένε αυτό. Πάω εκεί πέρα και μετά έρχεται η απογοήτευση. Λοιπόν, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ σας τα είπαμε την πρώτη ώρα. Ακούσατε και την τοποθέτηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος έθεσε δύο φορές το θέμα του κάζους Μπέλη και προσερχόμενος στη σύνοδο και αμέσως μετά στις δηλώσεις που έκανε, λέγοντας ότι πρόκειται για μια ανορθογραφία, ιστορική ανορθογραφία και ότι ήρθε καιρός να το αφήσουμε πίσω μας. Ενώ για τα F-35 είπε ότι η Ελλάδα ήδη έχει παραγγείλει τα δικά της και ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίζουν την εκπαίδευση στα F-35 το 2027 και ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να τα πάρει η Τουρκία.
1: Εντάξει, δύο φορές έβαλε ο Πρωθυπουργός το κάζους Μπέλη. Πήγε να το. Τώρα δεν είναι να το πω. Δεν απάντησε για το κάζους Μπέλη ο Ερντογάν. Είπε ότι να μην μπερδεύουμε το λαό με το κάζους Μπέλη και ποιος δεν το ξέρει, ο τουρκικός λαός τι είναι κτλ. Τώρα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αλλαγή ρητορικής για τα F-35 και από τον Τραμπ. Αυτό να το πούμε. Είπε θα το σκεφτώ. Εντάξει, εμείς θέλουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι θέλει να το δώσει το Ερντογάν τα F-35, αλλά υπάρχουν νομικά κολλήματα. Οπότε το γύρισε και είπε θα το σκεφτώ.
0: Για τον ανεκδίγητο πρόεδρο Τραμπ, ό,τι και να πεις είναι λίγο, τα είπαμε και την πρώτη ώρα, όπως και για τον υποτακτικό του εκεί, τον Ρούτε, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα με το κάζους Μπέλη και είπε ότι εγώ δεν είμαι σχολιαστής και ο ρόλος μου είναι ενωτικός, δεν μπορώ να παρέμβω σε ένα διμερές θέμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ναι. Ενώ δέχθηκε και μία ερώτηση από δανό δημοσιογράφο, ο Ρούτε, που του είπε λοιπόν ο δημοσιογράφος ότι πώς μπορείς να κάθεσαι δίπλα στον Τραμπ, να ακούς όσα ακούς και να μην λες τίποτα, δεν έχεις πρόβλημα με τον αυτοσεβασμό σου. Και η απάντηση του Ρούτε ήταν ότι ναι, ξέρετε, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει πιο ισχυρό τον ΝΑΤΟ.
1: Και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και επίσης το επεισόδιο που ξεκίνησε στο συνέδριο του Economist από αυτά που είπε για την Κύπρο, την κατοχή, την παράνομη στην Κύπρο, η κυρία Διαμαντοπούλου, απάντησε ο Νταβούτογλου ότι είπε ότι η κατοχή της Κύπρου εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και αμέσως αντέδρασε ο κύριος Τάσος Χατζηβασίλειο, υφυπουργός εξωτερικών, μιλώντας για παράνομη κατοχή και τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Από την άλλη, η Αμαλία μας είπε τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας και για τις φορολογικές δηλώσεις, όπου μάλλον θα δοθεί παράταση μέχρι τις 22 Ιουλίου, μια εβδομάδα.
1: Και για τους ανελκυστήρες, για συγκεκριμένες κατηγορίες, δείτε την τροπολογία, διαβάστε ακριβώς ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει, μέχρι 10 Ιουλίου του, έως τις 10 Ιουλίου του 2027.
0: Και βέβαια οι τιμές πάρκινγκ, οι οποίες έχουν προκαλέσει και το έντονο ενδιαφέρον σας, το βλέπουμε εδώ στα μηνύματά σας, είναι χαρακτηριστικές οι διαφορές στις τιμές που βρίσκουμε εδώ στην Αθήνα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Είμαστε πολύ πιο ακριβοί. Πάρα πολλά μηνύματα για το παρφέ και σας ευχαριστούμε πάρα
1: είδες
0: πολύ.
1: Ο κόσμος σε καταλαβαίνει. Ένα ζαχαροπλαστείο κλέβει εδώ πέρα την παράσταση.
0: Ναι. Ένα στα Πατήσια, το οποίο είναι κλασικό και πάρα
1: έχω
0: πολύ καλό.
1: Έχω πάρει παγωτό από εκεί, όχι παρφέ όμως. Ναι. Το οποίο είναι καταπληκτικό.
0: Και ο Δημήτρης, ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, και άλλοι ακροατές μου προτείνουν λοιπόν εκεί να επισκεφθώ τα Πατήσια.
1: Μπράβο.
0: Η Αθηνά από την άλλη μας ακούει στο Λονδίνο. Καλημέρα, Αθηνά μου. Με στέλνει στην Σαρονίδα.
1: Εγώ το ξέρω αυτό το ζαχαροπλαστείο στη Σαρονίδα. Δεν έχω φάει παρφέ, αλλά τα γλυκά του είναι καταπληκτικά. Δηλαδή το τυραμισού. Μ'
0: ναι,
1: ακούς?
0: Ναι.
1: Εκεί που σου λέει δεν υπάρχει το τυραμισού. Αλήθεια, είναι από τα καλύτερα που έχω φάει.
0: Να πάμε. Και ο Διονύσης μου λέει για τα Πατήσια. Ο Γιώργος και η Αναστασία παρφέ βουτυρά το λέει εδώ στην Τίνο. Παπ, έρχομαι Τίνο. Καλημέρα. Σας ακούμε λέει από την Τίνο. Ενώ ο Κώστας έχει μια πρόταση που είναι πολύ πιο κοντινή. Έχει λέει εξαιρετικό τέτοιο παγωτό στην Κομωτινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ελένη.
1: Ναι. Οι ακροατές.
0: Ναι.
1: Αμέσως. Δηλαδή, σου λέει ο άνθρωπος έχει λιγούρα για παρφέ βουτυράτο. Να τον στείλουμε στο σωστό ζαχαροπλαστείο να το φάει. Ορίστε.
0: Καλημέρα και στο Διονύση, στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα στην Ελένη με το Αρμενοβίλ. Καλημέρα, Ελένη, να είσαι καλά. Και στον Σπύρο, τον πάλι, να είσαι καλά εκεί στα Καλύβια.
1: Και με ο Μιχάλης, από την Αθήνα, σου λέει να πας στην πλατεία Κανάρια, στην Ηλιούπολη.
0: Α, βέβαια.
1: Έτσι. Ναι. Έχει το καλύτερο χειροποίητο παρφέ κρέμα που έχω φάει στη ζωή μου, λέει ο Μιχάλης.
0: Και έχω ένα φίλο από την Ηλιούπολη.
1: Ναι.
0: Και ο Χαήρευτος δεν το ξέρει. Γιατί τον ρώτησα. Έχω έναν κολλητό από την Ηλιούπολη.
1: Εντάξει.
0: Τον ρώτησα και δεν ήξερε τίποτα. Καλημέρα και στον Μάκη. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σου λέει να πας στα Καλύβια τώρα. Υπάρχει ένα ζωή εκεί.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, χαμός.
0: Και ο Σταύρος, ευτυχώς ο Σταύρος μου δίνει τρεις διαφορετικές επιλογές. Μπράβο, παιδιά, είμαστε πολύ φίλοι του παρφέ από ό,τι βλέπουμε εδώ. Ενώ η Κατερίνα λέει για την Κηφισιά. Α, το κλασικό, το ορθόδοξο,
1: ναι,
0: έτσι, το βουτυράτο.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε και στα επόμενα και τα πολύ σοβαρά, γιατί όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, χθες είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στο Άργος.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου ύστερα από μια καταδίωξη ενός 20χρονου που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο, Καταλήξαμε αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται σήμερα στην εντατική του ΚΑΤ, και να δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι. Πυροβολισμό που προφανώς προήλθε από τους δύο αστυνομικούς που συμμετείχαν στην καταδίωξη. Για να μην τα λέμε όμως εμείς αμαλία, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έδωσε ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου, σήμερα το πρωί, στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη. Να ακούσουμε λοιπόν από τον Θεοδόση Πάνου, που γνωρίζει πολύ καλύτερα, τι ακριβώς συνέβη εκεί στο Άργος.
2: Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουν πυροβολήσει τον 20χρονο οι αστυνομικοί διερευνώνται. Γιατί οι αστυνομικοί λένε εμείς πυροβολήσαμε στον αέρα όπως ορίζει ο κανονισμός και ρίξαμε βολές ώστε να κινητοποιηθεί ο δράστης. Έχουν βρεθεί 13 κάλικες. Η διαφορά είναι ότι όπως σας προείπα το τραύμα εντοπίζεται στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, στην βάση του κρανίου του 20χρονου. Επίσης 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Όλο το σκηνικό έχει γίνει κοντά στην κοινότητα Μοναστήρι της Αργολίδας, όπου είχε εγκαταλείπει το αυτοκίνητο με το οποίο κινούνταν ο 20χρονος και είχε καταλήξει σε καταδίωξη, καθώς δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών της όπια, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, πέταξε και ένα πιστόλι. Ένα αεροβόλο πιστόλι, όχι πυροβόλο όπλο. Δηλαδή υπάρχει τεράστια διαφορά του αεροβόλου βέβαια από το πυροβόλο. Πυροβόλο όπλο είναι αυτά που κρατούν οι αστυνομικοί στα χέρια τους. Εγκατέλειψε λοιπόν το αυτοκίνητο σε ένα κάπως αδιέξοδο στην κοινότητα Μοναστηράκη. Εκεί υπερπίδησε ένα τυχείο και βρέθηκε στο προάβλιο ενός εγκαταλελειμμένου σούπερ μάρκετ, το κτίριο. Εκεί προσπάθησε να κινηθεί παράλληλα με έναν τοίχο του κτιρίου, ίσως να κρυφτεί. Εκεί έπεσε σοβαρά τραυματισμένος από τις σφαίρες που δέχτηκε από τα όπλα των δύο αστυνομικών. Όπως σας προείπα, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι έριξαν στον αέρα τουλάχιστον 13 σφαίρες. Η σφαίρα όμως που έχει βρει τον 20χρονο και αυτή την ώρα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και δίνουν μάχη οι γιατροί για να το κρατήσουν στη ζωή, είναι στη βάση του κρανίου στο πίσω μέρος. Οι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί, τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και με ενδεχόμενο δόλο. Την επαύριο θα πάνε εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή για να απολογηθούν. Να σας πω ότι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε είναι ιδιοκτησίας της μητέρας του. Άγνωστο γιατί δεν σταμάτησε. Κατά τον παρελθόν βέβαια ο ίδιος άνθρωπος είχε απασχολήσει για κατοχή σιδηρογροθιάς, ροπάλου και ενός άλλου αντικειμένου που θεωρήθηκε όπλο. Πριν από 2 χρόνια περίπου αυτό.
1: 13
0: σφαίρες. 13 σφαίρες.
1: Ένας άνθρωπος, δηλαδή τον κυνηγούσαν, λέει ότι πήγαν να τους εμβολήσει και το καταλαβαίνω. Ένα νεαρός 20 ετών, ακούσαμε ότι είχε και ένα παρελθόν, έτσι. Αλλά αυτό και δεν λέει κάτι. Ρίχνει 13 σφαίρες. Κάποιο, λέει, τα θράψματα λέει, τον πήραν στο κεφάλι, στο πίσω μέρος του στιγωτού, από ό,τι άκουσα τον Θοδόση. Αλλά παιδί μου, 13. Και μάλιστα από ό,τι άκουσα το Θεοδόση τον Πάνου να λέει, δεν ήταν ένοπλος, δεν είχε κάποιο.
0: Είχε ένα αεροβόλο το οποίο πέταξε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.
1: Ναι, αλλά ήταν αεροβόλο απλό.
0: Αεροβόλο, ένα αεροβόλο, όχι ένα κανονικό
1: αυτό.
0: Περίστροφο.
1: Άρα γιατί.
0: Ένα αεροβόλο. Τώρα, 13 σφαίρες.
1: Για ποιο λόγο.
0: Σε έναν άνθρωπο που, ναι, όντως δεν σταμάτησε.
1: Κακώς δεν σταμάτησε.
0: Έλεγχο,
1: άλλο,
0: που προσπαθεί να διαφύγει, αλλά 13 σφαίρες οι οποίες τον βρίσκουν στο κεφάλι, μία τουλάχιστον εξ αυτών, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε περισσότερα, είναι ένα θέμα που σίγουρα πρέπει να ερευνηθεί. Όπως πρέπει να ερευνηθεί και το αν τηρήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής, γιατί οι κανόνες εμπλοκής περιγράφουν ότι ο αστυνομικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το όπλο του μόνο όταν έχει άμεση, σοβαρή, πραγματική απειλή
1: για τη ζωή του.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης, μπορεί στον αέρα να πυροβολήσεις και να καρφωθεί η σφαίρα στο πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής. Όχι, δεν το ξέρω. Αναρωτιέμαι.
0: Γιατί εύλογο ερώτημα.
1: Έτσι, αν πυροβολεί στον αέρα, μπορεί να καρφωθεί η σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
0: Και βέβαια πάλι υπάρχουν ερωτήματα.
1: Στο περιχάρο παλεύει, στην εντατική.
0: Είναι σε κρίσιμη κατάσταση, στην εντατική του ΚΑΤ. Και εδώ είναι πάλι τα ερωτήματα σχετικά και με την εκπαίδευση των αστυνομικών. και σχετικά με τα ψυχομετρικά αυτά περίφημα τεστ τα οποία περνάνε, αλλά και με τις κάμερες οι οποίες έπρεπε να υπάρχουν στους αστυνομικούς ώστε να καταγράφουν την κάθε επιχείρηση.
1: Είναι σωστή η υπόθεση.
0: Και οι οποίες ακόμα δεν έχουν.
1: Όχι, γιατί είναι σωστή η υπόθεση. Ναι.
0: Έτσι.
1: Από την άλλη πλευρά, ξαναλέω, είναι φυσικά όταν αν απειλεί τη ζωή ενός αστυνομικού, θα σηκώσει το όπλο. Λογικό είναι. Αλλά 13 σφαίρες για έναν 20χρονο που τον κυνηγάνε και βέβαια δεν σταμάτησε στον έλεγχο. Δεν θέλω να πω γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμα τι έχει γίνει, όπως είπε ο Σιφ. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο.
0: Μου έκανε εντύπωση και εμένα αυτό. Πάρα 13 κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο.
1: Ακριβώς. Και επίσης το σημείο όπου έχει καρφωθεί η σφαίρα μου έχει κάνει εντύπωση.
0: Τώρα, στο άλλο θέμα που αναφέρθηκε νωρίτερα, λοιπόν, η Αμαλία, είχαμε αυτή την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο τα ξημερώματα, σήμερα το πρωί, εκεί γύρω στις 5, όπου καταστράφηκε κλινική στο Σισμανόγλιο μετά από αυτή τη φωτιά, η οποία προήλθε από φωτιά σε στρώμα. Ο Υπουργός Υγείας λέει ότι θα μπορούσε να έχει κάψει το μισό νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε, λοιπόν, φωτιά σε στρώμα. Ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι, το συγκεκριμένο, είχε φύγει και οι αστυνομικοί τον βρήκαν στο σπίτι του.
1: Μάλιστα. Έβαλε δηλαδή τη φωτιά στο στρώμα και έφυγε.
0: Προφανώς, αυτό μένει να αποδειχθεί. Έβαλε τη φωτιά στο στρώμα,
1: τι άλλο θα
0: στο κρεβάτι
1: πραγματικά
0: που νοσηλευόταν, έφυγε και πήγε σπίτι του. Μένει τώρα, λοιπόν, να αποδειχθεί από την έρευνα που θα γίνει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Εκενώθηκε, όπως ήταν λογικό, το κομμάτι αυτό από το Σισμανόγλιο. Δεν κινδύνεψε κάποιος. Βέβαια, στη συνέχεια είχαμε μια γυναίκα η οποία κατέληξε από ανακοπή. Τώρα δεν ξέρουμε αν συνδέεται αυτός ο θάνατος με τη φωτιά, εάν με έντονο άγχος αυτή η γυναίκα,
1: ναι,
0: υπέστη το συγκεκριμένο επεισόδιο. Μένει και αυτό να το μάθουμε.
1: Καταστράφηκε
0: πάντως
1: μια κλινική στο Σισμανόγλιο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταστράφηκε.
0: Ακριβώς. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Θα αρχίσουμε με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου μέχρι τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου στο ρεύμα προς την οδό Μεγαρίδος. Απαγόρευση κυκλοφορίας και στην οδό Χίου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Στην κίνηση τώρα, προς Πέλας στην κάθοδος του Κηφισού, από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Μοσχάτο και στην Άνοβα από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων δεξέχει την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο παραμένει η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Ελληνικό. Κατάμεσα τα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο και Φάληρο. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών και των αντιπάλων γιατί επέστρεψαν φορτούνες και γιάρεμτσου. Πριν λείπατε ολόκληρη εθνική Γαλλίας. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε. Σε φτιάξω εγώ, έρχονται και άλλα μπαμπούμ.
1: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα, εμείς έχουμε δοκιμάσει και εγώ και ο Ιωσήφ, γιατί τον έχουμε εδώ απ' έξω και πίνουμε, ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι, τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρια. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Μήνυμα και πάμε σε τίτλους. Αντώνης, αυτό που αναγνωρίζω στο Βολάνιο είναι το στυλ του. Παίρνει ένα δραματικό ύφος για να μας πει τι μας περιμένει. Θα μου πεις τώρα, αφού είναι δράμα η κατάσταση, τι περιμένεις. Καλημέρα, Αντώνη.

0: Κάτσε ρε παιδάκι μου να πει το Summer Time, ο Jim Kerr, τον Simple Minds που σήμερα έχει γενέθλια, γι' αυτό βάζουμε το τραγούδι, γιατί είναι και καλοκαιρινό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και από τα νιάτα μας εκεί.
1: Τα νιάτα, τα δικά σου.
0: Με το Simple Minds.
1: Βέβαια, 5-5 χρόνια. Jim
0: Kerr, λοιπόν, ο
1: έχει γενέθλια την άλλη εβδομάδα. Ναι,
0: έχει, και αυτό είναι καρκινάκι. Λοιπόν, έχει γενέθλια σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε και άλλο καρκινάκι όμως στην παρέα.
1: Καρκινάκι είναι. Ο Δημήτρης ο Μαύρος.
0: Έτσι ξέρω.
1: Τον έχουμε μαζί μας, να ξέρετε.
2: Έχω γενέθλια.
1: Α, χιλιόχρονο Δημήτρη μου. Χιλιόχρονο. Όλα τα καλά.
0: Που το θυμάμαι.
2: Μα τώρα.
1: Θε να μα κάνει, θα πούμε κάτι. Τι έχει να πει εσύ.
0: Για να είναι εδώ Δημήτρης Μαύρος, κάποιο σοβαρό λόγο υπάρχει.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και τον ακούμε πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Προστεί η επίσκεψη σημερινή, η οποία είναι χαρά μα, βέβαια.
2: Ναι, το ξέρω ότι είναι χαρά σα. Σήμερα ανακοινώνεται οι τάσει τη MRB, οι εξαμηνιαίε τάσει, που είναι η μεγάλη δημοσκόπηση που συνήθω κλείνει το τοπίο το πολιτικό των ερευνών το καλοκαίρι. Και μαζεύει τα πάντα, βγάζει ένα συμπέρασμα. Το θέμα είναι ότι δεν σταματάει το πολιτικό τσίγκλισμα το οποίο γίνεται εκεί έξω και τα νέα προχωράνε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δηλαδή κάποια στιγμή έλεγα τώρα με ένα βαρετό κλείσιμο θα ναι. ήταν αυτές οι τάσεις, αλλά σας, πώς το λένε, σας λέω ότι έχει φουρνέλα μέσα η έρευνα. Λοιπόν, διότι πρώτον, επειδή το δείγμα είναι μεγάλο, είναι 2.000 άτομα, οι συνεντεύξεις γίνονται διαζώσεις, δεν είναι τηλεφωνική έρευνα κτλ. Δεν λέει απλά τα κουκιά. Τα κουκιά τα βλέπουμε κάθε μέρα. Λέει και το γιατί τα κουκιά είναι έτσι και τι κρύβεται από πίσω από τα κουκιά και τι ακριβώς αναζητούν.
1: Έχουμε
2: οι
1: ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό με βάση τις
2: όχι, ανατροπές δεν έχουμε, αλλά βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία τα περιμέναμε ξαφνικά ξαναεξελίσσονται.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Αν θέλετε, στο καρμπιρατέρ κάποιων κομμάτων που μια κρατιούνται, μια πέφτουν, μια έτσι, μια έτσι. Και μετά έχουμε έναν κόσμο, δεν θέλω να τα πω όλα από τώρα,
1: ναι, μιας όχι,
2: και
1: όχι, ένα,
2: είναι αφιερωμένο στην επόμενη ώρα.
0: Εννοείται, θα τα πεις μετά με τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Γιώργο
1: Παγάνη. Βέβαια και αναλυτικά.
2: Βέβαια. Λοιπόν, και εκεί είναι κρυμμένα τα διάφορα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρό παιχνίδι σε αυτή τη χώρα, πρέπει να ακούσουμε τον πολίτη πραγματικά, και όχι να λέμε ναι, βεβαίως, σας ακούω και του Θεμιστοκλέους, βεβαίως, και τα λοιπά, και τα λοιπά, αλλά από την άλλη μεριά γυρίζουμε και να κάνουμε άλλα αυτά που
1: Δημήτρη μου,
2: μπορούμε.
1: Δεν θα πούμε τώρα για να τα πείτε αναλυτικά την άλλη ώρα. Θεωρείς ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα και όχι την άνοιξη του 27.
2: Λοιπόν, έχω δύο πολύ ψηλά ιστάμενα πρόσωπα της κυβέρνησης. Ο ένας μου είπε στη συνάντηση που έγινε για την Κίμπερλι κάτω στο Νιάρχος ότι εσύ δεν το ξέρεις, μου λέει, αλλά το Σεπτέμβρη θα συναντηθούμε. Δηλαδή, τι εννοείς? Τίποτα δεν μπορώ να σου πω. Και στον άλλον κύριο που του κάναμε μια παρουσίαση χτες προχτές, μου λέει, σημείωσε και την ημερομηνία. Θα έχουμε εκλογές. Εγώ δεν το βλέπω για νωρίς τις εκλογές, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μαύρο που θα τον ακούσετε με τη στάση MRB αναλυτικά. Νομίζω είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα για μένα έρευνα. Γιατί είναι
2: κρατάει διαζός και πίσω στο χώρο.
1: Ακριβώς. Έτσι, εδώ στο Real FM είναι Ρίτσα Μπιζόγλη με τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Γιώργο Παγάνη.
2: Έκανα ένα αστείο στον Ιωσήφ για να σκάσει από το κακό του.
1: Τι του κάνες, για πες μου, δεν μου τα λέει όλα αυτά.
2: Είναι το κοπλιμέντο που έκανα σε σένα. Που σε είπα μια πολύ πρόστιχη λέξη. Ναι. Καλημέρα.
1: Δημήτρη μου, μην του τα λες αυτά.
0: Θέλεις να το μεταφέρω?
1: Όχι. Να πεις απλώς μου ότι μου είπε ότι έχω μείνει το 1/4
0: ναι,
1: από ό,τι με γνώρισε.
0: Το 1/4, ότι είναι πάρα πολύ κομψή, ότι έχει μελετηθεί αισθητά η εμφάνισή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Μην πεις την πρόστιχη λέξη.
1: Μην την πεις.
0: Σε καμία περίπτωση. Ο Δημήτρης Μαύρος λοιπόν στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου λίγο μετά τις 10 με τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τώρα, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye-bye έχεις AI.
0: Νεότερα από τη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης, είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι υπάρχουν 3 σοβαρά τραυματίες. Ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Αττικόν και οι άλλοι 2 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Θριάσιο. Υπάρχουν λοιπόν 3 διασωληνωμένοι από την φωτιά στη συγκεκριμένη επιχείρηση εκεί στον Ασπρόπυργο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έγινε γνωστή πριν από λίγο.
1: Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα σήμερα. Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά πραγματικά.
0: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης, του Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των
1: βιομηχανιών
0: τροφίμων.
1: Για να κλειδώσουν κατηγορίες προϊόντων που θα υπάρξουν μειώσεις στις τιμές από το Σεπτέμβριο. Είναι μια σημαντική συνάντηση και κρίσιμη, να δούμε. Εγώ περιμένω εδώ και το ποσοστό της μείωσης, πέρα από τα ποια προϊόντα, ποια κατηγορίες προϊόντων θα μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν είναι μείωση. Πώς είναι το ποσοστό. Γιατί άλλο μιλάς για μια μείωση 3%, άλλο για 6%, άλλο για 8%. Και άμα είναι και διψήφιο το ποσοστό, είναι ακόμα καλύτερα. Μένει να δούμε σήμερα τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση. Πάντως φαίνεται ότι στην κυβέρνηση ποντάρουν πάρα πολύ σε αυτή τη συμφωνία με τους βιομηχανούς, έτσι, και τους χονδρέμπορους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από την άλλη, εγώ έχω μια μεγάλη ανησυχία και για το γεγονός αν μπορεί να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί κυρίως μια τέτοια συμφωνία, γιατί πολλά έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα και με τις εξελίξεις που έχουμε πάλι, δηλαδή με την ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, με την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, που ήδη δεν είχαμε δει, για παράδειγμα, μείωση στην Αντλία το προηγούμενο διάστημα και το σχολιάζαμε ότι πώς είναι δυνατόν η τιμή του πετρελαίου να είναι πτωτική και να υπάρχει άνοδος στις τιμές. Τώρα φαντάσου λοιπόν, μετά την ανάφλεξη που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, τι έχουν να δουν τα ματάκια μας. Και όχι μόνο
1: στην καλοκαιρινή περίοδος
0: της Αντλίας. Αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα. Γιατί έχουμε τις μεταφορές, έχουμε την παραγωγή, δηλαδή ενέργεια.
1: Τα πάντα
0: είμαι
1: όλα
0: πάρα
1: βιάζει.
0: Πολύ επιφυλακτικός.
1: Εχθές ένας ακροατής μας από τη Μυτιλίνη, από τη Λέσβο, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του, μας έγραψε ότι έχει 2,5 ευρώ η βενζίνη στη Μυτιλίνη.
0: Ακριβώς.
1: 2,5 ευρώ μιλάμε. Δεν έπεσε ποτέ στα επίπεδα που θα έπρεπε η τιμή στην Αγγλία. Γιατί?
0: Παιδί μου, όχι μόνο δεν έπεσε.
1: Ανέβηκε κάποια στιγμή.
0: Ανέβηκε κιόλας. Ανέβηκε. Τώρα, επειδή έχουμε και τον Δημήτρη τον Μαύρο, ο οποίος μας τσιγκλάει εδώ πέρα με τα πολιτικά. Μας είπε εκεί πέρα με τα κουκιά στο βράσιμο, εκεί πέρα κάτι
1: θα
0: γίνεται.
1: Θα ακούσουμε, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Χθες ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε ένα βίντεο στα social media.
1: Αυτό με τη συζήτηση με τους πολίτες ουσιαστικά, έτσι, έχει να κάνει. Ερωτήσεις πολιτών και απαντάει.
0: Ακριβώς. Δέχεται λοιπόν ερωτήσεις από πολίτες και στη συνέχεια απαντάει. Να ακούσουμε ποιο ήταν το ερώτημα που του έστειλε πολίτης για να το απαντήσει.
4: Θα ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί. Τι έμαθε από τα λάθη του. Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει. Και πάλι θα ξανατοπιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
0: Αυτό ήταν το ερώτημα λοιπόν. Και ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον πολίτη.
5: Η πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου. Τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες, αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζώρικο πολύ.
1: Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ, λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δεν αρκεί λέει να έχεις το δίκιο, έτσι. Γιατί υπάρχει το δίκιο των ισχυρών. Το κατάλαβε αυτό την προηγούμενη φορά. Ναι. Γιατί τι είπε λοιπόν.
1: Έχω μάθει από τα λάθη μου, ουσιαστικά είπε.
0: Πώς έκλεισε το συγκεκριμένο βίντεο. Έκλεισε λοιπόν με τη διαπίστωση ότι ναι, την προηγούμενη φορά δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης.
5: Με δύο λόγια, καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
0: Α, ορίστε, τώρα ξέρει λοιπόν και το τι θέλει να πετύχει και το πώς θέλει να το πετύχει, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί πριν από 10 χρόνια. Εγώ το ακούω αυτό. Το ακούω. Είναι τελείως διαφορετικό την πρώτη φορά και τελείως διαφορετικό στη συνέχεια όταν αποκτάς και μια εμπειρία από τη διακυβέρνηση.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Επίσης, εντάξει, τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει έναν αέρα, γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στην Ελλάδα στη δεύτερη θέση. Έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση και δεν λέει να κουνηθεί.
0: Μιλες πολλά εσύ, θα τα πει ο Μαύρος. Μετά τις 10. Μη βιάζεσαι.
1: Δεν βιάζομαι, παιδί μου. Λέω μέχρι τώρα τις δημοσκοπήσεις. Θα δούμε και θα ακούσουμε και τη τάση της MRB για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.
0: Εντάξει.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ο κακός χαμός. Παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου και από βουλευτής, έτσι. Παρέδωσε την έδρα. Ο Γιάννης Σαμαρατίδης παίρνει την έδρα. Λοιπόν, η Κατερίνα Νοτοπούλου με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής. Τώρα, κατευθύνεται στην Ελλάδα του Τσίπρα, γιατί κάποια σενάρια την εμπλέκανε με τον Πασόκ και τα διέψευσε. Διέψευσε με έναν τρόπο. Ελά, όλοι λένε ότι είναι πολύ κοντά στο να πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που όμως η Αμαλία, έχω να σας πω, δεν σχολιάζει τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει να ασχοληθεί. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται, λένε εκεί, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι δικά τους.
0: Που έχουν την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο.
1: Και Ποπολάκης λέει ότι θα πρέπει ο κύριος Φάμελος να παραιτηθεί και ότι εγώ είμαι εδώ παρόν για την επόμενη μέρα.
0: Ενώ ο Νίκος Παπάς λέει ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογική ηγεσία.
1: Θα το δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η Κεντρική Ακριβώς. Επιτροπή, γιατί μάλλον φαίνεται ότι έχουν αλλάξει και κάποιοι συσχετισμοί. Καταγγέλει και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης κάποια κόλπα όσον αφορά τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα τα δούμε όλα αυτά, δεν ξέρω αν ισχύουν, λέω τι λένε. Θα τα δούμε όλα αυτά το Σάββατο.
0: Καλημέρα και στον Ορέστη, ο οποίος ανησυχεί για τους λαγοκέφαλους. Φίλε, σου έχω τη λύση, γιατί σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο απρόσμενος αντίπαλος του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες είναι
1: η χελώνα
0: καρέτα-καρέτα. Γιατί όπως διαπιστώνουν λοιπόν οι επιστήμονες. Ναι, καλά, εννοείται. Η καρέτα λοιπόν, η χελώνα καρέτα-καρέτα, είναι το μοναδικό, ίσως από τα μοναδικά είδη τα οποία μπορούν να φάνε το λαγοκέφαλο, γιατί έχουν ανοσία στην τοξίνη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα αναλάβουν οι χελωνίτσες να καθαρίσουν τους λαγοκέφαλους. Και μπράβο τους. Τώρα, επειδή όλοι ψάχνουμε έναν καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος να συνδυάζει πολυτέλεια χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα, να σας πω ότι στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική Χερσόνησο, εκεί δίπλα στο Κορινθιακό, με απίστευτη θέα, βρίσκεται το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort, μία ώρα από την Αθήνα, δίπλα στο Κορινθιακό, για στιγμές χαλάρωση από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort, μία ώρα από την Αθήνα, δίπλα στο Κορινθιακό, για στιγμές χαλάρωσης.

0: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και βέβαια πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή να θυμίσουμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει στη Σαντορίνη. Τρεις διανυκτερεύσεις είναι, τέσσερις ημέρες, αλλά τρεις διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για δύο άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα στην καλντέρα και το ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας και δωρεοεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, περισσότερες πληροφορίες gotsopoulos.gr, αλλά και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο και Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. C-Jets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το μακρόσυρτο GR θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τελειώσαμε, Αμαλία μου.
1: Αυτό μου έκανες bye-bye. Ναι, ναι. Δεν σε κατάλαβε, το πιάσα. Συγγνώμη, δεν το πιάσα. Γιατί ακολουθούν η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης και μαζί τους ο Δημήτρης Μαύρος για να αναλύσουν τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: απολύσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM, η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πολλές, πολλές, πολλές, μα πάρα πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα μετά από εκεί σκάρτες 24 ωρίτσες, μετά από 21 ώρες. Είδατε πως αφήσαμε τα πράγματα. Δυστυχώς τα αφήσαμε με μια έκρηξη εκεί στον Ασπρόπυργο. Δεν πήγανε καλά τα πράγματα. Θα τα συζητήσουμε, θα δώσουμε ρεπορταζάκι όσον αφορά σε αυτά τα οποία συνέβησαν στον Ασπρόπυργο. Βεβαίως είναι και πάρα πολλά ακόμη τα θέματα. Έχουμε έντονη πολιτική επικαιρότητα και σας έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία τα έχει όλα σήμερα Παρασκευούλα. Ελάτε να τα βάλουμε όλα όμως σε μια σειρούλα παρακαλώ, διότι πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά. Απέναντί μου έχω τον κύριο Αντώνη Μορτάκη. Καλημέρα σας κύριε Μορτάκη. Μια χαρά. Πάλι εχθές είχαμε συναυλίες. Γίνεται ένας πανικός. Λοιπόν, θα πρέπει να ενημερωθούν οι θύνοντες, θα πρέπει να ενημερωθούν οι αρχές για αυτό το οποίο γίνεται κάθε φορά που εδώ δίπλα στο γηπεδάκι, στο θεατράκι έχει συναυλία. Διότι πραγματικά ο Ελληνάρας δεν έχει το Θεό του. Όχι μόνο ο Ελληνάρας, παρκάρουν όπου να είναι, και στη μέση της Κηφισίας αφήνουν τα αυτοκίνητα. Δεν τρέχει τίποτα ρε παιδί μου. Δύο ρίτσες, και άμα πάει και ο αστυνομικός και τους πει τίποτα, θα πούν έλα ρε παιδί μου, δηλαδή ήρθαμε να διασκεδάσουμε αυτό, να μας το βγάλετε ξινό. Γιατί πρέπει να βγάζετε εσείς ξινό όμως στην καθημερινότητα του συνανθρώπου σας. Τέλος πάντων, μην ξεκινήσουμε γκρίνια, θα τα πούμε σε λίγο. 2-11-200-8-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα βρείτε την κυρία Εύη Βουγιοκλειώτη. Στούντιο papakirialfm.gr το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν τα mail σας. Αυτά που θέλετε να ακουστούν στον αέρα, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας. Στέλνετε mail στο studio papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου. Θα είμαστε μαζί σας για τρεις ωρίτσες μέχρι τις 8. Και σήμερα νομίζω ότι όλοι θα καταλάβετε για ποιο λόγο ξεκινάμε κάπως έτσι.

Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, Παρασκευούλα σήμερα, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για εμάς η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Θα ξεκινήσω ενημερώνοντάς σας πως για κανένα δύο εβδομαδούλες θα λείψω. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να ξεκουραστούν τα φτάκια σας. Θα επανέλθουμε όμως δρυμύτεροι μετά από αυτή την ανάπαυλα. Μην νομίζετε, δεν θα πάμε μακριά. Ούτως ή άλλως δεν θα τα λέμε ραδιοφωνικά για δύο εβδομαδούλες, αλλά θα δίνουμε το ραντεβού μας καθημερινά από το κανάλι της Ναυτεμπορικής. Κοινώς στην Αθήνα θα μείνω, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα επανέλθουμε δρυμύτεροι μετά από αυτή τη μικρή αδειούλα και θα το πάμε σερί. Μέχρι τελικής πτώσεως. Πολλά τα θέματα σήμερα της ειδησιογραφίας, ασφαλώς έχουμε δυστυχώς αναζωπήρωση στη Μέση Ανατολή. Τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο για ακόμη μία φορά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Έχουμε την επικοινωνία και την απόλυτη συνεννόηση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Ο Ερντογάν περιμένει στο ακουστικό του, νομίζω για τα F-35, νομίζω θα περιμένει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης θα τα συζητήσουμε με αναλυτικό τρόπο, θα δώσουμε έτσι το περίγραμμα και θα χαρτογραφήσουμε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Άγκυρα. Θα τα δούμε με πιο ήρεμο τρόπο. Και ασφαλώς, επειδή έκανε και το παράπονο ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές από τον Economist, καλά λέει, είναι δυνατόν. Αναφέρεστε στα F-35 με τέτοιο τρόπο που δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Θα τα πούμε και αυτά. Με τοπική σύγκρουση σήμερα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή για το θέμα της ακρίβειας. Την ώρα του Πρωθυπουργού απαντά ο κύριος Μητσοτάκης στον Νίκο Ανδρουλάκη σε επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παρέτηση Φάμελου. Ο ΣΥΡΙΖΑ προς την απόλυτη εξαήλωση. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για δονισμό. Μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να παίρνει τηλέφωνο την άμεση δράση για να συλλάβει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε και αυτά. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, 10 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ακούστε την, έφυγε χθες από τη ζωή. Bonnie Tyler.

Μια μεγάλη κυρία, μια απίστευτη, μια υπέροχη, μια καταπληκτική φωνή. Η εμβληματική, πραγματικά εμβληματική ερμηνεύτρια της δεκαετίας του 80. Έβγε λοιπόν χθες από τη ζωή η Bonnie Tyler. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο για το έργο που έχει αφήσει. Νομίζω ότι θα την θυμόμαστε και μα είναι δυνατόν. Τέτοια τραγούδια όπως αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσουν να την ξεχάσουμε.

Ο ήλιος λοιπόν θα ανατείλει σήμερα 9 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 51 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Γιορτάζει η Αμαλίτσα μας. Γιορτάζει η Αμαλία η Κάτζου. Εγώ θα πω χρόνια πολλά και από τη στιγμή που θα πούμε χρόνια πολλά περιμένουμε να έρθει με γλυκάκια. Άντε και κανένα αλμυρούλι δεν θα μας χαλάσει καθόλου. Θα πάμε πάρα μα πάρα πολύ δυνατά σήμερα και θα πάμε πολύ δυνατά διότι εντάξει όπως σας προανέφερα για κανένα δύο εβδομαδούλες θα λείψουμε και επειδή θα μου λείψετε πάρα πολύ και θα μου λείψουν και μουσικάρες είπαμε σήμερα να πάμε με πολύ αγαπημένα ούτως ή άλλως το σκληρό ροκ, η περίοδος και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το σηκώνει η κατάσταση. Το σηκώνει περιραίουσα ατμόσφαιρα.

Θα ξεκινήσουμε με την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Γινόταν ένας πανικός εχθές. Ακούστηκαν τουλάχιστον 6 κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Το πράγμα όσο πάει και γίνεται πιο σκληρό. Φανταστείτε τώρα, κάντε το εικόνα. Μέχρι και πριν από ελάχιστες ώρες, στην κυριολεξία. 7 και 8 Ιουλίου, 8 Ιουλίου ουσιαστικά, είχαμε το μεγάλο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί υποτίθεται ότι 37-32 ηγέτες και 9 παρατηρητές, δεν ξέρω γιατί το 37 μου έχει κολλήσει, και 9 παρατηρητές είπαν όλοι ένα πράγμα, ότι θα πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, ότι θα πρέπει να συνετιστούν όλες οι πλευρές. Προέτρεψαν τον πρόεδρο Τραμπ να σταματήσει τις εχθροπραξίες και με τον ένα με τον άλλον τρόπο να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν. Και αμέσως ο Τραμπ έστειλε τα δικά του μηνύματα. Όπως πάντα, προς την κατεύθυνση που ο ίδιος θέλει, ο 47ος κάνει ό,τι γουστάρει. Νομίζω ότι το έχουμε όλοι καταλάβει. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες, δήλωσε ωστόσο ο Αμερικανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κάτζ, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τον οποίο συμφώνησαν τη διατήρηση του συντονισμού του σε διάφορα μέτωπα. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή του κόλπου σε απόλυτη συνεννόηση και σε απόλυτο συντονισμό, ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Λοιπόν, για να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί αυτοί όντως παίζουν το δικό τους παιχνίδι και κανένας δεν έχει καμία διάθεση να τους σταματήσει, διότι προφανώς κανείς δεν μπορεί. Στις ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντα μας, το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Το 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Γι' αυτό και ονομάστηκε η δίκη των πυθίκων. Το ξέρεις, Αντώνη, ε? Πηγαίνει ο μπαμπάς, πηγαίνει το παιδάκι στον μπαμπά και τον ρωτάει: «Μπαμπά, από πού προέρχεται ο άνθρωπος?» Και ο μπαμπάς λέει: «Από το πίθηκο, αγόρι μου». Πηγαίνει και ρωτάει και τη μαμά: «Μαμά, από πού προέρχεται ο άνθρωπος?» Και λέει η μαμά: «Από τον Αδάμ και την Εύα, αγάπη μου». «Ρε μαμά, ο μπαμπάς που τον ρώτησε μου είπε ότι προερχόμαστε από τον πίθηκο». Και απαντάει η μαμά: «Μη με ανακατεύεις με το σόι του πατέρα σου». Το 1940, σαν σήμερα, αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση εκεί, στο νησί, στα νησιά τα Βρετανικά. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση κερδίζει 2-1 στην παράταση τη Γιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελλο εθνών Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το Eurode. Σαν σήμερα το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. «Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο», λένε στο χωριουδάκι μου.

Τα αρχαία μας γνωμικά σήμερα είναι έτσι ποτπουρί ένα πράγμα. Ακούστε παραδείγματος χάρη, Ευρυπίδης. Ούκαν δίνεο μη καών ευδαιμονήν. Δεν μπορείς να ευημερείς χωρίς να κουραστείς από την προσπάθεια. Τα αγαθά κόπης κτώνται, θα κολλήσω εγώ. Ύπνος ειδής. Δεν είναι ο ύπνος του δικαίου, όχι, είναι η αξία του γλυκού ύπνου. Στην αρχαία ελληνική γραμματεία ο ύπνος θεωρείται το θείο φάρμακο που απαλύνει κάθε πόνο και αναγεννά τον άνθρωπο μετά από σκληρούς αγώνες. Αναφέρεται στην Ιλιάδα. Και αυτό το οποίο αναφέρει στην Ιλιάδα είναι ότι αυτός που έρχεται, ο ύπνος δηλαδή, ο γλυκός, που έρχεται να ανακουφίσει τον κουρασμένο πολεμιστή μόλις τελειώσει η μάχη. Ή έστω κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας. Τροφή για σκέψη. Θα συνεχίσουμε με Όμηρο από την Οδύσσεια, όμως, έτσι για να περάσουμε και τα μηνυματάκια μας, εφόσον θα πουσιάσουμε για μικρό έτσι χρονικό διαστηματάκι. Θαρσαλαίος ανήρεν πάσιν αμήνων. Ο θαρσαλαίος άνθρωπος υπερτερεί σε όλα τα πράγματα. Και αν έτσι προτιμάτε κάτι πιο φιλοσοφικό, ο Αριστοτέλης έχει ορίσει το θάρρος ως εξής: ανδρείος ο περί των καλών θάνατων αδεής. Ανδρείος είναι αυτός που δεν φοβάται τον τιμημένο θάνατο. Μπόλικη τροφή, μπόλικη σκέψη, συνεχίζουμε με αυτό παρακαλώ. Μου λέει ο Αντώνης, πες κάτι άλλο για να το ρίξω. Συνεχίζουμε με αυτό παρακαλώ, να το επαναλάβω.

Σαν σήμερα λοιπόν να ξέρετε, το 1942 γεννήθηκε ο Ρόναλντ Τζέιμς Πανταβόνα. Το ξέρεις τον Πανταβόνα? Είναι ο Ρόνι Τζέιμς 2 ασφαλώς. Πανταβόνα ήταν το πραγματικό του όνομα, του το αλλάξανε. Έχω την εντύπωση όμως ότι με τέτοια φωνάρα θα έκανε καριέρα και ως Πανταβόνα. Ναι, γιατί ο άνθρωπος είναι. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα στις 10 Ιουλίου του 1942 στο Portsmouth της πολιτείας του New Hampshire, από γονείς ιταλικής καταγωγής, παρακαλώ. Το ψευδώνυμο Dio, ξέρεις από πού το δανείστηκε? Από τον Ιταλό μαφιόζο Τζόνι Ντίο. Αμέ, φωνάρα, ήταν το αντίπαλον δέος του Όζι Όσμπορν, διότι όταν ο Όζι έφυγε από τους Black Sabbath, ο Ντίο ήταν αυτός ο οποίος τον αντικατέστησε. Όσο μπόι του έλειπε αυτού του ανθρώπου, ακούστε που το πήρε.

Λοιπόν, Τσακαρό Παρασκευή, τι γίνεται, ετοιμάζετε μπαγκάζια? Σας ευχαριστώ ήδη για τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, αλλά θέλω κι άλλα, ε. Είπαμε, τελευταία μέρα θα τα ξαναπούμε. Έχω την εντύπωση 27, όχι 27, 24 είναι Παρασκευή. Το Σάββατο 25 Ιουλίου έχω την αίσθηση θα τα πούμε ξανά. Οπότε, καταλαβαίνετε τώρα. Θα σας αφήσω καλή παρεΐτσα. Θα μείνει πίσω το τσουνάμι. Και θα είναι ο Αλέξανδρος Κόντης ο οποίος θα είναι μαζί της. Οπότε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Σε κάθε περίπτωση, επειδή σήμερα έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε, θέλω λοιπόν τα μηνυματάκια σας. Θέλω τα μηνυματάκια σας για το θέμα της ακρίβειας, διότι σήμερα στις 10.30 αναμένεται να έχουμε αυτή την απόλυτη μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μαθαίνω ότι θα βγάλουν όλα τα όπλα τα οποία έχουν στη φαρέτρα τους και ο ένας και ο άλλος και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να κατηγορήσει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα στο θέμα της ακρίβειας. Μας προειδέασε ο Νίκος Ανδρουλάκης τις προηγούμενες ημέρες, διότι είχε συνάντηση και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο κομμάτι των καρτέλ, στο ότι δεν έχει κάνει το παραμικρό η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της εσχροκέρδειας. Όλο αυτό θα το αναπτύξει σήμερα στη Βουλή ο κύριος Ανδρουλάκης. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στις συναντήσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Σας υπενθυμίζω ότι πριν από... ναι, όχι τη Δευτέρα που μας πέρασε, την προπροηγούμενη Δευτέρα, είχαμε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Ασφαλώς ήταν και ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Θεοδωρικάκος, με τους εκπροσώπους των υπεραγορών, γενικότερα με εκπροσώπους της αγοράς. Είπαν ότι θα υπάρξει πάγωμα των τιμών. Δεν θα δούμε άλλες αυξήσεις. Δυστυχώς αυτό δεν το διαπιστώσαμε. Και γι' αυτό το λόγο εχθές έγινε και άλλη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης αυτή τη φορά. Έβαλαν κάτω τη λίστα των 2.000 προϊόντων. Είναι αρκετό? Μένει να το δούμε. Να απαντήσω εγώ προκαταβολικά. Όχι ρε αδέρφια, δεν είναι αρκετό. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή. Μάνο μου, δεν ξέρω πότε σταματάς εσύ εκπομπή, πότε σταματάτε με τον Γιάννη τον Κολοκυθά εκεί στο Open. Καλές εκπομπές, καλή εκπομπούλα σήμερα. Φαντάζομαι θα σπάσετε και πάλι τα κοντέρ και έτσι πρέπει, αυτό είναι το σωστό. Και δεδομένου ότι θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά σε 2 εβδομάδες περίπου, να σου στείλω από τον αέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Με ετοιμάς με τη φιλία σου και αυτό πραγματικά είναι προνόμιο για μένα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Ρε Γιάννη, έχω ζητήσει για να πιούμε ένα καφέ όλοι μαζί. Δεν το έχουμε καταφέρει, δεν μας αφήνουν οι δουλειές. Και σε κάθε περίπτωση, ναι, εσύ να συνεχίζεις να στέλνεις. Ούτως ή άλλως δεν, εδώ στην Αθήνα θα είμαι. Νωρίς θα ξυπνάω, πρέπει να πηγαίνω από το κανάλι. Ο Μάνος λέει, εγώ θα σου στέλνω 5 η ώρα θέλω να μου στέλνεις αυτό. Έλα πάμε. Αυτό, η πρώτη καλημέρα που δείχνει μερικές φορές, ξέρετε. Το ξεκινήσαμε ως έγινε συνήθεια, αλλά όχι μία απλή συνήθεια. Έγινε σκέψη, έγινε έννοια. Πολλές φορές, κάποιες από τις φορές που και συμπαθάτε με τώρα που κάνω αυτή την προσωπική αναφορά, κάποιες φορές ο Μάνος πήγαινε στο κανάλι με την μηχανή, οπότε δεν είχε την ευκαιρία να στείλει μήνυμα ή οτιδήποτε. Μου έλειπε, ανησυχούσα και του στείλα ένα μήνυμα, έλα ρε, τι έγινε, όλα καλά? Ξέρετε, είναι αυτά τα οποία μένουν σε αυτό τον χώρο, το δημοσιογραφικό, ο οποίος από τη μία είναι πολύ μαγικός, έχει μπόλικη χρυσόσκονη, από την άλλη όμως είναι πάρα πολύ σκληρός, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος. Πρέπει να έχεις πολύ γερό στομάχι. Γερό στομάχι, πρέπει μερικές φορές να κάνεις και τον μπιπ για να μην θέλει πολύ πράγμα. Θέλει ρε παιδί μου να έχεις βρει και τις ισορροπίες σου ως άνθρωπος. Γιατί αν δεν έχεις καταφέρει να βρεις τις ισορροπίες σου, τότε όλα σου φαίνονται παράτερα, όλα σου φαίνονται περίεργα, όλα σου φαίνονται κάπως. Την καλημέρα μου στο Μάνο τον Ιφλή, την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Keep up the good work, που λένε και στους Μολάους. Άντε και θα πάμε και στην πλατεία εκεί, στο Λούι,
για να φάμε και τσαΐτια αλλά και την περιβόητη μολαΐτικη πίτσα.

Αυτή είναι η μία πτυχή λοιπόν της πολιτικής, έτσι, του πολιτικού 24ωρου και αυτά τα οποία πρόκειται να βρούμε μπροστά μας. Είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Περιστέρι. Και μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για αδονισμό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, και τώρα έτσι επειδή εδώ θέλουμε να τα λέμε τα πράγματα ανοιχτά, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, έχουμε και άλλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, εχθές οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB που παρουσιάστηκαν εδώ στον Real FM έδειξαν μια ξεκάθαρη εικόνα, μια πραγματικά πολύ δυνατή εικόνα που μας προειδεάζει για τις επόμενες ημέρες, για τους επόμενους μήνες. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά κολλημένη η βελόνα όσον αφορά στη Νέα Δημοκρατία. Διότι στην εκτίμηση ψήφου 29%, 29,2% ήταν πριν από 6 μήνες στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της MRB, στις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι έχει κολλήσει η βελόνα στη Νέα Δημοκρατία. Σημαίνει ότι τόσο ο ΠΚΠ όσο και όλα τα υπόλοιπα ενδιάμεσα ζητηματάκια έχουν δημιουργήσει μία δημοσκοπική λειψιδρία στη Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι ανησυχητικό. Τους ανησυχεί. Είναι προβληματικό. Τους προβληματίζει στο Μέγαρο Μαξίμου. Το έβλεπαν διότι είχαν και τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις στα χέρια τους.

0: Λαλάγκια να φέρω. Λαλάγκια, θα φέρω και λαλάγκια. Εννοείται. Και τσαγίτια. Θα φέρω και χοντροπαξίματα. Απλά θέλουν και λίγο νεράκι, γιατί αν δεν έχεις τα δόντια του. Του Robocop. Όχι, κανονικά δόντια έχει ο Robocop. Άλλο παράδειγμα πρέπει να βγω. Να βρω. Ξέρεις ποιος μου έρχεται στο μυαλό? Ποιος ο? Ο Terminator. Όχι, μου έρχεται στο μυαλό εκείνος ο τύπος από τον James Bond. Ο ψηλός, ο οποίος, ναι, πήγα πολύ πίσω εγώ. Πάλι έδειξα την ηλικία μου, ε. Ο Κουταλιανός, ναι, σίδερα μασάει ο Κουταλιανός. Βλέποντας λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, βλέποντας το Μέγαρο Μαξίμου, ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις, και μάλιστα βλέποντας ότι με το που επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση. Έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του. Έχει αγγίξει πλέον τα ποσοστά των τελευταίων εθνικών εκλογών. Το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα. Όλο αυτό δείχνει και το περίγραμμα των επόμενων ημερών, των επόμενων μηνών. Ενδεχομένως να δείχνει και την εικόνα της κάλπης που έρχεται. Κύριος Μητσοτάκης εχθές το επανέλαβε. Έχω κουραστεί, λέει, να το λέω. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Δεν μπορώ, λέει, να το καταλάβω. Διότι το λέω και το ξαναλέω, δεν υπάρχει καμία άλλη συζήτηση. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Το κρατάμε και βάζουμε τον αστερίσκο μας. Προκειμένου λοιπόν να σταματήσει να υπάρχει αυτή η πίεση από τα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης πήρε το όπλο του, μεταφορικά, βγήκε μπροστά και άρχισε τη σκληρή κριτική και την πολύ σκληρή ρητορική εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Ο σκοπός, ο στόχος, τα είχαμε πει. Είναι μια στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει το Μέγαρο Μαξίμου μέχρι και τις εκλογές, υπενθυμίζοντας το παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή την κατηγορία μπαίνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά για τη Νέα Δημοκρατία, για το Μέγαρο Μαξίμου, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς. Δύο πρώην πρωθυπουργοί, δύο πρώην πρόεδροι κομμάτων. Ο ένας παραιτήθηκε από το κόμμα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Επί. Ο λόγος που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας λίγες ημέρες, λίγες εβδομάδες μετά την ήττα του 41-17 το 2023 ήταν επειδή κάποιοι μπούκαραν μέσα στο γραφείο του και του είπαν «Εσύ φταίς για το 17%». Εσύ φταίς διότι μάζεψες όλους τους πασόκους εδώ μέσα. Είναι φράση πραγματική, είναι φράση που υπόθηκε και μάλιστα υπόθηκε από συγκεκριμένο άνθρωπο, πολύ στενό του συνεργάτη, ο οποίος οφείλει την πολιτική του καριέρα στον Αλέξη Τσίπρα. Το αν θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πολύ θα το ήθελε, αλλά νομίζω ότι στη φράση την οποία χρησιμοποιούν εκεί στο κόμμα στην Ελλάς, ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους αρκεί να γνωρίζουν ότι δεν έρχονται με αξιώματα, δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις, όλοι θα ξεκινήσουν με την ίδια βάση. Για κάποιους η πόρτα είναι κλειστή όμως.

Ο ήπιος λοιπόν πολιτικός λόγος ταράχθηκε από αυτά τα οποία έχουν υποθεί από την πλευρά του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Αναφέρθηκε στο παρελθόν του κυρίου Τσίπρα, μάλιστα εχθές, προχθές, σε συνέντευξη που έδωσε στο Blue Sky, ο κύριος Γεωργιάδης είπε το εξής. Ακούω, λέει, και κάποιους συναδέλφους μου να λένε ότι «Α, κοίταξε, δεν είναι αυτό, γιατί το τέτοια ένταση, γιατί τέτοιο...» Προσπάθησε, λέει, να με κλείσει στη φυλακή ο Αλέξης Τσίπρας. Αν ήταν αυτή στη θέση μου, τι θα κάνανε? Και ότι δεν πρόκειται, λέει, να επιτρέψω σε κανέναν, δεν θα πρόκειται να επιτρέψω αυτή την εκστρατεία σπήλωσης της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ίδιου του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Η απάντηση ήρθε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα σε ομιλία του στο Περιστέρι, στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων με πολίτες. Είπε ότι το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο αδωνισμός. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, και είπε κιόλας ότι ο αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. A beautiful day. Πολλές καλημέρες. Γεια σου Σπύρο μου, την αγάπη μου. Νωρίς το μηνυματάκι του συνονόματου, του ταξιτζή μας. Σπυράκο καλημέρα γράφει. Απλό, λιτό, απέριτο και πόσο μα πόσο γεμάτο. Την καλημέρα μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι και μακριά από τους περίεργους, καλέ μου. Και εσύ και όλοι εκεί έξω, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, μικροί ήρωες της καθημερινότητας. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευή και ασφαλώς ένα ακόμα πιο όμορφο και ακόμα πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα και στον Νίκο τον Αγγελίδη, τον αρτοποιό μας εκεί από το φούρνο της Νέας Μέρινης, από τον Μπέλβι. Καλημέρα, καλέ φίλε Σπυρό, καλή εκπομπή από το αρτοποιείο γράφει. Καλημέρα σε όλο το σταθμό, 97,8. Ναι, αυτή είναι η μαγική μας συχνότητα. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο μου. Στη rock και hard rock μουσική, στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας και στο γλυκό μας τσουνάμι. Έρχεται το τσουνάμι μας. Θα μου λείψει, να ξέρετε. Τώρα λέει, συντονίστηκα και από ό,τι κατάλαβα θα πάρεις άδεια. Καλά να περάσεις, φίλε μου. Στον Σαγώνα, μπράβο ρε Γιώργο. Στον Σαγώνα, λέει, αναφέρεσαι από την ταινία του James Bond. Ακριβώς. Καλή συνέχεια στη μέρα σου, καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ για την παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, πραγματικά. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν και το λέω αυτό διότι εμείς, να ξέρετε, θα είμαστε όλο τον Αύγουστο μαζί. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι και 15 Αύγουστο μαζί θα κάνουμε. Εδώ θα είμαστε της Παναγίας, θα με κρεμάσει οι άλλοι, άστα να πάνε. Αλλά τι να κάνουμε, η δουλειά έρχεται κατά προτεραιότητα. Με εκτίμηση και αγάπη, ο Γιώργος ο Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Άντε και του χρόνου να τα σηκώσουμε όλα, Γιώργαρα μου. Η υπηρεσία έχει μεριμνήσει 2 εβδομαδούλες να καθίσω να ξεκουραστώ. Εντάξει, τώρα επειδή έχω και το κανάλι της Ναυτεμπορικής, εκεί τα δελτία ειδήσεων, θα κάνουμε και εκπομπούλες, να ξέρετε. Στις 22 του μήνα ξεκινάμε 3 με 4 το μεσημέρι, τηλεοπτική εκπομπή, οπότε θα τα λέμε και τηλεοπτικά, όχι μόνο ρεπορταζιακά, από το κανάλι της Ναυτεμπορικής. Και εδώ το ραντεβουδάκι μας το πρωινό. Από Δευτέρα η Στεφανία Ικασίμη με τον Αλέξανδρο Κόντι. Τι ωραίες ευχές είναι αυτές. Γεια σου, έτερος Γιώργος, ο κύριος Γιώργος Μπατάγιας. Έχετε γράψει και το επώνυμό σας στην υπογραφή, οπότε το διαβάζω με την άδειά σας. Να περάσεις όμορφες τις διακοπές σου. Εδώ Αθήνα θα είμαι, δεν κάνα Σαββατοκύριακο θα φύγουμε με τη γυναίκα μου. Μπας και πεταχτούμε έτσι δεξιά και αριστερά, να δούμε και άλλες θάλασσες. Γιατί εντάξει. Κοίταξε, λέει, να ξεκουραστείς διότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Να κάνεις που και καμιά επικοινωνία στην πρωινή εκπομπή, να μας λες πώς θα περνάς. Ωραία ιδέα είναι αυτή.

Λοιπόν, ο Κωστής από την Κωνσταντζά, την καλημέρα μου. Ήπνε που, άκου τώρα, ύπνε που παίρνεις τα μωρά, έλα πάρε και τούτο, το 41 κάντουτο, το 41, 4 κάνε τούτο. Εγώ το διάβασα. Γιατί ήταν νόστιμο, ήταν ωραίο. Καλημέρα, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Λεωνάρδος. Οι μουσικές επιλογές συμβαδίζουν με την επικαιρότητα. Metal. Ναι, έχουμε φύγει από το σκληρό ροκ. Το σκληρό ροκ πλέον είναι τα soft πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα έχουμε πάει σε άλλη πίστα. Καλή ξεκούραση μαχητή μου, γράφει. Να σε καλά ρε Λεωνάρδο, την αγάπη μου. Έτερος Γιώργος εδώ. Α, ρε Σπύρο, τι είναι τα τσαΐτια που λες? Δεν το έχω ξανακούσει. Λοιπόν, είναι ένα τοπικό τοπίο έχουμε εκεί στη Μάνη, περισσότερο από το άλλο ποδάρι που είμαστε εμείς, από το πόδι της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς. Μην μου το κάνετε και με ρωτήσετε κι εσείς όπως με έχουν ρωτήσει κι άλλοι, η Επίδαυρος τι δουλειά έχει στους Μολάβους? Λοιπόν, να τον γκουγκλάρετε. Όχι, δεν θα σας το πω. Εκεί να τον γκουγκλάρετε και να το μάθετε κιόλας. Γιατί αν δεν το ψάξετε μόνοι σας και σας το δίνουμε μασημένη τροφή, μετά το ξεχνάτε. Οπότε να τον γκουγκλάρετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το χωριουδάκι μου είναι Κωμόπολη, δεν είναι χωριουδάκι, έτσι. Είναι το μεγάλο χώρι της περιοχής. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς. Οπότε βρείτε τι ακριβώς σημαίνει. Είναι μικρά, είναι πιτάκια σε ορθογώνιο σχήμα με πολύ λεπτή ζύμη και πάντα το γεμίζουν με χόρτα εποχής και φέτα. Φέτα, τη φέτα την οποία φτιάχναν οι παλιές, οι γυναίκες φτιάχναν στα σπιτικά, η οποία ήταν και πάρα πολύ αλμυρή. Διότι, ξέρετε, τα παλιά τα χρόνια μάθαιναν να επιβιώνουν με τα υλικά τα οποία είχαν εκεί, στο σπιτικό τους, στην αυλή τους. Ακόμα πηγαίναν, ας πούμε, στην Κουρκούλα, εκεί στο λίγο πιο πάνω στο βουνό, μάζευαν ό,τι χορταράκι υπήρχε και τα έβαζαν και έφτιαχναν αυτές τις πίτες. Μπορείς να τις φτιάξεις τις πίτες αυτές με και τηγανιτές να τις κάνεις. Είναι απίστευτες. Θα σου φέρω βουγιουκλιώτη. Θέλω τσαΐτια, λέει τώρα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά το πακετάκι της μαμάς που έρχεται από το χωριό έχει μέσα καμιά πενινταριά τσαΐτια, τα οποία τα βάζω στην κατάψυξη και τους αλλάζω τα φώτα. Εμπός, αυτή η ανάπτυξη, μορτάκι μου, δεν έχει έρθει από μόνη της. Έχει background από πίσω της. Έχει γίνει πολύ δουλίτσα, πάρα πολύ δουλίτσα. Και μου λέγανε, μην ανησυχείς, θα το πάρει σε μπόι το παιδί. Αν δεν το πήρε. Περιμένουμε λοιπόν απάντηση και σε αυτό το οποίο έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, άκουσα και το Μάκη το Βορύδη να λέει, εμείς δεν επιλέγουμε αντίπαλο σε καμία των περιπτώσεων. Εμείς θέλουμε να λύνουμε τα προβλήματα του λαού και όποιος την τελική επιλογή την κάνουν οι Έλληνες πολίτες και έχει απόλυτο δίκιο. Περιμένουμε απάντηση από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτό το οποίο είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ο αδονισμός, όπως τον αποκάλεσε, είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και σχολιάζοντας την επίθεση που έχει δεχθεί από τον Υπουργό Υγείας, είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη. Αντιθέτως, ανοίγω εισαγωγικά, θα του στείλω, λέει, λουλούδια, διότι κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Κλείνω τα εισαγωγικά.

Επειδή κάποιοι από εσάς θα αμφισβητήσετε ότι είμαστε σε περιόδους heavy metal, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το σκληρό ροκ. Εχθές είχαμε το εξής περιστατικό. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, πήρε τηλέφωνο, κάλεσε την άμεση δράση, ζητώντας τη σύλληψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με την κατηγορία ότι διέπραξαν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό. Τι έγινε? Να σας πω τι έγινε. Είχαμε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Εισηγήθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας των βουλευτών, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, την απόδοση μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, παραπέμποντας με αυτόν τον τρόπο την υπόθεση στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τη διαδικασία για αντισυνταγματική, για πρωτοφανή, η οποία κινείται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα κατήγγειλε και βεβαίως έχει το δικαίωμα. Σε δημοκρατία ζούμε, δημοκρατία έχουμε. Η δημοκρατία είναι που έφερε στη Βουλή την κυρία Κωνσταντοπούλου, η ψήφη δηλαδή του ελληνικού λαού. Κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ασφαλώς έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της, να πει αυτά τα οποία θέλει να πει η κυρία Κωνσταντοπούλου ενώπιον της Επιτροπής, στην Ολομέλεια, δημόσια. Τώρα, το να φτάνει στο θέλει να πει η κυρία Κωνσταντοπούλου ενώπιον

ισχύει για όλους. Δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Ισχύει για και για τους 300 που είναι αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που πέρασαν από τη Βουλή και έχουν την ένδειξη του πρώην βουλευτή. Λίγη σοβαρότητα. Από εκεί μέσα πρέπει να βγαίνει πολιτισμός. Πρέπει να είναι το παράδειγμα συμπεριφοράς. Πρέπει να δίνουν το παράδειγμα στα παιδιά μας. Όταν ξεκινούσα το ρεπορτάζ, όταν με είχα στείλει για πρώτη φορά στη Βουλή, πραγματικά τρέμανε τα πόδια μου. Έβλεπα μπροστά μου τους βουλευτές που μέχρι εκείνη τη στιγμή τους έβλεπα στην τηλεόραση ή από απόσταση. Μιλούσα λοιπόν μαζί τους και όλοι, μα όλοι, οι παλιοί, αφήστε εμένα, οι παλιοί, με απόλυτο σεβασμό απέναντι στους βουλευτές. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα άλλο άκρο. Κρίμα δεν είναι? Νομίζω ότι είναι κρίμα για αυτή τη χώρα.

0: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, διότι εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση. Θα μας έλειπε υπερβολικά ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, αν δεν τον είχαμε στο τηλεφωνικά για να μας ενημερώσει για τα αθλητικά δρόμενα. Είναι λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα. Θα με κάλυπτες εσύ, γιατί ναι, και σε αυτά είσαι πάρα πολύ καλός. Με τα ονόματα λίγο τα μπερδεύεις.
0: Με τον... ακόμα δεν το έχω μάθει. Και ανεξάρτητα... Πες το.
1: Για Μπουσέλε λέγε το άνθρωπο.
0: Για Μπουσέλε, για Μπουσέλε. Ναι, πρέπει να το καταγράψω.
1: Δεν θέλω να πω πώς τον έλεγες. Εντάξει. Λοιπόν,
0: έχω στο μυαλό μου ένα παστίτσιο που φτιάχνει η μητέρα μου και...
1: Έξι παρά τέταρτο το πρωί, έχει το μυαλό στη Μασαμπούκα, είναι φοβερό αυτό.
0: Είναι καταπληκτικό, ναι, το ξέρω. 24 ώρες το 24ωρο. Ακόμα και στον ύπνο μου πρέπει να σου πω, μου έρχονται γεύσεις και σηκώνομαι, ξυπνάω. Η Μαρία έχει χάσει πάσα ιδέα, μου λέει, σηκώνεσαι που πας. Λέω, πάω στο ψυγείο.
1: Λοιπόν, τι να κάνω. Θα προτείνω εκεί, μέσα σε μια κάμερα, παρά το γεγονός ότι το ραδιόφωνο είναι μια γοητεία, γιατί ακούς τον άλλον και δεν το ξέρεις πώς είναι. Έχει μια φοβερή γοητεία που δεν θα τη χάσει ποτέ. Εκεί θα μπορούσε στη δική σου εκπομπή να έχει μια κάμερα και να σε δείχνει αυτά όλα που κάνεις, τις χειρονομίες και όλα αυτά. Θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Να το εισηγηθούμε στη διοίκηση
1: με τη νέα σεζόν. Λοιπόν, η Γαλλία πέρασε τα ημιτελικά, πέρασε στους τέσσερις. Νίκησε 2-0 το Μαρόκο. Είχε πάλι πρωταγωνιστή το Κιλιάν Εμπαπέ. Το 28 έχασε πέναλτι που έβγαλε τον οδοφλέκας του Μαρόκου ο Μπόνο. Το 35 οι Γάλλοι είχαν οριζόντιο δοκάρι. Και στο δεύτερο ημίχρονο είχαν ένα καταιγιστικό εξάλεπτο όπου εκεί καθάρισαν το παιχνίδι.
0: Έχει καμία σχέση με τον Μπόνο τον YouTube αυτός ή όχι καμία? Συνέχισε, εντάξει. Ήταν το αστείο της ημέρας. Έλα, Παρασκευή είναι σήμερα, δικαιούμαι.
1: Τι περνάμε, Τερματοφύλακας παίζει άνθρωπος.
0: Τερματοφύλακας, εντάξει. Ο άλλος ο Μπόνο παίζει επιθετικά, είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, οι Γάλλοι ήταν πολύ ανώτεροι. Ουσιαστικά δεν κινδύνευσαν από το Μαρόκο. Είχαν ένα καταιγιστικό, όπως είπα, εξάλεπτο. Όταν στο 60 Εμπαπέ με το δεξί έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία του Μπόνο και έκανε το 1-0. Και στο 66, δηλαδή 6 λεπτά μετά, ο Τεντελέ με μια ατομική ενέργεια σε μια κόντρα έκανε το 2-0. Ο Εμπαπέ πέρασε αλλαγή στο 77. Ο Ματετά πέρασε στην θέση του. Βγήκε αλλαγή ο Εμπαπέ γιατί είχε ένα θέμα. Είπε ο Ντιγιού Ντεσάν, ο τεχνικός της Εθνικής Γαλλίας, στη συνέντευξη τύπου ότι είχε ένα μικρό πρόβλημα στον αστράγαλο και αυτό έγινε αλλαγή για να τον προφυλάξει. Η καλύτερη φάση των Μαροκινών ήταν στο 21ο λεπτό με τον Ουναχή που έβγαλε ο τερματοφύλακας ο Γάλλος. Πρέπει να πούμε ότι οι Μαροκινοί φτάσανε μέχρι τα προημιτελικά και σαφώς ήταν μία από τις πιο ουσιαστικές ομάδες του παγκοσμίου κυπέλου που έχουμε δει. Παρά τον αποκλεισμό τους, δικαιότατα φτάσανε μέχρι εδώ και θα μπορούσαν, αν είχαν άλλο δρόμο στην κληρωσή και δεν έπεφταν πάνω στην Γαλλία, να είχαν πάει και τα ημιτελικά όπως είχαν πάει το 2022 στο Κατάρ.

0: πάλι στον ημιτελικό, είχαν χάσει 2-0 από τους Γάλλους. Πρέπει να σου πω ότι ο Εμπαπέ με τον γκολ που έβαλε έφτασε τα 8 στη διοργάνωση, 8 έχει ο Μέση, 7 έχει ο Χάλαντ. 21 γκολ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου ο Μέση, 20 ο Εμπαπέ. Τώρα οι Γάλλοι θα πέσουν πάνω στον ημιτελικό, τον νικητή από το ζευγάρι Ισπανία-Βέλγιο απόψε στις 10. Και θα πάνε στον ημιτελικό την Τρίτη στις 10 το βράδυ. Το απόψινό παιχνίδι Ισπανία-Βέλγιο πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερο ποιοτικά και θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι, γιατί είναι και οι δύο ομάδες πάρα πολύ καλές. Ελπίζουμε να παίξει η αδυναμία σου ο De Bruyne, να έχει τέτοια έφεση ο προπονητής του Βελγίου και να τον ξεκινήσει, για να μην έχει παράπονο κι εσύ για τον Βέλγο Άψο.
1: Μα είναι δυνατόν. Εγώ κάθε φορά που
0: εκεί.
1: Ναι, παιδί μου, άλλο θέλω να σου πω ότι κάθε φορά που παίζω, ξέρεις, αυτά τα μπιμπλίκια, τα ηλεκτρονικά που λέγαμε παλιά. Την πρώτη μεταγραφή που κάνω στην ομάδα την οποία έχω, να ξέρεις, είναι ο De Bruyne.
0: Λοιπόν, έβαλε το
1: και μου έχει βγει σε πολύ καλό.
0: Ωραία, είχε βάλει το κεντελάριο στο προηγούμενο παιχνίδι και τον είχε βάλει στην κορυφή της επίθεσης. Ναι. Είχε αλλάξει, είχε βάλει από πίσω τρεις μέσους και έπαιξε με άλλο σύστημα που ο De Bruyne δεν θα τον εξυπηρετούσε. Λοιπόν, αν κάνεις τον προπονητή του ποδοσφαίρου, να το ξέρουμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά εμένα σου λέω εκεί στην προσωμείωση μου έχει πάει πάρα πολύ καλά. Βέβαια, η αλήθεια είναι στην ίδια ομάδα έχω και το Μέση και τον Ρονάλντο σε ηλικία 25 ετών. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό μετράει. Τέλος πάντων. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Κάει και το Παρίσι χθες.
1: Ναι.
0: Όμως είχαμε και επεισόδια από τους πανηγυρισμούς. Επεισόδια είχαμε και στο Λονδίνο από Μαροκινούς. Κυριακή 12 τη νύχτα. Νορβηγία-Αγγλία, 4 το πρωί, Αργεντινή-Ελβετία. Από εδώ είναι το άλλο ζευγάρι, όποιος κερδίσει από τον Νορβηγία-Αγγλία θα πέσει πάνω στην Αργεντινή ή την Ελβετία. Γρήγορα να σου πω εγώ και άλλες 2-3 ειδήσεις, ότι ο προπονητής του Μαρόκου δήλωσε ότι στο πρώτο γκολ, εκεί στο γκολ του Εμπαπέ, υπήρχε σίγουρα χέρι. Για την Αγγλία υπάρχει ένα σοβαρό πλήγμα, γιατί ο Άνστα, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με το Μεξικό, 2 αγωνιστικές αποκλεισμό και τα 3 λιοντάρια δεν θα τον έχουν ούτε στο παιχνίδι με την Νορβηγία ούτε στον ημιτελικό. Μόνο αν πάνε τον τελικό θα είναι στη διάθεση του χέλ του προπονητή της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. 12 Αυγούστου νωρίς, τελικό Super Cup στο Ηράκλειο Παγκλήρετριο. Η προαθήτρια ΑΕΚ θα παίξει με το κυπελούχο Όφη. Ανοίγει η πρώτη περίοδος επίσημα στο νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Αυτά, ευχές για ένα χαρούμενο πρωινό όπου και αν είστε και συνεχίστε να ακούτε τον κύριο Παπαδάκη. Σε λίγο θα έρθει η κυρία
1: Κασίμη
0: και θα είναι το δίδυμο ακτύπητο, δηλαδή θα είναι πολύ δυνατό.
1: Άντε, θα ηρεμήσετε 2 εβδομαδούλες και τα αυτάκια σας γενικότερα και θα ηρεμήσεις και από τις ατάκες μου.
0: Ναι, θα πας, έχεις διακοπές.
1: Διακοπές, τώρα δεν ζητάς διακοπές γιατί στο κανάλι της Ναυτεμπορικής θα είμαι κανονικά. Δεν θα πάω στο Μοντεκάρλο, όχι. Ναι. Μ' αρέσει το σκεπτικό σου. Ναι, δεν θα πάω, Δημήτρη, Μοντεκάρλο, διότι δεν προλαβαίνω, δεν έχω το χρόνο. Θα δουλεύω στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και τώρα για Σαββατοκύριακο δεν λέει να πας στο Μοντεκάρλο. Θέλεις να έχεις μία εβδομάδα μπροστά σου, ναι. Οπότε φέτος δεν θα πάμε στο Μοντεκάρλο. Ναι.
0: Δεν θα πάω στο Μοντεκάρλο. Ναι, κάπου αλλού, έστω κοσμικά να πας.
1: Μέχρι τους Μολάους, άμα προλάβω για να φέρω κανένα τσαΐτη και τυχερός θα είμαι.
0: Ωραία. Λοιπόν. Και Σμολάους, Λακωνία, στην πληροφορία πάρα πολύ καλά. Και θα σου πω, και μπορεί λίγο να είναι φθηνότερα από το Μοντεκάρλο.
1: Κομματάκι φθηνότερα.
0: Και του κλπ.
1: Ναι.
0: Να είναι λίγο φθηνότερα από το Μοντεκάρλο. Λοιπόν, η Γαλλία στους 4 στα ημιτελικά δικαιότατα. 2-0 το Μαρόκο.
1: Την καλημέρα μου, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Πάντα με την αθλητική επικαιρότητα στα χέρια του, κύριε Μορτάκη.

Λοιπόν, θα πάμε με μηνύματα. Μέχρι την αλλαγή ώρας και το διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι, διότι ναι, ήδη έχω μπει στο mood δυστυχώς ότι θα μου λείψω, οπότε θα κοιτάξω λίγο να το εκμεταλλευτώ παραπάνω μέχρι να έρθει το τσουνάμι μας, μέχρι μάλλον να μπούμε στην δεύτερη ώρα με το τσουνάμι μας. Και ξεκινάω με αυτές τις μουσικάρες από τον κύριο Μορτάκη. Γεια σου ρε Θοδωρή. Σπυράκο μου λέει καλημέρα σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Αλλού λαλούν τα κοκόρια και αλλού γεννάνε οι κότες. Καλά τα κοκόρια ούτως ή άλλως πάντα αλλού ταλού. Έχουμε ένα κόκορα εκεί στο σπίτι κοντά. Παιδιά, ο τύπος είναι απίστευτος. Θέλω να πάω να τον βρω να τον γνωρίσω. Είναι πραγματικά κουκουρούκου. Αλλού ταλού. Το πρωί δεν τον έχω ακούσει ποτέ. Ποτέ. Κυριακή, εκεί γύρω στο μεσημέρι, γιατί το Σάββατο δεν κάνουμε και καμιά δουλειά. Το 29% λέει ο Μιχάλης είναι μαζί με το ΦΠΑ. Καλημέρα. Ναι, άμα βάλεις και ειδικό φόρο κατανάλωσης θα ξαναφτάσεις στο 40%, 41%. Κυριακή μεσημέρι, όπως είμαι την Κυριακή που μας πέρασε, άρχισε και κύριε Κουστο άσχετο. Λέω, καλά ρε το βλαμμένο να πούμε. Τέτοια ώρα ξύπνησε. Φαντάσου τι έκανε όλο το βράδυ ο κόκορας. Δεν ξέρω που γεννήσανε οι κότες, αλλά σίγουρα πρέπει να γέννησαν πολύ πράγμα. Λοιπόν, μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, σε κάθε γωνιά του πλανήτη και μας αρέσει πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τέλη και για το μήνυμά του. Καλημέρα λέει και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο φίλε Σπύρο. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μου στέλνει και φωτογραφιούλα με την θερμοκρασία 10 με 17 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ. Τώρα, τι θες να σου πω κι εγώ. 23 με 33 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε σήμερα. Βέβαια θα είναι άστατος ο καιρός εδώ στην Αττική, τοπικές βροχές το πρωί. Θα έχουμε γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Ζακέτα μην πάρεις, θα βαγκάλεις την Πέμπελη. Ομπρέλα όμως νομίζω ότι είναι απαραίτητο να πάρεις σήμερα.

0: Ο Κώστας από το Βόλο. Καλημέρα, Σπύρο. Απόντες χωρίς κέρδη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δώσαμε και δύο στρατηγίες στους Τούρκους. Εμείς τι πήραμε. Δεν ξέρετε τι μ' αρέσει για αυτά τα στρατηγία που κάποιοι αναλυτές. Εμείς δεν έχουμε μιλήσει για στρατηγία. Και μου δίνεις, ας πούμε, την ευκαιρία τώρα με το μήνυμά σου. Κάποιοι αναλυτές μιλούσαν πριν από τη σύνοδο κορυφής, έβγαζαν μέχρι και τους. Πώς το λένε, και τους επικεφαλείς. Ποιοι θα είναι στο ένα στρατηγείο επικεφαλής, από ποια χώρα, ποιος θα είναι στο άλλο και... Δεν ξέρω, νομίζω το χαλάω το αφήγημα, αλλά δεν υπήρχε στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ συζήτηση για στρατηγία. Συμπαθάτε με κιόλας. Συμπαθάτε με. Ο Παναγιώτης λέει το εξής. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Στη μεθεπόμενη γενιά δεν θα υπάρχουν φιλόλογοι, διότι δεν θα υπάρχει ελληνική γλώσσα. Όχι, τώρα αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε πουδενή. Το διαβάζω το μήνυμά σου. Η ελληνική γλώσσα έχει καταφέρει και έχει επιβιώσει στα βάθη των αιώνων. Δεν θα καταφέρουμε εμείς να τη βγάλουμε εκτός. Εν πάση περιπτώσει. Ο Κωστής, εννοείς, Σπύρο, τα ραφιόλια που κάνουμε στην Κρήτη με τσιγαριστά χόρτα, με ξινή γλυκιά μυζήθρα και ανάμεικτα τηγανισμένα σε μπόλικο ηλιόλαδο, καμία απολύτως σχέση. Καμία σχέση. Πρώτα απ' όλα εσείς τα τηγανίζετε σε πάρα πολύ λάδι, δηλαδή τα ρίχνετε μέσα όπως τους λουκουμάδες. Εμείς το τηγάνι, πρώτα απ' όλα αυτά είναι φουρνιστά. Στο φούρνο εκεί, στο ξυλόφουρνο, δεν το συζητάμε. Αλλά μπορείς να τα κάνεις και στο τηγάνι με ελάχιστο λαδάκι. Το τηγανίζεις κανονικά. Το γυρίζεις από εδώ, το γυρίζεις από εκεί. Εσείς γεμίζετε μία κατσαρόλα με λάδι και τα ρίχνετε μέσα. Και είναι τελείως διαφορετική η υφή της ζύμης. Τελείως. Κάνουμε και συνταγές, Μορτάκι. Επί των παραδοσιακών προϊόντων. Να το καθιερώσω. Όχι, όχι. Δεν θέλω να πάρω τη δουλειά του Μιχαλέλη. Άστο. Δεν θέλω να την πάρω. Ο Μιχαλέλης θα δίνει συνταγή με και για μπεσαμέλ. Εγώ δεν τα έχω αυτά. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μπεσαμέλ, η μοναδική σχέση που έχω με τη μπεσαμέλ, ξέρεις ποια είναι? Να την τρώω. Γι' αυτό δεν λέω και ζώδιο, ναι, εννοείται. Αλλιώς είναι ανάδρομος ο Ερμής, λέει. Ναι, μου το λέει κάθε μέρα. Κάθε φορά που μου λέει η Μαρία να κάνω κάτι και της λέω, αμάρε Μαρία, μα είναι δυνατόν να τα άλλο. Το ρίχνει στον ανάδρομο Ερμή. Μόλις κάνω τα χατήρια, δεν υπάρχει ανάδρομος Ερμής. Δηλαδή ο ανάδρομος Ερμής πηγαίνω έρχεται ανάλογα με την δική μου, ξέρεις, διαθεσιμότητα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων. Ο Χρήστος από την Κυψέλη. Καλημέρα, Σπύρο. Μετά τις εκλογές μία είναι η λύση. Η σωστή και ορθολογιστική αύξηση μισθών συντάξεων, οι τιμές να ελέγχονται αυτόματα σε πλατφόρμα σε σύγκριση με το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με νόμο να επιβάλλονται γερά πρόστιμα στις παρεκκλήσεις. Το διαβάζω, Χρήστο μου, το μήνυμά σου. Άρτια εξοπλισμένο με πολλές πληροφορίες μέσα σε πολύ λίγες λέξεις. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Σπύρο, ο Άδωνης. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Εντάξει, κάποιοι τον συμπαθούν, κάποιοι τον αντιπαθούν. Έτσι πάει αυτό. Πάντως, αυτό το οποίο παρατηρώ εγώ είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης κατεβαίνει κάθε φορά και ζητά σταυρό και εκλέγεται. Ανεξαρτήτως κόμματος. Κρατήστε το. Αυτό. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Να στείλω μια καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελτορφ, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του και την ευχή για καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Επιστρέφουμε δρυμύτερη με τη Στεφανία Κασίμη με το τσουνάμι μας. Κύριε Μορτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αντοχές που.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11.
2: Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έτσι να σολάρετε και να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη μέρα. Τώρα που ξημερώνει σιγά σιγά, φεύγει το μαύρο της νύχτας. Τώρα, ναι, καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Έχει κάτι συννεφάκια, τα οποία μάλλον θα πρέπει να είσαστε προετοιμασμένοι, διότι θα πέσουν κάτι βροχούλες, θα πέσουν τοπικοί όμβροι, θα τα πει σε λίγο η Στεφανία. Αλλά σε κάθε περίπτωση να κοιτάξετε να περάσετε όμορφα. Παρασκευούλα είναι. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά το μότο μας. Η Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Και επειδή ακριβώς είναι η πρώτη ημέρα του Σαββατοκύριακου και έχουμε φτάσει και 10 Ιουλίου, να θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας και πιστέψτε με, είναι μια απίστευτη και πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα καμπάνια, θα την απολαύσετε. Είσαστε για Σαντορίνη, εγώ πολύ θα το ακούστε τώρα. Ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. 4 ημέρες σε Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 για νυχτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Καζάσανσα Hybrid Retreat. Θα το πω κάποια στιγμή σωστά. Σημασία δεν έχει μόνο να μάθουμε να το λέμε, αλλά να το ζήσουμε κιόλας. Στην καρδιά των Φυρών βρίσκεται το boutique αυτό retreat, με μοναδική θέα στην καλδέρα και το ηφαίστειο. Κυκλαδίτικη αισθητική, πολυτέλεια, απόλυτη χαλάρωση. Όλα αυτά τα συναντάτε σε ένα από τα πιο μαγευτικά σημεία του κόσμου και το πιο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο, δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο κοτσόπουλος.gr. Και το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Διότι με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άδρου σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Σε ποια παιδιά?
1: Τα γουρίδια.
0: Έτσι, ναι.
1: Θέλω να είναι και παιδιά.
0: Παιδιά ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά είναι. Έχουν την ψυχή μικρού παιδιού.
1: Σπύρο, πώς αντέχεις εδώ μέσα?
0: Τι εννοείς? Το κάνει ζέστη, ε?
1: Πάρα πολύ.
0: Τι θέλεις να κάνω? Τι βλέπεις εδώ, έχω την μπουκάλα, το νερό.
1: Τι σου συμβαίνει εσένα?
0: Τι μου συμβαίνει? Μου συμβαίνει μου πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν αφού κάνουν προσπάθεια, δεν και ο Αντώνης αυτό, αλλά άμα δεν θέλει το...
1: Όχι, από εκεί έχει, από εδώ δεν έχει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Τώρα κάνει τα μαγικά.
1: Τώρα θα γίνει χαμός.
0: Μα δεν έχει.
1: Το ξέρω, ανοίξαμε απλά το κοντίσιο, τίποτα δεν έγινε. Έλατε ρε παπαδάκι, γιατί δεν πατάς το κουμπί?
0: Πάτα το Kim, πάτα το. Σε προκειμένη περίπτωση.
1: Όλα καλά. Τώρα όλα καλά. Είδες ένα κουμπί τη διαφορά?
0: Εννοείται. Αυτό το κουμπί είναι η διαφορά.
1: Εντάξει.
0: Ένα κουμπί.
1: Κομπλέ.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ στο Real FM 97 και 8. Νίκος Σοπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Για πες μου τα νέα σου.
1: Τα
0: όλα
1: νέα
0: καλά.
1: Μου, έχουμε πολλά να πούμε. Εσύ τι έγινε χθες, χαμός έγινε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, έχουμε φτάσει 10 Ιουλίου, δεν έχουν κανέναν μα κανέναν απολύτως σκοπό να ηρεμήσουν σε κανένα από τα επίπεδα. Ο 47ος Να σου πω, ο Ερντογάν ακόμα περιμένει.
1: Τι πράγμα.
0: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Περιμένει, ακουστικό του. Περιμένει για τα F35. Γενικότερα περιμένει.
1: Και τι ρε, θα του δίνει τα F35 θα γίνει, γιατί θα του τα έστελνε με. Κουριέρ.
0: Μα αυτή την εντύπωση μας δώσανε.
1: Με μικρό δέμα είναι 150 ευρώ. Είναι 3 ευρώ τέλος.
0: Μέσω.
1: Λοιπόν,
0: μέσω μεγάλων πλατφορμών.
1: Τι εννοείς, τι περιμένει. Δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν περίμενε κάποια άμεση κίνηση.
0: Όχι. Αλλά σίγουρα δεν περίμενε και ότι με το καλημέρα, με το που θα επέστρεφε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα είχε επικοινωνία με τον Νετανιάχου.
1: Αφού είχε πάει ο υπουργός πρώτα.
0: Θα τα βάζανε. Μα θα τα βάζανε, λέει, κάτω. Τα βάλανε κάτω για να συντονιστούν για τη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω, δεν σου έδωσε την αίσθηση ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεννόηση. Τελικά δεν είναι τσακωμένη.
1: Όχι, σου ξαναλέω ότι είχε πάει ο υπουργός. Είχαν συνάντηση με τον υπουργό την ώρα που Ερντογάν. Πάνω κάτω τις ίδιες ώρες που ήταν στην Άγκυρα. Μην ανησυχείς. Είχε προετοιμαστεί αυτό ο Ισραηλινός με τον Αμερικανό. Μην ανησυχείς.
0: Ανησυχώ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν μας τα λέγατε διαφορετικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ότι είναι τσακωμένοι. Ότι δεν μιλάνε. Ότι έχουν διαφορές. Ότι.
1: Ο Ερντογάν είναι. Καταρχάς, ο Ερντογάν είναι αισιόδοξος. Από τις δηλώσεις του αυτό προκύπτει.
0: Α, τελικά τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ τι γίνανε.
1: Τελικά ο Ερντογάν είναι αισιόδοξος. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις του πάντως.
0: Μα ποιες δηλώσεις.
1: Έκανε κάτι, μια ανάρτηση που έκανε.
0: Α, την ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Ότι είναι αισιόδοξο.
1: Τι είναι αισιόδοξο.
0: Τι να κάνει κι ο άνθρωπος.
1: Δεν προκύπτει ότι δεν είναι αισιόδοξο. Ενώ και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε.
0: Καλά, εντάξει. Μπορεί να είναι. Ποια είναι τα γεγονότα, θέλεις να μας πεις τα γεγονότα.
1: Τίποτα αρέσει. Ποια γεγονότα να σχολιάσω. Εννοώ είναι 24 ώρες μετά τον ΝΑΤΟ. Γιατί.
0: Ένα 24 ώρες μετά τον ΝΑΤΟ βλέπουμε ξανά σφιχταγκάλιασμα Τραμπ. Μάλλον το σφιχταγκάλιασμα δεν σταμάτησε ποτέ να υφίσταται. Απλά τώρα το δείχνουν 24 ώρες μετά. Αυτό λέει. Γιατί το δείχνουν τώρα. Για πες.
1: Γιατί το δείχνουν τώρα.
0: Και γιατί το λέω. Δεν το λέω βεβαίως. Δεν είναι καλό τη Στεφανία. Αλλά επειδή ρε αδέρφια. Όχι, αλλά επειδή ρε αδέρφια. Μας τα κάνατε τσουρέκια να πούμε με αυτά τα οποία γράφατε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ειλικρινά.
1: Α, τώρα καταλαβαίνω που το πας.
0: Ειλικρινά. Μας τα κάνατε τσουρέκια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, φτιάχνετε ένα αφήγημα.
1: Θα πάρει η Τουρκία τα F-35.
0: Ότι θα πάρει η Τουρκία τα F-35. Ότι είναι τσακωμένοι ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Ποιο δεν Νετανιάχου, λέει. Ο Τραμπ δεν τον υπολογίζει.
1: Αν
0: είναι δυνατό.
1: Αυτό το έχουν γράψει αυτό, όντως.
0: Σοβαρά.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Ότι έχουν. Με τη λογική των τηλεφωνημάτων που του φώναζε ο Τραμπ.
0: Ασφαλώς.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και ότι να, ο Τραμπ γράφει στα παλαιά των υποδημάτων του τον Νετανιάχου και θα δώσει τα F-35. Καλά, εμάς δεν το συζητάμε. Μας έχει όχι απλά στα παλιά των υποδημάτων του, μας έχει γραμμένους αλλού.
1: Αν γράφει λοιπόν, τον Νετανιάχου, φαντάζομαι.
0: Και έχει αποφασίσει να δώσει τα F-35. Τελείως, είναι αποφασισμένο. Ότι να λέει, κοιτάξτε τι κάνει η Ελλάδα, επιτρέπει λέει τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Είχαν βγάλει μέχρι και ονόματα ποιοι θα είναι επικεφαλής. Και εκ των υστέρων μάθαμε το εξής. Εντάξει, το ξέρω, χαλάμε τώρα το αφήγημα σε κάποιους. Δεν ήταν καν στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό. Γι' αυτό να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι γράφουμε, στο τι λέμε. Και καλό είναι να σκόρουμε και κανένα τηλέφωνο να κάνουμε ρεπορτάζ. Αυτό θα πω εγώ.
1: Πήρες Νετανιάχου.
0: Δεν πήρα Νετανιάχου. Αλλά τουλάχιστον τις πηγές. Ο καθένας θα πρέπει. Έχει κάποιες πηγές τις οποίες εμπιστεύεται.
1: Ναι, προφανώς.
0: Οι πηγές λοιπόν που εμπιστεύονται κάποιοι και τους έλεγαν όλα αυτά τα τρομοφοβικά, αλλάξτε πηγές. Ή εν πάση περιπτώσει προφανώς δεν θέλουν να αλλάξουν πηγές γιατί τους αρέσει το αφήγημα.
1: Ωραία,
0: το προ.
1: Για να το κλείσουμε.
0: Γκρίνιαξα, το κλείνω.
1: Ναι, λίγο. Για να το κλείσουμε. Είναι δεδομένο πάντως ότι αυτή τη στιγμή αυτό προκύπτει από παντού ότι δεν υπάρχει κάποια απόφαση για κάτι σε σχέση με τα F-35.
0: Αυτό ήταν το κλίμα πριν.
1: Πριν
0: τη Σύνοδο Κορυφής.
1: Κάτσε ρε Σπύρο να μιλήσω, βαρέθηκα όμως.
0: Ναι, αυτό ήταν το κλίμα πριν. Μπορώ να κάνω ερωτήσεις αυτά τα οποία.
1: Όπου κάνω ό,τι θες, έλα. Κάνω ό,τι θες.
0: Okay. Λοιπόν. Θέλεις να πεις. Μα λες κάτι.
1: Μα αφού με διακόπτεις, δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Ερώτηση κάνω.
1: Τι να κάνω, δεν μπορώ η γυναίκα. Πάμε σε άλλο θέμα.
0: Ωραία, πάμε σε άλλο θέμα. Πάμε σε άλλο θέμα. Ωραία, τα F-35 θα τα πάρει ο Ερντογάν. Γιατί αυτά λέγατε πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Είναι τα πάντα έτοιμα. με τα δώρα και με το ένα και με το άλλο. Λοιπόν, okay, πάμε σε άλλο θέμα. Πού θέλεις να πάμε?
1: Λέγατε, δεν το κατάλαβα τώρα. Είπα εγώ ότι θα πάρει ο Ντογάν δεύτερη τα πέντε, επειδή πες λέγατε τώρα.
0: Όχι, είπα από την αρχή ότι δεν απευθύνομαι σε σένα.
1: Ναι, επειδή το έκλεισες έτσι.
0: Επειδή λέω, απευθύνομαι απόφαση, σε αυτούς.
1: Απόφαση
0: οποίοι...
1: δεν υπάρχει για τα F35. Αυτή τη στιγμή ναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Απλό είναι. Δεν είναι θέμα. Δεν είπε κάποιος ότι θα τα πάρουν σίγουρα. Αν σε κανένα έλα εσύ, ποιος το έχει πει ότι θα τα πάρει σίγουρα η Τουρκία τα F35?
0: Δεν ξέρω.
1: Ούτε, εδώ, μα βγήκε ο ίδιος, μα είδω το είπε, βγήκε ο ίδιος ο Τραμπ και είπα δεν είπε, και δεν υπάρχει απόφαση.
0: Στο τέλος της Συνόδου. Ναι. Τι λέγανε πριν από τη Σύνοδο, λέω εγώ, Στεφανία.
1: Εντάξει, καλά. Τι λέγανε πριν από τη Σύνοδο, ότι πάει με ένα δώρο.
0: Ότι είναι κλειδωμένο και θα πάρει τα F35 ο Ερντογάν. Και τι κάνει η Ελλάδα και τι το ένα και τι το άλλο. Και ότι, ότι μας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, έλεγε. Δεν λέει κανείς θα τα πάρει σίγουρα. Επίσης, ακόμα όντως δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει, ρε Σπύρο.
0: Okay.
1: Περίμενε να δούμε τι θα γίνει.
0: Εγώ και καθιστός είμαι και περιμένω να δω.
1: Να δούμε τι θα γίνει με τις κυρώσεις Κάτσα. Δεν είναι. Είναι δύο πράγματα. Το ένα να έρθουν οι κυρώσεις Κάτσα και το άλλο να έρθει αυτή η τροπολογία. Τι είναι για τα F35. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απρόβλεπτος ο Τραμπ για να κάτσουμε αυτή τη στιγμή να...
0: Να το βάλουμε λοιπόν στη σωστή του βάση. Δεν εξαρτάται από τον Τραμπ.
1: Εννοείς εξαρτάται από το Κογκρέσο.
0: Δεν εξαρτάται από τον Τραμπ.
1: Okay.
0: Έχουμε και το λέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ας λέει ό,τι θέλει ο Τραμπ. Μπορεί να το κάνει.
1: Κοίτα, αν βρούνε κάποια φόρμουλα, θεωρητικά.
0: Δεν υπάρχει φόρμουλα, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει φόρμουλα. Οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις και πώς ακριβώς λειτουργεί η Ουάσιγκτον, πώς λειτουργούν στο Κογκρέσο, δεν υπάρχει φόρμουλα.
1: Όχι, εννοώ. Μισό λεπτό.
0: Ένας είναι ο τρόπος. Καταθέτει το ερώτημα ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Κογκρέσο και πηγαίνει προς ψήφιση.
1: Εννοώ σε σχέση με τους S400. Αν δηλαδή αυτή η φόρμουλα η οποία αποκαλύπτεται, υπάρχουν ξεκάθαρες διαρροές στα τουρκικά μιμιέ.
0: Ωραία.
1: Δεν εννοώ τώρα για την Αμερική αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ωραία.
1: Μιλάω για το τι πρέπει να γίνει πρώτα σε σχέση με τους S400 πριν φτάσουμε σε αυτό.
0: Πάμε σε θεωρητική λοιπόν βάση ότι αύριο το πρωί, παρόλο που δεν υπάρχει κινητικότητα, αύριο το πρωί λοιπόν
1: παίρνει
0: ο Ερντογάν
1: τους
0: παίρνει τους S400 και τους πηγαίνει οπουδήποτε.
1: Λένε σε τρίτη χώρα. Στον κόλπο λέει.
0: Οπουδήποτε.
1: Στην τρίτη χώρα του κόλπου.
0: Ωραία. Ξεκινάμε με αυτή τη βάση.
1: Ναι. Φεύγει κάτι από τη μέση όμως.
0: Φεύγει λοιπόν. Φεύγουν οι S400. Πώς ακριβώς θα κλειδώσει ο Τραμπ ότι την ώρα που θα βάλει στο πρόγραμμα ή θα στείλει τα πρώτα F35 στην Τουρκία,
1: ναι,
0: δεν θα επανέλθουν οι S400? Με ποιο τρόπο?
1: Αυτό δεν
0: τι
1: ξέρω
0: θα κάνει, θα αντικηρύξει τον πόλεμο μετά?
1: Δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Ξέρω όμως ότι αν το κάνει αυτό, σε ένα θεωρητικό επίπεδο, παραλαμβάνω, ανοίγει το δρόμο και για. Καλά, οι κυρώσεις είναι κάτι άλλο λοιπόν. Και για την άρση των κυρώσεων Κάτσα και για την επανεκκίνηση διαδικασία σχεδόν για τα F35.
0: Και άρα λοιπόν, ακόμα εγώ βάζω και αυτό το αν.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα επιστρέφει η Τουρκία, έτσι.
0: Βάζω λοιπόν και αυτό το αν. Διώχνει τους S400, πηγαίνει ο Τραμπ στο Κογκρέσο και λέει: κοιτάξτε, να, καλό παιδί ο Ερντογάν. Τους S400 τους έδιωξε, να του δώσουμε τα F35.
1: Ναι.
0: Την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι έτσι όπως είναι. Με τον Νετανιάχου να δηλώνει.
1: Καλά, αυτά δεν είναι για αύριο το πρωί. Ούτως ή άλλως.
0: Δεν μιλάμε σε θεωρητικό επίπεδο.
1: Θεωρητικό επίπεδο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ακόμα, για μέσο χρόνο αυτό.
0: Γιατί ακόμα και αν μπουν στο πρόγραμμα ξανά οι Τούρκοι αύριο το πρωί.
1: Δεν θα μπουν.
0: Τα F35 θα φτάσουν τα τουρκικά μετά από 10 χρόνια.
1: Ναι, δεν θα φτάσουν.
0: Γιατί υπάρχει μια γραμμή παραγωγής που προηγούνται άλλοι. Άρα το ερώτημα πάλι τίθεται ως εξής. Προς τι όλος αυτός ο πανικός των προηγούμενων ημερών?
1: Δεν ξέρω.
0: Εκεί απλά θέλω να καταλήξω. Και το λέμε τώρα στον αέρα. Θα μου πεις εκ του ασφαλούς? Όχι, τα λέγαμε και από πριν. Παιδιά, ήρεμα, μικρό καλάθι. Με τα F35 δεν είναι εύκολη η ιστορία. Και μάθαμε και εκ των υστέρων ότι οι κινητήρες η General Electric δεν είναι και της τελευταίας απόλυτης τεχνολογίας. Της δεκαετίας του 70 και 80 είναι. Μας τα είπε ο κύριος
1: Σταθακόπουλος. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Αμαλία.
0: Ναι.
1: Θα τη πούμε χρόνια πολλά.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, τιμά τη μνήμη της Οσίας Αμαλίας λοιπόν σήμερα. Οπότε γιορτάζει και η Αμαλία και η Αμελή.
0: Αμελή. Είναι η γαλλική εσάνς του Αμελή. Το Αμελή ή είναι διαφορετικό?
1: Μου θυμίζει τον Μπάμπι, ο οποίος με λέει Στεφανή μόνο.
0: Στεφανή.
1: Δεν υπάρχει κάτι μόνο έτσι.
0: Σωστό είναι αυτό. Βέβαια είσαι πιο.
1: Από τα γαλλικά, μωρέ, για να σου γαλλομεθεί.
0: Ναι, όχι, είσαι πιο όμορφη από τη Στεφανή, την πριγκίπισσα. Πριγκίπισσα δεν είναι αυτή?
1: Ναι. Πιο όμορφη με.
0: Ναι.
1: Στέφη Σαντρέλη. Στεφανία Σαντρέλη.
0: Στεφανία Σαντρέλη.
1: Δεν βλέπεις, έχει πολύ.
0: Πολύ Στεφανία το μενού. Πάρα πολύ Στεφανία.
1: Μην το συζητάς. Λοιπόν, Κερούλης.
0: Ναι, για πες.
1: Α, όχι, πες θάλασσα.
0: Περίμενε, κάτσε ένα λεπτό, μισό, γιατί εδώ τεχνολογία. Άσε, καλύτερα να πάω από αυτό.
1: Ωραία. Κάτσε να πω τον καιρό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, λίγες νεφώσεις το πρωί αναμένονται με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριο στένο καιρό. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα επιρροτικά και θα σημειωθούν λίγες βροχές και κατά τόπους στερεά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δευτείς τρέμε 5 μποφόρ και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος προς τις μέγιστες στη μέση, τα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει 32 με 34 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Παροδικές νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: Λοιπόν, ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρέλα όμως χρειάζεται σήμερα, διότι θα έχει τοπικούς όμβρους. Δεν θα έχει τοπικούς όμβρους.
1: Χθες έπιασε η βροχή.
0: Δεν με έπιασε, ήμουνα.
1: Είχε πολύ. Είχε ξαφνικά τα απόγευμα εδώ, τουλάχιστον στα βόρεια, στο Μαρούς. Είχε σφοδρή καταιγίδα και κεραυνούς.
0: Ήμουνα στο τσακ να πάω περίπτερο, να μην πάω περίπτερο, αλλά μου λένε ρίχνει καρέκλες έξω. Οπότε
1: εντάξει, ρε Σπύρο, μέχρι το περίπτερο δεν θα έχει πάθει τίποτα. Πήγα και εγώ με βροχή στο περίπτερο.
0: Εντάξει τώρα, δεν θα είπε κανείς ότι θα πάθει κανείς κάτι με την βροχούλα. Δεν είπαμε αυτό.
1: Το θέμα είναι να μην πας, μη σε πιάσει στον δρόμο.
0: Γιατί όταν θα πας για το περίπτερο, που
1: εννοώ
0: θα
1: πολύ
0: είσαι,
1: να σε πιάσει στον δρόμο, ορίσαι. Να έχεις δουλειές, όχι να πας με το περίπτερο.
0: Εντάξει, όταν έχεις δουλειές, με ρυμνείς κιόλας. Κοιτάς το εθνικό, το μετεωρολογικό δελτίο. Ακούς Real FM για να γνωρίζεις τι ακριβώς. Γιατί εμείς τη συμβουλή τη δίνουμε. Σήμερα ομπρέλα να πάρεις. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Παρασκευούλα λοιπόν, 10 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι πρώτη του Σαββατοκύριακου. Να κοιτάξετε να περάσετε όμορφα και να κάνετε και τα μπανάκια σας όσοι μπορείτε. Έχει ανατύλει ο ήλιος από τις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Βρίσκεται πίσω από την Πεντέλη, μας κάνει τα παιχνιδάκια του. Σε λίγο θα τον δούμε, να τον απολαύσετε. Εντάξει, αυτή η συννεφιά και αυτές οι μπόρες, γι' αυτό λέγονται μπόρες, θα είναι για μικρό χρονικό διάστημα. Μετά θα έχει ήλιο. Θα δύσει ο ήλιος 51 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Το ήξερες ότι το 1964, σαν σήμερα, η Mary Quant λάνσαρε τη μίνι φούστα στην Αγγλία?
1: Όχι.
0: Αμέ. Εκεί όλα τα δεινά τα οποία τραβάμε τα οφείλουμε στη Mary Quant από το 1964 με τη μίνι φούστα. Ομορφήνατε τον κόσμο μας, Mary Quant. Ναι, την ξέρεις εσύ σαν σχεδιάστρια τη Mary Quant? Ναι, από τις γνωστές είναι.
1: Γνωστή.
0: Ναι. Θα μου πεις τη μίνι φούστα να μην είναι γνωστή.
1: Όχι, γνωστή.
0: Γνωστή, μάλιστα. Είδες, εμείς δεν την ήξερα εγώ, sorry, και όλα συμπάθαμε.
1: Όχι, άλλη μόνο. Λοιπόν.
0: θα ανησυχούσα αν την ήξερα. Έχουμε πολλά θεματάκια και στο πολιτικό επίπεδο.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε στα πολιτικά, γιατί έχουμε και στη μέση η Ανατολή εξελίξεις.
0: Την αναζωπήρωση, ναι. Θέλεις να το κλείσουμε το θέμα, αφού ξεκινήσαμε με Τραμπ και τέτοιο, να κλείσουμε τη Μέση Ανατολή, όλη αυτή την τέτοια, και να πάμε και να πάμε μετά στα πολιτικά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Έχουμε εξελίξει στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Εντάξει, δεν τα λέει σύνεμα τα πράγματα και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Σήμερα θα έχουμε και με τοπική σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή.
1: Για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια. Στις 10.30 την ώρα του Πρωθυπουργού, ερώτηση από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη. Έχει προσπαθήσει και το έχει κτίσει, το έχει πάει λίγο κλιμακωτά ο κ. Ανδρουλάκης, για να δείξει ότι στις πολιτικές του Πασόκ είναι ένα από τα ζητήματα η καταπολέμηση της ακρίβειας. Συναντήθηκε με συνταξιούχους, συναντήθηκε με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες ο κ. Ανδρουλάκης. Αναφέρθηκε έχοντας δίπλα του τον Γιάννη τον Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο θέμα της ακρίβειας, στα καρτέλ, στην εσχροκέρδεια. Είναι ένα ζήτημα, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε και σύσκεψη εχθές υπό τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν μπορώ, ρε Στεφανία, εγώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς δεν μπορούν να το περιορίσουν όλο αυτό το οποίο γίνεται. Πού να πάρει η ευχή, στην πλατφόρμα. Πόσο κάνει. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τη στρέβλωση. Γιατί ένα προϊόν, το ίδιο προϊόν, σε ένα σούπερ μάρκετ, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά συνεχίζεται. Γιατί μπαίνω καθημερινά. Άκου τώρα, εγώ τώρα τι πετριά έχω φάει. Μπαίνω καθημερινά στην πλατφόρμα για να βλέπω και να κάνω σύγκριση των τιμών.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν προϊόντα τα οποία στο ένα σούπερ μάρκετ το βρίσκεις 1,80, 2,20. Και στο άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό που είχαμε καταγράψει από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή... Όποια φιλή πάει στο εξωτερικό, τη έχω βάλει αποστολή.
0: Φωτογραφία με
1: τα ελληνικά προϊόντα.
0: Τα ελληνικά προϊόντα.
1: Λοιπόν, από τις 31 Αυγούστου πάντως θα τεθεί σε εφαρμογή αυτή η πρωτοβουλία με τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής. Mm-hmm. Και ήδη καθημερινής διαφύος 5% είναι ο στόχος, τουλάχιστον 5% στις μειώσεις.
0: Στις μειώσεις.
1: Και διάρκεια εφαρμογής 2 έως 4 μήνες. Αυτό είπε ο υπουργός, κ. Σαδερκάκος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, υποτίθεται ότι τώρα έχουν οριστικοποιηθεί κατηγορίες. Είμαστε σε αυτό το στάδιο πάντως, που θα, οι κατηγορίες που θα ενταχθούν σε αυτήν την πρωτοβουλία. Μέχρι το τέλος Αυγούστου, είπαμε, θα εφαρμοστεί η πρωτοβουλία και θα καλύπτει βασικά τρόφιμα και... είδη πρώτης ανάγκης, ενώ κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο, μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, καφέ, δημητριακά, μπισκοτό, σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη.
0: Μικρή μείωση... Μικρό το χρονικό διάστημα.
1: Ναι,
0: μικρή μείωση, μικρό το χρονικό διάστημα. Αυτό.
1: Επίσης είναι εθελοντική, το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Των εταιριών, να το διευκρινίσουμε. Συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική.
0: Είναι λάθος όλο αυτό. Συμπαθάτε με, μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Αυτή είναι η
1: μείωση. 5% είναι το ελάχιστο.
0: Ναι, είναι μικρή η μείωση και μικρό το χρονικό διάστημα. Και ακόμα και αυτό το οποίο λες προς επίρρωση των πραγμάτων, ότι δεν το επιβάλλει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πάρα πολύ απλά λέει: σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι μπορούμε να κάνουμε. Και βεβαίως η προσφορά από την άλλη πλευρά είναι ότι τα όρια μας είναι μέχρι εκεί. Άρα. Κάτι συμβαίνει. Εξηγήστε στον κόσμο, σας παρακαλούμε πολύ, και εξηγήστε και σε εμάς, μπας και το αντιληφθούμε. Πώς γίνεται τα κεράσια, παραδείγματος χάρη, να φεύγουν από το χωράφι με τιμή κάτω του 1 ευρώ το κιλό και να φτάνουν στο ράφι σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και τα 9 ευρώ. Και το 9 ευρώ δεν το λέω αυθαίρετα, το έχω δει με τα ματάκια μου, το έχω φωτογραφίσει με το κινητούλι μου. 9 ευρώ το κιλό. Βεβαίως βρίσκεις και κεράσια. Και με 4,50. Και χθες η αλήθεια είναι σε αυτή την τιμή.
1: Πάλι κεράσια έψαχνες χθες.
0: Δεν έψαχνα κεράσια. Επειδή μου, όταν βλέπω. Πηγαίνω σχεδόν καθημερινά περνώντας όποτε προλαβαίνω. Γιατί τη Δευτέρα δεν είχα προλάβει. Δευτέρα και Τρίτη έφυγα πάρα πολύ αργά από την δουλειά. Την Τετάρτη και εχθές Πέμπτη πρόλαβα, πέρασα από το σούπερ μάρκετ. Η αλήθεια είναι ότι εχθές ειδικά στην τιμή των. Περίπου 5 ευρώ, 4,98 το κιλό, βρήκα πολύ καλά κεράσια. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα αγοράσει καλά κεράσια στα 9 ευρώ. Ήτανε πολύ ακριβά, πάρα πολύ ακριβά. Εδώ λοιπόν κάτι συμβαίνει. Δίνουμε ένα παράδειγμα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά παραδείγματα στα ράφια των σούπερ μάρκετ που δυστυχώς δείχνουν αυτή την εικόνα. Λύστε την αυτή την εικόνα που να πάρει ευχή. Είναι πρόβλημα για τους συνταξιούχους. Είναι πρόβλημα για τους χαμηλόμισθους. Λύστε την αυτή την εικόνα. Καλές οι συσκέψεις, αλλά. Τέλος πάντων.
1: Έλεγα τώρα που λέμε για τα οικονομικά ότι περιμένουμε να δούμε και τις τιμές στα καύσιμα λόγω πετρελαίου τις επόμενες μέρες, γιατί εμφανίζουν μια ανωδική τάση. Και στο Brent υπάρχουν κάποιες διορθώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη άνοδος μέσα σε λίγες μέρες. Ακόμα δεν έχουν περάσει πλήρως στην Αγγλία οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά. Αλλά οι τιμές δηληστηρίων νομίζω ότι προειδεάζουν για την...
0: Για την αύξηση?
1: Για την ανατίμηση αυτή που έρχεται.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Εκτιμούν, λέει, ότι... Αυτό λένε παράγοντες της αγοράς, ότι... Θα δούμε σύντομα αυξήσεις της τάξης των 2-3 λεπτών ανά λίτρο στα πρατήρια.
0: 2-3 λεπτών.
1: Ναι,
0: άρα
1: δηλαδή
0: θα ξεπεράσει, τα.
1: Πάμε,
0: 2 ευρώ.
1: Νίκο. Ήθελα να πω απλώς ότι έχουμε και εκπτώσεις. Τη Δευτέρα.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Περισσότερα στο real.gr. Αναταράξη προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ επαρέτηση του Σωκράτη Φάμελου. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Η νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το Ιράν έχει καταρτήσει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, παρέδωσε το Ισραήλ στις ΗΠΑ, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δασική πυρκαγιά τη νύχτα κοντά στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία.

0: Δεν μιλάω, μίλα.
1: Μη μιλά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, 13 Ιουλίου θα είναι εκπτώσεις για όσους ενδιαφέρονται.
0: 13 Ιουλίου θα είναι εκπτώσεις. Ναι. Να σπεύσουμε.
1: Ναι, εντάξει, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα έχουμε και τον κύριο Κορκίδη αργότερα. Θα μας τα πει, γιατί έχει γίνει και αυτή η πρόταση. Αν θυμάσαι καλά που σου για το σούπερ μάρκετ. Να πούμε και αυτά. Μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Θα έχουμε λοιπόν σήμερα τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ. Θα έχουμε και τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέου, τον Υφυπουργό Υγείας. Έχουν προκύψει αρκετά
1: και τον
0: θεματάκια.
1: Κύριο Αναγνωστόπουλο για τις ταυτότητες.
0: Θα πήγαινε και σε αυτό. Απλά έχουν προκύψει πολλά θεματάκια και όσον αφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρώτα απ' όλα με τη φωτιά στο
1: Σεισμανόγλιο.
0: Που φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος ασθενής έβαλε τελικά τη φωτιά με αναπτήρα. Επί τούτου.
1: Ναι, επί τούτου ήταν τελικά. Επί τούτου. Έγινε ενώ είχαμε εκπομπή χθες το πρωί. Όλα γενικά έγιναν
0: Όλα γίνανε. Η έκρηξη στο να σου
1: έβαλε επί τούτου γιατί στην αρχή, παρότι ομολόγησε, ήταν τύπου κατά λάθος τσιγάρο.
0: Τσιγάρο.
1: Αλλά
0: και αυτό είναι ένα θεματάκι που θα πρέπει να το δει η πολιτεία γενικότερα στα νοσοκομεία. Τέλος πάντων, η έκρηξη στον ασπρόπυργο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή διασωληνωμένοι συνάνθρωποι μας από τη συγκεκριμένη έκρηξη. Έκαναν θερμές εργασίες.
1: Ναι.
0: Την ώρα που υπάρχει απαγόρευση, επαγγελματίες. Είναι αυτό το οποίο λέμε. Ο Ελληνάρας ξέρει καλύτερα. Ποιος θα μου πει εμένα να μην κάνω θερμές εργασίες.
1: Και 8 ακόμη, έτσι, ναι, αναπνευστικά.
0: Ναι, και κάποιοι.
1: Ναι, ναι, εννοώ.
0: Συνολικά είναι 14-15, απλά οι υπόλοιποι είναι με επιπόλαια, ας το πούμε έτσι.
1: Είδες και τα βίντεο την έκρηξη, πόσο.
0: Ναι.
1: Τις εκρήξεις.
0: Την είδα. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο.
1: Έχουν γίνει δύο συλλήψεις. Ούτως ή άλλως για την πυρκαγιά έχει καταστραφεί. Είναι μεταξύ εικόνες μου θύμισαν, συγγνώμη που θα το πω, από πάνω Βιολάντα.
0: Ναι.
1: Που έβλεπα.
0: Και έχω την εντύπωση ότι Βιολάντα δεν θα θυμίσουν μόνο εικόνες. Δεν θυμίζουν μόνο εικόνες.
1: Ναι.
0: Γιατί αν ψάξουμε να βρούμε. Υπάρχει από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το Δήμο, λένε το εξής. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα που να επιτρέπουν στον κάθε Δήμο που γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις να κάνει ελέγχους. Να κάνει ελέγχους και να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο.
1: Τι άλλο θα κάνουν οι Δήμοι ακριβώς?
0: Παιδί μου, μα το θέλουν αυτό οι Δήμοι.
1: Ναι.
0: Και το θέλουν από ποια άποψη? Σου λέει ο Δήμαρχος τώρα Ασπροπύργου, εγώ που γνωρίζω, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Ναι, αλλά μπορείς να ενημερώσεις.
0: Ενημερώνει και τον γράφουν στα παλαιά των υποδημάτων τους.
1: Και δεν κάνουν έλεγχο.
0: Λοιπόν, ή γίνεται ο έλεγχος, όχι. Πώς να το πω τώρα.
1: Αχ, δεν γίνεται. Αρχίσουμε πάλι αυτό που αρχίσαμε στην.
0: Μα θα αρχίσει.
1: Το μπαλάκι,
0: καλά,
1: δεν μπορώ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: εδώ δεν έχουν. Εδώ βρε Στεφανία μου.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχει βρεθεί αρμόδιος και τσακώνονται μεταξύ τους για να πάρουν τα μπάζα.
1: Ναι.
0: Σε αυτή τη χώρα ζούμε.
1: Θυμόμαστε και την άλλη φορά με τις άδειες τι είχε συμβεί στην περίπτωση της Βιολάντας. Μόλις οι συνυφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό που λέμε ότι προκλήθηκε από θερμές εργασίες φέρεται να συνδέεται λοιπόν με εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες,
0: ναι.
1: Η οποία όμως φωτιά επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο,
0: ναι.
1: Που ήταν μέσα στις εγκαταστάσεις. Το είδαμε αυτό το πύρινο μανιτάρι από πάνω. Λοιπόν, οι οποίες φλόγες εξαπλώθηκαν και επεκτάθηκαν και σε γειτονικές επιχειρήσεις και προκάλεσαν καταστροφές. Δηλαδή τουλάχιστον δύο έχουν καταστραφεί, ναι. Σχεδόν.
0: Σου έχω είδηση.
1: Δεν ξέρω, okay, και μην περίχε, ναι, προφανώς περίχε το προπάνιο. Για να δω, αν δούμε το πύρινο μανιτάρι, δεν μπορεί να μην συνδέεται, ναι. Φαντάζομαι, με την έκρηξη που ακολούθησε.
0: Αν τελείωσες από αυτό το κομμάτι.
1: Τελείωσαν, απλώς
0: σου έχω ότι,
1: και
0: δυσάρα,
1: να κλείσω
0: δυσάρα,
1: ότι
0: ναι.
1: Υπάρχουν εργατικά σωματεία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα πολιτικά κομμάτια δεν τα αναφέρω τώρα, μιλάω για τα σωματεία. Τα οποία θέτουν ζήτημα, έθεσαν και θέτουν συνεχώς βασικά ζήτημα τήρησης των μέτρων ασφαλής βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής και έχουν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα προειδοποίηση για κινδύνους στον χώρο εργασίας, κάνοντας λόγο και για ελλείψεις, το οποίο προφανώς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, στους ελέγχους και στην επιθεώρηση εργασίας. Προφανώς πρέπει να διερευνηθούν άμεσα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και προφανώς πρέπει να ξαναδούμε, παρότι έχουν ληφθεί μέτρα, να ληφθούν και άλλα για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και το κατοίκον φυσικά, γιατί ζουν και άνθρωποι.
0: Okay. Το σίγουρο είναι και έχουν απόλυτο δίκιο τα συνδικάτα ότι εφόσον συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Να εντοπίσουν λοιπόν αυτοί που πρέπει αυτό το οποίο δεν λειτουργεί σωστά, για να μην έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Διότι όταν εν έτη 2026 υπάρχουν τέτοια περιστατικά στον εργασιακό χώρο, είναι σίγουρο ότι κάτι κάνουμε στραβά. Ότι κάτι κάνει η πολιτεία στραβά, για να είμαστε απόλυτα μα απόλυτα ακριβείς. Επαναλαμβάνω, έχω ήδη σάρα, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου.
1: Σαν μάρα με ενδιαφέρει.
0: Μα τώρα, ναι.
1: Πες.
0: Εκλογές στην άνοιξη του 2027.
1: Ναι, το είπε ο Μητσοτάκης.
0: Ξανά.
1: Νομίζω κάπου έχω. Νομίζω είπε και ότι αν τον άκουσα, αλλά έχω βαρεθεί να το
0: λέω. Έχω βαρεθεί να το λέω.
1: Εντάξει. Ας μην το ξανασυζητήσουμε τότε. Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Εγώ μαζί του.
0: Όταν θα σταματήσει βέβαια να το λέει, εκεί είναι που θα φουντώσουν όλα τα σενάρια ότι πάει σε προώρες εκλογές ο Μητσοτάκης.
1: Εντάξει, η Ελένη το έχει πει πάρα πολλές φορές.
0: Το έχει πει πολλές φορές.
1: Εντάξει, το έχει πει πάρα πολλές φορές πια. Για να. Τι άλλο περιμένουμε να. Γιατί τον ρωτάμε συνέχεια.
0: Δεν ξέρω γιατί τον ρωτάμε συνέχεια, διότι προφανώς δεν πείθει. Είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί υπάρχει μια εκλογική ετοιμότητα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν είναι μόνο εκλογική ετοιμότητα. Πηγαίνει περιοδίες, κάνει περιοδίες ο
1: Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο των περιοδίων. Δεν βγάζουν ψηφοφόρους, δεν βγάζουν ενώ δεν τυπώνουν.
0: Το εκλογική ετοιμότητα, όταν το λέμε, έχει μια θεωρητική υφή.
1: Δηλαδή είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Εννοώ τις περιοδίες που είναι και ο ίδιος ξέρει και στα στελέχη. Αυτό ακριβώς.
0: Αλλά τώρα. Έχει διαφορά. Τέλος πάντων, πού να σου εξηγώ.
1: Άσερε, μην με εξηγήσει.
0: Αλλά έχει. Πηγαίνει από περιοχή σε περιοχή. Η ρητορική, η πολιτική ρητορική θυμίζει εκλογές, προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ρητορική του δεν συμβαδίζει με το... Ναι. Με την άνοιξη του 27 ή το άλλο σενάριο που ακούγεται σχάτως για εκλογές τον Ιούλιο. Το τέλος, Ιούλιο. Τέλος, τέρμα.
0: Εντάξει, έχει το δικαίωμα να το κάνει.
1: Φυσικά.
0: Συνταγματικά.
1: Φυσικά έχει.
0: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι σωστό για τη χώρα την ώρα που έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί μεσούσης της Προεδρίας, να γίνουν εκλογές στη χώρα.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, οι πρώτοι θα είμαστε ή οι τελευταίοι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, στο μυαλό μας, το έχουμε λίγο πιο μεγάλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
1: Σωστά. Στις άλλες χώρες ψηφίζουν και καθημερινές εξάλλου.
0: Πρόσεξε, στη σύνοδο κορυφής, παραδείγματος χάρη, του ΝΑΤΟ, είδαμε τον κύριο Στάρμερ. Πήγε κανονικότατα ο άνθρωπος. Έχει παραιτηθεί. Εκπροσώπησε τη χώρα του όμως στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Άντε, να στην Ελλάδα. Αυτό, Παναγιά μου.
0: Να γινόταν τέτοιο πράγμα εδώ πέρα.
1: Με ποιο δικαίωμα.
0: Και πηγαίνει και μιλάει και δεσμεύει τη χώρα. Ποιος, ο τελειωμένος. Εδώ, με βάση τις δημοσκοπήσεις, ακούμε μερικές φορές τέτοιες ρητορικές. Πρωθυπουργός της χώρας, δημοσκοπικά, να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έρχεται. Να λέει ότι πλέον δεν νομιμοποιείστε να κάνετε, να βρίσκετε στη δεύτερη θέση και η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση η οποία έρχεται, να λέει ότι πλέον δεν νομιμοποιείστε να κάνετε και να πάρετε καμία απολύτως απόφαση, διότι δημοσκοπικά είσαστε στη δεύτερη θέση. Το έχουμε ζήσει.

0: Μείωσε λοιπόν η Ελλάς κατά μία μονάδα τη διαφορά της από την Νέα Δημοκρατία. Είναι όμως, εξακολουθεί να είναι σήμερα με τη συγκεκριμένη εταιρεία 13 μονάδες η απόσταση. Ναι. Ενώ το Πασόκ είναι αρκετά μακριά τελικά. Φαίνεται λίγο κολλημένο στο 11%. Πάντως σίγουρα είναι μακριά από τους στόχους τους εκλογικούς, έτσι όπως έχουν διατυπωθεί και δεν έχουν αλλάξει, παρότι υπάρχουν συνεχείς ερωτήσεις. Δηλαδή νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Οπότε είναι 30% Νέα Δημοκρατία, 17% Ελλάς, 11,5% Πασόκ. Όχι, συγγνώμη. Αυτό είναι σενάριο. Sorry.
1: Τι είναι η εκτίμηση,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε στην πρόθεση, την ναι. Κανονική που μας αρέσει. Λοιπόν, εμάς εδώ, γιατί θεωρούμε ότι είναι.
1: Είναι πιο ενδεικτική η πρόθεση ψήφου, διότι δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, είναι
1: μπορεί ούτε καν οι εξαμηνίες.
0: Λοιπόν.
1: Ολοκλήρωσε με αυτή την
0: δημοσκόπηση. Ωραία, πάω στην πρόθεση. Στην εκτίμηση είναι το 13.
1: Ναι.
0: Οπότε στην πρόθεση, εδώ με το Σπύρο έχουμε πει ότι αυτή η μέτρηση μας αρέσει.
1: Λοιπόν, δεν είναι ότι μας αρέσει.
0: Είναι
1: ότι,
0: πιο σωστή.
1: Ναι, δεν μπορείς να βάλεις τους αναποφάσεις τους.
0: Είναι πιο σωστή. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία λοιπόν συγκεντρώνει 26%, η Ελλάς 15%, Πασόκ 10%, Ελπίδα για τη, Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού 7,5%, 7% Ελληνική Λύση,
1: ναι.
0: Κουκουέ 6%, 4,5% Πλεύση, Πολύ Λογικής 3%, Μέρα 25% 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1% και Νίκη 1%.
1: Ναι.
0: Είναι και διευκρίνηστη. Ναι, η γκρίζα ζώνη, δηλαδή 11% είναι αποφάσιστη και η αποχή 12,5%.
1: Λοιπόν, εμένα θα μου επιτρέψει το εξής. Διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά τις εξαμηνίες τάσεις της MRB, που τις παρουσίασε βεβαίως ο Real. Στην εκτίμηση ψήφου. Και γιατί μένω στην εκτίμηση ψήφου. Να, ας πούμε, η εκτίμηση ψήφου μπορεί να σου δώσει τέτοια στοιχεία και να κάνεις μια σύγκριση. Η Νέα Δημοκρατία έχει 29%.
0: Σωστά.
1: Πριν από 6 μήνες, στις προηγούμενες εξαμηνιές τάσης της MRB,
0: ναι, είχε
1: 29,2. Έχει κολλήσει η Βελόνα.
0: Και εκεί έχει κολλήσει η Βελόνα.
1: Έχει κολλήσει η Βελόνα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Είναι τεράστιο το θέμα.
0: Έχει κολλήσει η Βελόνα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Πάμε. Μία Βελόνα.
1: Λοιπόν.
0: Έχει κολλήσει η Βελόνα στο Πασόκ. Δύο Βελόνες.
1: Στο Πασόκ δεν έχει κολλήσει πλέον η Βελόνα.
0: Ναι, εντάξει, πέφτει. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Έχει χάσει 3 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Ήταν κολλημένη η Βελόνα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι τον κύριο Βασιλιάδη να μας λέει ότι το Τσίπρας δεν έχει από πού άλλο να πάρει. Άρα όλα κολλημένα, έτσι σημαίνει.
1: Πρόσεξε. Ο Τσίπρας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφεται, είναι η παρθενική του εμφάνιση στις εξαμηνιές τάσεις.
0: Σωστά, λογικό.
1: Και η πρώτη του εμφάνιση πηγαίνει και τον τοποθετεί στη δεύτερη θέση. Με ποσοστά εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ εθνικών εκλογών του 23. Το κρατάμε. Με το ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως να έχει πέσει στο 1%.
0: Το κρατάμε, αλλά βέβαια αυτή είναι και είναι το επιχείρημα της άλλης πλευράς, ότι Τσίπρας επέστρεψε και έχει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που έφυγε.
1: Ναι, είναι μεγάλο επίτευγμα για τον Τσίπρα
0: σε
1: το ότι
0: μήνα,
1: κατάφερε μέσα σε ένα μήνα, δύο, πόσο είναι. Γιατί είναι 26 Μαΐου ανακοίνωσε το κόμμα.
0: Συμφωνώ και αν μου επιτρέπεις και μόνος του.
1: Και μόνος του.
0: Με τη λογική ότι δεν έχει, το στελέχη προσπαθεί τώρα να τα κάνει γνωστά.
1: Και
0: δεν είναι γνωστά στον κόσμο.
1: Και χωρίς να είναι έτοιμο στο σύνολό του το πρόγραμμα.
0: Και χωρίς, δεν έχει.
1: Έτσι.
0: Στο σύνολό του. Δεν έχει παρουσιαστεί. Μπορεί να είναι, εμείς δεν το ξέρουμε τέλος πάντων. Ναι.
1: Σωστό. Το τοποθετείς ακόμα καλύτερα. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά. Βλέπουμε επίσης ότι η κυρία Καριστιανού δεν έχει αυτή τη δυναμική την οποία ενδεχομένως και η ίδια να περίμενε. Είναι πολύ πιο χαμηλά τα.
0: Και δεν έχει και όταν εμφανίστηκε το κόμμα την ίδια δυναμική. Ή μάλλον τη δυναμική τη δυνητική ψήφου.
1: Τη δυνητική ψήφου.
0: Ναι, πριν να ανακοινωθεί.
1: Βλέπουμε ότι τελικά υπάρχει πολύ μεγάλη δεξαμενή που χωράει και τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν φαίνεται αυτό στη δημοσκόπηση των εξαμηνίων τάσεων, γιατί δεν υπάρχει το κόμμα του κ. Σαμαρά. Αλλά όταν στην πρόθεση ψήφου βλέπουμε τόσο πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων.
0: Ναι, είναι 18% το η αδιευκρίνηστη.
1: Φαίνεται.
0: Μεγάλο είναι, βέβαια.
1: Και όταν από αυτό το 18% υπολογίζουν οι δημοσκόποι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του 2023.
0: Που δεν πήγαν. Θα πω ότι είναι δεξιά. Αλλά ναι,
1: ναι,
0: αυτό είναι δεξιά. Γι' αυτό λένε ότι ο Τσίπρας δεν έχει απούλα πάρει.

0: οι περισσότεροι είναι δεξιοί.
1: Στους απόλυτους αριθμούς, από τις εθνικές εκλογές του 2023 μέχρι τις ευρωεκλογές του 2024, η Νέα Δημοκρατία, μιλάω σε απόλυτους αριθμούς, έχασε 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Μιλάμε για τεράστιο νούμερο. Σωστά. Πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Βέβαια, το πιο σε MRB ήταν, νομίζω, το θέμα της ακρίβειας.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι, με το 59,3% να απαντά και κλείνω ότι ανταποκρίνω με μεγάλη δυσκολία μόλις που καταφέρω να ανταποκριθώ στις βασικές προσωπικές και οικογενειακές οικονομικές υποχρεώσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το ποσοστό κλειδί.
1: Η εξήγηση που έχει κολλήσει η βελόνα των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, θα προσθέσω. Πάμε, κυρία Σαπρανίδη.
2: FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θέλεις να πεις κάτι, διότι ο αδονισμός δεν θα περάσει.
1: Όχι. Ναι, θέλω να πω κάτι. Και σε σένα και στους ακροατές. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακάλυψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Και το αδονισμό στο οποίο ανέφερα μεταξύ σοβαρού και αστείου στην Στεφανία, δεν το λέμε εμείς, το είπε ο Αλέξης Τσίπρας εχθές σε ομιλία του και σε συζήτηση με πολίτες στο Περιστέρι, ότι αυτή η τοξικότητα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια επιθετική ρητορική από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Είχαμε πει κιόλας ότι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, τόσο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα όσο και απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, το οποίο βλέπουμε ότι αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται αυτή η στρατηγική και απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, θα έχει να κάνει κατά πολύ με το παρελθόν τους, με πράγματα τα οποία είχαν κάνει ή δεν είχαν κάνει. Ήδη ο κύριος Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη, έχει αναφερθεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατ' επέκταση, όσον αφορά στον κύριο Σαμαρά για τα εθνικά θέματα, λέγοντας ότι μα καλά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει και το θέμα του Κάζους Μπέιλι και το ένα και το άλλο και το παράλλο. Δεν το έκαναν κατά το παρελθόν άλλοι πρωθυπουργοί. Και σε αυτή τη φράση συμπεριλαμβάνουν και τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Γεωργιάδης το πήγε ένα βήμα παραπάνω, πέρασε στην επόμενη πίστα, έχει κατηγορήσει με πολύ βαριές εκφράσεις τον κύριο Τσίπρα και μάλιστα σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Blue Sky ο κύριος Γεωργιάδης, αναφέρθηκε και σε συναδέλφους του στη Νέα Δημοκρατία που του λένε ότι εντάξει ρε παιδί μου, για ποιο λόγο αυτή η επιθετική ρητορική, και είπε: αν προσπαθούσε να σας κλείσει εσάς στη φυλακή, όπως προσπάθησε να κάνει με μένα, να δω τι θα κάνατε και τι θα λέγατε. Και ο κύριος Τσίπρας έδωσε την απάντησή του, ότι δεν θα, ότι πρόκειται για αδονισμό, ότι αυτή η πολιτική τοξικότητα προέρχεται από τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά ότι είναι στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έδωσε δηλαδή απαντήσεις. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόεδρο, Στεφανία.
1: Ναι, και τώρα πάμε αμέσως. Να πω απλώς ότι όπως κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, στην αρχή, πριν νομίζω ανακοινωθεί και το κόμμα Τσίπρα, τώρα δεν έχει καμία σημασία ποτέ.
0: Ναι.
1: Είχα πει το εξής και νομίζω ότι έτσι είναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να έχει μαζί του στελέχη, τα οποία θα μπορούν να υπερασπιστούν τη διακυβέρνησή του.
0: Σωστό είναι αυτό. Ναι.
1: Και να βγαίνουν προς τα έξω. Γιατί είναι καλά τα νέα στελέχη, μια χαρά, ωραία. Πιο φρέσκα. Αλλά άφθαρτα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν ενδεχομένως και στελέχη που θα μπορούν να υπερασπιστούν τη διακυβέρνηση.
0: Μα παρετείται ένας
1: παρετείται, αλλά το θέμα είναι ότι δεν απαραίτητονται. Με ποια λογική έχουν κλείσει κάποια συμφωνία να πάνε? Γιατί επισήμως.
0: Επισήμως δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση.
1: Διαπραγμάτευση και επισήμως δεν υπάρχει καμία συνεργασία σε επίπεδο κόμματος. Ούτως ή άλλως έχει κλείσει την πόρτα η Ελλάς. Εγώ έχω μία πορεία. Αν όλοι αυτοί που παραιτηθούν πάνε στον Τσίπρα, ή πει ο Τσίπρας, ναι, εντάξει, ωραία, ελάτε, αφού μεμονωμένα.
0: Ναι.
1: Ωραία, ως πρόσωπα δηλαδή. Οι πόρτες είναι ανοιχτές, ελάτε όλοι. Μπορείς να με εξηγήσεις ποια είναι η διαφορά? Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος που διαλύθηκε ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει γίνει η Ελλάς? Μπορείς να με εξηγήσεις? Ότι έχει κλείσει απλά ο ιστορικός κύκλος του σε ένα θεωρητικό επίπεδο?
0: Μα θα κάνει επιλογή ο κύριος Τσίπρας και αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Γιατί πριν
0: δεν θα πάρει όλο το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί πριν δεν είχε τον έλεγχο του κόμματος και δεν μπορούσε να κάνει επιλογή?
0: Προφανώς και δεν μπορούσε να κάνει τον έλεγχο αυτό τον οποίο θα ήθελε.
1: Μα χαρά τον είχε τον έλεγχο του κόμματος, μη σου πω, και αφού έφυγε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να σου υπενθυμίσω ότι παραιτήθηκε ο κύριος Τσίπρας από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, διότι λίγα 24 ώρα μετά τις εκλογές και το αποτέλεσμα με το 17%, κάποιοι μπήκανε μέσα στο γραφείο του και άρχισαν να του μιλάνε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο και σε άσχημο τόνο, κατηγορώντας τον, και μάλιστα έχει υποθεί η εξής φράση, έχει ακουστεί.
1: Ναι.
0: Εσύ φταις για τη διαφορά για το 41-17 με όλους αυτούς τους πασόκους που μας κουβάλησες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το
0: και σηκώθηκε και έφυγε ο Τσίπρας. Λοιπόν,
1: και τώρα αυτή... επειδή τσαντίστηκε ο Τσίπρας τότε, έχει κάνει ένα νέο κόμμα, διάλυσε ένα παλιό, έκανε ένα καινούριο και παίρνει όποιος θέλει μαζί του.
0: Κατά, το, δικά, κατά το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα,
1: ναι,
0: επανήλθε διότι είδε το κενό που δημιουργήθηκε εντάξει, στην κεντροαριστερά.
1: Εντάξει, εμένα...
0: Κατά δήλωσή λοιπόν, του, πάντως, αυτό είναι το ωραία, αφήγημα. Αυτό δεν είναι το αφήγημά του.
1: Ο κύριος πάντως το κλίμα είναι πολύ βαρύ εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή.
1: Νομίζω ότι θα γίνει, εγώ έχω την αίσθηση. Αλλά ήταν νομίζω σχεδόν σε αδιέξοδο ο κύριος Φάμελος. Γιατί ουσιαστικά η απόφαση η οποία είχε ληφθεί στην... η προηγούμενη απόφαση που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε εισηγηθεί και εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, στην πράξη ήταν ανεφάρμοστη με τη λογική ότι ο Τσίπρας είχε κλείσει την πόρτα. Τέλος. Mm-hmm. Λοιπόν, είπε 10 φορές, 2 φορές βασικά ο Τσίπρας, ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Αυτό προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη αμηχανία στο εσωτερικό του, του κόμματος. Εν τω μεταξύ έφευγαν τα στελέχη. Φεύγουν πάρα πολλά στελέχη. Υπήρχαν και παρετήσεις και στελέχη που φεύγουν. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ακολουθήσουν ακόμα και σήμερα παρετήσεις βουλευτών. Αν όχι σήμερα, από Δευτέρα. Αλλά οι πληροφορίες αυτό λένε, ότι πολλοί βουλευτές θα παραιτηθούν, θα ανεξαρτοποιηθούν. Πάντως θα έχουμε εξελίξεις τα επόμενα 24 ώρα. Πολλές. Και ρόλο κλειδί στην απόφαση του κυρίου Φάμελου φαίνεται να έπαιξε το γεγονός ότι κάποιοι εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι μάλιστα είναι και πρόσκειται στον κύριο Φάμελο, αποφάσισαν να μην παραστούν στη συνεδρίαση και ουσιαστικά τον άφηναν μόνος του στη γραμμή που υποστηρίζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Ει, στα Ροβά, πού πας στα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα
8: για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από Λιωσίων μέχρι Αχρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναταράξεις προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σωκράτη Φάμουλη, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Κορυφαίες στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το Ιράν έχει καταρτήσει σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρέδωση του Ισραήλ στις ΗΠΑ, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ ο ανώτος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Είχε σκοτωθεί τις πρώτες ώρες της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας, η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιού του και φερόμενου διαδόχου του, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 76χρονος ασθενής που φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του στο Σιμανόγλου νοσοκομείο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Απολογούνται σήμερα δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά στη Νότια Ισπανία.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από την απόψινη αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρας. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου, στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
10: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε λοιπόν από νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα, με όλες τις εκπομπές και όλη την ενημέρωση εδώ στο Real, μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε, μπορείτε να τα βρείτε στο site μας, στο www.realvoice995.gr.

0: ζέστη έχει πάλι σήμερα. Φυσάει λιγάκι, ίσα ίσα που φυσάει σήμερα εδώ στην πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου στη Ρόδο. Ζέστη είναι. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, παιδιά. Έτσι είναι αυτά.
1: Άντρας είμαι, δεν πειράζει.
0: Καλημέρα και στα Λιβάδια στην Τήλο. Καλημέρα. Το άλλο Σαββατοκύριακο, το άλλο Σαββατοκύριακο θα τα πούμε από κοντά.

0: βράδυ.
1: Την κατανόηση σας θέλω για σήμερα, ειδικά με την φωνή μου, με το λαιμό μου, με όλα. Είχαμε αϊπνίες λόγω δοντιού. Ο δοντίατρος με ακούει.
0: Φανικάρι με κυρά μου, κι αδικά ανησυχείς.
1: Πιστεύω με καταλαβαίνετε, έτσι. Ο πονόδοντος είναι, πώς να το πούμε. Τώρα άμα το συγκρίνω εγώ με τη γέννα της γυναίκας, θα μου λένε εδώ. Αλλά είναι να μην σε πιάσουν αυτά τα δόντια, ρε παιδί μου.

0: Η φάση είναι που ήρθα στο στούντιο, μου λέω εδώ ο φίλος ο Πέρης, λέει τι έχεις. Λέω έτσι και έτσι με το δόντι και με έχει πλακώσει στα ούζα πρωί-πρωί. Έχει βάλει και τις μουσικές τις κατάλληλες. Οπότε το πρόγραμμα είναι στο αυτόματο σήμερα, να ξέρετε.
1: Και στρώσε το τραπέζι.
0: Θα κάνουμε και λίγο έτσι, λίγο πλακίτσα για να σπάσει και λίγο ειδήσεις, ειδήσεις, ειδεσογραφία, φουλ. Ωραία ιδέα με τα ούζα πρωί-πρωί. Καλημέρα στην Καλυμνό, καλημέρα στο φίλο του Μιχάλη, να είσαι πάντα καλά.
1: Βασανάκι, βασανάκι.
0: Η κυρία Ελένη, αυτά είναι λέει τραγούδια. Ορίστε. Το καλύτερο έχουμε εδώ, 40 και πλέον έτη μετράει ο τύπος εδώ πέρα, να ξέρετε. Με κλειστά μάτια, δεν το ρωτάμε καν τι θα παίξεις ή τι θα βάλεις, είναι μόνος του, μια κατηγορία.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα θεματάκια μας, να δούμε τι έχουμε σήμερα να συζητήσουμε εδώ παρεούλα. Να μας λέω παρεούλα, γιατί περιμένω τα μηνύματά σας, έτσι, όχι μόνο στα προσωπικά social. Εκεί που έχετε αέρα και βρίζετε. Ναι, γιατί Σπύρο, άμα διαβάσω αυτή την καλημέρα, θα με κλείσουν στον αέρα. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσω την εκπομπή εχθές, σας είπα για μια ανάρτηση που έγινε από την πλευρά του κυρίου Νικόλα Γερονικόλα. Καλησπέρα και μου είπες γεια. Και σας είχα παραπέμψει να μπείτε στα social να τη δείτε αυτή την ανάρτηση. Όπως στις 4-5 πρώτες γραμμές, εκεί στάθηκα και εγώ εχθές. Που είδα ότι έγραφε ο κύριος Γερονικόλας τι τους ενοχλεί ουσιαστικά η αυστηρή κριτική στην πολιτική και στον έλεγχο που ασκεί. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα της Δημοτικής Αρχής

σας πει. Εγώ όπως το είδα, για να είμαι και ειλικρινής, αυτή είναι μια πολιτική απάντηση του Γέρου Νικόλα σε όλους που έσπευσαν έτσι να άσκησουν κριτική στην πολιτική ουσιαστικά και τον έλεγχο, και στον έλεγχο που άσκει ο ίδιος και η παράταξή του. Και στις ξεκάθαρα, προφανώς έτσι και στις ξεκάθαρα προς όλους πλέον μεθοδεύσεις που έγιναν κατά τη διαδικασία της εκλογής για το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για να κρατήσουν εκείνον και την παράταξη, προφανώς εκτός οργάνων ελέγχων του Δήμου της Ρόδου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω, Θεέ μου. Νομίζω πως η στάση αυτή του κ. Γύρω Νικόλα αναδεικνύει μια διαφορετική έτσι, διάσταση και μια άλλη πολιτική παιδεία που σπάνια συναντάμε. Εγώ το έχω πει και το έχω ξαναπεί έτσι, για την πολιτική που κάνει ο Νίκος ο Γύρω Νικόλας. Ας προβληματιστούν εκείνοι που μοιράζονται τις θέσεις και τους ψήφους μεταξύ τους. Εγώ πάντως γνωρίζω ότι εκείνος τους ψήφισε. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί? Γιατί προφανώς θέλει να δει την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν στέκεται σε μικροπολιτικές, θα πω εγώ, και τέτοιες σκοπιμότητες. Εκεί που γίνεται έτσι, είναι κάπου ένα πρόβλημα. Και κοιτάξτε, επίσης το έχω πει και το έχω ξαναπεί, στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ακούμε αυτή τη στιγμή και άλλη φωνή αντιπολίτευσης και ελέγχου, θα πω εγώ, κακά τα ψέματα. Πέρα από τους ανεξάρτητους, έτσι είναι άλλη κατηγορία αυτή. Εγώ λέω για τις παρατάξεις, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα, για να λέμε και αλήθειες εδώ. Τώρα αν έγιναν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, δεν ξέρω πόσα έγιναν μεταξύ τους, θα φανεί και αυτό.

Ο φίλος ο Γιώργος ακόμα λέει προσπαθώ να λύσω τον κύβο του Ρούβικ. Ρε αλή την πρωί πρωί. Σατανά.

Λοιπόν, αυτά, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο για το θέμα αυτό και την ανάρτηση που σας είπα χθες το πρωί να τη δείτε. Την είδα κι εγώ, γι' αυτό είπα να την σχολιάσω κιόλας. Νομίζω είναι to the point αυτή η ανάρτηση που έγινε από πλευράς του κ. Γερονικόλα και της παράταξης αρχιοργάνωσης για το νησί της Ρόδου.

0: Καλημέρα στην Πατμό. Πού είσαι ρε Φιλιτσά, καλημέρα.
1: Ήρθες και θέλεις να το συζητήσουμε και με εκβιάζεις με κουβέντες και απειλές.
0: Θα πεις στο γαμπρό σου Φιλίτσα μου από την Πάτμο ότι αύριο θα η κάμερα του Real θα βρίσκεται στη Λαϊκή Αγορά της Ρόδου. Θα τα πούμε εκεί από κοντά και με τον πρόεδρο της Λαϊκής Αγοράς.

και με τον κόσμο, έτσι. Ο κόσμος είναι που θα μας πει τι ακριβώς γίνεται στη λαϊκή, πώς είναι οι τιμές, τι προτιμάνε, σούπερ μάρκετ, τη λαϊκή και πάρα πολλά άλλα. Εκεί θα μας βρείτε αύριο. Ελάτε όποιοι θέλετε να κάνουμε παρεούλα και να κάνουμε και μαζί και το βίντεο.

0: σωστό, σωστό. Ο αδερφός μου, άκου περί. Ο αδερφός μου εδώ σε ρεσιτάλ. Από ό,τι κατάλαβα και από τον γερο Νικόλα τα παίρνει.
1: Ψέματα.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Ακούστε με, όταν κάνω μια τοποθέτηση. Εχθές έκανα μια τοποθέτηση για τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, και το τι έγινε στη Σύνοδο Κορυφή στην Άγκυρα. Και είπα ότι παντελονά τα έθεσε το κάζους μπέλι εκεί και ξεκάθαρα. Και έγινε στα μηνύματα χαμός. Τα παίρνει από το Μητσοτάκη. Αλήθεια είναι. Ο αδερφός μου λέει και από το γερο Νικόλα. Πρόσεξε. Αλήθεια είναι και αυτό. Μόλις κάνω μια τοποθέτηση για το Χατζημάρκο εδώ, τα παίρνει από το Χατζημάρκο. Αλήθεια είναι και αυτό. Έχει ένα μίνι μάρκετ στη γειτονιά. Με όνομα και επίθετο θα το πω. Ο Γιάννης ο Παπασταματίου. Για περάστε μια βόλτα από εκεί και ρίξτε μια ματιά στο δευτέρι του και ελάτε να μου τα ξαναπείτε αυτά. Αλλά αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Τα παίρνω. Ή μου βάζουν χέρι. Πέρια, το άκουσες το άλλο. Τα παίρνω και μου βάζουν χέρι. Αχ, Θεέ μου, τι θα γίνει με εσάς. Βγάζω μια φωτογραφία με τον κόνσελα πριν μερικές μέρες στο Μάνο, τον βουλευτή μας εδώ, το Δεκανήσο. Την ανεβάζω, τα παίρνει σαν τον κόνσελα. Αλήθεια είναι και αυτό. Και μετά στο τέλος συναντιέται το γαντήρι. Λοιπόν, μάθατε να ξεχωρίζετε πότε κάνουμε μια τοποθέτηση. Μάθατε να ξεχωρίζετε πότε μιλάμε σοβαρά, πότε κάνουμε πλάκα. Και στην τελική, το με ποιους ανθρώπους μιλάμε. Γελάμε, κάνουμε παρέα και τα λοιπά πριν καν πολιτευτούν. Τους έχουμε μια ζωή στην παρέα μας. Κοιτάξτε να το καταλάβετε αυτό. Αλλιώς τα παίρνω, ναι, αλήθεια είναι.

Καλημέρα στη Λέρο, καλημέρα στο Βαγγέλη. Περίμενε μας μια και καλή εκεί, Βαγγέλη. Έχω μιλήσει και με τον Κοτάκη και με τον Θοδωρή τον Ασβεστά. Ετοιμαστείτε ή θα με δέσουν εκεί. Θα με κρατήσετε μια και... Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλο ένα θεματάκι το οποίο πραγματικά έκανε εντύπωση και έχει ξεσηκώσει και μεγάλη συζήτηση. Και αναφέρομαι στο ασθενοφόρο και το αεροδρομίο της Ρόδου και ό,τι έχει γίνει και με τη βάρδια του γιατρού και με ό,τι έχει υποθεί. Εχθές έκανε μια ανάρτηση ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Χρήστος Μιχαλάκης, που έχει και άλλη ιδιότητα, έτσι, πρόεδρος των τουριστικών πρακτορών. To the point θα πω εγώ. Εγώ θα πω to the point. Έθεσε τα πράγματα στη σωστή τους θέση και έτσι ακριβώς όπως είναι, για την ακρίβεια. Σχεδόν κλειμένος, μα όχι ξένος, απ' της ψυχής. Είχαμε και δελτίο τύπου από το ΕΚΑΒ Ρόδου, που ουσιαστικά λένε και οι άνθρωποι τη δική τους θέση από εκεί, για το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι ακριβώς έχει προκύψει μάλλον. Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Μιχαλάκης, ο Χρήστος Μιχαλάκης, στην ανάρτησή του, έχει ως εξής. Το αεροδρόμιο της Ρόδου, με πάνω από 7,2 εκατομμύρια διακίνηση επιβατών και εκατοντάδες εργαζόμενους, δεν είχε γιατρό. Μετά από πολλές ενέργειες, μπήκε επιτέλους μια πρωινή βάρδια. Οι υπεύθυνοι αναγνωρίζουν ότι η ανάγκη υπήρχε για τα περιστατικά που εξυπηρετούνται, γιατί τα περιστατικά που εξυπηρετούνται είναι αρκετά. Φαντάζομαι ότι το απόγευμα και το βράδυ δεν υπάρχουν περιστατικά. Να διευκρινιστεί ότι δεν

συλλήφθηκε κανείς, έτσι, ο γιατρός που θα έκανε βάρδια στο νοσοκομείο την κάνει στο αεροδρόμιο. Πήραμε από το ένα κενό για να καλύψουμε το άλλο ουσιαστικά. Γι' αυτό βέβαια δεν έλειψαν και οι ανακοινώσεις. Από χθες μαθαίνουμε ότι θα μετακινηθεί στο αεροδρόμιο το ασθενοφόρο που σταθμεύει στη Σορονή, που εξυπηρετεί τα χωριά της Δυτικής Ρόδου. Αυτή δεν είναι λύση. Δεν γίνεται να μένουν απροστατευτοί οι κάτοικοι των χωριών της Δυτικής Ρόδου για να καλυφθεί το αεροδρόμιο. Με βάρδιες δουλεύει και το Κέντρο Υγείας Γενναδίου. Ζητάμε γιατρούς στο αεροδρόμιο με νέο προσωπικό, ασθενοφόρο στη Σορονή.

Αδίου. Ζητάμε γιατρούς στο αεροδρόμιο με νέο προσωπικό, ασθενοφόρο στη Σορονή και το κέντρο υγείας στο Γενάδη να λειτουργεί κανονικά. Δηλαδή τα αυτονόητα. Θεωρώ εν σήμων στο αεροδρόμιο και σαν υπεύθυνος ασφαλείας και πάρα πολλά και άλλες δουλειές που έκανα και σε διάφορα πόστα. Ξέρω πάρα πολύ καλά και ακριβώς τι εννοεί ο κύριος Μιχαλάκης λέγοντας ότι έχουμε πάνω από 7,2 εκατομμύρια διακίνηση επιβατών. Ξέρω πολύ καλά τι εννοεί, έτσι, και όλοι καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε τι εννοεί και επιβάλλεται να έχει, έτσι, γιατρό το αεροδρόμιο, όχι μόνο γιατρό, κάλυψη κανονική, όμως όχι να πάρουμε από αλλού όντως και να το πάμε στο αεροδρόμιο αφήνοντας περιοχές, δεν αφήνεις τη Σορονή ακάλυπτη, προσέξτε, για να μην μπερδεύει. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι γέννημα Θρέμα, Δήμου Καμήρου, Απόλλωνα, έτσι, έχω έρθει σε ανάγκη Σορονή. Λοιπόν, ακούστε, και στις δύο περιπτώσεις το ασθενοφόρο ήταν ζήτημα, ήταν θέμα. Τότε δεν υπήρχε καν στη Σορονή, έπρεπε να φύγει από Έμπονα, έτσι, και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Στην πρώτη περίπτωση με τον παππού μου, τον πήγα εγώ ο ίδιος, διακινδυνεύοντας προφανώς την υγεία του. Τηλεφωνικά ήμουνα σε μια ανοιχτή ακρόαση με το ΕΚΑΒ που μου είπε ότι θα σε βρούμε στη διαδρομή, θα παραλάβουμε τον ασθενή εμείς από τη διαδρομή. Για να καταλάβετε που με πέτυχαν τότε, που με πρόλαβαν και από το άγχος μου εγώ να κατέβω επιγόντως στη Ρόδο, γιατί είχα τον παππού μου πίσω να χαροπαλεύει κυριολεκτικά, με πέτυχαν πλέον στο Τσαΐρι. Όπως σας το λέω, και εκεί έγινε η αλλαγή, εκεί μπήκε στο ασθενοφόρο ο παππούς. Αλλά φανταστείτε ότι εγώ έφυγα από Απόλλωνα, έτσι, και με πέτυχαν στο Τσαΐρι. Ένα το κρατούμενο αυτό. Στη δεύτερη περίπτωση που χρειάστηκα εγώ

Πέτυχαν στο τσαΐρι. Ένα το κρατούμενο αυτό. Στη δεύτερη περίπτωση που χρειάστηκα εγώ μια εποχή να πάω στο νοσοκομείο με όλο αυτό το θέμα και όλο αυτό, επιμένω και θα επιμείνω σε αυτό που γράφει για να διευκρινιστεί όντως ότι δεν προσλήφθηκε ποτέ κανείς. Έτσι. Ο γιατρός που θα έκανε βάρδια στο νοσοκομείο απλά την κάνει στο αεροδρόμιο. Αυτή είναι η διαφορά, αυτή είναι η λύση που βρέθηκε. Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα συζητηθεί και θα ξανασυζητηθεί από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορεί εν έτη 2026, ρε παιδιά, όλα αυτά να τα βλέπουμε, να τα ζούμε και να κρατάμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας κλειστά. Και επίσης δεν είναι ωραίο σίγουρα να εμφανιζόμαστε για φωτογραφίες μόνο και δελτία τύπου, τύπου κατόπιν ενεργειών μου ή κατόπιν φωτογραφιών μου, δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς να το εξηγήσω. Το πρόβλημα δεν το είδατε ποτέ στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι.

έχει τοποθετηθεί δημοσιεύματα σχετικά με τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο Διεθνή Αερολιμένα Ρόδου Διαγόρας. Διευκρινίζεται ότι με τη διαδικασία και το πλαίσιο που παρουσιάστηκαν δημόσια από τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ζήτημα εγκατάστασης μόνιμης βάσης ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΕΚΑΒ δεν μπορεί να διαμορφώνεται μέσα από μονομερείς ανακοινώσεις, ούτε να προεξοφλείται πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υπηρεσιακές και διοικητικές διαδικασίες. Κάθε αλλαγή στην ανάπτυξη των ασθενοφόρων του νησιού οφείλει να εξετάζεται συνολικά με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, τη γεωγραφία της Ρόδου, τη διαθέσιμη στελέχωση και την ανάγκη διατήρησης ασφαλών χρόνων ανταπόκρισης σε όλες τις περιοχές. Αυτά μαζί με άλλα αναφέρονται στο δελτίο τύπου του ΕΚΑΒ της Ρόδου και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα θέμα σίγουρα που πρέπει να το δούμε και σίγουρα χρειάζονται απαντήσεις. Και λύσεις θα πω εγώ και όχι απλά λύσεις του ποδαριού. Πάω και κάνω μια πρωινή βάρδια. Όπως λέει ο κ. Μιχαλάκης, το απόγευμα ή το βράδυ δεν υπάρχουν περιστατικά. Μάλλον όχι. Δεν το ξέρετε κύριε Μιχαλάκη, ο κόσμος το πρωί το παθαίνει ό,τι παθαίνει. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα το δικό σας, να βάζουμε και απόγευμα και βράδυ. Μην είστε τώρα μίζερος κύριε Μιχαλάκη, ήρεμα.

Λοιπόν, αυτά με το θέμα του ΕΚΑΒ και το αεροδρόμιο και το γιατρό και τις βάρδιες και όλα αυτά. Και πάντα το θέμα με το σύστημα υγείας είναι πάντα αυτό το οποίο απασχολεί. Καλός ή κακός, κακός θα πω εγώ, αλλά για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν, προσπάθειες γίνονται. Γίνονται προσπάθειες, άλλες είναι άκαρπες, άλλες βοηθάνε πιο πολύ. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο πρέπει να το δούμε και να το εξετάσουμε, θεωρώ, ακόμα καλύτερα. Να το θαύμα κι όλα θα είναι καλά. Μην τα παίρνεις τόσο βαριά. Θα τον σώσει ομορφιά. Λοιπόν, την Τρίτη στις 14 Ιουνίου μας έστειλε το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ εδώ της Δωδεκανήσου. Κάλεσμα λοιπόν συμμετοχής στην πανδ

δημοσιοϋπαλληλική πανελλαδική στάση εργασίας ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας λοιπόν στις 11 έως τη λήξη του ωραρίου την 3η 14 Ιουνίου έχει ανακοινωθεί από την ΑΔΔ. Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο το λαό. Αυτό είναι το μήνυμα αξιοπρεπής. Μισθή τώρα, μόνιμη και σταθερή εργασία. Αυτά είναι τα μήνυματα που θέλει να περάσει αδειδή σε αυτή τη στάση εργασία, στη 3η, επαναλαμβάνω, 14 Ιουνίου, από τις 11 έως τη λήξη του ωραρίου.

Ιουνίου είπα ρε. Μου λέει Πόπη, Ιούλιο έχουμε, συνέλθε. Τα μεζουλίτινε. Που έχω πιο όλη τη νύχτα. Τα ούζα εδώ πρέπει. Ιούλιο, Ιούλιο, ναι. 14 Ιουλίου για μερικά λέτε σαν δεδί. Στάση εργασίας.

Λοιπόν, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι μαζεύουμε, συγκεντρώνουμε εδώ εμείς την πρώτη καλημέρα ό,τι δημοσκόπηση υπάρχει ή χρήζει συζήτησης και βλέπουμε αναλυτικά τι γίνεται και πού πάμε ρε παιδιά.

Λοιπόν, κυκλοφόρησαν αρκετές. Η αλήθεια είναι, δημοσκοπήσεις. Θα το πιάσω από την MRB. Η χθεσινή δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε, μια αναλυτικότατη δημοσκόπηση. Όσοι παρακολουθείτε αυτή την ενότητα κάθε Παρασκευή, λίγο πριν το κλείσιμο, που συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις και τις τάσεις, έτσι, που ο κόσμος φαίνεται να δείχνει σε προτίμηση για την ψήφο του. Βλέπουμε περίπου το ίδιο μοτίβο. Σταθερά πρώτη την Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται πλέον όμως, έτσι φαίνεται πλέον όμως, από τις δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω, που κυκλοφόρησαν και εχθές, εγώ αναφέρομαι στην MRB. Δεύτερη να είναι η Ελλάς του Αλέξη του Τσίπρα. Αυτό πλέον φαίνεται να κλειδώνει δημοσκοπικά, όπως επίσης φαίνεται να ξεχωρίζει πλέον από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού το Πασόκ. Φαίνεται να κλειδώνει δημοσκοπικά τρίτο πλέον το Πασόκ. Πάντα να κοιτάτε ταυτότητα και χαρακτηριστικά σε μια δημοσκόπηση. Το λέω και το ξαναλέω.

ποια κόμματα φεύγουν και πάνε πού. Πρώτη λοιπόν η Νέα Δημοκρατία με 29%, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,6% και τρίτο το Πασόκ με 11,1%, και είναι τρεις μονάδες περίπου έτσι που καταγράφονται, που καταγράφει πτώση το Πασόκ. Πόσο καιρό είχατε να δείτε και παράσταση νίκης? Σε αυτή τη δημοσκόπηση της MRB έχει στο 46,1% η παράσταση νίκης για τη Νέα Δημοκρατία, με καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι, πάντα εννοώ στις τάσεις της MRB.

πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στο 29% στην αναγωγή, έτσι, στο σύνολο καταγράφουν οι τάσεις της MRB, επαναλαμβάνω, για τον Ιούλιο, με το κόμμα της, το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να διατηρεί ουσιαστικά τις δυνάμεις του σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Δεκεμβρίου, όπου κατέγραφε 29,2% τότε. Ο Αλέξη του Τσίπρα δεν είχαμε τον Δεκέμβριο μέτρηση, το Δεκέμβριο του 25, τώρα είναι στο 17,6% όπως σας είπα. Δεν υπήρχε τότε η Ελλάς, υπήρχε η Ιθάκη. Έκανε περιοδίες με τα βιβλία τότε και μάζευε κόσμο. Ενώ το Πασόκ στην τρίτη θέση με 11,1%, η απώλεια των τριών μονάδων από το Δεκέμβριο ήταν στο 14,1% τότε. Δηλαδή προ Τσίπρα εποχή. Από εκεί και πίσω καταγράφεται μια ξεκάθαρη πτώση και της κυρίας Καριστιανού και πολλά άλλα. Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το τι θα γίνει σε περίπτωση που ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα. Εδώ η τράπουλα ανακατεύεται. Επιμένει όμως να έχει υψηλό ποσοστό, η δεξαμενή του δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν έχω αποφασίσει.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις νομίζω ότι μένει εκτός Βουλής. Πλέον είναι σερή δημοσκοπήσεις που φαίνεται ότι μένει εκτός Βουλής. Είχαμε χθες και το δράμα. Σοκράτης Φάμελος, ΣΥΡΙΖΑ, τέλος λέει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πού άθιστα. Ο Πέρης ο Βασιλάκης, γι' αυτό έμεινα ύπνος χθες, αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν στεναχωρημένο το αγόρι, μου στέλνει μηνύματα μέχρι αργά, μου λέει τι θα γίνουμε τώρα.
1: Αφιερωμένος,
0: αφιερωμένος, αυτός.

Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ο τελευταίος στην πόρτα να μην ξεχάσει μόνο. Σας... Σωστό, οικονομία στα φώτα. Και τα φώτα να κλείσετε.

Τα κατάφερε πάντως ο σύντροφος Αλέξης. Παιδιά, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφερε, πάει. Τέλειωσε τη Νέα Αριστερά, τέλειωσε το ΣΥΡΙΖΑ, τέλειωσε και το Κασελάκι από ό,τι φαίνεται. Όλα καλά. Τρεχάτε τώρα να παραιτηθείτε, γιατί μόνο έτσι λέει σας δέχεται πίσω. Καλά, από εκεί θα έχει πολλάκι φασίς ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εδώ θα γίνει εδώ πολλακιάδα κανονική. Η εβδομάδα που έρχεται θα γίνει εδώ πανηγύρι.

Όταν κάποιοι φώναζαν και έλεγαν ότι όλα αυτά τα κόμματα μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ είναι μανιτάρια, χωρίς διάρκεια, χωρίς τίποτα, ήμασταν οι κακοί, ήμασταν

Τα παίρναμε το Μητσοτάκη. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι και αυτό. Ήμασταν εμείς που φωνάζαμε. Τώρα που το διαλύσανε το γλέντι και το πανηγύρι μόνοι τους, πού είστε ρε παιδιά εσείς χαμένοι όλοι? Πού είναι αυτά τα παλικάρια και οι τύπισες και τα τρόλς και όλοι αυτοί εκεί της αριστεράς? Δεν ξέρω, αυτοί αυτό αποκαλούνται έτσι αριστερά. Από τότε, από την πρώτη φορά αριστερά, το μεταξύ, πότε ήταν η πρώτη φορά αριστερά στην Ελλάδα με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν το ξέρω εγώ? ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ είναι. Δεν υπήρχε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βγάλτε το λίγο από το μυαλό σας, έτσι, καθαρίστε το λίγο. Που υπήρχε και κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά στην Ελλάδα. Ποια ήταν η πρώτη φορά κυβέρνηση με ΣΥΡΙΖΑ? ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ λεγόντουσαν τα παιδιά. ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, επαναλαμβάνω. Πού είναι αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ? Πουθενά. Ποιος ήταν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ? Ο Αλέξης ο Τσίπρας. Τι σας είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας? Δεν μου κάνετε. Καλό ταξίδι. Γεια σας. Είστε παλιά διαβατήρια που δεν πάτε στη νέα εποχή. Είστε παλτό, παλτά. Γενικώς πάω με καινούριους. Αυτά είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Και έκανε άλλο κόμμα. Τι άλλαξε τελικά σε αυτό το Τσίπρα? Μπορείτε να μου πείτε τι έχει αλλάξει? Πάμε λέει για το καινούριο. Ποιο καινούριο? Μα ποιο? Για δείξτε μας το καινούριο. Αυτό ποιο είναι? Ακόμα και τοποθετήσεις που γίνονται, τα ίδια και τα ίδια που έλεγαν και τότε, τα ίδια λένε και τώρα. Δεν έχω καταλάβει ποια είναι η διαφορά. Στείλτε ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, ότι κάτι άλλαξε από τότε. Έλεγε άλλα τότε, τώρα λέει άλλα. Εκτός από τους συνεργάτες του, που ο ίδιος διαλέγει, επαναλαμβάνω. Μπορεί να το έχουν πλανέψει. Όπως λέγει το τραγούδι του Πέρι, μπορεί να το έχουν πλανέψει το παλικάρι. Για πάντα κρατούνε τη δουλειά καρδιά. Μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί. Και για να κλείσω το δημοσκοπικό κομμάτι, ακολουθεί λοιπόν στην τέταρτη θέση η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 8,8%, η Ελληνική Λύση με 8,7%, το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,3%. Μάλιστα, κυρία Λατινοπούλου, φαίνεται ότι μπαίνει η Βουλή. Μια μπαίνει, μια βγαίνει, μπαίνει, πιο πολλές φορές μπαίνει, έτσι όπως φαίνεται, στη Βουλή. Το ίδιο και ο κύριος Βαρουφακής με το Μέρα 25, είναι εκεί στο 3%, 3, κάτι, 2, κάτι, κάπου εκεί μπαίνουν, βγαίνουν αυτά τα κόμματα. Οι δημοκράτες του κύριου Κασελάκη φαίνεται να ζορίζονται πάρα πάρα πολύ άσχημα με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και η Νέα Αριστερά με 1,1%. Εάν αυτά όλα τα προσθέσετε της λεγόμενης κέντρο αριστεράς και κάνετε μια σούμα, κάντε έτσι μια σούμα μαζί με, βάλτε μέσα και το Τσίπρα μου, την Ελλάς, βάλτε τα όλα μαζί μέσα και βγάλτε μου έτσι μια σούμα και πείτε μου τι αποτέλεσμα βγάζετε και ελάτε ξανά να μου πείτε για τον δυνατό προοδευτικό χώρο της κέντρο αριστεράς. Ο Ανδρουλάκης ακούει, το Πασόκ ακούει, άραγε δεν ξέρω, θα φανεί. Θα φανεί, γιατί αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στη χώρα προς το παρόν, μην αλλάξει και τίποτα σε λίγο πριν κλείσει η Βουλή, είναι το Πασόκ αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι. Αυτά όλα τα ακούει? Δεν ξέρω αν τα ακούει. Πάντως δημοσκοπικά πουθενά δεν φαίνεται να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Πολλές φορές φαίνεται να παλεύει να κρατήσει και την τρίτη θέση. Τέλος πάντων, θα φανούν όλα. Αυτά πρέπει να δείτε, σύντροφοι και συντρόφια της κέντρο αριστεράς, και να αρχίζετε να αναρωτιέστε τι συμβαίνει ρε παιδί μου και ο κόσμος δεν μας εμπιστεύεται. Φταίει ότι έχουμε κάνει 100 κόμματα? Φταίει ότι ναι μεν είμαστε σύντροφοι, αλλά λέμε να φτιάξουμε και από ένα κόμμα καβάντζα? Τι γίνεται ρε παιδί μου? Τι ακριβώς συμβαίνει?

Και δεν παράσταση νίκης που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στο 46,1%. Έτσι, είναι τρομερός αριθμός. Καταρχάς δεν υπάρχει άλλο διψήφιο νούμερο σε κανένα άλλο κόμμα. 9,7 είναι η Ελλάδα του Αλέξη του Τσίπρα, το Πασόκ στο 5,3 και από εκεί και πίσω κατεβαίνουν στο 4,7 η κυρία Καριστιανού και η Ελληνική Λύση 4,1. Μετά είναι το χάος, μετά είναι περίπου στο 1% η παράσταση νίκης. Αν βγάζετε πόρισμα και αποτέλεσμα και τα λοιπά, γιατί εγώ είμαι για τους ανθρώπους που δεν μηδενίζω κανένα στη δουλειά και όταν μια δημοσκόπηση έχει ταυτότητα και μπορώ να την ψάξω οποιαδήποτε στιγμή θέλω, γιατί έχει στοιχεία αυτή η δημοσκόπηση επίσημα, έτσι, και μπορώ και να κινηθώ και νομικά και τα πάντα, τα πάντα. Τι παρατηρώ και τι προσέχω, αυτό σας λέω πάντα και κάθε Παρασκευή που έχουμε αυτή την ενότητα, να βλέπετε την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά, έτσι, μιας δημοσκόπησης. Πολλές φορές μετράει και ο αριθμός, έτσι, του δείγματος και το πόσο μεγάλος είναι. Είναι μια από τις μεγάλες δημοσκοπήσεις, αν όχι μεγαλύτερη, που έχει τρέξει η MRB το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μπείτε δεξί, αριστερή, κεντρό ή πάνω κάτω και ξέρω εγώ και ορισμένοι αλαλούμ ή ορισμένοι πατάτε σε όποια βάρκα βρείτε. Μπείτε να δείτε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

καταλληλότητα στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,1%, διαφορά 10 μονάδων από το δεύτερο Αλέξη Τσίπρα στο 15,1%, και ακολουθούν οι Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6%, Μαρία Καριστιανού με 7,3%, Κυριάκος Βελόπουλος με 6,8%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,3%, κυρία Κωνσταντοπούλου με 4%, η κυρία Λατινοπούλου με 2,5%, ο κύριος Βαρουφάκης με 2,4%, ο κύριος Κασελάκης με 1,4% και ο Σοκράτης Οφάμελος με 1%. Ξεκαθαρίζει λοιπόν το τοπίο, αυτό φαίνεται. Δημοσκοπικά τουλάχιστον δεν υπάρχει άλλη δημοσκόπηση που να δείχνει κάτι άλλο εκτός από τους αριθμούς που καταγράφει, το ποσοστό που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά φαίνεται πλέον να κλειδώνει, κυριολεκτικά φαίνεται να κλειδώνει η δεύτερη θέση του Αλέξη του Τσίπρα και της Ελλάς, του κόμματος Ελλάς. Και ξεκαθαρίζει και το τοπίο στην τρίτη θέση, όπου εκεί το Πασόκ φαίνεται να την κρατάει με νύχια και με δόντια. Οι άλλοι έχουν μια αρκετά φθήνουσα πορεία. Θα πω εγώ, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι υπάρχουν και μερικά κόμματα, βλέπε, εγώ έχω πει την άποψή μου την προσωπική, βλέπε κόμμα Καριστιανού, που τα θεωρώ όχι απλά περαστικά, φούσκα, τελείως φούσκα, και αυτό θα φανεί έτσι αργότερα, θα το καταλάβουν και οι ίδιοι, ελπίζω να το καταλάβουν σύντομα. Λοιπόν, αυτά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Εδώ με τον Πέρι το Βασιλάκη θα σας αποχαιρετήσουμε. Σκυταλιστήρια ένα παυλάκι και το πρωινό Express με σούπερ σούπερ εκπομπή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού καταρχάς αύριο και σας περιμένω και όλους. Σε όσους έχω στείλει μηνύματα να κάνουμε εκεί ένα βίντεο, να κάνουμε μια παρέα στη Λαϊκή Αγορά της Ρόδου, όπου θα βρίσκομαι με την κάμερα του Real και της σελίδας μου. 3-4 συνεργάτες θα πάμε μαζί να κάνουμε ερωτήσεις στον κόσμο. Θα βγει ένα όμορφο αποτέλεσμα, να το δείτε κι εσείς. Αλλιώς τη Δευτέρα θα τα πούμε στις 7 η ώρα το πρωί. Πού αλλού, πού αλλού, εννοείται εδώ στο Real Voice 995. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο, χαμόγελα, και εμείς θα τα πούμε. Να προσέχετε, καλημέρα.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: διαγωνισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρι, στην Κάθο της Μεσογείου από Χολαργό, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισία Σαρδιτού Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Τραγωδία στη Νότια Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία εν μέσω καύσωνα. Κάποια από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναταράξεις προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση Σωκράτη Φάμουλου, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το Ιράν έχει καταρτήσει σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρέδωσε στο Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ ο ανώτος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Είχε σκοτωθεί τις πρώτες ώρες της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας, η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιου του και φερόμενου διαδόχου του, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 76χρονος ασθενής που φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του στο Σιμανόγλιο νοσοκομείο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Πρεμιέρα κάνουν την προσεχή Δευτέρα οι θερινές εκτόσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Με τέρματα των Εμπαπέ και Ντεμπελέ στο δεύτερο ημίχρονο, η Γαλλία νίκησε με 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την προσεχή τρίτη στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αποψινής αναμέτρησης ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.

0: weather. Ο καιρός σήμερα. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγκέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
8: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
9: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
8: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
10: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Άλλο ένα πρωινό μαζί. Εμείς εδώ στο στούντιο με την υπέροχη Θέα και εσείς εκεί έξω, όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα, από όπου και αν μας ακούτε. Είναι Παρασκευή, άλλη μια εβδομάδα φτάνει στο τέλος της, άλλη μια εβδομάδα πολύ πλούσιας, πολύ πυκνής επικαιρότητας. Το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή 10 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Και Total Eclipse of the Heart, η Bonnie Tyler δεν είναι πια εδώ. Με τη φωνή της και τα τραγούδια της συντρόφευσε τα καλύτερα μας χρόνια. Η Bonnie Tyler έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών στην Πορτογαλία, αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια.

0: Αρχικά δεν ανακοινώθηκε τίποτα σχετικό, δεν έγινε γνωστός ο λόγος, τα αίτια του θανάτου της. Τελικά αυτό που έγινε ευρέως γνωστό είναι ότι πριν από κάποιους μήνες μπήκε στο νοσοκομείο με γαστρεντερική διάτρηση. Η κατάστασή της κρίθηκε πολύ σοβαρή, τέθηκε σε ιατρικό σε παγόμενο κόμμα για να υποστηριχθεί η ανάρρωσή της. Αλλά τελικά φαίνεται ότι δεν κατάφερε ποτέ να ανακάμψει, να ανανύψει από όλη αυτή την περιπέτεια. Η Bonnie Tyler βέβαια θα είναι πάντα εδώ με τα τραγούδια της, με τη φωνή της, όπως όλοι αυτοί οι μεγάλοι που έχουν συνοδεύσει τα καλύτερα μας χρόνια και έχουν γράψει, όπως συχνά λέω, το soundtrack της ζωής μας. Αυτοί δεν φεύγουν ποτέ, έτσι δεν είναι, Πέρι? Εδώ λοιπόν και σήμερα στην εκπομπή μας, στο πρωινό μας Express, έχουμε και σήμερα πάρα πολλά πράγματα να σας πούμε. Πάρα πολλές ειδήσεις να δώσουμε, πολλά σχόλια να κάνουμε, τους συνομιλητές μας, τα ηχητικά αποσπάσματα που έχουμε να ακούσουμε. Έχουμε πολύ υλικό, πάρα πολύ και σήμερα. Καταρχήν να παρουσιάσω την ομάδα μας, την παρέα μας εδώ. Ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, που επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Και σήμερα εκτιμώ, Πέρη, ότι η Bonnie Tyler θα έχει το δικό της φόρο τιμής και μνήμης στην εκπομπή μας, με περισσότερα από ένα τραγούδια της. Και με τη Σοφία Αρβανίτη δεν είχε τραγουδήσει ένα ντουέτο κάποια στιγμή? Στα γραφεία σύνταξης η Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής μας, η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων και την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει μετά από μας. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού θα μας τα πει σε λίγο για όλο το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης μας κάνει μια μεγάλη παρέα, υπεύθυνος τεχνικά, για να μας ενώσει στους 99,5 στην αληθινή φωνή του Real Voice. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο και σήμερα μέχρι τις 10 μαζί, και το απόγευμα στις 5 η εκπομπή μας, το πρωινό μας Express, σε επανάληψη. Το πρωινό Express που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα σας περιμένουν για τις καθημερινές σας αγορές, για τις αγορές του Σαββατοκύριακου. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, άρα δεν έχω και πολλά να σας προσθέσω εγώ, κάτι που να μην το ξέρετε ήδη και να μην το έχετε διαπιστώσει εσείς ήδη όλα αυτά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, σας προτρέπω να πάτε και σήμερα να κάνετε τις αγορές σας. Δύο καταστήματα, δύο σούπερ μάρκετ, στη Ρόδο και στην Ιαλισσό, από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ σας περιμένουν, με μια τεράστια ποικιλία γκάμα προϊόντων, χιλιάδες κωδικοί και ετικέτες, ειδική, ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές λεγόμενες ετικέτες, στις εγχώριες, στα προϊόντα που παράγονται στον τόπο μας. Και που χρόνια τώρα τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου τα στηρίζουν και τα προβάλλουν. Στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς και στις καλύτερες τιμές και υπέροχες προσφορές, από τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε, ενημερώνεστε για αυτές μέσα από το φυλάδιο που και σήμερα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Τα καλύτερα μαζί μας λοιπόν και σήμερα στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μόνο εκεί. Γιάννης Μανολάς λοιπόν, να ξεκινήσουμε μαζί του να μας δώσει τις προβλέψεις του, την πρόγνωσή του για τις καιρικές συνθήκες στα νησιά μας για σήμερα Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στην Ελλήνδο και τη Σίμη με 34 βαθμούς. Θα ακολουθήσει το Καστελόριζο και η Κάλυμνος με 32 και 31 βαθμούς. Αντίστοιχα, δροσερότερα νησιά η Αστυπάλεια και η Κάσος μέχρι 28 βαθμούς, ο Υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Για το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 μποφόρ, στην Κάρπαθο ενδεχομένως για λίγο ακόμα και τα 7. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο. Στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, στη Σίμη μέχρι 35 ενδεχομένως και 36, στην Λίνδο μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Ελάχιστες μεταξύ 24 και 27 βαθμούς τη νύχτα. Για την Κυριακή, γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν και πάλι τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε νέα άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερα στην Σίμη μέχρι 38 βαθμούς, θα ακολουθήσει η Λίνδος μέχρι 37, η Κάλυμνος μέχρι 35, το Καστελόριζο μέχρι 34, γενικά στην Ανατολική και Νότια Ρόδο θα κυμαίνεται ο Υδράργυρος μεταξύ 32 και 36 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα από 25 μέχρι 28 περίπου με 29 βαθμούς, αναλόγως που βρίσκεστε στο νομό μας. Καλό Σαββατοκύριακο!
0: Κάθε νησί έχει το δικό του μικροκλίμα. Έτσι παίζουν, κυμαίνονται και οι θερμοκρασίες ανάλογα που βρίσκεται ο καθένας. Όχι μόνο σε ποιο νησί, αλλά όταν μιλάμε για τα μεγαλύτερα νησιά όπως η Ρόδος και σε ποιο σημείο του νησιού βρίσκεσαι. Όσο είμαστε εκεί γύρω στα 35, στους 35 βαθμούς μέγιστες, εντάξει, παλεύεται το πράγμα. Σαραντάρια να μην βιάσουμε.

Lost in France. Η Bonnie Tyler στο τραγούδι που έγινε γνωστή πριν μας προκύψουν οι μεγάλες, οι τεράστιες επιτυχίες της. Με κορυφαία βέβαια το Total Eclipse of the Heart, εντάξει, αξεπέραστο. Αλλά δεν ήταν το μόνο. Η αντίστοιχη ανδρική φωνή της Bonnie Tyler ποια είναι? Rod Stewart, φαντάζομαι. Εννοώ τη βραχνάδα. Την βραχνάδα είναι πολύ χαρακτηριστική η φωνή της. Νομίζω Rod Stewart είναι το αντίστοιχο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε σήμερα. Όσον αφορά τους συνομιλητές μας, τους προσκεκλημένους μας, είναι δύο και είναι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γιατί το πρώτο το κρατήσαμε για σχόλια, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να σας πούμε και να σχολιάσουμε. Θα είναι κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής η κυρία Στεφανία Παπακοσταντίνου, η πρόεδρος της Φιλοζωικής Ρόδου, του Συλλόγου της Φιλοζωικής. Γιατί η ίδια έκανε κάποιες δηλώσεις, έδωσε μια συνέντευξη τις προηγούμενες μέρες, όπου αποδομεί βήμα-βήμα, ένα-ένα τμήμα, κυρίες και κύριοι, το λεγόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο για τα αδέσποτα. Είπαμε κι εμείς, επιτέλους αποφάσισαν να δουν σοβαρά το θέμα των αδέσποτων. Διαβάζοντας όμως αυτή την αποδόμηση, επαναλαμβάνω, του προγράμματος με επιχειρήματα από την κυρία Στεφανία Παπακοσταντίνου, φαίνεται ότι και εδώ έχουμε άλλη μία περίπτωση copy-paste, κάτι δηλαδή που το πήραν από κάπου αλλού και ήρθανε να το φορέσουν στην περίπτωση της Ρόδου εδώ. Το κάνουν αυτό, το έχουν ξανακάνει, το ίδιο έχουν κάνει και με τα drones και μετά όταν αρχίζει κανείς να μπαίνει στα ενδότερα καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει αντιστοίχηση με την τοπική πραγματικότητα. Δεν είναι ένα φθηνό πρόγραμμα, είναι μισό εκατομμύριο, είναι 566.000 ευρώ. Θα το δούμε λοιπόν, θα το συζητήσουμε μαζί της για να μας πει η ίδια πού ακριβώς έχει εντοπίσει τα σημεία αυτά στα οποία ασκεί δρυμύτατη κριτική στο Δήμο της Ρόδου για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα, για τη διαχείριση, επαναλαμβάνω, των αδέσποτων ζώων. Θα συζητήσουμε επίσης για τις πολιτικές εξελίξεις με τον Ζαχαρία Λουδάρο. Παρασκευή, συνήθως τον Ζαχαρία Παρασκευή τον έχουμε κοντά μας για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Όσον αφορά τώρα τις πολιτικές εξελίξεις, χθες είχαμε και την παρέτηση του Φάμελου, αναμενόμενη σε ένα βαθμό. Ξέρετε, δεν έχει σημασία το τι έγινε από κάτω, πώς έγινε, γιατί έγινε. Εγώ μένω στη μεγάλη εικόνα, που νομίζω η μεγάλη εικόνα πάντα είναι πιο ασφαλής και είναι κάτι που σας το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και πολλά χρόνια πριν, ότι η κεντροαριστερά είναι Αλέξης Τσίπρας. Από το 19 φαινόταν το πράγμα, παρότι πέρασε μέσα από αλλεπάλληλες εκλογικές ήττες. Είχα πει τότε ότι η κεντροαριστερά θα έρθουν έτσι τα πράγματα στην πορεία που θα εκφράζεται μέσα από τον Αλέξη Τσίπρα. Και φαίνεται ότι εκεί πάει το πράγμα. Τα συζητούσαμε και προχθές με τον Ζαχαρία Ζούπη, τον Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll. Παγιώνεται πλέον σαν δεύτερη θέση, στη δεύτερη θέση. Σε τελευταία ανάλυση, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα που προέκυψαν από αυτόν, δημιούργημα του Αλέξη Τσίπρα ήταν. ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Τσίπρας, όπως και να το κάνουμε. Τώρα κάνει τα δικά του βήματα με το δικό του κομματικό φορέα. Πολλοί έσπευσαν να πούν ότι θα είναι ένας διάτων αστέρας και ότι μόλις παρουσιαστεί και το ανακοινώσει θα αρχίσει η κατιούσα και όλα αυτά. Αυτό μέχρι στιγμής που μιλάμε, επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν αποτυπώνεται στην πραγματικότητα. Απέναντίας, άλλοι είναι αυτοί που βλέπουν τα ποσοστά τους να συρρυκνώνονται, όπως είναι το Πασόκ. Τη Νέα Δημοκρατία δεν την αγγίζει καθόλου, απέναντίας τη συσπυρώνει, μας το έλεγε και ο κύριος Ζούπης προχθές. Υπάρχει μια συσπήρωση από την ώρα που εμφανίστηκαν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού στο προσκήνιο με τα κόμματά τους. Συσπυρώνεται ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αντώνης Σαμαράς, εάν μας προκύψει με δικό του κόμμα, φαίνεται αυτή την ώρα τουλάχιστον να αντλεί περισσότερο από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Όσο για τον Αλέξη Τσίπρα τώρα, όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε διάφορα γι' αυτόν, ότι να, μα είναι δυνατόν τους συνεργάτες του μέσα στο βιβλίο του που τους έθαψε, που δεν τους θέλει, που τους λέει ότι πρέπει να παραιτηθούν από εκεί που είναι σήμερα για να πάνε μαζί του. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, όταν είσαι σε άλλο κόμμα και σε έχει πιάσει ο πόνος για το πώς
ο Τσίπρας αντιμετωπίζει τους παλιούς συντρόφους του, θα σας πω ένα πράγμα. Προφανώς αυτός τους ξέρει καλύτερα. Τόσο απλοϊκή είναι η εξήγηση που δίνω. Θα τα δούμε όμως αυτά όλα στην πορεία. Πάντως η σημερινή μας συζήτηση με τον Ζαχαρία Λουδάρο, σαν κεντρικό θέμα κυρίες και κύριοι, έχει τις εξελίξεις που αφορούν τη χώρα μας και εννοείται ότι ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο εδώ τη δική μας την περιοχή, με βάση αυτά τα οποία έγιναν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα συζήτησης.

Χθες στην Αθήνα είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όπως τη χαρακτηρίζει και ο Περιφερειάρχης στην ανάρτηση την οποία έκανε πριν από λίγα λεπτά, η μερίδα διαβούλευσης με θέμα η πολιτική συνοχής στην προγραμματική περίοδο 2028-2034, σχέδιο εθνικής και περιφερειακής εταιρικής σχέσης. Την διοργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, και εννοείται ότι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος συμμετείχε. Και εκεί παρουσίασε τις δικές του θέσεις, τη δική του πρόταση, μιλώντας, όπως ο ίδιος αναφέρει σήμερα, τη γλώσσα του ρεαλισμού. Και εμείς που τον ακούσαμε, γιατί ήταν live streaming όλη αυτή η μερίδα, όλη αυτή η συζήτηση, εκεί πραγματικά ελέγχθησαν τα πράγματα όντως με ρεαλισμό και μέσα από την εμπειρία, μέσα από την πρακτική που έχουν αποκομίσει οι περιφέρειες και εν προκειμένου η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσα από τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και βέβαια εντόπισε ο Περιφερειάρχης, όπως πάντα το κάνει, αυτές τις δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, τα κολλήματα και τις αγκυλώσεις που δεν αφήνουν τελικά αυτούς τους οργανισμούς, τις περιφέρειες, οι οποίες από την άλλη έχουν και το όνομα, έχουν και τη ρετσινιά, να το πω έτσι, ότι έχουν και τα λεφτά, που δεν ισχύει βέβαια αυτό, είναι δικά τους τα λεφτά, τα διεκδικούν και τα παίρνουν από τα διάφορα προγράμματα. Πώς ανταπεξέρχονται στο ρόλο τους μέσα σε αυτό το πλαίσιο που, επαναλαμβάνω, πολλές φορές λειτουργεί ως τροχοπέδι. Εκτός από τον Περιφερειάρχη και πρόεδρο της ΕΜΠΕ, τον κύριο Χατζημάρκο, εκεί ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής πλέον, ο κύριος Φώτης Μάγκος, ο οποίος μίλησε και εκείνος, μεταφέροντας την εμπειρία της νησιωτικότητας και τι σημαίνει να αποφασίζουν κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο, στις καρέκλες του κέντρου και δεν έχουν ιδέα για ποια περιοχή μιλάνε. Και μάλιστα ανέφερε και κάποια περιστατικά τα οποία είναι και λίγο αστεία. Θα ήταν πολύ αστεία και θα γελούσε κανείς αν δεν επηρέαζε αυτή η άγνοια, αυτή η τελείως επιδερμική και επιφανειακή προσέγγιση των προβλημάτων των νησιών, αν δεν αποτυπωνόταν τελικά και σε πολιτικές που δεν διευκολύνουν τη ζωή των νησιωτών, αλλά μάλλον την κάνουν πιο δύσκολη. Και γι' αυτό, ακόμα σήμερα, μετά από τόσα χρόνια μετά τη συνταγματική κατοχύρωση της νησιωτικότητας, η νησιωτικότητα παραμένει θέμα προς διεκδίκηση και ένα διαρκές ζητούμενο. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα και από τις ομιλίες που έγιναν. Δεν ήταν ακριβώς ομιλίες, ήταν συνεντεύξεις, ξέρετε, στο πάνελ. Δημοσιογράφοι ρωτούν και απάντησε και ο κύριος Χατζημάρκος και ο κύριος Μάγκος. Θα τα ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής.

0: Στην πορεία θέλω και το Holding Out for a Hero, έτσι, το έχεις. Ναι. Όχι ότι ψάχνω για κανέναν ήρωα, δηλαδή. Μου χρειάζεται, αλλά μου αρέσει το τραγούδι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κιόλας, έτσι. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες μέρες και μάλιστα προέκυψε και από δηλώσεις οι οποίες έγιναν εδώ στον Real Voice. Να ξαναπώ τώρα ότι ο Real Voice βάζει την ατζέντα. Λογικό δεν είναι, τόσος κόσμος μιλάει κάθε μέρα. Αλήθεια, πόσος κόσμος μιλάει στα μικρόφωνα αυτού του σταθμού κάθε μέρα? Εμένα είναι 2 με 3 οι καλεσμένοι, καμιά φορά είναι και 4. Ας πούμε μέσος όρος 3. Έχει και η Νατάσα άλλους 2.
1: Σίγουρα,
0: σταθερή 2. Για μέσο όρο μιλάμε τώρα. 5. Έχει και η Ράγιο άλλους 2. Ναι, 7. Είναι και οι μέρες που είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη με τον Γιάννη Μινατσί. Είναι και μέρες που έχει κόσμο που βγάζει στα μικρόφωνα και ο Παπάζουγλου. Πόσος κόσμος είναι εδώ? Είναι ο Πίτσης στα αθλητικά του. Δηλαδή 10 άνθρωποι, 10 συνεντεύξεις καθημερινά. Είναι ένας ρεαλιστικός, καθημερινός αριθμός προσκεκλημένων εδώ στα μικρόφωνα του Real Voice. Πώς να μην βγαίνει από εδώ η ατζέντα, για πείτε μου. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε όλες και όλους. Και εσείς που μας ακούτε, και εσείς που βγαίνετε στα μικρόφωνά μας, και έχουμε αυτήν την αμφίδρομη επικοινωνία. Εμείς εδώ στο στούντιο και εσείς όπου και αν βρίσκεστε εκεί έξω. Λοιπόν, το θέμα του ΕΚΑΒ ανέκυψε μετά από δηλώσεις που έγιναν εδώ στον Real Voice, στην Νατάσα Παμπρή, από τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη. Τον πρόεδρο του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες το ΕΚΑΒ, το οποίο εδρεύει στη Σορονή, θα μεταφερθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Το είπε διότι υπό την ευθύνη του ιδίου, του κυρίου Βασιλάκη, λειτουργεί, στην ευθύνη του μάλλον, ανήκει το ιατρείο στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Όπως είπε και ο ίδιος, επί του παρόντος στο ιατρείο υπάρχει 8-ωρη πρωινή βάρδια ιατρικής στελέχωσης, όχι ακόμη 24-ωρες λειτουργίας. Ξεκίνησε αυτό το ιατρείο να λειτουργεί από τα μέσα του περασμένου Μαΐου, μετά από χρόνια πραγματικά πιέσεων, απαιτήσεων, ερωτήσεων στη Βουλή κτλ. Μετά από 1000 μύρια όσα κύματα πέρασε και τελικά έγινε πραγματικότητα. Από το αεροδρόμιο της Ρόδου λοιπόν, επιτέλους, γιατί μέχρι πρότινος δεν γινότανε, γιατί ήτανε 6.999.000 οι επισκέπτες και δεν ήταν 7 εκατομμύρια. Όταν έγιναν 7 εκατομμύρια, επιτέλους έγινε και αυτό. Τώρα όμως έχουμε ένα άλλο θέμα. Αντικείμενο συζήτησης η μεταφορά, εάν αυτή βεβαίως γίνει τελικώς, της έδρας της του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Και αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Αργά χθες το βράδυ, γύρω στις 11.30-12 παρακάτι, μεσάνυχτα, ήρθε στα email μας η δήλωση του Διευθυντή του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, του κυρίου Ιωάννη Γρυπιώτη, η οποία αναφέρει τα εξής, μεταξύ άλλων, είναι μεγάλη δήλωση, δεν θα σας τη διαβάσω ολόκληρη, το ρεζουμέ μας ενδιαφέρει εδώ. Με αφορμή, λέει, δημοσιεύματα σχετικά με τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο Διεθνή Αερολιμένα Ρόδου Διαγόρας, διευκρινίζεται ότι με τη διαδικασία και το πλαίσιο που παρουσιάστηκαν δημόσια από τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ζήτημα εγκατάστασης μόνιμης βάσης ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο. Προφανώς εννοεί, λέει, με τον τρόπο και το πλαίσιο που παρουσιάστηκε, ότι να φύγει δηλαδή το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και από τη Σορονή να πάει στο αεροδρόμιο. Δεν υφίσταται, λέει, ζήτημα αυτή τη στιγμή μόνιμης εγκατάστασης του ασθενοφόρου στο αεροδρόμιο. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΕΚΑΒ μπορεί να διαμορφώνεται μέσα από μονομερείς ανακοινώσεις, ούτε να προεξοφλείται πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υπηρεσιακές και διοικητικές διαδικασίες. Προφανώς προκάλεσε ενόχληση το γεγονός ότι αυτό ανακοινώθηκε από τον κύριο Βασιλάκη μέσω της ραδιοφωνικής του συνέντευξης εδώ στον Real Voice, χωρίς, όπως λέει ο κύριος Γρυπιώτης, να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Κάθε αλλαγή στην ανάπτυξη των ασθενοφόρων του νησιού οφείλει να εξετάζεται συνολικά με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, τη γεωγραφία, τη διαθέσιμη στελέχωση και την ανάγκη διατήρηση ασφαλών χρόνων ανταπόκρισης σε όλες στις περιοχές. Η παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο δεν αποτελεί αυτό σκοπό, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού, ο οποίος πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύνολο του νησιού θα διαθέτει ουσιαστική και ισόρροπη κάλυψη. Δεν είναι αποδεκτό, λέει σε κάποιο άλλο σημείο της δήλωσής του, της γραπτής του δήλωσης, να δημιουργείται η εντύπωση ότι ένα πρόβλημα λύνεται απλώς με τη μετακίνηση ενός ασθενοφόρου από ένα σημείο σε άλλο, χωρίς επαρκές προσωπικό και χωρίς συνολικό σχεδιασμό. Η μεταφορά μιας βάσης δεν δημιουργεί πρόσθετη επιχειρησιακή δυνατότητα, απλώς μεταφέρει το κενό αλλού. Κοιτάξτε, όπως το αναλύει ο κύριος Γρυπιώτης, έχει δίκιο. Φαίνεται να έχει δίκιο. Με τα γραφόμενά του, ποιος θα έλεγε κάτι διαφορετικό. Με το θέμα έχει ασχοληθεί η Νατάσα Παμπρή, ενδεχομένως τώρα μετά από την εξέλιξη αυτή και την παρέμβαση του κυρίου Γρυπιώτη, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι ο διευθυντής του παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, να δώσει και η ίδια συνέχεια, η οποία άνοιξε αυτό το ζήτημα με τον κύριο Βασιλάκη, να δούμε τι ακριβώς τελικά συμβαίνει εδώ και τι πρόκειται να γίνει. Με την παρουσία ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο. Τώρα βλέπω και το καινούριο ρεπορτάζ που πριν από λίγο ανήρτησε στην σελίδα μας, ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, η Νατάσα Παμπρή με όλες τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στο θέμα και τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου του Γιώργου του Τόπου. Και την ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά το εργατικό κέντρο της Ρόδου. Το οποίο εργατικό κέντρο δηλώνει ότι δεν θα δεχτούμε να αφαιρεθεί ούτε ένα ασθενοφόρο από την κοινωνία για να καλυφθούν ανάγκες που οφείλει το κράτος και οι διαχειριστές του αεροδρομίου να καλύψουν με πρόσθετους πόρους και νέο σχεδιασμό. Η ανθρώπινη ζωή δεν μετριέται με αφίξεις, αναχωρήσεις και στατιστικά επιβατών. Καλούμε άμεσα το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και όλους εκείνους τους φωτισμένους εγκεφάλους που εισηγήθηκαν και ενέκριναν αυτή την απόφαση να την ανακαλέσουν άμεσα. Αυτά σας δίνω τώρα εγώ έτσι σαν μια γενική εικόνα των αντιδράσεων που έχουν προκληθεί από την ώρα που έγιναν στην εκπομπή της Νατάσας οι δηλώσεις από τον κύριο Βασιλάκη και φαντάζομαι ότι εκείνη στην εκπομπή της θα ασχοληθεί διεξοδικότερα με αυτό το θέμα.

Αύριο Σάββατο, στα νησιά μας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης θα επισκεφθεί, με συγχωρείτε, Κάλυμνο και Κο.

Λες να φτάσουμε μέχρι κάποια στιγμή να ρωτάμε, έχεις δει ποτέ σου βροχή? Για σκέψου. Λοιπόν, τι σας έλεγα, στο Δωδεκάνησα. Κο και Εκάλυμνο, Κάλυμνο και Κο. Αύριο ο Άδωνης Γεωργιάδης, πρώτος σταθμός της περιοδίας του Εκάλυμνος, θα παραστεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών του ΤΕΠ, δηλαδή στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Στη συνέχεια θα πάει στην ΚΟ, θα έχει επαφές εκεί με τους εμπλεκόμενους στον τομέα της υγείας. Θέματα που αφορούν το νοσοκομείο της ΚΟ, θα κάνει τις δηλώσεις του. Και φαντάζομαι τώρα πάλι ότι θα αρχίσει καινούριο γαϊτανάκι εκεί. Δεν θέλουν και πολύ στην ΚΟ να ξεκινήσουν. Το είδαμε αυτό και τις προηγούμενες μέρες μετά την επίσκεψη εδώ στην Ρόδο του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και όσα είπε για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και ξέσπασε ένας πόλεμος και λες, δεν γίνονται έργα, σκοτώνονται μεταξύ τους. Γίνονται έργα, ξανασκοτώνονται μεταξύ τους. Τι είναι βρε παιδιά αυτά τα πράγματα.

Πάντως, σημείο αναφοράς ο Άδωνης Γεωργιάδης, μια πολιτική σχολή μόνος του, η αλήθεια. Και ορμόμαι τώρα να το πω αυτό, ακούγοντας θες τον Αλέξη Τσίπρα, το πρόβλημα λέει, της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός. Μάλιστα. Η περίπτωση πάντως του Άδωνη Γεωργιάδη είναι από εκείνους τους ανθρώπους που λατρεύει κανείς να μισεί. Συνήθως συμβαίνει αυτό με εκείνους οι οποίοι δεν περνάνε από την πολιτική με μια λογική αυλαβούς διέλευσης. Και αυτό έχει κόστος. Κάνεις φανατικούς φίλους, αλλά κάνεις και φανατικούς εχθρούς.

Για το θέμα του ΕΚΑΒ που σας έλεγα νωρίτερα και για την στελέχωση του ιατρίου στο νοσοκομείο, στο αεροδρόμιο της Ρόδου, έκανε μια ανάρτηση χθες και ο Χρήστος Μιχαλάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, γιατί ο ίδιος με την ιδιότητα αυτή του Πρόεδρου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων είχε αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες προς τα πάνω, κεντρικά, σε επίπεδο κυβερνητικό, για να το πιέσει όλο αυτό το πράγμα και να το σπρώξει, να γίνει δηλαδή επιτέλους το ιατρείο, τα αυτονόητα. Και τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις έκανε μια ανάρτηση πάνω στο θέμα αυτό, λέγοντας ότι το αεροδρόμιο της Ρόδου, με πάνω από 7,2 εκατομμύρια διακίνηση επιβατών και εκατοντάδες εργαζόμενους, δεν είχε γιατρό. Μετά από πολλές ενέργειες μπήκε επιτέλους μια πρωινή βάρδια. Οι υπεύθυνοι αναγνωρίζουν ότι η ανάγκη υπήρχε, γιατί τα περιστατικά που εξυπηρετούν είναι αρκετά. Φαντάζομαι, λέει έτσι με ένα σκοπτικό τρόπο, φαντάζομαι ότι το απόγευμα και το βράδυ δεν υπάρχουν περιστατικά. Μόνο το πρωί συμβαίνουν. Να διευκρινιστεί, λέει, ότι δεν προσλήφθηκε κανείς. Ο γιατρός που θα έκανε βάρδια στο νοσοκομείο την κάνει στο αεροδρόμιο. Πήραμε από το ένα κενό για να καλύψουμε το άλλο και βέβαια γι' αυτό δεν έλειψαν και οι ανακοινώσεις. Από χθες μαθαίνουμε ότι θα μετακινηθεί στο αεροδρόμιο το ασθενοφόρο που σταθμεύει στη Σορονή, που εξυπηρετεί τα χωριά της Δυτικής Ρόδου. Αυτή δεν είναι λύση. Δεν γίνεται να μένουν απροστάτευτοι κάτοικοι των χωριών της Δυτικής Ρόδου για να καλυφθεί το αεροδρόμιο. Με βάρδιες δουλεύει και το Κέντρο Υγείας Γενναδίου. Ζητάμε γιατρούς στο αεροδρόμιο με νέο προσωπικό. Ασθενοφόρο στη Σορονή και το Κέντρο Υγείας στο Γεννάδι να λειτουργεί κανονικά, δηλαδή τα αυτονόητα. Αυτή είναι η ανάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, του Χρήστου Μιχαλάκη, και Προέδρου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Επαναλαμβάνω, είχε πρωτοστατήσει χρόνια τώρα στο να δημιουργηθεί επιτέλους το ιατρείο και σήμερα κάνει αυτές τις διαπιστώσεις.

Λοιπόν, θέλω να πάω σε ένα θέμα επίσης το οποίο προέκυψε χθες. Λοιπόν, θέλω να πάω σε ένα θέμα.

βοηθήσει την δημόσια συζήτηση, αλλά και να αναδείξει και έναν τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής. Στο φως το παρασκήνιο της ρήξης ΕΤΑΒ και Δήμου Ρόδου για τους αιγιαλούς του νησιού. Μάλιστα. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον ο τίτλος, πρέπει να σας πω. Λέω δηλαδή τι παρασκήνιο, τι έγινε και τα σπάσανε και είδαμε εκείνα τα ηρωικά από πλευρά Σκολιάδη και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και τις εμφανίσεις του στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης και ο ανένδοτος ο οποίος σηκώθηκε εναντίον της ΕΤΑΔ, ένας ανένδοτος βέβαια εναντίον της ΕΤΑΔ, ο οποίος κατέρευσε με πάταγο και φάνηκε ότι ήταν απλά και μόνο επικοινωνιακός όταν ανέκυψε το θέμα του τραμπολίνο. Και αντί να πούνε ναι δικό μας είναι, στην ουσία ανοίξανε το δρόμο να λένε να το χαρίσουν στην ΕΤΑΔ. Και αυτό. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, τα λέγαμε εκείνες τις μέρες, σας τα είχαμε αναλύσει. Ο ανένδοτος αποδείχθηκε ότι μόνο ανένδοτος δεν ήταν, άλλο ένα σοου επικοινωνιακό ήταν. Βρήκαμε τώρα την ΕΤΑΔ, χτυπώντας ενδεχομένως φλέβα για κάποιους οι οποίοι είναι αυτής της λογικής ότι πάντα το κέντρο είναι κακό, πάντα το κέντρο υπονομεύει τη Ρόδο, δεν της δίνει, της χρωστάει, δεν, εμείς δίνουμε περισσότερα, δεν μας προσέχετε, δεν μας κάνετε όλη αυτή κλάψα, όλη αυτή ιστορία δηλαδή που την ακούμε τώρα δεκαετίες. Εντάξει, κάποιοι αρέσκονται, μόλις δούνε, ξέρω εγώ, μόλις ακούσουν κάτι ότι κάποιος σηκώνει το λάβαρον του αγώνος και της επαναστάσεως και την επαναστατική γυμναστική εναντίον του κέντρου, γίνεται από κάτω ο κακός χαμός, ο τύρας, ήρωας. Το ότι τα μαζεύει μετά ο ήρωας ή με αυτά που κάνει ο εντός εισαγωγικών ήρωας, που φαίνεται ότι όλα αυτά είναι φούμαρα, εκεί μετά βάζουν την ουρά στα σκέλια και εξαφανίζονται, αλλά μπας περιπτώσει. Γι' αυτό σας λέω εγώ, δεν χρειαζόμαστε ήρωες. Να μας λείπουν οι ήρωες. Μπορείτε να το εμπεδώσετε αυτό, ότι δεν σας χρειάζονται αυτού του είδους οι ήρωες του Facebook. Πάμε λοιπόν στην ιστορία αυτή. Για να δούμε λοιπόν. Η Δημοκρατική αποκάλυψε χθες ότι ο Δήμος είχε αποδεκτεί εγγράφος τους βασικούς όρους νέας προγραμματικής συνεργασίας με αντάλλαγμα 20% των εσόδων και μετά από ένα μήνα επαναχώρησε. Εξού και όλες οι καθυστερήσεις οι οποίες υπήρξαν. Από αυτήν την καθυστέρηση, γιατί ήταν δρομολογημένες οι διαδικασίες, αλλιώς ήταν συμφωνημένα τα πράγματα, με βάση αυτά επαναλαμβάνω που αποκάλυψε χθες η εφημερίδα Δημοκρατική, ξαφνικά ο Δήμος, δεν ξέρω για ποιους λόγους, κάνει πίσω, οπότε όλη η διαδικασία που είχε να κάνει με τους διαγωνισμούς με τις παραλίες, εννοείται ότι τεινάχθηκε στον αέρα, καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει η σεζόν και οι παραλίες να είναι στο πουθενά. Διαβάζω λοιπόν ότι ο Δήμος είχε αποδεχθεί αρχικά τους όρους συνεργασίας με την ΕΤΑΒ, αλλά επαναχώρησε μετά από ένα μήνα. Στο ρεπορτάζ που επικαλείται και το θεσμικό πλαίσιο και το νομικό καθεστώς που διέπει τους αιγιαλούς, οι αιγιαλοί της Ρόδου παραμένουν κοινόχρηστα αγαθά και δεν έχουν μεταβιβαστεί στην κυριότητα της ΕΤΑΒ. Η διαχείριση των παραλίων γίνεται σύμφωνα με το νόμο θετικό πλαίσιο για την παραχώρηση απλής χρήσης, όπως και από τις κλιματικές υπηρεσίες. Η συνεργασία μεταξύ ΕΤΑΔ και Δήμου Ρόδου κατέρευσε λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της τουριστικής σεζόν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Για το ρόλο τώρα της ΕΤΑΔ γίνεται αναφορά στην κρίσιμη παράμετρο της υπόθεσης ότι οι αιγιαλοί αυτοί εξακολουθούν να αποτελούν κοινόχρηστα αγαθά, αυτοί που ανήκουν δηλαδή που έχουν περάσει στην ΕΤΑΔ, δεν έχουν μεταβιβαστεί στην κυριότητά της και δεν διαφοροποιούνται ως προς το καθεστώς προστασίας τους από οποιονδήποτε άλλο αιγιαλό της χώρας. Η εταιρεία ασκεί αποκλειστικά αρμοδιότητα διοίκησης και διαχείρισης, εφαρμόζοντας το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο για την παραχώρηση της απλής χρήσης. Ακριβώς δηλαδή όπως κάνουν και οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για τις υπόλοιπες παραλίες της επικράτειας. Τι κάνουν δηλαδή? Να τις νοικιάζουν για να τοποθετούνται ομπρέλες, ξαπλώστρες, θαλάσσια μέσα αναψυχής, καντίνες, χωρίς αλλίωση του φυσικού χαρακτήρα της περιοχής, χωρίς μόνιμες κατασκευές, χωρίς αποκλεισμό της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού. Άρα λοιπόν, εάν ό,τι ισχύει για την κτηματική υπηρεσία, για τις κατατόπους κτηματικές υπηρεσίες, ισχύει και για την ΕΤΑΔ, προς τι ο κακός χαμός? Και εν πάση περιπτώσει, για ποιο λόγο υπαναχώρησε ο Δήμος? Γιατί σύμφωνα με την Δημοκρατική, επαναλαμβάνω, η συμφωνία ναυάγησε μέσα σε ένα μήνα. Μετά τη λήξη, λέει, της προγραμματικής συμφωνίας του 2020

23, η οποία ολοκληρώθηκε το 2025, οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε συνεννοήσεις για τη σύναψη νέας συνεργασίας. Οι επαφές αυτές φάνηκε μάλιστα να αποδίδουν καρπούς, καθώς, ακούστε, 23 Μαρτίου του 2026 η ΕΤΑΔ έλαβε εγγράφως αποδοχή του Δήμου επί των βασικών όρων της νέας προγραμματικής συνεργασίας. Υπέγραψε λοιπόν την προγραμματική με την ΕΤΑΔ ο Δήμος 23 Μαρτίου. Και στη συνέχεια ήρθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και το ενέκρινε και μάλιστα για πρώτη φορά προέβλεπε οικονομικά ανταποδοτικά ωφέλη για το Δήμο Ρόδου με ποσοστό 20% επί των εσόδων. Ένα μήνα μετά, ακριβώς ένα μήνα, 23 Απριλίου, μετά την έγγραφη αποδοχή και χωρίς να έχει μεσολαβήσει καμία άλλη επικοινωνία, ο Δήμος υπαναχώρησε. Η Δημοτική Αρχή προέταξε επιχειρήματα που ουδέποτε σύμφωνα με το δημοσίευμα είχαν τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων και δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Προσέξτε. Επικαλείσε πράγματα τα οποία δεν μπήκανε ποτέ στο τραπέζι της συζήτησης για να σπάσει τη συμφωνία. Αν η εταιρεία, λέει, γνώριζε εξ αρχής ότι ο Δήμος δεν επιθυμούσε πραγματικά τη συμφωνία, θα είχε κινήσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες πολύ νωρίτερα για να δώσει τις παραλίες και να είναι έτοιμες με την έναρξη σεζόν. Ανταυτού, εξαντλήθηκε κάθε περιθώριο συνεννόησης με τις τοπικές αρχές, με αποτέλεσμα οι διαγωνισμοί να προκηρυχθούν εν τέλει στα μέσα Μαΐου, σε απόσταση αναπνοής από την κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Μοναξιά. Μάλιστα. Αποκαλυπτικό, αποκαλυπτικότατο. Ποιος δημιούργησε λοιπόν το πρόβλημα με τις παραλίες με βάση το ρεπορτάζ, το αναλυτικό, το χθεσινό του Δαμιανού Αθανασίου στη Δημοκρατική? Μα ο Δήμος, που άλλα συμφώνησε, άλλα υπέγραψε και άλλα θυμήθηκε μετά, επαναλαμβάνω, που ουδέποτε μπήκαν ως ζητήματα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για να δυναμητήσει τη συμφωνία και μετά να βγαίνει και να φωνάζει κατά της ΕΤΑΔ. Βέβαια ήρθε μετά υπόθεση τραμπολίνο, επαναλαμβάνω, που αντί να πει δικό μου είναι, ο Βαγιανός έδωσε χαρτιά που να λέει ότι δεν είναι δικό μου. Νομιμοποιώντας στην ουσία την ΕΤΑΔ, νομιμοποιώντας την ΕΤΑΔ να ζητήσει ολόκληρο το κτηριακό συγκρότημα του Έλλη, του Ρόντα και τα λοιπά της Ρωτώντας εκεί, γιατί είναι αναπόσπαστο τμήμα του μνημιακού αυτού συγκροτήματος, το Τραμπολίνο. Τι έχουμε λοιπόν εδώ από πλευράς Δήμου? Κάθε άλλο παρά μια συγκροτημένη και συνεκτική πολιτική υπεράσπισης της δημόσιας περιουσίας. Άλλαντάλλων. Άλλοπρόσαλλα πράγματα. Εδώ έχουμε επιλεκτική επίκληση αρμοδιοτήτων όπου μας βολεύει, όπου μας συμφέρει. Διεκδίκηση όπως φαίνεται εκεί που υπάρχουν έσοδα και αποστασιοποίηση όπως στην περίπτωση του τραμπολίνου εκεί όπου υπάρχουν ευθύνες. Και υπάρχει και κόστος. Και υπάρχει και συντήρηση και εν τέλει υπάρχει και λογοδοσία, γιατί εδώ μιλάμε για ένα τοπόσιμο. Όταν λοιπόν συμβαίνουν αυτά τα απίθανα, αυτές οι αντιφάσεις, με τι επιχειρήματα έρχεται να μπει μπροστά στην ΕΤΑΔ ο Δήμος? Τροφή για σκέψη.

0: Λοιπόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, πάμε στην ημερίδα τη χθεσινή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για να δούμε τώρα εδώ τι έγινε χθες και τι υπόθηκε από πλευράς του Περιφερειάρχη του κυρίου Χατζημάρκου. Αντικείμενο η πολιτική συνοχή στην προγραμματική περίοδο 2028-2034. Το σχέδιο εθνικής και περιφερειακής εταιρικής σχέσης. Δηλαδή τι θα γίνει με το επόμενο ΕΣΠΑ, έτσι απλά. Να σας θυμίσω ότι είναι σε εξέλιξη η δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα. Με πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί ενδέχεται η συνοχή να πάψει να υφίσταται έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα, δηλαδή η διαχείριση των προγραμμάτων να γίνεται κεντρικά και όχι περιφερειακά. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση, πολλές φορές έχουμε αναφερθεί, να μην επαναλαμβάνουμε. Έχει όμως αξία να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία λεπτά της τοποθέτησης του Περιφερειάρχη, γιατί εδώ μίλησε για νέους ανθρώπους, μίλησε για όνειρα, μίλησε για ευκαιρίες. Για ακούστε αυτό το απόσπασμα.
1: Απαντώ μονολεκτικά, για να είναι καθαρές οι απαντήσεις μας. Αν οι περιφέρειες μπορούν. Η απάντηση είναι ναι, μπορούν. Έχουν την ικανότητα, μάλιστα έχουν την ικανότητα. Και όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, υπάρχει βιογραφικό. Υπάρχει βιογραφικό. Και οργανισμού, όχι μόνο προσώπων. Και οι οργανισμοί έχουν βιογραφικά. Πολλά τα επίπεδα. Κοιτάξτε το ελληνικό παράδοξο. Εγώ θέλω να μιλάμε με παραδείγματα. Το ελληνικό παράδοξο είναι το εξής. Το ίδιο πρόβλημα μπορούν να το χειρίζονται ταυτόχρονα 4-5-6 οργανισμοί. Αυτό δημιουργεί το περιβάλλον του άλοθη, όπως λέω εγώ. Όταν έρχεται κάποιος τρίτος με όποια ιδιότητα, είτε ανώτερος διοικητικά είτε πολίτης, σε μια λογική λογοδοσίας και λέει «Μα τι έχετε κάνει για αυτό το πρόβλημα», τότε εγώ μπορώ να λέω είναι άλλοι 6 οργανισμοί και γιατί απευθύνεστε σε μένα και άλλοι 6 οργανισμοί να δείχνουν τους άλλους 6 και ούτω καθεξής. Παράδειγμα, ποιανού αρμοδιότητα είναι η ίδρυμα το νερό στην Ελλάδα, πρώην δήμαρχε.
2: Των Δήμων.
1: Μάλιστα. Ένας δήμαρχος πού μπορεί να πάει να βρει χρήματα για να κάνει ένα έργο ίδρυσης? Να ρυθμίσουμε λίγο τους φορείς. Μπορεί να πάει στον Περιφερειάρχη. Εντάξει, καλός κακός μέτριος περιφερειάρχης, το συμπαθεί δεν το συμπαθεί. Τέλος πάντων, καλά κακά αντανακλαστικά μπορεί να του δώσει κανένα φράγκο. Λοιπόν, μπορεί να πάει στον Υπουργό Υποδομών. Μπορεί να πάει στον Υπουργό Εσωτερικών. Μπορεί. Αν έχει μετανάστες, μπορεί να πάει και στον Υπουργό Μεταναστευτικής. Μπορεί. Και μπορεί να έρθει και σε εσάς.
2: Και στο περιβάλλοντος.
1: Μπορεί να πάει στον Υπουργό Περιβάλλοντος. Είμαστε στους 6. Και ο 7ος, μπορεί να πάει και στη Γενική Γραμματεία που ηγείται τώρα ο κύριος Μάγκος, νησιωτικής πολιτικής. 7 πηγές χρηματοδότησης. 7 πηγές χρηματοδότησης για ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε. Οι περιφέρειες είναι έτοιμες μάλιστα. Οι περιφέρειες τι λένε? Οι περιφέρειες δεν κρύβονται, δεν ζητάνε άλοθη, δεν ζητάνε ασυλία. Εμείς είμαστε βαθμίδα της δημόσιας διοίκησης που στεκόμαστε πρωτίστως μπροστά στους πολίτες αλλά και στην υπόλοιπη δημόσια διοίκηση και λέμε, μιλάμε με πάρα πολύ καθαρά λόγια, υπεύθυνα. Εμείς θέλουμε ευθύνη. Ευθύνη καθαρή. Κανόνες καθαρούς προσμέτρησης, εκτίμησης αν αυτή η ευθύνη έχει υλοποιηθεί. Τομείς ολόκληρους πρέπει να τους δεσμεύεις σε συγκεκριμένη βαθμίδα. Δεν μπορεί 7 σε 7 διαφορετικούς φορείς οργανισμούς, 7 διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία για το ίδιο πράγμα και ένας δήμαρχος να κινείται ανάμεσα σε αυτούς τους 7 ανάλογα με το πώς εκείνος έκρινε σωστά, δεν τους κάνω κριτική. Ψάχνουν να βρουν χρήματα να λύσουν τα προβλήματα τους. Λοιπόν, ένας φορέας θα πάρει πάνω του ένα θέμα, θα πάρει πάνω του την χρηματοδότηση που υπάρχει για αυτό το θέμα, θα πάρει πάνω του το πλαίσιο για αυτό το θέμα και θα έρθει μετά από το διάστημα που θα οριστεί ως το checkpoint για να κάνει την λογοδοσία του. Προχώρησα, δεν προχώρησα. Έφερα αποτελέσματα, δεν έφερα αποτελέσματα. Έγινε πρόοδος, δεν έγινε πρόοδος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσετε εμένα για τη λειψίδρια, θα σου πω, εγώ τα λίγα που είχα, τα διέθεσα με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Θα πάτε στον κύριο από εδώ που επίσης έχει χρήματα για τη λειψιδρία, θα πει τα λίγα που είχα και εγώ, τα διέθεσα με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα να τα διαθέσω. Λοιπόν, πολλή αμηχανία στην Ελλάδα. Πολλή αμηχανία σε πάρα πολλά θέματα. Πολλές πολιτικές ισορροπίες. Πολλή πολιτική ορθότητα και πολλής δικαιωματισμός. Όλα πολύ. Εκτός από την πολύ, πολύ αποτελεσματικότητα. Σας το λέω αυτό εγώ που ηγούμαι ενός οργανισμού με ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα που ελπίζουν και ελπίζουμε ότι και θα διατηρηθούν αλλά και θα αυξηθούν. Γιατί αν θέλουμε να συγκλίνουμε και σε αυτό που λέγεται Ευρώπη, γιατί προσέξτε, πολιτική συνοχής σημαίνει και αυτό. Έχεις το λεγόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί αυτή είναι η βάση της πολιτικής συνοχής. Και η Ελλάδα τι λέει, και αυτό αμήχανο είναι. Λέει, εγώ υιοθετώ την πολιτική συνοχής, τους στόχους της οποίας θα πετύχω, όλα κεντρικά. Τώρα έχουμε ανακαλύψει τις πλατφόρμες. Okay. Mm-hmm. Ας κάνουμε και μια πλατφόρμα, τα ΠΕΠ, να κάνουμε και εμείς και μια δουλειά άλλη. Αλλά μετά θα κάτσουμε όλοι να κάνουμε λογαριασμό. Και όλοι πρέπει να κάνουμε λογαριασμό. Ξεκαθάρισμα λοιπόν τομέων. Ξεκαθάρισμα θεματικό. Ξεκαθάρισμα χρηματοδοτικό. Χρέωση, ευθύνη, λογοδοσία. Απλά πράγματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Επαναλαμβάνω. Τι ζητάμε σαν δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης? Ευθύνη, καθαρό πλαίσιο εκτίμησης, αξιολόγησης της δουλειάς μας και λογοδοσία. Ούτε ασυλία, ούτε να κρυφτούμε θέλουμε σε τίποτα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ κρίσιμη καμπή αυτή στην οποία βρισκόμαστε. Το επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο επίσης είναι πολύ κρίσιμο. Μια κουβέντα και κλείνω για το right to stay. Αντιλαμβανόμαι το right to stay ως ότι είναι το σύνολο των παραμέτρων που αφορούν τη ζωή μας σε έναν τόπο. Γιατί σε έναν πολίτη μπορεί να είναι προτεραιότητα μία παράμετρο, σε έναν άλλο μία άλλη. Δημογραφικό. Έχω την εξαιρετική τιμή να ηγούμε της μοναδικής περιφέρειας στην Ελλάδα που σύμφωνα με την Ελστάτ έχει αύξηση πληθυσμού και όλους τους ποιοτικούς δείκτες τους δημογραφικούς θετικούς. Ναι. Το Νότιο Αιγαίο. Ερώτηση. Είναι το γρήγορο ίντερνετ, είναι εκείνο, είναι το άλλο, είναι νοσοκομεία, είναι συνδεσιμότητα κτλ. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Τίποτα από αυτά, κυρία Σιράκη, δεν είναι.
3: Ποιο είναι,
1: λοιπόν? Είναι μία λέξη μόνο. Στην περιφέρειά μας έχει αντιστραφεί το brain drain. Είναι μία λέξη μόνο. Ευκαιρίες. Κάποιος μεγαλώνει με όνειρα. Έχει ανάγκες, αλλά έχει και όνειρα. Και ευτυχώς στο μυαλό των ανθρώπων και των νέων, τα όνειρα είναι πάρα πολύ ψηλά. Πού αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά του? Ευκαιρίες είναι. Μία λέξη είναι. Ούτε αν το λιμάνι έχει σπασμένη ή δεν έχει σπασμένη. Σε εμάς πρέπει να σας πω και τα 119 λιμάνια έχουν σπασμένες προβλήτες. Σωστά. Δεν υπάρχει κανένα που να είναι εντάξει η προβλήτα του. Λοιπόν, στη δημόσια υγεία τα βλέπετε τα παράπονα, στο δημόσιο διάλογο, τα οποία δεν είναι πραγματικά στο βαθμό που προβάλλονται, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει μάλλον σημασία, αλλά δεν είναι της ώρας. Μία λέξη είναι ευκαιρίες. Αυτό αναζητούν οι άνθρωποι, ευκαιρίες να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ευκαιρίες, όνειρα. Θα τα σχολιάσουμε αυτά σε λίγο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Νατάσα Παμπρή κοντά σας τώρα με το δελτίο ειδήσεων.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. είναι για μένα το νερό.
3: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβυρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
6: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Σε κόκκι κάλυμνο σήμερα και αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για την απόφαση μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από την Σορονή στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου Διαγόρα στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης του αερολιμένα. Μετά την σφοδρή αντίδραση του εργατικού κέντρου, την σκυτάλη των διαμαρτυριών παίρνει η Δημοτική Ενότητα Καμήρου. Με έκτακτη μάλιστα σύσκεψη των Προέδρων των Κοινοτήτων σήμερα, με κοινό ψήφισμα διαμαρτυρίας και δυναμικές κινητοποίησεις όπως προαναγγέλουν. Η μεταφορά της βάσης είχε ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου Γιάννη Βασιλάκη, μιλώντας στον Real Voice. Παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, ωστόσο παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Στην δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και σοκομματικές αντιπαραθέσεις. Ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως τονίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 23, επισημαίνει χαρακτηριστικά. Λόγω των εξελίξεων δεν θα συνεδριάσει η προγραμματισμένη για αύριο Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες δεσμεύσεις. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ, στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρέμβαση για το ζήτημα της ακρίβειας που έχει επιβαρύνει σημαντικά την ελληνική κοινωνία και τα νοικοκυριά έκανε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Δωδεκανήσου. Τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πλέον εξαντλήσει τις αντοχές τους. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας πρέπει να αποτελέσει άμεσα εθνική προτεραιότητα και όσοι φέρουν την ευθύνη να λάβουν τις αποφάσεις που επιβάλλουν οι περιστάσεις, τονίζεται χαρακτηριστικά. Και προσθέτει ότι η κοινωνία δεν ζητά επιδόματα σπιρήνες ούτε επικοινωνιακές εξαγγελίες. Μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα τον Ιούνιο στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Πραγματοποιήθηκαν 43.194 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 10.396 παραβάσεις του ΚΟΚ, εκ των οποίων 1.667 για οδήγηση δικύκλου χωρίς κράνος, 1.364 χωρίς άδεια οδήγησης και 480 για υπερβολική ταχύτητα, ενώ για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ βεβαιώθηκαν 204. Νεκρός ανασύρθηκε χθες 72χρονος αλλοδαπός Λουόμενος από την θαλάσσια περιοχή Αγίου Θεολόγου της Πάτμου. Στον άτυχο άνδρα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου διοργανώνει εκδήλωση μνήμης και τιμής την Κυριακή για τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974, αλλά και τα 30 χρόνια από την θυσία των ηρών Ισαάκ και Σολομού. Με αφορμή την θυσία αυτή, η κίνηση Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ Σολομού διεξάγει ο διπορικό μνήμης στην Ελλάδα, αφιερωμένο στους δύο Ελληνοκύπριους που δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη. Οι 60 περίπου μοτοσυκλετιστές θα φτάσουν στη Ρόδο με πλοίο στις 2.30 το μεσημέρι της Κυριακής. Και την επομένη θα μεταβούν στο Καστελόριζο, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου Γιώργος Σιμεωνίδης. Μαζί τους θα είναι η μητέρα του Τάσου Ισαάκ και η κόρη του Αναστασία, που γεννήθηκε μόλις λίγους μήνες μετά την δολοφονία του πατέρα της. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και στον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στο...
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελίου.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στον νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στην Ελλήνδο και τη Σίμη με 34 βαθμούς. Θα ακολουθήσει το Καστελόριζο και η Κάλυμνος με 32 και 31 βαθμούς. Αντίστοιχα, δροσερότερα νησιά η Αστυπάλεια και η Κάσος μέχρι 28 βαθμούς, ο Υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Για το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 μποφόρ, στην Κάρπαθο ενδεχομένως για λίγο ακόμα και τα 7. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, στη Σίμη μέχρι 35 ενδεχομένως και 36, στην Λίνδο μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς, ελάχιστες μεταξύ 24 και 27 βαθμούς τη νύχτα. Για την Κυριακή, γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν και πάλι τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε νέα άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερες στην Σίμη μέχρι 38 βαθμούς, θα ακολουθήσει η Λίνδος μέχρι 37, η Κάλυμνος μέχρι 35, το Καστελόριζο μέχρι 34, γενικά στην Ανατολική και Νότια Ρόδο θα κυμαίνεται ο υδράργυρος μεταξύ 32 και 36 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα από 25 μέχρι 28 περίπου με 29 βαθμούς, αναλόγως που βρίσκεστε στο νομό μας. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. 20 χρόνια κοινή διαδρομή. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Θέσει αριθμημένε. Προπόληση ροδο.live.
1: Φοβάμαι πω χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγό επικοινωνία Real Voice 99,5.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Δεύτερο μέρος, δεύτερη ενότητα εδώ στο πρωινό μας Express. Κυρίες και κύριοι, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θα είναι κοντά μας σε λίγο η κυρία Στεφανία Παπακωνσταντίνου, η πρόεδρος της Φιλοζωικής, του Συλλόγου Φιλοζωικής Ρόδου, για να συζητήσουμε για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τα Δέσποτα. Θέλω όμως να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά τα οποία ακούσαμε λίγο πριν από τον Περιφερειάρχη στο πλαίσιο της ημερίδας που έχει να κάνει με την επόμενη προγραμματική περίοδο. Και να σας πω το εξής, ότι αυτό το οποίο βγαίνει τελικά ως συμπέρασμα και είναι ένα ζητούμενο, αποτυπώθηκε σε τρεις λέξεις: χρέωση, ευθύνη, λογοδοσία. Περιέγραψε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και έτσι πολύ γλαφυρά αυτή την πασπερμία των αρμοδιοτήτων, και το συζητούσαμε και χθες με αφορμή τα αντιπλημμυρικά. Είναι 5 οι οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να εκτελέσουν αντιπλημμυρικά έργα. Ένας μόνο αυτή τη στιγμή πάνω στη Ρόδο υλοποιεί, είναι η Περιφέρεια. Και οι ευθύνες συνήθως στρέφονται στην Περιφέρεια, κανένας δεν συζητάει για κανέναν άλλον από την απραξία δηλαδή των υπολείπων τεσσάρων. Και σου λέει το εξής απλό: βεβαίως να λογοδοτήσω, αλλά θα μου δώσεις την αρμοδιότητα, θα μου δώσεις τους πόρους, εγώ δεν θέλω ούτε ασυλία, ούτε να κρυφτώ, θέλω ένα ξεκάθαρο πλαίσιο να λειτουργήσω, να μ' αφήσεις να λειτουργήσω και τότε να μου ζητήσεις. Να λογοδοτήσω, να αξιολογηθώ, τα πάντα όλα, δεν θα αναζητήσω κανένα άλοθη. Όσο υπάρχει λοιπόν αυτό το μπάχαλο, ποιος είναι υπεύθυνος, γιατί ο ένας θα πετάει το μπαλάκι της ευθύνης στον άλλον, και θα βλέπουμε όλα αυτά τα πύρου καλού σκηνικά που βλέπουμε κάθε φορά που ανακύπτει ένα ζήτημα στην επικαιρότητα. Αν δεν ξεκαθαρίσει αυτό, θα καθόμαστε να σκοτωνόμαστε στα Facebook και να γίνεται έτσι και ένα άθλιο πολιτικό παιχνίδι σε βάρος συγκεκριμένων, όταν οι υπόλοιποι είναι στο απειρόβλητο. Αυτό είναι το σχόλιο. Αν μας το επιτρέψει ο χρόνος, θα ακούσουμε σε λίγο και ένα απόσπασμα από τον κύριο Μάγκο, ο οποίος είπε πολύ ωραία πράγματα. Έχει ένα απόσπασμα το οποίο ήταν απολαυστικό για τον τρόπο με τον οποίο, επαναλαμβάνω, το κέντρο αντιλαμβάνεται την ισιωτικότητα. Όμως έχουμε προγραμματισμένη την συνομιλία μας, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Παπακωνσταντίνου, η οποία έκανε, έδωσε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Δημοκρατική και επισήμανε πάρα πολλά σημεία αυτού του λεγόμενου επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου Ρόδου για τη διαχείριση των αδέσποτων, που συζητήθηκε και πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χορθές και Οργάνης ως μια μεγάλη παρέμβαση επιτέλους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των αδεσπότων. Αλλά αν κρίνω από τη συνέντευξη που έδωσε, μάλλον δεν επιτυγχάνεται ο στόχος. Και γιατί? Γιατί πήγε και εδώ, από ό,τι κατάλαβα, να φορεθεί ένα κουστούμι, ένα σχέδιο που δεν έχει καμία σχέση με τη Ρόδο, ένα copy-paste πιθανότατα από κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να προκύπτουν εδώ πέρα κάποια τραγελαφικά ή μη τι άλλο. Κυρία Παπακωνσταντίνου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, με προσοχή.
0: Λοιπόν, και εγώ σας διάβασα με προσοχή, πρέπει να σας πω, γιατί όταν είδα το επιχειρησιακό να περνά, η αλήθεια δεν το μελέτησα, δεν βρήκα έτσι χρόνο να καθίσω σε βάθος να δω τι ακριβώς λέει. Το έκανα όμως μετά από την συνέντευξή σας. Είπα και εγώ στην αρχή, λέω, επιτέλους ρε παιδί μου, με αυτό το θέμα των αδεσπότων τόσες φορές συζητάμε, να δούμε τι γίνεται. Αλλά φαίνεται ότι μπάζει από παντού όλη αυτή η ιστορία. Για πείτε μας, πού ακριβώς εστιάζονται οι δικές σας έτσι αντιρρήσεις πάνω σε αυτό το οποίο παρουσιάστηκε?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν είδα την πρώτη ανακοίνωση, προτού το μελετήσω, είδα το ποσό των 566.000 ευρώ, χάρηκα, αναθάρισα και είπα επιτέλους κάτι θα γίνει για τα δέσποτα. Όταν όμως το μελέτησε αυτό, σαν ανέβηκε στη διάρκεια, ειλικρινά περίμενα κάτι πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της Ρόδου. Mm-hmm. Αλλά αντί για αυτό, διάβασα ένα κείμενο που σε πάρα πολλά σημεία έχει βασιστεί σε πρώτη πάλων δήμων, χωρίς να απαντά σε βασικά ερωτήματα που έχουμε όλοι όσοι βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα στα δέσποτα. Δηλαδή, αμφισβητώ πλήρως το σχεδιασμό του. Δεν αμφισβητώ βέβαια τις προθέσεις, θεωρώ ότι είναι καλές, έτσι θέλω. Αλλά σαν σχεδιασμό το αμφισβητώ. Όταν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που είναι για τη Ρόδο έχει βασιστεί σε άξονες επιχειρησιακών σχεδίων της Ορεστιάδας και του Βελβετού, mm-hmm. όπου Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να στέκει. Δηλαδή, άλλη η γεωγραφία και οι συνθήκες του Βελβετού και της Ορισπιάδας και άλλα είναι της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Όταν πια διάβασα και για αγέλες σκύλων και πώς θα τις διαχειριστούμε αν είναι επιθετικές, και λέω εντάξει, ή εγώ κάτι δεν ξέρω, ίσως υπάρχουν αγέλες σκύλων στη Ρόδο και εγώ δεν το γνωρίζω, ή κάτι δεν πάει καλά. Αλλά συνειδητοποίησα στην πορεία ότι προφανώς αυτό αναφέρεται μέσα στο σχέδιο της Ρόδου, γιατί έχει αντιγραφεί από το
0: από κάποιο άλλο, του, από κάποια άλλη περιοχή.
1: Το Πανόσκυλα κλπ.
0: Όταν λέμε αγέλες σκύλων, είναι αυτό που βλέπουμε, δηλαδή πολλά σκυλιά μαζί συγκεντρωμένα στο δρόμο. Θυμάμαι παλιά όταν πήγαινα στο σχολείο σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας. Εντάξει, το βλέπαμε αυτό το φαινόμενο, ας πούμε. Δηλαδή, πήγαμε στο σχολείο και μας ακολουθούσε η αγέλη, αφού έκανα και πλάκα και έλεγα: έχουμε προστάτες, δεν μας πλησιάζει άνθρωπος με τα σκυλιά. 5-6 σκυλιά από πίσω να μας ακολουθούν, είχε πλάκα. Λοιπόν, εδώ πραγματικά και εγώ δεν έχω δει καμία αγέλη. Ένα τα βλέπω τα σκυλιά.
1: Δεν ξέρω. Γενικά, λίγο κάποια πράγματα που αναφέρονται μέσα στο επιχειρησιακό είναι λίγο παράξενα.
0: Μετά ο αριθμός των γατών. Αυτό. Δηλαδή, έχει γίνει κάποια καταμέτρηση. Ξέρουμε ότι έχουμε 3.000 αδέσποτες γάτες πάνω στο νησί.
1: Κοιτάξτε, όχι βέβαια. Αυτό για μένα είναι και το πιο ανησυχητικό στην όλη υπόθεση. Δηλαδή, δεν μπορεί σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο να αναφέρονται αριθμοί οι οποίοι. Συγγνώμη, ακούγεται για το σκυλάκι.
0: Δεν πειράζει, δεν μας ενοχλεί καθόλου.
1: Αντιδρά και αυτό σε επιχειρησιακό που φαίνεται. Λοιπόν, δεν μπορεί να αναφέρονται αριθμοί μέσα σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο οι οποίοι δεν έχουν επιστημονική τεκμηρίωση ή δεν βασίζονται τέλος πάντων κάπου συγκεκριμένα. Διότι ακριβώς αυτά τα νούμερα βασίζεται και η χρηματοδότηση, το πώς θα κατανεμηθούν οι πόροι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι δεν έχει γίνει μια μελέτη σωστή. Τώρα, αναφέρθηκε ένας αριθμός 3.000 αδέσποτων γατών. Για πού, για τη Ρόδο. 3.000 αδέσποτες γάτες έχει μόνο η πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με μια δική μου εκτίμηση, πρέπει να έχει γύρω στις 7.000.
0: Μόνο η πόλη,
1: βέβαια. Άρα πολλαπλάσια μετά είναι και ο αριθμός όσον αφορά όλο το νησί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να βασίζεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο σε εκτιμήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία επιστημονική βάση.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι έτσι πρακτικό. Πώς μπορείς να τις μετρήσεις τις γάτες?
1: Είναι πάρα πολύ. Δεν μπορείς να τις μετρήσεις με την έννοια. Γιατί δεν ξέρω και πώς τις μετρήσεις ο Δήμος. Δηλαδή, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βασιστείς συγκριτικά με δεδομένα περιοχών όπου έχει γίνει όντως καταμέτρηση, που είναι πιο μικρές συνήθως περιοχές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Ρόδος είναι ένα αρκετά μεγάλο νησί. Η Σύρος, για παράδειγμα, εκεί έχει γίνει μια πλήρης καταμέτρηση των αδέσποτων γατών. Οπότε, εγώ, για παράδειγμα, χρησιμοποιήσα αυτά τα δεδομένα από τη Σύρο και με αναγωγή και κάποιες επιστημονικές μελέτες και σύμφωνα με τα τετραγωνικά, με το είμαστε και τα δύο νησιά, σύμφωνα με το πληθυσμό, μπορείς να βγάλεις ένα αποτέλεσμα, όχι 100% αληθές.
0: Άρα θα προσεγγίζει την πραγματικότητα. Γιατί εντάξει, οι γάτες με τον ίδιο τρόπο αναπαράγονται, πολλαπλασιάζονται, οπότε ναι, μπορείς να έχεις μια τάξη μεγέθους τέλος πάντων κατά προσέγγιση.
1: Ο μόνος που μπορεί να το μετρήσει είναι μια επιστημονική ομάδα, όπως για παράδειγμα είχε γίνει τότε μια προσπάθεια με τα ελάφια, όπου το Πανεπιστήμιο, νομίζω το Αριστοτέλειο, είχε έρθει με την ομάδα των καθηγητών και των ειδικών και είχαν μέσω κάποιων πόρων που διαθέτουν οι ίδιοι με θερμικές κάμερες, διάφορα άλλα θέματα, και βρήκανε περίπου έναν αριθμό που προσεγγίζει την πραγματικότητα για τον αριθμό των ελαφιών. Οπότε με την ίδια λογική θα μπορούσαν να μετρηθούν και οι γάτες μέσω μιας επιστημονικής ομάδας. Γι' αυτό και λέω ότι σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο δεν μπορεί να μιλάμε για νούμερα τα οποία δεν βασίζονται πουθενά, απλά έτσι μια εκτίμηση που μπορεί κάποιος να σκέφτηκε.
0: Ναι, όμως είναι βασικό αυτό, γιατί με βάση τους αριθμούς καθορίζεις και έναν προϋπολογισμό. Και εδώ έχουμε 566.000 ευρώ. τα οποία, από ό,τι κατάλαβα, θα διατεθούν κατά κύριο λόγο σε στηρώσεις. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά, γιατί και στο θέμα των στηρώσεων βλέπουμε ότι εθελοντικές ομάδες είναι αυτές, όπως οι Flying Cats που τις έχουν αναλάβει. Αναφέρονται επίσης ένα δίκτυο, αναφέρει ένα δίκτυο με τα ίστρες και ποτίστρες σε διάφορα σημεία του νησιού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά. Εσείς λέτε ότι δεν τα έχετε δει. Δεν τα έχω δει ούτε εγώ, βέβαια, για να πω την αλήθεια. Ναι. Και αυτό που έγινε στο νοσοκομείο, δεν έγινε από το Δήμο. Τα σπιτάκια αυτά που μπήκαν εκεί.
1: Δεν μπόρεσε να το λύσει ο Δήμος εκείνο το πρόβλημα, γι' αυτό και επενέβη ο Σύλλογος Φιλοζωικής. Οπότε το λύσανε πάλι οι εθελοντές και γενικότερα οι φιλόζωοι. Κοιτάξτε. Θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα αν υπήρχαν 50 σημεία σύντησης και με σπιτάκια για τα αγατάκια σε όλη την Ρόδο. Θα ήταν πάρα πολύ ελπιδοφόρο να συνέβαινε κάτι τέτοιο, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα σχεδιασμό που μπορεί να υπάρχει. Υπήρχαν παλαιότερα κάποιες ίστρες και ποτίστρες, οι οποίες είχαν μπει από προηγούμενες δημοτικές πρωτοβουλίες, δηλαδή από τον Αίμνηστο Χατζηδιάκο, από τον κύριο Καμπουράκη. Είχε γίνει ένα έργο τότε. Δυστυχώς όλα τα ζώα ζητίζονται από εθελοντές. Οι εθελοντές κάνουν τη δουλειά του Δήμου, το έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Δήμος το μόνο που κάνει είναι να δίνει κάποιες ελάχιστες τροφές ανά κάποια διαστήματα. Ούτε αυτό μπορούμε να το δούμε μέσα στο επιχειρησιακό σχέδιο, δηλαδή πώς από τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν σε τροφές ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε καταλάβει ούτε και αυτό. Σχετικά με τις στηρώσεις, ήθελα να σας πω το εξής. Επειδή κάνοντας λοιπόν ο Δήμος την εκτίμηση των 3.000 γατιών, στο ίδιο ακριβώς σχέδιο λέει από κάτω πως τον προηγούμενο χρόνο γίνανε 2.500 στηρώσεις από τις Flying Cats.
0: Ναι.
1: Οπότε πάλι τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Δηλαδή αν θα ίσχυε ότι έχουμε 3.000, τότε με τις 2.500 γάτες που έχουμε στηρώσει είμαστε πάρα πολύ κοντά στον έλεγχο του πληθυσμού. Άρα δεν ισχύει ούτε αυτό. Επίσης αναφέρει μέσα ότι θα γίνουν κάποιες στηρώσεις και αυτό είναι στα έξοδα του, και αυτό το συμπεριλαμβάνει σε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Από την άλλη, στο ίδιο σχέδιο αναγράφει ότι οι στηρώσεις θα γίνουν πάλι σε συνεργασία με τις Flying Cats.
0: Ναι.
1: Οπότε πάλι δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, τελικά ποιος θα τις πληρώνει? Ο Δήμος θα τις πληρώνει? Θα πληρώνει τους εθελοντές? Δεν το κατάλαβα κι εγώ αυτό. Πώς θα γίνεται αυτό? Γιατί μέχρι τώρα τις στηρώσεις τις έχουν κάνει οι εθελοντές. Έχει πληρώσει ο Δήμος ποτέ για στηρώσεις?
1: Όχι,
0: δεν έχει πληρώσει
1: ποτέ.
0: Δεν έχει πληρώσει ποτέ.
1: Το κάνει και δεν μας το λέει, το κρατάει κρυφό, δεν ξέρω.
0: Ναι, και από την άλλη σου λέει ότι ναι, οι Flying Cats θα συνεχίσουν να κάνουν τις στηρώσεις, αλλά εγώ θα δώσω τόσα. Δηλαδή, πού θα τα δώσει, πώς θα τα δώσει? Θα χρηματοδοτήσει τους εθελοντές για να το κάνουν έστω από εδώ και στο εξής? Θα καλύψει το κόστος? Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, πάλι αναφέρει και μέσα στο επιχειρησιακό ότι υπάρχει και ένα όχημα περισυλλογής και ένα στενοφόρο όχημα με την αξία του 96.000 ευρώ. Αυτό πάλι δεν ξέρω. Είναι κάτι που θα πάρει, είναι κάτι που ήδη έχουμε? Ούτε αυτό.
0: Το έχετε δει εσείς ποτέ αυτό το όχημα να κυκλοφορεί και να επιλαμβάνεται τραυματισμών ζώων κτλ.?
1: Όχι, και έχει ενδιαφέρον. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα όχημα το οποίο υπάρχει εδώ και 2 χρόνια.
0: Γιατί λέει εδώ στο σχέδιο ότι ο Δήμος διαθέτει ειδικό όχημα περισυλλογής και ασθενοφόρο και με λέει μάλιστα ότι λειτουργούν ήδη οι 50 αυτοματοποιημένοι σταθμοί σύντησης και ποτίσματος. Μανδράκι, λέει, ναι. Καλυθιές, Παραδείσι, Λαχανιάς, Άλακος. Ότι έχει αναπτυχθεί, ναι, δίκτυο ειδικών καταφυγίων και σπιτιών για αδέσποτες γάτες. Πού είναι αυτά, καλά, και δεν τα έχουμε δει?
1: Ξέρω, τι να σας πω, κύριε Παυλάκη, είναι κάποια πράγματα που αναφέρονται μέσα τα οποία πραγματικά δεν τα καταλαβαίνω ούτε εγώ. Λέει διάφορα πράγματα. Λέει επίσης πως τα ζώα μετά τη φιλοξενία τους και την τρίμηνη παραμονή τους και ανάπτυξη στην πλατφόρμα υιοθεσίας επιστρέφουν πού? Επιστρέφουν στον τόπο περισυλλογής, γιατί τα σκυλάκια που βρίσκονται στο κοινοκομείο βρίσκονται για πάντα εκεί. Δεν φεύγουν ποτέ για να επανενταχθούν από εκεί όπου περισυλλέχθησαν. Γι' αυτό και έχουμε και 500 σκύλους στο κοινοκομείο. Και ασφιχτιά και εκεί η κατάσταση. Επίσης αναφέρει ότι από τον κολοσσό, ένα ποσό το οποίο βγαίνει για τα ζωάκια μας, γύρω στις 90.000. Πάλι και εκεί έχω μια απορία, διότι κάποια στιγμή ξεκαθαρίζει κάπου, λέει ότι θα περιλαμβάνει κλινικές εξετάσεις, εμβολιασμούς, αιμοληψίες, κάποια πράγματα τέτοια. Από τι αυτό έχει να κάνει με τους σκύλους, έχει να κάνει με τις γάτες? Πάλι δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα είχε ενδιαφέρον μάλλον να μας ξεκαθαρίσει λίγο ο Δήμος τι ακριβώς εννοεί με όλα
0: αυτά. Το γαλάζιο, το γαλάζιο πατούσι τώρα και αυτό, μες στη μέση, το πρόγραμμα.
1: Τώρα αυτό έτσι όπως μου παραπέμπει αυτό το γαλάζιο και στις γαλάζιες σημαίες κάπως επικοινωνιακά δεν μου αρέσει και πολύ. Εντάξει, είναι θετικό να επιβραβεύονται επιχειρήσεις οι οποίες βοηθούν τα ζώα, συμφωνώ σε αυτό. Όμως το να παρουσιάζεται το γαλάζιο πατούσι ως η απόλυτα καινοτόμως δράση για το να λύσουμε το πρόβλημα των αδέσποτων στη Ρόδο, πραγματικά αν αυτή είναι η καινοτομία, λίγο κάπου έχουμε πρόβλημα με τις ιδέες μας και τις καινοτομίες μας.
0: Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν από όλα αυτά τα οποία μας είπατε, κυρία Παπακοσταντίνου, και όπως είπα, διάβασα και τη συνέντευξή σας και διάβασα και το σχέδιο, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας όπως ψηφίστηκε, για να καταλήξουμε στο εξής. Ότι εδώ έχουμε ένα σχέδιο, καταρχήν δεν αποτυπώνεται στην πραγματικότητα, δεν αποτυπώνει μάλλον και δεν εδράζεται στην πραγματικότητα της Ρόδου. Είναι αντιγραφή από το Βελβεντό και την Ορεστιάδα. Μιλάει αυθαίρετα για αριθμούς γατών και για γέλες σκύλων που δεν υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Αναφέρεται σε δράσεις όπως είναι οι υιοθεσίες ή όπως είναι οι στηρώσεις, οι οποίες ήδη γίνονται χωρίς τη συμβολή του Δήμου, γίνονται από τις εθελοντικές οργανώσεις και εν προκειμένου από τις flying cats και τα λοιπά. Αναφέρεται σε μια υποδομή που δεν την έχουμε δει να λειτουργεί, γιατί δεν έχουμε δει ούτε το ασθενοφόρο το ειδικό να κυκλοφορεί στους δρόμους, δεν έχουμε δει ούτε το δίκτυο των σπιτιών για να φιλοξενούνται τα αδέσποτα, δεν έχουμε δει ούτε το δίκτυο με τις 50, με τα 50 σημεία σύτησης, τα ίστρες, ποτίστρες κτλ. Και όλο αυτό τώρα καταλήγει πάλι στους εθελοντές και πάλι σε ιδιώτη που θα το αναλάβει με προγραμματική σύμβαση, γιατί πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα. Εγώ αν μέσα σε λίγες λέξεις, έτσι λίγες γραμμές μπορούσα να το περιγράψω αυτό το πράγμα, αυτό έχω καταλάβει.
1: Νομίζω ότι συγκεντρώσατε όλα τα σημεία μαζί και τα είπατε πάρα πολύ σωστά και ξεκάθαρα, κύριε Παυλάκη. Εγώ θα συμπληρώσω ένα ακόμα μόνο, την διαχείριση των νεκρών αδέσποτων ζώων, όπου το αναφέρει και αυτό μέσα στο επιχειρησιακό σχέδιο. Εδώ και 2-3 χρόνια, όσο είναι αυτή η Δημοτική Αρχή, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Αναγκαζόμαστε οι ίδιοι να μαζεύουμε τα νεκρά ζώα και να τα θάβουμε. Έχουμε καταντήσει οι νεκροθάπτες. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να μηδενίσω την προσπάθεια που μπορεί να γίνει από κάποιους. Αν ας πούμε δω να γίνονται στηρώσεις ή να υπάρχει μια περίθαλψη, να υπάρχουν συμβάσεις με κτηνιάτρους και μια πραγματική στήριξη των εθελοντών, θα είμαι πρώτη που θα το αναγνωρίσω και δημόσια. Και αν φυσικά θα υπάρχει και διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων. Αλλά σήμερα οφείλουμε να πούμε αυτό που βλέπουμε. Όπου δεν χρειάζονται άλλες εξαγγελίες, χρειάζονται αποτελέσματα. Περιμένουμε να τα δούμε και περιμένουμε και κάποιες εξηγήσεις από το Δήμο σχετικά με το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο. Γιατί ο κόσμος, οι εθελοντές, όλοι οι πολίτες, νομίζω πως δικαιούμαστε το λιγότερο να ξέρουμε πού θα πάει κάθε ευρώ από αυτές τις 566.000, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το ποσό.
0: Και να γίνει και δουλειά. Έτσι, γιατί άμα είναι πάλι. Και άμα είναι να την κάνουν τη δουλειά πάλι οι εθελοντές, τότε τι νόημα έχει όλο αυτό εδώ το πράγμα τώρα το οποίο συζητάμε επικοινωνιακά? Δηλαδή πάλι το λέμε για να πούμε ότι ασχοληθήκαμε και με τα αδέσποτα. Θα δείξει πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
1: Μακάρι να γίνει κάτι, γιατί πραγματικά οι εθελοντές, τα έχουμε πει πολλές φορές, έχουν απειβδίσει. Και ιδιαίτερα όταν ακούμε αυτά τα ποσά και αυτές τις εξαγγελίες και μετά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ισχύουν, δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά τα οποία μας υπόσχονται, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια απογοήτευση συνεχόμενη και σε όλο τον κύκλο των εθελοντών, οι οποίοι προσπαθούμε μόνοι μας, με πόρους δικούς μας, με χρήματα δικά μας. Και κάποια στιγμή θα πρέπει και ο Δήμος να καταλάβει ότι οι εθελοντές είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τη δουλειά του. Οπότε ίσως θα έπρεπε να λάβει και υπόψη του τη γνώμη τους. Διότι αν ο Δήμος ρωτούσε τους εθελοντές τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να κάνει, τι ακριβώς χρειάζεται, τότε ίσως το επιχειρησιακό σχέδιο να ήταν πολύ καλύτερα δομημένο.
0: Μάλιστα. Καλά, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν τρελαίνεται να ζητήσει και την άποψή σας με διάφορα τα οποία έχουν συμβεί κατά καιρούς, έτσι και τα έχουμε συζητήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Παπακωνσταντίνου, θα το παρακολουθούμε πάντως. Το θέμα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα πάει όλη αυτή εδώ η ιστορία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε και σήμερα. Γεια σας.

0: Διαβάζω, κυρίες και κύριοι, για να αλλάξουμε θέμα. Σήμερα στην πρώτη σελίδα στα νέα ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Φανταστείτε τώρα, έτσι, το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, τόσος καιρός, τόση συζήτηση για το νέο κώδικα, τόση διαβούλευση πέρασε από δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά συμβούλια, εκτός από το δικό μας το δημοτικό συμβούλιο, έτσι, ούτε που το είδανε, ούτε που το απαντήσανε, ούτε τον ανοίξανε, ούτε το συζητήσανε, τίποτα. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό, έτσι. Μετά εκ των υστέρων έρχονται και λένε διάφορα. Ότι τι δεν τους αρέσει, αλλά παρέμβαση καμία δεν κάνανε. Επαναλαμβάνω, ούτε μία συζήτηση δεν αφιέρωσαν στο νέο κώδικα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου. Προφανώς είναι μια συζήτηση η οποία δεν μπορεί να πάρει like στα social, επομένως γιατί να την κάνουν, να χάσουν και χρόνο. Πάντως η ουσία είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, μια εβδομάδα μετά από την ψήφισή του, ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Αυτό που σημαίνει δηλαδή ότι αυτοί που φωνάζουν και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος συνεδρίασε και εξέφρασε τις αντιρρήσεις της πάνω σε αυτά τα οποία τελικώς αποτυπώθηκαν στον κώδικα. Πολύ γρήγορα, μια εβδομάδα λοιπόν μετά, πάμε σε διορθωτική παρέμβαση για το νέο κώδικα. Κύριε Λιβάνιε, κάτι δεν κάνατε σωστά, έχω την εντύπωση. Για να πηγαίνετε μια εβδομάδα μετά σε διορθωτικές παρεμβάσεις ενός ολοκένουργιου, φρέσκου, φρεσκότατου κώδικα. Λοιπόν, σας έχω προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, την συζήτηση που θα κάνουμε τώρα με τον Ζαχαρία Λουδάρο για να αποτιμήσουμε, να αποτυπώσουμε λίγο την επόμενη μέρα της Συνόδου Κορυφής της Συνόδου του ΝΑΤΟ, με συγχωρείτε, στην Άγκυρα. Σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας τα θέματα, θα κάνω μια παρατήρηση βλέποντας καταρχήν τις πρώτες σελίδες του Αθηναϊκού Τύπου, αν μπορεί να βγει ένα μήνυμα, αν θέλετε, μέσα από αυτό, έτσι, ένα συμπέρασμα. Χθες που ήμασταν στο πικ όλης αυτής της ιστορίας, βλέπουμε τον μεν συμπολιτευόμενο τύπο να παίρνει θέση, να αναδεικνύει ζητήματα τα οποία ετέθησαν στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνω, στην Άγκυρα, τον δε αντιπολιτευόμενο τύπο να ασχολείται με άλλα θέματα. Με δυσκολία έβλεπες δύο γραμμές, ένα μονοστιλάκι κάπου στην πρώτη σελίδα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Επαναλαμβάνω ότι ο αντιπολιτευόμενος τύπος δεν είπε λέξη για το τι έγινε, δεν ανέδειξε το ζήτημα για το τι έγινε στην Άγκυρα. Σήμερα δε τώρα που θα έλεγε κανείς ότι εδώ θα υπήρχε μια ειδησιογραφία η οποία θα έκανε την αποτίμηση όλης αυτής της ιστορίας, δεν υπάρχει επίσης τίποτα, απολύτως τίποτα δεν υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι και πώς θα μπορούσε κανείς να το ερμηνεύσει. Εμείς τώρα με τον Ζαχαρία, κυρίες και κύριοι, που είναι ήδη κοντά μας, θα επιχειρήσουμε μία αποτίμηση, επαναλαμβάνω, αυτής εδώ της συνόδου, με το βασικό ερώτημα, εάν η Ελλάδα τελικά βγήκε πιο θωρακισμένη διπλωματικά μέσα από αυτήν ή απλά βρέθηκε να υπενθυμίζει τα αυτονόητα μέσα στη συμμαχία, σε μια συμμαχία που, όπως φαίνεται, χρειάζεται πολύ την Τουρκία, συχνά δεν ακούει τις ελληνικές ενστάσεις, και αν κρίνουμε από το γεγονός ότι διμερείς συμφωνίες με την Τουρκία υπεγράφησαν στη διάρκεια αυτής της συνόδου, να δούμε τελικά, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα πώς βγαίνει, πώς βγήκε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ζαχαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα, καλημέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές του Real Voice. Νομίζω ότι κάποιες φορές υπερβάλλουμε λίγο σε σχέση με τις προσδοκίες που έχουμε από κάποια μεγάλα διεθνή event, ας πούμε, όπως η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δηλαδή ότι θα υπάρξει έτσι ένας πολύ καθαρός δρόμος που θα δείχνει προς τα που πάνε τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι, δεν μπορεί να είναι έτσι. Ζούμε μέσα σε μια συγκυρία που είναι αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας. Έχουμε ανοιχτά δύο πολεμικά μέτωπα και στην Ουκρανία και στο Ιράν πλέον. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κάποιος ότι σε μια σύνοδο κορυφής βγαίνει κάποιο πολύ καθαρό συμπέρασμα. Άλλωστε οι σύνοδοι κορυφής σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο του ΝΑΤΟ, αλλά όλες οι μεγάλες τέτοιες διοργανώσεις, ξέρουμε όλοι ότι έχουν δύο μέρη, ας το πούμε έτσι. Ένα είναι το δημόσιο με τις δημόσιες ανακοινώσεις και ένα άλλο είναι ό,τι συμβαίνει στο παρασκήνιο αυτών των συνόδων και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε πιο μακροπρόθεσμα. Δεν τα βλέπουμε τη στιγμή που συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός. Άρα θα έλεγα ότι δεν έχουμε κάτι που να αλλάζει δραματικά τα πράγματα. Επιβεβαιώθηκαν κάποια στοιχεία που έτσι κι αλλιώς τα ξέραμε και θα λέγαμε ότι είναι μια φάση για την Ελλάδα που συνεχίζει να είναι μια φάση εγρήγορσης. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από αυτό. Ήταν μια σύνοδος σε τουρκικό έδαφος, είχε έντονο αμερικανικό αποτύπωμα και είχε και έναν Ερντογάν που προσπάθησε να μετατρέψει τη φιλοξενία αυτής της συνόδου σε διπλωματικό κεφάλαιο.
0: Ναι, το πέτυχε. Γιατί τώρα όλη η συζήτηση που γίνεται και αν καθόμαστε και ασχολούμαστε με αυτήν την σύνοδο που υπό άλλες συνθήκες ενδεχομένως δεν θα ασχολιόταν κανείς, είναι το θέμα των μαχητικών αεροσκαφών που θέλει ακριβώς να αποκτήσει ο Ερντογάν. Αυτό μας αφορά βεβαίως εμάς. Είναι η φιλική διάθεση και η αρχική τουλάχιστον τοποθέτηση που έκανε ο Τραμπ πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Μετά τα μάζεψε βέβαια. Μετά την επόμενη μέρα είπε αυτό που κάνει πάντα. Τα λέει τη μία και τα μαζεύει την άλλη. Ότι δεν είναι και βέβαιο, θα το δούμε και τα λοιπά. Παρόλα αυτά, εξήρε την συνεργασία και τη στήριξη που έχει από τον Ερντογάν και τα λοιπά. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Για το αν μετακινήθηκε κάτι υπέρ της Τουρκίας, όλο αυτό το μέσα από αυτήν εδώ τη διαδικασία, λόγω και της παρουσίας του Τραμπ εκεί και των όσα είναι εκεί. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Κοίταξε. Έχουμε κάτι, ένα δεδομένο στην προεδρία Τραμπ, ότι αντιμετωπίζονται οι διεθνείς σχέσεις κυρίως μέσα από τις προσωπικές επαφές του Αμερικανού Προέδρου και όχι αποκλειστικά μέσω θεσμικών διαδικασιών. Η προσωπική του σχέση με τον Ερντογάν, του Προέδρου Τραμπ, θεωρείται ένα στοιχείο που επηρεάζει ουσιαστικά την αμερικανική πολιτική απέναντι στην Τουρκία, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υιοθετήσουν όλες τις τουρκικές θέσεις και θα κάνουν όλα τα χατήρια στην Τουρκία. Νομίζω είναι λάθος να βγάζουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα από το από τη φιλική προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ στον Ερντογάν. Σίγουρα είναι μια προνομιακή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, σίγουρα αυξάνει ως ένα βαθμό τη διαπραγματευτική ισχύ της Τουρκίας, αλλά δεν πρέπει να νομίζουμε ότι μέσα από αυτή την προσωπική σχέση ξαφνικά η Τουρκία, ας πούμε, θα πάρει όλα όσα θέλει. Και για το θέμα των F-35, ναι, είναι γνωστό ότι ο Τραμπ είπε την προσωπική σχέση, ξαφνικά η Τουρκία, ας πούμε, θα πάρει όλα όσα θέλει. Και για το θέμα των F-35, ναι, είναι γνωστό ότι ο Τραμπ είπε ότι μεταξύ φίλων δεν μπορεί να υπάρχουν κυρώσεις, αλλά

0: Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και πολιτικά, γιατί είδαμε τις αντιδράσεις αμέσως από τις δηλώσεις Τραμπ και από το, και την Ομογένεια και από το εβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Τραμπ πάει σε εκλογές τώρα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι και εύκολα τώρα όλα αυτά τα θέματα να τα διαχειριστεί, αυτά τα οποία ανοίγει, με τον αυθορμητισμό που τον διακρίνει. Έτσι, ναι.
1: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι ο Τραμπ ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά αυτό που έκανε και με τον Ερντογάν, να λέει καλά λόγια, να κάνει φιλικά χτυπήματα στον νόμο και να καθησυχάζει, γιατί θέλει οπωσδήποτε η Τουρκία να είναι ευθυγραμμισμένη με τις δυτικές επιλογές και να μην αληθωρίζει προς άλλες κατευθύνσεις. Οπότε είχε αυτή την φιλική, ας το πούμε έτσι, αντιμετώπιση, που όλα όμως έμειναν ανοιχτά, όλα μένουν στο επίπεδο της υπόσχεσης.
0: Ναι.
1: Η υπόσχεση δεν είναι απόφαση.
0: Προφανώς.
1: Και δεν πρέπει να κάνουμε αυτή τη σύγχυση, γιατί βλέπω και στον διάλογο που γίνεται και κάποιους δημοσιολογούντες που πάντα σπέδουν να προεξοφλήσουν πάντα τα χειρότερα.
0: Το χειρότερο, ναι. Ναι.
1: Και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί δεν επιτρέπει την... Δεν είναι θέμα τώρα αν θα στηρίξεις την ελληνική εξωτερική πολιτική ή όχι. Είναι θέμα ότι αν δεν διαβάζεις σωστά την πραγματικότητα, δεν μπορείς να βγάλεις και τα σωστά συμπεράσματα. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, ο Τραμπ φέρεται έτσι όπως φέρεται τον Ερντογάν, γιατί έχει αυτή την προσωπική σχέση, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι απλά τον θέλει δεμένο στις επιλογές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να τον κολακεύσει και να λέει πόσο σημαντικός και πόσο μεγάλος ηγέτης είναι.
0: Γιατί με την Ευρώπη δεν τα πάει καλά, με το Ισραήλ έχει τριγμούς. Οπότε, ναι, θέλει ό,τι μπορεί να κρατήσει τελικά δεμένο στο δικό του το άρμα και στη δική του την πολιτική.
1: Εμείς παίρνουμε λοιπόν να προεξοφλούμε πράγματα μόνο και μόνο γιατί έγινε μια δήλωση στο περιθώριο, ας πούμε, μιας τέτοιας συνόδου. Δεν είναι σωστό να αξιολογούμε έτσι τα πράγματα.
0: Να πάμε όμως στην εμφάνιση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Να αφήσουμε τον Τραμπ κατά μέρος και το τι λέει. Αυτή η αναφορά στο κάζους Μπέλι, μέσα στην Τουρκία, μέσα στην Άγκυρα, αυτό το οποίο είπε, ιστορική ανορθογραφία. Και το γεγονός, το μήνυμα που έστειλε στο ΝΑΤΟ, ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Εδώ θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτή την παρουσία. Πολλοί έσπευσαν να πούνε ότι ήταν πάρα πολύ κέριο αυτό το οποίο έγινε, γιατί δεν έγινε κάπου αλλού σε μια άλλη χώρα που μπορούσε να γίνει σύνοδος. Έγινε στην αυλή του Τραμπ αυτό το θέμα του κάζους Μπέλι ως ιστορική ανορθογραφία.
1: Ναι, είναι σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό. Πραγματικά η ελληνική εκπροσώπηση από τον Πρωθυπουργό είχε ουσία. Καταρχήν, να βάλουμε το πλαίσιο. Ο Μητσοτάκης πήγε στη Σύνοδο με το πλεονέκτημα μιας χώρας που δεν χρειάζεται να αποδείξει τη συμμαχική της συνέπεια. Έτσι, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά πάνω από τα ανατολικά όρια στις αμυντικές δαπάνες. Έχει αναβαθμισμένο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι πυλώνα σταθερότητας και ταυτόχρονα είναι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιλαμβάνεται ότι η άμυνα της Ευρώπης δεν μπορεί να παραμένει η θεωρητική συζήτηση, αλλά πρέπει να γίνει πράξη. Όλα αυτά λοιπόν είχε την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός να τα αναδείξει και από εκεί και πέρα προφανώς δεν πήγε να παίξει το παιχνίδι της Άγκυρας μέσα στο ίδιο το γήπεδο. Υπενθύμισε όμως με πολύ θεσμικό τρόπο ότι η συνοχή της συμμαχίας δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε αμυντικούς προϋπολογισμούς. Πρέπει να στηρίζεται και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην αποφυγή απειλών μεταξύ συμμάχων. Αυτή είναι η ουσία. Το τουρκικό κάζους Μπέλι δεν είναι κάτι ξεχασμένο σε κάποιο διπλωματικό αρχείο. Είναι, όπως το είπε, μια ανορθογραφία μέσα στο ίδιο το ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί μια χώρα της συμμαχίας να διατηρεί απειλή πολέμου εναντίον μιας άλλης χώρας της συμμαχίας και όλοι να κάνουν πως αυτό είναι απλώς ένα διμερές ζήτημα. Αυτό νομίζω το ανέδειξε πάρα πολύ καλά ο κ. Μητσοτάκης. Το μήνυμα πέρασε. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν είναι ζητούμενο το αν η Ελλάδα θα φωνάξει περισσότερο ή λιγότερο. Νομίζω ότι το ζητούμενο είναι να κινηθούμε βαθύτερα. να δουλέψουμε εκεί που πρέπει να δουλέψουμε, στο Κογκρέσο, στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αποφάσεως, στα αμυντικά φόρα,

0: να δούμε τις διμερείς σχέσεις, να δούμε τη δική μας αμυντική βιομηχανία. Όλα αυτά είναι που έχουν πολύ μεγάλη σημασία από εδώ και πέρα για να υπάρχει πραγματικά η θωράκιση που πρέπει να υπάρχει σε μια τόσο ρευστή και δύσκολη περίοδο. Ναι. Άρα νομίζω ότι αυτό που πέτυχε η ελληνική πλευρά στη Σύνοδο της Άγκυρας ήταν ακριβώς να κάνει αυτή την σοβαρή υπενθύμηση. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως όλοι οι εταίροι και σύμμαχοι έχουν και τις δικές τους ατζέντες, ξέρουν όμως για τις ενστάσεις και τους προβληματισμούς της Ελλάδας και αυτό νομίζω ότι έχει τη δική του σημασία.
1: Mm-hmm. Και ετέθησαν, έτσι, ετέθησαν με έναν τρόπο που, όπως είπες, θεσμικό. Θεσμικό, ναι, από πλευράς της χώρας που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας και από αυτή την άποψη βεβαίως νομίζω μόνο θετικό μπορεί να είναι. Μόνο θετικός μπορεί να είναι ο απολογισμός έτσι σε μια ψύχρεμη, όπως είπες, και χωρίς υπερβολές. Ανάγνωση όλων αυτών των. Εντάξει, είναι ίδιο. Νομίζω το είπε και σε συνέντευξη που έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το είπε ότι τα μέσα ενημέρωσης έκανε κριτική στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για την υπερβολή με την οποία προσεγγίζουν αυτού του είδους τα ζητήματα, δηλαδή της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας. Κάτι κάπου έδωσε μια συνέντευξη.
0: Νομίζω υπάρχει μια κακή παράδοση που κάποια στιγμή πρέπει να την ξεπεράσουμε. Μπαίνουν τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής μέσα στον κομματικό ανταγωνισμό. Το έχουμε δει αυτό σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης και θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το ξεπεράσουμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το ξεπεράσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει Έλληνας Πρωθυπουργός, όποιος και αν είναι, ο Μητσοτάκης σήμερα, αύριο κάποιος άλλος, και μέσα στη χώρα κάποιοι να περιμένουν πότε θα κάνει το λάθος, αν θα πατήσει την πανανόφλουδα, τι θα πει κάποιος άλλος ηγέτης υπέρ της Τουρκίας, ξέρω εγώ, και αυτό μπορεί να σημαίνει ήττα της Ελλάδας. Ψάχνουν δηλαδή το αρνητικό, ψάχνουν δηλαδή την άσχημη εξέλιξη για να μπορέσουν να κάνουν κριτική σε κυβέρνηση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, ειδικά στο σημερινό περιβάλλον, προσφέρει τόσα πολλά θέματα για να τις κάνεις κριτική, που δεν χρειάζεται να περιμένουμε τώρα την εξωτερική πολιτική για να γίνει.
1: Την άμυνα, την ασφάλεια, δηλαδή αυτά θα έπρεπε να είναι εθνικά θέματα που ενώνουν και όχι αντικείμενο αντιπολίτευσης. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, εγώ θα έλεγα, Ζαχαρία, ότι όποιος είναι δύσκολα θέματα, η σκακέρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκη διεθνώς, έτσι όπως έχει γίνει. Που όποιος είναι έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια μπορεί να λέει. Το θέμα είναι όταν βρίσκεσαι στην θέση να πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Τώρα, επειδή είπα για τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, ήταν η συζήτηση στο Ιγκλής Τραπέζης του Economist στο Grand Resort Λεκονίσι. Εκεί έκανε την κριτική στα μέσα ενημέρωσης. Εκεί βέβαια ξεκαθάρισε, έχει βαρεθεί, λέει, να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 27. Όντως το έχει πει δεκάδες φορές ότι θα εξαντληθεί η θητεία, οι εκλογές το 27. Κάποιοι επιμένουν να λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος του, μετά την ΔΕΘ, μέσα στο φθινόπωρο ενδεχομένως.
0: Ναι, είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω στο πολιτικό σκηνικό μόνο αυτό υπάρχει ως μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή. Πότε θα γίνουν οι εκλογές, έτσι, γιατί σκέψου ότι προετοιμάζονται και όλοι για αυτές, τα κόμματα εννοώ, να οι υποψήφοι και οι υποψήφοι οι ίδιοι βεβαίως για τις και στους εκλογικές καμπάνιες. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ναι, αυτό είναι ένα διαρκές ερώτημα. Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό. Δηλαδή όσο πιθανό είναι να γίνουν οι εκλογές στο φθινόπωρο, άλλο τόσο πιθανό είναι να γίνουν και στο.
1: Μα τι σημασία έχει, δηλαδή, αυτή τη συζήτηση πραγματικά περί του χρόνου των εκλογών, ειδικά όταν είμαστε στην τελική, είμαστε σε προεκλογικό έτος. Έτσι, δηλαδή θα γίνουν τρεις μήνες νωρίτερα, τρεις μήνες αργότερα. Αυτό τι νόημα έχει τώρα, πραγματικά δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, τι αλλάζει τώρα. Όπως επίσης και η μανία με τους ανασχηματισμούς. Δηλαδή, πότε θα γίνει, μα εξαγγέλλεται ποτέ ένας ανασχηματισμός. Δηλαδή, όταν ακούω τώρα δημοσιογράφο πραγματικά να ρωτάει πότε θα γίνει ένας ανασχηματισμός, δηλαδή τώρα τι λογική έχει αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτά είναι τα δύο αγαπημένα θέματα.
1: Δηλαδή, για να είμαστε και λίγο σοβαροί. Τώρα, ένα τελευταίο σχόλιο θέλω να σου ζητήσω, εκτός ατζέντα όπως την είχαμε, αλλά οι εξελίξεις, παρέτηση Φάμελου από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Νομίζω εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα ο κύριος Φάμελος δεν είχε άλλη άλλη διέξοδο από το να παραιτηθεί. Είναι πραγματικά θλιβερή αυτή η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ και όλα όσα έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια σε αυτό το κόμμα, από τη στιγμή δηλαδή που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον όπως τον ξέραμε σίγουρα θα πάψει να υφίσταται. Τώρα τι θα μείνει και ποιος θα διεκδικήσει να πάρει τη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ ως κληρονομιά δεν το ξέρω. Βλέπω τον κύριο Πολάκη ότι κινείται έτσι προς αυτή την κατεύθυνση, να γίνει ο αρχηγός ενός ΣΥΡΙΖΑ που θα μείνει, ξέρω εγώ, του εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη βλέπω όλη αυτή την έξοδο, τη μεγάλη έξοδο που γίνεται και σε επίπεδο στελεχών αλλά και σε επίπεδο βουλευτών, οι οποίοι ετοιμάζονται για να μετακομίσουν σε νέα στέγη στην Ελλάδα του Αλέξη
1: Τσίπρα. Ναι.
0: Άρα είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τον ΣΥΡΙΖΑ, που πολύ δύσκολα τον βλέπω να επιβιώνει πλέον πολιτικά, διότι με όλη αυτή την κατάσταση και την εξέλιξη που θα έχει, η οποία δεν φαίνεται από πουθενά ότι μπορεί να είναι θετική, νομίζω ότι η όποια συμμετοχή και στις εκλογές, αν καταφέρει δηλαδή αυτό το κόμμα να φτάσει στις εκλογές, δεν θα το επιτρέψει να έχει και κοινοβουλευτική παρουσία, τουλάχιστον αυτό λένε αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις. Άρα νομίζω ότι κάπου εδώ πέφτει η αυλαία οριστικά για το ΣΥΡΙΖΑ και μένει να δούμε πώς θα το αξιολογήσει αυτό ο κόσμος της αριστεράς, διότι εντάξει τα κόμματα κάνουν αυτά που κάνουν, αλλά υπάρχει εκεί έξω και ένας κόσμος που έχει απογοητευτεί πάρα πολύ από όλα αυτά που έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια. Και από τη στιγμή δηλαδή που έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας και που δημιουργήθηκε ο Κασελάκης και με ο τρόπος με τον οποίο ανατράπηκε ο Κασελάκης και όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα, αυτός ο κόσμος λοιπόν έχει απογοητευτεί και δεν είμαι σίγουρος ότι θα βλέπει ότι έχει κάποια επιλογή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν είναι και τόσο αυτονόητο ότι αυτός ο απογοητευμένος κόσμος θα ψηφίσει στην κάλπη το νέο κόμμα του Αλέξη
1: Τσίπρα.
0: Ναι. Και νομίζω ότι αυτό καταγράφεται. Δηλαδή υπάρχουν αποστάσεις και με επιφυλάξεις σε σχέση με όλη αυτή την κατάσταση, η οποία κακά τα ψέματα τώρα δεν ήταν και ό,τι καλύτερο για την πολιτική έκφραση ενός χώρου της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τώρα βέβαια όπως έχουμε συζητήσει και με τον συνονόματό σου, τον Ζαχαρία το Ζούπι που μιλούσαμε τις προάλλες, φαίνεται να παγιώνεται ως αξιωματική αντιπολίτευση στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας, χάνει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όμως μου θύμισε ότι εδώ και πόσα χρόνια δεν ήταν ποτέ δεύτερο. Αξιωματική αντιπολίτευση έγινε εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ που διαλύθηκε στα εξών συνετέθη, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, ότι φαίνεται τελικά εκεί να πηγαίνει το πράγμα με κομβικό σημείο πια τη ΔΕΘ. Που εκεί, επειδή θα μπουν οι προγραμματικές δηλώσεις οι οποίες θα γίνουν από πλευράς των κομμάτων, εκεί θα διαμορφωθεί ενδεχομένως ένα πιο σίγουρο ως προς το που θα πάνε τα πράγματα στις εκλογές σκηνικό. Αυτό φαίνεται να είναι το επόμενο χρονικό ορόσημο. Η ΔΕΘ το Σεπτέμβρη.
0: Η δεύτερο Σεπτέμβρη, ναι, είναι το κρίσιμο όριο. Θα γίνουμε σοφότεροι πιθανόν και για τις προθέσεις του Πρωθυπουργού από εκεί και πέρα για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Και σε σχέση με αυτό που είπες για το ΠΑΣΟΚ, πράγματι το ΠΑΣΟΚ είχε 2 χρόνια στη διάθεσή του. Θα έλεγα ότι ήταν μια ιστορική ευκαιρία. Δηλαδή είναι σαν να του δόθηκε η δυνατότητα να κερδίσει το Τζόκερ και τελικά ναι, το πέταξε.
1: Το πέταξε το δελτίο.
0: Ακριβώς, διότι βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να την έχει κερδίσει στις κάλπες και δεν κατάφερε αυτά τα 2 χρόνια να κατοχυρώσει αυτή τη θέση, να είναι ο δεύτερος πόλος. Τώρα κατρακυλάει στην τρίτη, κάποιες δημοσκοπήσεις το έχουν δείξει και στην τέταρτη. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν και εκεί τα πράγματα, που φαντάζομαι ότι μετά τις εκλογές και εκεί θα έχουμε εξελίξεις.
1: Μάλιστα. Ζαχαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία και ανάλυση της τρέχουσας επικοινωνίας επικαιρότητας. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, αυτά και από το πρωινό μας Express και σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Η εκπομπή μας, να σας θυμίσω, σε επανάληψη θα είναι μαζί σας πάλι στις 5 σήμερα το απόγευμα. Αποτοξινωθείτε επικοινωνιακά όσον αφορά την επικαιρότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια σας, να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Παμπρή. Σε κόκκι κάλυμνο αύριο Σάββατο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με επίκεντρο τις υγειονομικές υποδομές των δύο νησιών. Στην Κάλυμνο, ο Υπουργός θα παραστεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και εν συνεχεία ο κ. Γεωργιάδης αναμένεται να μεταβεί στην ΚΟ που θα έχει επαφές για τα ζητήματα του νοσοκομείου. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για την απόφαση μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από την Σορονή στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου Διαγόρας στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης του Αερολιμένα. Μετά τη σφοδρή αντίδραση του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, τη σκητάλη των διαμαρτυριών παίρνει η Δημοτική Ενότητα Καμήρου με έκτακτη σύσκεψη των Προέδρων των Κοινοτήτων σήμερα, κοινό ψήφισμα διαμαρτυρίας και δυναμικές κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία ότι η Δυτική Ρόδος κινδυνεύει να μείνει χωρίς επαρκή κάλυψη σε επείγοντα περιστατικά. Η μεταφορά της βάσης είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, Γιάννη Βασιλάκη, μιλώντας στον Real Voice. Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στην Αθήνα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της 5ης στο νοσοκομείο Ρόδου, έπειτα από πνιγμονία από τροφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στα επείγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε σφινωθεί στο λαιμό του. Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση του μωρού παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρημένη και κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του. Αποδεκτό από την δεύτερη ΥΠΕ έγινε το αίτημα του Δημάρχου Καρπάθου και ανακλήθηκαν δύο αποφάσεις μετακίνησης προς το νοσοκομείο Ρόδου, δύο γιατρών που υπηρετούν στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Καρπάθου, της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου. Παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, ωστόσο παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Στην δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως λέει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τις 17 δεσμεύσεις του Πασόκ για τους συνταξιούχους παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες δεσμεύσεις. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο θελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ, στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η πολιτική και αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρέμβαση για το ζήτημα της ακρίβειας που έχει επιβαρύνει σημαντικά την ελληνική κοινωνία και τα νοικοκυριά έκανε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Δωδεκανήσου. Τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πλέον εξαντλήσει τις αντοχές τους, τονίζεται χαρακτηριστικά. Προσθέτουν ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας πρέπει να αποτελέσει άμεση εθνική προτεραιότητα και όσοι φέρουν την ευθύνη να λάβουν τις αποφάσεις που επιβάλλουν οι περιστάσεις, γιατί η κοινωνία δεν ζητά επιδόματα ασπιρίνες ούτε επικοινωνιακές εξαγγελίες, αλλά λύσεις. Μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα τον Ιούνιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 43.194 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 10.396 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εκ των οποίων 1.667 για οδήγηση δικύκλου χωρίς κράνος, 1.464 για δίπλωμα που έλειπε και 480 για υπερβολική ταχύτητα, ενώ για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ βεβαιώθηκαν 204. Νεκρός ανασύρθηκε 72χρονος αλλοδαπός λουόμενος από την θάλασσα στην περιοχή Αγίου Θεολόγου Πάτμου. Στον άτυχο άνδρα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου διοργανώνει εκδήλωση μνήμης και τιμής την Κυριακή για τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974 και για τα 30 χρόνια από την θυσία των ηρών Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού. Μάλιστα, μάλιστα και η πρωτοβουλία μνήμης Ισαάκ Σολομού, διεξάγει οδηπορικό στην Ελλάδα, αφιερωμένο στους δύο Ελληνοκύπριους που δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο του 1996 στην Εκριζώνη, με 60 περίπου μοτοσυκλετιστές που θα φτάσουν στη Ρόδο την Κυριακή και την επόμενη μέρα θα μεταβούν στο Καστελόριζο, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, Γιώργος Σιμεωνίδης. Μαζί τους θα είναι η μητέρα του Τάσου Ισαάκ και η κόρη του Αναστασία, που γεννήθηκε λίγους μήνες μετά την δολοφονία του πατέρα της. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με τρισάγιο. Θα ακολουθήσει η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο με ομιλία από την πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστιάνα Κωνσταντίνου Ζήγκα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στην Ελλήνδο και τη Σίμη με 34 βαθμούς. Θα ακολουθήσει το Καστελόριζο και η Κάλυμνος με 32 και 31 βαθμούς. Αντίστοιχα, δροσερότερα νησιά η Αστυπάλεια και η Κάσος μέχρι 28 βαθμούς, ο Ιδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 μποφόρ, στην Κάρπαθο ενδεχομένως για λίγο ακόμα και τα 7. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, στη Σίμη μέχρι 35 ενδεχομένως και 36, στην Λίνδο μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς, ελάχιστες μεταξύ 24 και 27 βαθμούς τη νύχτα. Για την Κυριακή, γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν και πάλι τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε νέα άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερα στην Σίμη μέχρι 38 βαθμούς, θα ακολουθήσει η Λίνδος μέχρι 37, η Κάλυμνος μέχρι 35, το Καστελόριζο μέχρι 34, γενικά στην Ανατολική και Νότια Ρόδο θα κυμαίνεται ο Ιδράργυρος μεταξύ 32 και 36 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα από 25 μέχρι 28 περίπου με 29 βαθμούς, αναλόγως που βρίσκεστε στο νομό μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρας. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Μπουφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
6: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των
8: Κριθώνης Paradise Hotel. Κριθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
9: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου και τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα μαζί στις 10. Θα πάμε μέχρι και τις 11. Παίρνοντας κιτάλι από τη Ρένα Παυλάκη και συνεχίζοντας κι εμείς την καταγραφή της επικαιρότητας έως τις 11. Μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr διαβάζετε αναλυτικά όλα τα θέματά μας, όλα τα άρθρα, τις συνεντεύξεις. Μπορείτε να ακούσετε βεβαίως επανάληψη και τα ηχητικά αποσπάσματα από τις εκπομπές μας. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 όπως είπαμε. Ο Πέρης Βασιλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Κλεοπάτρα Μισέλιδο από την ΚΟΟ καθημερινά με τις ανταποκρίσεις της. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος και ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή. Διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από την Σορονή στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα της Ρόδου Διαγόρας, καθώς μετά το εργατικό κέντρο αντιδρά πλέον δυναμικά και η Δημοτική Ενότητα Καμήρου.

απόφαση, η οποία εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης του αεροδρομίου, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε φορείς και κατοίκους της Δυτικής Ρόδου, που εκφράζουν φόβους για αποδυνάμωση της κάλυψης της περιοχής και αύξηση των χρόνων ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε επίγοντα περιστατικά. Η μεταφορά της βάσης είχε ανακοινωθεί εδώ μέσα από την εκπομπή μας από τον Πρόεδρο του Πρώτου Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ρόδου, του Γιάννη Βασιλάκη, στην ευθύνη του οποίου υπάγεται και το ιατρείο του αεροδρομίου Διαγόρας, ο οποίος γνωστοποίησε μέσα από την εκπομπή μας την Τετάρτη ότι η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, και όλα είναι έτοιμα για να προχωρήσει ο σχεδιασμός. Χθες είχαμε την ανακοίνωση με τη σφοδρότατη αντίδραση του εργατικού κέντρου της Ρόδου. Σκυτάλη πήρε ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου, ο Γιώργος Τόπος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ανακοίνωσε μάλιστα ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση των προέδρων των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου. Στόχος της συνάντησης μάλιστα είναι η έκδοση κοινού ψηφίσματος διαμαρτυρίας, καθώς και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών, με τον ίδιο να προαναγγέλει ακόμη και δυναμικές κινητοποιήσεις.

Στη δήλωσή του, ο κύριος Στόμπος ξεκαθαρίζει ότι η τοπική κοινωνία δεν αντιτίθεται στην αναβάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών του αεροδρομίου, εκφράζει όμως την πλήρη αντίθεσή της στην αποδυνάμωση της βάσης του ΕΚΑΒ στη Σορονή. Η υγεία και η ασφάλεια των κατοίκων μας δεν διαπραγματεύεται. Δεν είμαστε αντίθετοι στην αναγκαία υγειονομική αναβάθμιση του αεροδρομίου μας, είμαστε όμως κατηγορηματικά αντίθετοι στην λογική του αποδυναμώνω μία περιοχή για να καλύψω μία άλλη. Η απομάκρυνση του ασθενοφόρου από τη Σορονή αφήνει γυμνή ολόκληρη την δυτική πλευρά του νησιού, αυξάνοντας επικίνδυνα τους χρόνους ανταπόκρισης σε επίγοντα περιστατικά. Σε θέματα ζωής και θανάτου, κάθε λεπτό μετράει, αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Δημοτική Ενότητα Καμήρου θα κινηθεί συντονισμένα και αποφασιστικά, επισημένοντας ότι δεν θα δεχθούμε να αντιμετωπίζονται οι κάτοικοι της Καμήρου ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

0: Από χθες αργά το βράδυ λάβαμε και την ανακοίνωση από τον διευθυντή του παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, του Γιάννη Γρυπιώτη, ο οποίος αναφέρει ότι με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, διευκρινίζεται ότι με την διαδικασία και το πλαίσιο που παρουσιάστηκαν δημόσια από τον κύριο Βασιλάκη, δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή ζήτημα εγκατάστασης μόνιμης βάσης ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΕΚΑΒ δεν μπορεί να διαμορφώνεται μέσα από μονομερείς ανακοινώσεις, ούτε να προεξοφλείται πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υπηρεσιακές και διοικητικές διαδικασίες. Ο διευθυντής του παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλίνης προσθέτει ότι κάθε αλλαγή στην ανάπτυξη των ασθενοφόρων του νησιού οφείλει να εξετάζεται συνολικά με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού στην γεωγραφία της Ρόδου, την διαθέσιμη στελέχωση και την ανάγκη διατήρησης ασφαλών χρόνων ανταπόκριση σε όλες τις περιοχές. Βεβαίως τονίζει, επειδή είναι μεγάλη επιστολή και υπάρχει αναλυτική αυτή η απάντηση, ανοιχτή δημόσια επιστολή του κυρίου Γρυπιώτη μέσα από την ιστοσελίδα μας που μπορείτε να δείτε στο κορυφαίο μας σε θέμα, μαζί με όλες τις σχετικές ανακοινώσεις αλλά και την δήλωση του κυρίου Βασιλάκη εδώ στον Real Voice πριν από τρεις μέρες, ότι θα μεταφερθεί μέσα στον μήνα η έδρα του ΕΚΑΒ Σορονής στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Και πώς ερωτήθηκε αρχικά για την στελέχωση του ιατρείου, ο κύριος Βασιλάκης μας είπε ότι είναι οκτάωρη προς το παρόν πρωινή βάρδια που καλύπτεται, και με αφορμή αυτή την ερώτησή μου απάντησε και έδωσε την εξέλιξη αυτή που προκάλεσε σφοδρότατες αντιδράσεις. Ήρθε σήμερα και μία ανακοίνωση ΚΟΒ Σορονής από το ΚΚΕ να μην τολμήσουν, λέει, να απομακρύνουν το ΕΚΑΒ από την Σορονή. Το εργατικό κέντρο τονίζει ότι η Δυτική Ρόδος δεν είναι περιοχή δεύτερης κατηγορίας. Επίσης, μέσα στο άρθρο, το κεντρικό μας δημοσίευμα στο realvoice995.gr και η ανακοίνωση του εργατικού κέντρου. Και πρέπει να σας πω ότι ενώ είχαμε προγραμματίσει σήμερα να είναι κοντά μας ξανά φιλοξενούμενος για να δώσει απάντηση με αφορμή όλες αυτές τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο κύριος Γιάννης Βασιλάκης, που επαναλαμβάνω είναι υπό την ευθύνη του το ιατρείο στο αεροδρόμιο της Ρόδου, δεν θέλησε τελικά να συνομιλήσουμε. Με ενημέρωσε πριν από 25 λεπτά ότι θα ακυρώσουμε τη σημερινή συνέντευξη. Δεν ξέρω αν περιμένει να γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας ή από την δεύτερη, είπε. Ωστόσο, έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο, γιατί η διοίκησή του εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεση σε αυτό τον σχεδιασμό, και θέλω να μας εξηγήσετε το σκεπτικό σας, κύριε Εγκλέζο, και βέβαια τι αναφέρει αυτή η ανακοίνωση για να ενημερωθεί και ο κόσμος, που αντιδράτε, που είναι η αντίσταση που φέρετε, που πρέπει να πω ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας αντιδρά σε αυτή την λογική, σε αυτή την απόφαση να μεταφερθεί το ΕΚΑΒ, η έδρα του, από την Σορονή στον αερολιμένα της Ρόδου. Καλή σας ημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπρίση, σας και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Να μιλήσω σαν κάτοικος περιοχής, πάμε σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Σαν εργατικό κέντρο, λοιπόν, αντιδρούμε σε οποιαδήποτε τέτοια απόφαση, διότι μια μεγάλη περιοχή της Ρόδου, δική πλευρά, και δεν είναι μόνο η ενότητα Καμίρου, κύριε Παπρί, είναι και η ενότητα Ταβίρου που εξυπηρετείται από αυτό το σταθμό, γιατί οι δύο αυτές ενότητες, το πιο κοντινό σημείο που έχουμε για την υγεία μας είναι το κέντρο υγείας Έμπονα, το οποίο είναι υποστηλεχωμένο. Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από το προσωπικό και τους λιγοστούς γιατρούς που υπάρχουν εκεί να καλύψουν μια τεράστια περιοχή με 14 και πλέον χωριά, σε δύο δύσκολες ενότητες. Και επειδή ακούσαμε και αυτό, ότι υπάρχει και άλλο ασθενοφόρο στην περιοχή, το ασθενοφόρο που υπάρχει στο κέντρο υγείας Έμπονας μας παραπέμπει σε παλιές ελληνικές ταινίες. Δηλαδή, για να φτάσει στη Ρόδο θέλει πάνω από 2,5 ώρες για να καταλάβετε τι ασθενοφόρο μιλάμε. Mm-hmm. Άρα, η μόνη υγειονομική κάλυψη που έχουμε, που έχουν οι κάτοικοι αυτών των δύο ενότητων, είναι ο σταθμός Σορονής του ΕΚΑΒ. Ένας σταθμός που θα είχαν ενδιαφέρον και δημοσιογραφικό, αλλά και για την κοινωνία, να παρουσιαστούν τα στοιχεία πόσες φορές έχει επέμβει αυτό το ασθενοφόρο, τι έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα που εντρεύει εκεί στην περιοχή, για να καταλάβει και ο κόσμος, αλλά να ξαναδούν και οι υπεύθυνοι που παίρνουν τις αποφάσεις τη χρησιμότητα αυτού του σταθμού στο συγκεκριμένο σημείο, στην πρωτεύουσα της ενότητας Καμίρου. Ακούσαμε διάφορα και αυτό που μας εξόργησε περισσότερο ήταν σε ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό η δηλώση του κ. Βασιλάκη, ο οποίος μέσα σε όλα είπε ότι η προτεραιότητα έχουν οι επισκέπτες. Μα αν το πάμε αυτή την πλευρά και οι περιοχές, οι δύο αυτές είναι αναπτυσσόμενες περιοχές, έχουν ξενοδοχεία, έχουμε πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια με εκατοντάδες τουρίστες που διαμένουν στις τοπικές κοινωνίες μας εκεί, αλλά πολύ περισσότερο υπάρχουν κάτοικοι. Εκεί μιλάμε για την ενότητα Καμήρου, μιλάμε γύρω στους 5.500-6.000 κόσμο και άλλους τόσους για την ενότητα Ταβίρου. Δηλαδή αυτή δεν είναι νούμερα για τον κύριο Βασιλάκη. Και προφανώς αυτό το ότι πρέπει να στελεχωθεί το αεροδρόμιο, είμαστε οι πρώτοι που έχουμε υπογράψει και μάλιστα με τον κύριο Μιχαλάκη, τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων και τον αντιπεριφερειάρχη, ήμασταν οι πρώτοι που συνυπογράφαμε τα αιτήματα να στελεχωθεί το ιατρείο του αεροδρομίου, γιατί ήταν ένα αναγκαίο που έπρεπε να γίνει αυτό και όπως έγινε βέβαια. Τελεχώθηκε αποψηλώνοντας άλλη μια υπηρεσία, δηλαδή παίρνοντας από το ιατρείο της Ρόδου ιατρό και στέλνοντας εκεί. Αυτό καταγγέλνουμε, κύριε Παμπρή. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί, παίρνω από εδώ να μπαλώσω εκεί, να φανώ αρεστός και να πω ότι έλυσα το πρόβλημα. Όχι. Δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχει υποχρέωση της πολιτείας να στελεχώσει το αεροδρόμιο της Ρόδου με ιατρικό προσωπικό αλλά και με το ΕΤΑΠ. Όπως έχει γίνει λοιπόν και στο Ελευθέριος Βενιζέλος, που είναι η ίδια εταιρεία που δραστηριοποιείται, εκεί τι έχουν κάνει. Έχει αγοράσει η πολιτεία, μάλλον έχει αγοράσει φράπορ το ασθενοφόρο στο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτεία έκανε ξεχωριστές προσλήψεις προσωπικού για το αεροδρόμιο για να στελεχώσει το ΕΤΑΠ. Να γίνει κάτι ανάλογο και εδώ.
0: Ναι. Άρα λέτε ότι δεν μπορεί να λύνουμε ένα πρόβλημα δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα άλλο. Σίγουρα θα έπρεπε να γίνει και μία διαβούλευση νωρίτερα, έτσι, για να γνωρίζει και ο κόσμος, να βρεθεί μία ουσιαστική λύση και όχι η μεταφορά αφήνω το κενό εκεί και μπαλώνω το άλλο, με τη λογική αυτή που μόλις αναφέρατε. Και βεβαίως...
1: οποιαδήποτε διαβούλευση, νομίζω αυτό το πράγμα δεν σηκώνει καν διαβούλευση. Δηλαδή, τι να διαβουλευτούμε εμείς που ζούμε σε αυτή την περιοχή, εκεί και εγώ εκεί ζω και η οικογένειά μου εκεί ζει, όπως και πάρα πολλοί άλλοι έχουμε αποφασίσει να μένουμε σε αυτά τα χωριά. Δηλαδή, τι θα διαπραγματευτούμε ή τι θα διαβουλευτούμε, ότι θα μείνω ξεκρέμαστος, δεν θα έχω υγειονομική κάλυψη, δεν θα έχω αυτή την ελπίδα ότι αν πάθω κάτι, τουλάχιστον θα υπάρχει ένα ασθενοφόρο στο οποίο σε 5-10 λεπτά θα είναι στο να με παραλάβει, να με πάει εκεί που πρέπει να με πάει ή να μου δώσει τις πρώτες βοήθειες, γιατί τα παιδιά στο ΕΚΑΠ είναι και οι γιατροί μας εκεί, είναι η ασφάλειά μας.
0: Ο στόχος, κύριε Γκλέζο, δεν είναι να αποδυναμώσουμε ένα τομέα για να ενισχύσουμε έναν άλλο, έτσι, αλλά να είναι ένα ασφαλές, ένα λειτουργικό δίκτυο φροντίδας προνοσοκομιακής για ολόκληρο το νησί και πόσο μάλλον εσείς με την διπλή, αν θέλετε, ιδιότητα και του κατοίκου της Δυτικής Ρόδου αλλά και του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου. Κατανοείτε λοιπόν αυτό το θέμα και όπως αναφέρατε ήταν και επίμονες οι προσπάθειές σας με όλους τους φορείς μαζί και με την περιφέρεια και με τους βουλευτές να πιέσετε τότε για να στελεχωθεί το ιατρείο. Είδαμε και πάθαμε στις 13 Μαΐου έγινε αυτό, αλλά με μισή δουλειά. Έτσι, με το 1 τρίτο του 24ωρου να υπάρχει αυτή η βάρδια.
1: Δηλαδή έχουμε καταντήσει για τα αυτονόητα να διεκδικούμε όλοι μαζί και να πάρουμε κάτι μέσα σε μια δεκαετία. Δηλαδή κάθε 10 χρόνια παίρνουμε και κάτι. Ειλικρινά σας το λέω, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και αν δεν ξεσηκώνονταν οι τοπικοί φορείς, αυτό που κάνουμε πάντα, δεν θα μπορούσε να ακούσει το αίτημά μας. Mm-hmm. Και σας λέω αυτή τη στιγμή, είναι, δηλαδή δεν ξέρω αν όντως αυτό που είναι σχεδιασμός είναι απλά μια σκέψη ενός ανθρώπου ή δύο. Να αφήσει μια.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, επειδή η δήλωση έγινε εδώ μέσα από τον Real Voice, από τον κύριο Βασιλάκη, υπό την ευθύνη του οποίου, επαναλαμβάνω, είναι το ιατρείο ως πρόεδρος του ΤΟΠΦΗ Ρόδου, ήταν απόλυτος και κατηγορηματικός ότι είναι σε πλήρη συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, και μάλιστα χθες όταν μιλήσαμε για να κλείσουμε την συνέντευξη για σήμερα, για να δώσει απαντήσεις σε όλες αυτές τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, μου επανέλαβε το ίδιο. ότι είναι σε συνεννόηση πλήρη με τον Υπουργό Υγείας. Ο Υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, το γνωρίζει το θέμα, ότι τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσει. Δεν προσδιορίσε ακριβή ημερομηνία, αλλά μου είπε μέσα στον μήνα. Και με την δεύτερη είπε. Τώρα τι να σας πω, πάντως σήμερα καλό θα ήταν να τον είχαμε κοντά μας για να δώσει τις διευκρινήσεις.
1: Γιατί εντάξει, αυτά που ακούστηκαν, γιατί μίλησε κατευθείαν και με τους εργαζόμενους του ΕΚΑ, δηλαδή ότι τους δελεάζουν, ότι θα τους έχουν πολυτελείς στέγη και πολυτελείς φαγητό, αυτό νομίζω μειώνει την προσφορά των ανθρώπων αυτό. Δηλαδή θα πάνε εκεί για να ζουν χλιδά τη ζωή υπάλληλοι του ΕΚΑ. Η δουλειά των ανθρώπων και προς τιμήν του είναι να είναι.
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω τώρα ότι το είπε με αυτή την έννοια. Προφανώς ήθελε να πει ο άνθρωπος ότι γίνεται ένας εξυγχρονισμός του χώρου. Από το να τους είχαμε, ας πούμε, σε ένα χώρο παρατημένους, λέω τώρα, χωρίς ένα κλιματισμό μέσα ή χωρίς γραφείο.
1: Δεν είναι παρατημένη, κυρία Παπρή, αυτό λέμε. Από ό,τι γνωρίζω, η τοπική ενότητα Καμήρου έχει παραχωρήσει στην κοινότητα μέσα ένα δωμάτιο το οποίο έχει και κοντήσιο και χώρο να ξεκουράζονται οι συνάδελφοι, και μάλιστα επειδή γνωρίζω και έχω μιλήσει. Κανένας δεν βγήκε από τους εργαζόμενους να παραπονεθεί όλα αυτά τα χρόνια για τη διαμονή ή το χώρο που διαμένει το ΕΚΑΠ. Ίσα-ίσα που...
0: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό, έτσι. Λέω, προσπαθώ να μεταφράσω έτσι την δήλωσή του.
1: Σας λέω, ναι. Ίσα-ίσα σας λέω, κύριε Παπρή, ότι τα παιδιά αυτά που το πλήρωμα πλέον έχουν γίνει ένα με την τοπική κοινωνία εκεί, γιατί όντως τους βλέπουμε σαν σωτήρες, τους βλέπουμε σαν τους ανθρώπους οι οποίοι...
0: Όλοι ξέρουμε τη δουλειά που κάνουν οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ,
1: αυτό ακριβώς. Άρα σας λέω λοιπόν ότι πρέπει να... Εγώ σήμερα θα στείλω επιστολή προσωπική στον Άδωνη Γεωργιάδη, στον Υπουργό.
0: Και θα βρίσκεται και στα Δωδεκάνησα, έτσι, αύριο θα είναι και κό και κάλυμνο. Δεν ξέρω μήπως είναι και από σήμερα, μήπως είναι και εδώ και στη Ρόδο για να μεταβεί, λέω.
1: Εγώ θα, όπως το έχω κάνει και στο παλιά, όπως ήταν και τότε που ήταν και υπουργός εργασίας και ανταποκρίθηκε, θέλω να το πω ξεκάθαρα, ανταποκρίθηκε στην ανακατασκευή του κτηρίου του εργατικού που το οποίο έχει ξεκινήσει. Πιστεύω ότι και αυτή τη φορά θα ανταποκριθεί, γιατί θα καταλάβει τη σημασία της στελέχωσης του ΕΚΑΒ ή της παραμονής του σταθμού στη Σορονή, και δεν είναι απλά μια απόφαση για να καλύψουμε μια εταιρεία ή να διαφυλάξουμε ή να καλύψουμε το κενό που υπάρχει από τις βάρδιες των γιατρών στο αεροδρόμιο. Σίγουρα και εκεί χρειάζεται περισσότερη υγειονομική κάλυψη, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Και βεβαίως είχα κάνει και πλήρη απομαγνητοφώνηση, έτσι, των δηλώσεων του κύριου Βασιλάκη, για να μην παρανοηθεί τίποτα και να μην... Μπορεί φανταστεί κάποιος ότι ενδεχομένως εγώ μπορεί να άλλαξα κάτι από τις δηλώσεις. Υπάρχει και αυτούσια η δήλωσή του σε δημοσίευμα 8 Ιουλίου, προχθές δηλαδή, πριν από 2 μέρες που έγινε αυτή η δήλωση εδώ, και το ηχητικό απόσπασμα που μπορεί να ακούσει κάποιος, ότι ο Υπουργός έχει δώσει εντολή, ο διοικητής του ΕΚΑΒ το ίδιο, ο περιφερειακός διοικητής λέει εδώ πέρα το ίδιο, που βρίσκεται σε άμεση συνεννόηση και με τον μάνατζερ της Fraport. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Πολύ γρήγορα θα μπορέσει να λειτουργήσει και αυτό. Μπορούμε να πούμε, λέει, και πριν το τέλος του μήνα, γιατί είναι όλα έτοιμα. Επί του παρόντος, το πρωί καλύπτουμε ένα μεγάλο κομμάτι κενού και οι επισκέψεις είναι πάρα πολλές. Είναι μια ανακούφιση και ένα βήμα πρόοδου στα τόσα χρόνια που το αεροδρόμιο είχε μείνει χωρίς γιατρό. Αυτά.
1: Μάλιστα. Είμαστε σε αναμονή, βέβαια, θα περιμένουμε και σαν εργατικό κέντρο, αλλά και σαν κάτοικοι της περιοχής, τα αποτελέσματα της σύσκεψης που έχει στην Ενότητα Καμήρου αυτή τη στιγμή ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Τόπος. Να δούμε, εμείς απλά τασόμαστε, γιατί είναι απέτηση το...
0: Θα παρευρεθείτε και εσείς αυτή τη συνάντηση με
1: τους κοινοτάρχες? Όχι, είναι κλειστή, είναι μεταξύ των προέδρων. Εμείς απλά περιμένουμε τα αποτελέσματα, και με ό,τι δύναμη έχει το εργατικό κέντρο αλλά και με τη δύναμη των κατοίκων και σαν απλή κάτοικη, θα στηρίξουν αυτή την απόφαση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Ναι. Και λέτε ότι θα στείλετε και επιστολή σήμερα κιόλας και προς
1: τον
0: Υπουργό Υγείας.
1: Ναι, ετοιμάζω μια επιστολή στον κύριο Άδωνη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκλέζο, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από τον Πρόεδρο της Διοίκησης του Έργατο Υπαλληλικού Κέντρου της Ρόδου για το θέμα αυτό που έχουν ξεσηκωθεί πάντες μετά την δήλωση του Γιάννη Βασιλάκη για την μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας, και σήμερα συνεδριάζουν εκτάκτως και οι κοινοτάρχες της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον διοικητή του νοσοκομείου της Καλύμνου, τον κύριο Παντελή Κόγκα, και θα δούμε και το θέμα της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη στην Καλύμνο.

0: Θα γίνει, είναι σε 11.30 ώρα.
1: 11.30 ώρα και φαντάζομαι τον αγιασμό θα τελέσει εκεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης.
0: Ναι, θα είναι ο Δέσποτας, ο Παΐσιος, ο οποίος θα κάνει και τον αγιασμό και τα γένεια. Mm-hmm.
1: Μετά θα ακολουθήσει κάποια σύσκεψη στο γραφείο σας υπό την Προεδρία του Υπουργού και τι θα συζητηθεί μαζί του, για πείτε μας.
0: Στη συνέχεια θα έχουμε την ενημέρωση του κύριου Υπουργού στο γραφείο του διοικητή, όπου θα τον ενημερώσουμε εμείς, θα δώσει και ο κύριος Υπουργός τις κατευθύνσεις του. Η συζήτηση θα είναι πάντα στην στοχοπροσήλωση που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας, ανθρώπινο δυναμικό, ψηφιακός μετασχηματισμός, συντήρηση εγκαταστάσεων και ενίσχυση και αγορά για το τεχνολογικό εξοπλισμό. Mm-hmm.
1: Για προσωπικό, χρειάζεστε εσείς στελέχωση σε τμήματα, θα τεθεί το θέμα αυτό?
0: Για προσωπικό θα γίνει συζήτηση για το ιατρικό προσωπικό. Ήδη τρέχει προκήρυξη 7 θέσεων ιατρών αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ενημέρωση από το Υπουργείο ότι έχουμε καλά νέα σε 4 θέσεις γιατρών.
1: Ναι.
0: 2 καρδιολόγους, 1 παθολόγο και 1 πνευμονολόγο που έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους και έχει κλείσει πλέον η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
1: 2 καρδιολόγους, 1 πνευμονολόγο και 1
0: παθολόγου,
1: ναι.
0: Αυτοί έχουν υποβάλει δηλαδή, τα χαρτιά τους και με το καλό να γίνει και το Συμβούλιο Κρίσεων και να έρθουν για να τους ορκίσουμε.
1: Ναι.
0: Και από εκεί πέρα κάποιες κοινές θέσεις που θα μείνουν, το αίτημα θα είναι να γίνει μια επαναπροκήρυξη.
1: Ναι. Για ποιες θέσεις τώρα, οι υπόλοιπες 3 δηλαδή που δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, τι ειδικότητες αφορούν?
0: Είναι του νεφρολόγου, του ακτινολόγου και του διευθυντή ορειλά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε θα περιμένουμε αύριο να έχουμε και τα νεότερα και να τα πούμε, κύριε Διοικητά, και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, έτσι, με τις εξελίξεις πλέον που θα έχουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

Εγγένεια λοιπόν αύριο σε 11.30 το πρωί στα ΤΕΠ, τα ανακαινισμένα ΤΕΠ του Βουβάλιου Νοσοκομείου Καλύμνου, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε μια έκταση 400 τετραγωνικών μέτρων και το μισό έργο λειτουργεί ήδη από τον Γενάρη, όπως μας είπε ο Παντελής Κόγκας, διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, ενώ για την προκήρυξη που τρέχει 7 θέσεων έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους 4 που έχουν καταθέσει ήδη τα χαρτιά τους, από 2 καρδιολόγους, έναν πνευμονολόγο και έναν παθολόγο, ενώ δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον σε αυτή την προκήρυξη και θα γίνει επαναπροκήρυξη για να καλυφθούν οι θέσεις νεφρολόγου, ακτινολόγου και διευθυντή. Ωριλά.

0: Παραμένω στα θέματα υγείας, γιατί έχουμε και μία είδηση ότι σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε στην Αθήνα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο διακομίστηκε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στο νοσοκομείο της Ρόδου, έπειτα από πνιγμό από τροφή. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Οι εφημερεύοντες γιατροί κινητοποιήθηκαν άμεσα και έπειτα από επίμονη προσπάθεια κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε σφινωθεί στο λαιμό του βρέφους. Παρά την άμεση παρέμβαση του ιατρικού προσωπικού, η υγεία του μωρού παραμένει ιδιαίτερα επιβαρημένη. Για τον λόγο αυτό, το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκε άμεσα και οργάνωσε επίγουσα αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ευχόμαστε ολόψυχα να είναι καλά το μωράκι και να επιστρέψει πίσω στην Ρόδο υγιές και δυνατό. Ήρθε η ώρα να πάμε στην Νικό, στην Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Κλεοπάτρα μου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα... πού με βρίσκεις?
0: Ναι, πού σε βρίσκω, στίγμα.
1: Σήμερα είμαι στο Πυλί.
0: Μια χαρά, στο κάτω ή στο άνω Πυλί?
1: Είμαι κάπου στη μέση, αλήθεια.
0: Πώς έφτασες, κορίτσι μου, βόλτα στο Πυλί?
1: Έτσι, ήρθα να δω και το συνάδελφο, τον Γιώργο τον Πίτη.
0: Ωραία, την καλημέρα μας και στον Γιώργο μας.
1: Εννοείται. Λοιπόν, να πούμε ότι στην πρόσληψη 7 ατόμων προχωρά ο Δήμος ΚΟ για την κάλυψη αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών και του Βουρένιου Κραδμέα με συμβάσει εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο τη χρηματοδοτούμενη δράση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και

0: εθνικούς πόρους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, έως και τη Δευτέρα 20 του μήνα. Οι θέσεις αφορούν έναν ψυχολόγο ΠΕ, έναν λογοθεραπευτή ΤΑΦ και έναν απόφυτο ΔΕΛΤΑ ΕΕ μουσικών σπουδών, δύο βοηθούς βρεφονιπιοκόμους και δύο μάγειρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε από προσώπους είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου είτε χειδρομικά με επιθυμένη επιστολή προς τον Δήμο μας.
1: Mm-hmm. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα στην ιστοσελίδα μας, οπότε μπορούν
0: ακριβώς
1: να ενημερωθούν όσοι ενδιαφέρονται. Ναι.
0: Να δούμε τώρα ότι στον καθαρισμό και την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων στην παραλία μας στη Χαρίου προχώρησαν χθες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου της Κώστας στο πλαίσιο των τακτικών δράσεων για τη διατήρηση της καθαριότητας και της δημόσιας υγιεινής.
1: Καλά, πάμε σε επόμενη είδηση τώρα. Είμαι αυτόν. Δηλαδή το αυτονόητο ότι πλένουν τους κάδους. Πάμε παρακάτω, Κλεοπάτρα.
0: Εμείς βγάζουμε δελτίο τύπου για αυτόν, Νατάσα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το αυτονόητο, λοιπόν, δηλαδή. Πλένω τα ρούχα μου στο σπίτι και το ανακοινώνω. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, να πούμε ένα αθλητικό θέμα, Νατάσα, το οποίο θεωρώ ότι αξίζει πάρα πολύ να αναφερθούμε, γιατί μια σπουδαία διεθνή επιτυχία πανηγυρίζει η ΚΟΣ και η ελληνική άρση βαρών, καθώς ο Παναγιώτης Σπύρου του Πάσα Νταγόρα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Αρασέ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παιδών που διεξήχθη στο Κάλι της Κολομβίας. Ο νεαρός αθλητής αγωνίστηκε στην κατηγορία των 71 κιλών και με επιτυχημένη προσπάθεια στα 127 ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, μένοντας μόνο ένα κιλό πίσω από το χρυσό τον Οζγιούρ Κολέβλου από την Τουρκία. Νομίζω είναι τις πιο σημαντικές νίκες που κατακτάει η αθλητής της Άρσης Βαρών εδώ από το νησί μας, γιατί αν αναλογιστούμε τις εγκαταστάσεις που κάνουν τα παιδιά προπόνηση και το ότι είμαστε ένα μικρό νησί, θεωρώ ότι η παγκόσμια νίκη είναι κάτι μεγάλο και ότι πρέπει να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Δεν μου πες για τον Άδωνη, έρχεται αύριο, έτσι, στην ΚΟ.
0: Έρχεται αύριο ο Άδωνη στην ΚΟ και θα πάει πρώτα στην Κάλυμνο, μετά θα έρθει στην ΚΟ. Αναμένουμε κι εμείς να δούμε τι θα γίνει, γιατί εκείνος επιμένει ότι η κατάσταση στο νησί μας έχει βελτιωθεί εξαιρετικά, ενώ οι άνθρωποι μέσα στο νοσοκομείο, αλλά και εμείς σαν δημότες, θεωρούμε ότι δεν συμβαίνει το ίδιο πράγμα και ότι ακόμα τα προβλήματα που μας ταλονίζουν είναι ιδιαίτερα σημαντικά.
1: Ναι.
0: Αναμένουμε να δούμε αύριο τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση.
1: Mm-hmm. Οπότε πρώτα η Κάλυμνος και μετά θα έρθει στην ΕΚΟ. Με ενδιαφέρον αναμένεται αυτή η επίσκεψη, ειδικά για το νοσοκομείο της ΚΟ, που έχει περάσει έτσι κατά καιρούς τα διάφορα θέματα και κυρίως ως προς την στελέχωση, αλλά φαίνεται ότι μπαίνουν όλα σε μία ρότα. Είχε και τον διοικητή, τον κύριο Νικόλα Φανιό, προχθές η Ρένα Παυλάκη στην εκπομπή της, όπου αναφέρθηκε αναλυτικά σε όλα τα θέματα. Ο Γιώργος Πίτσης είναι κοντά σου?
0: Μπορώ να πάω, αν θέλει.
1: Για πήγαινε να τον έχουμε να μας πει και εκείνος μια καλημέρα.
0: Λοιπόν, ωραία, ένα λεπτάκι. Συνάδελφε Γιώργο Πίτση, το κοινό σου θέλει να πεις μια καλημέρα.
1: Και πού είναι να πούμε για το Μουντιάλ κάτι με τον Γιώργο, μια και τον έχουμε κοντά μας.
0: Ορίστε λοιπόν, ο Γιώργος Πίτσης
1: μικρόφωνο. Πού είσαι Γιώργο Πίτση, δεν θα σε ακούμε
2: καλημέρα
1: μόνο στα αθλητικά. Καλημέρα, να σε ακούσουμε και εδώ, στην πρωινή ζώνη.
2: Τι λέει
1: το Μουντιάλ, Γιώργο μου? Τι λέει? Οι διασταυρώσεις, ο δρόμος μέχρι τον τελικό. Βλέπουμε το Μέση να αποθεώνεται, με τη Γαλλία να παίρνει το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα Μουντιάλ.
2: Εμείς επειδή είμαστε λίγο φιλογάλοι, τουλάχιστον προσωπικά δηλαδή, νομίζω ότι η χαρά μας είναι μεγάλη που προκρίθηκε πρώτη η Γαλλία. Θα είναι τελικά και θα παίξουμε την νικητή του σημερινού προημιτελικού. Παίζει Ισπανία-Βέλγιο σήμερα. Στις 10 το βράδυ. Όποιος περάσει από αυτό το ματς θα παίξει με τη Γαλλία ημιτελικό. Και μετά πάμε τις επόμενες μέρες να δούμε Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Νομίζω ότι υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί. Δηλαδή Γαλλία-Ισπανία, Αγγλία και Αργεντινή λογικά είναι αυτό που θέλουμε όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι να τους δούμε στα
1: ημιτελικά. Εγώ Γαλλία και Αργεντινή θέλω. Γαλλία και Αργεντινή.
2: Από εκεί και πέρα τώρα ο καθένας, εντάξει, οι Αργεντινοί, άλλοι θέλουν το Μέση γιατί είναι ο Μέση, άλλοι θέλουν την Αγγλία για να πανηγυρίσουν οι Άγγλοι να πούνε αυτό το welcome home που λένε πάντα και θέλουν να πάει στην Αγγλία επιτέλους το παγκόσμιο. Εντάξει, θα δούμε. Είμαστε στο φινάλι του, στην τελική φάση ουσιαστικά της διοργάνωσης. Έχουμε ακόμα αρκετές ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί. Τελικώς είναι 19 Ιουλίου προγραμματισμένος. Παρότι δεν ξεκίνησε πολύ καλά το παγκόσμιο κύπελλο στο ξεκίνημα και ήταν και λογικό, είναι η αλήθεια, γιατί είναι και πάρα πολύ επιβαρημένοι οι ποδοσφαιριστές όλη τη χρονιά. Νομίζω ότι κλείνει πάντως σιγά σιγά πάρα πολύ καλά και δείχνεται και ένα μοντέλο το οποίο έχει και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Δηλαδή είναι πετυχημένη τελικά η διοργάνωση, γιατί είναι γεμάτα τα γήπεδα, είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση. Παρότι μας δυσκολεύει εμάς λιγάκι με τις ώρες και με το ότι πρέπει να ξενυχτήσουμε για να δούμε ποδόσφαιρο, αλλά είναι και το ωραίο της υπόθεσης αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, για ξαναπάμε στην Κλεοπάτρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένουμε βεβαίως την εκπομπή σου να ακούσουμε όλα τα αθλητικά γεγονότα. Μας ενημερώνεις και βεβαίως πάντα σε συνδυασμό με πολύ καλή μουσική Γιώργο Πίτσι. Και σου εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο ευχαριστώ. Και να πάμε πάλι στην Κλεοπάτρα μας.
0: Επέστρεψα.
1: Και το κορίτσι μας έχει γενέθλια και παρακαλώ τον Μπέρ να ετοιμάσει και το happy birthday για την Κλεοπάτρα. Να είσαι πολύχρονη, με υγεία, με κάθε καλό, να έχεις πάντα δημοσιογραφικές επιτυχίες και ό,τι υποθεί η καρδιά σου με ευχές από

0: Ελλάδας-Τουρκίας είναι μαραθώνιος. Δεν τελειώνει, κάνω 5 χρόνια, 5 αγορές και τελείωσε και επαφίομαι για, επαναπαύομαι για τα επόμενα 40. Mm. Λοιπόν, έχουμε με αυτό το οποίο έχει γίνει, έτσι όπως τα κατάφερε η μεγάλη πολιτική Ερντογάν, διάλυσε την πολεμική του αεροπορία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο έκανε μας έδωσε την ευκαιρία με λογικά βήματα να πάρουμε κεφάλι. Δείτε ας πούμε και τα Eurofighter που λένε τώρα οι Τούρκοι, ήταν να πάρουν από το Κατάρ Eurofighter και μετά να έρθουν από τη Μεγάλη Βρετανία. Βλέπω ότι οι Καταριανοί λόγω της κατάστασης δεν τα δίνουν πλέον. Άρα ο Ερντογάν θα μείνει πάλι με το να περιμένει Eurofighter από τους Βρετανούς όταν θα υπογραφεί και όταν θα παραλυφθούν. Λοιπόν, άρα δύσκολο να μπορεί να γίνει. Φυσικά στην πολιτική όλα μπορούν να γίνουν. Δύσκολο όμως να γίνει. Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, είναι και οι Ρώσοι. Ακόμα όμως και αν γίνει, έχουμε όλο το χρονικό διάστημα πρώτον να διατηρήσουμε την αεροπορική μας υπεροχή και νούμερο δύο να την επαυξήσουμε. Οι πιλότοι μας, είδατε πώς ο πιλότος μας προσγείωσε το F-16 και το έσωσε το F-16.
1: Ήταν απίστευτο αυτό που έκανε, ήταν απίστευτο. Ναι, ήταν απίστευτο αυτό που έκανε, πραγματικά ο άνθρωπος ήταν ήρωας, ένας πραγματικός ήρωας.
0: Δεν ήθελα να επεξέλθω περισσότερο, αλλά ακριβώς όπως το είπατε και εδώ δείχνει το μέγεθος της μαχητικής αξίας και του φρονήματος του Έλληνα αεροπόρου. Ό,τι και να πάρουν και δημοσιομόπλια να πάρουν οι Τούρκοι, εμείς θα είμαστε οι τελευταίοι που θα κάνουμε την τελευταία προσγείωση.
2: Ο κύριος Γιώργος Φίλης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην οικία της Βάγιας Νέστορα. Πώς ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, πώς οδηγήθηκε στα ίχνη τους η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Κόντρα κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή για την ακρίβεια, στη σκιά της παρέτησης Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι βουλευτές της Κουμουνδούρου ζητούν να αναβληθεί η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και ποιοι επιμένουν στη διεξαγωγή της. Πολλαπλασιάστηκαν το τελευταίο διάστημα οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών. Τρεις ανήλικοι εκφράζουν καθημερινά αυτοκτονικές τάσεις. Σοκαριστικά τα στοιχεία το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε

0: Ομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Το ανέκδοτο σηκώθηκε και έφυγε. Πάει. Τι είναι, τι προλάβαμε. Έφυγε. Στο πάμε. Ναι, αλλά έχασε το δεύτερο. Η Τσαμπιζόγλη προφανώς και είχε κανονίσει τώρα μια επαγγελματική υποχρέωση από αυτές που δεν έχουν αναβολή και αποχώρησε ελάχιστα νωρίτερα. Ελάχιστα, για λίγα λεπτά. Θα είναι ξανά μαζί μας, κανονικά τη Δευτέρα, στο πόστο της.

0: Για εσάς τώρα λοιπόν που κάνετε το έτσι χαλάρα με τον καφέ ή ενδεχομένως έτσι κάπου ίσως σε μια όμορφη παραλία ή σε ένα μπαλκόνι, εν πάση περιπτώσει την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό κόσμο, στο real.gr αυτή την ώρα θα βρείτε ως υποπρωθυπουργός για την τιμή των καυσίμων, ως ανακοίνωση δηλαδή, τον λόγο του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του Πασόκ. Η ακρίβεια είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ρεπορτάζ για τις τρεις συλλήψεις, για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Και όσα ακολουθούν. Το θέμα που σας περιγράφαμε νωρίτερα με την Ρίτσα, τον δρόμο στον αέρα, έσπασε το παράθυρο αεροπλάνου την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Αλλά βεβαίως και την ενοχή των δύο από τους τρεις αστυνομικούς για τον βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Καλώς τον να. Και έλεγα, πότε θα γίνει αυτό. Δεν θα μιλήσει. Για να δω. Έχει ασυμβεί αυτό. Να ξέρεις, αυτό είναι το είχα αποθυμένο πολλά χρόνια. Ε? Ναι, έστω για λίγα λεπτά, γιατί η ραδιοφωνική μας ύπαρξη. Μπάμπης Παναδημητρίου.
1: Θέλω να σε ακούσω μέσα στο στούντιο, γιατί κουράστηκα να σε ακούω εκτός στούντιο.
0: Ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του. Η Ρίτσα δεν άντεξε.
1: Δεν σου κάνω δηλαδή, μόνο την πιζόγλη θέλεις.
0: Όχι, εσένα
1: α,
0: θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Εσένα θέλω. Να σου πω.
1: Έλα.
0: Πώς πάει η εκπομπή με το Μάνο Νιφλή?
1: Με το Μάνο πάει περίφημα, αλλά σήμερα θα μου τον στερήσουν.
0: Θα είσαι μόνος σου?
1: Ναι. Και γι' αυτό μπήκα μέσα να τακτοποιήσω λίγο τις οθόνες μου και τα λοιπά. Κάποτε αλλά λέγαμε εσύ, τα χαρτιά μου.
0: Κάνε τη δουλειά σου εσύ. Και ναι, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή κάθεσαι τώρα εκεί.
1: Πάντως μου έκανε εντύπωση αυτό. Ναι. Θα το πω και μετά, θα το σχολιάσω. Αλλά πάντως ναι, το ότι πού και πού αντιδρά ο Μητσοτάκης λίγο πιο δημιουργικά, όπως αυτή τη φορά ναι, που λέει: έχω μια ενέργεια με τα δηλητήρια να μειώσουν 10 λεπτά τη βενζίνη, 5 το πετρέλαιο. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι και εγώ πόσες φορές το έχουμε συζητήσει εδώ και με τον Μάνο Νιφλή.
0: Γιατί δεν το κάνει, εννοεί συχνά.
1: Ότι ρε παιδί μου, σε έκτακτες περιστάσεις. Γιατί ναι, εδώ ζούμε μια έκτακτη περίσταση. Ναι, έτσι, τώρα πού να σκεφτεί κανείς ότι ο Τραμπ, οι Ιρανοί, άλλοι τρελοί τούτοι, όλα αυτά τα πράγματα. Και πάνω που περίμενες ότι θα πάει προς τα κάτω, θα πήγαινε αμέσως, όλα αυτά τα έχουμε πει δεκάδες φορές. Αλλά συμβαίνει κάτι το οποίο θα σου κρατήσει τα καύσιμα ψηλά στις βενζίνες, έτσι, ναι, στο πρατήριο, για άλλο έναν μήνα, ενάμιση μήνα, κανείς δεν ξέρει και πάλι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το να αντιδράς γρήγορα σε αυτά, αυτό το έχασε η κυβέρνηση, νομίζω, όταν ξέσπασε, όταν ξεκίνησαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικάνοι να βομβαρδίζουν το Ιράν.
0: Εδώ λες ότι είναι γρήγορη η αντίδραση?
1: Εδώ
0: ή έχει
1: ότι είναι πολύ πιο γρήγορη η αντίδραση.
0: Είναι γρήγορη μετά την εκχειρία, εννοείς.
1: Ναι, και πάλι βέβαια θέλει κάποιες μέρες για να τελειώσουν οι συνεννοήσεις, να δώσουν τα δηληστήρια φθηνότερο καύσιμο.
0: Γιατί ξέρεις, ο κόσμος, το βλέπεις και εσύ, διαμαρτύρητο, τι γίνεται ρε παιδιά, αυτοί δεν έχουν μάθει την εκεχηρία, ας πούμε, στα πρατήρια, στα δηληστήρια.
1: Ναι, εντάξει, ο κόσμος καλά κάνει και διαμαρτύρεται, διότι ο κόσμος είναι στενάχωρα με τα πράγματα, δεν του βγαίνουν. Mm. Αλλά προφανώς δεν είναι, υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. Αλλά στους αντικειμενικούς λόγους, γι' αυτό χρειάζεται το κράτος. Εγώ παλιός και πιστός φιλελεύθερος, ανεξαρτήτως αποχρώσεις, γιατί φιλελεύθερα έχουμε αποχρώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε
0: ναι,
1: όλοι οι ίδιοι.
0: Αλλά κοινός παραδομαστής ο φιλελευθερισμός όμως.
1: Ναι, αλλά ο φιλελευθερισμός λέει ότι πρέπει να είσαι ισχυρό, μεγάλο κράτος, όχι μεγάλο σε έκταση, όχι να παρεμβαίνει παντού, να παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται, όταν χρειάζεται. Α, όταν το κάνει αυτό, λέω μπράβο, κάτι έκανε. Αυτό ήθελα να πω. Δεν...
0: Όχι, και εγώ ήθελα να σε ακούσω, γιατί και σε διαβάζω και στη Real News και στο Liberal και σε ακούω και λέω αν έχω τη δυνατότητα να θέσω αυτό το ερώτημα, γιατί καθυστερούν. Εσύ λες όμως ότι υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι αναγκαίο.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει αυτό να είναι πάρα πολύ γρήγορο. Είναι ναι, και προς το συμφέρον των δηληστηρίων. Ξέρεις, τα ελληνικά δηληστήρια είναι φθηνότερα των άλλων δηληστηρίων. Δηλαδή, κοίταγα τους μέσους όρους τώρα, τους τελευταίους τρεις μήνες. Παραμένει αυτό, το ήξερα και από παλιά. Πουλάνε, ξεκινάει η τιμή δηλαδή από το δηληστήριο λίγο φθηνότερα από ότι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Μπαίνουν μετά οι ειδικοί φόροι, στους οποίους εμείς είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Για χύψη Z λόγους τώρα. Μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ναι, ναι. Οπότε πηγαίνουμε πάνω στην τιμή. Η Ευρωζώνη είναι λίγο πιο χαμηλά από εμάς, εμείς είμαστε λίγο πιο πάνω.
0: Μνημόνια λέγονται οι λόγοι που λέει ο Μπάμπης, έτσι. Το λέω για να μην νομίζετε ότι το αποφύγαμε. Απλά δεν έχουμε το
1: χρόνο. Λέγεται άδεια ταμεία, λέγεται.
0: Και άδεια ταμεία.
1: Εμείς. Άδεια ταμεία είναι, παιδιά. Ναι. Άδεια ταμεία τα οποία τα γέμισαν με ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Και τότε, εκείνες τις μέρες που τα ζούσαμε εμείς, που είμαστε λίγο διαστραμμένοι από κοντά, κάθε φορά που η κυβέρνηση έλεγε ένα όχι στην Τρόικα, η Τρόικα έλεγε: OK, εντάξει, να βάλω 2 λεπτά στη βενζίνη.
0: Και μετά οι δικοί μας λέγανε: ναι, βάλε.
1: Και γι' αυτό και έβαλαν. Έτσι, και γι' αυτό και έβαλαν όλοι. Η τελευταία αύξηση έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά επειδή ξέρω ότι πρέπει να φύγει και εσύ δουλειά, έχει να κλείσει μια εφημερίδα.
0: Εφημερίδα σήμερα με τον κύριο Σαλεμή κάτω να δώσουμε τη μάχη. Και έχουμε και εξαιρετικό άρθρο από τον κύριο Παπα Παπαδημητρίου, να ξέρετε, για τη Ριάλινο. Και μετά είναι και η εκπομπή του.
1: Ναι. Εδώ περάσουμε μαζί.
0: Ποιο ήρθε? Όχι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγκέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
2: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σε κόκκινο κάλυμνο αύριο Σάββατο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με επίκεντρο τις υγειονομικές υποδομές των δύο νησιών. Στην Κάλυμνο, ο Υπουργός θα παραστεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και εν συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης αναμένεται να μεταβεί στην ΚΟ που θα έχει επαφές για τα ζητήματα του νοσοκομείου. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για την απόφαση μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από την Σορονή στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου Διαγόρας στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης του Αερολιμένα. Μετά τη σφοδρή αντίδραση του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, τη σκητάλη των διαμαρτυριών παίρνει η Δημοτική Ενότητα Καμήρου με έκτακτη σύσκεψη των Προέδρων των Κοινοτήτων σήμερα, κοινό ψήφισμα διαμαρτυρίας και δυναμικές κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία ότι η Δυτική Ρόδος κινδυνεύει να μείνει χωρίς επαρκή κάλυψη σε επείγοντα περιστατικά. Η μεταφορά της βάσης είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, Γιάννη Βασιλάκη, μιλώντας στον Real Voice. Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στην Αθήνα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της 5ης στο νοσοκομείο Ρόδου, έπειτα από πνιγμονία από τροφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στα επείγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε σφινωθεί στο λαιμό του. Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση του μωρού παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρημένη και κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του. Αποδεκτό από την δεύτερη ΥΠΕ έγινε το αίτημα του Δημάρχου Καρπάθου και ανακλήθηκαν δύο αποφάσεις μετακίνησης προς το νοσοκομείο Ρόδου, δύο γιατρών που υπηρετούν στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Καρπάθου, της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου. Παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, ωστόσο παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Στην δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως λέει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τις 17 δεσμεύσεις του Πασόκ για τους συνταξιούχους παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες δεσμεύσεις. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο θελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ, στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η πολιτική και αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρέμβαση για το ζήτημα της ακρίβειας που έχει επιβαρύνει σημαντικά την ελληνική κοινωνία και τα νοικοκυριά έκανε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Δωδεκανήσου. Τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πλέον εξαντλήσει τις αντοχές τους, τονίζεται χαρακτηριστικά. Προσθέτουν ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας πρέπει να αποτελέσει άμεση εθνική προτεραιότητα και όσοι φέρουν την ευθύνη να λάβουν τις αποφάσεις που επιβάλλουν οι περιστάσεις, γιατί η κοινωνία δεν ζητά επιδόματα ασπιρίνες ούτε επικοινωνιακές εξαγγελίες, αλλά λύσεις. Μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα τον Ιούνιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 43.194 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 10.396 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εκ των οποίων 1.667 για οδήγηση δικύκλου χωρίς κράνος, 1.464 για δίπλωμα που έλειπε και 480 για υπερβολική ταχύτητα, ενώ για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ βεβαιώθηκαν 204. Νεκρός ανασύρθηκε 72χρονος αλλοδαπός λουόμενος από την θάλασσα στην περιοχή Αγίου Θεολόγου Πάτμου. Στον άτυχο άνδρα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου διοργανώνει εκδήλωση μνήμης και τιμής την Κυριακή για τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974 και για τα 30 χρόνια από την θυσία των ηρών Τάσου Ισάκ και Σολομού Σολομού. Μάλιστα, μάλιστα και η πρωτοβουλία μνήμης Ισαάκ Σολομού, διεξάγει οδηπορικό στην Ελλάδα, αφιερωμένο στους δύο Ελληνοκύπριους που δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο του 1996 στην Νεκρή Ζώνη, με 60 περίπου μοτοσυκλετιστές που θα φτάσουν στη Ρόδο την Κυριακή και την επόμενη μέρα θα μεταβούν στο Καστελόριζο, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, Γιώργος Σιμεωνίδης. Μαζί τους θα είναι η μητέρα του Τάσου Ισαάκ και η κόρη του Αναστασία, που γεννήθηκε λίγους μήνες μετά την δολοφονία του πατέρα της. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με τρισάγιο. Θα ακολουθήσει η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο με ομιλία από την πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστιάνα Κωνσταντίνου Ζήγκα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στον νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στην Ελίνδο και τη Σίμη με 34 βαθμούς, θα ακολουθήσει το Καστελόριζο και η Κάλυμνος με 32 και 31 βαθμούς αντίστοιχα. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλεια και η Κάσος μέχρι 28 βαθμούς, ο Ιδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 μποφόρ, στην Κάρπαθο ενδεχομένως για λίγο ακόμα και τα 7. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, στη Σίμη μέχρι 35 ενδεχομένως και 36, στην Λίνδο μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς, ελάχιστες μεταξύ 24 και 27 βαθμούς τη νύχτα. Για την Κυριακή, γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν και πάλι τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερες στην Σίμη μέχρι 38 βαθμούς, θα ακολουθήσει η Λίνδος μέχρι 37, η Κάλυμνος μέχρι 35, το Καστελόριζο μέχρι 34, γενικά στην Ανατολική και Νότια Ρόδο θα κυμαίνεται ο υδράργυρος μεταξύ 32 και 36 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα από 25 μέχρι 28 περίπου με 29 βαθμούς, αναλόγως που βρίσκεστε στο νομό μας. Καλό Σαββατοκύριακο!
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου. Και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη, παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβηρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάτης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Εδώ μεταξύ αυτό το ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Ρε παιδιά, δεν το περιμέναμε. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Μην υπερβάλλουμε κιόλας. Γεια σας, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, αγαπημένοι μου. 10 του μήνα, 10 Ιουλίου, ήμινα Τάσα Ράγιου. Κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη. Κάπου μέχρι τις 2 παρακάτι θα είμαστε μαζί σήμερα.
1: Πιλάτος λαός σου πήρε το φως, Σωκράτη εσύ σου.
0: Το πώς στεναχωρήθηκα, Σωκράτη μου, το πώς στεναχωρήθηκα και το εννοώ δηλαδή, δεν ειρωνεύομαι. Πολύ συμπαθής μου ήταν ο καημένος αυτός. Δηλώνει ότι συνεχίζει ως βουλευτής και μέλος του κόμματος, στρέφεται κατά στελεχών κατηγορώντας ότι οι ναρκοτεθέτησαν την απόφαση για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα και τον βλέπω σιγά σιγά να παίρνει την άγουσα για την Ελλάς. Την άλλη την Ελλάς, τη δεύτερη. Παρέτηση λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ του Προέδρου του Σωκράτη Φάμελου, που κράτησε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή όσο μπορούσε καλύτερα το κόμμα της αριστεράς. Σε μια στιγμή που η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη σχέση της Κουμουνδούρου με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τη γνωστή Ελλάς, έχει περάσει πλέον σε ανοιχτή, ανοιχτότατη κρίση. Και τα στελέχη του κόμματος του δικού του κατηγορεί και τους άλλους από την Ελλάς ότι ναρκοθετούν τη σύμπραξη και την σύμπλευση, η αλήθεια είναι. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι ανέλαβε την Προεδρία στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Είχε βάλει δύο βασικούς στόχους, την ανασυγκρότηση ενός σοβαρού συλλογικού αριστερού κόμματος. Τώρα, με συγχωρείτε κύριε Φάμελε, με όλο το σεβασμό, πώς αυτές οι λέξεις πάνε μαζί στην ίδια πρόταση? Σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα, χίλια συγγνώμη δηλαδή.
1: Εγώ δηλώθηκα για σένα, ναι, τρελό.
0: Και κάνατε ό,τι μπορούσατε, η αλήθεια είναι, κύριε Φάμελε. Ό,τι μπορούσατε. Εν τω μεταξύ, βγαίνει ο Πολάκης και λέει: ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος. Δεν υπάρχει αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα.
1: Αγάπησα, μου έκανες πολλά.
0: Και εσύ τον αγάπησες στο ΣΥΡΙΖΑ, πολλά σου έκανε.

Δεν καταλαβαίνω, είναι εντελώς συμπτωματικό το τραγούδι, φαντάζομαι. Μια ζωή με τυραννάς, με τους αλήτες, τους αλήτες. Να δούμε τον Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Χριστός και η Παναγία. Δεν μπορώ να γίνω μέρος του διχασμού, είπε ο Σοκράτης Φάμελος. Δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού. Πάψε να τριγυρνά. Και ποιο πολιτικό σχέδιο να υλοποιήσει ο άνθρωπος, για ποια ενότητα, για ποια προοδευτική σύγκληση. Παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος και θα κάνει τα πάντα για να αποφευθεί ο διχασμός. Ό,τι και να κάνετε, κύριε Φάμελε, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Το αριστερό τώρα ποτάμι, έτσι.

0: Η είδηση που μας έχει στεναχωρήσει και πικράνει όλους σήμερα είναι ότι τελικά πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε πνιγεί από τροφή και είχε μεταφερθεί στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Κατέληξε 4,5 τα ξημερώματα, όπως διαβάζω από την Δέσποινα Κουλούμπρη στο Real Voice News. Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέλαβε το ιατρικό προσωπικό, αλλά τελικά υπήρχε αυτή η τραγική κατάληξη. Παιδάκι τώρα, μωράκι, βρέφος 10 μηνών, ρε παιδιά, είναι δυνατόν.
1: Αχ, μη με τυραννάς, πάψε να τριγυρνάς.
0: Αυτό είναι αφιερωμένο το τραγούδι σε πολλούς αποδέκτες, καταλαβαίνετε. Και βεβαίως το Black Pepper του Real Voice είναι Σοκράτη, εσύ Superstar, γιατί για μας υπήρξες Superstar, Σοκράτη Family.
1: Εγώ είμαι τρελό.
0: Έλα τώρα κι εσύ, είσαι προβοκάτορ. Σου έχω πει ότι είσαι άθλιο. Είσαι άθλιος προβοκάτορ. Παιδιά, δεν είναι. Ο Πέρης Βασιλάκης θα κάνει αυτό.
1: Και ας φωνάω.
0: Αυτό πρέπει να το αφιερώνει ο Family.

0: Σωκράτη μου, οδηγήθηκε σε αυτή την μαύρη απόφαση βλέποντας ότι ναυαγεί το σχέδιό σου για συμπόρευση με το κόμμα του Τσίπρα, αλλά είχες και τις πιέσεις των Πολακιδών εκεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνεις, 1,5 χρόνο άντεξε ο άνθρωπος, 1,5 χρόνο άντεξε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, η είδηση που κυριαρχεί σήμερα επίσης στην επικαιρότητα είναι οι δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό της Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς. Όχι πολλά, μωρέ. 16 χρόνια πριν, το 2010 ήταν η Μαρφίν. Καλά είναι να έχουμε δύο συλλήψεις μετά από 16 χρόνια. Συνεχίζεται λοιπόν, λέγεται ότι έχουν γίνει δύο συλλήψεις και ψάχνουν και έναν τρίτο. 4 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους τότε. Αυτή η πληγή της Μαρφίν δεν ξέρω πότε θα κλείσει και αν θα κλείσει ποτέ. Τρεις υπάλληλοι της τράπεζας. Εσύ Κυριάκο, χίλια συγγνώμη δηλαδή. Μίλησε στη Βουλή και είπε ο Πρωθυπουργός για μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στον ντίζελ έως τέλη Αυγούστου μετά από συνεννόηση με τα δηληστήρια. Δηλαδή έγινε όλη η συνεννόηση με τα δηληστήρια για να μειωθεί, που λέμε τώρα, αν μειωθεί 10 λεπτά η βενζίνη και 5 τον ντίζελ. Εγώ ξέρω ότι πάνω από 2 ευρώ θα είναι η βενζίνη όλο το καλοκαίρι και βλέπουμε μετά από φθινόπωρο. Για σιγά ρε παιδιά. Τα μάθατε τι έγινε στη Ryanair, στην πτήση Θεσσαλονίκη Μόναχο. Μια πτήση τρόμου έσπασε το παράθυρο και ένας επιβάτης βγήκε στον αέρα. Πραγματικά σκηνές τρόμου, έτσι. Πρωινή πτήση από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στο Μόναχο της Γερμανίας. Ακούγεται ξαφνικά ένας δυνατός θόρυβος, σπάει ένα παράθυρο του αεροσκάφους και ακολουθούν βεβαίως σκηνές πανικού. Δεν καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Το κεφάλι ενός επιβάτη που ήταν δίπλα στο παράθυρο είχε βγει στον αέρα και τον κράταγε και τον τράβαγε μέσα επί 5 λεπτά η γυναίκα του από τα πόδια για να μην πέσει, να μην βγει στο κενό. Κατέβαλαν όλοι οι μεγάλες προσπάθειες για να τον σώσουν τον 61χρονο. Έχει υποστεί εγκάβματα από την τριβή, έχει χτυπήσει στον αφιένα. Έγινε μάλιστα αποσυμπίεση της καμπίνας, ενώ παράλληλα έπεσαν και οι μάσκες. Το σώμα του, σχεδόν μέχρι τους ώμους, ήταν έξω από το αεροπλάνο, παιδιά. Έσπασε κομμάτι του κινητήρα, το οποίο χτύπησε και έσπασε το παράθυρο, προκαλώντας όλο το πρόβλημα. Αυτά συμβαίνουν στον αέρα. Για να δούμε τι συμβαίνει στη γη και συγκεκριμένα σε ποια γη όμως, εδώ, στη Ρόδια γη και σε ποια Ρόδια γη. Στην Παστίδα θα πάμε τώρα και έχουμε στο τηλέφωνο, για να πάμε, την κυρία Βούλα, την έχουμε στο τηλέφωνο, την κυρία Κοσμά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε κυρία Βούλα, τι γίνεται εκεί στην Παστίδα?
1: Είμαστε μια χαρά, είμαστε χαρούμενοι.
0: Είστε χαρούμενοι,
1: είμαστε
0: γιατί επιστρέφει, όχι λέει το τακάκι, το τακ. Πρέπει να το λέω και
1: το
0: σωστά.
1: Τακάκι.
0: Το τακ. Τακάκι.
1: Το τονίζουμε.
0: Με 2 κάπα. Λοιπόν, μιλάτε σε μια χαζή ξανθιά που νόμιζε ότι το τακάκι είναι αυτά τα τακάκια του αυτοκινήτου.
1: Το αυτοκινήτου, Κι άλλοι τον μπερδεύουνε.
0: Λοιπόν, τι είναι το τακάκι, για πείτε μας και σε εμάς που δεν ξέρουμε.
1: Το τακάκι είναι ένα παραδοσιακό γλυκό της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Μοιάζει με τον μπακλαβά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όμως με χειροποίητη ζύμη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύ λεπτό φύλλο που γεμίζουμε με καβουρδισμένο σουσάμι, καρύδια, αμύγδαλο και μυρωδικά και ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Το οποίο του δίνουμε ένα σχήμα που μοιάζει με μπακλαβά.
0: Μια μπακλαβά, έτσι σαν ρομβάκι μικρό, ναι.
1: Και το σιροπιάζουμε με μέλι.
0: Τι ωραία, μας φτιάξατε πρωί. Μας φτιάξατε, κυρία Κοσμά, πρωί-πρωί. Μιλάμε ότι διαβάζω κιόλας ότι αυτό το γλυκό έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ιστορία του χωριού, της Παστίδας. Δηλαδή, η Παστίδα ίσον τακάκι.
1: Το τακάκι στη Ρόδο έχει πολλές παραλλαγές.
0: Ναι.
1: Το τακάκι που κάνει συνήθως σε άλλες περιοχές το τηγανίζουν. Εμάς γίνεται ψητό στο φούρνο.
0: Α, τα προτιμώ. Το παστιδανό.
1: Είναι λίγο πιο πλούσιο σε υλικά, σε ξηρούς καρπούς μέσα από ότι το συνηθισμένο, γι' αυτό και είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα.
0: Και πότε είναι ακριβώς η εκδήλωση?
1: Το Σάββατο, αύριο 11 Ιουλίου, 8 η ώρα.
0: Αύριο πάμε. Λοιπόν, 8 η ώρα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Παστίδα.
1: Στην Παστίδα
0: και
1: μόνο.
0: Να φροντίσετε να μην έχετε φάει πολύ, για να χαρείτε. Μαγειρεύουν οι γυναίκες, το φτιάχνουν, το παρασκευάζουν οι γυναίκες του χωριού.
1: Ξεκινήσαμε από την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε την προετοιμασία, γιατί έχουμε να καβουρδίσουμε το σουσάμι, να αλέσουμε τους ξηρούς καρπούς, να ανοίξουμε το φύλλο, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη και χρονοβόρα διαδικασία.
0: Α, είναι.
1: Μας φιλοξένησε σε εγκαταστάσεις του όμορφου σκέτερινγκ, και είναι η τρίτη χρονιά που μας στηρίζει.
0: Και μπράβο, μπράλιστα.
1: Χρειάζεται, ναι, μέχρι και ο σύλλογος από του χρόνου πλέον να έχει τα δικά του επαγγελματικά φούρνους και αυτό.
0: Τις δουλειές τους, δηλαδή, βεβαίως.
1: Ναι, να κάνουμε. Μέχρι και χθες μελώναμε και συσκευάζαμε.
0: Μέχρι χθες μελώνατε και συσκευάζατε, ναι. Και αυτά διατίθενται δωρεάν, να φανταστώ, στον κόσμο.
1: Δωρεάν. Με τη στήριξη της περιφέρειας Νότιο Αιγαίου.
0: Τι ωραία. Πόσα τακάκια έχετε υπολογίσει, πόσα έχετε κάνει?
1: Έχουμε κάνει 10.000. Είμαστε στις 10.000.
0: 10.000 τακάκια.
1: Είναι ένας αγώνας δρόμου. Αγώνας δρόμου.
0: Να σας πω, είναι η τρίτη φορά που γίνεται το φεστιβάλ τακακίου.
1: Είναι η τρίτη.
0: Πέρσι πόσος κόσμος είχε έρθει και δηλαδή κάθε χρόνο είναι και περισσότεροι.
1: Κάθε χρόνο αυξάνεται. Ναι, κάθε χρόνο αυξάνεται. Πέρσι είχαμε 3.000 κόσμο. Φέτος από τις κρατήσεις μας είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Φαίνεται ότι θα ανέβει και άλλο το νούμερο. Το σημαντικό για μας είναι ο κόσμος να περνάει καλά, να εξυπηρετείται σωστά.
0: Ναι.
1: Και φέτος έχουμε δημιουργήσει και ένα, γιατί κάθε χρόνο θέλουμε να έχουμε και κάτι διαφορετικό, ένα φοβερό σκηνικό.
0: Μάλιστα.
1: Στον αγαπημένο χώρο για μας, στον Άγιο Γεώργη Παστίδας.
0: Ναι.
1: Που ο σύλλογος έχει αναλάβει και έχει κάνει πάρα πολλές επιτυχίες.
0: Μιλάμε για το σύλλογο τον υπερδραστήριο σύλλογο γυναικών Παστίδας.
1: Ναι. Έχουμε φτιάξει υπέροχα πράγματα εκεί. Έχουμε φτιάξει το χώρο, προσπαθούμε κάθε χρόνο, και εκεί πάνε όλα τα έσοδα της εκδήλωσής μας, συνήθως, ναι, στον χώρο αυτό, ο οποίος είναι όνειρο και στόχος να τον αναβαθμίσουμε, γιατί αυτοί οι χώροι δεν υπάρχουν, δεν τους συναντάς πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν έρθετε δεν θα απολαύσετε μόνο τα κάκια, αλλά θέλουμε να απολαύσετε και το χώρο.
0: Και το χώρο και γλέντι βλέπω με το Στράτο Τσιρακάκι. Και πώς το λένε, ζωντανή Παρασκευή και μέλωμα τα κακίου και παραδοσιακά μουσικά όργανα από παιδιά και παιδική χορευτική ομάδα και του χορευτικό από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Έμπορα τον Ατάβηρο και φωτογραφίες με όμορφες στιγμές να παθανατιστούν. Χαμός θα γίνει. Μιλάμε για πανηγύρι ολκής, όχι ψέματα.
1: Ναι, και φέτος αυτό που να τονίσουμε, έχουμε μικρά παιδιά που παίζουν όργανα μουσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και χορεύουν, θα χορεύει η παιδική μας ομάδα.
0: Τι ωραία.
1: Προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά κοντά στην παράδοση.
0: Και πολύ καλά κάνετε. Εγώ βλέπω τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, που είναι νέες κοπέλες και μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες, γιαγιάδες μαζί που φτιάχνουν και παρασκευάζουν. Περνάει από γενιά σε γενιά η παρασκευή του τακακίου.
1: Έτσι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πράξη.
0: Τι ωραία.
1: Και
0: τι ωραία.
1: Φτάνουμε στόχο μας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ακούτε όσοι μας ακούτε. Τρίτο φεστιβάλ τακακίου στην Παστίδα, στον Αϊγιώργη, με γλέντι, με γλυκά, με μουσική, με χορό, με γεύσεις και παράδοση. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί οι σύλλογοι που διατηρούν την παράδοση. Να πούμε ότι είναι και ο Real Voice χορηγός επικοινωνίας και πολύ χαιρόμαστε να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες. Και μπράβο σε όσους στηρίζουν, ιδιώτες και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Και θα γίνει χαμός το Σάββατο, παιδιά, με μια κουβέντα. Μιλάμε πολλά.
1: Θα γίνει χαμός. Το Στράτο Τσιρακάκη δυναμικά περιμένει να μας διασκεδάσει.
0: Να τον ταΐσετε πρώτα. Γιατί μυστικό αρκούδι δεν τραγουδάει και δεν χορεύει. Να του δώσετε μερικά τακάκια. Καλή επιτυχία, κυρία Κοσμά. Καλή επιτυχία.
1: Περιμένουμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Φιλιά, γεια σας, γεια σας. Βρες την Παστίδα τι γίνεται. Τι ωραία. Τι έγινε, χτυπάει καμιά βόμβα? Α, έβαλες μάθημα σολφές, εντάξει. Έτσι λοιπόν, παιδιά, μεγάλη σαν μια συντροφιά όλοι το Σάββατο αύριο στην Παστίδα για τη γιορτή τακακίου. Τακακίου. Μ' αρέσουνε πολύ. Πώς λέγεται αυτή η διάλεκτος? Παστιδενά. Εντάξει. Τα άλλα πώς λέγονται τα δικά σου? Τη δική σου περιοχή, πώς λέει, Παστιδενά από εκεί, εσένα?
2: Τριαντενά.
0: Παστιδενά, Τριαντενά. Να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Παστιδενά, με Τριαντενά.
2: Και
0: κρεμαστενά. Πολύ ωραία. Μια καθυστερημένη καλημέρα σε όλα τα νησιά που μας ακούνε εδώ στα Δωδεκάνησα, στο Νότιο Αιγαίο και παντού. Γεια σου Λευτέρη, γεια σου Λιάνα, γεια σας κύριε Κώστα, γεια σου Σπύρο. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε με καλά. Τελειώνει η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες. Έτσι, έχουμε ευρωπαϊκούς κανονισμούς κτλ. Κτλ. Τα ξέρετε. Τελειώνει. 3 Αυγούστου. Τελειώνει. Φροντίστε να, έγκαιρα να πάρετε τις νέες ταυτότητες. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές. Μέχρι 3 Οκτώβου είναι. 3 του Αυγούστου είναι υποχρεωτική αντικατάστασή τους. Μην τρέχετε τελευταία στιγμή όλοι όσοι δεν έχετε βγάλει τη νέα ταυτότητα. Ξεχάστε αυτές τις μπλε. Οι μπλε ταυτότητες οι αστυνομικές τελειώσανε. Τέλος εποχής. Δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Αν πρόκειται να ταξιδέψετε με παλιά και νομίζετε ότι θα περάσετε με παλιά μπλε ταυτότητα, δεν γίνεται. Ραντεβού ακόμα και τώρα αν βρείτε στο μέσο του gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet κλπ.

Τι μπορεί να πάθει κανείς? Άκου τώρα, από βλάβη στον κινητήρα σπάει το παράθυρο στην πτήση και βγαίνει ο άνθρωπος έτοιμος να το ρουφήξει ο αέρας έξω. Μας έχει έρθει ένα βίντεο σοκ από τη Βραζιλία και δείχνει ένα πατέρα στη στιγμή που κλωτσάει στο πρόσωπο και χτυπάει την τρίχρονη κόρη του. Ένα σοκαριστικό περιστατικό που βεβαίως για άλλη μια φορά έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα. Στη Βραζιλία τώρα, ένας πατέρας να κρατάει τσάντες σούπερ μάρκετ στο χέρι, ρε παιδιά, και να κλωτσάει την κόρη του στο πρόσωπο, το μικρό κοριτσάκι, την οποία την έριξε με δύναμη κάτω. Δηλαδή, πόσο σκότωμα, πόσες κλωτσιές στη μούρη θέλει και αυτός να τον πετάξει κάτω, να τον πατήσει κάτω. Κατάλαβες, εγώ του ζήτησα το Σοκράτη ή Superstar για το να το αφιερώσουμε στο Φάμελο και αυτόματα κάνουμε αφιέρωμα στη Eurovision. Yes!

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε επίκαιρη ερώτηση προς τον Κυριακό Μητσοτάκη. Θέλω να σε ενημερώσω περί και αγαπημένοι μου ακροατές. Κατήγγειλε ότι η ακρίβεια για την οποία, όπως είπε, φέρει ευθύνη η κυβέρνηση είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Δεν έχει άδικο. Και του είπε μάλιστα, κραδένοντας και κάτι χαρτιά εκεί, αφήστε τα, λυπάμαι και τα θυμώνω. Δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας οι πολίτες, κύριε Μητσοτάκη. Αυτά όλα στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Έκανε την επίκαιρη ερώτηση με επίθεση, ευθεία επίθεση στον Κυριακό Μητσοτάκη. Ακρίβεια παντού, μα παντού. Τώρα θα συμφωνήσει κανείς, θα διαφωνήσει μάλλον κανείς μαζί του? Όχι, να τα λέμε και τα σωστά. Ο τίτλος της διακυβέρνησής σας, κύριε Μητσοτάκη, είναι Ακρίβεια παντού, μα παντού, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

my soul to surrender. The power of lost my breath. Watch my dance head up high. Θυμάστε που παραιτήθηκε ο Καραμέρος για να, από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει το δρόμο για, το, για την Ελλάς. Ο Χρήστος Πύρτζης, που είναι η σειρά, είναι ο επόμενος για να πάρει την έδρα, δεν την αποδέχεται, λέει, την έδρα μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου. Οι ριζικές διαφωνίες του με το ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική αξιοπρέπεια δεν του επιτρέπουν να αναλάβει την κοινοβουλευτική έδρα. Και το ότι δεν δέχεται την έδρα ο Σπίρτζης δεν σχετίζεται με τη συμμετοχή του σε άλλο κόμμα, καθώς δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε κανένα πολιτικό τσίρκο. Δεν τα λέω εγώ, παιδιά, ο Σπίρτζης τα λέει. Πύρινος όλεθρος και στην Ανδαλουσία με νεκρούς και αγνοούμενους. Τι συμβαίνει στον κόσμο, ρε παιδιά? Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο δήμο Λος Γκαγιάρδο στην επαρχία Αλμερία της Ισπανίας. Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων και μετά από αυτό που έγινε και στην Βραζιλία. Να πω, μερικοί δεν ξανασηκώνονται τελικά. Ποια Βραζιλία, καλή, στη Βενεζουέλα που λέω εγώ, ο σεισμός. Βραζιλία είπα. Βενεζουέλα, όχι Βραζιλία. Καλά, εσύ είσαι μονίμως στον κόσμο σου, άστο τώρα. Στη Βενεζουέλα τα πράγματα είναι τραγικά. Τραγικά, δεν είναι μόνο. Οι χιλιάδες έχουν φτάσει, περίπου 4.000 οι νεκροί από τους σεισμούς, παιδιά. 4.000, το διανοείστε. Και έχουμε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που προειδοποιεί για τους κινδύνους και για την υγεία των επιζώντων των δύο σεισμών. Κοντά στους 4.000 νεκρούς από σεισμό. Έχουμε ασθένειες που ξεσπάνε μετά από όλα αυτά. Έχουμε κακές συνθήκες υγιεινής. Έχουμε απουσία πρόσβασης σε καθαρό νερό. Προβλήματα στη βασική ιατρική φροντίδα. Πάρα πολύ μεγάλη κίνδυνη ακόμα και για αυτούς που επέζησαν.

περιμένοντας να δούμε πότε θα πέσουν οι τιμές τώρα αυτού του σούπερ μάρκετ και πότε θα μειωθεί η βενζίνη. Ποτέ, αν με ρωτάτε, αλλά ας μείνουμε αισιόδοξοι, κυρίες και κύριοι, γιατί η αισιοδοξία είναι βασικό συστατικό της ανθρώπινης ψυχής και αν τη χάσουμε και αυτή. Ελάτε να παραδειγματιστούμε και να πάρουμε μαθήματα αισιοδοξίας από ένα κορίτσι, της παιδικής εφηβικής μας ηλικίας, την Πολιάνα μας. Εν τω μεταξύ, όταν ακούω Πολιάνα, καταλαβαίνετε ότι μου έρχονται στο νου παιδικά τραγουδάκια τύπου

0: Αυτό. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Κάρμεν Ουργκέρη, την αγαπημένη όλων, μικρών και μεγάλων, Κάρμεν Ουργκέρη, η οποία φέρνει την Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς στη Ρόδο. Κάρμεν μου!
1: Αγάπη μου γλυκιά, υπέροχη.
0: Λέω ρε παιδί μου, όταν φίλη μου αγαπημένη, όταν όλα είναι μαύρα, όλα είναι χάλια και έρχεται μια Κάρμεν Ουργκέρη και μόλις ακούω και βλέπω αυθόρμητα μου ζωγραφίζεται ένα χαμόγελο στα χείλη. Αυτό είναι η μεγάλη σου συνεισφορά στον κόσμο, να ξέρεις.
1: Αγάπη μου,
0: η μεγάλη σου συνεισφορά δεν είναι άλλα, είναι και όλα, αλλά πραγματικά το να φέρνεις χαμόγελο σε μικρούς και μεγάλους για μένα είναι συγκλονιστικό. Έχω τη χαρά να έχω δει στην πρεμιέρα της την Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς στην Αθήνα και είμαι κατενθουσιασμένη που έρχεται εδώ στη Ρόδο. Καλοκαίρι 2026, παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Παίρνεις την Πολιάνα και την ταξιδεύεις λοιπόν, Κάρμεν.
1: Ναι, αγάπη μου, την ταξιδεύουμε ακριβώς όπως την είδες στην Αθήνα,
0: ναι,
1: με καμία έκπτωση.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, βρέση Κάρμεν. Πώς το κατάφερες αυτό? Είναι ένα τεράστιο σκηνικό με αλλαγές σκηνικών. Πώς το κάνεις αυτό?
1: Αυτά όλα μεταφέρονται. Έχουμε το πιο μεγάλο από όλα τα σχήματα για μικρούς και μεγάλους, το πιο μεγάλο φορτηγό. Εκεί μπαίνουν όλα, γιατί μας ενδιαφέρει να δουν την παράσταση όπως τη βλέπει η Αθήνα. Δεν θέλω καθόλου να
0: υπολείπονται, ναι, και να υπολείπεται η περιφέρεια.
1: Αυτό είναι το τέσιο, ότι πάντοτε και με τη μουσική που πρέπει και με τα ψήρε σε όλους για να ακούγονται τα λόγια.
0: Ναι, αυτό θέλω να το εντοπίσουμε και να το υπογραμμίσουμε, γιατί συνήθως, και κακώς βέβαια συνήθως οι παραστάσεις, όταν, είτε παιδικές είτε όχι, όταν έρχονται στην περιφέρεια, όταν κάνουν το tour αυτό.
1: Πολλές φορές είναι πιο πρόχειρες.
0: Όχι πολλές φορές, όλες σχεδόν τις φορές. Τις περισσότερες φορές όλο κάτι λείπει, είναι λίγο πιο πρόχειρο και με αυτόν τον τρόπο υποτιμάται το κοινό της περιφέρειας. Εσύ φροντίζεις να είναι στην κάθε λεπτομέρεια όλα όπως ακριβώς στην Αθήνα.
1: Βέβαια, γιατί δεν θέλω να υποτιμώ. Καταρχάς, το ξανατονίζω για μένα μια άλλη φορά, ότι οι παραστάσεις που απευθύνονται στα παιδιά πρέπει να είναι καλύτερες από το αν παρουσιαζόντουσαν για μεγάλες.
0: Ναι.
1: Γιατί φτιάχνεις καινούριους θεατές, πρέπει να προσπαθήσεις να κρατήσεις τα ματάκια των παιδιών, τα ανανεώνεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για να καθίσουν στη θέση τους μέχρι την τελευταία στιγμή και ανάλογα με την ηλικία τους να πάρουν το μήνυμα που μπορούν να πάρουν.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, φτιάχνεις καινούριους θεατές, όπως
1: αυτό,
0: το λες.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το θέατρο είναι πηγή γνώσης. Πρέπει μάλλον να είναι πηγή γνώσης.
0: Και εσύ το ξέρεις πολύ καλά και το υπηρετείς με αυτό το γνώμονα, ότι το θέατρο είναι πηγή γνώσης. Πες μου από τότε που είδα την πρεμιέρα μέχρι τώρα τι γίνεται στην παράσταση.
1: Μας γεμίζουν τα θέατρα, ο κόσμος μας περιμένει πια. Είναι ένα ραντεβού, ξέρεις, επειδή επί 30 χρόνια γίνεται αυτό, όταν είχαμε ιδρύσει την Παιδική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου και τότε είχα πει στον Νίκο Κούρκουλο, δεν μπορεί να βλέπει μόνο η Αθήνα αυτό που κάνει το Εθνικό Θέατρο, είναι Εθνικό Θέατρο, δεν πηγαίνεις παντού. Το δέχτηκε λοιπόν ο Κούρκουλος τότε και το κάναμε.
0: Και
1: μετά, όταν έφυγα εγώ, σταματήσαν όλα.
0: Έτσι.
1: Και δεν πηγαίνει το Εθνικό Θέατρο πια για τα παιδιά πουθενά.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως, επειδή η αλήθεια είναι ότι με ακολούθησε ο κόσμος, συνέχισα να πηγαίνω κάθε χρόνο, επί 30-31 είναι φέτος τα χρόνια που... 31 χρόνια που δεν έχω κάνει ποτέ διακοπές. Αλλά είναι διακοπές αυτό που κάνω, δεδομένου ότι παίρνω τόση χαρά από τα παιδιά και από που φεύγουν πάντοτε χαρούμενα από την παράσταση και πάντοτε με τα ματάκια τους να λάμπουν και να μου λένε ήταν τέλειο, τέλειο, τέλειο.
0: Καλέ, μόνο τα παιδάκια, εγώ ένα παιδάκι και εγώ δεν ήμουν, όπως είπε, ήταν τέλειο, τέλειο, τέλειο μόλις το είδα στην Αθήνα ενθουσιασμένη.
1: Η αλήθεια είναι ότι η παράσταση αυτή απευθύνεται και στους μεγάλους.
0: Ξεκάθαρα. Πήγα με το γιο μου, παιδιά, με το Φάνη και ενθουσιαστήκαμε. Εγώ που είμαι, ας πούμε, λίγο πάνω από το 40. Γελάσαμε πάλι. Ο Φάνης που είναι στα 25, μικρά παιδιά, γονείς, όλοι.
1: Όλοι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φεύγουν όλοι και οι δάσκαλοι και οι μεγάλοι και μας λένε, και οι γιαγιάδες ακόμα, πήραμε δουλειά για τον εαυτό μας.
0: Έτσι,
1: η αλήθεια είναι
0: αυτό
1: ότι
0: είναι.
1: Ναι, αυτό το κοριτσάκι κάνει θαύμα.
0: Αυτό το κοριτσάκι είναι, λοιπόν, η Πολιάνα
1: είναι συγκλονιστική.
0: Είναι συγκλονιστική. Αυτό το κοριτσάκι που κάνει την Πολιάνα.
1: Η Κωνσταντίνα Λιναρδάτου.
0: Η Κωνσταντίνα Λιναρδάτου είναι εξαιρετική. Υποδύεται με ένα υπέροχο τρόπο. Δηλαδή, εγώ κλείνω τα μάτια μέχρι τώρα.
1: Επειδή είμαι.
0: Πρόσεξε. Ήμουνα φανταστική αναγνώστρια πάντα, η αγαπημένη Πολιάνα. θυμάσαι. Όλοι μας. Και όταν είδα, και είχα στο μυαλό μου όταν σκεφτόμουν την Πολιάνα σε πολλές στιγμές της ζωής μου. Ξέρεις τι είναι να μαθαίνεις να παίζεις από την Πολιάνα το παιχνίδι. Εγώ το έχω πει ότι από την Πολιάνα στην εφηβική μου ηλικία έμαθα να παίζω το παιχνίδι της χαράς. Κάτι που πρέπει να μάθουν να το παίζουν όλοι. Ότι παιδιά, δεν είναι όλα τα συναισθήματα τα κακά. Είναι μια στιγμή. Την επόμενη μέρα συμβαίνει κάτι άλλο. Πρέπει να ξεχνάμε τα αρνητικά και να βρίσκεις και το καλό σε όλα. Πάντα μια άλλη μέρα. Σκάρλετ και Πολιάνα, οι δύο, ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν είχα διαβάσει το βιβλίο, ομολογώ. Το είχα αγοράσει όμως και είχα αγοράσει όλη τη σειρά στην κόρη μου.
0: Ναι.
1: Η κόρη μου είχε μαγευτεί.
0: Εντάξει, η Χριστίνα βούτυξε μέσα, η Χριστίνα βούτυξε μέσα, εντελώς.
1: Και άλλαξε ο χαρακτήρα της. Εγώ όμως από τη φύση μου το έχω αυτό.
0: Εσύ το έχεις, δεν χρειαζόσουν την Πολιάνα.
1: Όλη η πόλη. Δηλαδή να παίζω αυτό το παιχνίδι, γιατί η ζωή είναι δύσκολη, έχει τις δυσκολίες της, έχει τις στενοχώριες της.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτός είναι ένας τρόπος. Το παιχνίδι αυτό, έτσι ξεκινάω και την εισαγωγή μου, δεν είναι ένα παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης. Πώς να κατευθύνουμε τη σκέψη μας για να περνάμε καλά και να ξεπερνάμε κάθε δυσκολία και κάθε στενοχώρια. Γιατί πάντοτε μπορούμε να βρούμε μια λύση και να την ξεπεράσουμε. Αυτό είναι
0: να
1: τρόπο.
0: Πούμε λοιπόν στον κόσμο, στα νεότερα παιδιά που δεν ξέρουν την Πολιάνα, την ηρωίδα της ιστορίας, είναι ένα κορίτσι που βλέπει πάντα τη ρόδινη πλευρά της ζωής και που πιστεύει ότι μπορούμε ακόμα και στα πολύ δυσάρεστα να βρούμε τη χαρά, ένα ψήγμα χαράς.
1: Να βρούμε τη χαρά. Ακριβώς. Και να πάρουμε το πρώτο παράδειγμα, ας πούμε. Έρχεται, την βάζουν την Πολιάνα, η θεία της, η οποία δεν χωνεύει καθόλου τα παιδιά, τη βάζει σε μια σοφίτα. Βλέπει ότι είναι σοφίτα, που είναι πράγματα, ξέρεις, που αποθηκεύει μια οικογένεια κτλ. Είναι έτοιμη να βάλει τα κλάματα και τότε παρουσιάζεται ο πατέρας της, ο οποίος της λέει: ξέχασες το παιχνίδι μας.
0: Έτσι.
1: Δεν θα αρέσει το δωμάτιο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει, μπαμπά. Θα προτιμούσες να είσαι στο δρόμο, να είσαι σε ένα παγκάκι ξαπλωμένη? Όχι, έχεις δίκιο, καλύτερα εδώ και στο χέρι μου είναι να τα φτιάξω.
0: Έτσι, μπράβο, είναι η χαρακτηριστική ρίση.
1: Το πρώτο που λέμε. Για να καταλάβουμε τι σημαντικό πράγμα.
0: Το σημαντικότερο όλων, αυτό που πρέπει να μάθουμε όλοι στα παιδιά μας, ότι μη ζηλεύεις κάποιον, μη ζηλεύεις ένα ζευγάρι παπούτσια, γιατί υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν πόδια.
1: Που δεν έχουν καθόλου.
0: Έτσι,
1: δεν έχουν πόδια.
0: Αυτά πρέπει να σκεφτόμαστε.
1: Αυτά είναι, ότι κάποιος δεν μπορεί να περπατήσει. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μέσα.
0: Είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι φεύγουν συγκινημένοι και χαρούμενοι όλοι. Γιατί έχει μέσα συγκίνηση το έργο.
0: Πολύ
1: αυτό,
0: συγκινητικό. Εκτός από χορογραφίες, παραμυθένια, κοστούμια, σκηνικά.
1: Η μουσική είναι απίστευτη. Είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας.
0: Ακριβώς.
1: Το έργο αυτό. Έχει και μέσα, πώς το κάνω εγώ πάντοτε και δίνω μεγάλη σημασία στο θέμα της μουσικής.
0: Ναι.
1: Η μουσική είναι αμερικάνικη. Έχει gospel.
0: Ναι, το θυμάμαι. Είναι προσεγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια τώρα. Τι να λέμε.
1: Έχει old country, έχει rock and roll, έχει blues, τα πάντα έχει.
0: Έτσι.
1: Πραγματικά σε ξεσηκώνει η μουσική.
0: Όντως. Ραντεβού λοιπόν πότε, τη Δευτέρα.
1: Ραντεβού λοιπόν, έτσι, και θα σε δω πάλι.
0: Καλά, είσαι καλά, εννοείται ότι θα με δεις. Τη Δευτέρα λοιπόν, στη Μεσαιωνική Τάφρο.
1: Σε αυτό το μαγικό θέατρο.
0: Στο μαγικό θέατρο.
1: Που είναι πραγματικά μοναδικό, δεν το βρίσκεις αλλού.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το θέατρο λοιπόν θα παίξουμε το παιχνίδι της χαράς και είναι από τα λίγα έργα που όταν μιλάω γι' αυτό λέω στον κόσμο θα ήθελα να το δούνε όσο γίνεται περισσότερα παιδιά.
0: Έτσι, να το δούνε γιατί όσο γίνεται περισσότερα παιδιά.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, συναντάω στον δρόμο εδώ στην Αθήνα, δεν έβρισκες θέση, ήταν γεμάτο πάντα.
0: Καλέ χαμός, ναι.
1: Λοιπόν, συναντάω μαμάδες με παιδάκια και μου λέει: κυρία Ρουγέρη, ο μικρός μου που είναι 7 χρονών παίζει συνέχεια το παιχνίδι.
0: Είδες.
1: Όταν δει κάποιον στενοχωρεμένο, είτε μεγάλο είτε μικρό είτε οτιδήποτε, του λέει: κάτσε να σου μάθω ένα παιχνίδι.
0: Είδες λοιπόν, δεν είναι μια παράσταση παιδική όπως όλες οι άλλες. Έχει κάτι ξεχωριστό. Ωραία, θα τα πούμε τη Δευτέρα λοιπόν, αγαπημένοι.
1: Θα τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Έγινε, καλώς να έρθετε. Φιλιά πολλά. Πάντα το καλό. Φιλάκια. Γεια σου, Κάρμεν μου.
1: Φιλάκια. Και κλειδιά.

Ωραίος. Πού τα βρίσκεις, δε φίλε. Είμαστε ένα βήμα από το Δαφνί, Δέσποινα. Ένα βηματάκι είμαστε. Ένα τσίκρι, Δέσποινα και Νατάσα, τα κορίτσια μου εδώ. Αχ. Τη νύχτα που κοιμούνται τα πουλιά, η Νατάσα Παμπρή και η Δέσποινα Κουλούμπρη γράφουν. Και τη μέρα και τη νύχτα. Παρασκευή σήμερα, παιδιά, δεν θέλουμε δυσάρεστες ειδήσεις. Ξέρω, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε, αλλά ελάτε λίγο να πάρουμε τα πάνω μας.

Για τον Άκη είναι και Έλληνα Κανάρη, δεν έχει πάρα πολύ μακριά από εδώ. Τι είναι η Ιταλία, βρε Πέρι? Δύο τσιγαροδρόμους.

0: Πόσο σ' αγαπάμε, Έλενα Κανάρια, τα αποκρίτριά μας στην Ιταλία, Έλενα Κανάρι, πάμε.
1: Καλημέρα σας από την Ιταλία. Σήμερα Παρασκευή τα νέα έχουν ως εξής. Μία από τις πιο σημαντικές ειδήσεις είναι τα παιχνίδια των πρακτόρων, όπως τα λένε. Η Ιταλική κυβέρνηση απέλασε δύο στρατιωτικούς εφολούδες που υπηρετούσαν στη Ρωσική πρεσβεία στην Ιταλία. Την είδηση την έκανε γνωστή με ανάρτησή του σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αντώνιο Ταγιάννη και εξήγησε ότι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο πλαίσιο έρευνας της εισαγγελίας της Ρώμης ως υπεύθυνοι για κατασκοπευτικές δραστηριότητες. Μετά από αντίδραση φυσικά του Κρεμλίνου, ο πρεσβευτής της Μόσχας στη Ρώμη εκλήθηκε στο Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών και σχολίασε ότι σε αντίθεση με πολλά άλλα μέρη στη Ρώμη που τυχαίνει να επισκέπτομαι, εδώ όπως πάντα δεν συμβαίνει τίποτα καλό. Τώρα, φώναξέ μας και στο γάμο σου να σου πούμε και του χρόνου. Τέλος πάντων, ο Ταγιάννη απάντησε ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τη Ρώμη εντός τριών ημερών και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε το Ρώσο πρεσβευτή στη Ρώμη ότι ο Ιβάν Πέτροβιτς Γκόρμπατσοφ και ο Μιχαήλ Βασίλειεβιτς Αστόχοφ πρέπει να εγκαταλείψουν τη Ρώμη και την Ιταλία. Και η Μόσχα φυσικά το παιχνιδάκι της κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, παρόλο που όπως ισχυρίζεται και ο Υπουργός Εξωτερικών, η Μόσχα συνεχίζει να χρησιμοποιεί βρεδικά όπλα για να επιτεθεί στη Δύση και την Ιταλία. Και είναι απαράδεκτο φυσικά για τους Ιταλικούς θεσμούς να βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοιες ενέργειες. Η Μόσχα απαντάει, θα απαντήσουμε, γιατί δεν διαθέτει η Ρώμη ηγέτες του Βεληνικού του Πούτιν. Και με αυτό σας τα πάω όλα. Από τον ένα στον άλλο. Από τη σκύλα στη Χάλεπτη, αυτή η Τζόρτζα, ρε παιδί μου. Η δεύτερη είδηση. Okay. Ο ένας σκότωσε τη γυναίκα του γιατί δεν μπορούσε να βρούνε μία λύση για το 7χρονο παιδί τους ενώ χωρίζανε. Ο άλλος σκότωσε τη γυναίκα του γιατί μαλώσανε. Επειδή δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, λέει, για το τι θα γίνει με την ακίνητη περιουσία. Τελικά αυτές οι καημένες οι γυναίκες πατού πρέπει να έχουν θέματα. Δηλαδή μόνο αυτές είναι, ρε παιδί μου, η πέτρα του σκανδάλου. Έχω πολλές απορίες σήμερα, δεν θα σας πρίξω άλλο. Σας εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Με πολύ αγάπη, Έλενα Κανάρη από Ιταλία, μόνο για σας.
0: Ευχαριστούμε, Ελενάκη μου, και εμείς σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο υπέροχο Σαββατοκύριακο που θέλουμε. Αχ, αυτό το τραγούδι που μου βάζεις τώρα. Με τσακίζεις, με τσακίζεις. Πεθαίνω για το Μιχάλη Βιολάρη.
2: Χάθηκα το πρωί.

0: Θέλω να με έχει μπλοκάρει τώρα. Άσε με να ακούσω ένα τραγούδι. Τι θέλεις? Δεν είναι η ώρα για το τρελό ξεφάντωμα? Έλα να αγαπηθούμε σε μια βουνοκορφή. Προσέξτε τι ακούω εγώ. Έλα να αγαπηθούμε σε μια βουνοκορφή. Και τι θα ακούσουμε από την Κουλέρου μετά, προς το τέλος εκπομπής.
1: Έλα να αγαπηθούμε σε μια βουνοκορφή.
0: Λοιπόν, για έλα να συντονιστούμε λιγάκι, γιατί ξαφνικά εκεί που πας να συγκεντρωθείς και να πεις ειδήσεις μπουκάρει μέσα, η Κούλερου λέει αυτό που θέλει να πει και φεύγει. Μάλιστα. Είχαμε εικόνες αποκάλυψης στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Ο ποταμός Λίγηρας στέγνωσε από τον ιστορικό καύσωνα. Στέγνωσε ο Λίγηρας, παιδιά. 1000 χιλιόμετρα ποταμός. Ο μεγαλύτερος ποταμός της Γαλλίας. Οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη βροχοπτώσεων έχουν αλλάξει δραματικά την εικόνα του. Λοιπόν, περισσότερα νομίζω θα πούμε αργότερα. Φτάνει, γιατί τώρα δίψασες ο Λίγηρας. Ας ακούσουμε λίγο βιολάρι. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σε κόκκεκα έλλειμνο αύριο Σάββατο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με επίκεντρο τις υγειονομικές υποδομές των δύο νησιών. Στην Κάλυμνο, ο Υπουργός θα παραστεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και εν συνεχεία ο κ. Γεωργιάδης αναμένεται να μεταβεί στην ΚΟ που θα έχει επαφές για τα ζητήματα του νοσοκομείου. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για την απόφαση μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από την Σορονή στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου Διαγόρας στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης του αερολιμένα. Μετά τη σφοδρή αντίδραση του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, τη σκητάλη των διαμαρτυριών παίρνει η Δημοτική Ενότητα Καμήρου με έκτακτη σύσκεψη των Προέδρων των Κοινοτήτων σήμερα, κοινό ψήφισμα διαμαρτυρίας και δυναμικές κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία ότι η Δυτική Ρόδος κινδυνεύει να μείνει χωρίς επαρκή κάλυψη σε επείγοντα περιστατικά. Η μεταφορά της βάσης είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, Γιάννη Βασιλάκη, μιλώντας στον Real Voice. Αποδεκτό από την δεύτερη ΥΠΕ έγινε το αίτημα του Δημάρχου Καρπάθου και ανακλήθηκαν δύο αποφάσεις μετακίνησης προς το νοσοκομείο Ρόδου, δύο γιατρών που υπηρετούν στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Καρπάθου, της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου. Παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, ωστόσο παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Στην δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως λέει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τις 17 δεσμεύσεις του Πασόκ για τους συνταξιούχους παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες δεσμεύσεις. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο θελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ, στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρέμβαση για το ζήτημα της ακρίβειας που έχει επιβαρύνει σημαντικά την ελληνική κοινωνία και τα νοικοκυριά έκανε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Δωδεκανήσου. Τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πλέον εξαντλήσει τις αντοχές τους, τονίζεται χαρακτηριστικά. Προσθέτουν ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας πρέπει να αποτελέσει άμεση εθνική προτεραιότητα και όσοι φέρουν την ευθύνη να λάβουν τις αποφάσεις που επιβάλλουν οι περιστάσεις, γιατί η κοινωνία δεν ζητά επιδόματα ασπιρίνες ούτε επικοινωνιακές εξαγγελίες, αλλά λύσεις. Μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα τον Ιούνιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 43.194 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 10.396 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εκ των οποίων 1.667 για οδήγηση δικύκλου χωρίς κράνος, 1.464 για δίπλωμα που έλειπε και 480 για υπερβολική ταχύτητα, ενώ για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ βεβαιώθηκαν 204. Νεκρός ανασύρθηκε 72χρονος αλλοδαπός λουόμενος από την θάλασσα στην περιοχή Αγίου Θεολόγου Πάτμου. Στον άτυχο άνδρα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου διοργανώνει εκδήλωση μνήμης και τιμής την Κυριακή για τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974 και για τα 30 χρόνια από την θυσία των ηρών Τάσου Ισάκ και Σολομού Σολομού. Μάλιστα και η πρωτοβουλία μνήμης Ισάκ Σολομού διεξάγει οδηπορικό στην Ελλάδα, αφιερωμένο στους δύο Ελληνοκύπριους που δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο του 1996 στην Νεκρή Ζώνη, με 60 περίπου μοτοσυκλετιστές που θα φτάσουν στη Ρόδο την Κυριακή και την επόμενη μέρα θα μεταβούν στο Καστελόριζο, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου Γιώργος Σιμεωνίδης. Μαζί τους θα είναι η μητέρα του Τάσου Ισάκ και η κόρη του Αναστασία, που γεννήθηκε λίγους μήνες μετά την δολοφονία του πατέρα της. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με τρισάγιο. Θα ακολουθήσει η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο με ομιλία από την πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστιάνα Κωνσταντίνου Ζήγκα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στον νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στην Λίνδο και τη Σίμη με 34 βαθμούς. Θα ακολουθήσει το Καστελόριζο και η Κάλυμνος με 32 και 31 βαθμούς. Αντίστοιχα, δροσερότερα νησιά η Αστυπάλεια και η Κάσος μέχρι 28 βαθμούς ο Ιδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Για το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 μποφόρ, στην Κάρπαθο ενδεχομένως για λίγο ακόμα και τα 7. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, στη Σίμη μέχρι 35 ενδεχομένως και 36, στην Λίνδο μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς, ελάχιστες μεταξύ 24 και 27 βαθμούς τη νύχτα. Για την Κυριακή γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν και πάλι τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε νέα άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερες στην Σίμη μέχρι 38 βαθμούς, θα ακολουθήσει η Λίνδος μέχρι 37, η Κάλυμνος μέχρι 35, το Καστελόριζο μέχρι 34, γενικά στην Ανατολική και Νότια Ρόδο θα κυμαίνεται ο υδράργυρος μεταξύ 32 και 36 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα από 25 μέχρι 28 περίπου με 29 βαθμούς, αναλόγως που βρίσκεστε στο νομό μας. Καλό Σαββατοκύριακο!
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε!
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Δημοσιογραφικές βολές κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη, παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβυρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
8: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
11: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο, κάθε μεσημέρι στις 12, στον Real Voice.

0: Επιστροφή στο στούντιο.
1: Ζωγραφισμένα στην καρδιά τα μάτια που αγαπάω. Τα μάτια που αγαπάω.
0: Τι πως κάνω ραδιόφωνο να βγάλω το αποθυμένο μου για το τραγούδι. Εσύ να την πληρώνεις, ναι. Υπέροχος Αρκάς, υπέροχος Αρκάς. Με αυτά τα καλημέρα του Αρκάς, παιδιά, είναι μοναδικός. Το γράφουμε σήμερα και στο Real Voice. Θα δείτε, το έχει κάνει ένα υπέροχο άρθρο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Η καλημέρα του Αρκά σήμερα ήταν εξαιρετική και αγγίζει πάρα πολλούς. Έχει έναν πατέρα που λέει: δούλεψα, κουράστηκα, αλλά κατάφερα να μεγαλώσω και να σπουδάσω δυο παιδιά. Και τώρα πια τα βλέπω και τα χαίρομαι στις βιντεοκλήσεις. Αυτά μας έχει κάνει η τεχνολογία. Πριν από λίγο είχαμε φωτιά στο Ηράκλειο, στο Ίνι Ηρακλείου. Επιχειρούν εναέρια μέσα. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Έχουμε το ημερολόγιο κάθε μέρα. Έχουμε τις φωτιές της ημέρας. Αλίμονο. Αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου. Να παρατηρήσω απλώς το σως που εκπέμπει η Αττική εδώ και χρόνια για τις φωτιές. Έχουν γίνει στάχτη το 38% των δασών της Αττικής μόλις μέσα σε 9 χρόνια. Στην Τσεχία κατέρευσε ιστορικό εργοστάσιο υποδημάτων, των υποδημάτων Μπάτα στην πόλη Ζλίν. Τα ξέρεις τα Μπάτα τα παπούτσια, ναι, πάει το εργοστάσιο, ξέχνατα. Μετά από πολύ μεγάλη πυρκαγιά για εκεί που ξέσπασε στον ένα το όροφο του κτηρίου, ξημερώματα χθες, εκενώθηκε από τους εργαζόμενους. Τι να πω ρε φίλοι. Η πυρκαγιά κατέστρεψε 70.000 ζευγάρια παπούτσια και προκάλεσε ζημιές ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Τουλάχιστον όλοι είναι υγιείς.

0: Εντάξει, διάβασα κάπου το πώς συστήνεται ο Αντώνης Σαμαράς όταν μένει τα τηλέφωνα για να προσεγγίσει τους υποψηφίους που θα κατέβουν με το κόμμα του. Σε κάποιους συστήνεται ως εξής: «Γεια σας, είμαι ο Αντώνης που κάποτε ήταν πρωθυπουργός αυτής της χώρας». Τέλειο. Α, Χριστέ μου.
1: Κυρά μου, όχι, πιστόλι δε σου ζήτησα. Όχι, κυρά μου, όχι.
0: Από την κεφαλονίτισα του τραγουδιού, την υπέροχη κεφαλονίτισα, εμείς θα πάμε σε μια υπέροχη κριτικιά τώρα. Μια κριτικιά που το λέει η καρδιά της και το λέει και η φωνή της κυρίως. Τη Ζωή Λιαντράκη, κυρίες και κύριοι, το αγαπημένο μου αυτό κορίτσι. Για έλατε να ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι που είναι και statement ταυτόχρονα. Ανήκω μόνο σε μένα, λέει η Ζωή.

0: Ας αγαπήσουμε όπως είσαι δυνατή. Ένα λεπτό, Ζωή Λιαντράκη. Ένα λεπτό, κορίτσι μου. Μισό λεπτό, διότι αυτό δεν είναι απλώς ένα τραγούδι. Είναι μια κραυγή διαμαρτυρίας που δηλώνει ελευθερία, αυτογνωσία, το να ορίζει ο καθένας τον εαυτό του μόνος του. Τι κάνεις, κοριτσάκι μου?
1: Να το πω καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που για ακόμα μία φορά μιλώ μαζί σου, υπεραγαπημένη μου Νατάσα.
0: Αγάπη μου, καλή και εγώ το ίδιο.
1: Θεωρώ ότι μαζί σου, ναι, μία γυναίκα του σήμερα, μία γυναίκα σαν την Νατάσα Ράγιου,
0: ναι,
1: θα κάνουμε τις δύο ωραίες συζήτησεις που μέχρι σήμερα έχω κάνει για αυτό το τραγούδι, που είναι όλα αυτά που περιέγραψε. Συν πολλά πολλά.
0: Το οποίο, παιδί μου, το τραγούδι αυτό δεν το τραγουδάς, το ζεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το ζεις, το βιώνεις. Και βεβαίως η Κωνσταντίνα Κατσιάμπα έχει κάνει το θαύμα της. Έτσι πάλι.
1: Όπως πάντα.
0: Όπως πάντα με μουσική και.
1: Κωνσταντίνα Κατσιάμπα λοιπόν και στίχη αυτή τη φορά, όχι μόνο μουσική, για δεύτερη φορά που
0: ναι,
1: κάνει την τιμή ναι, να γράψει και τους στίχους. Τα Χέρια Λευκά ήταν η πρώτη της.
0: Ακριβώς που το είχαμε παρουσιάσει. Μια εκφραστικότητα, ένα πάθος που έχεις. Γιατί τόσο πολύ σε αυτό το τραγούδι που πραγματικά σε συγκλονίζει όταν τα ακούς, μια γυναίκα όταν τα ακούει?
1: Αυτό το τραγούδι δεν είναι απλά ένα τραγούδι για εμάς. Είναι μια δυναμική μουσική κατάθεση. Μια κατάθεση για την ελευθερία, για την αυτογνωσία, για τη δύναμη της προσωπικής ταυτότητας που κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει. Δυστυχώς, στις μέρες μας απευθύνεται περισσότερο στις γυναίκες, στη σύγχρονη γυναίκα, και είναι μια πραγματικότητα αυτό. Το βλέπουμε και το βιώνουμε καθημερινά. Δεν θα βγάλω τον εαυτό μου από αυτό.
0: Ναι.
1: Τολμώ να πω και να δηλώσω ότι είναι αυτοβιογραφικό. Είναι πολύ εύκολο να μπεις μέσα σε μια αγάπη εντός πάρα πολλών εισαγωγικών που να πρέπει να ακυρώνεσαι για να υπάρχεις, όπως σοφά μας δηλώνει η Κωνσταντία Κατσιάμπα. Το δύσκολο είναι να το αναγνωρίσεις. Και αυτό που αξίζει τα συγχαρητήρια πρώτα του εαυτού και μετά των υπολείπων, είναι να βγεις από αυτό.
0: Πώς το είπες αυτό το ωραίο, το πολύ ωραίο, γιατί αφορά πολλές, αγαπημένοι μου, είναι πολύ εύκολο να μπεις σε μια αγάπη όπου πρέπει να ακυρώνεσαι για να υπάρχεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει έτσι, πολύ συχνά.
1: Δυστυχώς συχνότερα από ό,τι πιστεύουμε. Καλώς ή κακώς, έχουμε μεγαλώσει σε μια κοινωνία πατριαρχική και άκρως φαλοκρατική.
0: Ναι.
1: Αγαπάω πάρα πολύ τους άντρες. Έχω πολλούς άντρες στη ζωή μου που αγαπώ και δεν μιλώ για ερωτικούς συντρόφους. Μιλώ για την αντρική παρουσία που όλες μας έχουμε μέσα στην οικογένειά μας, στο φιλικό μας περιβάλλον, στο εργασιακό μας περιβάλλον. Φυσικά όλοι οι άντρες δεν έχουν γαλουχηθεί με τον ίδιο τρόπο, ούτε αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τις γυναίκες. Οφείλουμε όμως να το παραδεχτούμε ότι εν έτη 2026 δεν έχουμε φύγει από αυτή την πατριαρχική.
0: Όχι, και το βλέπουμε σε πάρα πολλές εκφάνσεις καθημερινά, από τη βία κατά των γυναικών μέχρι ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, μέχρι την αναγκαστική σε εισαγωγικά συνύπαρξη. Καθημερινά θέματα, καθημερινά παραδείγματα τώρα, όχι ένα και δύο, έτσι. Αναγκαστική συνύπαρξη με κάποιον εν είδη βολέματος ή απουσίας τόλμης να σπάσουμε το δεσμά.
1: Και απουσίας αγάπης θα έλεγα,
0: ναι,
1: θα τολμούσα να πω, για τον ίδιο μας τον εαυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή που μας λέει υπέροχο η Κωνσταντία Κατσιάμπα, αγάπησέ με όπως είμαι,
0: ναι,
1: δυνατή, αγάπησέ με όπως είμαι, ελεύθερη. Στον πρώτο άνθρωπο που πρέπει να το δηλώσουμε είναι στον εαυτό μας.
0: Έτσι.
1: Να πάμε στον καθρέφτη μας, να μας κοιτάξουμε και να πούμε αγάπησέ με ακριβώς όπως είμαι. Μην ψάχνεις να μου βρεις τα ελαττώματα, τα καλά μου και τα κακά μου. Έχω, ναι, απ' όλα. Αγάπησέ με λοιπόν έτσι όπως είμαι.
0: Είναι πραγματικά ένα τραγούδι δήλωση, ξεκάθαρα, έτσι, με μήνυμα για τις γυναίκες όλες, για τη σύγχρονη γυναίκα, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που, αν δεν επιλέξουν πρώτα να ανήκουν στον εαυτό τους, δεν γίνεται να μοιράσουν αγάπη πουθενά αλλού. Πραγματικά είναι, εν τω μεταξύ, είναι διθυραμβικό, ρε παιδί μου, επικό. Η μουσική, το όλο είναι σαν να γίνεται επανάσταση με έναν τρόπο με αυτό το τραγούδι. Έτσι το
1: είναι
0: κατάλαβα.
1: Μια
0: σχεδόν αυτό επαναστατικό, είναι επαναστατικό. Τσε Γκεβάρα και Ζωή Λιαντράκη. Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα βλέπω εγώ μέσα από αυτό το τραγούδι. Και ένα βιντεοκλίπ βεβαίως εξίσου δυναμικό που δηλώνει πράγματα. Και μια φωνή, τώρα τι να πούμε για τη φωνή της Ζωής Λιαντράκη, παιδιά, δεν υπάρχει. Πάντως το έχεις εισπράξει αυτό το έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα με το πολύ επίκαιρο τραγούδι αυτό από την ώρα που βγήκε και κυκλοφορεί?
1: Το έχω εισπράξει και το εισπράττω καθημερινά και από το φιλικό μου και οικείων περιβάλλων, αλλά και από ανθρώπους που δεν γνωρίζω και με γνωρίζουν μόνο ως καλλιτέχνηδα και όχι ως τον άνθρωπο Ζωή Λιαντράκη, που με πλησιάζουν πάρα πολύ συχνά. Έχει τύχει να βρεθώ και σε παρέα που έρχεται μια κοπέλα και μου λέει: «Σε παρακαλώ, μπορείς να μου το τραγουδήσεις έτσι ζωντανά, χωρίς τη μουσική?»
0: Ναι.
1: Και όση ώρα εγώ ανταποκρίθηκα σε αυτό το κάλεσμα,
0: ναι,
1: έκλαιγε. Όση ώρα τραγουδούσε, τρέχαν τα μάτια της και μου λέει: «Δεν μπορείς να καταλάβεις τι μου λες αυτή τη στιγμή.
0: Φαντάσου τι καημούς έχει ο κόσμος και φαντάσου πόσο με τη μουσική και ένας καλλιτέχνης, μια τραγουδίστρια, πώς αγγίζει και μπαίνει μέσα στον εσωτερικό κόσμο του ακροατή. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, παιδιά, με τη μουσική και τα τραγούδια. Και όταν...
1: Με έκανε ευτυχισμένη, Νατάσα μου, συγγνώμη.
0: Τι αγάπη μου, πες μου.
1: Τελειώνοντας αυτή η συζήτηση, γυρίζει και μου λέει αυτή η υπέροχη κοπέλα, που να είναι καλά όπου και να είναι τώρα που μιλάμε, με βοήθησε να πάρω μια πολύ σπουδαία απόφαση.
0: Μα τι ωραία. Μα τι ωραία.
1: Οπότε,
0: τι ωραία,
1: Κωνσταντία Κατσιάμπα, ο στόχος σου επετεύχθη.
0: Κωνσταντία, ναι, Κωνσταντία μου, έχεις μιλήσει στις καρδιές με τη φωνή της Ζωής. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Και νομίζω ότι σου ταιριάζει και απόλυτα αυτό το τραγούδι στη φωνή σου, στο δυναμισμό σου, σε όλο. Γιατί, παιδιά, μιλάει για την ανάγκη του ανθρώπου να στέκεται όρθιος απέναντι σε οποιαδήποτε διάθεση καταπίεσης ή εγκλωβισμού. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι. Και ναι, μένουν επικεντρωνόμαστε στις γυναίκες, αλλά ναι, όχι, μιλάμε για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο, δεν μας αφορά τόσο το φύλο. Δυστυχώς είμαστε πιο ευάλωτες.
0: Ναι, είναι, ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Και πρέπει να τη δεχτούμε.
0: Ναι.
1: Και ας μην γινόμαστε, και δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα την περιληπτική και να βάλουμε και τους καημένους τους άνδρες τι δύσκολα που περνάνε.
0: Όχι, σίγουρα, παιδιά, αυτό με τη συμπερίληψη, την καραμέλα της συμπερίληψης λίγο και της γενικότητας, να την αφήσουμε λίγο κατά μέρος. Γιατί εδώ υπάρχουν, εννοείται, γιατί εδώ υπάρχουν σοβαρά θέματα που διαχωρίζουν τα δύο φύλλα. Δυστυχώς έτσι είναι όμως. Άλλη κατάσταση του ενός, άλλη του άλλου. Δεν το συζητώ. Και γι' αυτό σου λέω ότι ένα τραγούδι για την ελευθερία και το να μπορούμε να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας για να μπορέσουν να μας αποδεχτούν και άλλοι, χωρίς να κάνουμε συμβιβασμούς και χωρίς να εγκλωβιζόμαστε, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό και έρχεται την κατάλληλη στιγμή να χτυπήσει καμπανάκι σε άνδρες και γυναίκες που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει γύρω τους. Και ξέρεις, μερικές φορές χρειάζεται αυτό, ένα τραγούδι, ένα βιβλίο, μια ταινία, να σε αφυπνίσει, ρε παιδί μου. Είναι μαγικό αυτό που γίνεται.
1: Η τέχνη έχει αυτή τη μαγική ικανότητα της αφύπνισης και όπως έχω δηλώσει πολλές φορές, νιώθω ότι η πιο άμεση μορφή τέχνης είναι το τραγούδι, που ναι, μπορεί να αφυπνίσει στην ειδήσεις και να δώσει νοήματα αλλά και δρόμους που ίσως δεν είχαμε σκεφτεί μέχρι σήμερα.
0: Ακριβώς,
1: γιατί όχι. Δηλαδή, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, αυτό που μόλις περιέγραψα, που τελειώνοντας τη συζήτησή μας μου λέει: «Με βοήθησες να πάρω μια απόφαση».
0: Έμα τώρα, νομίζω ότι ήταν κομβικό. Λοιπόν, Πέρι, μπορείς σε παρακαλώ να μας θυμίσεις δύο ακόμα τραγούδια της Ζωήτσας, «Τα χέρια λευκά» και «Την κουκίδα». Πάμε.

0: Έχω την αίσθηση ότι μας έχει στείλει τη μουσική, η οποία είναι εξίσου συγκλονιστική.
1: Ακριβώς αυτό έχω. Τόση ώρα δυστυχώς του μιλάω. Ναι,
0: να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι όμως. Είναι και, και η μουσική συγκλονιστική. Η κουκίδα.
1: Είναι συγκλονιστική πραγματικά.
0: Όχι, το άκουγα τώρα και είναι σαν, σαν να ήμουν σε συναυλία και έκλεινα τα μάτια. Γιατί παιδιά τα
1: έχει. Ένα υπέροχο soundtrack ταινία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Η κουκίδα.
1: Η κουκίδα είναι ολόκληρη, αλλά να σου πω κάτι, μπορώ να το διορθώσω αυτό.
0: Δηλαδή.

0: δεν τη σπρώχνει στου γκρεμού τη λησμονιά.
1: Εντάξει ρε, είσαι θεά. Είσαι θεά, δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις, είσαι θεά. Δεν υπάρχει πράγμα που να μην μπορούμε να το διορθώσουμε. Ακαπέλα η ζωή Λιαντράκη. Πάμε να ακούσουμε την κουκίδα. Με έφτιαξες, με έφτιαξες.
2: Κρύο στην προκυμαία, το πλοίο έχει σαρπάρει για ταξίδι.

0: Αυτή είναι η Ζωή Λιαντράκη, η φωνάρα Ζωή Λιαντράκη, που στη σύμπραξή της με τον Βασίλη Σκουλά έγραψε πάλι ιστορία. Μπράβο ρε κορίτσι μου, μπράβο βρε κορίτσι. Πώς εσύ από τη γεωπονική, πώς μεταπείτε, δηλαδή πραγματικά, προσπαθώ να το έχω στο μυαλό μου. Η γεωπονία, λέει, κάποια στιγμή η ζωή μπήκε στη ζωή μου ως μια αγάπη για τη φύση και τη δημιουργία, αλλά κέρδισε κάποια άλλη δημιουργία από ό,τι φαίνεται, τη γεωπονική.
1: Κοίταξε να δεις, η απορία θα έπρεπε να είναι όχι πως από τη γεωπονική μεταφέρθηκα, ναι, και πήρησα στην καλλιτεχνική αυτή η αγάπη του τραγουδιού, ναι, αλλά το ανάποδο. Γιατί εγώ από τότε που υπάρχω ως οντότητα στον πλανήτη Γη, δηλώνω, όταν μεγαλώσω θα γίνω τραγουδίστρια.
0: Α, τόσο
1: δεν
0: καλά.
1: Δεν ήξερα καν να μπορώ, δεν ήξερα καν αν έχω καλή φωνή.
0: Ναι, προφανώς ήξερες. Δεν ήξερες ότι ήξερες όμως.
1: Από ό,τι θα είμαι ο καλός Θεούλης, με αγάπησε πολύ, με λυπήθηκε. Μην τα αφήσω,
0: αυτό το καημένο έτσι το μικρό. Πάντως, το γεγονός ότι λες ότι δύο ιδιότητες αλληλοσυμπληρώνονται, γιατί η μια λέει με γιώνει, η άλλη με απογειώνει, το βρίσκω τέλειο. Τέλεια τοποθέτηση, ακριβώς. Η Κρήτη κάτι σου έχει κάνει, η Κρήτη σου έχει διαμορφώσει πράγματα, η Κρήτη, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, η Κρήτη γενικά είναι μια δύναμη, να τα λέμε αυτά. Είναι
0: να τα λέμε αυτά, παιδιά, ναι.
1: Με πολύ χαρακτήρα, με πολύ δυναμικό χαρακτήρα. Πολλές φορές μπορεί, αν δεν είσαι ιδιαίτερος προσεκτικός, να σε καταπιεί αυτή η δυναμικότητα. Ναι. Συμβαίνει και εκεί, πολλές φορές. Οπότε ίσως η καταγωγή μου με βοήθησε από νωρίς να προσπαθώ να μην με καταπίνουν οι καταστάσεις και αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, αλλά να συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου. Και σε αυτό φυσικά έχει συμβάλει και έχουν συμβάλει και οι υπέροχοι γονείς μου.
0: Α, έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Η Ράνια που μας ακούει τώρα, μαμά σε αγαπώ.
0: Μαμά σε αγαπάμε. Ναι, αλίμονο.
1: Και αγαπημένος μου μπαμπάς, που δεν είναι πια κοντά μας, αλλά είναι πάντα δίπλα μου.
0: Πάντα δίπλα, έτσι νιώθω και εγώ για τη μαμά μου. Εγώ το αντίθετο έχω, ακόμα κοντά του μπαμπά μου, και τη μαμά μου τη νιώθω να είναι γύρω μου συνέχεια, κάθε μέρα. Εξακολουθείς να είσαι ερμηνεύτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης?
1: Φυσικά.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Φυσικά.
0: Και αυτό είναι κάτι που σε ανανεώνει και σε αρέσει πολύ, ε?
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει ρουτίνα σε αυτή τη δουλειά.
0: Ναι, όταν έχεις να κάνεις με τα παιδιά, είτε είσαι καθηγητής, δάσκαλος, είτε αυτό που κάνεις εσύ με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ρε παιδί μου, η επαφή με τα παιδιά σε ανανεώνει.
1: Σε ανανεώνει, σε κρατάει σε εγρήγορση, σου προάγει τη δημιουργικότητα, σε γεμίζει με αγάπη, σε γεμίζει με καινούργιες γνώσεις. Και για να μπορείς να απαντάς και να μεταφέρεις τη γνώση, τις ατελείωτες ερωτήσεις που καθημερινά δέχεσαι από ένα μικρό παιδί.
0: Έτσι.
1: Αλλά παίρνεις και από αυτά πάρα πολύ μεγάλη γνώση, παίρνεις από αυτά πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Τα παιδάκια μου τα λατρεύω. Νιώθω ότι και αυτά με λατρεύουν για αυτό το λόγο όμως, γιατί το νιώθουν ότι εγώ τα αγαπώ.
0: Έτσι είναι, τα παιδιά ξέρουν, τα παιδιά πάντα ξέρουν, Ζωή μου. Έχουν το ένστικτο το αλάνθαστο αυτό και καταλαβαίνουν ποιο, από αυτόν που έχουν απέναντί τους ποιος και τι. Γιατί όταν τους τραγουδάς, ειδικά ας πούμε σαν τραγούδι της ψυχής, είναι δυνατό να μην καταλαβαίνουν? Πάμε να ακούσουμε σαν τραγούδι της ψυχής. Επίσης σου έχω νέα. Και το Ανήκω μόνο σε μένα, μόλις κλείσουμε την εκπομπή, θα ακούσουμε πάλι βεβαίως το Ανήκω μόνο σε μένα, αλλά και τα χέρια λευκά που φρόντισες να διορθώσεις και μας έστειλες και το άλλο.
1: Ο απομηχανής Θεός που ακούς το όνομα Κωνσταντίνα Κατσιάμπα.
0: Πάντα, πάντα.

0: Ρε παιδάκι μου, σαν να είσαι φτιαγμένη να λες ωραία τραγούδια, μεγάλα τραγούδια. Αυτό μου κάνει όταν ακούω τα τραγούδια σου. Λες και είναι προσεκτικά διαλεγμένα. Δεν ξέρω αν είναι η Κατσιάμπα, δεν ξέρω αν είναι η δική σου επιλογή, αλλά πραγματικά είναι ένα και ένα τα τραγούδια σου. Ζωήτσα μου.
1: Με την Κωνσταντία Κατσιάμπα δεν διαλέγω τραγούδια, δηλαδή δεν μου έχει ξέρω εγώ σου συζητάει 3-4
0: τραγούδια. Και επικέλε διάλεξε, σου λέει αυτό είναι και τελειώσαμε.
1: Το γράφει για.
0: Για σένα. Έτσι.
1: Οπότε πώς είναι δυνατόν,
0: έτσι.
1: Μου και βιάζει.
0: Έτσι, μα είναι φοβερό, είναι σαν να είναι κοστούμι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου. Είναι τρομερό το πόσο πάνω σου είναι φτιαγμένο όλο το τραγούδι. Έχεις πει ότι σε μια συνέντευξη ότι πιστεύεις ότι ο μουσικός οφείλει να παραμείνει αυθεντικός. Αυτό δεν είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, όχι,
1: δεν είναι το αυτονόητο. Και έχω δώσει μεγάλη μάχη για να παραμείνω αυθεντική. Έχω δώσει μεγάλη μάχη για να μπορώ να είμαι αυτό που θέλω να είμαι και όχι αυτό που θέλουν να είμαι. Και ένα πολύ μεγάλο ατού, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, είναι το γεγονός ότι για μένα το τραγούδι δεν είναι απλά διοπορισμός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ δηλαδή να τακιώσω στους καλλιτέχνες που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, όταν από εκεί περιμένεις και να επιβιώσεις, όχι μόνο να παράξεις τέχνη και πολιτισμό, γιατί ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο κομμάτι στη ζωή μας φυσικά είναι η επιβίωση και η ποιότητα της ζωής. Όταν λοιπόν είσαι ok με το θέμα αυτό,
0: ναι,
1: τότε μπορείς να κάνεις και επιλογές και να πεις και πολλά όχι και να κάνεις μόνο
0: αυτό είναι, αυτό είναι όπως το λες, τα όχι είναι εκείνα που καθορίζουν τελικά το ποιοι είμαστε, όχι τόσο τα ναι, τα όχι που αναγκάζεται κανείς να πει. Θα ακούσουμε, θέλεις να ακούσουμε τώρα το δάκρυ της βροχής? Θέλω να ακούσω τόσο πολύ όλα στα τραγουδία, μου αρέσει τόσο πολύ ο τρόπος που ερμηνεύεις.
1: Το δάκρυ της βροχής ήταν η αρχή μας με την Κωνσταντία Κατσιάμπα, κυκλοπόρησε το Φεβρουάριο του 2020, το πρώτο μας.
0: Το πρώτο, για να το δούμε το πρώτο σας πρώτο, για να τα ακούσουμε.
1: Για
0: πάμε.

0: Να ξέρεις ότι δεν έχει σημασία αν πέφτουν οι γραμμές. Τα τραγούδια παραμένουν και εμείς ακούμε τόση ώρα. Είμαστε παραδομένοι στη μελωδία. Παιδί μου, εσύ και η Κατσιάμπα είστε αχτύπητο δίδυμο. Το έχετε καταλάβει ή πρέπει να σας το πούμε πάλι?
1: Κοίταξε, το έχουμε καταλάβει, έτσι. Αλλά είναι τόσο ωραίο να το ακούμε.
0: Έτσι, μπράβο. Σας το λέω λοιπόν και σας το υπογράφω κι εγώ. Και παρακινώ τον κόσμο να ακούσει αυτό το τραγούδι. Το ανήκω μόνο σε μένα. Η FM Records το έχει αγκαλιάσει. Μια πολύ ωραία μουσική πρόταση που αγγίζει όλους τους ανθρώπους, αλλά ειδικότερα τις γυναίκες. Ζωή μου αγαπημένη, να ξέρεις ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε και τα χέρια λευκά, που πολύ μου άρεσαν. Όχι ότι δεν αγαπώ τη φωνή σου, αλλά μου άρεσε και ορχιστρικό πάρα πολύ. Πρέπει να το πω και αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και βεβαίως θα ξανακούσουμε το ανήκω μόνο σε μένα. Και είμαστε κρεμασμένοι στο ακουστικό, περιμένοντας το επόμενο χτύπημα από Ζωή Λιαντράκη και Κωνσταντία Κατσιάμπα. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι?
1: Καταλαβαίνεις ότι δεν θα μας πάρει και πάρα πολύ καιρό.
0: Είμαι σίγουρη. Δηλαδή, ήσα να κάνουμε κανένα μπάνιο τον Αύγουστο και από Σεπτέμβριο, παιδιά, εδώ είμαστε πάλι.
1: Μην αγχωθείτε. Στο βάθη, αγαπημένοι μου, κάντε τον μπάνιο σας, χαλαρώστε λίγο, απολαύστε το καινούργιο μας τραγούδι, γιατί ερχόμαστε. Επανερχόμεθα
0: δρυμύτερη και δεν το συζητώ καθόλου. Να ξέρεις ότι εκτιμούμε πάρα πολύ τη φωνή σου και σε αγαπάμε πολύ και σαν άνθρωπο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Κορίτσι μου αγαπημένα. Αυτά τα αισθήματα. Πραγματικά, όταν ξεκινήσαμε την πρόθεση και το ταξίδι αυτού του τραγουδιού, ήσουν ο πρώτος άνθρωπος.
0: Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι. Εδώ είμαστε πάντα. Κορίτσι μου αγαπημένο, καλή επιτυχία σε όλα. Χαιρετισμού στην Κρήτη και στους γονείς σου και μπράβο τους για αυτό που σε έκαναν. Να σε καλά.
1: Σ' αγαπώ.
0: Γεια σου ζωή μου, γεια.
1: Ερχόμαστε με ωραία συνεργασία, να ξέρεις. Η επόμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση θα είναι για να σε παρουσιάσουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία.
0: Άντε, περιμένω. Φιλάκια, ζωήτσα μου, φιλιά.
2: Αγγίζουν τα όνειρά μου, αστέρια της καρδιάς μου.

0: το μαζί.
1: Λοιπόν, είναι Παρασκευή. Α, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να είστε έτοιμοι για όλα. Είναι Παρασκευή και έχει βάλει το τελευταίο πεντάλεπτο τη εκπομπή. Μα έχει απειλήσει. Τι θέλει κάτι να κάνει?
2: Να πάρει θέση.
1: Παίρνει θέση. Λοιπόν, η Νατάσα Κούλαρου σε έκτακτη εμφάνιση, guest star στην εκπομπή, μας έχει απειλήσει από χθες ότι θα ακούσουμε κάτι για το οποίο έχει ξετρελαθεί. Τώρα πώς θα πάω από τη ζωή Λιαντράκη στα τρελά της Κούλαρου θα το δούμε. Παιδιά, μια πορεία, έτσι κι αλλιώς είμαστε των αντιθέσεων. Καλοκαίρι να το βρει ο Πέρις
2: Βαζέ.
1: Εις βάρος είναι που δεν το βρίσκεις, το ξέρεις έτσι.
3: Το έχω, παιδιά,
1: το έχεις στο μυαλό σου, αυτό το ξέρουμε.
3: Το έχω περασμένο. Απλώς...

0: τα χείλη. Έλα το γιαβρί μου να σε φύλω στα χείλη.
1: Μπράβο, Πέρι.

κατασκευή από το Real. Έλα. Αυτό το τραγούδι μας είχε τρελάνει, παιδιά. Έλα και γύρω, γύρω, γύρω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μας απειλεί ότι θα γίνεται κάθε Παρασκευή στο τελευταίο πεντάλεπτο. Θα μπαίνει μέσα και θα μας βάζει το τραγούδι της εβδομάδας. Θα φροντίζουμε να κόβουμε λίγο πιο νωρίς εμείς, έτσι, για να είμαστε όπως πρέπει. Πώς ακούω, ένα, δύο.

0: θες να πεις κιόλας.
1: Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι αν οι ακροατές μας από τα νησιά, από τη Ρόδο, θέλουν τις Παρασκευές να παίζουμε κάτι συγκεκριμένο,
0: μπορούν να μας στείλουν μηνύματα
1: στο Viber, στο
0: Instagram. Δώσε, παιδί μου!
1: Παντού, παντού.

0: Αγία μου. Πέρι μου. Έλα όπως είσαι. Μην κουνιέσαι. Ένα λεπτό.
1: Όχι.
0: Πρέπει να χορέψεις, Πέρι. Θες να σκαρφαλώσουμε πάνω
1: του. Όχι, να πες το γραφείο.
2: Όταν λέτε που είναι που το με βιολί και μέλα.
0: Μα γι' αυτό θέλω να χορέψει εδώ.
2: Εσύ το γλυκό δοξάρι και πολύ το
0: λοιπόν, σας αποχαιρετούμε έτσι μελωδικά, ωραία, με γλέντι, έτσι θέλουμε να είναι όλο σας το Σαββατοκύριακο. Κάθε Παρασκευή, από ό,τι φαίνεται, αυτό θα γίνεται που βλέπετε εδώ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Γεια σας και χαρά σας, ραντεβού. Συνεχίζεις όμως, γιατί είσαι τέτοιος τύπος. Θα τα πούμε εμείς τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβηρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
1: Σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα email.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φωτίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα, με τις συλλήψεις για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και την υπόθεση της Μαρφίν και με τη μεγάλη αύξηση των τηλεφωνικών καταγγελιών για παιδική κακοποίηση. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Στη σύλληψη δύο ατόμων που εμπλέκονται στην εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, προχώρησε η αστυνομία. Οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο για το οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν νωρίς το πρωί σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται και για τις άλλες δύο επιθέσεις της 1ης Ιουλίου. Κόντρα με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή στη συζήτηση ερώτησης για την ακρίβεια που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ανέβαζα έναν τίτλο. Στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν η ακρίβεια παντού, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει δέσμευση των διελιστηρίων για μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ ως το τέλος του Αυγούστου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε βαθιά περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από την Προεδρία του Σοκράτη Φάμελου. Την παρέτηση του υπέβαλε στον Πρόεδρο της Βουλής και ο Γιώργος Καραμέρος. Κορυφαία στέλεχη του κόμματος ερίζουν για το ενδεχόμενο αναβολής της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Ένοχοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Αύριο τελικά οι απολογίες των δύο αστυνομικών που τραυμάτισαν με όπλο τον 20χρονο οδηγό στο Άργος. Τραγωδία στη Νότια Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία εν μέσω καύσωνα. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα μέσα στα οχήματά τους. Πολλαπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών και για αυτοκτονικές τάσεις ή αυτοτραυματισμούς ανηλίκων. 10 κλήσεις για κακοποίηση γίνονται καθημερινά στο χαμόγελο του παιδιού. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Για πώληση των ρωσικών πυράβλων S-400 σε χώρα του Περσικού κόλπου κάνει λογοδημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ. Στόχος, όπως αναφέρει, να ανοίξει ο δρόμος για άρση των κυρώσεων και για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη ήταν ο εφετινός Ιούνιος, αναφέρει η υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύθηκε κοντά στους 21 βαθμούς. Απίστευτη περιπέτεια έζησαν επιβάτες πρωινής πτήσης από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο. Λίγο μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Στην αθλητική ενημέρωση με τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο των Εμπαπέ και Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την προσεχή Τρίτη, στον ημιτελικό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή της απόψινής αναμέτρησης ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο. Και στα του καιρού, πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειος 5 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, σταδιακή βελτίωση από αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοβο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοβο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στην οικία της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Οι αρχές που ταυτοποίησαν τους δράστες έκαναν το πρωί έφοδο και πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς που διέμεναν σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα συνέλαβαν μία 26χρονη που είχε καταφύγει στα Χανιά. Δύο από τους τρεις συλληφθέντες φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο και να ήταν γνώριμοι στην αστυνομία. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην περιοχή το μοιραίο ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου φανέρωσαν τους δράστες Θεοδόση Πάνου.
3: Βεβαίως, είναι συνδυαστικές οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και απλώθηκαν σε τουλάχιστον 2-3 επίπεδα. Τόσο στην φυσική έρευνα, όσο και στα εργαστηριακά ευρήματα, αλλά και στον βιντεοληπτικό υλικό. Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Τρεις συλλήψεις, δύο όμως αφορούν συγκεκριμένα το χτύπημα. Γιατί
0: το δολοφονικό χτύπημα.
3: Βέβαια. Την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, γιατί αυτή θα είναι η κατηγορία και μάλιστα με τον αντιτρομοκρατικό νόμο, ο οποίος βέβαια είναι πιο αυστηρός. Ανακεφαλαιώνοντας, δύο οι συλλήψεις των φυσικών αυτούργων. Ένας 29χρονος, μία 26χρονη. Γνωστοί στις αστυνομικές αρχές λόγω της δραστηριοποίησής τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο στην Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα της 26χρονης. Και αυτό γιατί. 26χρονη από την Αθήνα, μόνιμη διαμονή στην Θεσσαλονίκη. Το 2022 είχε συλληφθεί κατηγορούμενη για τη συμμετοχή της σε αντίστοιχη ομάδα. Σε μια ομάδα που επίσης τοποθετούσε εμπριστικούς μηχανισμούς σε περιοχές και σε σημεία στόχους στην Θεσσαλονίκη. Είχε εκτίσει και ποινή φυλάκισης. Δεν συζητούμε για τους ανθρώπους, για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων της 1ης Ιουλίου, δηλαδή στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη αλλά και στο σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς, διότι εκεί οι δράστες για να μετακινηθούν από ένα σπίτι στο άλλο χρησιμοποίησαν μία μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού. Εδώ αυτοί οι δύο που σας προανέφερα κατηγορούνται μόνο για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Γιατί? Όπως έχει προκύψει από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν και επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας. Το ζευγάρι, ο 29χρονος με την 26χρονη, ένα 24ωρο πριν το εμπριστικό χτύπημα, πήγαν στο σπίτι του τρίτου συλληφθέντα, 25 ετών, ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, όχι και για βοήθεια που προσέφερε για το συγκεκριμένο χτύπημα. Γιατί πήγαν στο διαμέρισμά του? Διότι απέχει μόλις 150 μέτρα από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, της κόρης δηλαδή, της Βάγιας Νέστορα, αλλά και, και του ίδιου του θύματος. Πήγαν για παρακολούθηση. Πεζοί. Έφυγαν από το διαμέρισμα. 150 μέτρα άλλωστε, όπως σας το ανέφερα, η υπόθεση. Αυτό ήταν ένα σημαντικό λάθος.
0: Άρα μας λες, Θεοδόση, για να κατανοήσουμε ότι το διαμέρισμα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες ήταν πολύ κοντά στην οικία όπου τοποθέτησαν τον δολοφονικό εμπριστικό μηχανισμό.
3: Όπως προανέφερα, μόλις 150 μέτρα απέχει το ένα διαμέρισμα, το ένα σπίτι από το άλλο. Το σπίτι δηλαδή του ανθρώπου που το παραχώρησε στο ζευγάρι για να πραγματοποιήσει το χτύπημα, από το σπίτι του θύματος, εν προκειμένου της Βάγιας Νέστορα. Έκαναν λοιπόν την παρακολούθηση. Το είχαμε πει από τη συχνότητα του Real FM ότι οι κάμερες, το βιντεοληπτικό υλικό θα συγκεντρώσουν τις προηγούμενες μέρες του χτυπήματος. Αυτό θα είναι και το πιο σημαντικό. Άρχισαν λοιπόν να βλέπουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής ποιοι κοιτούσαν το σπίτι. Παλή γνώριμη άλλωστε. Η 26χρονη, πρέπει να σας πω ότι έφυγε μια μισή μέρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα για τα Χανιά, προκειμένου να σβήσει τα ίχνη. Και αυτό γιατί όπως προείπα, έχει εκτίσει και την φυλάκιση, κατά συνέπεια γνώριζε ότι αποτυπώματα και DNA είναι στο αρχείο της ελληνικής αστυνομίας. Το δεύτερο επίπεδο, το βιντεοληπτικό υλικό από την επίμαχη ημέρα, δηλαδή την ημέρα που πραγματοποιήθηκε το χτύπημα. Βλέπουν σωματοδομές οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής. Ταιριάζουν. Και το τελευταίο επίπεδο που κούμπωσε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα ήταν η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς η πάρα πολύ εμπειρία αστυνομική της αντιτρομοκρατικής ζήτησαν άρσεις για πάρα πολύ συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνων, ανάμεσα βέβαια και των δύο κατηγορουμένων σήμερα, με αποτέλεσμα να διαπιστώσουν ότι επίσης τα κινητά τους τηλέφωνα ενεργοποιούν κεραία που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή και στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Έτσι πρέπει να σας πω ότι έφτασαν κατά τη και στο διαμέρισμα Κρυσπήγετο, διότι ο 29χρονος συνέχιζε να πηγαίνει σε αυτό το διαμέρισμα, όπου και συνελήφθη μαζί με τον συνεργό του, 26χρονη, όπως προείπα, συνελήφθη στα Χανιά. Έχει συλληφθεί άλλη μια γυναίκα, αλλά δεν φαίνεται να έχει σχέση, είναι επίσης από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, δεν φαίνεται να έχει σχέση με το χτύπημα. Για κάποια άλλη αιτία συνελήφθη. Έκαναν μια έρευνα στο διαμέρισμά της και κάτι έχουν βρει, το οποίο όμως δεν έχει σχέση, όπως είπαμε, με την υπόθεση. Ωστόσο, το πιο σημαντικό για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ είναι το γεγονός ότι 4-5 συγκεκριμένοι χώροι αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη γίνονται φύλο και φτερό. Γίνονται φύλο και φτερό από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς θεωρούν ότι κάποιοι από αυτούς τους χώρους χρησιμοποιούνται είτε ως μια ιδιότυπη γιάφκα, είτε ως χώρο συνάντησης, ώστε να δίδονται κατευθύνσεις για χτυπήματα και άλλες δραστηριότητες. Μέσα από εκεί πιστεύουν οι αστυνομικοί ότι θα προκύψουν και τα πρόσωπα τα οποία πραγματοποίησαν τις άλλες δύο εμπειριστικές ενέργειες την ημέρα.
0: Ακριβώς. Ο κύκλος των συλλήψεων δεν έχει κλείσει. Έχουμε άλλες δύο επιθέσεις με τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Να σε κρατήσουμε, Θεοδόση Πάνου, να βάλεις μια άνω τελεία, να ακούσουμε πώς σχολίασε το περιστατικό των συλλήψεων το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
4: Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό και εκτιμώ ότι το ότι έγινε άμεσα λειτουργεί και αποτρεπτικά απέναντι σε τέτοιου είδους κινήσεις. Γιατί σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό είχε πει, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο η σύλληψη, αλλά και η άμεση λειτουργία όλων των αρχών, γιατί είναι και ένα μήνυμα προς όλο αυτό τον υπόκοσμο, ο οποίος λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και σπείρει φόβο και θάνατο στην ελληνική κοινωνία.
0: Θεοδόση, έχουμε και μια είδηση των τελευταίων ωρών. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση της Μαρφίν, που είχαν βρει τραγικό θάνατο ένας άνδρας και δύο γυναίκες, μία μάλιστα εκ των οποίων ήταν έγκυος.
3: Ναι, όσον αφορά το έγκλημα της Μαρφίν, πράγματι έχουμε δύο συλλήψεις, δύο 42χρονοι άνδρες, Κυψέλη και Χαλάνδρη, ενώ αναζητείται με ερυθρά αναγγελία διεθνές όταμα σύλληψης μία 46χρονη γυναίκα, η οποία επίσης συμμετείχε σε αυτή την δολοφονική επίθεση, που ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους 4 άτομα. Δηλαδή, 4 το 4ο, το μωρό που περίμενε ένα από τα θύματα και ήταν στο 5ο μήνα. Ένα παιδί, δηλαδή, δεν πρόλαβε να γεννηθεί. Η 46χρονη, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στην Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εργάζεται και έχει κάνει μάλιστα και οικογένεια και έχει και δύο παιδιά. Ήδη έχουν ενημερωθεί οι Βρετανικές αρχές για το ένταλμα σύλληψης, ώστε και οι ίδιες να είναι έτοιμες όταν φτάσει. Δηλαδή, είτε σήμερα είτε το πολύ αύριο το πρωί, θα έχει φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Βρετανικού κράτους, το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, ώστε να ακολουθήσει τη συνέχεια η έκδοση της 46χρονης. Εδώ και ένα χρόνο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεθνής Οργανωμένου Εγκλήματος είχε ξανανοίξει τον φάκελο της Μαρφίν. Για ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν, όχι όμως με τον τρόπο που ξεκίνει παλιότερα από άλλη υπηρεσία που οδήγησε τρεις ανθρώπους στο ειδόλιο του κατηγορουμένου και οι οποίοι αθωώθηκαν πανηγυρικά και για αρκετά χρόνια είχαν ταλαιπωρηθεί ακόμα και με προφυλακής. Εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς φαίνεται να έχουν προκύψει συγκεκριμένα στοιχεία ενοχής από συνδυαστικό φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες αλλά και ευρήματα. Επίσης, συνδρομή στις έρευνες της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, αυτό δηλαδή που λέμε ελληνικό FBI, έχει βέβαια και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία σε ανύποπτο χρονικό διάστημα είχε πραγματοποιήσει και η ίδια κάποιες έρευνες με αποτέλεσμα να έχει στο αρχείο της κάποια στοιχεία. Όλα αυτά λοιπόν ήρθαν και κούμποσαν στο κάδρο των ερευνών που είχε ανοίξει το τελευταίο χρόνο το Τμήμα Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί η δικογραφία σήμερα το πρωί, να παραδοθεί στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί δεν είχε κλείσει ποτέ, με αποτέλεσμα βέβαια τα εντάλματα σύλληψης. Οι αστυνομικοί, πρέπει να σας πω ότι αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης και ότι υπήρχε σχετική ειδοποίηση, ήταν ήδη έτοιμοι να συλλάβουν τους δύο 42χρονους σε Κυψέλη και Χαλάνδρη, καθώς φαίνεται πως όλο αυτό το διάστημα ήταν σε διακριτική παρακολούθηση. Δε πληροφορίες λένε ότι και οι τρεις, τόσο οι δύο άνθρωποι, έχουν συλληφθεί εδώ στην Ελλάδα. Όσο και η 46χρονη που διαμένει μόνιμα στην Βρετανία, όλο αυτό το διάστημα που παρέμεναν ασύλληπτοι, παρέμεναν και ενεργοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Κόντρα κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή σε ερώτηση για την ακρίβεια που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν οι κύριοι Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης. Η ακρίβεια αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Έχουμε βελτιώσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Μαγική λύση δεν υπάρχει, τονίσε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στα καύσιμα, ανακοίνωσε ότι υπάρχει δέσμευση των διελιστηρίων για μείωση της τιμής της βενζίνης ως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Ανέβαζα έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν ακρίβεια παντού. Είπε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις ομιλίες τους και επανερχόμαστε.
5: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρίβεια είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε. Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, για να τιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει.
0: Γιώργο Λικουρέτζο, η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα των πολιτών, όπως κατέδειξαν και οι τάσεις της MRB και φαίνεται πως θα αποτελέσει το βασικό σημείο της προεκλογικής αντιπαράθεσης.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, καθώς η ακρίβεια αναδεικνύεται, όπως πολύ σωστά είπε Βασίλη, στο σημαντικότερο πρόβλημα, θα σου έλεγα ότι ενδεχομένως αυτό να είναι και το μόνο σημείο στο οποίο συμφώνησαν σήμερα ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του δεύτερου. Αν θα μπορούσα να προσθέσω κάτι, θα ήταν το εκτός ημερησιαίας διάταξης θέμα, αυτό των συλλήψεων οι οποίες είχαν συμπέσει για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με τα γκασάκια τα οποία κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πρέπει να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο την ομιλία του, χαιρετίζοντας
0: την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, στην κηδεία της.
6: Ακριβώς. Είπε μάλιστα ότι μόνο με ομόνοια ο πολιτικός κόσμος μπορεί να αφαιρέσει το οξυγόνο από τέτοιες τρομοκρατικές ομάδες οι οποίες έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο τις τελευταίες δεκαετίες. Χαιρέτησε, όπως πολύ σωστά είπε, στην παρουσία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία εχθές, στην εξώδια ακολουθία της Βάγιας Νέστορα εχθές στην Κοζάνη. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, είναι η μόνη απάντηση την οποία μπορεί να δίνει η δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας, τόσο ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο κύριος Μητσοτάκης συμφώνησαν ότι είναι θέμα το οποίο πιέζει καθημερινά όλη την ελληνική κοινωνία, ότι πλαγιοκοπεί τους πολίτες, είπε ο κ. Μητσοτάκης, εξαφανίζοντας με αυτόν τον τρόπο και τις όποιες αυξήσεις γίνονται, και ότι αυτό είναι το μέτωπο στο οποίο δίνει το μεγάλο βάρος η κυβέρνηση. Θα σου έλεγα ότι ο κ. Μητσοτάκης επί της ουσίας εφάρμοσε έναν κανόνα, τον οποίο εφαρμόζει το τελευταίο διάστημα, δηλαδή κάθε του παρουσία στη Βουλή να συνοδεύεται και από μια θετική είδηση. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε σήμερα τη συμφωνία, τη συνεννόηση με τα ελληνικά, με τις δύο εταιρείες δηληστηρίων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, προκειμένου να υπάρξει έκπτωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Μίλησε για μια συνεννόηση η οποία έχει επέλθει με τα δηληστήρια και ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενε κάποιος σήμερα. Με αποτέλεσμα αυτή η εξαγγελία να είναι αυτή η οποία σκεπάζει, καλύπτει τη σημερινή συνεδρία στη Βουλή. Πρέπει να σου πω όμως ότι μετά τον απολογισμό τον οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από αυτή στην οποία ήταν το 2019, προέκυψε μια πολύ σκληρή σύγκρουση μεταξύ των δύο. Θα σου έλεγα ότι ήταν και το σημείο με τη μεγαλύτερη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ των δύο αδρών για τη 13η σύνταξη. Αυτό έγινε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, όταν απευθυνόμενος στον κύριο Ανδρουλάκη, του είπε ότι δεν άκουσε σήμερα να επαναλαμβάνει ότι θα δώσει 13η σύνταξη όπως είχε κάνει μόλις χθες. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντέδρασε με τον κύριο Μητσοτάκη να του ζητά να πει πόσο είναι το κόστος
0: αυτής της πρότασης. Κοστολόγηση της πρότασης που είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Ακριβώς. Με βάση αυτά που έχουμε δει, γιατί τα μικρόφωνα εκείνη την ώρα δεν κατέγραφαν τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, οπότε έχουμε μόνο την πλευρά του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης απλώς έδειξε κάποια έγγραφα, λέγοντας στον κύριο Μητσοτάκη: ελάτε να τα πάρετε να δείτε πόσο είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης απέτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη να του πει έναν αριθμό, να του πει το κόστος αυτού του μέτρου. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέμενε να μην απαντά πάνω σε αυτό, με τον κύριο Μητσοτάκη να απαντά με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Είπε ότι η παροχή της 13ης σύνταξης με βάση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κοστίζει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα, λέγοντας στον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα πρέπει κάθε φορά που θα έρχεται πλέον στη Βουλή να έρχεται με ένα χαρτί το οποίο θα λέει πόσο κοστίζει το κάθε μέτρο που εξαγγέλει και από πού θα βρει τους φόρους για να δώσει αυτές τις παροχές. Ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά τον κύριο Μητσοτάκη, απάντησε: α, καλά, αυτά είναι μπακάλικα, προκαλώντας έτσι την οργισμένη αντίδραση και του κύριου Μητσοτάκη αλλά και της κυβέρνησης, διότι λίγη ώρα αργότερα ήρθε η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος προκάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τη σχετική πρόταση νόμου στη Βουλή για να λάβει και επισήμως την απάντηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με την κοστολόγηση του μέτρου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Σε νέα περιδίνηση έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Στο μήνυμά του άφησε αιχμές για συντρόφους του αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Την παρέτηση του υπέβαλε σήμερα και ο Γιώργος Καραμέρος, ενώ έχει ξεσπάσει κόντρα για τη διεξαγωγή ή μη της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Οι αναταράξεις στην Κουμουνδούρου δεν έχουν τέλος, Γιάννη Τσακίρη.
7: Ακριβώς, και να ξεκινήσουμε, θα σου έλεγα, με τις τελευταίες εξελίξεις, Βασίλη. Είχαμε τη συνεδρίαση, αν μπορείς να το πει κανείς έτσι, της πολιτικής γραμματείας στην Κουμουνδούρου, μετά από πρόσκληση του Παύλου Πολάκη χθες το βράδυ, ο οποίος ζητούσε από τα μέλη να δώσουν το παρόν για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις. Τελικά έδωσαν μόλις 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας το παρόν. Ήταν ο Παύλος Πολάκης, ήταν η Ρένα Δούρου, ήταν ο Νίκος Παπάς. Και ουσιαστικά δεν υπήρξε απαρτία, όπως καταλαβαίνεις. Έπρεπε να είναι 17 τα άτομα για να έχει απαρτία το όργανο. Είναι, συνολικά έχει 30 άτομα. Οπότε δεν μπορούσε να ληφθεί και καμία ουσιαστικά απόφαση. Αυτό τώρα που συνέβη εκεί ήταν ουσιαστικά να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο μπλοκ, γιατί έχουμε δύο μπλοκ πλέον καθαρά. Βασίλη, από τη μία πλευρά είναι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει δηλώσει άλλωστε και ξεκάθαρα ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία, και από την άλλη πλευρά είναι ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου και ο Γιάννης Μπουλέκος, οι οποίοι θέλουν να μιλούν για ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Μένει να δούμε αυτό πώς το εννοούν ακριβώς, πώς θα αποτυπωθεί. Να σου πω ότι ξέσπασε άγριος καυγάς χθες το βράδυ όταν στάλει mail από την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, την Αναστασία Σαπουνά, η οποία έλεγε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί και την επιτροπή αύριο Σάββατο. Εκεί αντέδρασαν έντονα και ο Νίκος Παπάς αλλά και ο Παύλος Πολάκης, οι οποίοι είπαν ότι θα γίνει κανονικά και ότι δεν έχει αρμοδιότητα η κυρία Σαπουνά για να μπλοκάρει τη συνεδρίαση που έχουν ζητήσει 75 μέλη του οργάνου. Πριν από λίγο βγήκε από την Κουμουντούρου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, ο Φώτης Κουμπέλης, και είπε ότι η κεντρική επιτροπή πρέπει να γίνει κανονικά, καθώς δεν υπάρχει κανένα θέμα λόγω της απουσίας του Προέδρου από τη στιγμή που έχει κατατεθεί το αίτημα από τα μέλη που χρειαζόντουσαν για τη σύγκλησή της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε.
0: Γιάννη, η σημερινή απόπειρα για συνεδρίαση της Επιτροπής προμηνεί το τι θα γίνει και αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Η μισή λένε ότι θα πρέπει να διεξαχθεί, η άλλη μισή όχι.
7: Ναι, θα σου έλεγα, Βασίλη, ότι δεν πρόκειται η πλευρά της, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, πλειοψηφίας να δώσει το παρόν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Οπότε θα είναι τα μέλη που υποστηρίζουν τον Παύλο Πολάκη αλλά και τον Νίκο Παπά και τη Λένα Δούρου. Δεν πρόκειται οι υπόλοιποι να δώσουν το παρόν και να, όπως λένε, να νομιμοποιήσουν αυτήν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία φαίνεται ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει έναν βασικό στόχο. Την επαναφορά, το είπε άλλωστε ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης, την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί άλλωστε μόνο έτσι ο Παύλος Πολάκης θα μπορέσει να διεκδικήσει.
0: Είναι προαπαιτούμενο για να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία του Κόμματος.
7: Όχι για την Προεδρία του Κόμματος, Βασίλη, για
0: τη συλλογική
7: κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί η Προεδρία του Κόμματος όλα δείχνουν ότι θα πάει για μετά τις εκλογές. Καθώς βάσει του καταστατικού πρέπει να πρώτα να γίνει συνέδριο, να εγκρίνει τις υποψηφιότητες και μετά η εκλογή, θυμίζω, γίνεται από τη βάση του κόμματος.
0: Α, δηλαδή είναι μια μακρά διαδικασία η οποία
7: ακριβώς.
0: Ναι. Δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί ως την εκλογική αναμέτρηση.
7: Ακριβώς όπως το λες, και γι' αυτό μάλιστα προκρίνουν το σενάριο
0: τη συλλογική ηγεσία.
7: Όλα αυτά μετά τις κάλπες, όπως καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα. Όπως είπες και εσύ, όλοι ξαφνιάστηκαν, πρέπει να σου πω, από την κίνηση του Σοκράτη Φάμελου. Το γνώριζα μόνο πολύ στενοί του συνεργάτες. Μάλιστα, μια αναφορά του, πρέπει να σου πω, στη δήλωσή του που έλεγε ότι μέχρι και σήμερα έδωσα τη μάχη για να μην υπάρχει αυτό το σχίσμα πολύ. Το ερμήνευσαν ως ίσως και απόπειρά του, ίσως να υπήρξε και μια τηλεφωνική επικοινωνία. Βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να αλλάξει το κλίμα. Ωστόσο ο ίδιος διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι είναι εντός εισαγωγικών φευγάτοι, όπως καταλαβαίνεις από ΣΥΡΙΖΑ, και οι βουλευτές αλλά και τα μέλη των οργάνων. Δύσκολα θα μπορούσε να συγκρατήσει αυτό το κύμα, οπότε επέλεξε και ο ίδιος την παρέτησή του και να δώσει την δυνατότητα στους υπόλοιπους να κάνουν αυτό που θεωρούν σωστό για το κόμμα.
0: Σε αχαρτογράφητα νερά λοιπόν κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος.
8: Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μου. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να λάβουν τις ευθύνες τους.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ένοχοι κρίθηκαν από το μεικτό όρκο δικαστήριο Αθηνών οι δύο αστυνομικοί για το βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας το 2022. Αντίθετα, ο τρίτος αστυνομικός αθώθηκε. Ο εισαγγελέας της έδρας Άννα Κανδύλη είχε εισηγηθεί απαλλαγή.
9: Ακριβώς, γιατί σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, κατά τη διαδικασία προέκυψαν αντιφάσεις και τεμάσεις καταθέσεις της καταγγέλουσας και μάλιστα είχε σημειώσει πως αποδείχθηκε σεξουαλική πράξη αλλά όχι έλλειψη συνένεσης. Όμως το δικαστήριο είχε διαφορετική άποψη. Οι δικαστές τους καταδίκασαν, τους δύο αστυνομικούς, μετατρέποντας την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση της 19χρονης. ενώ ο ένας από τους δύο κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο κατέγραφε τις πράξεις με κρυφή κάμερα που είχε τοποθετήσει το τσαντάκι του. Γι' αυτόν και ο εισαγγελέας είχε προτείνει ενοχή. Ο τρίτος αστυνομικός αθωώθηκε κατά πλειοψηφία από την κατηγορία της συνέπειας σε βιασμό. Και πρέπει να πούμε ότι εντός της ημέρας, το δικαστήριο έχει διακόψει τώρα, και εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινώσει τις ποινές για τους καταδικαστέντες.
0: Αντιμέτωποι με φωνικές πυρκαγιές είναι η Ισπανία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν από φωτιά που μένεται στην Ανδαλουσία. Η κατάσταση, Βαγγέλη Αρεταίο, είναι δραματική.
10: Είναι δραματική, Βασίλη, καθώς η Ανδαλουσία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών, καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από το απόγευμα της Πέμπτης έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπους, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για 19 αγνώμενους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Ισπανικών μέσων ενημέρωσης, οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες σημειώθηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγής τους. Σύμφωνα με όλα αυτά που μπορούμε να ξέρουμε, οι πολλοί αγνόησαν τις σαφείς οδηγίες των αρχών να παραμείνουν στα σπίτια τους. Και αρκετοί επέλεξαν να εγκαταλείψουν την περιοχή με τα αυτοκίνητά τους. Και έτσι πολλοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στις πτώχες και απαθρακώθηκαν. Μεταξύ τους ήταν και ορισμένοι Βρετανοί τουρίστες, σύμφωνα πάλι πάντα με τα Ιταλικά, με τα Ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε 40 βαθμούς Κελσίου και λίγο παραπάνω και πολύ ισχυρούς ανέμους. Και υπάρχουν, έχει κινητοποιηθεί όλος ο ισπανικός κρατικός μηχανισμός και η περιοχή έχει διαταχθεί σε έκτακτη ανάγκη. Και βεβαίως έχουμε και τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέντρο Σάντσες, ο οποίος όχι μόνο εξέφρασε την θλίψη του, αλλά προσπάθησε να δώσει και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το τι συμβαίνει και για το πώς συντονίζεται όλη η επιχείρηση. Και σύμφωνα τέλος με τα στοιχεία της υπηρεσίας Κοπέρνικου, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, η Ισπανία έχει ήδη χάσει πάνω από 50.000 εκτάρια από δασικές πυρκαγιές μέσα μόλις το 2026.
0: Μια απίστευτη περιπέτεια βίωσαν οι επιβάτες πρωινής πτήσης από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο. Λίγο μετά την απογείωση, παράθυρο του αεροπλάνου έσπασε, προκαλώντας τον τραυματισμό επιβάτη. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
11: Καλό μεσημέρι. Πτήση τρόμου για δεκάδες επιβάτες σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Όπως κατήγγειλε επιβάτηδα της πτήσης στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Έσπασε ένα παράθυρο του αεροσκάφους μέσα στην καμπίνα των επιβατών. Σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε από συμπίεση κατευθείαν, ενώ ένας Σέρβος επιβάτης που καθόταν δίπλα από το σπασμένο παράθυρο κινδύνευσε να πέσει στο κενό. Γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς σφήνωσε με το κορμί του στην τρύπα του παράθυρου, τον συγκρατούσε η ζώνη ασφαλείας και δύο γυναίκες που κάθονταν δίπλα του, η μία εξ αυτών η σύζυγός του, κατάφεραν και τον τράβηξαν προς τα μέσα μαζί με τη βοήθεια του πληρώματος. Παράλληλα έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, ενώ επικράτησε για λίγα λεπτά μεγάλος πανικός. Τελικά, με την ψυχραιμία του Έλληνα πιλότου και του πληρώματος, το αεροπλάνο επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Σέρβος διακομίστηκε έχοντας τις αιστείες του σε νοσοκομείο της πόλης με κάκωση στον αυχένα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες κρατήθηκαν, έμειναν για λίγη ώρα σε μία αίθουσα στο αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι να τους δοθεί δυνατότητα με νέα πτήση να ταξιδέψουν προς τον προορισμό τους. Να προσθέσουμε ότι η ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε η αεροπορική εταιρεία, επιβεβαιώνοντας το γεγονός, λέγοντας ότι ένα παράθυρο επιβάτη μετακινήθηκε εν πτήση, χωρίς όμως να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Μείνετε στον Real FM. Σε λίγο, πολλαπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών και για αυτοκτονικές τάσεις ή αυτοτραυματισμούς ανηλίκων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
15: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πολλαπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμεινο του έτους οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών και για αυτοκτονικές τάσεις ή αυτοτραυματισμούς ανηλίκων. Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, 10 κλήσεις για κακοποίηση γίνονται καθημερινά στο χαμόγελο του παιδιού, 3 ανήλικοι εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις, ενώ ένα παιδί καταγγέλει κάθε ημέρα ότι έχει πέσει θύμα σοβαρού διαδικτυακού κινδύνου. Ο οργανισμός υποστήριξε ότι περισσότερα από 60.000 παιδιά και διαχειρίστηκε ότι δέχτηκε κλήσεις περισσότερα από 60.000 παιδιά και διαχειρίστηκε πάνω από 100.000 κλήσεις για βοήθεια. Τα στοιχεία είναι σοκαριστικά και χτυπούν καμπάνες. Το ρεπορτάζ η Σοφία Γαλάνη.
2: Τα στοιχεία του οργανισμού δείχνουν μια ανησυχητική αύξηση των περιστατικών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2026, το χαμόγελο του παιδιού υποστήριξε 60.291 παιδιά, δηλαδή κατά μέσο όρο 333 παιδιά κάθε μέρα, ενώ διαχειρίστηκε 101.099 κλήσεις και 3.780 μηνύματα μέσω των 6 γραμμών βοήθειας και υποστήριξης, που λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Συνολικά 491 παιδιά που εκδήλωσαν αυτοκτονικές τάσεις και αυτοτραυματική συμπεριφορά έλαβαν βοήθεια. Αριθμός που αντιστοιχεί στο 63% των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφηκαν ολόκληρο το 2025. Το 70% των περιστατικών αφορά εφήβους, ενώ από αυτούς το 67% είναι κορίτσια. Γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της έγκαιρης παρέμβασης. Παράλληλα, 150 παιδιά υποστηρίχθηκαν για σοβαρούς διαδικτυακούς κινδύνους, όπως ηλεκτρονικό σεξουαλικό εκβιασμό, διαδικτυακό εκφοβισμό, διαδικτυακή αποπλάνηση και έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Το 41% των περιστατικών αφορά παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών, ενώ το 29% αφορά εφήβους 16 έως 18 ετών. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι και οι αναφορές κακοποίησης. Μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά ΣΟΣ 1056 και του ΣΟΕΜΠΕΡ ΤΑΕΠΛΕΝ ΕΛΑΣ, ο οργανισμός έλαβε και διαχειρίστηκε επώνυμες και ανώνυμες αναφορές για 1.835 παιδιά που αφορούσαν περιστατικά σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέληση ή εγκατάλειψης. Τα προβλήματα έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδα, τόνισε στον Real FM ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλας, ενώ όπως είπε, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και η αύξηση των αυτοκτονικών συμπεριφορών.
3: Το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας πλέον. Τα θέματα που αφορούν παιδιά, τα προβλήματα που αφορούν παιδιά έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας. Και αυτό είναι αντιπροσωπευτικό, το ότι το χαμόγελο έχει γίνει για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, έχει γίνει για κέντρο αναφοράς, όπου οτιδήποτε γίνεται μας παίρνουν τηλέφωνο. Οπότε αυτό είναι σημαντικό μεν, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ένα αποτέλεσμα της κοινωνίας η οποία έχει πρόβλημα με τα παιδιά. 101.000 κλήσεις διαχειριστήκαμε, αλλά στηρίξαμε όμως 60.291. Ένα παιδιά. Εκείνο που δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα προβλήματα είναι το θέμα της αυτοκτονικότητας, της αυτοκτονικότητα και μη αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά, που αυτό το εξάμηνο είχε τεράστια αύξηση. Τεράστια αύξηση και δείχνει τον ψυχισμό πλέον των παιδιών και των εφήβων που φτάνουν σε σημεία ακραία. Φτάνουν σε σημεία ακραία και τηλεφωνούν τα ίδια για να κάνουν κάτι, να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Και αυτό δείχνει την ένταση, έτσι. Και γενικότερα η βία πάρει τεράστιες διαστάσεις, ενώ τα ψυχικά προβλήματα των παιδιών έχουν δημιουργήσει θέματα τα οποία φτάνουν σε σημείο όπου παιδιά με ψυχικά προβλήματα χαρακτηρίζονται παραβατικά και όχι ψυχικά ασθενείς.
1: Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους που είναι άνεργοι, εξήγηλε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ετοιμάζεται επίσης νέο πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει όλες τις πληροφορίες.
4: Το πρώτο πρόγραμμα που θα ανοίξει η Βασίλη είναι για τους άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 25 μέχρι 54 ετών. Το ωφελούμενο θα είναι με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο. Περιμένουμε να ανοίξει τα επόμενα 24 ώρα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Οι αποδοχές θα είναι 1.250 ευρώ μεικτά για απόφοιτους πανεπιστημίου και 1.200 για απόφοιτους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι γραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και διαθέτουν τα απαιτούμενα ασφαλώς προσόντα. Και μέσα στον Ιούλιο θα ενεργοποιηθεί ο νέος κύκλος του προγράμματος απασχόλησης ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών. Είναι 8.000 πολίτες που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και με αυτόν τον τρόπο να συμπληρώσουν, Βασίλη, τα ένσημα που τους λείπουν για να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν. Και αυτοί θα πρέπει να είναι γραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. απόλυσης. Ο κατώτατος μισθός θα είναι 920 ευρώ μεικτά και θα καταβάλλονται κανονικά όλες οι ασφαλιστικές εισφορές και τυχόν επιδόματα ή προς αυξήσεις που προβλέπονται με ειδικότητα. Τις αιτήσεις θα τις κάνουν οι ίδιοι οι Δήμοι. Θα είναι πλήρη απασχόληση με διάρκεια έως 2 χρόνια σε Δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία και άλλους φορείς του Δημοσίου που αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Βασίλη.
1: Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη και ο δεύτερος θερμότερος σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύτηκε μάλιστα κοντά στους 21 βαθμούς. Ακρός ανησυχητικές είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ακούμε τον Γρηγόρη Διβάνη που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
5: Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε επιρροτική και παγκόσμια κλίμακα αποκαλύπτει το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Γερεά Ήπειρος αρχίζει να δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, με άλλα λόγια ήταν 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991-2020. Καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί μόλις τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Η Σαμάνθα Πέριτζ, αρμόδια για στρατηγικά ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων, δήλωσε ότι η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος, ενός προβλήματος αφηρημένου και στατικού για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή. Τόνισε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, επισημένοντας τις αλλαγές στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας ως μία από τις αιτίες. Όπως είπε, οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σε ένα πιο θερμό κόσμο και θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Όταν οι επιστήμονες αναφέρουν αλλαγές στην κυκλοφορία του αέρα, εννοούν ότι τοπικά μετεωρολογικά συστήματα και άνεμοι έχουν αλλάξει συμπεριφορά με αποτέλεσμα να παγιδεύουν τη ζέστη ή να μεταφέρουν συνεχώς θερμές αέριες μάζες προς την Ήπειρο.
0: Αθλητικά.
1: Πανηγυρίζει Δημήτρη Σταυρακάκη η Γαλλία για την πρόκριση στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
6: Άνετα, Βασίλη, η Γαλλία κέρδισε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρωταγωνιστής ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχασε πέναλτι στο πρώτο μέρος, όμως σκόραρε για ακόμη μια φορά και έτσι έφτασε τα 8 γκολ στο φετινό Μουντιάλ. 8 έχει και ο Μέση. Ενώ ο Μέση προηγείται την ιστορία του θεσμού με 21 τέρματα και τον ακολουθεί ο Εμπαπέ με 20. Τώρα, στο χθεσινό παιχνίδι, η Γαλλία είχε ένα καταπληκτικό εξάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί πέτυχε τα 2 γκολ, στο 60 ο Εμπαπέ και στο 66 ο Ντεπελέ. Και η Γαλλία στους 4. Θα παίξει με τον νικητή του απόψινού αγώνα της Ισπανίας με το Βέλγιο που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Ο ημιτελικός της Γαλλίας θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. Τα προημιτελικά της Ισπανίας με το Βέλγιο που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Ο ημιτελικός της Γαλλίας θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. Τα προημιτελικά θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Τα μεσάνυχτα έχουμε το Αγγλία-Νορβηγία και στις 4.

0: τις προσεχούς τρίτης. Τώρα πάμε στο μπάσκετ. Την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Γερμανός Φόρουαρτ που αγωνίζεται στην Παρτιζάν Βελιγραδίου υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Όπως αναφέρει στο ποδόσφαιρο τώρα η βρετανική εφημερίδα Sun, η Arsenal είναι πολύ κοντά για να αποκτήσει τον Χρήστο Τζόλι, τον διεθνή Έλληνα Extreme που παίζει στη βελγική Club Brugge. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει μέχρι το 2029, είναι επέκταση της εργασίας. Ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής Χαβιέ Ριμπάλτα. Τον Ολυμπιακό στην τελική ευθεία είναι η μεταγραφή του Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς που αγωνίζεται στην βουλγαρική Λούτο Γκόρετ. Σήμερα η βουλγαρική ομάδα έχει φιλικό παιχνίδι, δεν τον έχει στην αποστολή. Οι πληροφορίες λένε ότι ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Και στο τένις, στο Γουίμπλετον, σε μισή ώρα θα αρχίσει ο ημιτελικός των ανδρών. Ο Βρετανός Πέρι θα παίξει με τον Γερμανό Σβέρεφ. Θα ακολουθήσει ο άλλος ημιτελικός, ο Ιταλός Γιάννικ Σίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Θα παίξει με τον μεγάλο Νόβακ Τζόκοβιτς. Υπόθεση Τσεχίας, ο αυριανός τελικός στις γυναίκες στις 6 το απόγευμα. Η Λίντα Νόσκοβα θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Μούσκοβα. Η Νόσκοβα 2-0 στον ημιτελικό απέκτησε την Ουκρανή Μάρτα Κότσιουκ. Και η Μούσκοβα 2-1 σετ απέκτησε την Αμερικανίδα Κοκογκόφ.
1: Ο καιρός. Συννεφιά και σήμερα στην περιοχή του Αμαρουσίου περιμένουμε και βροχή, Τάσο Αρνιακέ.
2: Ναι, μερικές ψυχάλες πέφτανε απ' έξω τώρα πριν λίγο.
1: Ήδη.
2: Ναι. Αλλά δεν θα διατηρηθούν για πολύ. Δεν θα έχει καμιά σχέση η σημερινή κακοκαιρία με τη χθεσινή που ήταν αρκετά δυνατή. Όχι μόνο στο Μαρούσι, αλλά σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά έριξε ικανοποιητικές βροχές, σπάνιο πράγμα για μήνα Ιούλιο. Έτσι λοιπόν αύριο περιορίζεται η αστάθεια. Περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και νότια κυρίως περιμένουμε κάποιες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο βοριάδες 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35-36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 32-34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους, θαλάσσια άβρα κυρίως και θερμοκρασία από 23-34-35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια. Δεν φαίνεται ούτε εκεί να έχουμε βροχές και καταιγίδες. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες κυρίως στη Μακεδονία, με σημεριανές και απογευματινές μπόρες κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Βοριάδες 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουμε τα 6 και τοπικά τα 7. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και 38. Στα νησιά τους 33 με 35. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τη νέα εβδομάδα παρόμοιες καιρικές συνθήκες με αρκετή ζέστη. Μία μικρή υποχώρηση του υδραργύρου 1-2 βαθμούς την Τρίτη και την Τετάρτη, όμως από την Πέμπτη και μετά φαίνεται ότι οι ζέστες πια σφίγγουν, τα ψέματα τελειώνουν και ο υδράργυρος θα αρχίσει να πλησιάζει πια τους 40 βαθμούς Κελσίου, κάτι όμως απόλυτα φυσιολογικό, φτάσαμε πια μέσα Ιουλίου.
1: Συνηθισμένη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ο λόγος πάλι στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων και Μάρνη. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού, στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε κυρίες κύριοι στο enikos.gr. Θεσσαλονίκη, δίπλα στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, το κρυσφύγετο των συλληφθέντων, οι κινήσεις τους πριν και μετά τη δολοφονική επίθεση. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr δύο συλλήψεις για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Αναζητείτε άλλο ένα άτομο. Έτσι κυρίες κύριοι καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο.

0: Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.
1: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Έντονη δυναμική αλλά και σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο των προσλήψεων αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα της CY για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Το 53% των επιχειρήσεων εκφράζει την πρόθεση να αυξήσει το προσωπικό πλήρους απασχόλησης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των σχεδίων προσκρούει στην έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων, καθώς το 69% των εργοδοτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ανέβρεση ταλέντου με τις απαραίτητες δεξιότητες. Παράλληλα, το 52% των επιχειρηματιών αναδεικνύει το αυξανόμενο εργατικό κόστος και την ανάγκη για ανταγωνιστικές αμοιβές ως την κυριότερη πρόκληση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτός ο συνδυασμός ελλείψεων και αυξημένου κόστους οδηγεί το 20% των εταιριών να στραφεί πλέον σε εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών του. Ισχυρή τάση ενίσχυσης της απασχόλησης αποτυπώνει σχετική έρευνα του 2026 και για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο έτος, γεγονός που δείχνει έντονη διάθεση για ανάπτυξη. Ωστόσο, οι προκλήσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθορίζουν τα επόμενα βήματα των εταιριών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες για τα επόμενα 3 χρόνια, με το 66% των επιχειρήσεων να τις θεωρεί καθοριστικές. Έναντι 61% το 2025. Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν περαιτέρω τη σημασία τους, αυξάνοντας από 52% σε 61%, ενώ ακολουθούν η ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση και οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις προτεραιότητες των εργοδοτών. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, το 55% αναγνωρίζει το συνολικό εργατικό κόστος ως τη σημαντικότερη επιχειρηματική πρόκληση και το 42% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του. Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα έρευνας για τη σχέση των εργαζομένων Ελλήνων με το κατοικίδιό τους. Το 64% δηλώνει έτοιμο να αλλάξει επαγγελματική στέγη αν η νέα εργασία προσφέρει ένα pet-friendly περιβάλλον. Οι Έλληνες όλο και περισσότερο δεν θεωρούν πλέον τα ζώα τους απλά συντροφιά, αλλά ισότιμα μέλη της οικογένειάς τους. Οι πολλές ώρες απουσίας από το σπίτι προκαλούν ενοχές και άγχος στους ιδιοκτήτες, έτσι η δυνατότητα τηλεργασίας ή η παρουσία του σκύλου ή της γάτας στο γραφείο αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες επιλογής καριέρας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αφού γκράζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα και αντιλαμβάνονται ότι η υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών για τα κατοικίδια δεν αποτελεί απλώς μια ευγενική παροχή, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών που αναζητούν ουσιαστική ισορροπία στη ζωή τους.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
3: Ο Ορέστης Ντάντος στον Real FM 97,8. Στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη,
10: κάθε πόλη.
9: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το Μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το Μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
11: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
13: Τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM. Η ώρα είναι 3.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: This was my very first hit record in America.
0: in 1979. Do you remember this? It's

Μια πραγματικά ανατριχιαστική εκτέλεση. Bonnie Tyler που έφυγε χθες από την ζωή, μια σπουδαία, μια θρυλική τραγουδίστρια στα 75 της, σε μια από τις τελευταίες συναυλίες πριν από 3 χρόνια στη Βιέννη, μια εκπληκτική συναυλία που είναι σαν να είναι 25 χρονών. Ακούστε, ακούστε.

το Total Eclipse of the Heart είναι το μεγάλο, η μεγάλη της επιτυχία, αλλά το αγαπημένο της τραγούδι ήταν αυτό. It's a Hard Day και ήταν το πρώτο. 1977, single στη Βρετανία και γίνεται μεγάλη επιτυχία στην Αμερική και το είπε στο ξεκίνημα και την κάνει γνωστή το 79. Αυτή η εκπληκτική βραχνάδα. Και από κάτω αποθέωση, δεκάδες χιλιάδες θεατές είναι στη Βιέννη συναυλία 2023, τραγουδούν μαζί της και την αποθεώνουν. Πρέπει να το δείτε, είναι καταπληκτικό. Το τελευταίο χειροκρότημα, ο τελευταίος αποχαιρετισμός, ήθελα και σήμερα, ξέρετε την αγαπώ πάρα πολύ την Πονιτά Ηλίου, τραγουδίστρια, ακούσαμε και χθες, αλλά και σήμερα με αυτή τη live εκτέλεση να αποχαιρετήσουμε την πολύ μεγάλη Bonnie Tyler με αυτή την εκπληκτική εκτέλεση ενός πραγματικά συγκλονιστικού τραγουδιού, It's a Heartache.

και τέτοια μέρα που πραγματικά ο ειδησογραφικός παροξισμός, δεν θυμάμαι, δεν έχει προηγούμενο, δηλαδή έχει 15 πρώτα θέματα. Τι να σας πρωτοπώ. Επειδή έχει έτσι μια συννεφιά έξω, μια καταχνιά, χθες τέτοια ώρα είχε βροχή, αλλά σιγά σιγά ο καιρός θα γίνει απόλυτα καλοκαιρινό, Σαββατοκύριακο θα έχουμε 38. Ξύπνησα κατά τις 6 όπως κάθε πρωί, βλέποντας την τραγική είδηση για την Ανδαλουσία. 12 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί στη χειρότερη φωτιά στην Ανδαλουσία, στην ιστορία της. Αγνοούνται 19. Μια φοβερή φωτιά στο δάσος, εκεί ξέρετε, 40 επί μέρες, 41-42 βαθμοί, βράζει ο τόπος. Προσπάθησαν να φύγουν από διαφορετική διαδρομή, παγιδεύτηκαν, κάηκαν ζωντανοί, 12 αγνοούνται 19. Η μέρα ξεκίνησε με αυτή την τραγωδία. Μετά συνεχίστηκε μια είδηση που νομίζω ότι ήταν κάτι που όλοι το περίμεναν και είχε φανεί από χθες, όταν με τρόπο που θα έπρεπε πάντα αυτός να είναι, όλη η Ελλάδα που χαιρέτησε τη Βάγια Νέστορα, θύμα της τυφλής τρομοκρατικής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που έφυγε με αυτό το φρικτό τρόπο, δηλαδή ήταν στο σπίτι της, ξημερώματα, και είναι το αυτοκίνητο στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Κατεβαίνει πρώτα ο σύζυγος, που σώθηκε τελικά. Μετά πάει να κατέβει η ίδια για τη δεύτερη έκρηξη και το οστικό κύμα τη βρίσκει στη σκάλα, ανάμεσα δεύτερο και τρίτο όροφο. Την καίει, 80% εγκάβματα, την άλλη μέρα χάνει τη μάχη. Σήμερα λοιπόν ανακοινώθηκε ότι συνελήφθησαν οι δράστες, οι οποίοι είχαν κρυσφύγετο 200 μέτρα από το σπίτι της Βάγιας Νέστορα. 200 μέτρα. Τρεις συνελήφθησαν. Δύο άνδρες και μία γυναίκα. Και το απίθανο είναι ότι ο τρίτος, γνωστά άτομα από τον αρχικό χώρο, η γυναίκα συνελήφθη στην Κρήτη, αλλά δύο στη Θεσσαλονίκη. Το εκπληκτικό είναι ότι χρησιμοποίησαν το σπίτι του ενός που ήταν συμπληρωματικά εκεί δίπλα για να χτυπήσουν και να σκοτώσουν τελικά, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τη Βάγια Νέστορα στα 72 της, και να τραυματίσουν σοβαρά την κόρη της, που με καροτσάκι συγκλώνησε χθες. Πήγε καμένη και πάνω και κάτω να αποχαιρετήσει τη μητέρα της.

γυναίκα στην Ελλήφθη στα Χανιά, οι δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη. Ο ένας ήταν εκείνος που τους έδινε το κρυσφύγετο τόσο κοντά στο σπίτι στο οποίο χτύπησαν. Άλλη ομάδα είχε χτυπήσει τους άλλους δύο πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας και εκεί η αστυνομία είναι κοντά στη σύλληψή τους. Την ίδια ώρα σχεδόν, για να πάρουμε έτσι το φιλμ της ημέρας, ο Άδωνης Γεωργιάδης έβαζε φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, λέγοντας στόπεν ότι ο Τσίπρας, σε συνέχεια των όσων είχε πρωτοποιεί, ότι δηλαδή δωροδοκήθηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες παραμονές των εκλογών του 19 και κράτησε γι' αυτό μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν, δίνοντας συνέχεια, απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το βράδυ είπε ότι εγώ δεν απάντησα, δεν έκανα μήνυση όπως μου είπαν στον Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή με κατηγόρησε ότι δωροδοκήθηκα για να αλλάξω τους κώδικες. Γιατί ξέρετε, ποιος το είπε, ο Γεωργιάδης, κάθε φορά που μιλάει ο Γεωργιάδης, κερδίζω και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Και επίσης δεν είναι Γεωργιάδης, αυτό είναι ο Αδωνισμός. Αδωνισμός της Νέας Δημοκρατίας. Και Γεωργιάδης ο Μητσοτάκης και Μητσοτάκης ο Γεωργιάδης. Εδώ έχω ένα κενό εγώ. Αν ο Γεωργιάδης τον Μητσοτάκης, άρα ο Μητσοτάκης λέει ότι εσύ χρηματίζεσαι, η απάντηση είναι ανεβαίνω στις δημοσκοπήσεις, δεν πειράζει. Έχω ένα κενό σε αυτό. Λοιπόν, σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης, ότι έκανε τον Κινέζο ο κύριος Τσίπρας, είναι ένας κλέφτης. Έμαθε την είδηση όταν ήταν με το πούρο του, λέει, στη Σαρδινία, είναι ένας κλέφτης. Η απάντηση των στελεχών, μιλούσε νωρίτερα με τον κύριο Καπουτσί, ο οποίος είναι αναπληρώτης εκπρόσωπος της Ελλάς, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, είναι, ποιος τα λέει, ο Άδωνης, δεν έχει σημασία. Είναι ένα κενό αυτό. Θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Τεμπονέρα που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και με τον κύριο Ρωμανό. Έχουμε σήμερα Dream Team. Ρωμανός Τεμπονέρας Τσουκαλάς. Είναι κορυφαία στελέχη των τριών κομμάτων για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Αλλά μην μείνουμε εκεί, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε κάτι ακόμα στο όπεν. Θυμάστε εκείνη τη φωτιά που έπιασε χθες το Σμανόγλιο, ξημερώματα και παραλίγο να κάνουν ζωντανοί ασθενείς. 36 έφυγαν άρων-άρων. Μια γυναίκα καρκινοπαθή στα 83, της χρειάστηκε να βγάλει για λίγο τη μάσκα, έπαθε ανακοπή, πέθανε. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι το ψάξαμε και τη φωτιά την έβαλε ένας ηλικιωμένος, 70 κάτι χρονών, ο οποίος τόσο καιρό, λέει, έβριζε το Μητσοτάκη και το Γεωργιάδη. Ξυπνάει ξημερώματα, παίρνει τον αναπτήρα, βάζει φωτιά στο κρεβάτι του, στο στρώμα, στους εντώνει, τυλίγεται όλη η κλινική στις φλόγες, δεν ειδοποιεί, φεύγει. Ο άνθρωπος ήταν δίπλα του και εγώ ήταν ζωντανός. Είχε άνθρωπο, ασθενή, δεν τον ειδοποίησε στο θάλαμο. Βγάλαμε άρων-άρων 36, θα μπορούσαμε να είχαμε 36 νεκρούς. Ήθελε να κάψει 36 για να ρίξει το Μητσοτάκη. Το είπε ο Υπουργός Υγείας, όχι οποιοδήποτε. Έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος και έχει ομολογήσει. Ενώ η μέρα κυλούσε, οι προβολείς έπεσαν στη Βουλή. Στη Βουλή, όπου είχαμε μονομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη για την οικονομία, στον απόϊχο της πρότασης Ανδρουλάκη χθες το βράδυ να επανέλθει η 13η σύνταξη. Ο κ. Ανδρουλάκης την κοστολόγησε χθες το βράδυ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός του λέει: αδελφέ μου, το Γενικό Λογιστήριο λέγει 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πού θα τα βρεις, θα το συζητήσουμε. Σε λίγο με τον κύριο Ρωμανό και με τον κύριο Τσουκαλά. Αν υπάρχουν που θα τα βρουν και ακοστίζει τόσο ή λιγότερο, που λέει το Πασόκ. Και δεν είναι μόνο αυτό που λέει το Πασόκ και επιστροφή του ΕΚΑΣ. Και ενώ συζητούσαμε όλα αυτά, έρχεται είδηση από την Τουρκία ότι η Τουρκία βρήκε χώρα, μάλλον του Κατάρ, να πουλήσει τους S-400 για να πάρει 6 τουλάχιστον F-35. Εδώ υπάρχει το θέμα, το συμβόλαιο, ότι πρέπει να συμφωνήσει η Ρωσία. Το Κρεμλίνο, κρατήστε το αυτό. Ταυτόχρονα βγαίνει η απόλυτη είδηση. 16 χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, τον εμπρησμό της Μαρφίν, με τρεις νεκρούς, θυμάστε την Αίγιο γυναίκα, συνελήφθησαν δύο 42χρονοι ως δράστες της επίθεσης. Ήταν ατεχιαστικό. 16 χρόνια μετά η αστυνομία λέει ότι είναι αυτοί, ότι με τα ίδια ρούχα χτύπησαν, με τα ίδια ρούχα τους παρακολούθησαν στη συνέχεια. Μια γυναίκα στον Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία την ξέρουν ποια είναι και προσπαθούν να τη συλλάβουν. Τρεις δηλαδή οι δράστες. Αν είναι έτσι, είναι σίγουρα συγκλονιστικό. Και όλα αυτά που σας λέω συνέβησαν μέσα σε λίγες ώρες. Α, και ο Πρωθυπουργός επίσης ανακοίνωσε στην, επειδή δέχεται πολύ κριτική η κυβέρνηση, ότι συγγνώμη, είναι δυνατόν όταν πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εδώ, όχι μόνο να μην πέφτουν, να ανεβαίνουν κιόλα, όπως είπε σήμερα η κυρία Ζάγκα, 5, 6, 7, 8, 10 λεπτά, ενώ όταν ανέβουν έξω σε 4 ώρες, να το βλέπουμε αυτό και στην Αγγλία. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι είναι μια σύνθετη διεθνής κατάσταση και γι' αυτό συμφώνησε με τα δηληστήρια και θα ανακοινωθεί τα επόμενα 24 ώρα και θα ισχύσει άμεσα. Μέχρι τέλος Ιουλίου τα δηληστήρια θα δίνουν φθηνότερα βενζίνη και πετρέλαιο, 10 λεπτά τη βενζίνη και 5 το πετρέλαιο. Θα υποστούν το κόστος στα δηληστήρια. Καλό είναι αυτό. Φτάνει? Όχι.
τα δηληστήρια εκείνα που δείχνουν πάντα οι βενζινοπόλες για το κόστος της βενζίνης. Σήμερα το πρωί η κυρία Τσαγκάρη μου είπε στην τηλεόραση, η επικεφαλής της Επιτροπής για την Ακρίβεια, ότι είναι το Mediterranean Plan. Δηλαδή είναι 12 χώρες που έχουν ένα ενιαίο μοντέλο καθορισμού των τιμών του πετρελαίου, το οποίο κρατάει τις τιμές ψηλά. Ομολογώ ότι το έχω ξανακούσει αυτό, αλλά δεν μου αρκεί ως απάντηση. Διότι αν ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί μόνο για να κρατάει ψηλά τις τιμές, ας αλλάξει, ας κάνουμε κάτι. Είναι μια κίνηση αυτό, 10 λεπτά κάτω από τα δηληστήρια η βενζίνη άμεσα μέχρι τέλος Αυγούστου και 5 λεπτά το πετρέλαιο, δεν φτάνει. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε σήμερα η μέρα με οριμαγδό επικαιρότητας και αυτό σας έδωσε έτσι λεπτό προς λεπτό το χρονικό το φιλμ της ημέρας που δεν είναι μόνο αυτά, σας είπα έτσι μερικά που αξιολόγησα. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι 10 Ιουλίου, είμαστε στο κατακαλό καιρό και ποιος είπε ότι δεν έχει δει στο καλοκαίρι. Εδώ τέτοια μέρα δεν θυμάμαι ούτε στο καταχείμωνο. Θα μπορούσα να κάνω δελτίο, να σας λέω 15 πρώτα θέματα. Λοιπόν, Παρασκευή 10 Ιουλίου, είμαστε εδώ ζωντανά στο Real FM, η Λουκία Γκάτσου δεν είναι δίπλα μου, ελπίζω να έρθει στη συνέχεια, ελπίζω να είναι καλά γιατί δεν με έχει ειδοποιήσει για κάτι. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε μαζί ως τις 5, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, μου κάνει στροφιά ούτως ή άλλως ο Γιάννης Καραγευρέκης, ο εξαιρετικός Γιάννης, η Σοφία Γαλάνη φροντίζει για όλα και η Δέσποινα Καλοχέρη υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200, email στο tivopaki.realfm.gr. Και όλα αυτά στον απόϊχο μιας πολύ ενδιαφέρουσας δημοσκόπησης παρουσίασε χθες το πρωί. Πρώτο παρουσίασε εδώ στο Real FM, στη Ρίτσα Μπιζόγρο και στο Γιώργο Παγάνη, ο Δημήτρης Μαύρος είναι εξαμηνία τάση της MRB, από τις οποίες μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα. Σήμερα μιλούσαμε με τον Δημήτρη Μαύρο και αν όλα πάνε καλά, σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας, ελπίζω. Το τηλεφωνικό μας ραντεβού είναι για τώρα, αν μας ακούει. Μια δημοσκόπηση που καταρχήν επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε. Δηλαδή ότι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια. 49,5% το αξιολογούν πρώτο. Υγεία, περίθαλψη 34,7. Χαμηλή μισθή, πάλι το ίδιο με το πρώτο. Χαμηλά εισοδήματα 33,5. Και στη θέση νούμερο 5, στεγαστικό νέο στη λίστα, ύψος ενοικίων, υψηλές τιμές αγοράς κατοικίας 17,1. Αν το συνδυάσουμε όλο αυτό, πληθωρισμό, χαμηλή μισθή, στεγαστικό, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών. Και αυτό από το οποίο, αν θέλετε τη γνώμη μου, θα κριθεί εμπολής το αποτέλεσμα της κάλπης. Όποιος πείσει περισσότερο, επειδή ξέρετε οι πολίτες έχουν καεί στο χυλό και φυσάνε και το γιαούρτι, δεν είναι όποιος τάξει, όποιος πείσει ότι τάχει. Γιατί εγώ μπορώ να σας τάξω 18η σύνταξη. Εάν με πάρουν στο ψηλό, απλώς το καταστραφώ. Το θέμα είναι να πεις κάτι που μπορείς να το κάνεις, να το αποδείξεις και οι πολίτες να πιστέψουν ότι θα το κάνεις χωρίς να καταστρέψεις τα υπόλοιπα. Αν λοιπόν το κάνεις και βοηθήσεις πραγματικά τους πολίτες, παίρνεις πόντους και αυτό θα σε βοηθήσει την κάλπη. Είναι σαφές ότι το νούμερο ένα θέμα που θα κρίνει τις κάλπες είναι η οικονομία. Και όχι τα μακροοικονομικά μεγέθη, τα οποία ακόμη και η αντιπολίτευση παραδέχεται ότι η οικονομία πάει καλά, όχι. Η καθημερινότητα. Πώς αυτό μεταφράζεται στην τσέπη του πολίτη. Τι τον νοιάζει τον συνταξιούχο αν πάει καλά η οικονομία, αν του τελειώνουν τα χρήματα στις 15. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να πάει καλά η οικονομία και αυτό να μεταφράζεται σε καλύτερη ζωή, σε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Και δεν έχει απλώς σημασία να πάρει αύξηση μισθού ή σύνταξη ή να μειωθούν οι φόροι, να του μείνει στην τσέπη κάτι παραπάνω. Να ζήσει αξιοπρεπώς ή να μην του μείνει, αλλά να μην είναι και να μην πέφτει έξω ο προϋπολογισμός του νοικοκυριού.

0: Και αυτό βεβαιώνεται και από το επόμενο εύρημα. Βασικότερο πολιτικό διακύβημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Ποιο λέτε, το ξέρετε. 43,7 θέματα ελέγχου ακρίβειας στην αγορά. Μεσολαβεί ένα 37,3 που είναι θέματα διαφάνειας και διαφθοράς και ακολουθεί στην τρίτη θέση το ίδιο, αλλά με αυτή την έννοια που σας έλεγα. Δηλαδή, βελτίωση οικονομίας της χώρας, που από εκεί θα προέλθει η βελτίωση των οικονομικών των οικοκυριών. Κρατήστε το αυτό. Δηλαδή, ο πολίτης λέει: δεν θέλω απλώς να έχω καλή οικονομία, αλλά αυτό να μεταφράζεται σε καλύτερη ζωή για μένα, σε πιο πολλά λεφτά στην τσέπη μου. Θέμα νούμερο 4, το ίδιο με άλλη διατύπωση. Θέμα αύξησης εισοδημάτων. Δηλαδή, το 1, το 3 και το 4 είναι το 1, το ίδιο. Δηλαδή, πιο πολλά λεφτά στην τσέπη, καλύτερη ζωή. Είναι λοιπόν προφανές ότι εκεί θα κρυθούν τα πράγματα. Και επίσης έχουν ενδιαφέρον τα επιμέρους στοιχεία. Μία πρωτότυπη σύγκριση που κάνει ο Δημήτρης Μαύρος με τις εξαμηνιαίες τάσεις. Ένα crash test μεταξύ των αρχηγών. Ποιος αρχηγός μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα? Εξωτερική πολιτική. Μητσοτάκης 30,6, Τσίπρας 20,4, Ανδρουλάκης 12, Καριστιανού 11, κανένας 27. Είναι η μόνη περίπτωση που κάποιος αρχηγός είναι πιο πάνω από τον κανένα. Σε όλα τα άλλα ο κανένας είναι ο καλύτερος. Εξωτερική πολιτική λοιπόν Μητσοτάκης. Οικονομική πολιτική πάλι Μητσοτάκης. Γενική οικονομική, κρατήστε το αυτό. 23 Μητσοτάκης, 20 Τσίπρας, 12 Ανδρουλάκης, 12 Καριστιανού. 30 ο κανένας πρώτος. Κοινωνική πολιτική όμως Τσίπρας πρώτος. Κρατήστε το επίσης αυτό. Τσίπρας 22,6, δεύτερος Μητσοτάκης 21,7, τρίτη Καριστιανού 19,4, τέταρτος πάλι Ανδρουλάκης 13,4, κανένας, πρώτος με 24,3. Διαφάνεια διαφθορά. Να η έκπληξη. Να και ο κύριος Μαύρος. Κύριε Μαύρη, αγαπητέ Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο
0: μου. Με βρεθήκατε στο σημείο που ανέλυε αυτό το πρωτότυπο, που για μένα είναι το εύρημα της δημοσκόπης, crash test μεταξύ των αρχηγών, που βλέπουμε ότι ο καθένας υπερέχει και από κάτι που ήταν αναμενόμενο, αλλά λέει πολλά.
1: Ναι, και ήσουν, Νίκο μου, στο σημείο που ξαφνικά στη διαφάνεια διαφθορά προηγείται η κυρία Καριστιανού.
0: Πραγματικά. Φαίνεται ότι εξαργυρώνει τη διαδρομή της στη μάχη για τη τραγωδία των Τεμπών, και είναι το μόνο που είναι πρώτη, αλλά είναι πρώτη με διαφορά. 22,7 Καριστιανού, 18 Τσίπρας, 16 Μητσοτάκης, 11 Ανδρουλάκης.
1: Πόσο είναι
0: κανένας.
1: Εκεί ο κανένας?
0: 30. Άρα μπράβο. Ο κόσμος λέει κανένας.
1: Βλέπουμε ότι παντού ο κανένας έχει ένα ποσοστό κοντά στο 30% ή φτάνει μέχρι το 36%. Άρα το μόνο κόμμα το οποίο θα ενδυνάμει, θα μπορούσε να βγάλει αυτοδυναμία, είναι το κανένα κόμμα.
0: Σωστό.
1: Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή που η κατάσταση είναι ρευστή σε τέτοιο σημείο που θα πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, ή αν ήμουν αρχηγός κόμματος θα έπρεπε να τρέχω με τις ελβιέλες μου σαν τον τρελό γύρω γύρω και να λιώνω σόλες για να μπορώ να μαζέψω αυτή τη ρευστότητα που επικρατεί.
0: Εδώ όμως δείχνει η κυρία Μαύρη τα ατού των αρχηγών, δηλαδή Μητσοτάκης εξωτερική πολιτική πολύ δυνατός, κερδίζει και τον κανένα, η μόνη περίπτωση που κερδίζει κάποιος τον κανένα, και γενικώς οικονομία, αλλά στο ειδικώς οικονομία είναι Τσίπρας. Ακρίβεια και κοινωνική πολιτική είναι Τσίπρας, που είναι για μένα έκπληξη αυτό. Υπό την έννοια ότι έχει περάσει μια δύσκολη τετραετία ως πρωθυπουργός 15-19 και από τότε χάνει στις εκλογές. Γι' αυτό το λέω ότι είναι
1: έκπληξη. Αυτό σημαίνει και κάτι πονηρό.
0: Δηλαδή.
1: Ότι η ακρίβεια, παραδείγματος χάρη, και τα οικονομικά θέματα έχουν ξεφύγει από το να είναι μόνο ισολογισμοί, νούμερα κτλ. Κτλ. Έχει αρχίσει και ανακατεύεται μέσα σε αυτή τη διάσταση και η υπόθεση που λέγεται ethics, δηλαδή θέματα ηθικής και προθέσεων, για να είμαι ακριβέστερο.
0: Ποιος θα χτυπήσει τα συμφέροντα για να ρίξει πραγματικά τις τιμές και να μείνει στα λόγια.
1: Ακριβώς. Δηλαδή. Άρα λοιπόν εκεί γενικά και παραδοσιακά από καταβολής πλανήτη δεν ήταν το δυνατό σημείο της δεξιάς και κεντροδεξιάς αυτό. Ήταν μάλλον πλέον εκτυπάλλον το γήπεδο της, πώς το λένε, της κέντρο, κεντροδεξιά, κέντρο αριστερά.
0: Ναι, μα δεν είναι τυχαίο ότι και σήμερα στη Βουλή για μια ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι ενισχύει εισοδήματα, μισθούς, συντάξεις, μειώνει φόρους για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια που επιμένει. Το παραδέχθηκε ότι υπάρχει ζήτημα και ότι οι νοικοκυριά δεν τα βγάζουν πέρα ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη πλευρά ήταν παρόν, τα ρωτούσε την κυρία Τσαγκάρη που εκείνη έχει τη σημαία κατά τις ακρίβειες και των συμφερόντων και ακούσατε τι είπε. Λέω, ωραία όλα αυτά τα μέτρα, θα μειωθούν οι τιμές από το Σεπτέμβριο, οι τιμές, το τέρας της ακρίβειας, όλα αυτά τα συμφέροντα το χωράφι ράφι 10 φορές πάνω, οι ενδομηλικές συναλλαγές, όλο αυτό θα χτυπηθεί, μπορούμε. Εκεί όποιος πείσει, αγαπητέ Δημήτρη, τους πολίτες, νομίζω θα κερδίσει και τις εκλογές. Δεν ξέρω.
1: Ξέρετε τι Νίκο μου.
0: Για κανένα.
1: Θα σου πω το εξής, επειδή το έχουμε ψάξει και ποιοτικά με περίεργες έρευνες και μέσω AI και μέσω ποιοτικών ερευνών και μέσω ειδικών ποσοτικών ερευνών, το μότο των Ελλήνων σήμερα, και προσέξτε τη φράση, είναι πάρα πολύ λεπτή, είναι το εξής. Δεν θέλω να με σώσεις, θέλω να μπορέσω. Που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο ο σωσμός το ζητούμενο από την κυβέρνηση. Δηλαδή να σου δώσω αυτή τη στιγμή ένα σωσίβιο και μετά βλέπουμε πώς θα σε ανεβάσω στο καράβι. Αυτό το οποίο ζητάει ο κόσμος είναι ενεργητικό σωσμό. Δηλαδή να με βοηθήσεις, να μου δημιουργήσεις ένα δίκαιο πλαίσιο για να μπορώ εγώ να επιλέξω πώς θα ζήσω. Δεν θέλω να μου δίνεις μόνο κάποια χρήματα τα οποία... πάνε με τέτοιο, φτάνουν με τέτοιο τρόπο μέχρι εμένα που μετά εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα χρησιμοποιήσω και με τον τρόπο που μου τα δίνεις.
0: Να προσθέσω ένα ακόμα. Η πρόταση να είναι πιστική. Επειδή οι πολίτες, το έλεγα και πριν, έχουν καεί στο χυλό φυσάνε και το γιαούρτι, δεν τους ενδιαφέρει να βγω να τους πω θα πάρετε 21η σύνταξη και 18ο μισθό. Να τους πείσω ότι μπορώ να το κάνω. Αλλιώς θα χάσω διπλά. Αντί θα μου γυρίσει μπούμεραγκ. Εκεί. Το θέμα είναι ποιος θα πείσει τους πολίτες. Γι' αυτό και επέμενε σήμερα ο Μητσοτάκης στον κύριο Ανδρουλάκη που χθες το βράδυ είπε 13η σύνταξη κοστίζει τόσο και λέει κάτσε. Εσύ λες τόσο. Εγώ σου λέω 2,5 δις. Πούντα. Είσαι μπακάλικο το πρωτοσύκιο ο Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι είναι η καρδιά της ουσιαστικής, δεν λέω για τα άλλα θέματα, τα πυροτεχνήματα, ουσιαστικής προεκλογικής σύγκρουσης. Με τον Τσίπρα να μην έχει μιλήσει ακόμα γι' αυτό. Δεν υπάρχει πρόγραμμα Τσίπρα ακόμα. Δεν έχουμε.
1: Σωστό. Ναι. Σωστό. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι αν πάτε στο τελευταίο κεφάλαιο των τάσεων. Που είναι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί θα δείτε ότι η εμπιστοσύνη πέφτει ραγδαία αυτή τη στιγμή σε όλους τους θεσμούς. Είτε είναι, πάντα είναι πρώτη οικογένεια, ο στρατός και τα πανεπιστήμια, αλλά γενικώς όλα τα ποσοστά πέφτουν ραγδαία.
0: Δυσπιστία.
1: Και σε κάποιους θεσμούς πέφτουν πολύ ραγδαία. Μία από τις πτώσεις, τις ραγδαίες, είναι η ιστορία της ελληνικής κυβέρνησης. Όχι όμως της συγκεκριμένης ελληνικής κυβέρνησης.
0: Γενικώς.
1: Αλλά γενικώς του θεσμού της κυβέρνησης.
0: Τώρα, επειδή έχουμε λίγο
1: ξέρετε
0: χρόνο.
1: Ποιο είναι.
0: Ποιο.
1: Ξέρετε ποιο είναι ο τελευταίος θεσμός εμπιστοσύνη στην Ελλάδα.
0: Ποιος.
1: Τα κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Από πάνω είναι τα μίντια, από πάνω είναι λίγο οι δημοσκοπήσεις, αλλά στο κάτω όριο.
0: Επειδή βλέπω το ρολόι, Δημήτρη, και η κορύφωση κάθε δημοσκόπηση είναι η αναγωγή στο σύνολο, η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Εδώ θα σου λέω ποσοστό να μου λες είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, γιατί αυτό έχει σημασία. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29. Είχε 29,2 το Δεκέμβριο. Στα ίδια. Η ερώτηση είναι το 29 προς τα πάνω ή 29 προς τα κάτω.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα ποσοστό.
0: Και χωρίς Σαμαρά ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο λέει. Αξίζει να πάρει άλλη μία τετραετία η κυβέρνηση. Και εκεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι 25-8. Όταν επίσης βγάζεις το μέσο όρο των θετικών τοποθετήσεων για την κυβέρνηση από διάφορες ερωτήσεις μέσα στις τάσεις, τότε το ποσοστό της είναι 27,2. Όταν ρωτήσαμε, όταν ρωτήσαμε τον κόσμο να μας πει τι πιστεύετε ότι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Όπου βέβαια έχει επηρεαστεί ο κόσμος και από αυτά που δημοσιεύονται δημοσκοπικά, μας είπαν ακριβώς αυτό το οποίο προκύπτει. 28,3.
0: Άρα είμαστε εκεί, περίπου εκεί είναι.
1: Και υπάρχει μία ερώτηση, Νίκο, μία ερώτηση, που βέβαια το 2023 έδωσε το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και δεν την πιστεύαμε. Εγώ δηλαδή, ακόμα και επιστημονικά, έλεγα σιγά μην αυτή η ερώτηση είναι αυτή που θα προσδιορίσει το νούμερο. Που λέει. Ανεξάρτητα με το αν τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι αποτελεσματικά, σκεφτόμενοι εσείς κύριοι εκεί έξω ερωτώμενοι την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, πιστεύετε ότι τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι περισσότερα όσα μπορεί ή λιγότερα από αυτά που μπορεί η ελληνική οικονομία. Αν αναθρήσει κανείς το περισσότερα από ό,τι μπορεί η ελληνική οικονομία και το όσα μπορεί η ελληνική οικονομία, τότε το 2023 το νούμερο ήταν 40,5.
0: Και το πετύχατε.
1: Και σήμερα είναι 30,9.
0: Άρα εκεί είμαστε μακριά από την αυτοδυναμία. Μονολεκτική ερώτηση, δεν έχουμε ένα λεπτό. Μονολεκτική απάντηση, μάλλον. ΣΥΡΙΖΑ 17,6 προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Συγγνώμη, Ελλάς, συνήθεια. Ελλάς, Τσίπρας. Προς τα πάνω το 17,6.
1: Προς τα πάνω, αργά, αλλά λίγο προς τα πάνω.
0: Προς τα πάνω. Πασόκ ήταν 14,1, πήγε 11,1 από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα. Προς τα κάτω ή προς τα πάνω.
1: Κατά την άποψή μου, και τα είπαμε και το πρωί στην εκπομπή σου στο Open, το 11,1 είναι ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα. Σταθεροποιήθηκε επιτέλους σε μία θέση, στην τρίτη θέση. Και τώρα όλοι ελπίζουν ότι μπορεί να ανέβει.
0: Μάλιστα. Και ελπίδα Καριστιανού 8,8.
1: Είναι σε πτώση.
0: Σε πτώση. Άρα λογικά εκεί πάμε, άρα πάμε σε χάος. Γιατί κανείς δεν μιλάει με κανέναν.
1: Δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Γιατί μια χαρά θα μπορούσε να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
0: Εδώ είναι το άλλο με τον Ντοτό.
1: Και θα πείτε, μα το ΠΑΣΟΚ το άλλο με τον Ντοτό.
0: Μόνο ο κύριος Γουρός μου το έχει πει αυτό. Κανένας άλλος. Προς το πάνω. Και άκουσε τα εξαμάξει από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος σε MRB. Θα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Η εξαμηνία στάση σε MRB. Πάμε. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον κύριο Ρωμανό από την Νέα Δημοκρατία, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό, από Μουσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως μεταμόρφωση, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος και κυρίως σε Βασιλίσσης Σοφίας προς Βουλή, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Στο κόκκινο είναι και οι Βουλιαγμένες και στις δύο κατευθύνσεις σε Ελληνικό και Γλυφάδα, καθώς και στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά και γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην κοινότητα Ινούσα Σερών. Μήνυμα από το 112 καλεί σε απομάκρυνση προς Νέο Σούλη. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην Αγιά Σου της Λέσβου. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι. Σε δύο συλλήψεις για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν με τρεις νεκρούς το 2010 προχώρησε η αστυνομία. Αναζητείται και μία γυναίκα που ζει στο εξωτερικό και για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σε τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα προχώρησε η αστυνομία. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος του Αυγούστου προανήγγειλε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
0: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Με ξεμπάλησαμε, Θράκων.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μία μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Επιστρέψαμε, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, Λουκία Γκάτσου, ελπίζω να είναι ξανά τη Δευτέρα. Μαζί μας ένα πολύ πολύ μικρό πρόβλημα, δεν της επέτρεψε να είναι εδώ, να είναι καλά, να τακτοποιήσει το ζήτημα που αντιμετωπίζει και τη Δευτέρα ελπίζουμε όλοι να πάνε καλά και να είναι κοντά μας η Λουκία. Λοιπόν, η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να βαρεθούμε όλο το καλοκαίρι. Είναι προφανές ότι τέτοια επικαιρότητα εγώ δεν θυμάμαι κατά καλό καιρό. Και ενώ είναι πολύ πιθανό να πάμε και σε εκλογές αμέσως μετά το καλοκαίρι, με πολλούς να στοιχηματίζουν ότι οι δύο πιθανότερες ημερομηνίες, και ας διαψεύδει ο Πρωθυπουργός, είναι 27 Σεπτεμβρίου και 11 Οκτωβρίου. 4, σας το έχω πει, το έχω πει και στη Λουκία, 4 Οκτωβρίου, μου είχε πει κορυφαίος υπουργός, είναι γρουσούζικη η Κυριακή. Του ξέφυγε, δεν είχαν εξετάσει και την είχαν απορρίψει. Και την εξετάσουν 4 Οκτωβρίου, αν πρόκειται να πάνε σε εκλογές το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27. Έλατε. Η Καταρίνα Κάβουρα μου στέλνει ένα μήνυμα. Λέει: αυτό που θυμώνει είναι ότι τα κόμματα με τόση τοξικότητα δεν θα καταφέρουν να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ. Έχει δίκιο η Καταρίνα. Ξέρετε, υπάρχει πραγματικά τόση τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Ή κάποιοι άνθρωποι που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό με τοξικό τρόπο από κάθε κόμμα, αλλά αυτό που στο τέλος της ημέρας μένει στον αφρό είναι αυτή η τοξικότητα. Η οποία πράγματι, έχω ακούσει κόσμο να μου λέει: αχ, δεν τους μπορώ όλους. Το όλους μπορεί να είναι ένας την ημέρα. Όμως δημιουργείται ένα κλίμα και τους παίρνει όλους πάνω. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι επειδή έχουν πάρει τα μηνύματα τα κόμματα, έχουμε από πολύ νωρίς, είτε οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, είτε γίνουν την άνοιξη του 27, έχουμε αρχίσει, με εξαίρεση τον κύριο Τσίπρα που καταλαβαίνω δεν είναι έτοιμος ακόμα, ακούμε δηλαδή αποσπασματικά κάποια προτάσεις, αλλά όχι ολοκληρωμένο πρόγραμμα, όχι κοστολόγηση, όχι συγκεκριμένα 1, 2, 3, 4, αυτά που για παράδειγμα παρουσίασε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ή που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση, που είναι αυτά είναι και θεωρώ ότι τόσο κοστίζουν και έχει αξία. Και σήκωσε πολύ σκόνη η χθεσινή πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για επαναφορά στην ομιλία που έκανε στους συνταξιούχους, επαναφορά 13η σύνταξη. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Ρωμανό, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και σε λίγο θα έχουμε μετά τις 4 τον κύριο Τσουκαλά. Αλλά θα έχουμε και τις δύο απόψεις σε κορύφο επίπεδο. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
12: Εμείς ευχαριστούμε, είναι πάρα πολλά τα θέματα σήμερα. Πριν πάω στον κύριο Ανδρουλάκη, θα πάω
13: στην... όταν είμαστε μαζί είναι πολλά τα θέματα.
12: Ναι, έχει ενδιαφέρον πραγματικά αυτή η περίοδος πολιτικά. Δεν θυμάμαι τόσο πυκνές εξελίξεις όσο ειδικά η σημερινή ημέρα. Είχαμε λοιπόν την μονομαχία Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στη Βούλη με αφορμή ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εκεί λοιπόν, πριν φτάσουμε στην πρόταση Ανδρουλάκη για το συντάξει και τα υπόλοιπα, θέλω να μείνω σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια. Παραδέχθηκε για πολλοστή φορά ότι ναι, ενισχύει μισθούς, συντάξεις, μειώνει φόρους, αλλά η ακρίβεια είναι ακρίβεια. Και την αντιμετωπίζω στα νοικοκυριά και το αναγνωρίζω, είπε. Αναγνώρισε επίσης το πρόβλημα με τα καύσιμα που δεν πέφτουν οι τιμές και είπε ότι είναι σε συμφωνία με τα δηληστήρια και θα έχουμε άμεσα ανακοινώσεις, από ό,τι ξέρω, μέσα στην άλλη εβδομάδα θα εφαρμοστεί το μέτρο, να ρίξουν την τιμή πώλησης στα βενζινάδικα, γιατί εκεί στρέφονται πάντα τα βέλη, 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο ντίζελ, και αυτό να μείνει ως τέλος Αυγούστου. Η ερώτησή μου είναι γιατί τώρα και όχι πολύ πριν. Και επίσης, γιατί μόνο τόσο? Διότι ο υπολογισμός που έχω κάνει και είναι με βάση την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, κύριε Ρωμανέ, το πετρέλαιο είχε διεθνώς $72 28 Φεβρουαρίου. Τώρα, λόγω της επιδείνωσης, έχει πάει 76-77, αλλά ήταν 72 τις τελευταίες μέρες. Με 72 λοιπόν έχουμε κοινό μέτρο, ήταν 20 λεπτά πάνω το ντίζελ σε σύγκριση με το Φεβρουάριο, 20 λεπτά πάνω στην Αντλία πάντα η αμόλυβδη. Γιατί? Και οι πρατηριούχοι μας λένε δηληστήρια.
13: Λοιπόν, πρώτον, ξεκινάω από το τελευταίο, ακριβώς επειδή υπάρχει η κομμάτι αυτής της αλυσίδας, σημαντικό είναι τα δηληστήρια, ακριβώς γι' αυτό τα δηληστήρια χρηματοδοτούν αυτό το νέο μέτρο.
12: Και μάλιστα προσθέσω, κυρία Τσαγκάρη, μου είπε σήμερα, το έχω ψάξει γιατί μιλούσα στην τηλεόραση, και μου λέει δεν φταίνε τα δικά μας δηληστήρια, είναι 12 χώρες με το ίδιο μοντέλο τιμών, με το Mediterranean Plans, που είναι διεθνής κανόνας που δεν μπορούν να το σπάσουν τα ελληνικά δηληστήρια, που κρατάει ψηλά για α, β, γ, δ λόγους και βενζίνη και πετρέλαιο. Ένα μεγάλο πρόβλημα.
13: Ναι, προφανώς, και νομίζω συμφωνούμε ότι είναι σωστή κατεύθυνση και αυτό το μέτρο, και απαντώντας και στο δεύτερο ερώτημα, γιατί τώρα, δεν είναι τώρα αποσπασματικά, είναι τώρα σε συνέχεια των προηγούμενων μέτρων που ήταν επίσης στην αντίστοιχη κατεύθυνση. Αλλά για να πάω και στον πυρήνα του ερωτήματος που έχει να κάνει με τις τιμές για τα βενζινάδικα, και θα πάω και ευρύτερα στην ακρίβεια. Κοιτάξτε, εξήγησε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Υπάρχουν δύο παράγοντες που νομίζω ότι έχουν επηρεάσει αυτή τη διαφορά που υπάρχει ακόμα μεταξύ της προπολέμου, εν πάση περιπτώσει, τιμής και της σημερινής. Το ένα είναι ότι καταστράφηκαν δηληστήρια από τις επιθέσεις, και αυτό προφανώς έχει επηρεάσει τη σχέση προσφορά-ζήτησης, άρα και την τιμή. Το δεύτερο έχει να κάνει με την εποχικότητα, τουλάχιστον με βάση αυτά που έχω ακούσει και έχω καταλάβει και εγώ, γιατί δεν είμαι ειδικός στο συγκεκριμένο πεδίο, που επίσης πάντα επηρεάζει την τιμή με συγκεκριμένο τρόπο, και σε αυτό το χρονικό σημείο προφανώς προς τα πάνω.
12: Αννοείται πάντως αυξημένη ζήτηση. Το πρωί η κυρία Ζάγκα μου έλεγε ότι η ζήτηση είναι πιο κάτω, δεν γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, και συνήθως αν δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, πέφτουν οι τιμές. Δεν ανεβαίνουν.
13: Νομίζω πάντως ότι και λόγω του τουρισμού και μόνο, η λογική λέει ότι το καλοκαίρι είναι πιο αυξημένη ζήτηση από ότι το χειμώνα. Τώρα, αν συγκρίνεις με πέρσι την ίδια περίοδο, δεν έχω τα στοιχεία, αλλά μπορεί να ισχύει κάλλιστα αυτό που λέει η κυρία Ζάκα. Λοιπόν, το τελευταίο και
12: σημαντικό... Το συνολικό για την ακρίβεια.
13: Για την ακρίβεια είναι ότι προφανώς μπορώ να παριθμίσω 5-6 πράγματα που έχουν γίνει μόνο στις τελευταίες εβδομάδες. Και όταν λέω ακρίβεια, δεν εννοώ μόνο τα μέτρα που στοχεύουν στον περιορισμό της ακρίβειας, εννοώ και τα μέτρα αύξησης των εισοδημάτων που προφανώς χρησιμοποιούνται και ως ανάχωμα στην ακρίβεια. Και θυμίζω ότι είχαμε, για παράδειγμα, το μέτρο για τις συντάξεις χειρίας, που σημαίνει περισσότερα λεφτά σε περίπου 150.000.
12: Τα έχουμε πει, και το επίδομα για τα παιδιά και η μειώση των τιμών στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Το θέμα είναι ότι αν χρειάζομαι να ζήσω 1.000 και οι τιμές αντί για 1.000 πάνε 1.100 και εσύ μου δώσετε 1.100, μία ή άλλη θα είμαι. Το θέμα είναι να μου δώσετε 1.100, αλλά να μείνουν οι τιμές στα 1.000 ή να πέσουν οι τιμές. Εκεί είναι το πρόβλημα.
13: Αυτή είναι η μάχη. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος, που είναι η μάχη που δίνουμε ακριβώς προκειμένου, γιατί δεν θα διαφωνήσω, δεν θα μπω στο αν από τα 1.100 πόσο τι κομμάτι σου τρώει ακρίβεια, αλλά σίγουρα σου τρώει ένα κομμάτι. Δεν θα διαφωνήσουμε στο αν είναι μεγάλο ή μικρότερο αυτών των αυξήσεων που έχουν δοθεί. Σίγουρα ροκανίζει πάντως αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό, που δεν έχει αντιμετωπιστεί πουθενά στην Ευρώπη, γι' αυτό και πληθωρισμό έχουμε σε όλη την Ευρώπη, αλλά ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί δεν έχει αντιμετωπιστεί, ενώ δεν υπάρχει μαγικό ραβδί να το εξαφανίσει. Προφανώς όλες οι κυβερνήσεις παίρνουν μέτρα προκειμένου να το περιορίσουν, προκειμένου να το διαχειριστούν,
12: και
13: προκειμένου
12: υπάρχει,
13: να είναι,
12: κύριε Ρωμανή, να είναι μικρότερη. Και το ξέρετε, υψηλότερη αγοραστική δύναμη. Είμαστε τελευταίοι με τη Βουλγαρία. Θέλω να πω, το θέμα δεν είναι μόνο πόσο έχει ένα προϊόν. Μου λένε, έχει το ίδιο με τη Γαλλία. Στη Γαλλία η μισθή είναι διπλή όμως. Άρα, αν έχει το ίδιο, έχει τη διπλή τιμή, αν ο μισθός είναι στο μισό.
13: Η αγοραστική δύναμη, για να το απαντήσουμε και αυτό, είναι συνδυασμός δύο πραγμάτων. Το ένα είναι η ακρίβεια και το άλλο είναι η μισθή και τα εισοδήματα. Η μισθή και τα εισοδήματα, η αλήθεια είναι ότι πράγματι είχαν μείνει πίσω στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί είχε γίνει αυτό? Γιατί όταν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη αύξανε μισθούς και εισοδήματα, εμείς μειώναμε με τα μνημόνια και μετά τα μνημόνια κυρίως. Όταν λέω μετά τα μνημόνια, εννοώ στο αχρίαστο μνημόνιο Τσίπρα, που σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη υπήρχε ποσοτική χαλάρωση και ανάπτυξη και εμείς ήμασταν ουραγοί. Άρα δεν εκμεταλλευτήκαμε την παγκόσμια συγκυρία τότε που ήταν θετική, και τώρα σε μια ανάποδη παγκόσμια συγκυρία εμείς κοιτάμε να καλύψουμε αυτό το χαμένο έδαφος.
12: Ξέρετε,
13: και τα καταφέρνουμε.
12: Ξέρετε την απάντηση, διεκδικείται τρίτη θητεία, κύριε Ρωμανέ. Έχουν περάσει 7 χρόνια κυβέρνησης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, προφανώς το αντικειμενικό αυτό που λέτε, περάσαμε μια εφιαλτική δεκαετία από το 9 ως το 19. Απ' την άλλη, ως πότε θα το λέτε αυτό? Και το, αν κερδίσετε και το 30 και το 33 και το 36, θα λέτε ότι παρέλαβε το 19 καμενίγη γιατί ήταν τα μνημόνια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
13: Όχι, αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι δικαιολογία.
12: Είναι αντικειμενικό το... θέμα, αλλά δεν μπορεί να προβάλλεται ως απάντηση ποτέ.
13: Δεν είναι δικαιολογία για το γιατί η ακρίβεια πώς το λένε, τρώει, ας πούμε, ένα κομμάτι.
12: Γιατί η ακρίβεια επιμένει.
13: Γιατί η ακρίβεια επιμένει. Αλλά από την άλλη είναι μια πραγματικότητα που έχει να κάνει στο γιατί υπάρχει αυτό το χάσμα στα εισοδήματα κυρίως μεταξύ της Ελλάδας και, και των υπόλοιπων χωρών. Και ξαναλέω ότι άλλος τρόπος από το να μειώνεται αυτό το χάσμα μέσω των αυξήσεων στα εισοδήματα υπάρχει. Δεν υπάρχει.
12: Υπάρχει. Να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μην πουλιέται το ρύζι να ξεκινάει από το χωράφι 30 λεπτά και να φτάνει 3,5 ευρώ στο ράφι. Να βρούμε έναν τρόπο να μείνει το βρεφικό γάλα εδώ 30-50% ακριβότερο, το ίδιο γάλα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι είναι το ίδιο γάλα. Αυτό μπορεί να βρεθεί. Την κυρία Τσαγκάρη που τη ρωτούσε το πρωί, μου είπε ότι είναι το, αυτό παλεύει. Αλλά δεν το έχουμε βρει μέχρι τώρα. 7 χρόνια εσείς και άλλα 27 οι προηγούμενοι, δεν το έχουμε βρει. Προς το παρόν, χάνουμε από τους ενδιάμεσους, χάνουμε τις πολυεθνικές, χάνουμε τις εντομιλικές συναλλαγές. Άρα, έχουμε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και εσείς δίνετε αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και μειώσεις φόρων και τα τρώει αυτός ο κύκλος της ακρίβειας που σας περιέγραψα.
13: Δύο πράγματα. Πρώτον, το ένα δεν εννοεί το άλλο. Προφανώς χρειάζονται και τα δύο. Όταν λέω δεν υπάρχει άλλος τρόπος, εννοώ πυρηνικά στο κομμάτι των εισοδημάτων. Και γιατί έχει σημασία το κομμάτι των εισοδημάτων? Γιατί αυτό θα μας συντροφεύει, αυτές οι αυξήσεις, δηλαδή τα αυξημένα εισοδήματα, θα μας συντροφεύουν και αφού καταφέρουμε να περιορίσουμε το αποτύπωμα της πληθωριστικής κρίσης ή αφού, εν πάση περιπτώσει, μειωθεί ο πληθωρισμός και πανευρωπαϊκά. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι προφανώς δεν κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια να περιμένεις να φύγει ο πληθωρισμός. Κάνεις μία σειρά πραγμάτων που αποδίδουν λιγότερο ή περισσότερο, και εκεί μπορώ να ακούσω την όποια κριτική, αλλά τουλάχιστον προσπαθείς προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου ακριβώς να περιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο ο πληθωρισμός ροκανίζει αυτές τις αυξήσεις, που δεν είναι αυτονόητες όμως, γιατί άλλες χώρες σε αυτή τη συγκυρία, με αντίστοιχο πληθωρισμό, εν πάση περιπτώσει, συζητάνε μειώσεις, συζητάνε νέους φόρους και σίγουρα δεν συζητάνε επεκτατικές οικονομικές πολιτικές όπως συζητάμε εμείς. Άρα λοιπόν, πρέπει να θωρακίσουμε το ένα σκέλος, που είναι να μπορεί η οικονομία να συνεχίζει να αυξάνει τα εισοδήματα, να είναι δυνατή, ισχυρή και να αυξάνει τα εισοδήματα, που σημαίνει τι, νέες δουλειές, επενδύσεις, άμεσες ξένες επενδύσεις σπάσανε ρεκόρ 15 ετών, αν δεν κάνω λάθος.
12: Βάλτε ανατολία.
13: Ακούστε. Και, και στο άλλο σκέλος θα συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα να κάνεις όσα περισσότερα μπορείς. Και ποτέ δεν θα είναι αρκετά. Πάντα θα πρέπει να κάνεις κι άλλα. Και γι' αυτό μόνο τις τελευταίες εβδομάδες μπορώ να σας παριθμίσω μία σειρά πραγμάτων που έχουν γίνει. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για τις μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όλα αυτά προφανώς είναι στο δεύτερο σκέλος που έχει να κάνει
12: MRB με τον εξαρμονία στάση. Σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, πληθωρισμός ακρίβεια 49,5. Χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα 33,5. Στεγαστικό ύψος ενοικίων 17,1. Ένα θέμα είναι αυτό, κρατήστε το. Πάμε στο εύρημα, ποιος αρχηγός μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την ακρίβεια. Τσίπρας 19,7, Μητσοτάκης 18,8, Καριστιανού 13,3, Ανδρουλάκης 11,6, κανένας 35,8. Αλλά πρώτος ο κανένας, ο κόσμος λέει μην κοροϊδεύουν. Δύο, Τσίπρας 19,7, και ο κ. Μαύρος είπε ότι είναι έκπληξη για μένα. Τρία, Μητσοτάκης. Σχόλιο.
13: Καταρχάς, προφανώς το τι αποτυπώνει το κανένας, αυτό που σας λέω, ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
12: Και νομίζω ότι μετά,
13: αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Από εκεί και πέρα, προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος δοκιμάζεται καθημερινά σε αυτό το μέτωπο, παίρνει και το μεγαλύτερο κομμάτι της αντίδρασης στο πραγματικό αυτό πρόβλημα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν έχει δοκιμαστεί και
12: δεν
13: μπορεί να
12: προτείνει... χρόνια μέχρι, ήταν το 19, ήταν το 23, ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός και εγώ μου λέει, έλα, σου δίνω μια ευκαιρία ακόμα.
13: Γιώργα, θα σας πω, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δοκιμαστεί στο κομμάτι της πληθωριστικής κρίσης, στην περίοδο της πληθωριστικής κρίσης και σε τέτοιες συνθήκες. Θυμίζω ο κύριος Τσίπρας, ξαναλέω, δοκιμάστηκε σε ακριβώς αντίθετες συνθήκες και κατάφερε τα ανάποδα από ό,τι θα μπορούσε οποιοδήποτε άλλος με ανάπτυξη και
12: ποσοστική χαλάρωση.
13: Άρα τι κατάφερε ο κύριος Τσίπρας, νέους φόρους, ουσιαστικά...
12: Και του λέει ο κόσμος, έλα είσαι εσύ για την ακρίβεια, εσένα εμπιστεύομαι.
13: Λέω λοιπόν,
12: ο κύριος Τσίπρας,
13: ο οποίος προφανώς έχει το προνόμιο εντός εισαγωγικών να κάνει ό,τι προτάσεις θέλει χωρίς κανένα κόστος, με την έννοια ότι δεν θα κρυθούν στην πράξη ή τουλάχιστον δεν κρίνονται τώρα στην πράξη, τώρα που περνάει τη δυσκολία ο κόσμος, έχει αυτό το πλεονέκτημα να μπορούν κάποιες ευχάριστες προτάσεις να πείθουν αυτό το κομμάτι του κόσμου, το οποίο πείθει δυσκολία ο κόσμος. Έχει αυτό το πλεονέκτημα να μπορούν κάποιες ευχάριστες προτάσεις να πείθουν αυτό το κομμάτι του κόσμου, το οποίο πείθουν. Από εκεί και πέρα όμως, για να έχουν αποτύπωμα πραγματικό και ρεαλιστικό αυτές οι προτάσεις, θα πρέπει να είναι

0: 420 εκατομμύρια, το δεύτερο 300 και το τρίτο 840. Προσέξτε, τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που εξήγηλε η κυβέρνηση. Άρα είναι το κόστος επιδόματος συν 420, λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι 2,5 δις. Πού είναι η αλήθεια? Είναι 2,5 δις ή 420 εκατομμύρια συν το κόστος?
1: Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι η πραγματικότητα είναι ότι αν μπορούσε κάποιος, κρατώντας όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ήδη προϋπολογιστεί και αυξάνουν τα εισοδήματα, να φέρει και την 13η σύνταξη, ο πρώτος που θα ήθελε να το κάνει είμαστε εμείς. Άρα στο ερώτημα του ποιος από τους δύο λέει αλήθεια, δεν έχει κανένα κίνητρο η κυβέρνηση να μπορεί να φέρει ένα τέτοιο μέτρο χωρίς να έχει επίπτωση στα υπόλοιπα θετικά που έχουν νομοθετηθεί ή έχουν προϋπολογιστεί και να μην το κάνει. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω,
0: έχει σημασία και πόσο κοστίζει. Άλλο 2,5 δις, άλλο 420 εκατομμύρια συν το κόστος του επιδόματος.
1: Έχει απαντηθεί πολλές φορές και ξαναλέω ότι αυτό το καλό το οποίο έχουμε νομοθετήσει είναι ότι όλα αυτά προεκλογικά θα κρίνονται πια από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, αν δεν κάνω λάθος, ή από το Γενικό Λογιστήριο.
0: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
1: Γενικό Λογιστήριο, σωστά. Και άρα δεν θα υπάρχει η ερώτηση στον όποιο κύριο Ρωμανό τι από τα δύο ισχύει. Θα είναι με τη σφραγίδα του Γενικού Λογιστηρίου ότι κάνει τόσο, ότι κοστίζει τόσο και θα πρέπει κανείς να μας λέει πού θα τα βρει. Άρα αυτό το ερώτημα, το οποίο εμείς δίνουμε την απάντηση που δίνουμε, θα επιβεβαιωθεί και από τα επίσημα νούμερα όταν κατατεθούν τα προγράμματα των κομμάτων. Και εκεί είναι που ακριβώς κρινόμαστε και κρινόμαστε στο πεδίο του ρεαλισμού και της πραγματικότητας και όχι των λεφτοδέντρων που ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς αντιγράφει τον κύριο Τσίπρα, θεωρώντας ότι έτσι θα λύσει το πρόβλημα που του δημιουργεί.
0: Περιμένετε. Έχω μπροστά μου 17 δεσμεύσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και επιστροφή του ΕΚΑΣ και κατάρριξη του νόμου Κατρούγκαλου και όλα αυτά λένε κοστολογημένα και υπάρχουν τα χρήματα. Και στο τέλος λέει ότι εγώ δεν θα κάνω ό,τι έκανε ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Δεν θα μπω σε προεκλογική πλειοδοσία. Άρα και δίνει 17 και δεν μπαίνει σε πλειοδοσία. Τι λέτε?
1: Άρα και λεφτόδεντρα και πλειοδοσία.
0: Μα λέει δεν μπαίνει, όπως ο Μητσοτάκης σε πλειοδοσία.
1: Και
0: αν υπάρξει κι άλλος νοσονομικός χώρος, θα δώσω κι άλλα.
1: Δεν έχω δει κανέναν να λέει ότι μπαίνει σε πλειοδοσία ή να λέει ότι λαϊκίζει. Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης δεν θυμάμαι ποτέ να έχει πει ότι λαϊκίζει ή να το έχει παραδεχθεί ακόμα και τώρα.
0: Άρα τι κάνει, κοροϊδεύει ο κύριος Ανδρουλάκης? Δηλαδή λέει ποσά τα οποία δεν ισχύουν.
1: Προφανώς κοροϊδεύει. Ξαναλέω, αυτό που νομίζω ότι κάνει είναι ότι θεωρεί ότι έτσι θα λύσει το πρόβλημα που του έχει δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας δημοσκοπικά. Εγώ θεωρώ ότι δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα με το να αντιγράφεις την κακή συνταγή για την οποία προφανώς δεν σε επιλέγει, γιατί έχει το αυθεντικό. Πάντα το αυθεντικό είναι καλύτερο από την απομίμηση. Άρα με το να γίνεις απομίμηση του αυθεντικού λαϊκιστή δεν νομίζω ότι κερδίζεις κάτι.
0: Ποιος είναι αυθεντικός, ο κύριος Τσίπρας?
1: Ο κύριος Τσίπρας.
0: Ξέχτε, τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Τεμπονέρα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα μεταφερθούν αυτά που λέτε.
1: Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που θα είχε νόημα για τον κύριο Ανδρουλάκη είναι να δείξει ακριβώς πόσο διαφέρει από τον κύριο Τσίπρα και πού διαφέρει από τον κύριο Τσίπρα. Αντί να κάνει αυτό, δείχνει πόσο καλά μπορεί να τον αντιγράψει.
0: Τελευταίο ερώτημα. Είχα πριν τον κύριο Μαύρο και διαβάζαμε τη δημοσκόπηση της MRB που είναι η πιο σημαντική της χρονιάς γιατί είναι εξαμηνίες τάσης με κάλπη. Νέα Δημοκρατία 29 στην εκτίμηση. Λέω, είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω? Κάνα δεκάλεπτο.
1: Είμαι πάνω, σας το λέω εγώ.
0: Ναι, κάνα δεκάλεπτο μου το εξηγούσε και μου είπε με τον τρόπο που εγώ έχω την προβολή, είμαστε εκεί, 28-29. Αν αυτό είναι ακριβές και ακόμα δεν έχει βγει το κόμμα Σαμαρά, τι θα κάνετε? Γίνονται πρώτες εκλογές. Ας πούμε ότι είστε πρώτο κόμμα. Και έχετε, εγώ σας λέω, 31. Και θέλετε 37. Τι θα κάνετε? Θα μείνει κυβέρνηση ο τόπος, διότι Πασόκ το έχει ψηφίσει, μόνο ο κύριος Μπουρός θέλει να συνεργαστείτε. Ναι, Τσίπρας δεν το συζητάμε. Κωνσταντοπούλου δεν το συζητάμε. Βελόπουλος λέει όχι. Λατινοπούλου λέει όχι. Δεν μένει Κουκουέ προφανώς. Δεν υπάρχει κανείς. Θα μείνει κυβέρνητη χώρα.
1: Το έχουμε συζητήσει τόσες φορές που ξέρετε.
0: Ναι, αλλά εδώ έχουμε τα νέα δεδομένα. Λέει η οροφή είναι 29.
1: Θα το επαναλάβω και θα το συνδέσω και με τα νέα δεδομένα. Πρώτον, τι δείχνει που έχει σημασία νομίζω για μας αυτές οι εξαμηνίες τάσεις? Ότι από την προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα του Δεκεμβρίου είμαστε δύο μονάδες πάνω. Γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί προφανώς η αυτοδυναμία έρχεται με το να αυξάνεις εσύ το ποσοστό σου. Δεν έρχεται από το αν αυξομειώνεται η διαφορά με το δεύτερο. Είστε σταθεροί,
0: κύριε Ρωμανέ, δεν ξέρω τι συγκρίνεται. Εγώ βλέπω στην εκτύπωση που έχω μπροστά μου, είχατε 29,2 το Δεκέμβριο, έχετε 29 τώρα, στις ευρωεκλογές είχατε 28. Είστε μια μονάδα πάνω από τις ευρωεκλογές. Αλλά από την προηγούμενη μέτρηση είστε σταθεροί. Παρ' όλα αυτά, εγώ για την εκτιμήση ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό ότι με τόσο δύσκολη κατάσταση σταθεροί. Αλλά εγώ λέω, δεν θα συνεργαστείτε με κανέναν?
1: Λοιπόν,

0: πάμε λοιπόν και στο δεύτερο σκέλος. Πρώτον, για τον κύριο Σαμαρά να περιμένουμε να το δούμε και να το κρίνουμε και να δούμε και από πού παίρνει και αν παίρνει και τι παίρνει και να συζητήσουμε
1: και να κλείσουμε αυτό
0: δημοσκοπικά. Από εκεί και πέρα, εμένω στο πρώτο σκέλος της απάντησης, η αυτοδυναμία έρχεται αυξάνοντας τα ποσοστά σου. Για να αυξήσεις τα ποσοστά σου πρέπει αφενός να πείθεις ότι λύνεις προβλήματα, να κάνεις τα πάντα προκειμένου να υπάρχει μια θετική ατζέντα που δείχνει ότι είναι δίπλα στους πολίτες. Αυτό κάνουμε καθημερινά. Και όχι με βάση το τι κάνει ο διπλανός σου και το αν ο Τσίπρας αντιγράφει τον Ανδρουλάκη ή ο Ανδρουλάκης τον Τσίπρα. Εμείς λοιπόν εστιάζουμε στο πρώτο σκέλος. Εκεί κρινόμαστε, εκεί θα κριθούμε και στις εκλογές.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό.
22: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

at the bottom.

0: Ένα. Ήχο περνάει, ένα που μιλάω τώρα περνάει.
1: Εσύ μιλάς.
0: Ναι, ναι, τώρα που μιλάω περνάει που ακούγομαι.
1: Είμαστε οκ. Άρα εσύ με το.
0: Η μουσική. Ξέρεις τι, ας βάλω, ας παίξω. Ναι, ρε παιδί μου, τα καρφιά αυτά που έχω. Δοκίμασα και τα άλλα τα καρφιά τώρα που έχω εδώ. Και κάτι άλλο που δοκίμασα. Ναι, ναι, καρφί, καρφί. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αυτό το πράγμα. Είναι λάπτοπ ή αυτό.
0: Λάπτοπ.
1: Λάπτοπ, οκ. Πάμε εκεί που λέμε ρυθμίσεις ηχού. Εκεί στον ήχο, δηλαδή. Τι Windows είναι.
0: Ο υπολογιστής είναι Mac.
1: Mac, τι Mac, Mac.
0: Ναι, ναι.
1: Να καμίσω μέσα.
0: Όχι, ξέρεις τι βλέπω, ρε φίλε. Πρόβλημα, κάτι με την κονσόλα πρέπει να παίζει τώρα εδώ.
1: Τα ακουστικά σου και βάλτε στα ακουστικά στα που παίζει κατευθείαν πάνω στο λάπτοπ. Πάμε από τώρα. Κάτω ακουστικά.
0: Ναι.
1: Και κάρφωσε το πάνω στο λάπτοπ.
0: Το ακουστικό. Το ακουστικό. Το κοίταξε με το που βγάζω το καρφί.
1: Ναι.
0: Η μουσική παίζει από τον υπολογιστή. Όχι, όχι. Ναι, θα θυμάμαι. Ξέρεις τι, άσε λίγο το δοκιμάσου. Περίμενε. Να βάλω λίγο να παίξει μουσική από εδώ κάπως για να ξεκινήσω.
1: Ναι, βάλε κάτι να
0: βάλω από εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας. Η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, είπα να βγω λίγο νωρίτερα σήμερα. Είπα να είμαι εδώ νωρίτερα σήμερα. Ευτυχώς όμως που ήμουν νωρίτερα, γιατί προέκυψε το τεχνικό μου πρόβλημα. Βέβαια, έχουμε τον άνθρωπό μας εκεί, Βαγγέλης Καρακατσάνης, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Αυτό που λέμε, πώς λέμε 24ωρο, όταν κάποιος λειτουργεί 24 ώρες, κάποια μαγαζιά που λένε τα 24ωρα, που δεν είναι κλείνει και η πόρτα. Σε αυτά τα μαγαζιά. Κάπως έτσι είναι ο Βαγγέλης ο Καραγατσάνης, ο οποίος οποιαδήποτε ώρα και στιγμή και να το πάρεις είναι σαν να τον έχεις πάρει λίγο πριν. Αυτό είναι το καλό με τον Βαγγέλη. Δηλαδή δεν θεωρεί κάποιος ότι έχετε να μιλήσετε μέρες. Μιλάς και είναι σαν να έχεις μιλήσει δύο λεπτά πριν, ρε παιδί μου, γιατί ξέρει ο άνθρωπος ότι όποτε τον πάρουμε τηλέφωνο, κάποιο πρόβλημα θα έχουμε μονίμως. Είναι δικό μας χαρακτηριστικό. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 5, είναι 10 Ιουλίου. Και έχουμε αρκετές ειδήσεις, είναι η αλήθεια, και στο κομμάτι το 12ανσιακό και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και, και τον κόσμο ολόκληρο, γιατί έχουμε και παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε χθες τον πρώτο προημιτελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο, με την Γαλλία με γκολ από τον Εμπαπέ, ο οποίος έχασε και πέναλτι νωρίτερα. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχασε πέναλτι στο 28 λεπτό, αλλά ήταν εκείνος ο οποίος έκανε το 1-0 στο 60 και στο 66 δημιούργησε τον γκολ για τον Ντεμπελέ, με την Γαλλία να περνά στην επόμενη φάση του Μουντιάλ και να περιμένει την αντίπαλό της από το σημερινό παιχνίδι ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο, το μάτς το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 10 το βράδυ και θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να το παρακολουθήσουμε. Η ομάδα η οποία θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό την Γαλλία.

0: Λοιπόν, χθες είχα την ευκαιρία να βρεθώ στο Basketball Skill Development Lab, το οποίο διοργανώνει μεγάλη επιτυχία ο Φρανσέσκος Χρήστου μαζί με τους συνεργάτες του στο γυμνάσιο. Ήταν η προπόνηση χθες, προπονήσεις οι οποίες γίνονται και πρωί και απόγευμα. Μίλησες μας για το πώς κυλάει η διοργάνωση, για τους συνεργάτες του, αλλά και έναν ακόμη καλεσμένο που αναμένεται από την Κύπρο στο τελευταίο κομμάτι των προπονήσεων, αλλά νομίζω ότι καλύτερα είναι να ακούσουμε το άσα μας δήλωσε χθες εκείνος.
1: Είμαστε εδώ στο γυμνάσιο, τρέχει, βασικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, αν μπορώ να καταλάβω,
2: στη μέση της
1: διοργάνωσης, ένα προπονητικό κάμπ επί της ουσίας, μεταβατικής περίοδου. Βλέπουμε ότι πάρα πολλά παιδιά συμμετέχουν πέρα από τον Ιπποκράτη και πάρα πολλά παιδιά και από τις άλλες ομάδες το έχουν αγκαλιάσει και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το χρειάζονται όλη αυτή την περίοδο.
2: Καλησπέρα. Πολύ σωστά όπως θα είπες, είναι γενικά πολλά παιδιά από πολλές ομάδες. Από το Δίκη, από τον Έσπερο, από το Φίβο κάποια παιδιά. Έχουμε κάποια τμήματα το πρωί, κάποια τμήματα το απόγευμα, ανάλογα τις ηλικίες. Γενικά έχει κυλήσει πολύ καλά, τα παιδιά το έχουν αγαπήσει. Και θα τους πω και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί γενικά το καλοκαίρι όποιος θέλει και το αγαπάει είναι αυτός που θα δουλέψει λίγο παραπάνω, λίγο για τον εαυτό του. Και είναι δύσκολο πλέον στις μέρες μας στα παιδιά να πούνε ότι εγώ θα έρθω γύρω το καλοκαίρι και θα πάω παραλία να βγω έξω. Οπότε ένα μπράβο στα παιδιά που ήρθαν εδώ πέρα.
1: Είναι μια περίοδος αυτή στην οποία νομίζω ότι σε αλλάζει ως αθλητή, έτσι. Δηλαδή έχουμε δει αρκετούς αθλητές οι οποίοι πολλές φορές μετά το τι κάνουν το καλοκαίρι παρουσιάζονται εντελώς διαφορετικοί το χειμώνα.
2: Νομίζω, εντάξει, η μεταβατική περίοδος είναι η πιο σημαντική περίοδος για αθλητή ώστε να δουλέψει αδυναμίες, να δουλέψει κομμάτια του παιχνιδιού που στερεί. Και αυτό ήταν και ο λόγος που διοργανώσαμε αυτό το camp. Είναι ένα camp 5 εβδομάδων. Αρκετός χρόνος για αθλητή να δει πράγματα, να μάθει καινούργια πράγματα. Και θα λέω μπράβο στα παιδιά που είναι εδώ πέρα και το στηρίζουν και στηρίζουν τον εαυτό τους.
1: Όσο μιλάμε, χαλάω από τον Βαγκελτζής πίσω κάνει προπόνηση.
2: Σωστά.
1: Ο Μπακόπουλος είναι εδώ. Νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μαζί σου σε όλο αυτό το εγχείρημα.
2: Σήμερα φαράμε στο Βαγκελτζής από το Ροδείο, από τη Ρόδο. Την τελευταία εβδομάδα, την πέμπτη εβδομάδα, θα έχουμε άλλο ένα παιδί καλεσμένο από την Κύπρο. Από τον Κεραυνό, από την καλύτερη ακαδημία της Κύπρου. Κάνει πολύ καλή δουλειά και αυτό στις ακαδημίες, οπότε θέλει να το φέρω και αυτόν εδώ. Στα πρωινά είναι μαζί μου η Νίκη Καρσαμάρη από το γυναικείο, ο Θωμάς ο Κανενόπουλος, ο Χρήστος που είναι βασικός συνεργάτης μου, ο Δημήτρης ο Δρόσης έχει βοηθήσει. Γενικά νομίζω έχουμε φτιάξει ένα ωραίο team και νομίζω το ευχαριστούνται πολύ και τα παιδιά.
1: Φρανσέσκο, επειδή σιγά σιγά πρέπει να μαθαίνουν και οι αθλητές για το πώς διαχειρίζονται την καλοκαιρινή περίοδο, τελειώνει όλο αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή, 24 Ιουλίου νομίζω.
2: 24
1: Ιουλίου. Πώς ένας αθλητής προετοιμάζεται για το επόμενο διάστημα, αυτό που μεσολαβεί μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία του?
2: Νομίζω πρέπει να υπάρξει ένα διάστημα ξεκούρασης μετά τη μεταβατική και μετά να ξεκινήσουν οι αθλητές με τις ομάδες και κανονικά τις ομαδικές προπονήσεις.
1: Ωραία, τι έχουμε να περιμένουμε για το τελευταίο διάστημα από εδώ και πέρα?
2: Όπως είπαμε, έχουμε ακόμα ένα καλεσμένο. Την τέταρτη εβδομάδα θα είμαστε εμείς κανονικά οι coach του lab. Την τελευταία εβδομάδα θα έχουμε κάποια διαγωνιστικά, κάποια δώρα. Έχουμε ακόμα πραγματάκια.
1: Πάμε σε διασκέδαση την τελευταία εβδομάδα.
2: Εντάξει, όχι διασκέδαση, γιατί ο καλεσμένος δεν θα είναι για διασκέδαση.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.

Υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση από τον Ιπποκράτη για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με την Kendall Carnes, κάτι το οποίο βέβαια, ξέρω, παρότι βγήκε σήμερα, δημοσιεύτηκε σήμερα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούργιο, γιατί ούτως ή άλλως η Αμερικανίδα είχε αποχαιρετήσει τον σύλλογο από τη μέρα που έφυγε. Δεν είναι κάτι, κάτι καινούργιο αυτό. Όπως και να έχει, η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει πως μετά από μια ξεχωριστή σεζόν οι δρόμοι μας με την Kendall Carnes χωρίζουν. Η Kendall αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ομάδα μας, όντας η πρώτη σκόρερ και μια αθλήτρια που έδωσε τα πάντα σε κάθε παιχνίδι, εκπροσωπώντας τη φανέλα του Ιπποκράτη με πάθος, επαγγελματισμό και αφοσίωση. Την ευχαριστούμε για την προσφορά της στην οικογένεια του Ιπποκράτη και της ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας της και της ζωής της. Αναφέρει σχετική ανακοίνωση του συλλόγου για την εξαιρετική Αμερικανίδα αθλήτρια. Για τους θόλους, αυτό που διαβάσατε στο Cost TV προφανώς και προχωρούν. Δεν έχουμε εμείς καμία ενημέρωση. Ξεχωριστά φαίνεται ότι γίνονται εκεί. Δηλώσεις γίνονται στη δημοτική τηλεόραση. Δεν έχουμε εμείς κάτι. Δεν έχει υποθεί κάτι σε εμάς. Έχει γίνει ένα σχετικό ρεπορτάζ λοιπόν από το Cost TV. Οπότε μπορείτε να μπείτε εκεί και να διαβάσετε και να ακούσετε τα όσα δήλωσε. Και από ό,τι βλέπω στις δηλώσεις ο Παναγιώτης Χατζηχριστοφής αλλά και ο πρόεδρος της κοινότητας Ασφενδίου, ο κύριος Παρβέρης. Έγιναν και κάποιες τιμητικές βραβεύσεις σήμερα στο κλείσιο της διοργάνωσης ημέρας καράτη και εμπειρίας. Οι αγώνες συνεχίζονται στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Δημήτρης Παπούλης, συγκεντρώνοντας 40 αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο της αναγνώρισης της έμπρακτης στήριξης, ο κύριος Παπα-Νικολάου απένει με τιμητικές πλακέτες στον Αντιδήμαρχο Παιδείας Παναγιώτη Χατζηχριστοφή, στην έπαρχο κυρία Αντίνα Σβήνου και τον υπεύθυνο των Δημοτικών Γηπέδων Στέργου Χατζηστέργου. Εν τω μεταξύ, βλέπω τις φωτογραφίες και το υλικό εκεί. Ωραία, μια χαρά. Το λογότυπο που υπάρχει, παιδιά. Παιδιά. Δηλαδή. Σε λίγο δεν θα βλέπουμε τι κρύβεται πίσω από το λογότυπο. Τι ράζει τι λογότυπο έχετε βάλει. Τρομερό.

Λοιπόν, μεταφερόμαστε λίγα και στην Ρόδο για να συζητήσουμε για τον Φίβο, χωρίς το παραμικρό απρόοπτο και με τον τρόπο που υπόσχεται στον στυλογό, σταθερότητα και προοπτική. Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης οι διεργασίες για τις γενικές συνελεύσεις και των μελών του Φίβου και κορυφώθηκαν με την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Είχαν συζητηθεί βέβαια αρκετά πράγματα εδώ και καιρό, δεν ήταν κάτι το οποίο θα γίνονταν πρώτη φορά τώρα. Ήταν κοινομιστικό ότι ο Κώστας Φτάκλας θα επανερχόταν στην Προεδρία του Συλλόγου. Αυτό έγινε για τρίτη φορά, πλαισιωμένος από 10 συνεργάτες, έχοντας και την στήριξη εξωδιοικητικών παραγόντων. Όπως υπογράμμισε ο νέος επικεφαλής των κεανοκίτρινων της Κρεμαστής, άπαντα τα μέλη θα είναι ενεργά και θα προσφέρουν καθημερινά, ενώ η συγκρότηση σε σούμα θα γίνει εντός των επόμενων λίγων ημερών. Με δεδομένο πως το 2027 ο Φίβος συμπληρώνει 100 χρόνια παρουσία στα τοπικά αθλητικά αλλά και κοινωνικά δρόμενα, η χρονιά θα είναι γεμάτη εορταστικές εκδηλώσεις που ήδη προετοιμάζονται, ενώ η χρυσή επέτειος εκ των πραγμάτων επιβάλλει την υποχρέωση να εμφανιστεί στη διοργάνωση της επόμενης αγωνιστικής περίοδου ανταγωνιστικός και φιλόδοξος. Το ρόστερ του Φίβου έχει ήδη κλείσει ή σχεδόν κλείσει, καθώς οι κρεμαστενοί δεν αποκλείουν την πραγματοποίηση μιας ακόμη εκτός προγράμματος προσθήκης. Ο προπονητής Σάββας Ορφανίδης θα καθορίσει την ημερομηνία έναρξης της προετοιμασίας μόλις ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τον χρόνο έναρξης του νέου πρωταθλήματος της Α κατηγορίας Blue Star Ferries. Θυμίζω ότι μέχρι και τις 20 του μήνα, μέχρι και την Δευτέρα δηλαδή που μας έρχεται, 20 Ιουλίου, υπάρχει διαθέσιμος χρόνος στις ομάδες οι οποίες μπορούν να αγωνιστούν στην Α κατηγορία να δηλώσουν συμμετοχή στην έψοδο δεκανήσου για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Σταματαγραφικά, για να πάμε λιγάκι και σε αυτό, ο Εθνικός Αρχίπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Μάλιου. Μια μεταγραφή που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αναφέρει ο σύλλογος. Ο πολύπειρος και ιδιαίτερα ποιοτικός επιθετικός Κώστας Μάλιος αποτελεί και επίσημα μέλος της οικογένειας Εθνικού Αρχίπολης, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή κλούσης της ομάδας μας. Κώστα, σε καλωσορίζουμε στον Εθνικό και σου ευχόμαστε υγεία, πολλές επιτυχίες και πολλά γκολ με την φανέλα της ομάδας μας. Μια πραγματικά σπουδαία μεταγραφή για τον Εθνικό Αρχίπολης. Ο Κώστας Μάλιος, πάρα πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής. Μια ακόμα μεταγραφή ανακοίνωσε ο Ατρόμητος Δημηλιάς, που απέκτησε τον 24χρονο μεσοεπιθετικό Σάβα Σαΐτη. Σάβας διατηρεί παραστάσεις από το δεκανησιακό ποδόσφαιρο, όταν αγωνιστεί κατά το παρελθόν σε Κλεάνθη, Δήμητρα Δαματριάς, Ερακλή Μαρτσών, Δαμάγη, το Θεολόγο Ορφέ και Ακουσίλο. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Ατρόμητου Δημηλιάς και του μαγαφόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την φανέλα της ομάδας μας, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, ενώ ξεκίνησε και ο σχεδιασμός του Αγίου Ισιδόρου για τη νέα περίοδο στην Β' κατηγορία. Ανακοινώθηκε πως παραμένει προπονητής ο Γιώργος Σάβενας, ενώ ανανέωσαν τη συνεργασία τους με την ομάδα οι Γρηγόρης Μαντικός, Κωνσταντίνος Σάβενας και Παναγιώτης Αναστάσας.

Είναι γνωστές οι συμμετοχές στο Πανελλήνιο Στίβου, ΚΑΒΑ23, οι συμμετοχές των παιδιών της Δωδεκανήσου, του Πανελλήνιου Πρωτάθλημα Στίβου Νέων, ΚΑΒΑ23, καθώς και των συνθέτων εφήβων νεανίδων, ΚΑΒΑ20. Θα διεξαχθεί στις Σέρες το Σαββατοκύριακο 11-12 Ιουλίου, τώρα, δηλαδή αύριο και μεθαύριο. Στους άνδρες συμμετέχει ο Γιώργος Κριτούλης του Κάμηρου στα 10.000 μέτρα βάδιν. Και στις γυναίκες συμμετέχουν η αρετή Μαρία Χαντζιανδρέου από τον Κάμηρο με 10.000 μέτρα βάδιν, στα 10.000 μέτρα βάδιν. Η Παρασκευή Πουλία της Δάφνης στην Σφύρα. Η Αναστασία Ζάγορα του ΑΟ Σταματίου στην Σφύρα. Η Καλλιόπη Μεϊμάρη της Ένωσης Καζόνη Καλύμνου στο Ακόντιο. Και η Εμινέ Τοπάλ του Κάμηρου στο Αλμαϊπικοντό.

Από τις 13 έως 26 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 14ο καλοκαιρινό ποδοσφαιρικό κάμπ στο Ρόδος Mini Football. Το κάμπ περιλαμβάνει καθημερινές 3 ώρες προπονήσεις, εστιάζοντας σε τεχνικά στοιχεία και τακτική υποομάδων. Απευθύνεται σε παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο για πάνω από 2 χρόνια και γνωρίζουν τα βασικά. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 694 59 91 140 για τα παιδιά τα οποία θέλουν να προπονηθούν 6.30 με 9.30.

πανικός έχει γίνει με αυτό το AI στις ανακοινώσεις των ομάδων. Βλέπω τώρα τον παλιό παίκτη του ΑΟΠ Ηλίου, τον Βασίλη τον Μαυρόπουλο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον ΑΟΠ Μιλτιάδη στην Σπάρτη. Μιλάμε τώρα, είναι σαν να είναι ένας άλλος ποδοσφαιριστής αυτός ο οποίος εμφανίζεται στην φωτογραφία. Εντελώς ΑΟΠ Μιλτιάδη στην Σπάρτη. Μιλάμε τώρα, είναι σαν να είναι ένας άλλος ποδοσφαιριστής αυτός ο οποίος εμφανίζεται στην φωτογραφία. Εντελώς καμία σχέση με τον Βασίλη τον Μαυρόπουλο.

στάνταρ τυφέκιο στο σκοπευτήριο Καλυθιών με όριο άνεξης 5 και 9 αντίστοιχα. Και αγώνας πρακτικής σκοποβολής στις 12 Ιουλίου του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου ΚΟ

Για το ανακοινώσεις που αναφέρεται για παιδιά του εφηβικού που θα πάνε στον Έσπερο, δεν έχω κάποια επίσημη ανακοίνωση. Γνωστό ήταν βέβαια εδώ και καιρό ότι και ο Ζάκο θα πάει στον Έσπερο και ο Σαρής, ο Άλεξος Σαρής και ο Παναγιώτης ο Ζάκο. Εντάξει, ανακοινώθηκε. Δεν ανακοινώθηκε σήμερα, δεν το ανακοίνωσε ο Έσπερος, δεν το ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Και κυκλοφόρησε πάντως το θέμα. Ισχύει, δεν είναι ψέμα. Όπως προφανώς ισχύει και για τον Νόντα τον Κοράτσα, ότι έχει γίνει συζήτηση με την Ευκαίου για να επιστρέψει στην εργοδράση και να αγωνιστεί στους Κιανόλευκους.

και για το Μουντιάλ, για τους φίλους που ρωτούν. Σήμερα έχουμε Ισπανία-Βέλγιο στις 10 το βράδυ. Είπαμε ο νικητής θα παίξει με την Γαλλία. Το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στα ημιτελικά στις 14 Ιουλίου. Η Γαλλία δηλαδή περιμένει να μάθει αντίπαλο και θα τον αντιμετωπίσει στις 14. Από εκεί και πέρα έχουμε Νορβηγία-Αγγλία, το μάτς το οποίο είναι προγραμματισμένο για μεθαύριο. Και το Αργεντινή-Ελβετία, το ίδιο μεθαύριο. Το Νορβηγία-Αγγλία είναι προγραμματισμένο για αύριο στις 12. Αύριο στις 12 το βράδυ, το Νορβηγία-Αγγλία και όποια ομάδα προκριθεί από εκεί θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή ή την Ελβετία στα ημιτελικά για να προχωρήσει από εκεί και πέρα ο θεσμός. Οπότε έχουμε δρόμο ακόμη για την διοργάνωση. Από εδώ και πέρα ξεκινούν τα ωραία. Ο άλλος ημιτελικός θα γίνει στις 15 του μήνα. 14 του μήνα θα είναι το Γαλλία. Να πω, τι πιστεύω. Να πω. Πιστεύω Ισπανία, μωρέ.

εντάξει, πιστεύω Ισπανία. Πιστεύω βέβαια ότι κάπου θα γίνει η έκπληξη, γιατί το προφανές θα είναι να πάει Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή. Νομίζω ότι κάπου θα γίνει η έκπληξη. Δεν νομίζω να πάνε 4 φαβορί, 4 στα 4 μέχρι το φινάλι της διαδρομής. Κάπου πιστεύω ότι θα γίνει η έκπληξη στο τέλος. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Περιμένουμε να δούμε αν γίνει, πού θα γίνει η έκπληξη για, για το ποιος θα πάει στα, για το ποιο θα πάνε στα ημιτελικά. Λοιπόν, φινάλε κάπου εδώ. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην, την Δευτέρα, βασικά, όχι στην αυριανή εκπομπή. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε την Δευτέρα. Εδώ στον Real Voice 99,5. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλά να περνάτε. Μην ξεχάσετε αύριο. 12 με 1 είμαστε με Κλεοπάτρα Μισαηλίδου με την εκπομπή Real Talk για να συζητήσουμε πράγματα πέρα από το τι συμβαίνει στο αθλητικό κομμάτι της περιοχής μας και όχι μόνο. Για οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί και μας απασχολεί, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας realvoice.gr για να τα δείτε και να τα διαβάσετε όλα από εκεί. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
1: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Άλλο ένα πρωινό μαζί. Εμείς εδώ στο στούντιο με την υπέροχη Θέα και εσείς εκεί έξω όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα από όπου και αν μας ακούτε. Είναι Παρασκευή, άλλη μια εβδομάδα φτάνει στο τέλος της, άλλη μια εβδομάδα πολύ πλούσιας, πολύ πυκνής επικαιρότητας. Το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή 10 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Και Total Eclipse of the Heart, η Bonnie Tyler δεν είναι πια εδώ. Με τη φωνή της και τα τραγούδια της συντρόφευσε τα καλύτερα μας χρόνια. Η Bonnie Tyler έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών στην Πορτογαλία, αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια.

0: Αρχικά δεν ανακοινώθηκε τίποτα σχετικό, δεν έγινε γνωστός ο λόγος, τα αίτια του θανάτου της. Τελικά αυτό που έγινε ευρέως γνωστό είναι ότι πριν από κάποιους μήνες μπήκε στο νοσοκομείο με γαστρεντερική διάτρηση. Η κατάστασή της κρίθηκε πολύ σοβαρή, τέθηκε σε ιατρικό σεπαγόμενο κόμμα για να υποστηριχθεί η ανάρρωσή της. Αλλά τελικά φαίνεται ότι δεν κατάφερε ποτέ να ανακάμψει, να ανανύψει από όλη αυτή την περιπέτεια. Η Bonnie Tyler βέβαια θα είναι πάντα εδώ με τα τραγούδια της, με τη φωνή της, όπως όλοι αυτοί οι μεγάλοι που έχουν συνοδεύσει τα καλύτερα μας χρόνια και έχουν γράψει, όπως συχνά λέω, το soundtrack της ζωής μας. Αυτοί δεν φεύγουν ποτέ, έτσι δεν είναι, Πέρι? Εδώ λοιπόν και σήμερα στην εκπομπή μας, στο πρωινό μας Express, έχουμε και σήμερα πάρα πολλά πράγματα να σας πούμε. Πάρα πολλές ειδήσεις να δώσουμε, πολλά σχόλια να κάνουμε, τους συνομιλητές μας, τα ηχητικά αποσπάσματα που έχουμε να ακούσουμε. Έχουμε πολύ υλικό, πάρα πολύ και σήμερα. Καταρχήν να παρουσιάσω την ομάδα μας, την παρέα μας εδώ. Ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, που επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Και σήμερα εκτιμώ, Πέρη, ότι η Bonnie Tyler θα έχει το δικό της φόρο τιμής και μνήμης στην εκπομπή μας, με περισσότερα από ένα τραγούδια της. Και με τη Σοφία Αρβανίτη δεν είχε τραγουδήσει ένα ντουέτο κάποια στιγμή? Στα γραφεία σύνταξης η Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής μας, η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων και την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει μετά από μας. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού θα μας τα πει σε λίγο για όλο το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης μας κάνει μια μεγάλη παρέα, υπεύθυνος τεχνικά, για να μας ενώσει στους 99,5 στην αληθινή φωνή του Real Voice. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο και σήμερα μέχρι τις 10 μαζί, και το απόγευμα στις 5 η εκπομπή μας, το πρωινό μας Express, σε επανάληψη. Το πρωινό Express που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα σας περιμένουν για τις καθημερινές σας αγορές, για τις αγορές του Σαββατοκύριακου. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, άρα δεν έχω και πολλά να σας προσθέσω εγώ, κάτι που να μην το ξέρετε ήδη και να μην το έχετε διαπιστώσει εσείς ήδη όλα αυτά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, σας προτρέπω να πάτε και σήμερα να κάνετε τις αγορές σας. Δύο καταστήματα, δύο σούπερ μάρκετ, στη Ρόδο και στην Ιαλισσό, από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ σας περιμένουν, με μια τεράστια ποικιλία γκάμα προϊόντων, χιλιάδες κωδικοί και ετικέτες, ειδική, ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές λεγόμενες ετικέτες, στις εγχώριες, στα προϊόντα που παράγονται στον τόπο μας. Και που χρόνια τώρα τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου τα στηρίζουν και τα προβάλλουν. Στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς και στις καλύτερες τιμές και υπέροχες προσφορές, από τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε. Ενημερώνεστε για αυτές μέσα από το φυλάδιο που και σήμερα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Τα καλύτερα μαζί μας λοιπόν και σήμερα στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μόνο εκεί. Γιάννης Μανολάς λοιπόν, να ξεκινήσουμε μαζί του, να μας δώσει τις προβλέψεις του, την πρόγνωσή του για τις καιρικές συνθήκες στα νησιά μας για σήμερα Παρασκευή, αλλά και το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας.
1: Ο καιρός στο Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στο νομό μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι υποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στην Ελίνδο και τη Σίμη με 34 βαθμούς. Θα ακολουθήσει το Καστελόριζο και η Κάλυμνος με 32 και 31 βαθμούς. Αντίστοιχα, δροσερότερα νησιά η Αστυπάλεια και η Κάσος μέχρι 28 βαθμούς, ο Υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Για το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 υποφόρ, στην Κάρπαθο ενδεχομένως για λίγο ακόμα και τα 7. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, στη Σίμη μέχρι 35 ενδεχομένως και 36, στην Λίνδο μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς, ελάχιστες μεταξύ 24 και 27 βαθμούς τη νύχτα. Για την Κυριακή, γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν και πάλι τα 5 μέχρι υποφόρ. Θερμοκρασία σε νέα άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερα στην Σίμη μέχρι 38 βαθμούς, θα ακολουθήσει η Λίνδος μέχρι 37, η Κάλυμνος μέχρι 35, το Καστελόριζο μέχρι 34, γενικά στην Ανατολική και Νότια Ρόδο θα κυμαίνεται ο Υδράργυρος μεταξύ 32 και 36 βαθμούς. Οι ελάχιστες τη νύχτα από 25 μέχρι 28 περίπου με 29 βαθμούς, αναλόγως που βρίσκεστε στο νομό μας. Καλό Σαββατοκύριακο!
0: Κάθε νησί έχει το δικό του μικροκλίμα. Έτσι παίζουν, κυμαίνονται και οι θερμοκρασίες ανάλογα που βρίσκεται ο καθένας. Όχι μόνο σε ποιο νησί, αλλά όταν μιλάμε για τα μεγαλύτερα νησιά όπως η Ρόδος και σε ποιο σημείο του νησιού βρίσκεσαι. Όσο είμαστε εκεί γύρω στα 35, στους 35 βαθμούς μέγιστες, εντάξει, παλεύεται το πράγμα. Σαραντάρια να μην βιάσουμε.

Lost in France. Η Bonnie Tyler στο τραγούδι που έγινε γνωστή πριν μας προκύψουν οι μεγάλες, οι τεράστιες επιτυχίες της. Με κορυφαία βέβαια το Total Eclipse of the Heart, εντάξει, αξεπέραστο. Αλλά δεν ήταν το μόνο. Η αντίστοιχη ανδρική φωνή της Bonnie Tyler ποια είναι? Rod Stewart, φαντάζομαι. Ενώ ότι η βραχνάδα. Την βραχνάδα είναι πολύ χαρακτηριστική η φωνή της. Νομίζω Rod Stewart είναι το αντίστοιχο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε σήμερα. Όσον αφορά τους συνομιλητές μας, τους προσκεκλημένους μας, είναι δύο και είναι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γιατί το πρώτο το κρατήσαμε για σχόλια, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να σας πούμε και να σχολιάσουμε. Θα είναι κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής η κυρία Στεφανία Παπακοσταντίνου, η πρόεδρος της Φιλοζωικής Ρόδου, του Συλλόγου της Φιλοζωικής. Γιατί η ίδια έκανε κάποιες δηλώσεις, έδωσε μια συνέντευξη τις προηγούμενες μέρες, όπου αποδομεί βήμα-βήμα, ένα-ένα τμήμα, κυρίες και κύριοι, το λεγόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο για τα αδέσποτα. Είπαμε κι εμείς, επιτέλους αποφάσισαν να δουν σοβαρά το θέμα των αδέσποτων. Διαβάζοντας όμως αυτή την αποδόμηση, επαναλαμβάνω, του προγράμματος με επιχειρήματα από την κυρία Στεφανία Παπακοσταντίνου, φαίνεται ότι και εδώ έχουμε άλλη μία περίπτωση copy-paste, κάτι δηλαδή που το πήραν από κάπου αλλού και ήρθανε να το φορέσουν στην περίπτωση της Ρόδου εδώ. Το κάνουν αυτό, το έχουν ξανακάνει, το ίδιο έχουν κάνει και με τα drones και μετά όταν αρχίζει κανείς να μπαίνει στα ενδότερα καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει αντιστοίχηση με την τοπική πραγματικότητα. Δεν είναι ένα φθηνό πρόγραμμα, είναι μισό εκατομμύριο, είναι 566.000 ευρώ. Θα το δούμε λοιπόν, θα το συζητήσουμε μαζί της για να μας πει η ίδια πού ακριβώς έχει εντοπίσει τα σημεία αυτά στα οποία ασκεί δρυμύτατη κριτική στο Δήμο της Ρόδου για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα, για τη διαχείριση, επαναλαμβάνω, των αδέσποτων ζώων. Θα συζητήσουμε επίσης για τις πολιτικές εξελίξεις με τον Ζαχαρία Λουδάρο. Παρασκευή, συνήθως τον Ζαχαρία Παρασκευή τον έχουμε κοντά μας για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Όσον αφορά τώρα τις πολιτικές εξελίξεις, χθες είχαμε και την παρέτηση του Φάμελου, αναμενόμενη σε ένα βαθμό. Ξέρετε, δεν έχει σημασία το τι έγινε από κάτω, πώς έγινε, γιατί έγινε. Εγώ μένω στη μεγάλη εικόνα, που νομίζω η μεγάλη εικόνα πάντα είναι πιο ασφαλής και είναι κάτι που σας το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και πολλά χρόνια πριν, ότι η κεντροαριστερά είναι Αλέξης Τσίπρας. Από το 19 φαινότανε το πράγμα, παρότι πέρασε μέσα από αλλεπάλληλες εκλογικές ήττες. Είχα πει τότε ότι η κεντροαριστερά θα έρθουν έτσι τα πράγματα στην πορεία που θα εκφράζεται μέσα από τον Αλέξη Τσίπρα. Και φαίνεται ότι εκεί πάει το πράγμα. Τα συζητούσαμε και προχθές με τον Ζαχαρία Ζούπη, τον Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll. Παγιώνεται πλέον σαν δεύτερη θέση, στη δεύτερη θέση. Σε τελευταία ανάλυση, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα που προέκυψαν από αυτόν, δημιούργημα του Αλέξη Τσίπρα ήταν. ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Τσίπρας, όπως και να το κάνουμε. As much as I depended on. Τώρα κάνει τα δικά του βήματα με το δικό του κομματικό φορέα. Πολλοί έσπευσαν να πούνε ότι θα είναι ένας διά των αστέρας και ότι μόλις παρουσιαστεί και το ανακοινώσει θα αρχίσει η κατιούσα και όλα αυτά. Αυτό μέχρι στιγμής που μιλάμε, επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν αποτυπώνεται στην πραγματικότητα. Απέναντίας, άλλοι είναι αυτοί που βλέπουν τα ποσοστά τους να συρρυκνώνονται, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Τη Νέα Δημοκρατία δεν την αγγίζει καθόλου, απέναντίας τη συσπυρώνει, μας το έλεγε και ο κύριος Ζούπης προχθές. Υπάρχει μια συσπήρωση από την ώρα που εμφανίστηκαν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού στο προσκήνιο με τα κόμματά τους. Συσπυρώνεται ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αντώνης Σαμαράς, εάν μας προκύψει με δικό του κόμμα, φαίνεται αυτή την ώρα τουλάχιστον να αντλεί περισσότερο από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Όσο για τον Αλέξη Τσίπρα τώρα, όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε διάφορα γι' αυτόν, ότι να, μα είναι δυνατόν τους συνεργάτες του μέσα στο βιβλίο του που τους έθαψε, που δεν τους θέλει, που τους λέει ότι πρέπει να παραιτηθούν από εκεί που είναι σήμερα για να πάνε μαζί του. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, όταν είσαι σε άλλο κόμμα και σε έχει πιάσει ο πόνος για το πώς
ο Τσίπρας αντιμετωπίζει τους παλιούς συντρόφους του, θα σας πω ένα πράγμα. Προφανώς αυτός τους ξέρει καλύτερα. Τόσο απλοϊκή είναι η εξήγηση που δίνω. Θα τα δούμε όμως αυτά όλα στην πορεία. Πάντως η σημερινή μας συζήτηση με τον Ζαχαρία Λουδάρο, σαν κεντρικό θέμα κυρίες και κύριοι, έχει τις εξελίξεις που αφορούν τη χώρα μας και εννοείται ότι ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο εδώ τη δική μας την περιοχή, με βάση αυτά τα οποία έγιναν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα συζήτησης.

Χθες στην Αθήνα είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όπως τη χαρακτηρίζει και ο Περιφερειάρχης στην ανάρτηση την οποία έκανε πριν από λίγα λεπτά, η μερίδα διαβούλευσης με θέμα η πολιτική συνοχή στην προγραμματική περίοδο 2028-2034, σχέδιο εθνικής και περιφερειακής εταιρικής σχέσης. Την διοργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, και εννοείται ότι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος συμμετείχε. Και εκεί παρουσίασε τις δικές του θέσεις, τη δική του πρόταση, μιλώντας, όπως ο ίδιος αναφέρει σήμερα, τη γλώσσα του ρεαλισμού. Και εμείς που τον ακούσαμε, γιατί ήταν live streaming όλη αυτή η μερίδα, όλη αυτή η συζήτηση, εκεί πραγματικά ελέγχθησαν τα πράγματα όντως με ρεαλισμό και μέσα από την εμπειρία, μέσα από την πρακτική που έχουν αποκομίσει οι περιφέρειες και εν προκειμένου η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσα από τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και βέβαια εντόπισε ο Περιφερειάρχης, όπως πάντα το κάνει, αυτές τις δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, τα κολλήματα και τις αγκυλώσεις που δεν αφήνουν τελικά αυτούς τους οργανισμούς, τις περιφέρειες, οι οποίες από την άλλη έχουν και το όνομα, έχουν και τη ρετσινιά, να το πω έτσι, ότι έχουν και τα λεφτά, που δεν ισχύει βέβαια αυτό, με δικά τους τα λεφτά. Τα διεκδικούν και τα παίρνουν από τα διάφορα προγράμματα. Πώς ανταπεξέρχονται στο ρόλο τους μέσα σε αυτό το πλαίσιο που, επαναλαμβάνω, πολλές φορές λειτουργεί ως τροχοπέδι. Εκτός από τον Περιφερειάρχη και Πρόεδρο της ΕΜΠΕ, τον κύριο Χατζημάρκο, εκεί ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής πλέον, ο κύριος Φώτης Μάγκος, ο οποίος μίλησε και εκείνος, μεταφέροντας την εμπειρία της νησιωτικότητας και τι σημαίνει να αποφασίζουν κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο, στις καρέκλες του κέντρου και δεν έχουν ιδέα για ποια περιοχή μιλάνε. Και μάλιστα ανέφερε και κάποια περιστατικά τα οποία είναι και λίγο αστεία. Θα ήταν πολύ αστεία και θα γελούσε κανείς αν δεν επηρέαζε αυτή η άγνοια, αυτή η τελείως επιδερμική και επιφανειακή προσέγγιση των προβλημάτων των νησιών, αν δεν αποτυπωνόταν τελικά και σε πολιτικές που δεν διευκολύνουν τη ζωή των νησιωτών, αλλά μάλλον την κάνουν πιο δύσκολη. Και γι' αυτό ακόμα σήμερα, μετά από τόσα χρόνια μετά τη συνταγματική κατοχύρωση της νησιωτικότητας, η νησιωτικότητα παραμένει θέμα προς διεκδίκηση και ένα διαρκές ζητούμενο. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα και από τις ομιλίες που έγιναν. Δεν ήταν ακριβώς ομιλίες, ήταν συνεντεύξεις, ξέρετε, στο πάνελ. Δημοσιογράφοι ρωτούν και απάντησε και ο κύριος Χατζημάρκος και ο κύριος Μάγκος. Θα τα ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής.

Στην πορεία θέλω και το Holding Out for a Hero, έτσι, το έχεις. Ναι. Όχι ότι ψάχνω για κανέναν ήρωα, δηλαδή. Μου χρειάζεται, αλλά μου αρέσει το τραγούδι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κιόλας, έτσι.

Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες μέρες και μάλιστα προέκυψε και από δηλώσεις οι οποίες έγιναν εδώ στον Real Voice. Να ξαναπώ τώρα ότι ο Real Voice βάζει την ατζέντα. Λογικό δεν είναι, τόσος κόσμος μιλάει κάθε μέρα. Αλήθεια, πόσος κόσμος μιλάει στα μικρόφωνα αυτού του σταθμού κάθε μέρα? Εμένα είναι 2 με 3 οι καλεσμένοι, καμιά φορά είναι και 4. Ας πούμε μέσος όρος 3. Έχει και η Νατάσα άλλους 2. Η σταθερή 2. Για μέσο όρο μιλάμε τώρα. 5. Έχει και η Ράγιο άλλους 2. Ναι, 7. Είναι και οι μέρες που είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη με τον Γιάννη Μινατσί. Είναι και μέρες που έχει κόσμο που βγάζει στα μικρόφωνα και ο Παπάζουγλου. Πόσος κόσμος είναι εδώ? Είναι ο Πίτσης στα αθλητικά του. Δηλαδή 10 άνθρωποι, 10 συνεντεύξεις καθημερινά. Είναι ένας ρεαλιστικός, καθημερινός αριθμός προσκεκλημένων εδώ στα μικρόφωνα του Real Voice. Πώς να μην βγαίνει από εδώ η ατζέντα, για πείτε μου. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε όλες και όλους. Και εσείς που μας ακούτε, και εσείς που βγαίνετε στα μικρόφωνά μας, και έχουμε αυτήν την αμφίδρομη επικοινωνία. Εμείς εδώ στο στούντιο και εσείς όπου και αν βρίσκεστε εκεί έξω. Λοιπόν, το θέμα του ΕΚΑΒ ανέκυψε μετά από δηλώσεις που έγιναν εδώ στον Real Voice, στην Νατάσα Παμπρή, από τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη. Τον πρόεδρο του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες το ΕΚΑΒ, το οποίο εδρεύει στη Σορονή, θα μεταφερθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Το είπε διότι υπό την ευθύνη του ιδίου, του κυρίου Βασιλάκη, λειτουργεί, στην ευθύνη του μάλλον, ανήκει το ιατρείο στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Όπως είπε και ο ίδιος, επί του παρόντος στο ιατρείο υπάρχει 8-ωρη πρωινή βάρδια ιατρικής τελέχωσης, όχι ακόμη 24-ωρες λειτουργίας. Ξεκίνησε αυτό το ιατρείο να λειτουργεί από τα μέσα του περασμένου Μαΐου, μετά από χρόνια πραγματικά πιέσεων, απαιτήσεων, ερωτήσεων στη Βουλή κτλ. Μετά από 1000 μύρια όσα κύματα πέρασε και τελικά έγινε πραγματικότητα. Από το αεροδρόμιο της Ρόδου λοιπόν, επιτέλους, γιατί μέχρι πρότινος δεν γινότανε, γιατί ήτανε 6.999.000 οι επισκέπτες και δεν ήταν 7 εκατομμύρια. Όταν έγιναν 7 εκατομμύρια, επιτέλους έγινε και αυτό. Τώρα όμως έχουμε ένα άλλο θέμα. Αντικείμενο συζήτησης η μεταφορά, εάν αυτή βεβαίως γίνει τελικώς, της έδρας της του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Και αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Αργά χθες το βράδυ, γύρω στις 11.30-12 παρακάτι, μεσάνυχτα, ήρθε στα email μας η δήλωση του Διευθυντή του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, του κυρίου Ιωάννη Γρυπιώτη, η οποία αναφέρει τα εξής, μεταξύ άλλων, είναι μεγάλη δήλωση, δεν θα σας τη διαβάσω ολόκληρη, το ρεζουμέ μας ενδιαφέρει εδώ. Με αφορμή, λέει, δημοσιεύματα σχετικά με τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο Διεθνή Αερολιμένα Ρόδου Διαγόρας, διευκρινίζεται ότι με τη διαδικασία και το πλαίσιο που παρουσιάστηκαν δημόσια από τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ζήτημα εγκατάστασης μόνιμης βάσης ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο. Προφανώς εννοεί, λέει, με τον τρόπο και το πλαίσιο που παρουσιάστηκε, ότι να φύγει δηλαδή το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και από τη Σορονή να πάει στο αεροδρόμιο. Δεν υφίσταται, λέει, ζήτημα αυτή τη στιγμή μόνιμης εγκατάστασης του ασθενοφόρου στο αεροδρόμιο. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΕΚΑΒ μπορεί να διαμορφώνεται μέσα από μονομερείς ανακοινώσεις,
ούτε να προεξοφλείται πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υπηρεσιακές και διοικητικές διαδικασίες. Προφανώς προκάλεσε ενόχληση το γεγονός ότι αυτό ανακοινώθηκε από τον κύριο Βασιλάκη μέσω της ραδιοφωνικής του συνέντευξης εδώ στον Real Voice, χωρίς, όπως λέει ο κύριος Γρυπιώτης, να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Κάθε αλλαγή στην ανάπτυξη των ασθενοφόρων του νησιού οφείλει να εξετάζεται συνολικά με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, τη γεωγραφία, τη διαθέσιμη στελέχωση και την ανάγκη διατήρηση ασφαλών χρόνων ανταπόκρισης σε όλες τις περιοχές. Η παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο δεν αποτελεί αυτό σκοπό, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού, ο οποίος πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύνολο του νησιού θα διαθέτει ουσιαστική και ισόρροπη κάλυψη. Δεν είναι αποδεκτό, λέει σε κάποιο άλλο σημείο της δήλωσής του, της γραπτής του δήλωσης, να δημιουργείται η εντύπωση ότι ένα πρόβλημα λύνεται απλώς με τη μετακίνηση ενός ασθενοφόρου από ένα σημείο σε άλλο, χωρίς επαρκές προσωπικό και χωρίς συνολικό σχεδιασμό. Η μεταφορά μιας βάσης δεν δημιουργεί πρόσθετη επιχειρησιακή δυνατότητα, απλώς μεταφέρει το κενό αλλού. Κοιτάξτε, όπως το αναλύει ο κύριος Γρυπιώτης, έχει δίκιο. Φαίνεται να έχει δίκιο. Με τα γραφόμενά του, ποιος θα έλεγε κάτι διαφορετικό. Με το θέμα έχει ασχοληθεί η Νατάσα Βαμπρή, ενδεχομένως τώρα μετά από την εξέλιξη αυτή και την παρέμβαση του κυρίου Γρυπιώτη, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι ο διευθυντής του παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, να δώσει και η ίδια συνέχεια, η οποία άνοιξε αυτό το ζήτημα με τον κύριο Βασιλάκη, να δούμε τι ακριβώς τελικά συμβαίνει εδώ και τι πρόκειται να γίνει. Με την παρουσία ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο. Τώρα βλέπω και το καινούργιο ρεπορτάζ που πριν από λίγο ανήρτησε στην σελίδα μας, ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, η Νατάσα Παυρή με όλες τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στο θέμα και τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου του Γιώργου του Τόπου. Και την ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά το εργατικό κέντρο της Ρόδου. Το οποίο εργατικό κέντρο δηλώνει ότι δεν θα δεχτούμε να αφαιρεθεί ούτε ένα ασθενοφόρο από την κοινωνία για να καλυφθούν ανάγκες που οφείλει το κράτος και οι διαχειριστές του αεροδρομίου να καλύψουν με πρόσθετους πόρους και νέο σχεδιασμό. Η ανθρώπινη ζωή δεν μετριέται με αφίξεις, αναχωρήσεις και στατιστικά επιβατών. Καλούμε άμεσα το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και όλους εκείνους τους φωτισμένους εγκεφάλους που εισηγήθηκαν και ενέκριναν αυτή την απόφαση να την ανακαλέσουν άμεσα. Αυτά σας δίνω τώρα εγώ έτσι σαν μια γενική εικόνα των αντιδράσεων που έχουν προκληθεί από την ώρα που έγιναν στην εκπομπή της Νατάσας οι δηλώσεις από τον κύριο Βασιλάκη και φαντάζομαι ότι εκείνη στην εκπομπή της θα ασχοληθεί διεξοδικότερα με αυτό το θέμα.

Λες να φτάσουμε μέχρι κάποια στιγμή να ρωτάμε, έχεις δει ποτέ σου βροχή? Για σκέψου. Λοιπόν, τι σας έλεγα, στα Δωδεκάνησα. Κο και Εκάλυμνο, Κάλυμνο και Κο. Αύριο ο Άδωνης Γεωργιάδης, πρώτος σταθμός της περιοδίας του Εκάλυμνος, θα παραστεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών του ΤΕΠ, δηλαδή στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Στη συνέχεια θα πάει στην ΚΟΘ, έχει επαφές εκεί με τους εμπλεκόμενους στον τομέα της υγείας. Θέματα που αφορούν το νοσοκομείο της ΚΟΘ, θα κάνει τις δηλώσεις του. Και φαντάζομαι τώρα πάλι ότι θα αρχίσει καινούριο γαϊτανάκι εκεί. Δεν θέλουν και πολύ στην ΚΟΘ να ξεκινήσουν. Το είδαμε αυτό και τις προηγούμενες μέρες μετά την επίσκεψη εδώ στην Ρόδο του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και όσα είπε για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και ξέσπασε ένας πόλεμος και λες, δεν γίνονται έργα, σκοτώνονται μεταξύ τους. Γίνονται έργα, ξανασκοτώνονται μεταξύ τους. Τι είναι, βρε παιδιά, αυτά τα πράγματα.

Πάντως, σημείο αναφοράς ο Άδωνης Γεωργιάδης, μια πολιτική σχολή μόνος του, η αλήθεια. Και ορμόμαι τώρα να το πω αυτό, ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα, το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός. Μάλιστα. Η περίπτωση πάντως του Άδωνη Γεωργιάδη είναι από εκείνους τους ανθρώπους που λατρεύει κανείς να μισεί. Συνήθως συμβαίνει αυτό με εκείνους οι οποίοι δεν περνάνε από την πολιτική με μια λογική αυλαβούς διέλευσης. Και αυτό έχει κόστος. Κάνεις φανατικούς φίλους, αλλά κάνεις και φανατικούς εχθρούς.

Για το θέμα του ΕΚΑΒ που σας έλεγα νωρίτερα και για την στελέχωση του ιατρίου στο νοσοκομείο, στο αεροδρόμιο της Ρόδου, έκανε μια ανάρτηση χθες και ο Χρήστος Μιχαλάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, γιατί ο ίδιος με την ιδιότητα αυτή του πρόεδρου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων είχε αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες προς τα πάνω, κεντρικά, σε επίπεδο κυβερνητικό, για να το πιέσει όλο αυτό το πράγμα και να το σπρώξει, να γίνει δηλαδή επιτέλους το ιατρείο, τα αυτονόητα. Και τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις έκανε μια ανάρτηση πάνω στο θέμα αυτό, λέγοντας ότι το αεροδρόμιο της Ρόδου με πάνω από 7,2 εκατομμύρια διακίνηση επιβατών και εκατοντάδες εργαζόμενους δεν είχε γιατρό. Μετά από πολλές ενέργειες μπήκε επιτέλους μια πρωινή βάρδια. Οι υπεύθυνοι αναγνωρίζουν ότι η ανάγκη υπήρχε, γιατί τα περιστατικά που εξυπηρετούν είναι αρκετά. Φαντάζομαι, λέει έτσι με ένα σκοπτικό τρόπο, φαντάζομαι ότι το απόγευμα και το βράδυ δεν υπάρχουν περιστατικά. Μόνο το πρωί συμβαίνουν. Να διευκρινιστεί, λέει, ότι δεν προσλήφθηκε κανείς. Ο γιατρός που θα έκανε βάρδια στο νοσοκομείο την κάνει στο αεροδρόμιο. Πήραμε από το ένα κενό για να καλύψουμε το άλλο και βέβαια γι' αυτό δεν έλειψαν και οι ανακοινώσεις. Από χθες μαθαίνουμε ότι θα μετακινηθεί στο αεροδρόμιο το ασθενοφόρο που σταθμεύει στη Σορονή που εξυπηρετεί τα χωριά της Δυτικής Ρόδου. Αυτή δεν είναι λύση. Δεν γίνεται να μένουν απροστάτευτοι κάτοικοι των χωριών της Δυτικής Ρόδου για να καλυφθεί το αεροδρόμιο. Με βάρδιες δουλεύει και το Κέντρο Υγείας Γενναδίου. Ζητάμε γιατρούς στο αεροδρόμιο με νέο προσωπικό. Ασθενοφόρο στη Σορονή και το Κέντρο Υγείας στο Γεννάδι να λειτουργεί κανονικά. Δηλαδή τα αυτονόητα. Αυτή είναι η ανάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, του Χρήστου Μιχαλάκη και Προέδρου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Επαναλαμβάνω, είχε πρωτοστατήσει χρόνια τώρα στο να δημιουργηθεί επιτέλους το ιατρείο και σήμερα κάνει αυτές τις διαπιστώσεις.

Λοιπόν, θέλω να πάω σε ένα θέμα επίσης το οποίο προέκυψε χθες και δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε, δεδομένου ότι το δημοσίευμα βγήκε την ώρα που εμείς ήμασταν ήδη στην εκπομπή και είχαμε καλύψει το πρόγραμμά μας, και αναφέρομαι σε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική, η οποία κάθε μέρα όλο και κάτι αποκαλυπτικό έχει για να τροφοδοτήσει την δημόσια συζήτηση, αλλά και να αναδείξει και έναν τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής. Στο φως το παρασκήνιο της ρήξης ΕΤΑΔ και Δήμου Ρόδου για τους αιγιαλούς του νησιού. Μάλιστα. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον ο τίτλος, πρέπει να σας πω. Λέω, δηλαδή, τι παρασκήνιο, τι έγινε και τα σπάσανε και είδαμε εκείνα τα ηρωικά από πλευρά Σχολιάδη και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και τις εμφανίσεις του στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης και ο ανένδοτος ο οποίος σηκώθηκε εναντίον της ΕΤΑΔ, ένας ανένδοτος βέβαια εναντίον της ΕΤΑΔ, ο οποίος κατέρευσε με πάταγο και φάνηκε ότι ήταν απλά και μόνο επικοινωνιακός όταν ανέκυψε το θέμα του τραμπολίνο. Και αντί να πούνε ναι, δικό μας είναι, στην ουσία ανοίξανε το δρόμο να λένε να το χαρίσουν στην ΕΤΑΔ. Και αυτό. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, τα λέγαμε εκείνες τις μέρες, σας τα είχαμε αναλύσει. Ο ανένδοτος αποδείχθηκε ότι μόνο ανένδοτος δεν ήταν, άλλο ένα σοου επικοινωνιακό ήταν. Βρήκαμε τώρα την ΕΤΑΔ, χτυπώντας ενδεχομένως φλέβα για κάποιους οι οποίοι είναι αυτής της λογικής ότι πάντα το κέντρο είναι κακό, πάντα το κέντρο υπονομεύει τη Ρόδο, δεν της δίνει, της χρωστάει, δεν, εμείς δίνουμε περισσότερα, δεν μας προσέχετε, δεν μας κάνετε όλη αυτή κλάψα, όλη αυτή η ιστορία δηλαδή που την ακούμε τώρα δεκαετίες. Εντάξει, κάποιοι αρέσκονται, μόλις δούνε, ξέρω εγώ, μόλις ακούσουν κάτι ότι κάποιος σηκώνει το λάβαρον του αγώνος και της επαναστάσεως και την επαναστατική γυμναστική εναντίον του κέντρου, γίνεται από κάτω ο κακός χαμός, ο τύρας, ήρωας. Το ότι τα μαζεύει μετά ο ήρωας ή με αυτά που κάνει ο εντός εισαγωγικών ήρωας, που φαίνεται ότι όλα αυτά είναι φούμαρα, εκεί μετά βάζουν την ουρά στα σκέλια και εξαφανίζονται, αλλά μπας περιπτώσει. Και αυτό σας λέω εγώ, δεν χρειαζόμαστε ήρωες. Να μας λείπουν οι ήρωες. Μπορείτε να το εμπεδώσετε αυτό, ότι δεν σας χρειάζονται αυτού του είδους οι ήρωες του Facebook. Πάμε λοιπόν στην ιστορία αυτή. Για να δούμε λοιπόν. Η Δημοκρατική αποκάλυψε χθες ότι ο Δήμος είχε αποδεκτεί εγγράφος στους βασικούς όρους νέας προγραμματικής συνεργασίας με αντάλλαγμα 20% των εσόδων και μετά από ένα μήνα επαναχώρησε. Εξού και όλες οι καθυστερήσεις οι οποίες υπήρξαν. Από αυτήν την καθυστέρηση, γιατί ήταν δρομολογημένες οι διαδικασίες, αλλιώς ήταν συμφωνημένα τα πράγματα, με βάση αυτά επαναλαμβάνω που αποκάλυψε χθες η εφημερίδα Δημοκρατική, ξαφνικά ο Δήμος, δεν ξέρω για ποιους λόγους, κάνει πίσω, οπότε όλη η διαδικασία που είχε να κάνει με τους διαγωνισμούς, με τις παραλίες, εννοείται ότι τεινάχθηκε στον αέρα, καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει η σεζόν και οι παραλίες να είναι στο πουθενά. Διαβάζω λοιπόν ότι ο Δήμος είχε αποδεχθεί αρχικά τους όρους συνεργασίας με την ΕΤΑΔ, αλλά επαναχώρησε μετά από ένα μήνα. Στο ρεπορτάζ που επικαλείται και το θεσμικό πλαίσιο και το νομικό καθεστώς που διέπει τους αιγιαλούς, οι αιγιαλοί της Ρόδου παραμένουν κοινόχρηστα αγαθά και δεν έχουν μεταβιβαστεί στην κυριότητα της ΕΤΑΔ. Η διαχείριση των παραλίων γίνεται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την παραχώρηση απλής χρήσης, όπως και από τις κτηματικές υπηρεσίες. Η συνεργασία μεταξύ ΕΤΑΔ και Δήμου Ρόδου κατέρευσε λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της τουριστικής σεζόν, προκαλέντας έντονες αντιδράσεις. Για το ρόλο τώρα της ΕΤΑΔ γίνεται αναφορά στην κρίσιμη παράμετρο της υπόθεσης ότι οι αιγιαλοί αυτοί εξακολουθούν να αποτελούν κοινόχρηστα αγαθά, αυτοί που ανήκουν δηλαδή, που έχουν περάσει στην ΕΤΑΔ, δεν έχουν μεταβιβαστεί στην κυριότητά της και δεν διαφοροποιούνται ως προς το καθεστώς προστασίας τους από οποιονδήποτε άλλο αιγιαλό της χώρας. Η εταιρεία ασκεί αποκλειστικά αρμοδιότητα διοίκησης και διαχείρισης, εφαρμόζοντας το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο για την παραχώρηση της απλής χρήσης. Ακριβώς δηλαδή όπως κάνουν και οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για τις υπόλοιπες παραλίες της επικράτειας. Τι κάνουν δηλαδή? Να τις νοικιάζουν
Για να τοποθετούνται ομπρέλες, ξαπλώστρες, θαλάσσια μέσα αναψυχής, καντίνες, χωρίς αλλίωση του φυσικού χαρακτήρα της περιοχής, χωρίς μόνιμες κατασκευές, χωρίς αποκλεισμό της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού. Άρα λοιπόν, εάν ό,τι ισχύει για την κτηματική υπηρεσία, για τις κατατόπους κτηματικές υπηρεσίες, ισχύει και για την ΕΤΑΔ, προς τι ο κακός χαμός? Και εν πάση περιπτώσει, για ποιο λόγο υπαναχώρησε ο Δήμος? Γιατί σύμφωνα με την Δημοκρατική, επαναλαμβάνω, η συμφωνία ναυάγησε μέσα σε ένα μήνα. Μετά τη λήξη, λέει, της προγραμματικής συμφωνίας του 2023, η οποία ολοκληρώθηκε το 2025, οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε συνεννοήσεις για τη σύναψη νέας συνεργασίας. Οι επαφές αυτές φάνηκε μάλιστα να αποδίδουν καρπούς, καθώς, ακούστε, 23 Μαρτίου του 2026 η ΕΤΑΔ έλαβε εγγράφως αποδοχή του Δήμου επί των βασικών όρων της νέας προγραμματικής συνεργασίας. Υπέγραψε λοιπόν την προγραμματική με την ΕΤΑΔ ο Δήμος 23 Μαρτίου. Και στη συνέχεια ήρθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και το ενέκρινε και μάλιστα για πρώτη φορά προέβλεπε οικονομικά ανταποδοτικά ωφέλη για το Δήμο Ρόδου με ποσοστό 20% επί των εσόδων. Ένα μήνα μετά, ακριβώς ένα μήνα, 23 Απριλίου, μετά την έγγραφη αποδοχή και χωρίς να έχει μεσολαβήσει καμία άλλη επικοινωνία, ο Δήμος υπαναχώρησε. Η Δημοτική Αρχή προέταξε επιχειρήματα που ουδέποτε σύμφωνα με το δημοσίευμα είχαν τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων και δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Προσέξτε. Επικαλείσε πράγματα τα οποία δεν μπήκανε ποτέ στο τραπέζι της συζήτησης για να σπάσει τη συμφωνία. Αν η εταιρεία, λέει, γνώριζε εξ αρχής ότι ο Δήμος δεν επιθυμούσε πραγματικά τη συμφωνία, θα είχε κινήσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες πολύ νωρίτερα για να δώσει τις παραλίες και να είναι έτοιμες με την έναρξη σεζόν. Ανταυτού, εξαντλήθηκε κάθε περιθώριο συνεννόησης με τις τοπικές αρχές, με αποτέλεσμα οι διαγωνισμοί να προκηρυχθούν εν τέλει στα μέσα Μαΐου, σε απόσταση αναπνοής από την κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Μοναξιά. Μάλιστα. Αποκαλυπτικό, αποκαλυπτικότατο. Ποιος δημιούργησε λοιπόν το πρόβλημα με τις παραλίες με βάση το ρεπορτάζ, το αναλυτικό, το χθεσινό του Δαμιανού Αθανασίου στη Δημοκρατική? Μα ο Δήμος, που άλλα συμφώνησε, άλλα υπέγραψε και άλλα θυμήθηκε μετά, επαναλαμβάνω, που ουδέποτε μπήκαν ως ζητήματα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για να δυναμητήσει τη συμφωνία και μετά να βγαίνει και να φωνάζει κατά της ΕΤΑΔ. Βέβαια ήρθε μετά υπόθεση Τραμπολίνο, επαναλαμβάνω, που αντί να πει δικό μου είναι, ο Βαγιανός έδωσε χαρτιά που να λέει ότι δεν είναι δικό μου. Νομιμοποιώντας στην ουσία την ΕΤΑΔ, νομιμοποιώντας την ΕΤΑΔ να ζητήσει ολόκληρο το κτηριακό συγκρότημα του Έλλη, του Ρόντα και τα λοιπά της Ρωτώντας εκεί, γιατί είναι αναπόσπαστο τμήμα του μνημιακού αυτού συγκροτήματος, το Τραμπολίνο. Τι έχουμε λοιπόν εδώ από πλευράς Δήμου? Κάθε άλλο παρά μια συγκροτημένη και συνεκτική πολιτική υπεράσπισης της δημόσιας περιουσίας. Άλλαντάλλων. Άλλοπρόσαλλα πράγματα. Εδώ έχουμε επιλεκτική επίκληση αρμοδιοτήτων όπου μας βολεύει, όπου μας συμφέρει. Διεκδίκηση όπως φαίνεται εκεί που υπάρχουν έσοδα και αποστασιοποίηση όπως στην περίπτωση του Τραμπολίνο εκεί όπου υπάρχουν ευθύνες. Και υπάρχει και κόστος. Και υπάρχει και συντήρηση και εν τέλει υπάρχει και λογοδοσία, γιατί εδώ μιλάμε για ένα τοπόσιμο. Όταν λοιπόν συμβαίνουν αυτά τα απίθανα, αυτές οι αντιφάσεις, με τι επιχειρήματα έρχεται να μπει μπροστά στην ΕΤΑΔ ο Δήμος? Τροφή για σκέψη.

0: Λοιπόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, πάμε στην ημερίδα τη χθεσινή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για να δούμε τώρα εδώ τι έγινε χθες και τι υπόθηκε από πλευράς του Περιφερειάρχη του κυρίου Χατζημάρκου. Αντικείμενο η πολιτική συνοχή στην προγραμματική περίοδο 2028-2034. Το σχέδιο εθνικής και περιφερειακής εταιρικής σχέσης. Δηλαδή τι θα γίνει με το επόμενο ΕΣΠΑ, έτσι απλά. Να σας θυμίσω ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα. Με πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί ενδέχεται η συνοχή να πάψει να υφίσταται έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή η διαχείριση των προγραμμάτων να γίνεται κεντρικά και όχι περιφερειακά. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί, να μην επαναλαμβάνομαι. Έχει όμως αξία να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία λεπτά της τοποθέτησης του Περιφερειάρχη, γιατί εδώ μίλησε για νέους ανθρώπους, μίλησε για όνειρα, μίλησε για ευκαιρίες. Για ακούστε αυτό το απόσπασμα.
1: Απαντώ μονολεκτικά, για να είναι καθαρές οι απαντήσεις μας. Αν οι περιφέρειες μπορούν. Η απάντηση είναι ναι, μπορούν. Έχουν την ικανότητα, μάλιστα έχουν την ικανότητα. Και όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, υπάρχει βιογραφικό. Υπάρχει βιογραφικό. Και οργανισμού, όχι μόνο προσώπων. Και οι οργανισμοί έχουν βιογραφικά. Πολλά τα επίπεδα. Κοιτάξτε το ελληνικό παράδοξο. Εγώ θέλω να μιλάμε με παραδείγματα. Το ελληνικό παράδοξο είναι το εξής. Το ίδιο πρόβλημα μπορούν να το χειρίζονται ταυτόχρονα 4, 5, 6 οργανισμοί. Αυτό δημιουργεί το περιβάλλον του άλοθη, όπως λέω εγώ. Όταν έρχεται κάποιος τρίτος με όποια ιδιότητα, είτε ανώτερος διοικητικά είτε πολίτης, σε μια λογική λογοδοσίας και λέει «Μα τι έχετε κάνει για αυτό το πρόβλημα», τότε εγώ μπορώ να λέω «Είναι άλλοι 6 οργανισμοί και γιατί απευθύνεστε σε μένα» και άλλοι 6 οργανισμοί να δείχνουν τους άλλους 6 και ούτω καθεξής. Παράδειγμα, ποιανού αρμοδιότητα είναι η ίδρυμα το νερό στην Ελλάδα, πρώην δήμαρχε,
2: τον
1: Δήμων. Ένας δήμαρχος πού μπορεί να πάει να βρει χρήματα για να κάνει ένα έργο ίδρυσης? Να ρυθμίσουμε λίγο τους φορείς. Ένας δήμαρχος πού μπορεί να πάει να βρει χρήματα?

0: Μπάγκος Νησιωτικής Πολιτικής. 7 πηγές χρηματοδότησης. 7 πηγές χρηματοδότησης για ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε. Οι περιφέρειες είναι έτοιμες μάλιστα. Οι περιφέρειες τι λένε. Οι περιφέρειες δεν κρύβονται, δεν ζητάνε άλοθη, δεν ζητάνε ασυλία. Εμείς είμαστε βαθμίδα της δημόσιας διοίκησης που στεκόμαστε πρωτίστως μπροστά στους πολίτες αλλά και στην υπόλοιπη δημόσια διοίκηση και λέμε, μιλάμε με πάρα πολύ καθαρά λόγια, υπεύθυνα. Εμείς θέλουμε ευθύνη. Ευθύνη καθαρή. Ευθύνη καθαρή. Κανόνες καθαρούς προσμέτρησης, εκτίμησης αν αυτή η ευθύνη έχει υλοποιηθεί. Τομείς ολόκληρους πρέπει να τους δεσμεύεις σε συγκεκριμένη βαθμίδα. Δεν μπορεί 7 σε 7 διαφορετικούς φορείς οργανισμούς, 7 διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία για το ίδιο πράγμα και ένας δήμαρχος να κινείται ανάμεσα σε αυτούς τους 7 ανάλογα με το πώς εκείνος έκρινε σωστά, δεν τους κάνω κριτική. Ψάχνουν να βρούνε χρήματα να λύσουν τα προβλήματά τους. Λοιπόν, ένας φορέας θα πάρει πάνω του ένα θέμα, θα πάρει πάνω του την χρηματοδότηση που υπάρχει για αυτό το θέμα, θα πάρει πάνω του το πλαίσιο για αυτό το θέμα και θα έρθει μετά από το διάστημα που θα οριστεί ως το checkpoint για να κάνει την λογοδοσία του. Προχώρησα, δεν προχώρησα. Έφερα αποτελέσματα, δεν έφερα αποτελέσματα. Έγινε πρόοδος, δεν έγινε πρόοδος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσετε εμένα για τη λειψιδρία, θα σου πω, εγώ τα λίγα που είχα, τα διέθεσα με την καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Θα πάτε στον κύριο από εδώ, που επίσης έχει χρήματα για τη λειψιδρία, θα πει τα λίγα που είχα κι εγώ, τα διέθεσα με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα να τα διαθέσω. Λοιπόν, πολλή αμηχανία στην Ελλάδα. Πολλή αμηχανία σε πάρα πολλά θέματα. Πολλές πολιτικές ισορροπίες. Πολλή πολιτική ορθότητα και πολλής δικαιωματισμός. Όλα πολύ. Εκτός από την πολύ αποτελεσματικότητα. Σας το λέω αυτό εγώ που ηγούμαι ενός οργανισμού με ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα που ελπίζουν και ελπίζουμε ότι και θα διατηρηθούν αλλά και θα αυξηθούν. Γιατί αν θέλουμε να συγκλίνουμε και σε αυτό που λέγεται Ευρώπη, γιατί προσέξτε, και πολιτική συνοχής σημαίνει και αυτό. Έχεις το λεγόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί αυτή είναι η βάση της πολιτικής συνοχής. Και η Ελλάδα τι λέει, και αυτό αμήχανο είναι. Λέει, εγώ υιοθετώ την πολιτική συνοχής, τους στόχους της οποίας θα πετύχω, όλα κεντρικά. Τώρα έχουμε ανακαλύψει τις πλατφόρμες. Okay. Ας κάνουμε και μια πλατφόρμα, τα ΠΕΠ, να κάνουμε και εμείς και μια δουλειά άλλη. Αλλά μετά θα κάτσουμε όλοι να κάνουμε λογαριασμό. Και όλοι πρέπει να κάνουμε λογαριασμό. Ξεκαθάρισμα λοιπόν τομέων. Ξεκαθάρισμα θεματικό. Ξεκαθάρισμα χρηματοδοτικό. Χρέωση, ευθύνη, λογοδοσία. Απλά πράγματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Επαναλαμβάνω. Τι ζητάμε σαν δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Ευθύνη, καθαρό πλαίσιο εκτίμησης, αξιολόγησης της δουλειάς μας και λογοδοσία. Ούτε ασυλία, ούτε να κρυφτούμε θέλουμε σε τίποτα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ κρίσιμη καμπή αυτή στην οποία βρισκόμαστε. Το επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο επίσης είναι πολύ κρίσιμο. Μια κουβέντα και κλείνω για το right to stay. Αντιλαμβανόμαι το right to stay ως ότι είναι το σύνολο των παραμέτρων που αφορούν τη ζωή μας σε έναν τόπο. Γιατί σε έναν πολίτη μπορεί να είναι προτεραιότητα μία παράμετρο, σε έναν άλλο μία άλλη. Δημογραφικό. Έχω την εξαιρετική τιμή να ηγούμε της μοναδικής περιφέρειας στην Ελλάδα που σύμφωνα με την Ελστάτ έχει αύξηση πληθυσμού και όλους τους ποιοτικούς δείκτες, τους δημογραφικούς, θετικούς. Ναι. Το Νότιο Αιγαίο. Ερώτηση. Είναι το γρήγορο ίντερνετ, είναι εκείνο, είναι το άλλο, είναι νοσοκομεία, είναι συνδεσιμότητα κτλ. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Τίποτα από αυτά, κυρία Σιράκη, δεν είναι.
1: Ποιο είναι,
0: λοιπόν. Είναι μία λέξη μόνο. Στην περιφέρειά μας έχει αντιστραφεί το brain.

0: campaign είναι μία λέξη μόνο. Ευκαιρίες. Κάποιος μεγαλώνει με όνειρα. Έχει ανάγκες, αλλά έχει και όνειρα. Και ευτυχώς στο μυαλό των ανθρώπων και δι' των νέων τα όνειρα είναι πάρα πολύ ψηλά. Πού αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά του. Ευκαιρίες είναι. Μία λέξη είναι. Ούτε αν το λιμάνι έχει σπασμένη ή δεν έχει σπασμένη. Σε εμάς πρέπει να σας πω και τα 119 λιμάνια έχουν σπασμένες προβλήτες. Σωστά. Δεν υπάρχει κανένα που να είναι εντάξει η προβλήτα του. Λοιπόν, στη δημόσια υγεία τα βλέπετε τα παράπονα, στο δημόσιο διάλογο, τα οποία δεν είναι πραγματικά στο βαθμό που προβάλλονται, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει μάλλον σημασία, αλλά δεν είναι της ώρας. Μία λέξη είναι ευκαιρίες. Αυτό να ζητούν οι άνθρωποι, ευκαιρίες να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευκαιρίες, όνειρα. Θα τα σχολιάσουμε αυτά σε λίγο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Δεύτερο μέρος, δεύτερη ενότητα εδώ στο πρωινό μας Express. Κυρίες και κύριοι, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θα είναι κοντά μας σε λίγο η κυρία Στεφανία Παπακωνσταντίνου, η πρόεδρος της Φιλοζωικής, του Συλλόγου Φιλοζωικής Ρόδου, για να συζητήσουμε για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τα Δέσποτα. Θέλω όμως να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά τα οποία ακούσαμε λίγο πριν από τον Περιφερειάρχη στο πλαίσιο της ημερίδας που έχει να κάνει με την επόμενη προγραμματική περίοδο. Και να σας πω το εξής, ότι αυτό το οποίο βγαίνει τελικά ως συμπέρασμα και είναι ένα ζητούμενο, αποτυπώθηκε σε τρεις λέξεις: χρέωση, ευθύνη, λογοδοσία. Περιέγραψε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και έτσι πολύ γλαφυρά αυτή την πασπερμία των αρμοδιοτήτων, και το συζητούσαμε και χθες με αφορμή τα αντιπλημμυρικά. Είναι 5 οι οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να εκτελέσουν αντιπλημμυρικά έργα. Ένας μόνο αυτή τη στιγμή πάνω στη Ρόδο υλοποιεί, είναι η περιφέρεια. Και οι ευθύνες συνήθως στρέφονται στην περιφέρεια. Κανένας δεν συζητά για κανέναν άλλον από την απραξία δηλαδή των υπολείπων τεσσάρων. Και σου λέει το εξής απλό: βεβαίως να λογοδοτήσω, αλλά θα μου δώσεις την αρμοδιότητα, θα μου δώσεις τους πόρους. Εγώ δεν θέλω ούτε ασυλία, ούτε να κρυφτώ. Θέλω ένα ξεκάθαρο πλαίσιο να λειτουργήσω, να με αφήσεις να λειτουργήσω και τότε να μου ζητήσεις. Να λογοδοτήσω, να αξιολογηθώ, τα πάντα όλα, δεν θα αναζητήσω κανένα άλοθη. Όσο υπάρχει λοιπόν αυτό το μπάχαλο, ποιος είναι υπεύθυνος, γιατί ο ένας θα πετάει το μπαλάκι της ευθύνης στον άλλον, και θα βλέπουμε όλα αυτά τα πύρου καλού σκηνικά που βλέπουμε κάθε φορά που ανακύπτει ένα ζήτημα στην επικαιρότητα. Αν δεν ξεκαθαρίσει αυτό, θα καθόμαστε να σκοτωνόμαστε στα Facebook και να γίνεται έτσι και ένα άθλιο πολιτικό παιχνίδι σε βάρος συγκεκριμένων, όταν οι υπόλοιποι είναι στο απειρόβλητο. Αυτό είναι το σχόλιο. Αν μας το επιτρέψει ο χρόνος, θα ακούσουμε σε λίγο και ένα απόσπασμα από τον κύριο Μάγκο, ο οποίος είπε πολύ ωραία πράγματα. Έχει ένα απόσπασμα το οποίο ήταν απολαυστικό για τον τρόπο με τον οποίο, επαναλαμβάνω, το κέντρο αντιλαμβάνεται την ισιωτικότητα. Όμως έχουμε προγραμματισμένη την συνομιλία μας, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Παπακωνσταντίνου, η οποία έκανε, έδωσε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Δημοκρατική και επισήμανε πάρα πολλά σημεία αυτού του λεγόμενου επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου Ρόδου για τη διαχείριση των αδέσποτων, που συζητήθηκε και πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεχορθές και Οργάνης ως μια μεγάλη παρέμβαση επιτέλους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των αδεσπότων. Αλλά αν κρίνω από τη συνέντευξη που έδωσε, μάλλον δεν επιτυγχάνεται ο στόχος. Και γιατί? Γιατί πήγε και εδώ, από ό,τι κατάλαβα, να φορεθεί ένα κουστούμι, ένα σχέδιο που δεν έχει καμία σχέση με τη Ρόδο, ένα copy-paste πιθανότατα από κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να προκύπτουν εδώ πέρα κάποια τραγελαφικά ή μη τι άλλο. Κυρία Παπακωνσταντίνου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, σας ακούω με προσοχή.
0: Λοιπόν, και εγώ σας διάβασα με προσοχή, πρέπει να σας πω, γιατί όταν είδα το επιχειρησιακό να περνά, η αλήθεια δεν το μελέτησα, δεν βρήκα έτσι χρόνο να καθίσω σε βάθος να δω τι ακριβώς λέει. Το έκανα όμως μετά από την συνέντευξή σας. Είπα και εγώ στην αρχή, λέω, επιτέλους ρε παιδί μου, με αυτό το θέμα των αδεσπότων τόσες φορές συζητάμε, να δούμε τι γίνεται. Αλλά φαίνεται ότι μπάζει από παντού όλη αυτή η ιστορία. Για πείτε μας, πού ακριβώς εστιάζονται οι δικές σας έτσι αντιρρήσεις πάνω σε αυτό το οποίο παρουσιάστηκε?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν είδα την πρώτη ανακοίνωση, προτού το μελετήσω, είδα το ποσό των 566.000 ευρώ, χάρηκα, αναθάρισα και είπα επιτέλους κάτι θα γίνει για τα δέσποτα. Όταν όμως το μελέτησε αυτό, σαν ανέβηκε στη διάρκεια, ειλικρινά περίμενα κάτι πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της Ρόδου. Mm-hmm. Αλλά αντί για αυτό διάβασα ένα κείμενο που σε πάρα πολλά σημεία έχει βασιστεί σε πρώτη πάλων δήμων, χωρίς να απαντά σε βασικά ερωτήματα που έχουμε όλοι όσοι βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα στα δέσποτα. Δηλαδή, αμφισβητώ πλήρως το σχεδιασμό του. Δεν αμφισβητώ βέβαια τις προθέσεις, θεωρώ ότι είναι καλές, έτσι θέλω. Αλλά σαν σχεδιασμό το αμφισβητώ. Όταν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που είναι για τη Ρόδο έχει βασιστεί σε άξονες επιχειρησιακών σχεδίων της Ορεστιάδας και του Βελβετού, mm-hmm. όπου Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να στέκει. Δηλαδή, άλλη η γεωγραφία και οι συνθήκες του Βελβετού και της Ορεσπιάδας και άλλα είναι της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Όταν πια διάβασα και για αγέλες σκύλων και πώς θα τις διαχειριστούμε αν είναι επιθετικές, και λέω εντάξει, ή εγώ κάτι δεν ξέρω, ίσως υπάρχουν αγέλες σκύλων στη Ρόδο και εγώ δεν το γνωρίζω, ή κάτι δεν πάει καλά. Αλλά συνειδητοποίησα στην πορεία ότι προφανώς αυτό αναφέρεται μες στο σχέδιο της Ρόδου, γιατί έχει αντιγραφεί από το
0: από κάποιο
1: του
0: άλλο, από κάποια άλλη περιοχή.
1: Το Ρεσιάδος, το κλπ.
0: Ναι. Όταν λέμε αγέλες σκύλων, είναι αυτό που βλέπουμε, δηλαδή πολλά σκυλιά μαζί συγκεντρωμένα στο δρόμο. Θυμάμαι παλιά όταν πήγαινα στο σχολείο σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας. Εντάξει, ναι. Το βλέπαμε αυτό το φαινόμενο, ας πούμε. Δηλαδή, πηγαίναμε στο σχολείο και μας ακολουθούσε η αγέλη, αφού έκανα και πλάκα και έλεγα: έχουμε προστάτες, δεν μας πλησιάζει άνθρωπος με τα σκυλιά. 5-6 σκυλιά από πίσω να μας ακολουθούν, είχε πλάκα. Λοιπόν, εδώ πραγματικά και εγώ δεν έχω δει καμία αγέλη. Ένα τα βλέπω τα σκυλιά.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Γενικά, λίγο κάποια πράγματα που αναφέρονται μέσα στο επιχειρησιακό είναι λίγο παράξενα.
0: Μετά ο αριθμός των γατών, αυτό δηλαδή έχει γίνει κάποια καταμέτρηση? Ξέρουμε ότι έχουμε 3.000 αδέσποτες γάτες πάνω στο νησί?
1: Κοιτάξτε, όχι βέβαια. Αυτό για μένα είναι και το πιο ανησυχητικό στην όλη υπόθεση. Δηλαδή δεν μπορεί σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο να αναφέρονται αριθμοί οι οποίοι... Συγγνώμη, ακούγεται για το σκυλάκι.
0: Δεν πειράζει, δεν μας ενοχλεί καθόλου.
1: Αντιδράκι αυτό σε επιχειρησιακό, όπως φαίνεται. Λοιπόν, δεν μπορεί να αναφέρονται αριθμοί μέσα σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, οι οποίοι δεν έχουν επιστημονική τεκμηρίωση ή δεν βασίζονται τέλος πάντων κάπου συγκεκριμένα. Διότι ακριβώς αυτά τα νούμερα βασίζεται και η χρηματοδότηση, το πώς θα κατανεμηθούν οι πόροι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν έχει γίνει μια μελέτη σωστή. Τώρα, αναφέρθηκε ένας αριθμός 3.000 αδέσποτων γατών. Για πού? Για τη Ρόδο. 3.000 αδέσποτες γάτες έχει μόνο η πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με μια δική μου εκτίμηση, πρέπει να έχει γύρω στις 7.000.
0: Μόνο η πόλη, ναι.
1: Βέβαια. Άρα πολλαπλάσια μετά είναι και ο αριθμός όσον αφορά όλο το νησί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να βασίζεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο σε εκτιμήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία επιστημονική βάση.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι έτσι πρακτικό. Πώς μπορείς να τις μετρήσεις τις γάτες?
1: είναι πάρα πολύ. Δεν μπορείς να τις μετρήσεις με την έννοια. Γιατί δεν ξέρω και πώς τις μέτρησε ο Δήμος. Δηλαδή, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βασιστείς συγκριτικά με δεδομένα περιοχών όπου έχει γίνει όντως καταμέτρηση, που είναι πιο μικρές συνήθως περιοχές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Ρόδος είναι ένα αρκετά μεγάλο νησί. Η Σύρος, για παράδειγμα, εκεί έχει γίνει μια πλήρης καταμέτρηση των αδέσποτων γατών. Οπότε, εγώ για παράδειγμα, χρησιμοποιήσα αυτά τα δεδομένα από τη Σύρο και με αναγωγή και κάποιες επιστημονικές μελέτες και σύμφωνα με τα τετραγωνικά, με το είμαστε και τα δύο νησιά, σύμφωνα με το πληθυσμό, μπορείς να βγάλεις ένα αποτέλεσμα, όχι 100% αληθές.
0: Αλλά θα προσεγγίζει την πραγματικότητα. Γιατί εντάξει, οι γάτες με τον ίδιο τρόπο αναπαράγονται, πολλαπλασιάζονται, οπότε ναι, μπορείς να έχεις μια τάξη μεγέθους τέλος πάντων κατά προσέγγιση.
1: Ο μόνος που μπορεί να το μετρήσει είναι μια επιστημονική ομάδα, όπως για παράδειγμα είχε γίνει τότε μια προσπάθεια με τα ελάφια, όπου το Πανεπιστήμιο, νομίζω το Αριστοτέλειο, είχε έρθει με την ομάδα των καθηγητών και των ειδικών και είχαν μέσω κάποιων πόρων που διαθέτουν οι ίδιοι με θερμικές κάμερες διάφορα άλλα θέματα και βρήκανε περίπου έναν αριθμό που προσεγγίζει την πραγματικότητα για τον αριθμό των ελαφιών. Οπότε με την ίδια λογική θα μπορούσαν να μετρηθούν και οι γάτες μέσω μιας επιστημονικής ομάδας. Γι' αυτό και λέω ότι σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο δεν μπορεί να μιλάμε για νούμερα τα οποία δεν βασίζονται πουθενά, απλά έτσι μια εκτίμηση που μπορεί κάποιος να σκέφτηκε.
0: Ναι, όμως είναι βασικό αυτό, γιατί με βάση τους αριθμούς καθορίζεις και έναν προϋπολογισμό. Και εδώ έχουμε 566.000 ευρώ. τα οποία, από ό,τι κατάλαβα, θα διατεθούν κατά κύριο λόγο σε στηρώσεις. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά, γιατί και στο θέμα των στηρώσεων βλέπουμε ότι εθελοντικές ομάδες είναι αυτές, όπως οι Flying Cats που τις έχουν αναλάβει. Ναι. Αναφέρονται επίσης ένα δίκτυο, αναφέρει ένα δίκτυο με ταΐστρες και ποτίστρες σε διάφορα σημεία του νησιού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά. Εσείς λέτε ότι δεν τα έχετε δει. Δεν τα έχω δει ούτε εγώ, βέβαια, για να πω την αλήθεια. Ναι. Και αυτό που έγινε στο νοσοκομείο, δεν έγινε από το Δήμο. Τα σπιτάκια όχι. Αυτά που μπήκαν εκεί.
1: Δεν μπόρεσε να το λύσει ο Δήμος εκείνο το πρόβλημα, γι' αυτό και επενέβη ο Σύλλογος Φιλοζωικής. Οπότε το λύσανε πάλι οι εθελοντές και γενικότερα οι φιλόζωοι. Κοιτάξτε. Θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα αν υπήρχαν 50 σημεία σύντησης και με σπιτάκια για τα γατάκια σε όλη την Ρόδο. Θα ήταν πάρα πολύ ελπιδοφόρο να συνέβαινε κάτι τέτοιο, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα σχεδιασμό που μπορεί να υπάρχει. Υπήρχαν παλαιότερα κάποιες ταΐστρες και ποτίστρες, οι οποίες είχαν μπει από προηγούμενες δημοτικές πρωτοβουλίες, δηλαδή από τον Έμιλιο Χατζηδιάκο, από τον κύριο Καμπουράκη. Είχε γίνει ένα έργο τότε. Δυστυχώς όλα τα ζώα ζητίζονται από εθελοντές. Οι εθελοντές κάνουν τη δουλειά του Δήμου, το έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Δήμος το μόνο που κάνει είναι να δίνει κάποιες ελάχιστες τροφές ανά κάποια διαστήματα. Ούτε αυτό μπορούμε να το δούμε μέσα στο επιχειρησιακό σχέδιο, δηλαδή πώς από τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν σε τροφές ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε καταλάβει ούτε και αυτό. Σχετικά με τις στηρώσεις, ήθελα να σας πω το εξής. Επειδή κάνοντας λοιπόν ο Δήμος την εκτίμηση των 3.000 γατιών, στο ίδιο ακριβώς σχέδιο λέει από κάτω πως τον προηγούμενο χρόνο γίνανε 2.500 στηρώσεις από τους Flying Cats.
0: Ναι.
1: Οπότε πάλι τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Δηλαδή, αν θα ίσχυε ότι έχουμε 3.000, τότε με τις 2.500 γάτες που έχουμε στηρώσει, είμαστε πάρα πολύ κοντά στον έλεγχο του πληθυσμού. Άρα δεν ισχύει ούτε αυτό. Επίσης, αναφέρει μέσα ότι θα γίνουν κάποιες στηρώσεις και αυτό είναι στα έξοδα του. Και αυτό το συμπεριλαμβάνει σε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Από την άλλη, στο ίδιο σχέδιο αναγράφει ότι οι στηρώσεις θα γίνουν πάλι σε συνεργασία με τις Flying Cats.
0: Ναι.
1: Οπότε πάλι δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, τελικά ποιος θα τις πληρώνει? Ο Δήμος θα τις πληρώνει? Θα πληρώνει τους εθελοντές? Δεν το κατάλαβα κι εγώ αυτό. Πώς θα γίνεται αυτό? Γιατί μέχρι τώρα τις στηρώσεις έχουν κάνει οι εθελοντές. Έτσι, δεν έχει πληρώσει, ο Δήμος ποτέ για στηρώσεις?
1: Όχι, δεν έχει πληρώσει ποτέ.
0: Εκτός
1: να κάνει και δεν μας το λέει, το κρατάει κρυφό, δεν ξέρω.
0: Ναι. Και από την άλλη σου λέει ότι ναι, οι Flying Cats θα συνεχίσουν να κάνουν τις στηρώσεις, αλλά εγώ θα δώσω τόσα. Δηλαδή, πού θα τα δώσει, πώς θα τα δώσει, θα χρηματοδοτήσει τους εθελοντές για να το κάνουν έστω από εδώ και στο εξής? Θα καλύψει το κόστος? Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, πάλι αναφέρει και μέσα στο επιχειρησιακό ότι υπάρχει και ένα όχημα περισυλλογής και ένα στενοφόρο όχημα με την αξία του 96.000 ευρώ. Αυτό πάλι δεν ξέρω. Είναι κάτι που θα πάρει, είναι κάτι που ήδη έχουμε? Ούτε αυτό.
0: Το έχετε δει εσείς ποτέ αυτό το όχημα να κυκλοφορεί και να επιλαμβάνεται τραυματισμών ζώων κτλ.?
1: Όχι, και έχει ενδιαφέρον. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα όχημα το οποίο υπάρχει εδώ και 2 χρόνια.
0: Γιατί λέει εδώ στο σχέδιο ότι ο Δήμος διαθέτει ειδικό όχημα περισυλλογής και ασθενοφόρο και με λέει μάλιστα ότι λειτουργούν ήδη οι 50 αυτοματοποιημένοι σταθμοί σύντησης και ποτίσματος. Μανδράκι, λέει, Καλυθιές, Παραδείσι, Λαχανιάς, Άλακος, ότι έχει αναπτυχθεί δίκτυο ειδικών καταφυγίων και σπιτιών για αδέσποτες γάτες. Πού είναι αυτά, καλά, και δεν τα έχουμε δει?
1: Ξέρω, τι να σας πω, κύριε Παπαδάκη. Είναι κάποια πράγματα που αναφέρονται μέσα τα οποία πραγματικά δεν τα καταλαβαίνω ούτε εγώ. Λέει διάφορα πράγματα. Λέει επίσης πως τα ζώα μετά τη φιλοξενία τους και την τρίμηνη παραμονή τους και ανάπτυξη στην πλατφόρμα υιοθεσίας επιστρέφουν πού? Επιστρέφουν στον τόπο περισυλλογής, γιατί τα σκυλάκια που βρίσκονται στο κοινοκομείο βρίσκονται για πάντα και δεν φεύγουν ποτέ για να επανενταχθούν από εκεί όπου περισυλλέχθησαν. Γι' αυτό και έχουμε και 500 σκύλους στο κοινοκομείο και ασφεκτιά και εκεί η κατάσταση. Επίσης αναφέρει ότι από τον κολοσσό ένα ποσό το οποίο βγαίνει για τα ζωάκια μας γύρω στις 90.000. Πάλι και εκεί έχω μια απορία, διότι κάποια στιγμή ξεκαθαρίζει κάπου, λέει ότι θα περιλαμβάνει κλινικές εξετάσεις, εμβολιασμούς, αιμοληψίες, κάποια πράγματα τέτοια. Από τι αυτό έχει να κάνει με τους κύριους, έχει να κάνει με τις γάτες? Πάλι δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα είχε ενδιαφέρον μάλλον να μας ξεκαθαρίσει λίγο ο Δήμος τι ακριβώς εννοεί με όλα αυτά.
2: Μάλιστα. Το γαλάζιο, το γαλάζιο πατούσι τώρα και αυτό, μες στη μέση, το πρόγραμμα.
1: Τώρα αυτό έτσι όπως μου παραπέμπει αυτό το γαλάζιο και στις γαλάζιες σημαίες κάπως επικοινωνιακά δεν μου αρέσει και πολύ. Εντάξει, είναι θετικό να επιβραβεύονται επιχειρήσεις οι οποίες βοηθούν τα ζώα, συμφωνώ σε αυτό. Όμως το να παρουσιάζεται το γαλάζιο πατούση ως η απόλυτα καινοτόμως δράση για το να λύσουμε το πρόβλημα των αδέσποτων των σειρόδων, πραγματικά αν αυτή είναι η καινοτομία, λίγο κάπου έχουμε πρόβλημα με τις ιδέες μας και τις καινοτομίες μας.
0: Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν από όλα αυτά τα οποία μας είπατε, κυρία Παπακοσταντίνου, και όπως είπα, διάβασα και τη συνέντευξή σας και διάβασα και το σχέδιο, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας όπως ψηφίστηκε, για να καταλήξουμε στο εξής. Ότι εδώ έχουμε ένα σχέδιο, καταρχήν δεν αποτυπώνεται στην πραγματικότητα, δεν αποτυπώνει μάλλον και δεν εδράζεται στην πραγματικότητα της Ρόδου. Είναι αντιγραφή από το Βελβεντό και την Ορεστιάδα. Μιλάει αυθαίρετα για αριθμούς γατών και για γέλες σκύλων που δεν υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Αναφέρεται σε δράσεις όπως είναι οι υιοθεσίες ή όπως είναι οι στηρώσεις, οι οποίες ήδη γίνονται χωρίς τη συμβολή του Δήμου, γίνονται από τις εθελοντικές οργανώσεις και εν προκειμένου από τις flying cats και τα λοιπά. Αναφέρεται σε μια υποδομή που δεν την έχουμε δει να λειτουργεί, γιατί δεν έχουμε δει ούτε το ασθενοφόρο το ειδικό να κυκλοφορεί στους δρόμους, δεν έχουμε δει ούτε το δίκτυο των σπιτιών για να φιλοξενούνται τα αδέσποτα, δεν έχουμε δει ούτε το δίκτυο με τα 50 σημεία σύτησης, τα ίστρες, ποτίστρες κτλ. Και όλο αυτό τώρα καταλήγει πάλι στους εθελοντές και πάλι σε ιδιώτη που θα το αναλάβει με προγραμματική σύμβαση, γιατί πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα. Εγώ αν μέσα σε λίγες λέξεις, έτσι λίγες γραμμές μπορούσα να το περιγράψω αυτό το πράγμα, αυτό έχω καταλάβει.
1: Νομίζω ότι συγκεντρώσατε όλα τα σημεία μαζί και τα είπατε πάρα πολύ σωστά και ξεκάθαρα, κυρία Παυλάκη. Εγώ θα συμπληρώσω ένα ακόμα μόνο, την διαχείριση των νεκρών αδέσποτων ζώων, όπου το αναφέρει και αυτό μέσα στο επιχειρησιακό σχέδιο. Εδώ και 2-3 χρόνια, όσο είναι αυτή η Δημοτική Αρχή, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Αναγκαζόμαστε οι ίδιοι να μαζεύουμε τα νεκρά ζώα και να τα θάβουμε. Έχουμε καταντήσει οι νεκροθάπτες. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να μηδενίσω την προσπάθεια που μπορεί να γίνει από κάποιους. Αν, ας πούμε, δω να γίνονται στηρώσεις ή να υπάρχει μια περίθαλψη, να υπάρχουν συμβάσεις με κτηνιάτρους και μια πραγματική στήριξη των εθελοντών, θα είμαι πρώτη που θα το αναγνωρίσω και δημόσια. Και αν φυσικά θα υπάρχει και διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων. Αλλά σήμερα οφείλουμε να πούμε αυτό που βλέπουμε. Όπου δεν χρειάζονται άλλες εξαγγελίες, χρειάζονται αποτελέσματα. Περιμένουμε να τα δούμε και περιμένουμε και κάποιες εξηγήσεις από το Δήμο σχετικά με το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο. Γιατί ο κόσμος, οι εθελοντές, όλοι οι πολίτες, νομίζω πως δικαιούμαστε το λιγότερο να ξέρουμε πού θα πάει κάθε ευρώ από αυτές τις 566.000, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το ποσό.
0: Και να γίνει και δουλειά. Έτσι, γιατί άμα είναι πάλι
1: τα ζώα, ναι.
0: Ναι, και άμα είναι να την κάνουν τη δουλειά πάλι οι εθελοντές, τότε τι νόημα έχει όλο αυτό εδώ το πράγμα τώρα το οποίο συζητάμε επικοινωνιακά? Δηλαδή πάλι το λέμε για να πούμε ότι ασχοληθήκαμε και με τα δέσποτα. Θα δείξει πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
1: Μακάρι να γίνει κάτι, γιατί πραγματικά οι εθελοντές, τα έχουμε πει πολλές φορές, έχουν απειδήσει. Και ιδιαίτερα όταν ακούμε αυτά τα ποσά και αυτές τις εξαγγελίες και μετά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ισχύουν, δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά τα οποία μας υπόσχονται, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια απογοήτευση συνεχόμενη και σε όλο τον κύκλο των εθελοντών, οι οποίοι προσπαθούμε μόνοι μας, με πόρους δικούς μας, με χρήματα δικά μας. Και κάποια στιγμή θα πρέπει και ο Δήμος να καταλάβει ότι οι εθελοντές είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τη δουλειά του. Οπότε ίσως θα έπρεπε να λάβει και υπόψη του τη γνώμη τους. Διότι αν ο Δήμος ρωτούσε τους εθελοντές τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να κάνει, τι ακριβώς χρειάζεται, τότε ίσως το επιχειρησιακό σχέδιο να ήταν πολύ καλύτερα δομημένο.
0: Μάλιστα. Καλά, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν τρελαίνεται να ζητήσει και την άποψή σας με διάφορα τα οποία έχουν συμβεί κατά καιρούς, έτσι και τα έχουμε συζητήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Παπακοσταντίνου, θα το παρακολουθούμε πάντως. Το θέμα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα πάει όλη αυτή εδώ η ιστορία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε και σήμερα. Γεια σας.

0: Διαβάζω, κυρίες και κύριοι, για να αλλάξουμε θέμα. Σήμερα στην πρώτη σελίδα στα νέα ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Φανταστείτε τώρα, έτσι, το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα. Τόσος καιρός, τόση συζήτηση για το νέο κώδικα, τόση διαβούλευση πέρασε από δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά συμβούλια, εκτός από το δικό μας το δημοτικό συμβούλιο, έτσι, ούτε που το είδανε, ούτε που το απαντήσανε, ούτε τον ανοίξανε, ούτε το συζητήσανε, τίποτα. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό, έτσι. Μετά εκ των υστέρων έρχονται και λένε διάφορα, ότι τι δεν τους αρέσει, αλλά παρέμβαση καμία δεν κάνανε. Επαναλαμβάνω, ούτε μία συζήτηση δεν αφιέρωσαν στο νέο κώδικα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου. Προφανώς είναι μια συζήτηση η οποία δεν μπορεί να πάρει like στα social, επομένως γιατί να την κάνουν, να χάσουν και χρόνο. Πάντως η ουσία είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, μια εβδομάδα μετά από την ψήφισή του, ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Αυτό που σημαίνει δηλαδή ότι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος συνεδρίασε και εξέφρασε τις αντιρρήσεις της πάνω σε αυτά τα οποία τελικώς αποτυπώθηκαν στον κώδικα. Πολύ γρήγορα, μια εβδομάδα λοιπόν μετά, πάμε σε διορθωτική παρέμβαση για το νέο κώδικα. Κύριε Λιβάνιε, κάτι δεν κάνατε σωστά, έχω την εντύπωση. Για να πηγαίνετε μια εβδομάδα μετά σε διορθωτικές παρεμβάσεις ενός ολοκένουργιου, φρέσκου, φρεσκότατου κώδικα. Λοιπόν, σας έχω προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, την συζήτηση που θα κάνουμε τώρα με τον Ζαχαρία Λουδάρο για να αποτιμήσουμε, να αποτυπώσουμε λίγο την επόμενη μέρα της Συνόδου Κορυφής της Συνόδου του ΝΑΤΟ, με συγχωρείτε, στην Άγκυρα. Σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας τα θέματα, θα κάνω μια παρατήρηση βλέποντας καταρχήν τις πρώτες σελίδες του Αθηναϊκού Τύπου, αν μπορεί να βγει ένα μήνυμα, αν θέλετε, μέσα από αυτό, έτσι, ένα συμπέρασμα. Χθες που ήμασταν στο πικ όλης αυτής της ιστορίας, βλέπουμε τον μεν συμπολιτευόμενο τύπο να παίρνει θέση, να αναδεικνύει ζητήματα τα οποία ετέθησαν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνω, στην Άγκυρα, τον δε αντιπολιτευόμενο τύπο να ασχολείται με άλλα θέματα. Με δυσκολία έβλεπες δύο γραμμές, ένα μονοστιλάκι κάπου στην πρώτη σελίδα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Επαναλαμβάνω ότι ο αντιπολιτευόμενος τύπος δεν είπε λέξη για το τι έγινε, δεν ανέδειξε το ζήτημα για το τι έγινε στην Άγκυρα. Σήμερα δε τώρα που θα έλεγε κανείς ότι εδώ θα υπήρχε μια ειδησιογραφία η οποία θα έκανε την αποτίμηση όλης αυτής της ιστορίας, δεν υπάρχει επίσης τίποτα, απολύτως τίποτα δεν υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι και πώς θα μπορούσε κανείς να το ερμηνεύσει. Εμείς τώρα με τον Ζαχαρία, κυρίες και κύριοι, που είναι ήδη κοντά μας, θα επιχειρήσουμε μία αποτίμηση, επαναλαμβάνω, αυτής εδώ της συνόδου, με το βασικό ερώτημα, εάν η Ελλάδα τελικά βγήκε πιο θωρακισμένη διπλωματικά μέσα από αυτήν ή απλά βρέθηκε να υπενθυμίζει τα αυτονόητα μέσα στη συμμαχία, σε μια συμμαχία που, όπως φαίνεται, χρειάζεται πολύ την Τουρκία, συχνά δεν ακούει τις ελληνικές ενστάσεις, και αν κρίνουμε από το γεγονός ότι διμερείς συμφωνίες με την Τουρκία υπεγράφησαν στη διάρκεια αυτής της συνόδου, να δούμε τελικά, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα πώς βγαίνει, πώς βγήκε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ζαχαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα, καλημέρα και σε όλους τους φίλους, τους ακροατές του Real Voice. Νομίζω ότι κάποιες φορές υπερβάλλουμε λίγο σε σχέση με τις προσδοκίες που έχουμε από κάποια μεγάλα διεθνή event, ας πούμε, όπως η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι θα υπάρξει έτσι ένας πολύ καθαρός δρόμος που θα δείχνει προς τα που πάνε τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι, δεν μπορεί να είναι έτσι. Ζούμε μέσα σε μια συγκυρία που είναι αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας. Έχουμε ανοιχτά δύο πολεμικά μέτωπα και στην Ουκρανία και στο Ιράν πλέον, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κάποιος ότι σε μια σύνοδο κορυφής βγαίνει κάποιο πολύ καθαρό συμπέρασμα. Άλλωστε, οι σύνοδοι κορυφής σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο του ΝΑΤΟ, αλλά όλες οι μεγάλες τέτοιες διοργανώσεις, ξέρουμε όλοι ότι έχουν δύο μέρη, ας το πούμε έτσι. Ένα είναι το δημόσιο, με τις δημόσιες ανακοινώσεις, και ένα άλλο είναι ό,τι συμβαίνει στο παρασκήνιο αυτών των συνόδων, και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε πιο μακροπρόθεσμα. Δεν τα βλέπουμε τη στιγμή που συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός. Άρα θα έλεγα ότι δεν έχουμε κάτι που να αλλάζει δραματικά τα πράγματα. Επιβεβαιώθηκαν κάποια στοιχεία που έτσι κι αλλιώς τα ξέραμε, και θα λέγαμε ότι είναι μια φάση για την Ελλάδα που συνεχίζει να είναι μια φάση εγρήγορσης. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από αυτό. Ήταν μια σύνοδο σε τουρκικό έδαφος, είχε έντονο αμερικανικό αποτύπωμα και είχε και έναν Ερντογάν που προσπάθησε να μετατρέψει τη φιλοξενία αυτής της συνόδου σε διπλωματικό κεφάλαιο.
0: Ναι, το πέτυχε. Γιατί τώρα όλη η συζήτηση που γίνεται, και αν καθόμαστε και ασχολούμαστε με αυτήν την σύνοδο που υπό άλλες συνθήκες ενδεχομένως δεν θα ασχολιόταν κανείς, είναι το θέμα των μαχητικών αεροσκαφών που θέλει ακριβώς να αποκτήσει ο Ερντογάν. Αυτό μας αφορά βεβαίως εμάς. Είναι η φιλική διάθεση και η αρχική τουλάχιστον τοποθέτηση που έκανε ο Τραμπ πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Μετά τα μάζεψε βέβαια, μετά την επόμενη μέρα είπε αυτό που κάνει πάντα. Τα λέει τη μία και τα μαζεύει την άλλη. Ότι δεν είναι και βέβαιο, θα το δούμε και τα λοιπά. Παρόλα αυτά εξήρε την συνεργασία και τη στήριξη που έχει από τον Ερντογάν και τα λοιπά. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Για το αν μετακινήθηκε κάτι υπέρ της Τουρκίας, όλο αυτό το μέσα από αυτήν εδώ τη διαδικασία, λόγω και της παρουσίας του Τραμπ εκεί και των όσα είπε εκεί. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Κοίταξε, έχουμε κάτι, ένα δεδομένο στην προεδρία Τραμπ, ότι αντιμετωπίζονται οι διεθνείς σχέσεις κυρίως μέσα από τις προσωπικές επαφές του Αμερικανού Προέδρου και όχι αποκλειστικά μέσω θεσμικών διαδικασιών. Η προσωπική του σχέση με τον Ερντογάν, του Προέδρου Τραμπ, θεωρείται ένα στοιχείο που επηρεάζει ουσιαστικά την αμερικανική πολιτική απέναντι στην Τουρκία, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υιοθετήσουν όλες τις τουρκικές θέσεις και θα κάνουν όλα τα χατήρια στην Τουρκία. Νομίζω είναι λάθος να βγάζουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα από το από τη φιλική προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ στον Ερντογάν. Σίγουρα είναι μια προνομιακή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, σίγουρα αυξάνει ως ένα βαθμό τη διαπραγματευτική ισχύ της Τουρκίας, αλλά δεν πρέπει να νομίζουμε ότι μέσα από αυτή την προσωπική σχέση ξαφνικά η Τουρκία, ας πούμε, θα πάρει όλα όσα θέλει. Και για το θέμα των F-35, ναι, είναι γνωστό ότι ο Τραμπ είπε ότι μεταξύ φίλων δεν μπορεί να υπάρχουν κυρώσεις, αλλά άνοιξε, απλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει σε αυτό το πρόγραμμα η Τουρκία. Θα επιστρέψει, δεν το ξέρουμε. Δηλαδή υπάρχουν πολλά στάδια και πολλές δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσει η Τουρκία να μπει ξανά σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι, υπάρχουν νομικά κολλήματα εδώ και το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και πολιτικά, γιατί είδαμε τις αντιδράσεις αμέσως από τις δηλώσεις Τραμπ και από την ομογένεια και από το εβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο Τραμπ πάει σε εκλογές τώρα, έτσι, δηλαδή δεν είναι και εύκολα τώρα όλα αυτά τα θέματα να τα διαχειριστεί αυτά τα οποία ανοίγει. Με τον αυθορμητισμό που τον διακρίνει, έτσι. Ναι.
1: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι ο Τραμπ ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά αυτό που έκανε και με τον Ερντογάν, να λέει καλά λόγια, να κάνει φιλικά χτυπήματα στον νόμο και να καθησυχάζει, γιατί θέλει οπωσδήποτε η Τουρκία να είναι ευθυγραμμισμένη με τις δυτικές επιλογές και να μην αληθωρίζει προς άλλες κατευθύνσεις. Οπότε είχε αυτή την φιλική, ας το πούμε έτσι, αντιμετώπιση, που όλα όμως έμειναν ανοιχτά, όλα μένουν στο επίπεδο
0: ναι,
1: της υπόσχεσης.
0: Ναι.
1: Η υπόσχεση δεν είναι απόφαση.
0: Προφανώς.
1: Και ναι, δεν πρέπει να κάνουμε αυτή τη σύγχυση, γιατί βλέπω και στον διάλογο που γίνεται και κάποιους δημοσιολογούντες που πάντα θέλουν να προεξοφλήσουν πάντα τα χειρότερα.
0: Το χειρότερο, ναι. Ναι.
1: Και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί δεν επιτρέπει την... Δεν είναι θέμα τώρα αν θα στηρίξεις την ελληνική εξωτερική πολιτική ή όχι. Είναι θέμα ότι αν δεν διαβάζεις σωστά την πραγματικότητα, δεν μπορείς να βγάλεις και τα σωστά συμπεράσματα. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, ο Τραμπ φέρεται έτσι όπως φέρεται τον Ερντογάν, γιατί έχει αυτή την προσωπική σχέση, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι απλά τον θέλει δεμένο στις επιλογές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να τον κολακεύσει και να λέει πόσο σημαντικός και πόσο μεγάλος ηγέτης είναι.
0: Γιατί με την Ευρώπη δεν τα πάει καλά, με το Ισραήλ έχει τριγμούς. Οπότε, ναι, θέλει ό,τι μπορεί να κρατήσει τελικά δεμένο στο δικό του το άρμα και στη δική του την πολιτική.
1: Εμείς πρέπει λοιπόν να προεξοφλούμε πράγματα μόνο και μόνο γιατί έγινε μια δήλωση στο περιθώριο, ας πούμε, μιας τέτοιας συνόδου. Δεν είναι σωστό να αξιολογούμε έτσι τα πράγματα.
0: Να πάμε όμως στην εμφάνιση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Να αφήσουμε τον Τραμπ κατά μέρος και το τι λέει. Αυτή η αναφορά στο κάζους Μπέλι μέσα στην Τουρκία, μέσα στην Άγκυρα. Αυτό το οποίο είπε, ιστορική ανορθογραφία. Και το γεγονός, το μήνυμα που έστειλε στο ΝΑΤΟ, ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Εδώ θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτή την παρουσία. Πολλοί έσπευσαν να πούνε ότι ήταν πάρα πολύ κέριο αυτό το οποίο έγινε, γιατί δεν έγινε κάπου αλλού σε μια άλλη χώρα που μπορούσε να γίνει σύνοδος. Έγινε στην αυλή του Τραμπ αυτό το θέμα του κάζους Μπέλι ως ιστορική ανορθογραφία.
1: Ναι, είναι σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό. Πραγματικά η ελληνική εκπροσώπηση από τον Πρωθυπουργό είχε ουσία. Καταρχήν να βάλουμε το πλαίσιο. Ο Μητσοτάκης πήγε στη Σύνοδο με το πλεονέκτημα μιας χώρας που δεν χρειάζεται να αποδείξει τη συμμαχική της συνέπεια. Έτσι, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά πάνω από τα ανατολικά όρια στις αμυντικές δαπάνες. Έχει αναβαθμισμένο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι πυλώνα σταθερότητας και ταυτόχρονα είναι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιλαμβάνεται ότι η άμυνα της Ευρώπης δεν μπορεί να παραμένει η θεωρητική συζήτηση, αλλά πρέπει να γίνει πράξη. Όλα αυτά λοιπόν είχε την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός να τα αναδείξει και από εκεί και πέρα προφανώς δεν πήγε να παίξει το παιχνίδι της Άγκυρας μέσα στο ίδιο της το γήπεδο. Υπενθύμισε όμως με πολύ θεσμικό τρόπο ότι η συνοχή της συμμαχίας δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε αμυντικούς προϋπολογισμούς. Πρέπει να στηρίζεται και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην αποφυγή απειλών μεταξύ συμμάχων. Αυτή είναι η ουσία. Το τουρκικό κάζους Μπέλι δεν είναι κάτι ξεχασμένο σε κάποιο διπλωματικό αρχείο. Είναι, όπως το είπε, μια ανορθογραφία μέσα στο ίδιο το ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί μια χώρα της συμμαχίας να διατηρεί απειλή πολέμου εναντίον μιας άλλης χώρας της συμμαχίας και όλοι να κάνουν πως αυτό είναι απλώς ένα διμερές ζήτημα. Αυτό νομίζω ότι το ανέδειξε πάρα πολύ καλά ο κ. Μητσοτάκης. Το μήνυμα πέρασε. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν είναι ζητούμενο το αν η Ελλάδα θα φωνάξει περισσότερο ή λιγότερο. Νομίζω ότι το ζητούμενο είναι να κινηθούμε βαθύτερα. Να δουλέψουμε εκεί που πρέπει να δουλέψουμε, στο Κογκρέσο, στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αποφάσεων, στα αμυντικά φόρα, να δούμε τις διμερείς σχέσεις, να δούμε τη δική μας αμυντική βιομηχανία. Όλα αυτά είναι που έχουν πολύ μεγάλη σημασία από εδώ και πέρα για να υπάρχει πραγματικά η θωράκιση που πρέπει να υπάρχει σε μια τόσο ρευστή και δύσκολη περίοδο. Άρα νομίζω ότι αυτό που πέτυχε η ελληνική πλευρά στη Σύνοδο της Άγκυρας ήταν ακριβώς να κάνει αυτή την σοβαρή υπενθύμηση. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως όλοι οι εταίροι σύμμαχοι έχουν και τις δικές τους ατζέντες, ξέρουν όμως για τις ενστάσεις και τους προβληματισμούς της Ελλάδας και αυτό νομίζω ότι έχει τη δική του σημασία.
0: Και ετέθησαν, έτσι, ετέθησαν με έναν τρόπο που, όπως είπες, θεσμικό. Θεσμικό, ναι, από πλευράς της χώρας που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας και από αυτή την άποψη βεβαίως νομίζω μόνο θετικό μπορεί να είναι. Μόνο θετικός μπορεί να είναι ο απολογισμός έτσι σε μια ψύχρεμη, όπως είπες, και χωρίς υπερβολές ανάγνωση όλων αυτών των... Εντάξει, είναι ίδιο. Νομίζω το είπε και σε συνέντευξη που έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το είπε ότι τα μέσα ενημέρωσης, έκανε κριτική στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για την υπερβολή με την οποία προσεγγίζουν αυτό το είδος τα ζητήματα, δηλαδή της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας. Κάτι κάπου έδωσε μια συνέντευξη.
1: Νομίζω υπάρχει μια κακή παράδοση που κάποια στιγμή πρέπει να την ξεπεράσουμε. Μπαίνουν τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής μέσα στον κομματικό ανταγωνισμό. Το έχουμε δει αυτό σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης και θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το ξεπεράσουμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το ξεπεράσουμε. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει Έλληνας πρωθυπουργός, όποιος και αν είναι, ο Μητσοτάκης σήμερα, αύριο κάποιος άλλος, και μέσα στη χώρα κάποιοι να περιμένουν πότε θα κάνει το λάθος, αν θα πατήσει την Πανανόφλουδα, τι θα πει κάποιος άλλος ηγέτης υπέρ της Τουρκίας, ξέρω εγώ, και αυτό μπορεί να σημαίνει ήττα της Ελλάδας. Ψάχνουν δηλαδή το αρνητικό, ψάχνουν δηλαδή την άσχημη εξέλιξη για να μπορέσουν να κάνουν κριτική σε κυβέρνηση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, ειδικά στο σημερινό περιβάλλον, προσφέρει τόσα πολλά θέματα για να τις κάνεις κριτική, που δεν χρειάζεται να περιμένουμε τώρα την εξωτερική πολιτική για να γίνει...
0: Την άμυνα, την ασφάλεια, δηλαδή αυτά θα έπρεπε να είναι εθνικά θέματα που ενώνουν και όχι αντικείμενο αντιπολίτευσης, γιατί σε τελευταία ανάλυση εγώ θα έλεγα, Ζαχαρία, ότι όποιος είναι δύσκολα θέματα ή σκακέρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκη διεθνώς, έτσι όπως έχει γίνει. Όποιος είναι έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια μπορεί να λέει. Το θέμα είναι όταν βρίσκεσαι στην θέση να πρέπει να πάρεις αποφάσεις, εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Τώρα, επειδή είπα για τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, ήταν η συζήτηση στο Ιγκλής Τραπέζης του Economist στο Grand Resort Λακωνίση. Εκεί έκανε την κριτική στα μέσα ενημέρωσης. Εκεί βέβαια ξεκαθάρισε, έχει βαρεθεί, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 27. Όντως το έχει πει δεκάδες φορές ότι θα εξαντληθεί η θητεία, οι εκλογές το 27. Κάποιοι επιμένουν να λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος του, μετά την ΔΕΘ, μέσα στο φθινόπωρο ενδεχομένως.
1: Ναι, είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω στο πολιτικό σκηνικό μόνο αυτό υπάρχει ως μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή. Πότε θα γίνουν οι εκλογές, έτσι, γιατί σκέψω ότι προετοιμάζονται και όλοι για αυτές, τα κόμματα εννοώ, οι υποψήφοι και οι υποψήφοι οι ίδιοι βεβαίως και στους εκλογικές καμπάνιες. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ναι, αυτό είναι ένα διαρκές ερώτημα. Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό. Δηλαδή όσο πιθανό είναι να γίνουν οι εκλογές στο φθινόπωρο, άλλο τόσο πιθανό είναι να γίνουν και στο...
0: Μα τι σημασία έχει, δηλαδή, αυτή τη συζήτηση πραγματικά περί του χρόνου των εκλογών, ειδικά όταν είμαστε στην τελική, είμαστε σε προεκλογικό έτος, έτσι, δηλαδή θα γίνουν 3 μήνες νωρίτερα, 3 μήνες αργότερα. Αυτό τι νόημα έχει τώρα, πραγματικά δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή τι αλλάζει τώρα. Όπως επίσης και η μανία με τους ανασχηματισμούς. Δηλαδή, πότε θα γίνει, μα εξαγγέλλεται ποτέ ένας ανασχηματισμός? Δηλαδή, όταν ακούω τώρα δημοσιογράφο πραγματικά να ρωτάει πότε θα γίνει ένας ανασχηματισμός, δηλαδή τώρα τι λογική έχει αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αυτά είναι τα δύο αγαπημένα θέματα.
0: Δηλαδή, για να είμαστε και λίγο σοβαροί. Τώρα, ένα τελευταίο σχόλιο θέλω να σου ζητήσω, εκτός ατζέντα όπως την είχαμε, αλλά οι εξελίξεις, παρέτηση Φάμελου από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, ο κύριος Φάμελος δεν είχε άλλη διέξοδο από το να παραιτηθεί. Είναι πραγματικά θλιβερή αυτή η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ και όλα όσα έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια σε αυτό το κόμμα, από τη στιγμή δηλαδή που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον όπως τον ξέραμε, σίγουρα θα πάψει να υφίσταται. Τώρα τι θα μείνει και ποιος θα διεκδικήσει να πάρει τη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ ως κληρονομιά, δεν το ξέρω. Βλέπω τον κύριο Πολάκη ότι κινείται έτσι προς αυτή την κατεύθυνση, να γίνει ο αρχηγός ενός ΣΥΡΙΖΑ που θα μείνει, ξέρω εγώ, του εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη βλέπω όλη αυτή την έξοδο, τη μεγάλη έξοδο που γίνεται και σε επίπεδο στελεχών αλλά και σε επίπεδο βουλευτών, οι οποίοι ετοιμάζονται για να μετακομίσουν σε νέα στέγη στην Ελλάδα του Αλέξη
0: Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρα.
1: Άρα είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τον ΣΥΡΙΖΑ, που πολύ δύσκολα τον βλέπω να επιβιώνει πλέον πολιτικά, διότι με όλη αυτή την κατάσταση και την εξέλιξη που θα έχει, η οποία δεν φαίνεται από πουθενά ότι μπορεί να είναι θετική, νομίζω ότι η όποια συμμετοχή και στις εκλογές, αν καταφέρει δηλαδή αυτό το κόμμα να φτάσει στις εκλογές, δεν θα του επιτρέψει να έχει και κοινοβουλευτική παρουσία, τουλάχιστον αυτό λένε αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις. Άρα νομίζω ότι κάπου εδώ πέφτει η αυλαία οριστικά για το ΣΥΡΙΖΑ και μένει να δούμε πώς θα το αξιολογήσει αυτό ο κόσμος της αριστεράς, διότι εντάξει, τα κόμματα κάνουν αυτά που κάνουν, αλλά υπάρχει εκεί έξω και ένας κόσμος που έχει απογοητευτεί πάρα πολύ από όλα αυτά που έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια. Και από τη στιγμή δηλαδή που έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας και που βγήκε ο Κασελάκης και με ο τρόπος με τον οποίο ανατράπηκε ο Κασελάκης και όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα, αυτός ο κόσμος λοιπόν έχει απογοητευτεί και δεν είμαι σίγουρος ότι θα βλέπει ότι έχει κάποια επιλογή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν είναι και τόσο αυτονόητο ότι αυτός ο απογοητευμένος κόσμος θα ψηφίσει στην κάλπη το νέο κόμμα του Αλέξη
0: Τσίπρα.
1: Ναι. Και νομίζω ότι αυτό καταγράφεται. Δηλαδή υπάρχουν αποστάσεις και με επιφυλάξεις σε σχέση με όλη αυτή την κατάσταση, η οποία κακά τα ψέματα τώρα δεν ήταν και ό,τι καλύτερο για την πολιτική έκφραση ενός χώρου της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τώρα βέβαια, όπως έχουμε συζητήσει και με τον συνονόματό σου, τον Ζαχαρία τον Ζούπη που μιλούσαμε τις προάλλες, φαίνεται να παγιώνεται ως αξιωματική αντιπολίτευση στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας, χάνει το Πασόκ. Το Πασόκ όμως μου θύμισε ότι εδώ και πόσα χρόνια δεν ήταν ποτέ δεύτερο. Αξιωματική αντιπολίτευση έγινε εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ που διαλύθηκε στα εξών συνετέθη, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, ότι φαίνεται τελικά εκεί να πηγαίνει το πράγμα με κομβικό σημείο πια τη ΔΕΘ. Που εκεί, επειδή θα μπουν οι προγραμματικές δηλώσεις οι οποίες θα γίνουν από πλευράς των κομμάτων, εκεί θα διαμορφωθεί ενδεχομένως ένα πιο σίγουρο ως προς το που θα πάνε τα πράγματα στις εκλογές σκηνικό. Αυτό φαίνεται να είναι το επόμενο χρονικό ορόσημο. Η ΔΕΘ το Σεπτέμβρη.
1: Η δεύτερη Σεπτέμβρη, ναι, είναι το κρίσιμο όριο. Θα γίνουμε σοφότεροι πιθανόν και για τις προθέσεις του Πρωθυπουργού από εκεί και πέρα για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Και σε σχέση με αυτό που είπες για το Πασόκ, πράγματι το Πασόκ είχε 2 χρόνια στη διάθεσή του. Θα έλεγα ότι ήταν μια ιστορική ευκαιρία. Δηλαδή είναι σαν να του δόθηκε η δυνατότητα να κερδίσει το Τζόκερ και τελικά το πέταξε.
0: Το πέταξε το δελτίο.
1: Ακριβώς, διότι βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να την έχει κερδίσει στις κάλπες και δεν κατάφερε αυτά τα 2 χρόνια να κατοχυρώσει αυτή τη θέση, να είναι ο δεύτερος πόλος. Τώρα κατρακυλάει στην τρίτη, κάποιες δημοσκοπήσεις το έχουν δείξει και στην τέταρτη. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν και εκεί τα πράγματα, που φαντάζομαι ότι μετά τις εκλογές και εκεί θα έχουμε εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Ζαχαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία και ανάλυση της τρέχουσας επικοινωνίας επικαιρότητας. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, αυτά και από το πρωινό μας Express και σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Η εκπομπή μας, να σας θυμίσω, σε επανάληψη θα είναι μαζί σας πάλι στις 5 σήμερα το απόγευμα. Αποτοξινωθείτε επικοινωνιακά όσον αφορά την επικαιρότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια σας, να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία.
5: Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τσαμπήκαν.

0: Κο Μακιγιάζ. Σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο άνδρες 42 ετών που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση με τρεις νεκρούς στην τράπεζα Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Αναζητείται επίσης γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η νέα έρευνα ενεργοποιήθηκε μετά από ηλεκτρονικό μήνυμα με ανώνυμο αποστολέα και παραλήπτει τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η δημοκρατία στο τέλος πάντα νικά, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ κίνησης έως το τέλος του Αυγούστου προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Προχωρήσαμε εγκαίρωση σε εννόηση με τα διελιστήρια και δεν θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τη δασική πυρκαγιά που μένεται στη Νότια Ισπανία. Οι αρχές αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. Στην προσαγωγή δύο ατόμων προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Συνούσας και η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την απόκτηση του Γερμανού forward Isaac Bonga που αγωνιζόταν στην Παρτιζάν Βελιγραδίου ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr.
17: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather.
16: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

κάπου τίποτα από εδώ και πέρα δεν έχει μείνει να πιαστώ. Ξέρω μια μέρα θα ακουστούν τα βήματά τους, θα έρθουν οι αντάρτες της κρυφής πλευράς.

0: Του το είχα πει και στην πρώτη μας συνάντηση εκεί μέσα στη Λάψα και την καταχνιά της πανδημίας, ότι πριν από μια δεκαετία ήταν η αιτία για να είναι το σήμα της εκπομπής αυτό που είναι, το Πόλιουσκα Πόλια δηλαδή, γιατί άκουσα τον Κόκκινο Στρατό. Ωραίστη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρίσκω ξανά.
0: Βρήκε τελικά τι έγινε με εκείνα τα δικαιώματα για τον Κνίπερ, τον Κνίπερ,
1: τον Μασουργό. Δεν το ψάξαμε, το αφήσαμε έτσι.
0: Έμεινε έτσι,
1: Έτσι.
0: Και εγώ ακόμα ψάχνω τι γίνεται με αυτόν. Ένας αιώνας δηλαδή έχει περάσει και ακόμα δεν ξέρουμε πού είναι η τύχη του.
1: Ναι, η απογονή του,
0: η απογονή του κτλ. Ναι, αυτό ήταν ιδιαίτερη περίπτωση. Τα έχουμε πει. Εσύ το ανακάλυψε αυτό μέσα σε κάτι τραγούδια του Κόκκινου Στρατού. Τα είχε ο πατέρας σου.
1: Ναι, ήταν μια συλλογή με τραγούδια του Κόκκινου Στρατού και αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Και γύρναγε στο κεφάλι μου και κάποια στιγμή έτσι βγήκαν στοίχη πάνω.
0: Μιλάμε για άπειρες εκτελέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να είναι από τα πιο διασκευασμένα κομμάτια που υπάρχουν.
0: Ναι, παντού σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή το βρίσκεις με όλες τις μορφές, σε όλες τις γλώσσες, με όλους τους τρόπους παιγμένο.
1: Τις προάλλες ήμουν σε ένα Latin bar, ας πούμε, και έπαιξε μια διασκευή εντελώς ξεγολάτιν χαρούμενη. Ναι, δεν ξέρω, το έχουν κάνει όπως τους έρχεται.
0: Το λέω για τους ακροατές μας. Θα είχαμε πει ότι αυτός ήταν μια περίεργη περίπτωση. Κανένας δεν ξέρει τι περίπτωση ακριβώς είναι. Στην αρχή ήταν στον εμφύλιο στη Σοβιετική Ένωση, ήταν με τους Λευκούς. Μετά εμφανίζεται να είναι με τους Μπολσεβίκους, γράφει για την Κομσομόλ, γράφει για τον Κόκκινο Στρατό. Μετά χάνονται πάλι τα ίχνη του, μας έχει αφήσει αυτό το αριστούργημα. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, του Κόκκινου Στρατού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε μέσα από αυτό.
1: Ας το κάνω.
0: Για πες, τι φτιάχνεις.
1: Έχουμε καινούργιο δίσκο. Γράφω συνέχεια. Αυτή είναι η δουλειά μου. Έτσι νιώθω. Ότι αυτή είναι η αποστολή μου. Έφτιαξα ένα δίσκο, λέγεται Χέρια στο Θεό, με συμμετοχές πάλι. Έχει μέσα, όπως καταλαβαίνω, το νεολαϊκό τραγούδι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
0: Είχαμε μες στην πανδημία, ήσουνα, έφτιαχνες τα μοναχοπέδια τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς πήγε αυτή η δουλειά?
1: Αυτή η δουλειά, εντάξει, ήταν πολύ, πολύ προσωπική, ήταν ένας concept δίσκος για λίγους. Τώρα αυτός ο δίσκος είναι πιο, ας πούμε, μπορεί πιστεύω να ταυτιστεί μεγαλύτερο κομμάτι του κοινού.
0: Οι συνεργασίες και οι αγάπες και οι φιλίες συνεχίζονται, έχουν δέσει πάρα πολύ πια.
1: Συνεχίζονται και αυξάνουν. Προσθέθηκε, εκτός από την Ιουλία που ήταν και πριν, προσθέθηκε η Μαριάννη Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Ομπάκουλης, ο Βασίλης ο Προδρόμου, η Νεφέλη Φασούλη και... αυτή είναι, δεν ξέρω σε κανέναν, έξι είναι. Διάλεξα τραγούδια, ας πούμε, για κάθε μία από αυτές τις φωνές και νομίζω ότι τα είπα.
0: Έτσι βλέπεις στο μυαλό σου, έχεις στο νου σου τη φωνή?
1: Όχι, δεν έχω από πριν. Γιατί θέλω όταν γράφω τίποτα να είναι αυτό που μου έρχεται εκείνη την ώρα να γράψω. Αλλά αφού τελειώσω το τραγούδι, σκέφτομαι πολύ σοβαρά ποιος θα μπορούσε να το πει καλά.
0: Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό, δηλαδή όταν εγώ άκουσα την εισαγωγή, πριν ακούσω τη φωνή, ήξερα τη φωνή. Από το Γιάννη μου, ας πούμε. Mm-hmm. Είχα στο μυαλό μου την Τζαλιγόπουλ. Λέω, αυτή η μουσική πάει στην.
1: Αυτό παρά ήταν σίγουρο. Δηλαδή ήταν από τα σιγουρά και μάλιστα σε όποιου έβαζε το τραγούδι και πριν προλάβω να του πω τι έχω στο μυαλό μου, λέγανε την Τζαλιγόπουλ. Και έχει πει και την τρομερή ατάκα όταν το πρωτάκουσε. Λέει, αυτό το τραγούδι υπήρχε από πάντα. Για μένα.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: τώρα που καλοκαίριασαι είσαι για Λεχενά?
1: Ναι. Πάντα τον Αύγουστο κατεβαίνουμε στα Πάτρια.
0: Είμαστε καλοί άνθρωποι εκεί κάτω.
1: Μια χαρά είμαστε. Οι άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν.
0: Ναι, μωρά. Ας να λένε. Για πες μου τι γίνεται στο σχολείο σου. Στα σχολιά σας, στα μουσικά.
1: Στα μουσικά. Τι γίνεται. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ανθρωπιστική εκπαίδευση ζωντανή. Αυτό γίνεται. Αυτή είναι η γραμμή. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι αυτά τα σχολεία θα έπρεπε να δίνουν τη γραμμή για όλα τα σχολεία. Ή θα έπρεπε να είναι το μέσο σχολείο, βασικά.
0: Ήσουν και μαθητή σε μουσικό σχολείο.
1: Ήμουν στην Παλίνη, ναι, στα πρώτα χρόνια.
0: Εκεί ήταν το. Εσύ έζησε στην περίοδο των κατασκηνώσεων, σε κατασκήνωση.
1: Στο Διόνυσο, ήμουν η επόμενη χρονιά.
0: Η επόμενη χρονιά.
1: Μπήκα την επόμενη χρονιά.
0: Οι πρώτες χρονιές αυτών των σχολείων ήταν σε κατασκηνώσεις, έτσι δεν είχαν ξεκινήσει.
1: Στην πρώτη, γιατί όπως πάντα σε αυτή τη χώρα, πρώτα παίρνει τα παιδιά, πρώτα μπαίνει στο ΦΕΚ, μετά μπαίνει τα παιδιά, μετά προσπαθεί να λύσει τα πρακτικά προβλήματα. Στην αρχή ήταν μαζί με ένα σχολείο τη Παλίνη. Και την δεύτερη χρονιά ή την τρίτη χρονιά είχαν ένα πρόβλημα για το πού πήγε να διαλυθεί το σχολείο. Μάλιστα πρέπει να γίνει ένα τρομερό ντοκιμαντέρ για το πώς αυτό ο θεσμό, α πούμε, στάθηκε και άντεξε. Και η μόνη λύση που βρέθηκε, α πούμε, ήταν να πάνε στι κατασκηνώσει του ΤΙΠΕΤ, του Ταμείου τη Εθνική Τράπεζα, στο Διόνυσο. Και για μια χρονιά περάσανε στα σπιτάκια των κατασκηνώσεων, α πούμε. Και μετά του πήγανε στο Γκαμπά, που ήμουνα κι εγώ, α πούμε, μπήκα κι εγώ, στην Γκάτζα, και μετά σε κάτι κοντέινερ. Γενικώ είναι μια ολόκληρη ιστορία το πώ άντεξε αυτό ο θεσμό, αλλά είναι από του πιο πετυχημένου.
0: Αυτά τα σχολεία δεν θα πρέπει να είναι ειδικέ περιπτώσει. Έτσι δεν είναι.
1: Όχι, αν με ρωτάς εμένα, θα έπρεπε να είναι ο χαρακτήρα να είναι ανθρωπιστικό και να ασχολείσαι ουσιαστικά με τι τέχνε σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί τέτοιου πολίτε θε να στήσει, ισορροπημένου ψυχικά και ολοκληρωμένου. Αλλά γέρνουμε στην τεχνοκρατική εκπαίδευση.
0: Αυτό, ένας τρόπος, εν πάση περιπτώσει, εκπαίδευση, ο οποίος θα έχει αυτό τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα που λες, φαίνεται η συμπεριφορά των παιδιών σε αυτά τα σχολεία.
1: Ναι. Γενικά εμείς έχουμε ως σημαία και είναι και αλήθεια το μηδαμινό μπούλινγκ, ας πούμε, και το γεγονός
0: ότι... Δεν υπάρχει,
1: Όχι. Και όταν συμβαίνουν πράγματα είναι πολύ μικρά συγκριτικά με το τι συμβαίνει στα σχολεία.
0: Και αυτό από μόνο του είναι ένα δείγμα πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Θα μπορούσαν να είναι έτσι.
1: Γιατί να μην μπορούν? Αυτό είναι θέμα απόφασης της κοινωνίας.
0: Δεν έχουμε λεφτά. Έχουν τραπεζίτες λεφτά, έχουν οι εφοπλίστες, αλλά δεν έχουμε υπόλοιπα.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι θέμα χρημάτων αυτό. Δεν είναι τόσα τα χρήματα. Αν τα συγκρίνεις, δεν είναι τα χρήματα το πρόβλημα. Το όραμα, η κατεύθυνση και το πού θες να το πας είναι το ζήτημα.
0: Η αντίληψη.
1: Ναι, και πολιτικά η θέληση, έτσι. Η πολιτική θέληση.
0: Σου δίνει μια ελευθερία σε σχέση με τη δουλειά σου το γεγονός ότι εσύ είσαι δάσκαλος, είσαι καθηγητής, άρα λοιπόν βιοπορίζεσαι μέσα από ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει σχέση, ξέρω, με το αν θα πουλήσει δίσκους.
1: Ακριβώς.
0: Σου δίνει μια ελευθερία σε σχέση με το τι παράγεις καλλιτεχνικά.
1: Αυτό είναι το μόνιμο δίλημα, έτσι, που συζητάνε όλοι οι άνθρωποι που δημιουργούν σε αυτή τη χώρα, όχι μόνο στη μουσική. Διαλέγεις μεταξύ δύο κακών. Το ένα είναι ή θα κάνεις πρωινή δουλειά και θα έχεις την ανεξαρτησία σου, θα φύγει το άγχος της επιβίωσης, αλλά δεν θα προλαβαίνεις και δεν θα κάνεις ίσως, δεν θα δώσεις όλη την ενέργειά σου στο άλλο πράγμα, ή θα διαλέξεις να είσαι μόνο, ας πούμε, καλλιτέχνης και να έχεις όλο το άγχος της επιβίωσης και το πρόβλημα το ψυχικό που θα σου φέρει αυτό και το πρακτικό. Εγώ διάλεξα το πρώτο, αλλά και τα δύο έχουν προβλήματα.

0: Τρίτη δημοτικού ζήτησες πιάνο?
1: Ναι, είχα βέβαια τις προσλαμβάνωσες. Ο πατέρας μου έπαιζε κιθάρα, έτσι, αυτοδιδάκτος. Και εγώ προσπαθώντας να μην ταυτιστώ και τελείως με τον μπαμπά, ας πούμε, ζήτησα πιάνο.
0: Είχατε, πώς το λένε, τη δισκοθήκη σπίτι?
1: Ναι, δισκοθήκη πολύ μεγάλη και με πολύ, πολύ ωραία πράγματα.
0: Τα θυμάμαι καλά, Λένα Πλάτωνος, Χατζηδάκης.
1: Είχε Χατζηδάκη, Pink Floyd. Είχε Pink Floyd, αλλά είχε και το Πάρτι στο δεκατοστό όροφο από τρύπες. Είχε και πιο και πράγματα, ας πούμε, που δεν θα περίμενες. Ναι, ήταν φανταστική και την έχω κρατήσει, εννοείται.
0: Και ο Καζαντζίδης πότε μπαίνει στη ζωή σου? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί
1: ο Καζαντζίδης υπάρχει από πάντα στη ζωή σου.
0: Είναι στο DNA
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, πάντα. Θα ακούσεις, θα έχεις ακούσει. Είναι σαν να τα ξέρεις. Νομίζω γεννιόμαστε και τα ξέρουμε.
0: Το λέω γιατί υπάρχει και ζεμπέκικο εδώ στην. Όχι ένα, έχει φτιάξει ένα. Αλλά μιλάω για εκείνο που εμένα μου αρέσει, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό λέω πότε μπαίνει ο Καζαντζίδης στο πρόγραμμα.
1: Αυτά τα κουβαλάμε, νομίζω. Τα κουβαλάμε γιατί ο Καζαντζίδης είναι το αστικό τραγούδι που έρχεται από το παραδοσιακό τραγούδι. Και νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια σειρά που την έχουμε μέσα μας.
0: Τα πιτσιρίκια, τα παιδιά στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Πώς προσεγγίζουν την όλη ιστορία της μουσικής? Πέρα από το θέλω να μάθω κιθάρα, ξέρω, θέλω να μάθω πιάνο, θέλω να...
1: Ναι, έχει φύγει η εποχή των 90s που κάθε ένα παιδάκι πήγαινε και στο 2, ας πούμε, και κουβαλούσε μια κιθάρα, έχει φύγει. Δηλαδή συνήθως τώρα τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι αυτός δεν είναι ένας επαγγελματικός χώρος, ας πούμε, πολύ δηλαστικός. Και άρα μένουν, νομίζω, τα παιδιά που πραγματικά το θέλουν πολύ. Αυτή τη διαφορά υπάρχει. Τώρα όσον αφορά το τι ακούνε, εντάξει, κάθε γενιά θέλει να ακούσει διαφορετικά πράγματα και υπάρχει μια ξενομανία στην εφηβεία πάντα. Θα ξανάρθουν στην ελληνική μουσική, δεν την γλιτώ.
0: Θα περάσουν όλοι από τον Καζαντζή.
1: Ακριβώς.
2: Όταν μπήκαμε στο χορό, νόμιζα πως δεν θα καώ. Τώρα ξέρω το μυστικό. Μην το πεις πως το πάω εγώ. Όλοι αναστενάριδες πονάνε ακριβώς όσο κι άλλοι. Κι εγώ τεματοκρατάνε. Κι εγώ τεματοκρατάνε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Για παγωτό, ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με τρεις νεκρούς στην τράπεζα Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μεγάλο κύκλωμα αναβολικών με τη συμμετοχή αστυνομικών και γιατρών του ΕΣΥ εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατασχέθηκαν ουσίες αξίας 500,000 ευρώ. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τη δασική πυρκαγιά που μένεται στη Νότια Ισπανία.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
2: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πόσα χρόνια είναι το τραγούδι αυτό?
1: 22, είναι 4 χρόνια.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι?
1: Όχι, σκοτώνονται ακόμα γυναίκες. Αν αυτό ρωτάς.
0: Πάνω από 10 γυναικοκτονίες από την αρχή της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Για πες μου τη γνώμη σου για αυτή την υπόθεση, για τον όρο δηλαδή, γιατί γίνεται αρκετή συζήτηση.
1: Κοίταξε, τρελαίνουμε όταν δεν μένουμε στην ουσία, ας πούμε. Ωραία, πάλι διάβαζα, ας πούμε, για τον όρο, γιατί είναι γυναικοκτονία. Κάθε γυναίκα που... Όχι, παιδιά, είναι όταν υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες δολοφονίας. Ωραία, να το πούμε τότε δολοφονία με σεξιστικό χαρακτήρα. Okay, μπορεί να ήταν και πιο σωστό αυτό. Αλλά εδώ θα σταθούμε, σε αυτό θα σταθούμε, παιδιά. Δηλαδή, αυτό με τρελαίνει εμένα. Τα στρατόπεδα όπου πιάνονται ουσιαστικά, είναι αφορμή αυτό. Στην πραγματικότητα, η ουσία είναι πάντα η κόντρα της συντήρησης. Με ανθρώπους που είναι πιο προοδευτικοί, ανθρώπους που... αυτό. Και αυτό που έρχεται από την Αμερική, βέβαια, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό που βλέπουμε τον Τραμπ και τους υπόλοιπους. Εγώ δεν είμαι το στρατοπέδο, καθόλου. Εγώ θέλω το κάθε θέμα να καθόμαστε κάτω και να το συζητάμε, ας πούμε, όσο μπορούμε, πιο λογικά, πιο ορθολογιστικά κτλ. Υπάρχει πρόβλημα. Το αρνείται κανείς ότι έχουμε δολοφονίες που έχουν τέτοιο χαρακτήρα? Αυτό πρέπει να συζητήσουμε.
0: Ότι τώρα. Ο άλλος δολοφονεί
1: με αυτό το κίνητρο.
0: Επειδή ακριβώς είναι γυναίκα.
1: Ναι, επειδή
0: θεωρεί κτήμα του.
1: Τη θεωρεί κτήμα του, επειδή δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα χωρίσει, επειδή θεωρεί ότι έχει εξουσία ζωής και θανάτου πάνω κτλ. Διαφωνεί κανένας αυτό? Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Όμως δεν θέλουν να σταθούν εκεί. Θέλουν να σταθούν πάλι στην κόντρα και στις δυνάμεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών ομάδων μες στην κοινωνία, ας πούμε. Των ανθρώπων που σκέφτονται πιο συντηρητικά, που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, των ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Ξέρω, γιατί υπάρχει θεωρία από τους αρνητές ότι ένας τέτοιος όρος καταγράφει ως υποδεέστερο είδος τη γυναίκα, ότι τη στερεί την ανθρώπινη υπόστασή της, ότι την χαρακτηρίζει ευάλωτη κτλ. Θεωρείς ότι είναι μια προσχηματική προσέγγιση αυτή?
1: Ναι, με αυτό που σου είπα πριν. Εμένα θα με κάλυπτε ένας όρος του στυλ δολοφονία με σεξιστικό χρώμα ή κριτικό, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να το κάτσω να σκεφτώ, ναι, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί και από την ανάποδη πλευρά, έτσι. Mm-hmm. Γιατί πάντα στην ανθρώπινη συμπεριφορά έχουμε συμπεριφορές εξουσιαστικές απέναντι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και έχει συμβεί και από γυναίκα εξουσιάστρια σε άντρα. Άρα ίσως ένας όρος ο οποίος θα κάλυπτε όλο αυτό, να μπορούσε να τους ικανοποιήσει όλους. Αλλά μου φαίνεται υποκριτικό όλο αυτό το να συζητάμε τον όρο, ενώ η ουσία είναι...
0: Η ουσία είναι ότι κάθε 10 λεπτά...
1: Ότι κάθε 10 λεπτά έχεις μια τέτοια περίπτωση.
0: Για αυτούς τους λόγους. Γιατί είναι προφανές ότι αν περνάει μια γυναίκα από μια οικοδομή που δεν έχουν πάρθει τα μέτρα ασφαλείας και πέσει ένα κεραμίδι και τη σκοτώσει, δεν είναι γυναικοκτονία.
1: Ναι, δεν το βαφτίζει γυναικοκτονία με αυτή την έννοια, ας πούμε, που πάμε να το περάσουμε, ας πούμε, αυτό. Άρα, με ρωτάς, ίσως μια άλλη, ένας άλλος ορισμός να ήταν λιγότερο, ας πούμε, προβληματικός και για την άλλη πλευρά, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι ότι συμβαίνει και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό.
0: Ναι, και είμαστε σε μια χώρα που προφανώς δεν έχουν ζήσει κανένας άλλος, μόνο εμείς το έχουμε ζήσει, η δικιά μας η γενιά, αλλά και οι νεότερες γενιές, ειδικά στην επαρχία, να λένε οι παλιότεροι, έχω 3 παιδιά και 2 κορίτσα.
1: Ναι, είναι βαθύ αυτό, είναι πολύ βαθύ και δεν ξεριζώνεται εύκολα, αλλά παλεύεις συνέχεια και μια συνισταμένη είναι. Η κοινωνία τραβάει ένας από εδώ, τραβάει μια πλευρά από εκεί και κάπου... Πηγαίνει. Αυτό κάνουμε. Το τραβάμε και λίγο προς τα δω. Παιδιά, πρέπει να έρθει προς τα δω.
0: Λοιπόν, έταξα τον Ορέστη Ντάντο στους ακροατές τα ζεμπέκικα του Ορέστη Ντάντο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
16: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όχι. Όχι, πρέπει να φτάσεις στο σημείο να έχεις, να έχεις πολλές επιτυχίες, όχι πολλά τραγούδια, πάρα πολλές επιτυχίες, ώστε τα δικαιώματα, ας πούμε, να σου δίνουν ένα μικρό μισθό. Αλλά δεν φτάνεις εύκολα σε αυτό το πράγμα.
1: Οι μαθητές σου ακούνε ωραία στην Τάντο.
0: Είναι πολύ
1: όχι, όχι στη, στην αίθουσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, έχουν έρθει σε live, έχουν έρθει, υπάρχουν μαθητές που, που γνωρίζουν.
1: Και...
0: προσπαθώ να το κρατάω μακριά από το σχολείο όσο γίνεται για να έχουμε την, ξέρεις, να κρατάμε την ισορροπία. Αλλά είναι ωραίο, μου αρέσει. Μου αρέσει όταν τα ξέρουν.
1: Είναι τα παιδιά η ελπίδα. Εγώ έχω τις ελπίδες μου ένα αποθέσει, δηλαδή να το πω για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ο γιος σου πόσο χρόνο είναι?
0: 8.
1: Πώς έγινε Ολυμπιακός, ενώ εσύ είσαι Παναθηναϊκός?
0: Το έφερες έτσι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το αποτρόπαιο.
1: Πώς δεν ξέρεις, αυτό ζήσεις.
0: Εντάξει, θες να το πω? Όχι, δεν θα το πω αυτό. Υπάρχουν και Παναθηναϊκοί που μας ακούνε. Γερά παιδιά, γερά. Και κλαίτε στα ακριβά.

0: είναι τα παιδιά η καλή εκδοχή των ανθρώπων?
1: Είναι η αθώα εκδοχή, αλλά κουβαλάνε όλο το... έχουν όλο τον κώδικα μέσα τους, όλο το χάρτη, έχουν και τα καλά και τα κακά, απλά τα έχουν σε αγνή μορφή. Και το ζήτημα είναι ποια πλευρά θα καλλιεργήσεις, ποια πλευρά θα ταΐσεις. Δεν θεωρώ ότι τα παιδιά είναι καλά, ας πούμε, απριόρι, δεν είμαι αυτής της άποψης. Κουβαλάνε όλα όσα έχουν οι άνθρωποι. Αλλά είναι πολύ έτοιμα να πάρουν αυτό που τους δίνεις. Οπότε αν τα μεγαλώσεις με το καλό, έτσι, και τους δείξεις αυτή την πλευρά, θα γίνουν καλύτεροι από πριν, από τους προηγούμενους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη, παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβηρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της τοπικής κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
8: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρά. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγκέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολυάννα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολυάννα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Νίκο Απρανίδη στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Είμαστε μαζί με τον Ορέστη Ντάντο. Ακούς τον εαυτό σου για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο πότε? Το 9.
1: Το 9, ναι. Με τα θαπάτα μου στάρω.
0: Και πώς είναι?
1: Εντάξει.
0: Την ώρα που σε ακούς.
1: Όλες τις πρώτες φορές. Εντάξει, το ξέρω για όλους τους φίλους μας, αλλά είναι ωραίες. Ήταν, εντάξει, είναι τρομερά συγκινητικό. Είναι όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Είναι το τσεκ που κάνεις, που το έχεις από μικρός και λες να ακουστεί
0: σε μένα. Πρώτο άκουσες εσύ ή σε άκουσαν φίλοι και σε πήρανε και σου είπανε?
1: Πρώτα με πήρανε, γιατί εντάξει δεν είναι εύκολο να...
0: Πανηγύρι.
1: Ναι, είναι φανταστική στιγμή. Και η στιγμή που βλέπεις το CD σου τότε, ας πούμε, πρώτη φορά στο δισκάδικο, είναι πολλές πρώτες φορές
0: φάσεις,
1: που τις χαίρεσαι.
0: Και να σου πω, γράφεις. Ωραία. Προφανώς όταν γράφει ένας άνθρωπος μουσική, δεν ξέρω, εμείς γράφουμε έχοντας στο μυαλό μας ότι κάποιος πρέπει να μας διαβάσει, γι' αυτό γράφουμε. Αλλά γράφεις για σένα.
1: Ναι, ξεκινάει από ψυχική ανάγκη. Τουλάχιστον για μένα έτσι ξεκίνησε και αυτό προσπαθώ να διατηρήσω. Δηλαδή κάθε τραγούδι να γράφεται για ένα λόγο που ξεκινάει από μένα και όχι απ' έξω. Προφανώς κάποιος θα το πει, σε κάποιον θα το δώσει, θα το πεις εσύ. Υπάρχει ένα πλαίσιο που δημιουργείται, αλλά θέλω να είναι από ανάγκη. Αυτό προσπαθώ να κρατήσω. Να είναι από ανάγκη προσωπική, δική μου.
0: Έχει μια αξία προφανώς το να συγκινηθεί κάποιος με αυτό που γράφεις.
1: Τεράστια. Αλλά αυτή η πορεία θέλω να ξεκινάει αφού έχει τελειώσει το κομμάτι. Να μην είναι το πρόβλημα είναι να μην μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία πριν φτιάξει το κομμάτι.
0: Είχε νόημα να το κάνει αυτό, αν δεν συγκινιόταν κανείς.
1: Ναι, πάλι θα είχε. Βέβαια, γιατί είναι η δική μου ψυχοθεραπεία. Γιατί κάθε ένας που ξεκινάει τα πρώτα τραγούδια, τα έγραψα πρώτη γυμνασίου. Δεν το κάνεις για να σε αποδεχτούν. Το κάνεις γιατί κάποιο κενό έχεις το οποίο προσπαθείς να καλύψεις. Μετά βέβαια έρχεται και η ανάγκη της αποδοχής που είναι μαζί, είναι σύμφυτη. Και το τι μπορεί να κερδίσεις από αυτό. Εντάξει, γιατί άνθρωπος είσαι και έχεις και φιλοδοξίες και έχεις και πράγματα. Αλλά δεν πρέπει να χάσεις, θεωρώ, το αρχικό. Και το αρχικό είναι το να καλύψεις κάτι δικό σου.
2: Καλά τα μεγάλα όνειρα, αλλά έχουν το κακό συνήθειο να μην πραγματοποιούνται.
3: Κάποια διαφήμιση μου ψιθυρίζει στο σπίτι με μόνη μου. Κλείνω τα αυτιά μου και ρίχνω παγάκια μες στο παντελόνι μου. Με το μανίκι σκουπίζω τα σάλια από το σαγόνι μου. Και καταβρέχω όλο το χωματόδρομο να κάτσει σκόνη μου. Όχι άλλο μήνυμα, από την οθόνη μου προς την οθόνη σου. Αν είσαι σπίτι, έρχομαι τώρα, κοιμάσαι μόνη σου.

κρατιούνται. Όλο το χρόνο αυτό περιμένουν και από αυτό κρατιούνται. Ο κάτι τραπέζι, οικογένεια κάπου στο κέτσι για λίγο φυγιούνται. Όχι άλλο μήνυμα από την οθόνη μου προς την οθόνη σου. Αν είσαι σπίτι, έρχομαι τώρα, κοιμάσαι μόνος σου.

κάνεις κήρυμα ή να μου μιλήσεις. Βρίσκω τις λύσεις μονάχα όταν σκύβεις για να με φιλήσεις. Δεν γελάω στις κηδείες και κλαίω στις γιορτές. Δεν κατάλαβες άλλα δεν φταίσαι. Τα ηχεία είναι οι πιο καλοί φίλοι. Και η μουσική πάντοτε η πρώτη ύλη μου. Δεν με νοιάζει το σεξ, θέλω μόνο να αγγίζεις τα χείλη.

0: Θέλω να ξαναγυρίσω στα παιδιά στο σχολείο. Εσύ έκανε το αγροτικό σου, ήσουν Αρκαδία.
1: Ήμουν Αρκαδία. Έπαιξα Άστρο, Στυρό, Λεωνίδιο και Τρίπολη. 4 χρόνια.
0: Ήσουν καθηγητής εκεί 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να ξαναγυρίσω στα παιδιά, στα μουσικά σχολεία. Τι βλέπεις σε σχέση με αυτή τη νέα γενιά, πόσο έχουμε επιδράσει καταδυναστευτικά πάνω της?
1: Αυτό που βλέπω, ένα χαρακτηριστικό, είναι ότι αυτά είναι τα παιδιά της κρίσης που έχουμε τώρα, έτσι, είναι γεννημένα εκεί μέσα.
0: Εσύ σε τι ηλικίες κάνεις μάθημα?
1: Γυμνάσιο Λύκειο. Αυτά τα παιδιά έχουν μία αίσθηση, έχουν μία αυθάδια με την καλή και την κακή έννοια, πάρ' το όπως θες. Με την έννοια ότι θεωρούν ότι τα καταστρέψαμε, ότι οι προηγούμενες γενιές τα έχουν καταστρέψει και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν και να τους μιλήσουν πολύ. Πώς να σου πω, υπάρχει αυτή η αίσθηση, ότι τι να μας πείτε κι εσείς που τα φέρατε όπως τα φέρατε, και εμείς ξεκινάμε από το μηδέν. Αλλά ακριβώς και αυτό, ότι ξεκινάνε από το μηδέν με λίγες προσδοκίες ή καθόλου προσδοκίες, πιστεύω ότι μπορεί να δώσει και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τελικά. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε.
0: Πώς γίνεσαι πιστικός απέναντί τους? Γίνεσαι, μπορείς να γίνεις? Είναι η γενιά του επιχειρήματος.
1: Είναι η γενιά που πρέπει να την πείσεις ότι λες αλήθεια. Μόνο έτσι πείθεται ο έφηβος. Πρέπει να δει τη δική σου αλήθεια και να πιστεί ότι δεν το χειρίζεσαι και δεν του λες ψέματα. Αυτό.
0: Και η απόδειξη της αλήθειας ποια είναι? Είναι το προσωπικό παράδειγμα?
1: Το παράδειγμα είναι για να μιλήσεις για τον εαυτό σου καθαρός, έτσι, διαφανής. Αυτό. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Και να τους δείξεις ότι έχεις πραγματικό ενδιαφέρον για τη ζωή τους. Αυτά είναι τα δύο. Αλλά αυτά είναι σε όλες τις σχέσεις. Μόνο για τους μαθητές.
0: Ο γιος μου είναι λίγο μεγαλύτερος από τα παιδιά, αλλά θυμάμαι ότι ήταν πολύ σοκαριστικό για μένα, επειδή είπες τώρα τα παιδιά της κρίσης. Θυμάμαι τον Γιάννη να είναι στην ηλικία των 17-18 χρονών, να είναι μαζεμένη η παρέα τους. Είναι κοπρίτες όλοι αυτοί, έτσι τους λέω εγώ. Γελάνε βέβαια. Και το εννοώ με αγάπη. Και αφού είπανε αυτά που λέγανε, εν πάση περιπτώσει, μετά κάποια στιγμή αρχίσαν να κουβεντιάζουν σοβαρά. Ήμουν μέσα στην κουζίνα και έφτιαχνα καφέ. Και μου πέσε το φλιτζάνι από τα χέρια. Πραγματικά σοκαρίστηκα. Σου μιλάω τώρα, είναι η περίοδος του 16-17. Και η κουβέντα που κάνανε ήταν: εσύ πού θα μεταναστεύσεις? Όχι αν θα μεταναστεύσεις.
1: Ναι.
0: Πού θα μεταναστεύσεις? Πραγματικά ήταν σοκαριστικό, γιατί εμείς, όπως πολύ καλά ξέρεις, στην ηλικία τους άλλα πράγματα είχαμε στο μυαλό μας, δεν κουβεντιάζαμε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι από τα 10 που ήταν εκεί, τα 7 έφυγαν, μετανάστευσαν.
1: Ναι, είναι γενιά που συζητάει για την επιβίωσή της. Εμείς είχαμε προβλήματα πολυτελείας σαν νέοι, έτσι. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά. Ο φόβος αυτό είναι να εστιάσουν μόνο εκεί και να έχουμε και άλλο πτώση της πνευματικότητας, γιατί υπάρχει πτώση, εγώ το πιστεύω, και δεν είναι θέμα ότι είμαι boomer, αλλά υπάρχει αυτό, και σαφώς υπάρχει αυτό από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια εστίαση στο χρήμα, και θα δεις ότι τα παιδιά θα συζητήσουν μεταξύ τους κυρίως για το ποια σχολή βγάζει λεφτά, πώς μπορεί να βγουν λεφτά, θα φύγουμε, θα μείνουμε και πώς θα το κάνουμε. Δεν θα έπρεπε κανονικά να τους απασχολεί αυτό. Θα έπρεπε να τους απασχολούν πιο υψηλά πράγματα, αλλά είναι αυτή η εποχή και δεν γίνεται να μην τους απασχολεί αυτό.
0: Ναι, γιατί ποιος ο πλούτος των άστρων όταν λείπει το ψωμί από το τραπέζι? Έτσι. Για να το φέρουμε στην απόδοση του ρίτσου. Πώς λύνεται αυτό? Λύνεται? Είναι υπόθεση του σχολείου? Είναι υπόθεση σε ποια κοινωνία και σε ποιο πλαίσιο, κοινωνικο-οικονομικό είναι το σχολείο?
1: Τι να κάνει, είναι μέρος και αυτό της κοινωνίας, δεν είναι κάτι άσχετο το σχολείο, έτσι. Μέσα είσαι και οι ίδιοι οι καθηγητές.
0: Πόσα παίρνει ένας καθηγητής, Ορέστη?
1: Ξεκινάει από τα 900, πόσο είναι τώρα, όταν ξεκινάει από εκεί, και δεν ανεβαίνει πάρα πολύ, έτσι. Δεν υπάρχει καμία ανέλυξη σοβαρή.
0: Αν πρέπει να πας σε κανένα νησί για να διδάξεις, μένεις στα μάξι?
1: Τα έχεις διαβάσει, τα ξέρεις, ειδικά στα νησιά με τα Σαντορίνες και τα λοιπά, και δεν βρίσκεις, δεν είναι το θέμα, γιατί δεν δίνουν, προτιμούν να έχουν νίκη Airbnb με την ημέρα παρά να πηγαίνουν με το μήνα και με το...
0: Εσύ το έζησες αυτό, το αναπληρωτή?
1: Εγώ ευτυχώς, ναι, το έζησα, αλλά ευτυχώς δεν ήμουν σε νησί, ευτυχώς.
0: Δεν περάσεις κυματέσαι.

0: αυτό που ακούμε είναι από το «Χέρια στο Θεό».
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι το «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει με τη Μαριά να την κατσιμίχα».
0: Υπάρχει Θεός.
1: Ναι, υπάρχει ο Θεός του καθενός. Το πιστεύω. Δηλαδή, δεν μπορείς να ζήσεις αυτή τη ζωή χωρίς νόημα. Κάποιο Θεό πρέπει να έχεις.
0: Τώρα, είναι γήινος ή επουράνιος.
1: Για τον καθένα διαφορετικός. Για άλλους είναι ο Μαραντόνα. Για άλλους είναι ο Χριστός. Για άλλους είναι, δεν ξέρω. Η μουσική, η φύση, ξέρω. Κάτι πρέπει να βάλεις πάντως.
0: Το κορίτσι που ακούσαμε, τι κορίτσι είναι, τι παιδί είναι. Κατσιμίχα.
1: Πολύ καλό παιδί είναι και είναι φανταστική, φανταστική φωνή. Και αυτή τη στιγμή έχει να διαχειριστεί και μία, ας πούμε, virality που λέγαμε και πριν, τεράστια, και εύχομαι να το αντιμετωπίσει γιατί είναι θεριό.

0: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά. Αριστερά.
0: Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο. Όπως κοιτάς τη σκηνή τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες 42 ετών για την εμπριστική επίθεση με τρεις νεκρούς στην τράπεζα Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

0: αυτό ξεκίνησε γιατί πήγες σε μια συναυλία και δεν ήθελες να είσαι από κάτω και άρχισες να γράφεις για να ανέβεις απάνω.
1: Αυτό μου έχει συμβεί σε πολλές συναυλίες. Στην περίοδο δηλαδή της εφηβείας πήγαινα γιατί να παρακολουθώ, ας πούμε, έγραφα τραγούδια στο μυαλό μου και φανταζόμουν να είμαι πάνω. Στο τέλος είχε γίνει, δηλαδή δεν είχε κανένα νόημα που πήγαινα στις συναυλίες. Πραγματικά.
0: Το πρώτο που θυμάσαι, έτσι που ένιωσες.
1: Την πρώτη φορά που ένιωσα έτσι. Υπόγεια ρεύματα και ξύλινα σπαθιά στο βράχο. 96, ξέρω
0: κάτι. Γιατί γράφεις στο μυαλό σου ή έχεις και χαρτάκι και εσύ ποιότητα.
1: Όχι, στο μυαλό μου. Αλλά δεν πρέπει να παρακολούθησα τίποτα τελικά.
0: Και όταν ανέβηκες πια στη σκηνή.
1: Προσπάθησα κι εγώ να κάνω τη φάση μου. Έφτιαξα μια μπάντα όταν ήμουν φοιτητής. Δηλαδή το μυαλό μου ήταν συνεχώς στο να κάνω αυτό. Από πολύ νωρί, από πιο πριν δηλαδή.
0: Ήταν μονόδρομος και οι μουσικές σπουδές και το.
1: Πάμε ένα παιδί λειτουργεί αιμονικά, είναι μονόδρομος, ας πούμε. Γιατί το έχω αποφασίσει από πολύ νωρίς αυτό. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό. Τα παιδιά τα περισσότερα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Εγώ φαίνεται ήξερα, ξέρω.

0: Φριτζίλα, Τσαλιγοπούλου, Καραπατάκη, Μπουφίλιου. Για πες για τα κορίτσια σου.
1: Τι να πω, εντάξει, είναι... Καλά, για την Νατάσα θα πω πρώτα. Γιατί η Νατάσα είναι... Είναι άνθρωπος που και να μην τραγούδαγε θα τον ήθελα. Να σας πω για παρέα, είναι φανταστική. Εντάξει, η Μάρθα είναι ένας ογκόλυθος. Ως περσόνα δεν έχουμε, δηλαδή. Θα μπορούσε να αγκαλιάσει όλες τις υπόλοιπες γυναίκες μαζί, ας πούμε. Η Τσαλιγοπούλου είναι, εντάξει, είναι το αεδόνι μας. Είναι η φωνή που έρχεται από πολύ παλιά, από πολύ πριν, ας πούμε. Είναι εποχή γυναικών στο τραγούδι, αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή, φωνές αντρικές δεν έχουμε τόσο πολλές. Γυναικείες είναι πάρα πολλές. Η Ιουλία, εννοείται, έρχεται μετά. Εντάξει, ίσως έχω γράψει τα περισσότερα για την Ιουλία. Είναι πολύ αγαπημένη. Είναι πραγματική λαϊκή ψυχή και φωνή η Ιουλία. Και τώρα προστίθενται έτσι η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Νεφέλη Φασούλη, είναι οι νέες προσθήκες. Μου αρέσει να γράφω για γυναίκες, να σου πω.
0: Επειδή λοιπόν είσαι τόσο δοτικός, εμείς ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε να ακούσουμε ωραία στην Τάντο να τραγουδάει ωραία στην Τάντο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μου είχες πει όταν είχαμε πρωτοβρεθεί ότι οι άνθρωποι με ταλέντο υπάρχουν, αλλά πρέπει να τους χρειάζεται και η κοινωνία. Τους χρειάζεται?
1: Θέλω να πιστεύω ότι τους χρειάζεται. Απλά δεν τους δίνει τόσο χρόνο όσο παλιά. Δηλαδή δεν τους πρημοδοτεί μέσα στα χρόνια, μέσα στις δεκαετίες, ώστε να δώσουν ό,τι μπορούν. Γιατί ξέρεις, για να υπάρξουν προσωπικότητες τύπου, ας πούμε, Θοδωράκη, Γατζηδάκη, τέτοιες περσόνες, ας πούμε, πρέπει να τους δώσεις χρόνο σε όλη τη ζωή. Έτσι και να μην περιμένεις πολύ γρήγορα, ας πούμε, αποτελέσματα. Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει γρήγορη κατανάλωση και πληροφορίας και ανθρώπων.
0: Συνεχίζει να είναι συγκλονιστικό να τραγουδάς κάτι που δεν υπήρχε?
1: Ναι. Αυτό το να φτιάξει ένα κόσμο από το μηδέν. Η δημιουργία από το μηδέν, σε ό,τι και να είναι, και μια καρέκλα να φτιάξει από το μηδέν, νομίζω ότι είναι για μένα τουλάχιστον ο Θεός που λέγαμε πριν. Η δημιουργία.

0: αγάπη σου μαζί μας.
1: Όχι, η δική μου μεγαλύτερη.
0: Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
2: Καράβι που αργεί, σκατά είναι φορτωμένο.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: 26 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
4: 19χρονη στο 2022. Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τη δασική πυρκαγιά που μένεται στη Νότια Ισπανία.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Κώστας Παπανικολάου. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 30χρονο εμβληματικό αρχηγό της ομάδας για ακόμη 2 χρόνια μέχρι το 2028, ικανοποιώντας έτσι και την επιθυμία του ίδιου να παραμείνει στους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος. Περισσότερα στο φιλαθρος.gr.
3: Real Weather.
4: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και για πες μου λοιπόν, γιατί δεν μπορείς να πάρεις καμία ικανοποίηση.
1: Κοίταξε, δεν είναι προσωπικό το συγκεκριμένο
0: τραγούδι. Προσωπικό, αλλά αυτό λέει το τραγούδι όμως.
1: Δεν είναι προσωπικό. Είναι μια επιλογή που στηρίχθηκε με βάση το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1965,
0: μάλιστα,
1: αυτό το τραγούδι, το Rolling Stones, μπήκε στο νούμερο 1 του αμερικανικού τσάρτ και παρέμεινε εκεί για αρκετό καιρό. Βεβαίως, είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζονταν αρχικά μόνο σε πειρατικούς σταθμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί οι στίχοι του έτσι είχαν διάφορα υπονοούμενα για κάποιους και δεν ήταν αποδεκτό.
0: Υπονοούμενα τι είναι?
1: Υπονοούμενα σεξουαλικά. Αλλά είναι ένα τεράστιο τραγούδι. Ένα εξαιρετικό.
0: Εννοείστε ότι είναι μεγάλο σε διάρκεια
1: τραγούδι. Ορίστε.
0: Σε διάρκεια τεράστιο.
1: Για τη διάρκεια χρησιμοποιείς τη λέξη τεράστιο εσύ όταν θες να πεις ότι κάτι διάρκει πολύ. Για το μέγεθος. Δεν είναι το τεράστιο.
0: Έχει δίκιο για τη διάρκεια.
1: Είναι ένα μεγάλο διάρκεια. Τραγούδι. Ένα σπουδαίο.
0: Είναι τρεις ώρες, λέει η Οδύσσια, τρεις ώρες ταινία. Τεράστια.
1: Αυτό δεν είναι τεράστια. Ναι.
0: Για τη διάρκεια δεν μιλάμε. Έχεις
1: δίκιο. Έχεις δίκιο. Είδες. Να το χρησιμοποιούμε. Καλησπέρα σας. Παρασκευούλα σήμερα. 10 του μηνός Ιουλίου.
0: Το 1 τρίτο. Μεγάλη συγκίνηση, λέει ο Γιάννης. Αναρχικοί καλούν στη συγκέντρωση στη Γαδά, μιλώντας για πογκρόμους συντρόφων, αναφερόμενη συλλήψη για το φόνο της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη και για τους ύποπτους των φόνων της Μαρφίνης στην Αθήνα. Θα πας, Παρτάλη? Από καθαρή δημοσιογραφική σκοπιά, λέει, ρωτά, αν θα πας, μην το παρεξηγήσεις. Αν έκανα ρεπορτάζ και μου ζητούσε το μέσο μου να πάω, θα πήγαινα. Από καθαρά δημοσιογραφική σκοπιά. Αλλά επειδή δεν κάνω πια ρεπορτάζ, εκτός αν μου ζητηθεί, δεν ξέρω. Αλλά επειδή δεν κάνω πια ρεπορτάζ, όχι, δηλαδή γιατί να πάω. Και μια που το θέτεις, επειδή αρχίσαμε μετά της επικαιρότητας, έχουμε σήμερα συλλήψεις και επίκειται τουλάχιστον άλλη μία για την υπόθεση της...
1: Έχει εκδοθεί ένταλμα δηλαδή.
0: Ναι, επίκειται άλλη μία, εντάξει, θα δούμε. Φαντάζομαι ότι η γυναίκα που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν κρύβεται. Θέλω να πω δηλαδή ότι αρχές εκεί, δεν ξέρω τι ισχύει με τις... Αλλά λογικά, εφόσον υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψη, λογικά θα... Ναι, δεν ξέρω νομικά τέλος πάντων πώς γίνεται, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν είναι ευρωζώνη, γι' αυτό το λέω, αλλά θα τη βρούνε την άκρη. Έχουμε συλλήψεις και για την υπόθεση με τα γκαζάκια και έχουμε συλλήψεις και για τη Μαρφίν. 26 χρόνια μετά, 2010.
1: Για τη Μαρφίν λες?
0: Ναι, 16 χρόνια
1: μετά. Είναι 16 χρόνια μετά.
0: Λοιπόν, μακάρι η δικαιοσύνη να φτάσει σε κάποια στιγμή στο σημείο να έχει τα απαραίτητα στοιχεία και τις αποδείξεις που θα οδηγήσουν τους πραγματικούς ενόχους εκεί που τους αρμόζει να είναι. Και να μην βρεθούμε πάλι μπροστά σε μία περίπτωση αθώωσης λόγω αμφιβολιών ή λόγω μη επαρκών στοιχείων.
1: Ναι. Τι? Δεν υπήρχε, δεν ήταν λόγω αμφιβολιών.
0: Μη επαρκών στοιχείων.
1: Δεν υπήρχαν τα στοιχεία, ναι, για λόγω να αποδείξουν την ενοχή. Ναι. Έτσι δεν υπήρχαν. Επειδή όλα αυτά τα χρόνια... Και πολύ καλά κάνουμε και μιλάμε για δικαίωση για τους νεκρούς της Μαρφίν.
0: Δικαίωση θα υπάρξει όταν θα καταδικαστούν οι ανθρώπους.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι η δικαίωση έρχεται με την καταδίκη.
0: Δικαίωση κατά βάση.
1: Και με τις ποινές.
0: Ναι, δικαίωση για τους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή δεν υπάρχει. Δικαίωση υπάρχει για το κράτος δικαίου που οφείλει να τοποθετεί τους ενόχους στη θέση τους.
1: Για μένα δικαίωση υπάρχει και για τους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνη τη μέρα στη Μαρφίν, όπως δικαίωση υπάρχει και για τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στη Μαρφίν και σώθηκαν. Και αυτό που συνέβη τότε είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό και ζωντανό στη ζωή τους.
0: Θα υπάρξει δικαίωση αν είναι... αποδειχθεί ότι στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι ένοχοι.
1: Αυτό είπα ότι ναι. για αυτούς λοιπόν όλους θα έρθει η δικαίωση με καταδίκη και με ποινές.
0: Το λέω, ναι, το λέω.
1: Έτσι,
0: το
1: τότε
0: λέω,
1: είναι η στιγμή της καταδίκης.
0: Το λέω γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια τάση, όχι από εμάς, αλλά γενικώς υπάρχει μια τάση. Επειδή γίνεται λόγος για ένα ανώνυμο mail και για ένα βίντεο του 2020, που είναι βέβαια 10 χρόνια μετά, υπάρχει μια τάση να θεωρούμε δεδομένο ότι αυτή είναι η ενοχή. Εγώ το ξέρω.
1: Κοίτα, αυτή η υπόθεση, η αλήθεια είναι ότι... Λοιπόν, για να το πάμε κάπως αλλιώς, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Εγώ άκουσα σήμερα με προσοχή τον δικηγόρο των οικογενειών, των συγγενών και τα λοιπά της Μαρφίν, ο οποίος είπε ότι... ότι από μόνο του το στοιχείο ότι οι τωρινοί συλληφθέντες έχουν απασχολήσει το παρελθόν τις αρχές δεν αρκεί για να στοιχειοθετήσει την εμπλοκή, και ότι η ύπαρξη του ποινικού μητρώου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουμε κάτι.
0: Περίμενε, που θα έχω οδηγήσει. Απασχολήσει τις αρχές δεν σημαίνει και λερωμένο ποινικό μητρώο.
1: Ναι. Πρώτον τις αρχές και δεύτερον η ύπαρξη ποινικού μητρώου, δηλαδή δύο πράγματα.
0: Έτσι,
1: έθεσε.
0: Γιατί μπορεί
1: δεν
0: να έχει
1: σημαίνει ότι συνδέεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Ναι, μπορεί κάποιοι να έχουν απασχολήσει τις αρχές σε επίπεδο προσαγωγής, όπου τα στοιχεία παραμένουν καταγεγραμμένα, άρα έχουν απασχολήσει τις αρχές, αλλά δεν υπάρχει κάτι στο ποινικό τους μητρώο.
1: Αυτό λοιπόν ανέφερε ο δικηγόρος και... Κοίταξε τώρα, εδώ πέρα είχαμε τις πρώτες συλλήψεις και τη δίκη, όπως είπες, με βάση μια επιστολή ανώνυμη που τότε είχε περιέλθει στα χέρια των αρχών. Δεν αποδείχθηκε η ενοχή αυτών των δύο ανθρώπων, οι οποίοι αθώθηκαν από το δικαστήριο. Μετά το 2020 είχε βρεθεί ένα USB στικάκι σε ένα παγκάκι, και αυτό ήταν ένα σημείο αναφοράς για το άνοιγμα ξανά της υπόθεσης. Τότε είχε υποθεί από επίσημα χείλη, από τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Χρυσοχοίδη, ότι βρισκόμαστε στα ίχνη των δραστών. Τώρα, 2026, έχουμε ένα ανώνυμο email, τουλάχιστον έτσι λένε οι αρχές, ναι. Πηγές της αστυνομίας, ότι υπάρχει ένα ανώνυμο email που δίνει στοιχεία για αυτούς τους τρεις ανθρώπους.
0: Και δίνει και τα ονόματά τους.
1: Ναι, όπως είχε δώσει τα ονόματά τους και το σημείωμα, το οποίο είχε βγει στη Δημοτόπη.
0: Ναι.
1: Ναι. Το τότε σημείωμα, έτσι, η επιστολή. Η επιστολή. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτό και με βάση μία πρόοδο που είχε γίνει στις έρευνες, γιατί κατάφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια αυτό το διάστημα να καθαρίσουν, ας πούμε, τις εικόνες, να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευκρίνεια οι εικόνες που είχαν τότε. Και αυτό που λέγεται από πλευράς αστυνομικών αρχών είναι ότι αυτή η επεξεργασία οδήγησε στο να ταυτοποιηθούν αυτά τα τρία άτομα με βάση και το συγκεκριμένο email που εστάλει. Με εικόνες. Έτσι. Να δούμε. Να δούμε. Έχουν λάβει προθεσμία.
0: Προφανώς.
1: Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Έχουν πάρει προθεσμία. Την Τρίτη θα απολογηθούν. Τρέχει και το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης για αυτή τη γυναίκα, η οποία βρίσκεται στη Βρετανία. Είναι παντρεμένη, έχει δύο παιδιά. Αυτά έχουν βγει έτσι ως πληροφορίες στη δημοσιότητα. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.
0: Ναι. Ναι, θα πρέπει να περιμένουμε προφανώς να δούμε όταν θα φτάσει στις δικαστικές αίθουσες. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Βέβαια. Τώρα,
0: δύσκολα θα φτάσει πριν τις εκλογές.
1: Να δούμε. Να δούμε.
0: Δύσκολα αυτό, λέω, δεν λέω.
1: Αυτό συναρτάται και από το πότε θα γίνουν εκλογές και δεν ξέρω. Τι να σου πω, Μανώλη, είναι τόσο ανοιχτό όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Που δεν μπορούμε να καθίσουμε τώρα χρονικά να το προσδιορίσουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το προσδιορίσω χρονικά. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε και τις συλλήψεις για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο, τη δολοφονία της μητέρας της Βάγιας.
0: Ναι. Σωστό.
1: Τρία άτομα.
0: Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη, μία στην Κρήτη.
1: Ναι. Ναι.
0: Θέλω απλά να θυμίσω, επειδή υπάρχει μία τρίτη υπόθεση που εκκρεμεί, της δολοφονίας του Καραϊβάζ, ότι οι συλληφθέντες, οι δύο, στους οποίους μάλιστα φέρεται στο λογαριασμό τους να βρέθηκε και το ποσό του 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο ήταν υπέρογκο και δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί, φέρεται, είχαν αμφισβητήσει τα στοιχεία προβάλλοντας, πώς το λένε, άλοθη.
1: Ναι.
0: Στις 31 Ιουλίου 2024 και αντίθετα με την εισαγγελική πρόταση, κρίθηκαν από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας αθώοι λόγω αμφιβολιών.
1: Ναι.
0: Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2024, οι συνήγοροι της οικογένειας του δολοφονηθέντα δημοσιογράφου κατέθεσαν αίτηση αναίρεσης κατά της πρωτοδικής απόφασης, με την οποία κρίθηκαν αυτά τα δύο αδέρφια. Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς από τον Άριο Πάγο. Και η κίνηση αυτή αποτελούσε το τελευταίο ένδικο μέσο που είχε στη διάθεσή της οικογένεια του δημοσιογράφου, η οποία μπορεί βέβαια, εάν θέλει, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να διερευνηθεί αν η ελληνική δικαιοσύνη έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία όταν αποφάσισε την αθώωση των δύο κατηγορουμένων. Το πιο ενδιαφέρον όμως απ' όλα είναι ότι ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση Καραϊβάζ βρέθηκε τον Νοέμβριο του 2025 νεκρός στο ξενοδοχείο στην Αράχοβα. Για την ιστορία απλά τα αναφέρω. Είναι μια ενδιαφέρουσα μέρα, όπως σε κάθε περίπτωση. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα. Λοιπόν,
1: και καλό είναι, νομίζω ότι το κάνουμε, όλοι εμείς το κάνουμε αυτό, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτές τις, τις ανακοινώσεις και με αυτές, δηλαδή.
0: Προφανώς.
1: Εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Επίσης από το πρωί υπήρχε μια πληροφορία για τη σύλληψη στο Ντουμπάι, νομίζω, ενός Έλληνα ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος ή ένας εκ των εγκεφάλων της Greek Mafia που εκτελεί συμβόλαια θανάτου και τα λοιπά και τα λοιπά. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει πάντως κάτι σχετικό. Ναι. Ή στο Κατάρι, στο Ντουμπάι, δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν το ξέρω καθόλου αυτό. Λοιπόν, μας λέει εδώ Real Blogger και η αλήθεια είναι ότι και εγώ το σκεφτόμουν αυτό που λέει, ότι η έκδοση της γυναίκας 46 ετών σήμερα που βρίσκεται, που κατέφυγε, γράφει ο Real Blogger, στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα είναι γρήγορη, γιατί σίγουρα η κυρία θα αμυνθεί νομικά, οπότε θα περάσει κάποιος χρόνος, εκτός αν υπάρξει κάποια πολιτική ή διπλωματική παρέμβαση. Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, στην περίπτωση που κάνει ένσταση, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση. Αρχίζει ένα δικαστικό κομμάτι εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο ανώτατο δικαστήριο, στο ειδικό δικαστήριο τους που είναι για τις ενστάσεις, το οποίο απαιτεί κάποιο χρόνο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πότε θα εντοπιστεί και τι γραμμή η ίδια θα επιλέξει, ναι, να ακολουθήσει.
0: Επίσης, επειδή εγώ δεν ξέρω αν η γυναίκα αυτή είναι ένοχη ή δεν είναι, εκείνη μόνο το γνωρίζει.
1: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά αν ήμουν στη θέση και δεν ήμουν ένοχος, θα ήθελα άμεσα να εκτελεστεί το ένταλμα για να προσπαθήσω να αποδείξω την αθότητά μου. Εγώ λέω πώς το σκέφτομαι.
1: Εντάξει, βέβαια υπάρχει και η σκέψη. Τώρα σενάρια κάνουμε, κουβέντα να γίνεται.
0: Όχι, σκέφτομαι, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει και η σκέψη ότι αν όμως έρθει, ενώ είναι αθώα, το πιστεύει, είναι, θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι, έτσι το πάμε έτσι.
0: Επίσης, εγώ
1: σε
0: δεν
1: αυτή
0: μπορώ,
1: την περίπτωση δεν θα αποφύγει την προφυλάκηση.
0: Ναι,
1: εδώ,
0: όχι, δεν την αποφύγει.
1: Η οποία μπορεί να είναι 18 μήνες.
0: Ναι, μέχρι 18
1: άρα
0: μήνες.
1: Πρέπει να είναι αποφασισμένη ότι για 18 μήνες θα βρίσκεται μακριά από τα παιδιά της και τη ζωή της στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Εδώ, στην
0: αν
1: Ελλάδα, προφυλακισμένη.
0: Εάν είναι βέβαια ότι δεν είναι ένοχη, καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό μετά.
1: Εντάξει, βεβαιότητες μερικές φορές όμως. Εντάξει, εκείνη μπορεί να είναι βέβαιη εκείνη για τον εαυτό του,
0: επίσης,
1: να μην λέει ότι δεν
0: θέλω
1: είναι.
0: Θέλω να σου πω ότι δεν ευσταθεί, ο όρος διέφυγε. Ο όρος διέφυγε, θα ευσταθεί όταν θα αποδειχθεί η ενοχή της.
1: Φυσικά. Φυσικά. Ναι.
0: Γιατί διαφεύγει κάποιος όταν καταζητείται από τις αρχές. Έτσι δεν είναι. Η συγκεκριμένη γυναίκα, όπως γνωρίζω, από σήμερα είναι καταζητούμενο. Άρα Άρα ναι, δεν διέφυγε.
1: Σήμερα εκδόθηκε.
0: Ναι, άρα δεν διέφυγε στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Εντάξει. Ίσως ο Real Blogger το λέει αυτό με την έννοια.
0: Όχι, δεν το λέω για το Real Blogger, το λέω γενικώς.
1: Το ανέφερε. Ναι, νομίζω ο Real Blogger το έγραψε αυτό το μήνυμα που διάβασα, αν δεν κάνω λάθος. Με τη λογική ότι είναι πράγματι κατέφυγε, λέει ο Real Blogger. Κατέφυγε, έτσι, όχι διέφυγε, κατέφυγε για να το διορθώσουμε. Θα μπορούσε να διαφύγει ένας άνθρωπος που έχει κάνει την πράξη και θέλει να εξαφανιστεί. Έτσι, ναι. Αυτό. Εφόσον είναι ένοχος. Αυτή τη στιγμή κατηγορείται, όπως κατηγορούνται και οι υπόλοιποι.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία γενικώς. Επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι το δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να διωχθούν οι αστυνομικοί για βιασμό. Ναι. Της 19χρονης.
1: Ναι. 4 χρόνια ο ένας, 4 χρόνια και 5 μήνες ο άλλος, όμως ελεύθεροι, δεν προφυλακίστηκαν, ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.
0: Ναι.
1: Η πρόταση της εισαγγελέως, να θυμίσουμε, ήταν η απαλλαγή τους.
0: Η απαλλαγή τους και είχε πει το δικαστήριο ότι πειθαρχικά κρίνονται προφανώς γιατί οι πράξεις είναι ελεγκτές πειθαρχικά, αλλά δεν προκύπτουν αποδείξεις περί της μη ύπαρξης συνένεσης. Mm-hmm. Αντιθέτως υπάρχει ζήτημα με τη βιντεοσκόπηση mm-hmm. που ακόμα και σε περίπτωση συνένεσης κτλ.
1: Απαγορεύεται, ναι.
0: Έτσι. Εδώ όμως το δικαστήριο πήρε μια απόφαση που έχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο. Mm-hmm. Γιατί το γενετικό υλικό υπήρχε, άρα το θέμα μας ήταν η συνένεση ή μη στην πράξη. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι δεν υπήρχε συνένεση.
1: Ότι υπάρχει βιασμός.
0: Και περιμένουμε την απολογία και των δύο
1: 19 χρονών κοπέλα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Έχουμε πλέον απόφαση δικαστική.
0: Ναι, εννοώ ότι υπάρχει και μία έφεση.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Σε αυτή τη φάση λοιπόν.
0: Σε αυτή τη φάση είναι ένοχη η αστυνομική.
1: Δικαστικά στοιχεία που έχουμε τώρα, δικαστική
0: ναι.
1: απόφαση.
0: Και υπάρχει, ναι, και υπάρχει, αναμένεται και απολογία των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό. Και με κάποιο τρόπο θράψματα βρέθηκαν στο κεφάλι ενός 20χρονου που είναι κλινικά νεκρός.
1: Έχει μιλήσει η μητέρα του, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Το διάβασα χτες. Mm. Και εξήγησα ότι ένας άνθρωπος με αυτισμό, αναλόγως του βαθμού του αυτισμού, μπορεί και να οδηγήσει.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι γενικώς λειτουργικός, διότι διάβασα κάτι περίεργα, ναι, αυτιστικός με BMW, δεν κατάλαβα. Μη σας τύχει, μην τύχει στην οικογένεια κανενός να έχει άνθρωπο με αυτισμό. Ποιος σας είπε ότι οι αυτιστικοί δεν είναι αυτοεξυπηρετούμενοι και δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα. Εκτός αν μιλάμε για πολύ βαρύ αυτισμό, οπότε εκεί αλλάζει το πράγμα. Γιατί άκουσα και κάτι τέτοια ρατσιστικά και επειδή όλοι είμαστε όλοι οι άνθρωποι είμαστε γενικώς μία κλωστή πριν από το να είμαστε αμαία, κακά τα ψέματα. Έτσι δεν είναι? Mm. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να γίνουμε άτομα με ειδικές ανάγκες. Mm. Λοιπόν, καλά να είναι όλος ο κόσμος, αλλά μην κρίνετε ακούγοντας τη λέξη αυτισμό και βάζετε ταμπέλες θεωρώντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που τους τρέχουν τα σάλια. Δεν είναι έτσι. Όχι, το λέω πολύ, με πολύ μεγάλη σοβαρότητα αυτό, γιατί αυτή την εικόνα είχα χτες από κάποιους ακροατές. Ο αυτιστικός που οδηγούσε. Όπα ρε. Όπα.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens. στο αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες 42 ετών για την εμπριστική επίθεση με τρεις νεκρούς στην τράπεζα Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Περισσότερα στο real.gr. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

0: στους 97,8.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Να την κάνω, βέβαια.
0: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, τι δουλειά έχει με αυτό που έγινε με το αεροπλάνο?
1: Οι δηλώσεις που έκανε ο κύριος Γιαννακός ήταν σε σχέση με το τραυματισμό του Σέρβου, του επιβάτη, του καημένου που πέρασε το κεφάλι του από το.
0: Είχαμε ένα ατύχημα στον αέρα.
1: Πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό μετά. Θέλω να μιλήσουμε μετά γι' αυτό το θέμα. Αλήθεια θέλω να μιλήσουμε.
0: Καταλαβαίνω τα νοσοκομεία και τα παιδιά που παρκάρουν εκεί που δεν είναι άρρωστα. Καταλαβαίνω τις επιθέσεις κατά υγειονομικών. Εδώ τώρα έχουμε ένα τύχημα στον αέρα και ένας άνθρωπος
1: πηγαίνει σε νοσοκομείο. Για να μιλάει ο κύριος Γιαννάκος. Ποιο? Για την κλινική του εικόνα, για το πώς είναι ο άνθρωπος αυτός.
0: Τι είναι, γιατί είναι εκπρόσωπος των γιατρών.
1: Τραυματίστηκε. Αχ, Βερμανόλη. Έλα, Βερμανόλη.
0: Επίσης, ερώτηση θέλω να κάνω.
1: Ναι, πες μου.
0: Εάν ρίξεις ένα δυνατό φως στα καθίσματα αυτής της αεροπορικής, πιστεύεις βλέπεις από μέσα?
1: Πιστεύω πως ναι.
0: Είναι πολύ πιθανό.
1: Ας το πιάσουμε μετά αυτό το θέμα. Ας το πιάσουμε, γιατί να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ξέρω αρκετές οικογένειες, αρκετούς γονείς που αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάρουν τους δρόμους και τις εθνικές οδούς και θα πάνε στις πόλεις που τα παιδιά τους περνάνε, γιατί τώρα τρέχει το μηχανογραφικό, τελειώνει στις 16 Ιουλίου η προθεσμία. Όμως ξέρουν με βάση τους βαθμούς που περνάνε και πάνε να βρούνε σπίτια. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το Σαββατοκύριακο που πάνε οι πρώτοι να κλείσουν σπίτια φοιτητικά, τα οποία όμως είναι στο Θεό. Και υπάρχει έρευνα γι' αυτό, υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό, οι τιμές που βρίσκονται. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα από το δίκτυο Real Estates. Καλησπέρα σας, κύριε Μπάκα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Μπάκα.
1: Να μας δώσετε μία εικόνα. Πού βρίσκονται τα ενίκια φέτος για τα παιδιά που θα πάνε να σπουδάσουν?
2: Λοιπόν, από το 2017 στο 2025 καταγράφουμε μια αύξηση του τιμού τιμών ενοικία στα σπίτια, τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω το πρώτο ρόφο, είναι σπίτια τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές, η οποία ουσιαστικά αγγίζει περίπου το 70-75%. Τη φετινή χρονιά, το 2026, καταγράφουμε μια αύξηση ανάλογα τις περιοχές περίπου στο 5-7%. Κυρίως όμως τα κίνητα μικρότερης επιφάνειας. Συγκεκριμένα θα σας αναφέρω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή μια οικογένεια που θα ψάξει να δει ένα σπίτι στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια με ζητούμενο, τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500 ευρώ. Εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 ευρώ και τα 2 πάνω από 700 ευρώ.
0: Κύριε Μπάκα, συγγνώμη που σας διακόπτω, με επιτρέπετε. Επειδή είμαι σε μια αναζήτηση εδώ και μήνες για ένα σπίτι. Εντάξει, μέσα στο. Μην πω απελπισία, δεν είναι σωστή λέξη. Μέσα τέλος πάντων στην αγωνία να βρω κάτι. Προχτές επικοινώνησε και με ένα σπίτι 15 τετραγωνικά στο. Προσέξτε, 15 σπίτι. 15 τετραγωνικά στο Μαρούσι. Να σας πω τιμή.
2: 500 ευρώ, 450.
0: 430 ευρώ.
2: 430, ήμουν σίγουρος ότι κάπου εκεί θα ήταν.
0: 15 τετραγωνικά τους λέω, συγγνώμη τους λέω, στα 15 τετραγωνικά τους λέω, είναι, φαντάζομαι λέω ότι η τουαλέτα είναι μέσα στην κουζίνα ας πούμε και πρέπει να υπάρχει και μια γωνίτσα για να μπει κάτι να κάθομαι. Μου λέει αστείευεστε, μου λέει. Και εν πάση περιπτώσει μου λέει είστε φοιτητής. Λέω όχι, δεν το δίνουμε, μου λέει.
2: Ναι.
0: Καταλάβατε δηλαδή.
2: Ξέρετε κάτι, γενικά.
1: Σε απέριψαν.
2: Η εικόνα αυτή που καταγράφεται είναι πραγματικότητα. Εμείς βλέπουμε γενικά αυτή τη στιγμή το εξής. Ότι ένα μειοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα σε ένα σπίτι, ανεξαρτήτως τώρα αυτή την κατάσταση. Αν είναι ανακαινισμένο, μη ανακαινισμένο κλπ. Επιπλωμένο. Θα σα πω και πάλι. 7 στα 10 σπίτια πάνω από 500 ευρώ, των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Και αφορά το κέντρο τη Αθήνα. Και δεν είναι μόνο το Κολωνάκι και το ΜΕΤΣ. Είναι Κυψέλη, είναι τα Πατήσια, είναι σε πόλια, είναι Κολωνός. Δηλαδή περιοχές προς το παρελθόν ενδεχομένως να βρίσκαμε πιο οικονομικά σπίτια. Πλατεία Αττικής, πλατεία Βικτωρίας. Σκεφτείτε ότι ακόμα και στις περιοχές των δυτικών προαστίων ή άλλες οικονομικές περιοχές, Περιστέρι, Εγάλεο, Ήλιον, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι 5 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, των οποίων τα 2 πάνω από 600. Ο Πειραιάς, αυτή τη στιγμή σκεφτείτε. Ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε στον Πειραιά, τον άλλο το πολύ οικονομικό Πειραιά, και λέγαμε άντε, μπορείτε να πάτε μείνετε στον Πειραιά, μπορείτε να μείνετε στην Πειραιά και να πάτε.
0: Ένα δήμο με λαϊκές συνοικίες, ναι. Ακριβώς. Ναι.
2: Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον Πειραιά, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, και τον οποίο τα 5 πάνω από 600 ευρώ. Δηλαδή το 500άρικο, να το πω διαφορετικά στην Αθήνα, για σπίτια έως 50 τετραγωνικά, όχι 50, έως 50, που μπορεί να είναι 35 στα τετραγωνικά, είναι στο νερό.
0: Ναι, ναι.
2: Και εδώ γίνεται το βασικό ερώτημα, το οποίο εμείς το συζητάμε πλέον τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι γονείς που μας ακούνε θα πάνε να βρουν σπίτι στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα, στη Ρόδο, στα Χανιά, στην Κέρκυρα. Αυτοί οι γονείς πληρώνουν αυτό το 500 το μήνα διατραπεζικά. Απαγορεύεται πλέον η συναλλαγή μέσω μετρητών. Mm-hmm. Το ξέρουν πολύ καλά όλοι μας. Πληρώνουν αυτό το 500, πληρώνουν και τη ΔΕΗ. Πληρώνουν και τα κοινόχρηστα αυτό το γονείς.
0: Ένας μισθός είναι μεταλειτουργικά, έξω δεν είναι ένας μισθός.
2: Αυτό το κόστος εμείς σαν πολιτεία δεν το αναγνωρίζουμε ως έξοδο. Δηλαδή ο γονέας, αν έχει δύο παιδάκια, το οποίο το ένα παιδί είναι στη Θεσσαλονίκη και το άλλο παιδί είναι στην Πάτρα, πληρώνει δύο ενίκια, δύο κοινόχρηστα, δύο εταιρείες ενέργειας και το σπίτι που διαμένει, και εμείς σαν πολιτεία αυτό το κόστος δεν το αναγνωρίζουμε ως έξοδο να εκτείνει το προνοητικό εισόδημα.
0: Να δεχμένε,
2: και θα μας πει, και θα μας πει κάποιος πολύ απλά σαν κροατής, από την κύριε Μπάκα, στην Αθήνα που μένει σε Αθηναίος, μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή και να διαλέξει μια σχολή πολύ καλή στην Αθήνα. Όντως ισχύει στην Θεσσαλονίκη το ίδιο, στην Κέρκυρα το ίδιο. Ένα παιδί που μένει στην Αμαλιάδα, στο Αίγιο, που μένει στην Άμφισσα, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στην Αφιλοχία. Αυτά τα παιδιά είναι μονόδρομος. Δηλαδή, ο μπας στην ομάδα πληρώσει το 500 ευρώ το μήνα, δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι να πάει να σπουδάσει. Mm-hmm. Και πολλές φορές συζητάμε για τις σχετικές αιστείες. Και θα σας πω τι μελέτη κάναμε τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. Δεν είναι δικά μας στοιχεία. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή 361.000 φοιτητές. Αυτοί είναι γεγραμμένοι φοιτητές, οι οποίοι οι φοιτητές αυτοί είναι στη χρονιά τους. Δεν λέμε ότι σε αιώνιους, στη χρονιά τους. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια. Λοιπόν, οι φοιτητές οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν είναι 200.000. Ξέρετε πόσες είναι οι φοιτητικές αιστείες σήμερα που συζητάμε ενεργές ως δυναμικές προς τους φοιτητές. 9.200. Δηλαδή, είμαστε η χώρα αυτή τη στιγμή που περίπου το 4,6% αποτελούν τη δυναμική των φοιτητικών αιστείων σύμφωνα με τους 200.000 φοιτητές της επαρχίας που ψάχνουν σπίτια. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 15 με 18%. Υπάρχει ένας προγραμματισμός αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια να δημιουργηθούν επιπλέον 8.000 κατοικίες έως το 2029. Είναι σε εγγελία το 2022. Απλά έχει καθυστερήσει και λογικά το 2023 θα είναι έτοιμες. Αλλά και πάλι και να δημιουργηθούν αυτές οι κατοικίες δεν φτάνουν καν το 5 με 6% ή το 7% της δυναμικής των φοιτητών μας.
1: Κύριε Πάκα, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα ενοικίων και στις φοιτητού πόλεις?
2: Σαφώς. Να σας πω συγκεκριμένα το εξής. Στη Θεσσαλονίκη, οι φοιτητές κατά κύριο λόγο επιλέγουν περιοχές που είναι η Καμάρα και η Ρωτώντα, κέντρο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Για ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά, ξεκινάμε τη φετινή χρονιά από 380 ευρώ τα μία ανακαινισμένα και φτάνουμε ακόμα και τα 650 ευρώ με ένα ανακαινισμένο επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Αυτό το σπίτι το ίδιο το 2019 έκανε 260 με 280 ευρώ. Μετά, στην ίδια περιοχή, ένα σπίτι 50 με 60 τετραγωνικά ξεκινάει 450 ευρώ το μία ανακαινισμένο και αγγίζουμε ακόμα και τα 750 ευρώ. Στην περιοχή κάτω Τούμπα, πάει στη Θεσσαλονίκη που επιλέγουν πολλοί φοιτητές. Σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά. 380 ευρώ τα μία ανακαινισμένα έως 600 ευρώ άμα είναι μερικώς ανακαινισμένο. Η Πάτρα. Η Πάτρα είναι η δεύτερη πόλη των μεγάλων αυξήσεων. Από το 2017 ως το 2024 κατέγραψε αυξήσεις περίπου στο 50 με 55%. Και με τις φετινές αυξήσεις και τις περσινές αγγίζει περίπου το 62 με 63%. Στην Πάτρα, κατά κύριο λόγο, οι φοιτητές επιλέγουν την περιοχή Αγία Σοφία και ο Σβεστίνο στα αυτιά του. Εκεί ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα, το 2019 είχε 170 ευρώ και το 2026 από 300, αν το βρεις, το μη ανακαινισμένο, έως και 650 ευρώ, άμα ανακαινισμένο επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Και 7 χρόνια πριν, 8, συζητάγαμε για 170 ευρώ. Δηλαδή, δείτε τη διαφορά. Ή στην περιοχή αυτή, στις άλλες περιοχές της Ελλάδος, Συγκομωτινή. Ένα σπίτι 25 τετραγωνικά, έως 25 τετραγωνικά. Αυτό που λέμε το μικρό στούντιο. 230 ευρώ τα μία ανακαινισμένα, έως και 400 ευρώ να ανακαινισμένα επιπλωμένα από το σύνολο των οικοσκευών. Στην περιοχή των Ιωαννίνων, ξεκινάμε για ένα σπίτι που είναι έως 25 τετραγωνικά μέτρα, από 250 ευρώ μακριά από το Πανεπιστήμιο όμως, μη ανακαινισμένο, έως και 400 ευρώ να ανακαινισμένο επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Να τονίσουμε κάτι συγκεκριμένο. Αυτά τα μικρά σπίτια, τα έως 25 έως 30 τετραγωνικά, να ξέρουν οι ακροατές μας ότι είναι μικρή η διαθεσιμότητά τους. Μην θέλουν να πάνε στα Γιάννα και θα βρουν 100 σπίτια σε 25 τετραγωνικά. Δηλαδή, μιλάμε για μικρή διαθεσιμότητα. Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κατοικιών καταγράφεται κατά κύριο λόγο στα σπίτια τα οποία είναι 40-50 τετραγωνικά. Δηλαδή, σπίτια που πλησιάζουμε το 500 τα 550 ευρώ. Περιοχές όπως είναι η Κέρκυρα. Εδώ βλέπουμε ότι το 2026 για ένα σπίτι το οποίο είναι 30 με 45 τετραγωνικά ξεκινάμε από 550 ευρώ. Και φτάνουμε ακόμα και τα 800 με 850 ευρώ. Η Καλαμάτα, μια περιοχή που έχει έντονη τουριστική δυναμική τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε για σπίτια έως 25 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 350 ευρώ τα μη ανακαινισμένα και φτάνουμε ακόμα και τα 470 ευρώ με ένα ανακαινισμένο επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών και συζητάμε για σπίτια και πάλι έως 25 τετραγωνικά. Ενώ για σπίτια 30 με 45 τετραγωνικά, ξεκινάμε από 390 ευρώ το μη ανακαινισμένο και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ με ανακαινισμένα επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Εδώ να τονίσω το εξής. Ότι υπάρχουν περιοχές όπως είναι τα Χανιά, όπως είναι η Ρόδος, όπως είναι η Κέρκυρα, όπως είναι η Καλαμάτα, περιοχές στις οποίες τι συμβαίνει, μπαίνει ο φοιτητής, ψάχνει να δει σπίτι, υπογράφει συμβόλαιο το μήνα Οκτώβριο, μπαίνει μέσα στο σπίτι και το μήνα Μάιο πρέπει να καταλήψει τη φοιτητική κατοικία, διότι η κατοικία εγγράφει στην πλατφόρμα παραχυρωμένης μίσθωσης και πρέπει να μαζέψει τα πράγματά του. Υπάρχουν περιπτώσεις.
1: Και έχει εξεταστική εντωμεταξύ τον Ιούνιο, έτσι. Δηλαδή δεν φεύγει το Μάιο να γυρίσει στην Αθήνα, για παράδειγμα, που είναι το σπίτι του.
2: Θα σας πω τι συμβαίνει.
1: Νοικιάζουμε.
2: Έχει αναφέρει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου των Ιούνιων Νήσων ότι υπάρχουν φοιτητές που παίρνουν το αεροπλάνο, πάνε στην Κέρκυρα, δίνουν το μάθημα, ξαναγυρίζουν πάλι πίσω, διότι δεν έχουν που να μείνουν. Υπάρχουν και μέσα ξενοδοχεία. Αυτό να ξέρετε. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας γενικότερα το στεγαστικό. Δεν είναι μόνο τους φοιτητές. Γιατί αν είχαμε λύσει το θέμα των φοιτητών με φοιτητικές αιστείες, θα μένουν σπίτια διαθέσιμα στην αγορά για τους εργένιδες, για τους μεγάλους ηλικιακά ανθρώπους που θέλουν να μείνουν μόνοι τους.
1: Τώρα και σε προορισμούς, κύριε Μπάκα, όπως για παράδειγμα είναι τα Χανιά που είναι αρκετά μακρύ το καλοκαίρι, δηλαδή θέλω να πω ότι ο τουρισμός είναι μέχρι τον Οκτώβριο
0: και πιο μετά,
1: δεν μπαίνουν οι φοιτητές στις 20 Σεπτεμβρίου για παράδειγμα που αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος, μπορούν να πούνε 15 Οκτωβρίου 20 να μπουν.
2: Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Και μετά το Πάσχα πολλές φορές αυτοί οι φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στα Χανιά αναγκάζονται να αφήσουν την κατοικία τη φοιτητική, να μαζέψουν τα πράγματά τους και να βρουν κάποιον άλλο τρόπο να διαμείνουν. Πολλές φορές, να ξέρετε κάτι στο δημόσιο διάλογο, συζητάμε συνέχεια ως ένα τρόπο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος στη συγκατοίκηση. Κανείς δεν λέει όχι. Πάντα οι φοιτητές συγκατοικούσαν, πάντα συνέβαινε αυτό. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Άλλο είναι ο φοιτητής που συγκατοικεί με έναν φίλο του που ήταν μαζί στο σχολείο, χωρίς την οικογένεια, που περάσει στην ίδια περιοχή, στην ίδια πόλη και λένε να συγκατοικήσουν τα παιδιά. Ή ένας φοιτητής ο οποίος είναι τρίτου έτους, έχει κάνει τις παρέες του και συγκατοικεί με έναν συμφοιτητή του, γιατί γνωρίζει τους παρέα, και άλλο να παραμείνει με έναν άγνωστο. Τώρα τελευταία υπάρχουν αυτές τις πλατφόρμες. Εγώ δεν το κατηγορώ, στο εξωτερικό υπάρχει. Στη δική μας τη μανταλιτέ τουλάχιστον, δεν θέλουμε το παιδί μας να μείνει με έναν άγνωστο μέσα 40 χρονών ή 35 και το παιδί μας να είναι 18. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και το εξής πρόβλημα. Ο ιδιοκτήτης στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Αγγλία, που το πολυδιαφημίζουμε αυτό το μοντέλο, στην Αγγλία ο ιδιοκτήτης μισθώνει το κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά. Λέει αυτό το θέμα του Πάκα. Σε αντίθεση με την Αγγλία, που το πολυδιαφημίζουμε αυτό το μοντέλο, στην Αγγλία ο ιδιοκτήτης μισθώνει το κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά. Λέει αυτό το θέμα του Πάκα, αυτό του Πώς, αυτό του Δημήτρη. Όταν φεύγει ο θέμης ο Πάκα στο διαμέρισμα, οι άλλοι.

0: επειδή είμαι σε αυτή τη σωστή, ότι διαπίστωσα, γιατί είδα και μία τιμή 400 ευρώ και χάρηκα πάρα πολύ και πήρα τηλέφωνο. Και μου λένε, 400 ευρώ, μου λένε το δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Σπίτι με τρία υπνοδωμάτια,
2: ναι.
0: 400 ευρώ το δωμάτιο, τρεις μισθώσεις. Με κοινόχρηστο μπάνιο και κοινόχρηστη κουζίνα.
1: Αυτό συμβαίνει τον εξής λόγο. Τα μεγάλα σπίτια σε επιφάνεια, αυτά δηλαδή τα οποία είναι 110, 120, 120 τετραγωνικά και έχουν τρία υπνοδωμάτια, δεν μισθώνει τόσο πολύ εύκολα έτσι ώστε ο σπίτις να έχει το επιθυμητό έσοδο. Επομένως, πολλές φορές μπαίνει στη διαδικασία να λέξει κάτι κανονικά στο δωμάτιο, δωμάτιο.
0: Το οποίο δεν ξέρω και αν είναι νόμιμο αυτό.
1: Νόμιμο είναι, να ξέρετε.
0: Παράδειγμα
1: δεν είναι. Το θέμα είναι το εξής, αυτό και πάλι. Δεν μπορούμε να οδηγούμεθα αυτή τη στιγμή σε μια λογική αντιμετώπισης κρίσης, στη λογική δικιάζουμε δωμάτιο. Ας μπούμε σε διαδικασία να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με άλλα μοντέλα τα οποία ισχύουν σε άλλες χώρες. Και αν δεν τα καταφέρουμε, η έσχατη λύση να είναι αυτή. Δεν μπορεί η υπότιμη μας λύση να είναι ότι ο Έλληνας δεν συγκατοικεί, είναι κακομαθημένος. Δεν είναι κανείς κακομαθημένος. Τα παιδιά πάντα συγκατοικούσαν και το 80 και το 90 και το 2000, αλλά με ανθρώπους που γνωρίζανε. Mm. Όχι με κάποιον άγνωστο μέσα σε ένα σπίτι.
0: Σωστό.
1: Και ξέρετε για κάτι, στο εξωτερικό, αυτές οι πλατφόρμες που κάνουν τη δουλειά αυτή είναι πλατφόρμες οι οποίες αναλαμβάνουν να τσεκάρουν εισαγωγικά, να ξέρετε, το συγκάτοικο. Δηλαδή, περνά από συγκεκριμένα τεστ ψυχολογίας. Δηλαδή πέρα από συνέντευξη για να μπορέσεις να μπεις σε ένα σπίτι, να μείνεις
2: μια όσα γνώση. Ξέρετε, αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν κριτικές κιόλας για τον κάθε ένα. Δηλαδή ο χρήστης ο οποίος ακριβώς είναι και να ζητά εάν έχει μείνει ξανά με κάποιον άλλον, υπάρχουν κριτικές, δηλαδή υπάρχει ένας τέλος πάντων τρόπος κάπως να διασφαλιστεί αυτό. Δεν ξέρω στην Ελλάδα αν αυτό ισχύει, αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
1: Έχει ξεκινήσει αυτό σιγά σιγά σας λέω, αλλά κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπων, οι οποίοι κυρίως είναι συνάδελφοι. Δηλαδή στην κατοίκηση πλέον στη χώρα μας είναι κυρίως μεταξύ συναδέλφων.
2: Ναι,
1: άνθρωποι δηλαδή που μπορεί να εργάζονται στην ίδια επιχείρηση, είναι μόνοι τους στη ζωή. Και αυτή τη στιγμή να επιλέγουν να συγκατοικήσουν για να μοιραστούν το κοστολόγιο. Εγώ σας το κυπάρι θα επιμείνω στο εξής. Ας προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε άλλα μοντέλα τα οποία έχουν λειτουργήσει ορθά και έχουν λύσει το θέμα το στεγαστικό τουλάχιστον με τους φοιτητές. Και αν η έσχατη λύση αυτή ας είναι. Αλλά ξέρετε κάτι, είμαστε πάρα πολύ λίγοι στην Ελλάδα. 10 εκατομμύρια πληθυσμό για να έχουμε στεγαστικό πρόβλημα, να ξέρετε. Mm. Είμαστε οι δύο ουρανοξύστες ουσιαστικά. Όλο ο πληθυσμό τη χώρα είναι οι δύο ουρανοξύστες. Με πολύ μεγάλη εδαφική αυτή τη στιγμή επάρκεια σαν χώρα. Επομένως, είναι λίγο παράλογο να έχουμε τόσο μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα διπλάσια νούμερα σχέση με τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο αναφέρω αυτό, τελείωσα με τον εξής λόγο, μου επιτρέπετε. Σύμφωνα με την Eurostat, το 2025, το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες, μένει σε ένα σπίτι με οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Δηλαδή, χρωστάει ενίκιο, λογαριασμούς, δέκο ή δάνεια. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 9%, η δεύτερη χώρα θα κατάξει η Ρουμανία με 18,5, δηλαδή στο μισό ποσοστό από την Ελλάδα. Επομένως, δεν έχουμε ή όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ίδιο πρόβλημα που λέμε συνεχώς ότι είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Πιο πολύ ελληνικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό το πράγμα έχει επιστροφή, κύριε Μπάκα. Δηλαδή, εσείς τώρα θα μας πείτε, γιατί εγώ δεν βλέπω ποια είναι η λύση.
1: Οι λύσεις υπάρχουν. Μπορώ να συζητάμε ώρες για αυτό, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το εξής. Ότι έχουμε αργήσει πλέον να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, καθυστερήσει πολλά χρόνια, τουλάχιστον μια δεκαετία, και ταυτόχρονα δεν έχουμε άμεσα μέτρα να χέσει το κόστος στέγασης. Εγώ δεν κατανοώ το εξής, να ξέρετε. Από τις δαϊκόνιες μισθώσεις έχουμε ένα έσοδο δημοσιονομικό 970 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το 2025 τουλάχιστον έτσι έκλεισε. Σε φύγει το 2016-2017 μιλάγαμε για 70-80 εκατομμύρια. Και έγιναν αυτά 970 εκατομμύρια. Επομένως, εφόσον έχουμε ένα υπερέσοδο από έναν κλάδο της οικονομίας, ο οποίος το κατηγορούν πάρα πολύ δημόσια ότι ευθύνεται για την στεγαστική κρίση, που δεν ισχύει ακριβώς έτσι όπως το θέτουμε στο δημόσιο διάλογο, για ποιο λόγο αυτά τα έσοδα που έρχονται από αυτόν τον κλάδο που φταίει εισαγωγικά δεν κάνουμε στεγαστικές πολιτικές. Υπήρχε ένα παράδειγμα. Αν χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα των βασικών μισθώσεων για έναν χρόνο, θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να είχαμε περίπου 12 με 14.000 φοιτητικές αιστείες των 35 τετραγωνικών μέτρων κάθε χρόνο.
2: Μάλιστα.
1: Και μην ξεχνάτε κάτι σημαντικό. Όταν συζητάμε για αύξηση των ενοικίων, συζητάμε για αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων. Αυξημένα ενοίκια, αυξημένοι φόροι και τα έσοδα του δημοσίου.
2: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Ρυθμίσεις ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες 42 ετών για την εμπριστική επίθεση με τρεις νεκρούς στην τράπεζα Μαρφίν πριν από 16 χρόνια και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Αναζητείται επίσης γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η νέα έρευνα ενεργοποιήθηκε μετά από ηλεκτρονικό μήνυμα με ανώνυμο αποστολέα και παραλείπτει τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την παράταση μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ. Μεγάλο κύκλωμα εμπορίας αναβολικών με την εμπλοκή αστυνομικών και γιατρού δημόσιο νοσοκομείο εξάρθρωσαν οι αρχές στην Αττική. Έγιναν τρεις συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 11 άτομα. Κατασχέθηκαν ουσίες αξίας 500.000 ευρώ. Ποινές φυλάκισης 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους δύο αστυνομικούς του τμήματος Ομονίας για τον βιασμό 19χρονης το 2022. Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Η Ρωσία διέκοψε προσωρινά την αυσιπλοεία στη θάλασσα του Αζόφ μετά την ουκρανική επίθεση σε 13 εμπορικά πλοία. Το κλείσιμο του διάβλου αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις εξαγωγές ρωσικών σιτηρών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στο τένις, ο Ιταλός Γιάννικ Σίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε με 3-0 σετ τον Νόβακ Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στον κυριακάτικο τελικό του τουρνουά Wimbledon. Θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό Αλεξάντερ Σβέρεφ, που απέκλεισε με 3-0 σετ τον Βρετανό Άρθουρ Φέρι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
3: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πέρασε, έχει κανένας μήνας θέλω να σου πω, αλλά δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία. Υπήρξε πριν από περίπου ένα μήνα μία έκθεση του ΩΣΑ, έρευνα που αφορούσε τον καρκίνο.
1: Ναι. Ναι.
0: Και λέω δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία, διότι ο ΩΣΑ, τον οποίο φαντάζομαι ότι δεν αμφισβητούμε ως οργανισμό, καταγράφει ότι η Ελλάδα έχει την υψηλότερη θνησιμότητα από καρκίνο στην Ευρώπη, των 27 συν 2. Μάλιστα. Βέβαια δεν είναι ηλικιακά προσαρμοσμένος ο δείκτης θνησιμότητας, άρα επηρεάζεται και από τη δημογραφική σύνθεση της χώρας.
1: Ναι.
0: Αλλά η διαφορά είναι χαόδης. Ανά 100.000 κατοίκους η χώρα μας έχει 343 θανάτους, όταν η αμέσως επόμενη χώρα είναι η Κροατία με 332, η Βουλγαρία με 330, και στη βάση του πίνακα είναι η Κύπρος με 158.
1: Ναι.
0: Ο μέσος όρος είναι 271 θάνατοι ανά 100.000 και εμείς είμαστε στο 343.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Είναι οι θάνατοι σε ανθρώπους που έχουν καρκίνο οι οποίοι προκαλούνται από την νόσο, ή μετριώνται και οι θάνατοι ανθρώπων που έχουν καρκίνο αλλά πεθαίνουν, ας πούμε, από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις?
0: Όχι, εδώ,
1: γιατί είναι σε ανοσοκαταστολή.
0: Εδώ μιλάει για θάνατο καρκινοπαθών.
1: Ναι, καρκινοπαθής είναι,
0: ναι,
1: και
0: δεν καθορίζει το αίτιο.
1: Μάλιστα, δεν καθορίζει
0: το αίτιο. Δεν καθορίζει το αίτιο, γι' αυτό και επισημαίνει την ανάγκη πρόληψης, πρώτον, που αφορά τον πολίτη, και λήψης μέτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας που αφορά το σύστημα σε ό,τι αφορά τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και όλα τα άλλα τα οποία προκύπτουν, και δεν, τους παράγοντες κινδύνου δηλαδή, για τους οποίους δεν έχει ευθύνη ο ασθενής.
1: Ναι, το σημειώνει δηλαδή αυτό. Βέβαια. Η έκθεση του ΩΣΑ. Η ίδια έκθεση, ξέρεις, βγήκε πριν από ένα χρόνο πάλι. Και πάλι καλούσε την Ελλάδα ΩΣΑ να ενισχύσει την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, να μειώσει τις ανισότητες στην πρόσβαση, να στηρίξει τους ανθρώπους και τους φροντιστές του επίσης, γιατί πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό μας ότι οι φροντιστές των ανθρώπων που έχουν καρκίνο είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει παράλληλα να εργάζονται, να κρατάνε τα σπίτια, να κρατάνε τα παιδιά, να κρατάνε την οικογένεια, και χρειάζονται στήριξη. Και βεβαίως, Μανώλη, για μία ακόμη φορά και πέρσι είχε ζητήσει ένα εθνικό σχέδιο με σαφείς στόχους, με αξιολόγηση κτλ.
0: Λέει ο Σαν, λέει ότι στο ΕΣΥ δεν υπάρχουν οργανωμένες υποδομές και εκπαιδευμένο προσωπικό που να αναλαμβάνει τον ασθενή από το πρώτο σύμπτωμα μέχρι τη θεραπεία. Και πρέπει ο ίδιος ο ασθενής να κανονίσει μόνος του τις εξετάσεις. Δεν υπάρχει κάποιος που να τον κατευθύνει. Μία από τις διαπιστώσεις.
1: Ναι.
0: Επίσης, μία άλλη διαπίστωση που αφορά βέβαια την πρόληψη είναι ότι στη χώρα μας, και άντε το κάπνισμα παίζει, ρε παιδί μου, η Ελλάδα καταγράφει ποσοστό καπνιστών 29%, που ο μέσος όρος πανευρωπαϊκός είναι 24%,
1: ναι,
0: και παχυσαρκία 34% των ενηλίκων, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 25%. Επίσης, το 40% των ενηλίκων στην Ελλάδα εμφανίζει ανεπαρκή φυσική δραστηριότητα, έναντι 28% του ευρωπαϊκού μεσού όρου. Γενικώς δηλαδή, είμαστε για τα θηρία. Να το πω λίγο λαϊκά.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά την πρόληψη. Τώρα βέβαια, σε ό,τι αφορά το σύστημα, προφανώς και εκεί υστερούμε, λέει, στην έγκαιρη διάγνωση, δεν υπάρχει κουλτούρα πρόληψης, ακόμα και τα προγράμματα αυτά του προλαμβάνω, υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι για κάποιους λόγους δεν συμμετέχουν, ίσως λόγω τύπους ενημέρωσης, ίσως λόγω του ότι φοβούνται ότι θα χρειαστεί να πληρώσουν προγράμματα τα οποία είναι δωρεάν. Έτσι, του προσυμπτωματικού ελέγχου τον εξετάσουν.
1: Ναι, και όταν έρχεται κιόλας το SMS,
0: ναι,
1: για τους ελέγχους αυτούς, γράφεται ότι είναι δωρεάν.
0: Καλά, δηλαδή, εσύ και εγώ το διαβάζουμε, κάποιοι...
1: Δεν το διαβάζουν. Δεν,
0: μπορεί να μην τα ανοίγουν καν, δεν ξέρω τι, ναι, κάνουν. Ναι. Λοιπόν, και ένα ζήτημα είναι τα ογκολογικά συμβούλια εντός των νοσοκομείων, τα οποία σύμφωνα με τον ΟΣΑ υπολειτουργούν, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η τέλεσή τους σε κανένα νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Σκληρή διαπίστωση, σκληρές διαπιστώσεις είναι, ναι, αυτές, πολύ σκληρές.
0: Είναι, νομίζω. Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ζήτημα με αυτό το προσυμπτωματικό έλεγχο για την παχυσαρκία και τους ανθρώπους που έχουν διαβήτη, διότι...
1: Ναι. Για το φάρμακο λέμε τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, διότι, άκου τώρα τι έχει γίνει. Έληξε στις 30 Ιουνίου η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι ήδη ενταγμένοι δικαιούχοι, λέει το Υπουργείο, θα ολοκληρώσουν το προβλεπόμενο θεραπευτικό σχήμα των 8 μηνών, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026. Δεν έχει διευκρινιστεί το με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, διότι βγήκαν παραπάνω από αυτούς που πίστευε η πολιτεία ότι θα χρειαστεί να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί, οι οποίοι, ενώ έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις, είναι σαφές ότι πληρούν τα κριτήρια, δεν έχουν λάβει ακόμα το μήνυμα για την έναρξη της θεραπείας. Έτσι. Ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, κανένας, λέει, από τους δικαιούχους δεν έχει ολοκληρώσει το πλάνο των 8 δόσεων, διότι δεν, και μιλάμε για δικαιούχους που έχουν ξεκινήσει την αγωγή τους εδώ και 2 μήνες από τον Ιούλιο, διότι δεν υπάρχουν δόσεις. Άρα τώρα δεν ξέρω πώς θα εξασφαλίσει η πολιτεία τα κονδύλια. Ναι. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ ότι έχει ακυρωθεί, λαμβάνουν, λέει, μήνυμα ότι το προγραμματισμένο ραντεβού τους για το μήνα Ιούλιο έχει ακυρωθεί εξαιτίας της λήξης του προγράμματος. Ακόμα, λέει, και η προμήθεια χωρίς δωρεάν στεγογράφηση μιας ένεσης είναι αποτρεπτική, καθώς η πρώτη ξεκινά τα 250 ευρώ, η δεύτερη από τα 150. Το τίθεται το πρόγραμμα είναι δωρεάν. Και στα νοσοκομεία τους λένε ότι πρέπει να κρατήσουν, λέει, μια στάση αναμονής. Και το Υπουργείο, λέει, έχει υποβάλει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατεξαίρεση παράταση του προγράμματος έως στις 31 Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο βρίσκεται υπό εξέταση. Και αναμένονται, λέει, ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.
1: Μακάρι να το λύσουν. Δεν ξέρω αν αυτή η καθυστέρηση στη θεραπεία σημαίνει κάτι. Φαντάζομαι ότι σημαίνει.
0: Ξεκάθαρα σημαίνει.
1: Φαντάζομαι τις μεγάλες θεραπείες που επιλαμβάνονται
0: όταν σε καλεί το κράτος.
1: Συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Όταν σε καλεί το κράτος να κάνεις έναν έλεγχο στο πλαίσιο του προλαμβάνου με σκοπό να σου παρέχει θεραπεία για πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζεις και διαπιστώνεται το πρόβλημα, το κράτος έχει μια και μοναδική υποχρέωση να σου παρέχει τη θεραπεία.
1: Ναι, να πω όμως, Μανώλη, ότι και στο ζήτημα του καρκίνου υπάρχει καθυστέρηση μέχρι την έναρξη της θεραπείας των ασθενών. Και πάλι, δηλαδή, γίνονται αυτές οι εξετάσεις, ο προληπτικός έλεγχος, που καλώς γίνεται και πρέπει να
0: και
1: γίνεται.
0: Και προφανώς.
1: Όταν εντοπιστεί όμως κάτι, από το πρώτο σύμπτωμα, δηλαδή, μέχρι να ξεκινήσουν οι θεραπείες, περνάει διάστημα, και αυτό το έχουν εντοπίσει οι γιατροί.
0: Ναι.
1: Το έχουν εντοπίσει. Ενώ η χώρα μας έχει κάνει τεράστια πρόοδο σε θεραπείες και σε κλινικές δοκιμές. Και οι επιστημονικές ομάδες οι οποίες τρέχουν αυτά τα προγράμματα είναι καταπληκτικές. πολύ αξιόλογες.
0: Ναι, καμία αντίρρηση δεν έχω.
1: Και αναγνωρισμένες κιόλας διεθνώς, ναι, και πανευρωπαϊκά. Υπάρχει μια καθυστέρηση στην έναρξη της θεραπείας.
0: Κύριε παιδί. Εντάξει, Βρελένη, ένα μεμονωμένο περιστατικό ήταν αυτό με το αεροπλάνο.
1: Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω γι' αυτό με το αεροπλάνο.
0: Έτυχε και έσπασε το τσάμι. Μην το ξέρω, μην κάνουμε την τρίχα τριχιά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό. Εντάξει, μην κάνουμε και την τρίχα τριχιά.
0: Λοιπόν, στην τελική άνθρωπο δεν έφυγε από τον παράθυρο. Το κρατήσανε.
1: Τελείως δεν έφυγε, τελείως. Αυτό ναι, ναι, για να.
0: Όχι, δεν έφυγε.
1: Καλά, έφυγε.
0: Δεν έφυγε όμω, το κρατήσανε. Δηλαδή είναι.
1: Πρέπει να τον αγαπάει πολύ η γυναίκα του, έτσι.
0: Μα ήταν δεμένο.
1: Ναι, αλλά του έπιασε και τα πόδια.
0: Ναι.
1: Άκου, την είδηση αυτή την άκουσα στο μαγκαζίνο εδώ του Real FM, καθώς οδηγούσα.
0: Την είδηση τη διάβασα πάρα πολύ πρωί, την ώρα, λίγο μετά που συνέβη, γιατί έκανε την ανάρτηση, μου ήρθε το μήνυμα στον κύριο Γιαννάκο.
1: Ναι.
0: Δεν είχε πέσει.
1: Εγώ
0: ακόμα
1: την άκουσα το μεσημέρι, ναι, λοιπόν, καθώς ερχόμουν.
0: Να σου πω, δηλαδή.
1: Οδηγούσα. Πρέπει να σου πω ότι σταμάτησα.
0: Σου δημόνια από τα χέρια.
1: Σταμάτησα. Σταμάτησα λίγο στην ακρούλα, η αλήθεια είναι. Γιατί το έκανα εικόνα αυτό. Φαντάσου λοιπόν, εκεί οι άνθρωποι λέγανε κιόλας ότι είχαν οι περισσότεροι κιόλας λίγο τους είχε πάρει και ο ύπνος, δηλαδή είχαν έτσι χαλαρώσει.
0: Κοίτα, δεν είχε. Θεσσαλονίκη Μόναχο,
1: ναι,
0: να πω, δε παιδί μου, ότι είναι, ναι, μια πτήση,
1: ναι,
0: που είναι και επειδή είναι και πρωινή.
1: Θες και λίγο έτσι να
0: είσαι
1: χαλαρώσεις.
0: Είσαι λίγο στη χαλάρωση, δηλαδή, ναι, πίνεις ένα καφεδάκι και λες έχω 2,5 ώρες, 3 μπροστά μου.
1: Ας χαλαρώσω, ναι, λίγο, να είμαι, πάνε, λίγο φρέσκος όταν φτάσω.
0: Χαλαρή πτησούλα,
1: ναι, ήρεμα πράγματα.
0: Να κλείσω και τα ματάκια μου λίγο.
1: Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν είχε βγάλει τη ζώνη του. Ευτυχώς δεν είχε βγάλει τη ζώνη του.
0: Για μένα είναι νόμος το να μην βγάζεις την ύπνο.
1: Και για μένα είναι νόμος. Και για μένα.
0: Πότε.
1: Και για μένα είναι νόμος.
0: Από τον Γρανιδιώτη και μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ζωνούλα, πάντα.
1: Ζωνούλα, άστε τη ζωνούλα, ρε παιδί μου, άστε τη ζώνη.
0: Λες και θα πας στο αεροπλάνο να κάνεις βόλτες.
1: Σιγά τώρα, κάτσε, και από εκεί θα κάθεσαι.
0: Και σε περιορισμένα.
1: Πού θα πας.
0: Κάτι, βάλτε πιο χαλαρά, ρε παιδί μου, αν νιώθεις ότι σε σφίγγει. Βάστε λίγο πιο χαλαρά, σε έσαι δεμένος.
1: Να σε εκεί, ρε παιδί μου, σταθερά πράγματα. Λοιπόν, τώρα ο άνθρωπος αυτός έσπασε το παράθυρο, έτσι. Βγήκε κεφάλι αφιένας και λίγο λέει και η ώμη. Έτσι. Είχε τη ζώνη ασφαλείας και είχε δίπλα και τη σύζυγο.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είχε τη σύζυγο που τον άρπαξε η σύζυγος.
0: Πώς βγήκε. Δυσκολεύομαι πολύ.
1: Έχει τη ζώνη. Το παράθυρο είναι εδώ. Περίμενε. Μανώλη, κάτσε. Κάντο εικόνα, γιατί εγώ το έκανα εικόνα αυτό το πράγμα.
0: Δυσκολεύομαι να το κάνω εικόνα.
1: Μα
0: γιατί,
1: είναι εδώ το παράθυρο.
0: Γιατί δεν έχει ανοίξει τρύπα στο αεροπλάνο. Είναι το παράθυρο. Και να, το να φύγει το μισό σώμα έξω, ενώ είσαι δεμένος με τη ζώνη.
1: Το βλέπεις ότι σου το κάνω εικόνα.
0: Και το παράθυρο δεν είναι κανένα τεράστιο. Γι' αυτό δυσκολεύομαι να το κάνω εικόνα. Και το παράθυρο.
1: Εντάξει, ξέρεις,
0: δεν είναι, ρε παιδί μου, μπαλκονόπορτα.
1: Ρε παιδί με το παραθυράκι αυτό.
0: Αυτό
1: το, ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι δυσκολεύομαι, ναι, πολύ
1: αυτό,
0: να το κάνω.
1: Βγαίνει το κεφάλι. Δεν βγαίνει,
0: βγαίνει
1: το κεφάλι.
0: Αλλά βγήκε και κορμός και όμοι.
1: Όχι ο κορμός, μα δεν με ακούς.
0: Άμα βγουν οι όμοι.
1: Μα δεν βγήκε ο κορμός, σου λέω, ότι κρατήθηκε πίσω. Η όμη βγήκε, ρε παιδί μου, βγήκε ο αφιένας και πήρε λίγο όμο. Δηλαδή, πραγματικά ο άνθρωπος αυτός έχει εγκάβματα τριβής, έτσι, δεν είναι καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε, βέβαια. Για πρώτες βοήθειες, αλλά 4 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, έτσι. Οι υπόλοιποι συνέχισαν το ταξίδι προς Μόναχο, απορώ, με την ψυχή, με την καρδιά. Πήρανε το επόμενο αεροπλάνο που ναυλώθηκε και πήγανε.
0: Πήραν το επόμενο αεροπλάνο.
1: Πήραν, ναι, εντάξει, έπρεπε οι άνθρωποι να πάνε. Δεν το συζητώ. Πετούσαμε, λένε. Όχι, δεν γίνεται. Λοιπόν. Πετούσαμε, λένε οι επιβάτες, μισή ώρα με σπασμένο παράθυρο.
0: Εντάξει, και αυτό δεν είναι παράλογο, γιατί μέχρι να κάνει ο πιλότος τη μανούβρα του.
1: Δεν είναι παράλογο, Βερμανό.
0: Ρε παιδί μου, σπάει το παράθυρο, δεν πάει να προσγειωθεί αμέσως.
1: Βρε, δεν
0: γυρίσει.
1: Σκέψου όμως μισή ώρα να ταξιδεύεις, έτσι.
0: Καλά, είχαν πέσει και μάσκες.
1: Είχαν πέσει μάσκες, ανοιχτό το παράθυρο, τραβάνε τον άνθρωπο να μπει μέσα. Δηλαδή. Δεν ξέρω.
0: Είναι λίγο θρίλερ.
1: Σφίχτηκα εγώ εκείνη τη στιγμή που.
0: Είναι λίγο θρίλερ.
1: Είναι. Είναι. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
0: Είναι λίγο θρίλερ. Το πιλάφι λέει με φτερούγιο σκοτόπουλο πάει σύννεφο, φίλε μου. Με 80 ευρώ το μήνα σου, για να είμαστε και με νίκη, οδηγεί και φάρμακα. Συγγνώμη, οι φτερούγιο σκοτόπουλο είναι φτηνές.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι πιο φτηνές.
1: Ναι, είναι.
0: Τι έχουν λιγότερο κρέας.
1: Πολύ λιγότερο κρέας.
0: Ναι, καλά έχουν λιγότερο, όντως. Ναι. Το είχα προσέξει αυτό με τις θεωρίες.
1: Ας λέει εδώ ο Πίκος Απίκος για την κουβέντα που κάναμε τον κύριο Μπάκα, ότι καλά, γιατί αμφιβάλλει ο κύριος Μπάκας για τις αιστείες. Είναι δυνατόν να κάνει μισή δουλειά η NASA και 10 χρόνια να κάνουν, να τις φτιάξουν, να περιμένει λίγο, μπρε. Επειδή, ξέρεις, υπάρχει αυτή η έλλειψη στις φοιτητικές εστίες. Καλά, Μανώλη, φαντάζομαι και εσύ θα το θυμάσαι. Πόσα χρόνια κάναμε ρεπορτάζ
0: για
1: την ανυπαρξία φοιτητικών εστιών. Πόσα χρόνια το έχουμε κάνει. Δηλαδή, πόσες φορές τέτοια εποχή ή μόλις βγαίνουν οι βάσεις, κλασικό ρεπορτάζ. Κλασικό.
0: Έχει σταματήσει πια αυτό το ρεπορτάζ, έτσι.
1: Μα ναι, το πήραμε απόφαση. Ναι. Καταλαβαίνεις. Τώρα κάνουμε τις τιμές στα φοιτητικά σπίτια. Εντάξει. Όμως, εγώ έχω δει τα τελευταία χρόνια ότι δημιουργούνται ιδιωτικές, άρα επιπληρωμή και σοβαρή πληρωμή, όχι αστεία, ας πούμε φοιτητικές εστίες, δηλαδή κτίρια που διατίθενται σε φοιτητές και τα δωμάτια, οι χώροι είναι μικροί και προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των φοιτητών, δηλαδή έχουν τα βασικά για να μπορεί να διαμείνει ένας φοιτητής. Αυτά έχουν αρχίσει να δημιουργούνται σε πόλεις. Έχω δει ότι είναι στην Ξάνθη καταρχάς υπάρχει, νομίζω και στο Βόλο, νομίζω και στην Πάτρα ότι έχει δημιουργηθεί αυτό. Που το ενίκιο εκεί είναι ακριβό μεν, αλλά είναι πιο έτσι, αξιοπρεπή αυτά τα διαμερίσματα, τα πολύ μικρά, και έχουν και κάποιες παροχές για τους φοιτητές. Συγκεκριμένα για τους φοιτητές.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό τον φοβερό γόρδιο δεσμό που λέγεται φοιτητικές εστίες. Λέγαμε παλιά, το πρόβλημα είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν καταλάβει τα δωμάτια και ίσως να είναι και ακόμα κάποιοι τέτοιοι που παραμένουν στα δωμάτια και δεν φεύγουν.
0: Λες,
1: μπορεί. Αλλά μια βόλτα να κάνεις σε κάποιες φοιτητικές εστίες, ευτυχώς όχι σε όλες, σε κάποιες, πραγματικά δεν είναι βιώσιμο αυτό που υπάρχει εκεί για τα παιδιά, για τους φοιτητές. Δεν είναι βιώσιμο.
0: Αφού είχαν λίγο ανοιχτό παράθυρο, μπορούσαν να ανάψουν και κανένα τσιγάρα. Απαγορεύεται κάποιος να στις πει. Πόβο,
1: το έχεις προλάβει εσύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα σέβεστε, έτσι.
0: Σε καπνίζοντες και μη καπνίζοντες, εννοείται. Και έχω κάνει υπερατλαντική πτήση σε καπνίζοντες χωρίς να είμαι καπνιστής. Γιατί δεν υπήρχε θέση.
1: Ναι, το φαντάζομαι.
0: Εντάξει, και βγήκα μετά από 16 ώρες και είχα ποτίσει τσιγαρίλα. Σε σημείο δηλαδή που όταν με παρέλαβαν,
1: ναι,
0: μου είπαν εντάξει κάπνιζες.
1: Και αντί να τους πεις τώρα
0: ότι δεν. Όχι, κάπνιζες, δεν υπάρχει είδος, κάπνιζες. Έλα πες το, δεν είναι. Πες το, κάπνιζες. Δεν, έλα, εντάξει. Δηλαδή και να έχεις, λέω να κάνεις, να δείξεις ότι δεν κάπνιζες. Εντάξει, έχεις φάει κάτι έφαγες για να μην μυρίζεις το ζάφο, μυρίζεις ολόκληρος. Κάπνιζες, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ορίστε, σου δίνει εδώ πέρα συνταγή ο Γιάννης. Λέει δεν έχεις πάρει ποτέ φτερούγες. Μέχρι και 1,5 ευρώ τις βρίσκεις νοπές. Γιουβέτσι γίνονται τελείες.
0: Όταν ξεκοκαλίζω κοτόπουλο, τις ξεκοκαλίζω. Από μόνες τους δεν τις έχω πάρει. Δηλαδή, στα κοτοπουλάδικα που τρελαίνονται όλοι για φτερούγες, εμένα δεν μου αρέσουν.
1: Αναλόγως, πώς θα μαγειρευτεί τώρα, εντάξει.
0: Λέω στα κοτοπουλάδικα, ενώ ρε παιδί μου ξέρεις που τις έπου φτερούγες, καυτερές και τα λοιπά. Δεν ξέρω γιατί.
1: Επίσης, μας έχετε στείλει αρκετά μηνύματα σχετικά με τις συλλήψεις αυτές που έχουν γίνει στη Μαρφήν. Και εγώ αυτό που βλέπω από τα μηνύματα είναι ότι κι εσείς είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με το θέμα.
0: Προφανώς δεν γίνεται.
1: Πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Λοιπόν, ο Τεντόγλου, πρέπει να σου πω, στο Μονακό έκανε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο με 8.52. Και πατώντας στο βατήρα 9 εκατοστά πίσω. Έτσι, κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο και πέρασε για 1 εκατοστό τον Χάμερ που είχε άλμα στα 8.51.
1: Ναι.
0: Δείχνει ότι έχει μπει πάρα πολύ δυνατά ο Τεντόγλου στη σεζόν, ο οποίος είχε αμφισβητηθεί πέρσι γενικώς γιατί δεν ήταν στην καλύτερη φόρμα του. Επίσης, ναι, θέλω να σου πω, ήταν τρίτη η Τζέκο στην τοξοβολία και υπάρχει φοβερή έρευνα, κάτσε να βρω και την πηγή γιατί είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είναι η θεωρία λέει της περιέργειας Λοιπόν, πού το, να το. Άκου τώρα, φοβερή είδηση. Για Παρασκευή δηλαδή είναι νομίζω. Οι περισσότεροι λέει, α, ναι, οι ενήλικες. Καλά, φαντάζομαι αφορά και τους, ναι, και τους ανήλικους αυτό. Που σπάνε φυσαλίδες της συσκευασίας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι, λέει, ανώριμοι, αλλά απολαμβάνουν μια απλή ικανοποίηση του εγκεφάλου.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιοι, λέτε, σταματάνε μέχρι να σπάσουν και την τελευταία φυσαλίδα, κάνοντας αυτή την ιδιαίτερη συνήθεια να φαίνεται αρκετά παιχνιδιάρκη. Θέλω να σου πω ότι μισώ τους ανθρώπους, τους μισώ πραγματικά, που παίρνουν το πλαστικό και το στρίβουν. Που το κάνουν, πώς λέμε, που στίβουν την πετσέτα, που στίβουν το πλαστικό.
1: Το πλαστικό.
0: Αδέρφια
1: μου, γιατί τους μισείς αυτούς τους ανθρώπους.
0: Αυτές οι φυσαλίδες έχουν δημιουργηθεί για να σπάνε μία-μία αργά, βασανιστικά και εκνευριστικά. Και να για μισή ώρα να κάθεσαι δίπλα στον άλλο που βλέπει μπάλα ταινία και να τακ.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση.
0: Μία-μία.
1: Πώς τις πας, πατώντας ή ζουλώντας?
0: Ζουλώντας.
1: Είναι βασικό αυτό.
0: Ζουλώντας. Έτσι. Τι πατώντας.
1: Δεν το κάνει τάκ να το πατήσει. Με τα δύο δάχτυλα το ζουλάς. Έτσι.
0: Και
1: πολύ σωστό.
0: Επίσης, στις τζούφιες υπάρχει ακολουθεί επιφώνημα, βρισιά. Έτσι, ναι, κατά της φυσαλίδας η οποία δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, θα το. Μα πώς, άμα. Μαρία μου, η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του εγώ. Μαρία, μα αν του το κάνω δώρο, φαντάζεσαι να έρχεται εδώ στην εκπομπή και να.
0: Παιδιά, να σας πω, δεν χρειάζεται να μου κάνετε δώρο. Έχω δύο ρολά ολόκληρα, να, διότι ορίστε, πάντα χρειάζεται στο σπίτι να έχεις μια φυσαλίδα, κάτι θα συσκευάσεις. Κάτι θα χτυλίξεις.
1: Κάτι θα.
0: Λοιπόν, άμα με πιάσουν τα διαόλια μου, κόβω ένα κομματάκι και σπάω. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Δεν χρειάζεται. Ελένη μου, μην ξοδευτείς.
1: Όχι, μην ξοδευτώ. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Ωραία.
0: Ναι, αν είναι, πάρε μου κάτι άλλο.
1: Τι ήθελες να πεις, Μανώλη μου?
0: Τίποτα, εντάξει.
1: Τίποτα.
0: Τίτλους.
1: Πάμε τίτλους.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες 42 ετών για την εμπριστική επίθεση με 3 νεκρούς στη τράπεζα Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Περισσότερα στο real.gr. 26 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς αύριο σε Δωδεκάνησα και Κρήτη.

0: όλοι. Α, σου κάνε νόημα.
1: Εγώ.
0: Όχι, περίμενε, δεν πειράζει. Να μοιραστούμε τη συζήτησή μας.
1: Εγώ.
0: Δεν σήκωσε το χέρι.
1: Ούτε χέρι, σήκωσε το κεφάλι.
0: Δεν σήκωσε. Απλά είχαμε μία κουβέντα τώρα εδώ για τα ζυμαρικά. Και ήταν μία έντονη κουβέντα που συμφωνούσαμε βέβαια με τον Μανώλη ότι τα ζυμαρικά, Μανώλη, δεν πρέπει να τα πλένουμε.
1: Εννοείται.
0: Δεν πρέπει να ρίχνουμε νερό στη
1: ζυμαρικά. Τι να τα πλύνει, είναι αβρώμικα να τα πλύνουμε.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Ποιο το κάνει αυτό το πράγμα. Όχι, είναι λάθος. Μεγάλο λάθος.
1: Είναι τεράστια σχολή η Ισπανία 1-0, το Βέλγιο. Μα εδώ γράφει εδώ στα βραγκάκια όπως παίζουν, λέει, πάνε για παράταση. Νομίζω ότι έληξε.
0: Ναι.
1: Ο πρώην τελικός. Δεν βλέπω το. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι όντως όπως. Ποια είναι αυτή που χαιρετάει.
2: Ανέλογα.
1: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν την αναγνώρισα, δεν έχω καταλάβει. Πενέλοπε, καλέ.
0: Η Κρούζ.
1: Είναι δυνατό.
0: Η Κρούζ, η Πενέλοπε.
1: Είναι θεά.
0: Μα είναι δυνατό. Λοιπόν. Μανώλη.
1: Για πες μου, ό,τι θες.
0: Κοίταξε, αφού λύσαμε το θέμα με
1: τα ζυμαρικά. Το λύσαμε, ναι.
0: Και με τα πλαστικά και με τα ζυμαρικά. Εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν διάφορες προτάσεις για τις φτερούγες. Πρέπει να τις δοκιμάσεις, νομίζω.
1: Έχετε με τα καλά σας.
0: Εδώ πέρα προσπαθεί ο κόσμος να σε πείσει να δεις φτερούγες με άλλο μάτι. Εδώ πέρα μας λέει η κυρία Παναγιώτα ότι οι φτερούγες τρώγονται μόνο με ρύζι. Δεν λέω ότι λέει μόνο με ρύζι, τρώγονται με χυλοπίτες, χειροπίτες, με τραχανά, μακαρόνια, με πατατούλες στο φούρνο.
1: Φτερούγες με πατατούλες στο φούρνο, εγώ δεν μου έχει τύχει, για να είμαι ειλικρινής.
0: Εντάξει, πώς κάνεις το κοτόπουλο στο φούρνο με πατατούλες.
1: Θα βάλω κοτόπουλο, ρε, τώρα φτερούγες.
0: Γιατί φτερούγες τι είναι, κοτόπουλο θα
1: είναι. Θα βάλω όλο το κοτόπουλο, δεν θα βάλω φτερούγες.
0: Αν θες να κάνεις κάτι οικονομικό, κατάλαβες, δεν θα χορτάσεις βέβαια, αλλά θα φας πατάτες και θα χορτάσεις, κατάλαβες. Οπότε έτσι μπορεί να γίνει κάτι. Σε βλέπω προβληματίζεσαι.
1: Θα σου πω κάτι, καλύτερα να ρίξω μόνο πατάτες μέσα στο ταψί, δεν τελειώνει η ιστορία.
0: Πιο τίμιο το βρίσκεις,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, γιατί το κοτόπουλο θέλει και προσοχή. Πατατούλα ξέρεις, ό,τι είδα τη βγάλεις θα είναι εντάξει.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Άιντε τώρα βάλω φτερούγες με τις πατάτες.

0: Πιστεύεις ότι έχω πρόβλημα που δεν αναγνώρισα την Κρούζ?
1: Πιστεύω πως ναι.
0: Θα περάσω δύσκολη νύχτα.
1: Νομίζω πως ναι, θα δυσκολευτείς απόψε.
0: Εννοείται ότι δεν βλέπω καλά. Εννοείται ότι δεν βλέπω καλά.
1: Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι έχεις εκφράσει τη συμπάθειά σου.
0: Για την Πενέλοπη Κρούζ.
1: Όχι.
0: Κοίτα, τη θεωρώ πολύ αξιόλογη ηθοποιό.
1: Ναι. Ορίστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ πολύ αξιόλογη ηθοποιό. Αλλά ναι, δεν την αναγνώρισα. Δεν την είδα δηλαδή καλά, αλλά και δεν την αναγνώρισα. Αμάρι, λέει ρε μάνα, πού έβγαλε ρε παιδιά αρνητισμό. Θυμήθηκες, λέει, τον γκρινιάρι αυτό σου απόψε. Πού έβγαλε.
1: Όχι, έχει κάνει και καλύτερα. Δεν είναι, όχι. Δεν
0: είναι απόψε, μια χαρά είναι.
1: Όχι, μια χαρά είναι απόψε.
0: Επειδή είπα για τις θερούγες, ότι να πετάξουμε καλύτερα να τα ψήσει πατάτες.
1: Το θεωρεί ο Μανώλης πιο τίμιο αυτό. Ναι, ρε,
0: πιο τίμιο.
1: Πιο ξεκάθαρο, πιο. Εντάξει, ορίστε, κοίτα. Κοίτα.
2: Ποιο είναι αυτό?
0: Τον Μπραντ Πιτ.
1: Αναγνώρισε τον Μπραντ Πιτ και όχι την Πενέλοπε Κρούζ.
0: Ναι, δηλαδή, θα σου πω, εντάξει, δεν ήμουν πολύ σίγουρος. Γιατί το γκριζαρισμένο γενάκι.
1: Το γκριζαρισμένο.
2: Θεός ο άνθρωπος.
1: Αχ, Μαρία, τι λέει. Το γκριζαρισμένο κάπως δεν τον αναγνώρισε.
0: Όχι, δεν ήμουν σίγουρος αν είναι. Όταν τον πρωτοείδα, μου θύμισε λίγο και το Ματ Ντέιμον. Μοιάζουν λίγο, ναι, είδες.
1: Είναι ο Μπραντ Πιτ.
0: Είπα ο Μπραντ Πιτ.
1: Αδιαπραγμάτευτο.
0: Είπα ο Μπραντ Πιτ, ρισκάροντας λίγο να κάνω λάθος.
1: Το πήρες το ρίσκο σου απόψε.
0: Εντάξει, καλά, να σου πω, δεν είχα βάλει για κανένα στοίχημα.
1: Έχεις βάλει στοίχημα όμως για τις εκλογές.
0: Στερούγες,
1: και γράφει
0: λέει,
1: εδώ.
0: Στερούγες λέει θα βγάλουμε άμα δεν γίνουν οι εκλογές σύντομα.
1: Ορίστε, λοιπόν.
0: Αυτό μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν ήθελα να πάω γιατί νωρίτερα. Ο κύριος Ηλίας λέει 27 Σεπτεμβρίου οι εκλογές. Αυτή την ημερομηνία έχουν στοχεύσει αρκετοί. Τώρα, αυτοί που έχουν στοχεύσει, ποιοι είναι οι ψηφοφόροι ή τα κόμματα? Τι εννοεί άραγε ο κ. Ηλίας?
0: Όχι, νομίζω ότι. Όχι, οι ψηφοφόροι δεν μπορούν να στοχεύσουν.
1: Όχι, λέω ότι λένε οι ψηφοφόροι. Αυτό με αυτή την έννοια.
0: Κοίτα να δεις
1: τα σχόλια. Τώρα, κοίταξε, πώς έχει βγει το 27 Σεπτεμβρίου, γιατί το έψαξα λιγάκι. Το συνδέουν κάποιοι με την συζήτηση στην Ολομέλεια για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Δηλαδή. Η συζήτηση, ο στόχος είναι, βέβαια δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση διάσκεψη των Προέδρων, ο στόχος είναι να γίνει το διήμερο 23-24 Ιουλίου. Η πρώτη ψηφοφορία, Δευτέρα 27 Ιουλίου, ένα μήνα μετά, όπως προβλέπετε, η δεύτερη ψηφοφορία, έτσι όπως ορίζει το Σύνταγμα, δηλαδή 27 Αυγούστου, και από εκεί προκύπτει ότι μόλις τελειώσει η αναθεώρηση του Συντάγματος, θα προκηρυχθούν οι εκλογές, οι οποίες για κάποιους θεωρείται ότι μία λογική, ας πούμε, ημερομηνία, αν πάμε σε αυτό το σενάριο, είναι το 27 Σεπτεμβρίου.
0: 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο.
1: Είναι
0: η ομιλία του Πρωθυπουργού στις Παραγωγικές Τάξεις. 6 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, είναι συνέντευξη. Λογικά δεν θα πάει σε εξαγγελίες έχοντας προκηρύξει εκλογές. Λογικά.
1: Ναι.
0: Άρα
1: θα το κάνει μετά τη ΔΕΘ.
0: Άρα, με δεδομένο το ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μοιραστεί ο χρόνος στη ΔΕΘ μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Ανδρουλάκης είναι αξιωματική αντιπολίτευση και λογικά θα πάρει το 12-13. Αλλά και ο Τσίπρας θα διεκδικήσει κάτι από αυτά.
1: Ναι.
0: Ως αξιωματική αντιπολίτευση το δικαίωμα του Ανδρουλάκης, αλλά και ο Τσίπρας θα προσπαθήσει να χωρίσει. Η δική μου λογική λέει ότι η καλύτερη στιγμή για να προκηρύξει εκλογές είναι πάνω ακριβώς στη συνέντευξη ενός εκ των δύο άλλων. Όχι, πρόσεξε.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι ιδιαίτερα σωστό. Δεν νομίζω ότι θα.
0: Μετακυλείς όλο το ενδιαφέρον.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό κάτι τέτοιο πολιτικά. Καλά. Δηλαδή δεν
0: τώρα,
1: είναι σωστό
0: πω,
1: όταν ο αντιπαλός σου, ο πολιτικός.
0: Για σωστό πολιτικά στην
1: δεν
0: Ελλάδα.
1: Δεν νομίζω ότι το έχει ανάγκη να το κάνει πάνω σε μη. Δηλαδή
0: δεν είναι θέμα
1: αρνητικά
0: ανάγκης.
1: Θα λειτουργήσει. Γιατί? Αυτό. Στη συνέντευξη τύπου, στην ομιλία των αντιπάλων σου, ανακοινώνεις. Τέλος πάντων, όταν υπάρχει η ομιλία του αντιπάλου σου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει και πολιτικά μια σημασία και το σέβονται όλοι, να προκηρύξεις εκλογές Φίνα στο διάστημα αυτό, δεν νομίζω ότι θα ήταν η καλύτερη σκέψη.
0: 11 Οκτωβρίου.
1: Το άλλαξες τώρα. Α, εννοείς να γίνουν,
0: ναι,
1: να γίνουν 11 Οκτωβρίου. Δηλαδή να προκηρυχθούν εκεί γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Θα προκηρυχθούν στις 12, περίμενε, Οκτωβρίου, Σεπτεμβρίου, θα προκηρυχθούν στις 14 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν θέλει ένα μήνα.
0: Είναι 29 μέρες. Δεν θέλει ένα, όχι, δεν είναι ένας μήνας, 20 μέρες νομίζω θέλει.
1: Α, okay.
0: Κάτσε να το δω. Έχει αλλάξει. Προκήρυξη εκλογών πόσες μέρες πριν. Θα σου πω αμέσως. Τι ορίζει το Σύνταγμα. Λοιπόν, έλα καλό μου, η περίοδος του βίου κτλ. Κτλ. Θα πει δεν είναι πολύ βοηθητικό το Σύνταγμα Watch. Η κυβέρνηση μέσα στο Σεπτέμβριο, ναι, ωραία. Α, στο Σεπτέμβριο λένε εδώ τώρα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Το ρεπορτάζ, ξέρω εγώ, Transit.
1: Α, κάποια ρεπορτάζ το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Α, κάποια ρεπορτάζ, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πόσες μέρες πριν, έλα ρε παιδιά τώρα.
1: Γιάννη, και εγώ είμαι κοντά σε αυτό που λες. Λέει ο Γιάννης, εγώ λέει το έχω πει του Παρδάλη από καιρό. 18 ή 25 Απριλίου θα γίνουν οι εκλογές. 24 είναι Κυριακή τον Βαΐο, για να μπορούν μετά να γίνουν οι επόμενες το Μάιο.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι πιο κοντά σε αυτή τη σκέψη. Εντάξει, το έχω πει και εγώ, Γιάννη. Ότι εκεί κάπου είμαι. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα μυρίζουν λίγο εκλογές.
0: Στην πολιτική
1: μυρίζουν
0: πράξη,
1: προκήρυξη
0: στην
1: εκλογών.
0: Στην πολιτική πράξη, η προκήρυξη των εκλογών και η διάλυση της Βουλής γίνονται συνήθως 20 με 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της ψηφοφορίας.
1: Συνήθως, έτσι.
0: Ναι, ανώτατο χρονικό όριο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το προεδρικό διάταγμα δεν μπορεί να εκδοθεί νωρίτερα από 30 μέρες πριν από την κάλπη.
1: Μάλιστα. Το προεδρικό διάταγμα για την προκήρυξη των εκλογών.
0: Ναι, ναι, για τη διάλυση της Βουλής.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η μέρα δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της διάλυσης της Βουλής που θυροκολείται στη Βουλή.
1: Δεν μπορεί να γίνει πριν από τις 30 μέρες.
0: Ναι, λέει, στις εκλογές του Ιουνίου του 23 δημοσιεύτηκε στις 29 Μαΐου.
1: Μάλιστα.
0: Και οι εκλογές διεξήχθησαν 27 ημέρες μετά.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Άρα υπάρχει αυτή.
0: Γι' αυτό σου λέω. Σου έδωσα και ημερομηνία, την ξαναδίνω.
1: Ωραία, δώστε την ημερομηνία.
0: Λοιπόν, η ημερομηνία που δίνω ξεκάθαρα δηλαδή πλέον είναι 14 Σεπτεμβρίου η προκήρυξη και 11 Οκτωβρίου οι εκλογές.
1: Εντάξει Μανώλη, εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε.
0: Δεν το ξέρουμε. Υγεία να έχουμε.
1: Ναι, υγεία. Τώρα με κόλλησες λίγο, έτσι. Με αγρίεψες. Και σου είπα, έχω περάσει δύσκολο μεσημέρι με αυτό το περιστατικό με το αεροπλάνο.
0: Μην με τρομάζεις σήμερα. Δεν ξέρω. Εδώ θα είμαστε κι εσύ.
1: Ναι, βρε Μανώλη, εδώ θα είμαστε.
0: Το εύχομαι, τι να σου πω. Μακάρι να είμαστε.
1: Έλα, παιδί μου, τώρα.
0: Λοιπόν. Έδωσα ημερομηνία, έτσι. Σημειώστε. Κρατήστε δευτέρια. Τώρα δεν γίνεται, το έχω πει τρεις φορές. Πετάχτηκες για την Πενέ. Όχι, όχι, δεν είναι ημερομηνία. Ημερομηνία δεν είχα πει ποτέ. Έλεγα. 27 Σεπτεμβρίου τον έχω πει εγώ.
1: Ναι, για πες το πάλι Μανώλη, θέλω να το πεις μία τελευταία φορά.
0: 11 Οκτωβρίου.
1: 11 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Ότι θα προκηρυχθούν δηλαδή στις 15 Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει, πάμε προκηρυχθούν στις 14, στις 15.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
0: 13 είναι η τελευταία ημέρα, είναι η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Εγώ δίνω την εβδομάδα μετά την συνέντευξη για την προκήρυξη.
1: Είναι και η άλλη πολιτική αρχηγή στη Βουλή.
0: Όχι, όχι, είναι μέσα στην εβδομάδα αυτή.
1: Α, είναι μέσα στην εβδομάδα αυτή. Α, τελειώνει εκεί λοιπόν,
0: ναι,
1: έτσι. Μάλιστα. Οπότε με τη λήξη αυτή τη εβδομάδα προκηρύσσονται εκλογές.
0: Ναι.
1: Και πάμε για 11
0: Οκτωβρίου.
1: 11 Οκτωβρίου.
0: Έχεις κάτι προγραμματισμένο και το κοιτάς στην ατζέντα σου? Όχι, αν είναι κάτι να τα αλλάξουμε ρε παιδί, να το δούμε. Θες να σου δώσω και εναλλακτική?
1: Όχι ρε, εντάξει, θα δω τι μπορώ να κάνω, θα το.
0: Γιατί θα σου πω,
1: κάπως.
0: Γιατί 11 Οκτωβρίου και μετά οι επόμενες, γιατί θα έχουμε δεύτερο γύρο, 11 Οκτωβρίου και θα πάμε μετά 15 Νοεμβρίου, just εκεί που θα πέσει το 300. Το γελάς. Το 300 δεν έρχεται μαζί με τη σύνταξη.
1: Το ξέρω. Το ξέρω.
0: 13 Νοεμβρίου, εγώ σου λέω, θα πέσουν τα χρήματα στους λογαριασμούς. Και 15
1: το έχεις φτιάξει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Το Βέλγιο έβαλε γκολ.
0: Ναι. Τι έγινε, Γιαννάκη μου, τι έγινε, η Ισπανία που σαρώνει. Σταυρακάκι, είχες δίκιο. Το κολοτούμπα κάνω.
1: Καλά, περίμενε. Σταυρακάκι, είχες δίκιο.
0: Ναι, κάνω αυτό, λέω. Κάνω κολοτούμπα. Γιατί λέει τον Γκρινιάρη, αυτό του πότε το ξέχασε? Σιγά. Εγώ λέει το έχω πει του Παρδέλη από καιρό, εντάξει, το διάβασε. Γι' αυτό δεν το μπαίνω στη διαδικασία.
1: Άμα γίνουν, λέει ο Καφοντορίτη, 11 Οκτώβρη, θα σου στείλω σουβλάκια. Δεν θα φάει ούτε ένα η Ελένη. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή δέχομαι τώρα.
0: Εντάξει, Καβοντορίτη, άκου να δεις κάτι. Στείλε εσύ και θα κανονίσω εγώ ποιος θα φάει. Αν έρθουν
1: ούτε
0: εδώ,
1: αυτό μου είναι αρκετό. Τώρα.
0: Αν έρθουν
1: δεν
0: εδώ
1: ξέρω,
0: πέρα, θα φάει και η Ελένη. Αυτά ναι. Εδώ είναι οικογενειακά, δεν είναι. δεν παίζουν έτσι.
1: Έτσι είμαστε εμείς στην οικογένειά μας.
0: Εντάξει, εμείς δεν κάνουμε τέτοια εδώ πέρα.
1: Όλα τα μοιραζόμαστε.
0: Ναι, μοναχοφαγάδες δεν είμαστε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν. Έχεις διάλειμμα. Κάνε hydration break.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: εαυτό μου να λέει τη λέξη και να το ακούω να το λέω ενώ δεν το λέω.
1: Ενώ δεν το λες, ναι. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο μήνυμα του Γιάννη με το οποίο συμφωνώ. Το ένα ήταν για τις εκλογές, για το πότε θα γίνουν εκλογές. Το δεύτερο είναι αυτό τώρα, για το ποδόσφαιρο.
0: Κοίτα να δεις κάτι.
1: Έτσι, Ισπανία, τον πολύ καλύτερη ομάδα. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Μια επίθεση έχει κάτι το Βέλγιο.
0: Επειδή τον αγώνα δεν τον βλέπω. Εσύ μου πες ότι είσαι φα. Εσύ μου είπες ότι σοφάρισε το Βέλγιο. Αυτό
1: εγώ
0: ήθελα
1: το
0: να
1: είπα,
0: πω.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το βλέπω τον αγώνα. Το Βέλγιο που το αγώνα στους Αμερικάνους ήταν εξαιρετικό. Δεν μπορώ να βάλω σε σύγκριση τις δύο ομάδες, γιατί δεν τους έχω δει να αγωνίζονται η μία ενάντια στην άλλη.
1: Ναι.
0: Και το πολύ καλύτερη ομάδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Διότι είδα την Αργεντινή να υποφέρει σε δύο αγώνες με πράσινο ακροτήρι και... Ποιον ήταν μετά? Έλα.
1: Εγώ να έρθω.
0: Από ποιον έχανε 2-0? Και από την Αίγυπτο. Έτσι. Και καλά με το πράσινο... Δεν ξέρω σε ποιον υπέφερε περισσότερο για να μην λυγνείς. Που... Όχι μόνο πρακτικά, προφανώς και είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Και από το πράσινο ακροτήρι και από την Αίγυπτο.
1: Εδώ πέρα είναι τι θέλουμε κιόλας, κατάλαβες.
0: Όχι, εγώ δεν πάω, με το, δεν πάω με το τι θέλουμε.
1: Εντάξει, υπάρχει και ένα.
0: Ο Κώστας λέει που το βλέπει. Ο Κώστας που το βλέπει. Εγώ σου λέω ότι το βλέπει. Λέει ματσάρα το Ισπανία-Βέλγιο εξαιτίας της καλής εικόνας των Βέλγων. Εγώ δεν το έχω δει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Δεν έχω δει ούτε ένα λεπτό για να έχω άποψη. Είδα όμως τους Βέλγους που δεν τους πολύ εκτιμώ με την Αμερική.
1: Με την Αμερική,
0: και ήταν εξαιρετικοί. Εντάξει, και απέναντι σε μια ομάδα που εμένα δεν μ' αρέσουν οι Αμερικάνοι, αλλά μέχρι στιγμής παίζανε μια μπάλα. Καλή. Τα προγνωστικά, λέει, μοντέλα αρχίζουν και μειώνουν την πιθανότητα ισχυρού καύσωνα προς το τελευταίο δεκαήμερο σε σχέση με αυτό που έδανε τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε για καλοκαίρι χωρίς καύσωνα. Είμαστε μόλις στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι, είναι νωρίς. Βέβαια, ακούω τον κύριο Αρνιακό που έλεγε στο μαγκαζίνο ότι το φετινό καλοκαίρι γενικά μέχρι στιγμής μας έχει πάει αρκετά δροσερά. Αρκετά καλά και δροσερά. Άμα σκεφτούμε και τους καύσωνες, τους τρελούς που, που έχουν της Ευρώπης.
0: Τα τελευταία χρόνια το καλοκαίρι μας πάει αρκετά καλά.
1: Αρκετά καλά, αρκετά καλά.
0: Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετά καλούς χειμώνες. Και αρκετά συμπαθητικά καλοκαίρια, δηλαδή ούτε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι.
0: Βέβαια τώρα, αυτά τα συζητάμε εδώ στην πόλη. Πήγαινε λίγο στον κάμπο. Δηλαδή, λέμε εμείς τώρα για βροχές, όταν υπάρχουν περιοχές που ακόμα δεν έχουν στεγνώσει εδώ και 2 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και λέμε και εμείς για ζέστη. Όταν, ας πούμε, στον κάμπο είναι 4 και 5 βαθμούς παραπάνω.
1: Σωστά.
0: Ο υδράργυρος.
1: Σωστά.
0: Οπότε, λοιπόν, χτύπησε το 112 για φωτιά σε ανακύκλωση έξω από τη Λάρισα. Στο όμορφο χώρι,
1: υπάρχει
0: μας στέλνει ο κ. Ηλίας.
1: Ναι.
0: Και είχε στείλει, νομίζω, νωρίτερα μήνυμα ότι υπήρχε έντονη κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων από τη βόρεια έξοδο προς Θεσσαλονίκη στη Λάρισα. Και το είδα και δεν. Το είδα και ξεχάστηκα μετά. Καλησπέρα, λέει, στους καουμπόιδες του Real. Ομαδάρα φτιάχνουμε στο μπάσκετ και για μπουσέλε τώρα ποιος μας πιάνει. Ο Παναθηναϊκός. Πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί? Όντως, πολύ καλή, πολύ σημαντική ενίσχυση. Και εντάξει, εγώ μόνο ο Μπράντοβιτς και Διαμαντίδη, που είμαι Ολυμπιακός δηλαδή, που τους σέβομαι απεριόριστα και τους δύο. Το Διαμαντίδη δεν το συζητάω. Ίσως ο μεγαλύτερος παίχτης που έχει περάσει από τα παρκέ μετά τον Γκάλι. Μπορεί να είναι και λίγο βαρύ αυτό που λέω, αλλά μπορεί για να μην είναι. Ο άλλος λέει δε πολύ καλό το Βέλγιο. Ναι ρε παιδιά, συγγνώμη, κάτσε ρε Γιάννη. Ο καθένας έχει τα κριτήριά του. Άσε την κατοχή. Την κατοχή την μπορεί να την έχει μια ομάδα να κάνει τσούκου τσούκου μπόλ, να την γυρνάνε γύρω γύρω.
1: Γιάννη, μην τους δίνεις σημασία. Μην τους δίνεις σημασία. Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Όχι, άκου, θα σου πω τι γίνεται με αυτό με την κατοχή, επειδή εμένα με νευριάζει πάρα πολύ. Αυτό το κρατάμε την μπάλα και τη γυρνάμε για να τραβήξουμε τους αντιπάλους και να κάνουμε την ξαφνική κάθετη για να βγάλουμε, να ανοίξουμε την άμυνα. Είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα το οποίο εφάρμοζε η Μπαρτσελόνα πριν από 10 χρόνια.

0: πάρα πολύ ωραίο. Και αν το παίζεις και καλά, είναι ακόμα καλύτερο. Αν είναι πάρα πολύ βαρετό. Αυτό λοιπόν σου δίνει συγκλονιστική κατοχή στα ποσοστά.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει συνέχεια την μπάλα στα πόδια σου.
1: Mm-hmm. Δεν σημαίνει κάτι. Όμως.
0: Δεν σημαίνει κάτι όμως απαραίτητα. Γιατί ο άλλος μπορεί να έχει 30% κατοχή και να σου κάνει τρεις επιθέσεις και να βάλει δύο γκολ. Να είναι πιο ουσιαστικός.
1: Mm.
0: Δεν λέει κάτι.
1: Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω.
0: Η κατοχή παίζει ρόλο όταν πραγματικά μια ομάδα είναι ανίσχυρη και δεν μπορεί να πάρει. Δηλαδή με το που παίρνει την μπάλα, την πετάει στα περιστέρια. Και δηλαδή δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα.
1: Ναι.
0: Όταν οι άλλοι κρατάνε την μπάλα και τη ζαλίζουν, έχει κατοχή. Η κατοχή δεν είναι απαραίτητα ουσιαστική. Γι' αυτό για μένα δεν είναι κριτήριο. Δεν σου εντάξει. Τι σου λέω τώρα, στα φύγεις, εγώ θα μείνω, οπότε ναι.
1: Εγώ θα σ' ακούω όμως.
0: Για λίγο ακόμα. Μανώλη, άνθρωπος τούτη την ώρα ονειρεύεται τα παϊδάκια και το cheesecake. Ποια παϊδάκια?
1: Ποιο cheesecake?
0: Ποιο cheesecake? Τι έχει συμβεί? Θέλω να πω κάτι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Την παράταση μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων ανακοίνωσε η ΑΔΕ. Εγκληματική οργάνωση εισαγωγής και εμπορίας αναβολικών με την εμπλοκή αστυνομικών και γιατρού δημόσιου νοσοκομείου εξάρθρωσαν οι αρχές στην Αττική. Έγιναν τρεις συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 11 άτομα. Κατασχέθηκαν ουσίες αξίας 500.000 ευρώ. Ποινές φυλάκισης 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους 2 αστυνομικούς του τμήματος Ομονίας για τον βιασμό 19χρονης το 2022. Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Νέο πακέτο κυρώσεων κατά προσώπων και εταιριών που συνδέονται με το Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επανάληψη των Ιρανικών επιθέσεων εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν, προειδοποίησε ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά σημείωσε πριν από λίγο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League που γίνεται στο Μονακό. Στον ακοντισμό η Ελίνα Τζέγκο πήρε την τρίτη θέση με βολή στα 58 μέτρα και 20 εκατοστά. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στο ημίχρονο Ισπανία-Βέλγιο 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, βράδυ Παρασκευής, 10 Ιουλίου. Και μαζί θα παρευθούμε και απόψε με τη βοήθεια του Θεού έως τις 2, ξημερώματα πια Σαββάτου. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, έχει 3 λεπτά που αγωνίζονται τώρα οι ομάδες. Πάντα στο 1-1, η Ισπανία με το Βέλγιο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αργότερα με τους συναδέλφους όταν θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση και θα έχουμε και την δεύτερη ομάδα που θα προκλίνεται στα ημιτελικά. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, ο κύριος Γρηγόρης Τιβάνης στα δελτία των ειδήσεων. Μου έχει στείλει εδώ φίλος, ποιος μου έχει στείλει, ο Ανδρέας νομίζω. Ο Ανδρέας από τον Πειραιά μου έχει στείλει και φωτογραφία από την φωτιά στη Λάρισα, από κάμερα του Μετέω. Λοιπόν, ναι, στη γυάλινη σφαίρα τα βλέπουν όλα. Η κλιματική λέει αλλαγή επέλεξε τη Δυτική Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Μας λυπήθηκε 2 χρόνια που μας είχε κάψει. Δεν νομίζω ότι κάνει επιλογή, κύριε Μιχάλη, κλιματική αλλαγή, κρίση, όπως θέλετε τη λέτε. Δεν νομίζω ότι κάνει, επιλέγει περιοχές. Απλά κάποιες περιοχές για κάποιο λόγο πλήττονται περισσότερο ή οι κλιματολογικές συνθήκες είναι αρκετά πιο διαφορετικές. Αν αποκλειστούν, λέει, και οι Ισπανοί, τότε να δώσουν από σήμερα το τρόπαιο στην Dream Team της Γαλλίας. Δεν ξέρω, κύριε Σταύρο, τι να σας πω. Εγώ, έχει πολύ καλή ομάδα η Γαλλία. Δεν θεωρώ ότι είναι Dream Team. Είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω δηλαδή αν η Γαλλία μπορεί να κοντράρει και καλά την Αγγλία ή την Νορβηγία ή την Αργεντινή. Αν μπορεί, προφανώς και μπορεί να την κοντράρει, αλλά ότι μπορεί να την κερδίσει με την ιδιότητα της Dream Team, δεν είμαι πολύ σίγουρος, για να είμαι ειλικρινής.

λοιπόν, προσοχή λέει το φερόμενο θύμα. Αυτό που έχετε στείλει τώρα δεν κατάλαβα τι ακριβώς είναι. Έχει κάποιο συνημμένο προφανώς, το οποίο όμως εγώ δεν μπορώ να το δω, αυτό που λέει κυβερνοέγκλημα το mail. Και να το ρίξω όμως τα εισερχόμενα, μήπως έτσι μπορέσω να δω. Να το. Α, μπράβο. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Κέντρο ρύθμισης του κυβερνοεγκλήματος.

Τι είναι αυτό που... Τι βλακίες είναι αυτές, Χριστέ μου. Α, έχει και χαρτόσημο 5 δραχμέ, ε. Ωραίο. Λοιπόν, αν σας έρθει ένα mail από το κέντρο ρύθμισης του κυβερνοεγκλήματος στη Europol και λέει ότι οι τεχνικοί έλεγχοι που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες μας αποκάλυψαν ότι η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο κτλ. Μην το λάβετε σοβαρά υπόψη, διότι έχει και ένα χαρτόσημο που λέει «Βασίλειον της Ελλάδας 5 δραχμέ». Ωραία. Πόσοι θα την πατήσουν. Πραγματικά. Πόσοι θα την πατήσουν όμως. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κύριε Νίκο. Καλό βράδυ, καλή βάρδια, να είστε καλά. Γενικώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα mail που λαμβάνουμε από διάφορες υπηρεσίες που έχουν σκοπό το να μας αποσπάσουν στοιχεία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μονόδρομος λέει του εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, μου γράφει ο κύριος Κώστας, να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η Ελλάς, όχι δεν είμαι καθόλου σίγουρος, είμαι μάλλον απολύτως βέβαιος ότι η Ελλάς δεν θέλει να εντάξει στο δυναμικό της αυτό που εσείς αποκαλείτε τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ. Όχι κύριε Σωτήρη, δεν έχει βγάλει απόφαση πως θα αποχωρήσει από την Ελλάδα. Έχει κλείσει το γραφείο, αν δεν κάνω λάθος, της Θεσσαλονίκης. Κλήσεις γίνονται κανονικά. Και νομίζω ότι υπήρχε μία σχετική απόφαση και για την... για το Ηράκλειο, για τα Χανιά, δεν είμαι σίγουρος. Να αποχωρήσει όμως από την Ελλάδα, έτσι όπως το εννοείται, όχι, δεν θα μπορούσε κιόλας. Το να διατηρεί γραφή είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, εντάξει βέβαια αυτά, καλά προφανώς τώρα θα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ερευνήσουν πώς έγινε αυτό το ατύχημα στο αεροσκάφος. Αλλά αν δηλαδή υπήρξε κάποια πρόσκρουση με κάποιο σμήνος που λιώνει, υπήρξε κάποια βλάβη στο κίνημα, υπήρχε κάποια δυσλειτουργία, δεν ξέρω, θα τα δουν αυτά. Εντάξει, είναι ψιλοσπάνιο τώρα να υπάρξει βλάβη, να αποκολληθεί κομμάτι από το αεροσκάφος και να πάει να πέσει πάνω σε, και σε παράθυρο συγκεκριμένα και να σπάσει το παράθυρο και να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Μέτρα λέει υπάρχουν. Ο Πίτερ, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σας. Κοιτάνε λέει να πάρουν και τις δραχμές που έχουν μείνει στα σεντούκια. Μέτρα για ποιο πράγμα. Ναι, επιλεκτικά έχουν πάρει κύριε Βαγγέλη πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως βλέπετε ότι τους βουλευτές που παρετούνται δεν τους έχουν, δηλαδή και όταν έγινε συζήτηση για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί ας πούμε στην Ελλάς, δεν ήταν θετική η ανταπόκριση. Δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήρια που έχει στο μυαλό το κύριο Τσίπρας. Νομίζω θα τα δούμε ούτως ή άλλως στην πορεία. Σίγουρα κάποιοι θα ενταχθούν, φαντάζομαι κάποιοι δεν θα ενταχθούν. Τα κριτήρια νομίζω τα γνωρίζει ο ίδιος. Αποκλειστικά. Γιατί είναι αρκετοί βουλευτές και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τις συνιστώσεις που δημιουργήθηκαν, που παρετήθηκαν και από το βουλευτικό τους αξίωμα ορισμένοι. Τώρα θα ενταχθούν
Έχουν γίνει συζητήσεις, δεν έχουν γίνει. Προφανώς εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα. Θα έχει πάντως ένα ενδιαφέρον για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ το τι θα γίνει από εδώ και πέρα μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Κυρίως γιατί δεν ξέρω μεταξύ των κυρίων της κυρίας Δούρου και των κυρίων Παπά και Πολάκη, δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το αν κάποιος από τους τρεις μπορεί με κάποιο τρόπο να ανακτήσει κάποιο ποσοστό. Δεν ξέρω τι ποσοστό μπορεί να είναι αυτό. Όχι, όχι, δεν θεωρώ κύριε Γιάννη ότι θα μείνει κανείς άνεργος, με την πολιτικά άνεργος. Αλλά η αλήθεια είναι τώρα ότι κάποιοι από τους πολιτικούς για τους οποίους συζητάμε δεν είναι πολιτικοί. Θέλω να πω δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, να φέρω ένα παράδειγμα. Δεν είναι εύκολο να εντάξει στο δυναμικό του, ακόμα και αν υποθέσουμε το ήθελαν και οι δύο πλευρές, τον Πολάκη. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ή τον Παπά. Ξαναλέω, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι καμία από τις δύο πλευρές θα το ήθελε. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Και θα δημιουργούσε θέματα και στους ψηφοφόρους του κόμματος που θα τους ενέτασε στο δυναμικό του. Δεν είναι τόσο απλό όσο το να το συζητάμε. Υπό αυτό το πρίσμα κάποιοι ναι, νομίζω θα μείνουν πολιτικά, μέσα σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη άνεργη. Δηλαδή έχω στο μυαλό μου πολιτικούς οι οποίοι δεν βρίσκω που θα βρουν πολιτική στέγη. Ούτε βλέπω που θα μπορέσουν να ενταχθούν. Δώσε ονόματα, μου λέει ο κύριος Νίκος. Όχι, δεν είναι προσωπικές εκτιμήσεις, κύριε Νίκο, και δεν θα δίνα ποτέ ονόματα. Απλά φαντάζομαι ότι όπως όλοι μας έχουμε στο μυαλό μας κάποια ονόματα πολιτικού, κάποιους πολιτικούς τους οποίους έχουμε τους έχουμε σε κάποιο χώρο συγκεκριμένο ή με βάση τη δράση τους, εν πάση περιπτώσει, τους έχουμε κατατάξει κάπου. Έχω και εγώ λοιπόν κάποιους πολιτικούς που θεωρώ ότι δεν θα τους δέχονταν σε κανένα κόμμα. Ακόμα και αν εκείνοι το ήθελαν, χωρίς να ξέρω ότι το θέλουν. Ο Μητσοτάκης λέει προχωρά σε μείωση ξαφνικά των τιμών στη βενζίνη λόγω εκλογών να πάρει μερικές ψήφους παραπάνω και όταν ξαναεκλεγεί τότε θα επαναφέρει τις αυξήσεις. Εντάξει, αυτό τώρα το με τα 10 λεπτά. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθούν γενικώς οι τιμές. Γιατί μπορεί να υπάρξει μια μείωση αυτά τα 10 λεπτά, όχι μπορεί, θα υπάρξει αυτή η μείωση, αλλά μπορεί οι τιμές να έχουμε μια κρίση διαρκείας στη Μέση Ανατολή, στα στενά του ορμού, και να, οι τιμές να εκτοξευθούν να πάνε στο Θεό, δεν ξέρω. Εκεί προφανώς δεν μπορεί να παρέμβει κανείς. Αλλά εγώ επιμένω ότι όλο αυτό το κλίμα, ακριβώς επειδή όλα αυτά δεν πρόκειται να διατηρηθούν και το 27, γι' αυτό και λέω ότι οι εκλογές νομίζω θα γίνουν στο τέλος του 26. Θα το δούμε. Στην τελική δεν παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις. Αν έβγαινε, λέει, πρωθυπουργός ξανά ο Τσίπρας, θα υπήρχαν αρνητικές αντιδράσεις στην Ευρώπη και θα απειλούσαν τη χώρα με νέο μνημόνιο και θα μας αποκαλούσαν τεμπέλιδες πάλι. Αυτό από πού προκύπτει, κύριε Κώστα? Δεν έχω καθόλου αυτή την εικόνα. Νομίζω ότι αυτά έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι δεσμεύσεις που έχουμε, οι μεταμνημονιακές, είναι τόσο ισχυρές που δεν χρειάζεται κανένα νέο μνημόνιο. Είμαστε κλειδωμένοι από πάρα πολλές πλευρές. Και σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα και σε ό,τι αφορά τους στόχους της οικονομίας, μια χαρά είναι η κατάσταση για τους δανειστές. Και το χρέος, προσωπικά εγώ θεωρώ ότι δεν εξυπηρετείται. Ούτε πρόκειται να αποπληρωθεί. Αυτό λέει με τη βενζίνη, γιατί το κάνανε εταιρείες. Είναι πατριωτική εισφορά. Δεν είναι. Είναι απόφαση της κυβέρνησης, συμφωνία με τα διελιστήρια.
Γεια σου Μπουμεράκ, το όνειρό σας λέει πραγματικότητα με το νέο Toyota Corolla. Λοιπόν, να, στα αυτοκίνητα ας πούμε, τώρα που το συζητάμε, πήγα προχθές στο σούπερ μάρκετ που έχουν εγκαταστήσει, σε αρκετά σούπερ μάρκετ έχουν εγκαταστήσει θέσεις για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Πρώτη φορά είδα όλες τις θέσεις κατηλημένες και όλα τα αυτοκίνητα από ηλεκτρικά οχήματα φόρτιζαν και όλα τα οχήματα τα οποία φόρτιζαν ήταν θηρία. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν αυτοκίνητα δεν ξέρω τώρα τις υποδυνάμεις για να είμαι ειλικρινής, αλλά ήταν και καλές μάρκες και πολύ μεγάλα πολύ δυνατά μοντέλα. Δεν ξέρω αν είναι αγορές ή leasing με την επιδότηση που δίνει το κράτος, δεν ξέρω. Συνήθως το καταλαβαίνω από τις πινακίδες που έχουν ένα πλαίσιο που φαίνεται αν είναι κάποια αντιπροσωπεία ή αν είναι κάποια εταιρεία ενοικίασης κτλ. Κτλ. Αλλά πρώτη φορά είδα όλες τις θέσεις κατηλημένες. Κύριε Παρδάλη, λέει που είναι οι εποχές του 2000 και του 10, του 2010 που πήγαινε στο σούπερ μάρκετ διακοπές και δεν φοβόσουν να εξοδέψεις. Πάνε αυτές οι εποχές. Νομίζω ότι για την πλειονότητα των πολιτών, ναι. Νομίζω ότι λειτουργεί πια η λίστα στο σούπερ μάρκετ με τα απολύτως απαραίτητα και τώρα για τις διακοπές δεν μπορώ να σας πω. Έχω μία εικόνα. Υπάρχουν όμως και πολλοί ακροατές που διαφωνούν. Δηλαδή έχουμε γυρίσει στη λογική του ότι που την ακούω, τη σέβομαι, ότι οι νησιώτες ας πούμε δεν χρειάζεται να πάνε διακοπές γιατί είναι σε μέρος διακοπών. Αν κάποιος ζει σε παραθαλάσσια περιοχή, δεν χρειάζεται να πάει διακοπές γιατί μπορεί να πάει να κάνει τον μπάνιο του. Αυτά πριν από 15, 20, 25, 30 χρόνια δεν θα τα συζητούσαμε. Τώρα τα συζητάμε. Εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τίτλους ειδήσεων. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε ένα γερμό σήμανε στην πυροσβεστική γιαβωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωση στη Λάρισα. Μήνυμα το 112 καλεί τους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω του καπνού. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την εμπιστική επίθεση σε σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Δεν με νοιάζει με

36 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, βράδυ Παρασκευής, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, μου γράφει ο Πίτερ, τι είμαστε, μου λέει, τίποτα πτωχή να κάνουμε, να πάμε για μπάνιο εκεί που μένουμε, έλαντε. Σωστό και αυτό. Ο Τσίπρας που θα έβρισκε μια διαλυμένη Ευρώπη, Μέρκελ, Σόιμπλε δεν υπάρχουν, Ντάισελμπλουμ, Γιώκο, πότε, καλά Ντάισελμπλουμ τώρα. Δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οπότε μπορεί, λέει, με την ηγετική του εικόνα να ήταν και αρχηγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους γλεντούσε και από πάνω για όσα του είχαν κάνει, ειδικά το 15 με το δημοψήφισμα. Ναι. Μόνο μην κρατήσει το γλέντι μέχρι το πρωί, γιατί δουλεύουμε. Υπουργείο Λίγη Οικογένεια. Δημιουργήθηκε από τη δεύτερη διακυβέρνηση Μητσοτάκη του 23 με μέλημα την πρόθεση πολιτικών για την ισότητα των δύο φύλων, αλλά και την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος και γύρανση του πληθυσμού. Έκτοτε το ένα αρνητικό ρεκόρ γεννήσεων διαδέχεται το άλλο και το δημογραφικό επιδεινώνεται τάχιστα. 2.500 υπάλληλοι συνολικά, προϋπολογισμοί πολλών εκατομμυρίων κάθε χρόνο και έργο το απόλυτο μηδέν. Άριστη και σε αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Νίκο, δεν το έχω παρακολουθήσει. Ενδιαφέρον είναι το μήνυμα που στέλνετε. Και θα ήθελα να το δω λίγο περισσότερο. Ότι υπάρχει αρνητικό ρεκόρ γεννήσεων προφανώς και το δημογραφικό πρόβλημα επιδεινώνεται και αυτό είναι γεγονός. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι τα στοιχεία που μου δίνετε για τους υπαλλήλους, τους προϋπολογισμούς κτλ. Κτλ. Αυτό δηλαδή θα ήθελα να δω λίγο. Εντάξει, βέβαια η λογική είναι ότι ξεκινάς την εφαρμογή μιας πολιτικής η οποία περιμένεις να αποδώσεις ένα χρονικό διάστημα. Αλλά και από το 23 έχουμε 26, ναι. Δεν είναι λίγος χρόνος. Και δεν είναι και αυτό που λέμε το πανευρωπαϊκό πρόβλημα, ας πούμε. Δηλαδή να πούμε ότι η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό γύρανση του πληθυσμού είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν είναι. Έτσι κι αν ακόμα παρατηρείται σε άλλες χώρες, είναι προφανώς πολύ μειωμένο σε σχέση με τη χώρα μας. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε. Καλή ακρόαση, να είστε καλά, καλή βάρδια. Λοιπόν, μου λέει εδώ ένας φίλος, έκανα, μου λέει, αίτηση όταν ήταν σε ισχύ ο νόμος Κατσέλη, απορρίφθηκε. Και απορρίφθηκε, μου λέει, θεωρώντας ότι έχω δόλο. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση, πολλές είναι οι περίπτωσεις. Εσείς πάντως σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν κάνατε έφεση, δεν υπάγεστε στην ευνοϊκή απόφαση του Μαρίου Πάγου. Λοιπόν, απλά ανοίγω την παρένθεση. Έχω ξεκινήσει, μου λέει, τις διαδικασίες για τον εξοδικαστικό. Πέρα από τα έξοδα των δικηγόρων και την προκαταβολή, μου λέει, που ζητάνε, βγαίνει ένα νοτοσολόγιο για 35 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια είναι πάρα πολλά. Αλλά είναι μια λύση. Για να μην κινδυνεύσει, μιλώ αποκλειστικά για την πρώτη κατοικία, έτσι. Αν κάποιος έχει και άλλη περιουσία, προφανώς μπορεί να κινδυνεύσει να εκποιηθεί. Λοιπόν, ζητούν, λέει, το 10% για να ξεκινήσει η ρύθμιση του εξοδικαστικού και τα πρώτα αρκετά χρόνια οι δόσεις είναι υπέρογγες. Από κάποια στιγμή, λέει, και μετά η δόση μειώνεται σημαντικά. Δεν το ξέρω ποιο είναι το πλάνο των δόσεων, αλλά βάλτε ότι 35 χρόνια
35. Ναι, δόθηκε παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις. Είναι 420, 420 τόσες, έτσι. Αναλόγως της οφειλής και του κουρέματος, είναι όπως και να το κάνουμε, είναι μία ρύθμιση. Τώρα βέβαια εξαρτάται και η ηλικία του καθενός, έτσι. Δηλαδή κάποιος 50 που κάνει μία ρύθμιση 35 ετών θεωρεί δεδομένο ο αντισυμβαλόμενος ότι θα φτάσει στην ηλικία των 85 ή ότι θα αναλάβει το βάρος ο κληρονόμος. Είναι όλα αυτά, είναι λίγο σχετικά. Όλα αυτά είναι λίγο σχετικά. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αλλά ξαναλέω, μπροστά στο ενδεχόμενο να χάσεις την πρώτη και ενδεχομένως και μοναδική και κύρια κατοικία, δεν υπάρχει άλλη λύση επί της ουσίας από τη στιγμή που ο νόμος Χατσέλη πλέον δεν υφίσταται. Δεν θέλουν, λέει, γυναίκες να κάνουν παιδιά και να κάθονται όλη μέρα σπίτι να τα προσέχουν. Τώρα με τα φθηνά αεροπορικά έχουν προτεραιότητα τα ταξίδια. Δεν θα λυθεί το δημογραφικό. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Δεν είναι αυτός ο λόγος, Κυριάκη. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ούτε είναι τα φθηνά αεροπορικά εισιτήρια που έχουν προτεραιότητα τα ταξίδια. Έτσι, ο λόγος είναι ξεκάθαρα στην πλειονότητα των περιπτώσεων η οικονομική αδυναμία. Και το ότι πρέπει και οι δύο, το ζευγάρι, να εργάζεται και συνήθως πάρα πολλές ώρες για να μπορέσουν να βγουν τα έξοδα της καθημερινότητας. Νομίζω ότι είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις εκείνες όπου κάποιοι επιλέγουν να ζήσουν. Πάντα υπήρχαν εκείνοι που έλεγαν να ζήσουμε κάποια χρόνια και μετά θα κάνουμε οικογένεια, παιδιά κτλ. Νομίζω ότι δεν είναι πια αυτή η κατηγορία. Πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που με τα φτηνά ή με ακριβότερα αεροπορικά θα έχουν ως προτεραιότητά τους τα ταξίδια. Δεν είναι αυτός ο λόγος, Κυριάκη, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είμαστε στο 82ο λεπτό, Ισπανία-Βέλγιο, πάντα στο 1-1.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 49 λεπτά μετά τις 11. Η Ισπανία έχει πετύχει μόλις τώρα δεύτερο τέρμα και είμαστε στο 88 λεπτό. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας από το Λεκαδά, έλατε κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα Μανώλη και σου.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Λοιπόν, τι λέει, οι λαγοκέφαλοι μας τελείωσαν?
0: Ναι, δεν ακούω τίποτα.
1: Δεν ακούμε τίποτα. Μήπως βγήκαν ένα άλλο σκάνδαλο?
0: Ο λαγοκέφαλος δεν είναι σκάνδαλο.
1: Ναι, μήπως δεν κατάλαβες τι εννοώ. Μήπως θα αρχίσουν οι ψαράδες να βγάζουν και να πουλάνε κιλά.
0: Δεν γίνεται
1: ότι αυτό. Ότι πιάσανε 500 κιλά λαγοκέφαλο.
0: Δεν γίνεται αυτό. Άμα πιάσεις πρέπει κάποιος να το πιστοποιήσει. Μην πάμε πια στο άλλο άκρο.
1: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ όλοι πιστοποίησαν εδώ.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Για όνομα του Θεού.
1: Τέλος πάντων. Ρε Μανώλη, από το πρωί, κάθε πρωί, ακούω αυτό το βομβαρδισμό. Δηλαδή, πώς κυκλοφορείτε εκεί στην Αθήνα?
0: Τι εννοείται?
1: Κάθε πρωί με το κυκλοφοριακό αυτό το
0: εντάξει, αυτό είναι.
1: Αυτή τρέλα.
0: Είναι τρέλα, πραγματικά.
1: Μα δεν είναι ανθρώπινες συνθήκες ζωής?
0: Όχι, αλλά το έχουμε συνηθίσει.
1: Το ακούω εγώ.
0: Το έχουμε κάνει ανθρώπινο εμείς με την ανοχή μας.
1: Ναι. Είναι απίστευτο. Mm. Δεν μπορώ να το πιστέψω τι βιώνουν οι απλοί άνθρωποι. Το σκέψω ο άλλος να πάει στο εργοστάσιο.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο. Υπάρχουν και πολύ χειρότερες στιγμές.
1: Όταν λες χειρότερες, τι εννοείς?
0: Να μην είναι ένα απλό κυκλοφοριακό. Να γίνει ένα τροχαίο, ας πούμε, και να μην... θέλω δηλαδή να πω ότι υπάρχει το κυκλοφοριακό, το καθημερινό, το συνηθισμένο. Το λέω πια συνηθισμένο γιατί το έχουμε συνηθίσει.
1: Έχει κάποιο ατύχημα όλο και θα συμβεί. Κάτι θα συμβεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πες τις εντυπώσεις σου, βγήκαν όλοι οι νεοέλληνες, οι ξερόλες και σχολιάζανε.
0: Ποιο πράγμα?
1: Την συνάντηση στο ΝΑΤΟ.
0: Την ποια?
1: Τη συνάντηση στην Τουρκία του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Των ηγεσιών του ΝΑΤΟ, ρε
0: παιδί. Τι θέλετε να πω?
1: Στην Άγκυρα.
0: Ναι, αυτό λέω, τι θέλετε να πω?
1: Όχι, εσύ τι να πεις, για όνομα του Θεού. Με κάνει εντύπωση που οι Έλληνες ασχολούνται, οι πληροποιημένοι Έλληνες ασχολούνται τι γίνεται με το ΝΑΤΟ και μας, ο Τραμπ δεν υπολογίζει τον Πρωθυπουργό μας.
0: Όχι, μισό λεπτό, το δεν υπολογίζει τον Πρωθυπουργό μας, εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλά το...
1: Όχι ότι... από επίσημα χείλη, Μανώλη.
0: Ναι, και καλά και πάμε.
1: Από τους ξερόλες νεοέλληνες.
0: Ναι, γενικώς πάντως η συμπάθεια που έχει στον Ερντογάν είναι αξιοθαύμαστη.
1: Λοιπόν, Μανώλη, εμάς μας φταίει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σε 25 χρόνια ο Ερντογάν έκανε την Τουρκία περιφερειακή υπερδύναμη. Δεν αμφισβητείτε, πιστεύω, από κανένα καρούμπαλο αυτό.
0: Συγγνώμη, όχι, εγώ το αμφισβητώ, απολύτως.
1: Ότι είναι περιφερειακή υπερδύναμη.
0: Ναι, από πού είναι η περιφερειακή υπερδύναμη, πώς προέκυψε αυτό?
1: Τέλος πάντων.
0: Αμφισβητώ, απολύτως.
1: Ότι είναι περιφερειακή υπερδύναμη.
0: Ναι, από πού είναι η περιφερειακή υπερδύναμη, πώς προέκυψε αυτό?
1: Τέλος πάντων,
0: ποιος, η παρεμβατικότητα του Ερντογάν, πού είναι ακριβώς για να είναι περιφερειακή υπερδύναμη?

0: Συγγνώμη, αυτό έχει να κάνει με τη δική μας ανοχή.
1: Ορίστε.
0: Αυτό έχει να κάνει με τη δική μας ανοχή και το τουρκολιβικό σύμφωνο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία αξία.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι αυτοί που έχουν διαβάσει και έχουν γνωρίζουν την
0: επίσης
1: κατάσταση...
0: Επίσης, τι είναι Ερντογάν, ένα καθεστώς έχει δημιουργήσει.
1: Γιατί, Μανώλη, εδώ δεν έχουμε καθεστώς.
0: Μου συγκρίνεται την Τουρκία με την Ελλάδα, δεν, η νύχτα με τη μέρα, καμία σχέση.
1: Η νύχτα με τη μέρα, ναι, αλλά προς το αρνητικό για την Ελλάδα.
0: Όχι καθόλου.
1: Γιατί σε 25 χρόνια, στο επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ Τουρκία, εγώ έχω πάει 10 φορές και εγώ...
0: Εσείς έχετε πάει 10 και εγώ έχω πάει 2, αλλά δεν θα μου αλλάξετε άποψη, γιατί δεν έχει να κάνει με το αν έχω πάει, έχει να κάνει με το τι βλέπω.
1: Ναι.
0: Ο Ερντογάν τους αντιπάλους του τους εξαφανίζει, τους βάζει φυλακή, στείνει πραξικοπήματα, εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Μεταξύ τους, όλοι αυτοί.
0: Ναι, ναι. Και όταν έγινε το πραξικόπημα, μεταξύ τους το κάνανε.
1: Μηνυθήκανε. Έτσι μήνυσε ο προηγούμενος στον νυν και το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν είχε την ολομέλεια για να τον ψηφίσουμε. Λοιπόν, τέλος, αυτό που με κάνει τρομερή εντύπωση όμως, πέρα από την... είπαμε, λωτοφάγη είναι, μαρμάνταλη, είναι και ραδίκια. Και δεν συνειδητοποιούν την κατάστασή τους. Κάθεται ο νεοέλληνας σε μια αυλή σαν το ραδίκι και λέει εγώ είμαι μια χαρά, λέει η κυβέρνηση τα πάει πολύ καλά. Ένας ο οποίος φυτοζωεί σαν ένα ραδίκι και έχει άποψη. Αυτό με τρελαίνει. Παίρνει ο άλλος εργάτης...
0: Όλοι μπορούν να έχουν άποψη και δικαιούνται να έχουν άποψη.
1: Βέβαια έχουν. Αλλά και δημόσια, μπράβο, αφού είναι ικανοποιημένοι, δηλαδή ζει σαν το ραδίκι, ζει εντός εισαγωγικών, έτσι.
0: Για τα δικά του μέτρα και σταθμά, κύριε Κώστα, αυτό μπορεί να είναι ικανοποιητικό.
1: Γι' αυτό να. Αφού είναι ραδίκι.
0: Δεν ακούσατε τι είπα. Όχι, όχι, αφήστε τα το είναι ραδίκι.
1: Ναι.
0: Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του μέτρα και σταθμά.
1: Και βγαίνει και το λέει και δημόσια, ότι είναι καλά. Εγώ λέει είμαι στην αυλή μου, λέει είμαι μια χαρά και η κυβέρνηση τα πάει πολύ καλά.
0: Αν αισθάνεται έτσι.
1: Μπράβο. Έτσι να πάει, ναι.
0: Εσείς μην τον αποκαλείτε ραδίκι, γιατί εκείνος μπορεί να είναι ευχαριστημένος με αυτό. Εσείς και εγώ μπορεί να μην ήμασταν.
1: Φυσικά, αφού είναι ραδίκι.
0: Κύριε Κώστα, αφήστε το είναι ραδίκι.
1: Τέλος πάντων, βγαίνει ο άλλος.
0: Είστε πολύ εύκολο στην κριτική των άλλων.
1: Βγαίνει άλλος εργάτης στις οικοδομές και λέει μια χαρά, λέει πολύ καλά τα πάει. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Εργάτης στις οικοδομές. 65
0: χρονών. Αυτή είναι
1: χρονών.
0: Η άποψή του. Να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Χρονών.
0: Γιατί δεν δέχεστε την άποψη των άλλων.
1: Μα τη δέχομαι. Αλλά απορώ. Έχει το ακατοίκητο τίποτα μέσα.
0: Όχι, έχει, δεν την δέχεστε. Δεν την δέχεστε. Αυτοί που, κάνουν, αυτοί που έχουν αυτή την άποψη τους αποκαλείται ραδίκι και ακατοίκητο το μυαλό τους. Γιατί δεν την δέχεστε.
1: Όταν ο άλλος δεν βγαίνει από την αυλή του γιατί δεν μπορεί να πάει διακοπές, να πάει σαν άνθρωπος, να πάει κάπου. Και λέει ότι είναι καλά, τι να πω, ραδίκι δεν θα τον πω, τι να τον πω. Και τα ραδίκια...
0: Μην το επαναλαμβάνετε, είναι προσβλητικό και δεν σας το επιτρέπω να το κάνετε. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του μέτρα και σταθμά, γιατί δεν το σέβεστε.
1: Λοιπόν, ο Αλέξης Τόκβιλ, το 1830 όταν πήγε στην Αμερική,
0: ναι.
1: Τον έστειλε η Γαλλία για να μελετήσει το σύστημα εκεί. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Έγραψε μετά τι είδε και πώς κρίνει την κατάσταση. Είδε. Λοιπόν, από τότε προείδε δύο μεγάλα κακά. Την τυραννία της πλειοψηφίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στην κοινωνία της Αμερικής του 1830.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να λειτουργήσει οποιοδήποτε σύστημα χωρίς πλειοψηφία.
1: Μισό λεπτό. Ο τρόπος που βγαίνει η πλειοψηφία είναι.
0: Γιατί πόσοι τρόποι υπάρχουν για να βγει η πλειοψηφία. Για πείτε μου.
1: Με το εκλογικό σύστημα.
0: Πόσοι τρόποι υπάρχουν.
1: Υπάρχει απλή αναλογική.
0: Ναι. Και ενισχυμένη.
1: Και ενισχυμένη.

0: συνέχεια.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Και υπάρχουν και οι μονοεδρικές.
1: Ναι, και οι μονοεδρικές. Για πείτε μου λίγο, πόσες φορές από τη μεταπολίτευση και μετά εφαρμόστηκε απλή αναλογική?
0: Από τη μεταπολίτευση,
1: ναι.
0: Μία φορά. Επί Κύπρα.
1: Μπράβο. Για ποιο λόγο δεν εφαρμοζόταν?
0: Πρόσεχε, μισό λεπτό να
1: για ποιο λόγο δεν έληξε το Ισπανία, Βέλγιο 2-1. Ναι, πέρασε η Ισπανία. Για ποιο λόγο δεν? Λοιπόν, κύριε Κώστα, ακούστε, επειδή θα πάμε τώρα σε δελτίο, είναι μεσάνυχτα.
0: Ναι.
1: Θα μείνετε για να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Αλλά το ότι από το 73.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μία καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη στο μορφοχώρι της Λάρισας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε επιχείρηση ανακύκλωσης. Με μήνυμα του 112 καλούνται οι κάτοικοι να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω του καπνού. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με τρεις νεκρούς στην Τράπεζα Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Αναζητείται επίσης γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η νέα έρευνα ενεργοποιήθηκε μετά από ηλεκτρονικό μήνυμα με ανώνυμα αποστολέα και παραλείπτει τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ποινές φυλάκισης 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους δύο αστυνομικούς του τμήματος Ομονίας για τον βιασμό 19χρονης το 2022. Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ισπανία που απέκλεισε με 2-1 το Βέλγιο. Την προσεχή Τρίτη στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Στον Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο μήκος στο Diamond League του Μονακό με άλμα στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στην τρίτη θέση στον ακοντισμό η Ελίνα Τζέγκο με 58 μέτρα και 20 εκατοστά. Στο μπάσκετ αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό Τζέντι Όσμαν, που αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 4 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, Σάββατο πια, 11 Ιουλίου. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έλατε, κύριε Κώστα.
1: Λοιπόν, Μανώλη, από το 19 βγήκε ο άλλος και σχολίασε για τον Τσίπρα. Εγώ για τον Τσίπρα, αυτό που έκαναν, παραδείγματος χάρη, με τους ποινικούς κώδικες, είναι καταδικαστέο. Το ότι καταδίκασαν με τον νόμο Κατρούγκαλο τους νέους συνταξιούχους από τον Ιούνιο του 16 και μετά, είναι επίσης κατακριτέο. Και απορώ πως ο νόμος κρίθηκε συνταγματικός, αφού παραβίαζε και την ισότητα και την αναλογικότητα, γιατί για τα ίδια χρόνια, την ίδια δουλειά, το Μάιο βγήκε ο άλλος και πήρε προσωπική διαφορά 3-4 εκατοστάρικα, και τον Ιούνιο αυτός που βγήκε σε σύνταξη πήρε 300 ευρώ λιγότερα ή 400, τέλος πάντων 500, πόσο ήταν.
0: Άρα,
1: λόγω του νόμου Κατρούγκαλου. Θέλω να πω, αυτά είναι κατακριτέα που έκαναν. Όπως και που κάνανε την ενεργετική δωροδοκία πλημέλημα. Αυτά δεν μπορούν να συγχωρηθούν.
0: Και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί επίσης.
1: Σωστά. Ότι δεν έκαναν κάτι για να κατοχυρώσουν τους ανθρώπους που ήταν στο νόμο Κατσέλη και τους βγάλανε και τους οδηγήσανε στον εξοδικαστικό συμβιβασμό και πληρώναν τόσο κιόλου και χάσαν τις περιουσίες τους. Αλλά ότι υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, το εφάρμοσε για να έρθει, για να έρθουν τα μέτρα από το 19 και να πέσουν στην Ελλάδα 120 δις από την Ευρώπη, ναι, που είναι διπλάσια από το σχέδιο Marshall από το 19 μέχρι σήμερα και έπονται, λέει, άλλα 17.
0: Δεν ψηφίστηκε πάντως γι' αυτό, κύριε Κώστα.
1: Ποιος?
0: Ο Τσίπρας δεν ψηφίστηκε για να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο.
1: Ο Τσίπρας, σε πληροφορώ, ψηφίστηκε για να ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο. Ξεχνάς ότι έκανε εκλογές μετά τη συμφωνία.
0: Αλλά είχανε καταλάβει, πιστεύετε, οι ψηφοφόροι τι ακριβώς θα συμβεί?
1: Αν όλοι είχαν καταλάβει που ήταν η χώρα.
0: Εσείς τι λέτε?
1: Τι μπορούσε να κάνει, για πες μου, η
0: δεν
1: χώρα.
0: Δεν ξέρω, συγγνώμη, οι αρχικές του εξαγγελίες ποιες ήτανε? Για θυμίστε μου λίγο.
1: Ήθελε να κάνει μία συμφωνία βιώσιμη. Θυμάσαι. Λοιπόν, να τα πιάσουμε από την αρχή.
0: Έκανε μισό λεπτό. Η συμφωνία που έχει κάνει είναι βιώσιμη, θεωρείτε?
1: Λοιπόν, από το 19 στο επαναλαμβάνω.
0: Η συμφωνία, μισό λεπτό.
1: Από το 19
0: μην πηγαίνετε στο 19. Η συμφωνία που έχει κάνει, θεωρείτε, είναι βιώσιμη?
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν, ποια ήταν η συμφωνία Σαμαρά, το θυμάσαι?
0: Όχι. Μισό λεπτό. Δεν θέλω να με πάτε πιο πίσω.
1: Χαρδούβελη.
0: Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 2026.
1: Ναι.
0: Η συμφωνία που έχει κάνει ο Τσίπρας και που εφαρμόζει ο Μητσοτάκης και που αύριο θα κληθεί να εφαρμόσει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας ή και οι δύο μαζί, δεν ξέρω εγώ ποιος, είναι βιώσιμη?
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, πώς πέσανε 120 δις στην Ελλάδα? Πώς από 3,5
0: που
1: και
0: έχουν,
1: 4
0: που έχουν,
1: και 4,5
0: αυτά τα 120 δις. Συγγνώμη, αυτά τα 120 δις.
1: Να τα λέω τα πράγματα με το όνομα του, να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί συζητάμε. Τη ΜΕΕΛ Χαρδούβελη, 1 δισεκατομμύριο δημοσιονομικά μέτρα και πλεονάσματα 3,5, 4 και 4,5%.
0: Άρα είμαστε καλά τώρα.
1: Το θυμάσαι?
0: Άρα είμαστε καλά τώρα.
1: Ρε Μανώλη, συγκρίνουμε με τι πήγαινε να υπογράψει ο Σαμαράς.
0: Μάλιστα, άρα είμαστε καλά, ωραία.
1: Λοιπόν, ο Τσίπρας υπέγραψε 0,5% και 1%.
0: Άρα λέω αυτό, λέω, άρα είμαστε καλά, άρα ο Μητσοτάκης καλά την εφαρμόζει την πολιτική.
1: Μισό λεπτό. Καταρχήν δεν εφαρμόζει την πολιτική Τσίπρα.
0: Τι εφαρμόζει?
1: Το 19 τελείωσε το μνημόνιο.
0: Ναι.
1: Το τρίτο μνημόνιο εφαρμόστηκε. Αυτά που θέλαν οι ξένοι εφαρμόστηκαν.
0: Άρα τώρα τι κάνουμε? Άρα τώρα, αφού πάμε καλά, πάει να πει ότι η κυβέρνηση, η πολιτική της, καλά, σωστά εφαρμόζεται, αφού πάμε καλά.
1: εφαρμόζεται καλά τι με τα πλεονάσματα που βγάζει και λέει ότι είναι ανάπτυξη.
0: Δεν είναι. Δεν λέτε ότι πέσανε 120 δις.
1: Ναι, τα 120 δις όμως ξέρεις από πού είναι.
0: Από πού είναι.
1: 36 δις Ταμείο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης.
0: Τι σημασία έχει.
1: 26 δις ΕΣΠΑ.
0: Ναι, άμα αν κυβερνούσε ο Τσίπρας, αν κυβερνούσε ο Τσίπρας θα ήταν αλλιώς και τώρα που κυβερνάει ο Μητσοτάκης αλλιώς, τα ίδια ποσά δεν θα ήταν.
1: Δεν θα ήταν τόσο τα πλεονάσματα, γιατί τα πλεονάσματα είναι φορολογία. Φορολογία και το λένε όλοι. Το 43% του ισολογισμού είναι από φόρους. Εκ των οποίων το 33% είναι από έμεσους, το 30% είναι από έμεσους φόρους στην Ελλάδα. Και μόνο το 13% είναι από σταθερό τέλος πάντων φόρο, από τις αντικειμενικές αξίες και όλα αυτά. Ναι. Τα υπόλοιπα είναι από ΦΠΑ. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό έχουμε με τα καρτέλ πάει και συζητάει. Και τι ανακοίνωση σήμερα, 10 λεπτά θα μειωθεί η βενζίνα.
0: Ναι.
1: 1,95 την είδα σήμερα.
0: Θα πάει 1,85.
1: Για να δούμε. Για να δούμε πότε θα το δούμε από περιέργεια.
0: Εντάξει, θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα. Εγώ δεν σας λέω ότι θα γίνει σε μια μέρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Το θέμα δεν είναι το αν θα πάει 1,85. Το θέμα είναι αν υπάρχει μια διαρκής κρίση στα στενά του Ορμούς, το 1,85 πόσο θα πάει με μείον 10 λεπτά. Αντί να είναι μη φτάσει, αντί να είναι 2,35, να είναι 2,25. Κέρδος είναι 10 λεπτά, αλλά το 2,25 θα είναι 2,25. Δεν παγώνει η τιμή. Μειώνεται 10 λεπτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αυξηθεί η τιμή.
1: Τώρα, το πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα συνεχίζεται εντατικά. Οι ελληναράδες είναι εξαφανισμένοι από τις θάλασσες. Δεν υπάρχει περίπτωση. 15 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση το άτομο.
0: Ναι, δεν ξέρω. Υπάρχουν παραλίες.
1: Σε οποιοδήποτε απλό beach bar bus.
0: Καλά, υπάρχουν παραλίες που έχουν πολύ υψηλότερη και υπάρχουν και παραλίες που δεν έχουν κατανάλωση.
1: Καλά, εννοείται.
0: Κύριος Θανάση, είπαμε έτσι, η Ισπανία προκριτική. Ο κύριος Θανάσης από το Χαλάνδρη. Ελάτε, κύριε Θανάση.
2: Γεια σου, αγαπητέ μου Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
2: Πώς πάει η ζέστη, Μανώλη?
0: Η ζέστη καλά.
2: Εσύ, άκουγα ότι η Ευρώπη καίγεται κυριολεκτικά. Υπάρχει ξηρασία.
0: Στην Ισπανία, διάβαζα, έχει
2: πάρα
0: πολλούς νεκρούς.
2: Καήκανε, πέσανε μέσα στις φλόγες.
0: Ναι, ναι. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά στη Λάρισα.
2: Ναι.
0: Είναι σε χώρο επιχείρηση ανακυκλώσιμων υλικών. Και από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν αναφορές για εκρήξη και από ό,τι φαίνεται θα είναι δύσκολη νύχτα, γιατί είναι κοντά, υπάρχουν κοντά επιχειρήσεις. Υπάρχει βέβαια πολύ ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής.
2: Το καύσιμο το καουτσούκ είναι δηλητηριώδες.
0: Αλλά πέρα από αυτό όμως, επεκτείνεται πάρα πολύ γρήγορα και υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις που προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της για να μην πάει και σε άλλες επιχειρήσεις.
2: Ναι, Μανώλη μου. Μανώλη, επειδή λείπω από την Αθήνα προς ορεινά, άκουσα ότι πέθανε ο Τέντες, ο πρώην εισαγγελέας στην περίοδο 2008-2009-2010. Εγώ στα πλαίσια του αγώνα για την οδική ασφάλεια, τον είχα επισκεφθεί όταν ήταν εισαγγελέας και είχε βγάλει μία εγκύκλιο, την υπαριθμόν, την εγκύκλιο, ήταν και βάλει έναν αντισαγγελέα. Είχε βγάλει εγκύκλιο για τις διαφημιστικές πινακίδες.
0: Ναι.
2: Και έλεγε, ερμήνευε σωστά τον νόμο και έλεγε ότι η τοποθέτηση πινακίδων από διαφημιστή ή διαφημιζόμενο είναι έγκλημα που δεν τελειούται, δεν είναι στιγμιαίο. Είναι έγκλημα διαρκές. Και εκείνος που διαφημίζεται ή διαφημίζει ή με οποιοδήποτε τρόπο αναρτά διαφημίσεις οδηγείται στο αυτόφορο. Εξακολουθούν, Μανώλη μου, αυτοί εδώ και εμένα με είχαν καλέσει στο Μέγαρο Μουσικής το 2010 ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος της Ψυχαμίνου, της οικογένειας Αγγελόπουλων, που είναι από την πατρίδα μου κάτω από τη Γουρτινία. Ο Άγγελος Αγγελόπουλος ήταν και καθηγητής της Παντίου μια περίοδο και ήταν και διοικητής της Εθνικής κτλ. Θέλω να πω με μια κουβέντα ότι αυτοί όλοι όλων των κομμάτων, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, εξακολουθούν να παραβιάζουν και τον νόμο 1604-1986 για την σήμανση και σηματοδότηση των οδών και αυτή την εγκύκλιο. Τότε, αν θυμάσαι, το έχω ξαναπεί, 19 Οκτωβρίου του 1994 είχε πέσει ένα λεωφορείο στη 222 στάση Αθήνα Ζωγράφου στην Ακαδημία στη γωνία με τη Σίνα και είχαν σκοτωθεί 6 αγόρια και 6 κορίτσια φοιτητές γιατί το στέγατρο στο οποίο ήταν εγκλωβισμένοι δεν είχε διέξοδο, ήταν κλειστό για να αναρτούν διαφημίσεις. Και είχε αναρτήσει διαφήμιση τότε η Άλμα Τέρμων, ναι, το Βριώνι. Και το 12 σε ένα στέγαστρο πακτωμένο μεταλλικό ακλόνωτο στη Λεωφόρο Συγκρού είχε πέσει ένα ιδιωτικό ένα γιοταχή πάνω στο στέγαστρο αυτό, δεν ήταν καν στέγαστρο, πακτωμένο μεταλλικό ακλόνητο για να βάζουν διαφημίσεις. Διαφημιζόντουσαν τότε εν ώψη εκλογών γιατί γίνανε εκλογές το 12 και έπεσε πάνω ένα γιοταχή και σκότωσε δύο γυναίκες και έναν άντρα. Αυτοί λοιπόν οι σημερινοί εξακολουθούν να βάζουν διαφημιστικές πινακίδες, ιδιαίτερα στα στέγαστρα, τα οποία είναι της ιδίας μορφής, πακτωμένα μεταλλικά ακλόνητα στην άκρη του πεζοδρομίου και εξακολουθούν, αυτοί δεν είναι δολοφόνοι εξαμελίας ούτε εξενδεχομένου δόλου. Είναι παραβιάζουν τον νόμο, είναι δολοφόνοι. Καταλαμβάνουν κοινόχρηστους στους χώρους, καταλύουν την εθνική κυριαρχία και εξακολουθούν να σκοτώνουν τον κόσμο. Είναι πολιτικό σύστημα αυτό, Μανώλη μου. Πού ζούμε, Μανώλη μου. Δεν είναι πολιτικό σύστημα αυτό. Είναι το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του ασχολείται διαδικαστικά με τα δικά του προβλήματα. Ποτέ πριν, ξέρεις, εγώ είμαι παλιός. Ποτέ πριν δεν είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Ποτέ πριν. Και συνεχίζουν να θέτουν και προχωρώντας ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης σε κίνδυνο τις ζωές των παιδιών μας, τις ζωές της δικές μας, τις ζωές των κατοίκων της Ελλάδας, όπου και να ανήκουν. Θα ρωτήσω εγώ αν είναι κομμουνιστής ο άλλος ή φασίστας για να το σκοτώσω. Και αυτοί λοιπόν στρέφονται εναντίον όλων των κατοίκων της χώρας μας, της Αθήνας. Και τι δεν έχουμε πει, Μανώλη μου. Και στο Μέγαρο Μουσικής, θυμάμαι τώρα, ήταν παρόντες όλοι οι εκπρόσωποι των τριών συγκεκριμένων εξουσιών. Παρόν ήταν και ο Τέντες. Δεν θυμάμαι πώς ήταν το μικρό, το νομίζω ότι ήταν Ιωάννης. Και πέθανε χτες, έμαθα εγώ το θάνατό του, σε ηλικία 79 ετών, Μανώλη.
0: Δεν το έχω προσέξει να μην ξέρω.
2: Όχι νέος. Όχι, απλώς το λέω εγώ. Το διευκρινίζω. Δηλαδή θέλω να πω ότι μέσα σε αυτό το χάος, μέσα σε αυτή την ανομία, υπάρχουν και δικαστές και πρόσωποι, ας πούμε, των τριών συγκεκριμένων εξουσιών που είναι όρθιοι, που παλεύουν για αυτή τη χώρα, για να επικρατεί ο νόμος.
0: Ναι.
2: Εδώ γίνεται το σώσεμα όλοι. Και το άλλο, το μέγιστο, εδώ αλλάζει με βίαιους ρυθμούς, θα μπορούσα να πω, το κλίμα της γης και αυτοί καταγίνονται με τον πόλεμο. Ιράν, Ιράκ, Τραμπ, Ουκρανία κτλ. Δεν έχουμε μυαλό, ρε Μανώλη. Τόσο είναι το μυαλό του ανθρώπινου είδους. Να θέλει να εξαφανίσει τον εαυτό του, γιατί προς τα εκεί πάμε. Αυτό είναι, όλα αυτά που γίνονται είναι αυτοκτονικά του ανθρωπίνου είδους. Μήπως έρθει η ώρα μας. Εγώ το διερωτώ με και το φωνάζω και τα λοιπά. Πρέπει να υπάρξουν, ας πούμε, τι να πω, εξεγέρσεις. Να ενωθεί ο κόσμος και να παλεύει. Δεν τον αφήνουν και να ενωθεί. Όταν είναι φτωχός ο κόσμος και δεν παίρνει τα προστοζήν και δεν υπάρχει υγεία και παιδεία, είναι εξαρτημένος. Δεν μπορεί να ενωθεί, να παλέψει. Μόνο τα υγιή σωματεία παλιά, κατεβαίνανε σε δράση. Και τώρα θέλουν καθήλωση του κόσμου, εξαθλιωμένο, και να το σκοτώνουν και να μην αντιδρά κανείς. Εγώ αυτά λέω, Μανώλη μου, και θα επανέλθω. Θα φύγεις, μου είχες πει ότι θα φύγεις το δεκαήμερο του Αυγούστου.
0: Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Όχι, από τις 10 Αυγούστου και μετά.
2: Τι γίνεται με τον καύσωνα, τι γίνεται, τα είπαμε για την
0: δεν
2: Ευρώπη.
0: Δεν έχουμε καύσωνα εδώ.
2: Εδώ δεν έχουμε, όχι. Εδώ δεν έχουμε. Αλλά στο μέλλον, άμα πάει έτσι διεθνώς η αλλαγή του κλίματος, θα έχουμε και εδώ ανέβει στάθμη της θάλασσας. Θα καταπιεί πόλεις, ας πούμε.
0: Εντάξει, η κλιματική αλλαγή προφανώς θα επιφέρει.
2: Τρομερές καταστροφές. Και αν θυμάσαι το Στίβεν Χόκινγκ.
0: Θα επιφέρει προβλήματα, σίγουρα.
2: Και αν θυμάσαι το Στίβεν Χόκινγκ, ασφαλώς τον θυμάσαι. Είχε γράψει ένα βιβλίο πριν πεθάνει ασφαλώς. Και μίλαγε ότι έλεγε ότι εντός χιλίων ετών πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες γύρω στο πλανητικό μας σύστημα για να σωθεί το ανθρώπινο είδος. Μάλιστα πρότεινε και ένα είδος, ένα αερίου ανελκυστήρα, ασανσέρ, θα λειτουργούσε με λέιζερ. Και ξέρεις, το πιο κοντινό αστέρι είναι το Α του Κεντάβρου, 4,3 φωτός. Αλλά έλεγε αυτός κάτι, να χρησιμοποιήσουμε την ταχύτητα του φωτός για να φτάσουμε γρήγορα σε χώρους τους οποίους μπορεί να επικύσει ο άνθρωπος για να επιζήσει, να σωθεί το ανθρώπινο είδος. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι, έστω και λίγοι, που ενδιαφέρονται για αυτό το ανθρώπινο γένος. Εδώ ο Τραμπ το έχει παρακάνει.
0: Μάλιστα.
2: Και ο Τραμπ και όλες οι πολιτικές ηγεσίες. Δεν είναι μόνο ο Τραμπ. Δεν είναι αδιέξοδο το Ιράν. Δεν είναι, τι γίνεται. Δεν είναι αδιέξοδο, Μανώλη. Τι λες εσύ.
0: Κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν είναι αδιέξοδο. Σίγουρα είναι.
2: Επανερχόμαστε στα ίδια. Άραξε τίποτα από τότε που έκανε την επίθεση. Ο Τραμπ.
0: Αυξήθηκαν οι τιμές.
2: Ακριβώς. Υποφέρει ο κόσμος. Και εδώ λέει, μειώθηκε η τιμή της βενζίνης κατά 10 λεπτά. Άκουγα σήμερα.
0: Κατά 10 λεπτά θα μειωθεί η τιμή της βενζίνης.
2: Θα μειωθεί
0: η τιμή της βενζίνης. Είναι συμφωνία τέλος πάντων της κυβέρνησης με τα δηληστήρια. Αλλά ξαναλέω, τα 10 λεπτά, είναι 10 λεπτά, εντάξει. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία να μην αυξηθεί η τιμή. Μπορεί μια διαρκής κρίση να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής που θα είναι πάντα 10 λεπτά μειωμένη.
2: Η οποία επανέρχεται στα ίδια, δηλαδή. Τότε που άρχισε ο Τραμπ τους βομβαρδισμούς, επανέρχεται στα ίδια.
0: Ναι, θα δούμε πώς θα πάει τέλος πάντων.
2: Επανέρχεται στα ίδια. Ναι. Λένε ότι έχουν αυτοί υπόγειες πόλεις οι Ιρανοί από κάτω, οι οποίες με βόμβες διατεθειές.
0: Δεν ξέρω, έβλεπα απόψε ένα βίντεο που εκτιμούν οι Αμερικάνοι ότι ίσως να γίνεται επανακατασκευή κάποιων πυρηνικών εγκαταστάσεων ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, γιατί ό,τι οι ίδιοι γνωρίζουν. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω.
2: Ναι, γιατί θέλουν το 60% για να παράγουν βόμβα τύπου Χιροσίμα.
0: Είναι περίεργο το όλο κόλπο, ναι. Τι συμβαίνει τώρα.
2: Αλλά είναι Ιρανοί οργανωμένοι έτσι, που έχουν 31 ομάδες, η οποία έχει κάθε ομάδα από αυτές έχει το δικαίωμα να λειτουργεί αυτόνομα. Και με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να ιτηθούν ποτέ.
0: Ευχαριστώ, κύριε Θανάση. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Κυρία Λαμπρινή από την Αθήνα, ελάτε, κυρία Λαμπρινή.
3: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Λαμπρινή.
3: Χαίρομαι, σας ακούω κάπως καλά στην υγεία σας.
0: Να είστε καλά.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι πάνω στο θέμα του περιβάλλοντος και και αυτών των συνθήκων που είπε ο κύριος προηγουμένως. που πάνε για τον, την εξόντωση του ανθρώπινου είδους.
0: Ναι.
3: Πράγματι λοιπόν, εγώ τελευταία πριν μια εβδομάδα διάβασα κάτι που θα σας πω τώρα και σήμερα, ειδικά σήμερα, είδα το ντοκιμαντέρ στη Βουλή, το παρακολουθώ, της Ευθυμίου. Είχε λοιπόν σήμερα την Ευθυμίου που μίλησε για τον Παπαρηγόπουλο, ο οποίος Παπαρηγόπουλος είπε το εξής πριν πόσα χρόνια. Οι μεγάλοι άνθρωποι, που μεγάλοι στο πνεύμα εννοώ και άνθρωποι που έχουν διαβάσει εις βάθος, αυτοί μπορούν να δουν και για το μέλλον. Αυτός λοιπόν είδε για το μέλλον και το είπε η Ευθυμή, ότι θα εξαφανιστεί και το ελληνικό είδος. Και γι' αυτό τουλάχιστον θα μείνει όμως ο πολιτισμός τους. Ακούστε τι είπε σήμερα. Εν τω μεταξύ, πριν 10 μέρες είχα διαβάσει και βέβαια εγώ σαν γυναίκα που κοντεύω τα 80, στη δεκαετία του 70, επειδή είχα φίλους μου οι οποίοι γίνανε και με τα πυρηνικά, ο αδερφός μου εμένα είναι πυρηνικός μηχανολόγος, πήγε στην Αγγλία και τα λοιπά, και ένας άλλος στην Αμερική, ο οποίος πήρε και μια θέση μετά στο Δημόκρητο για την ασφάλεια των πυρηνικών, λέγανε από τότε διάφορα τα οποία εμένα με είχαν προβληματίσει τόσο πολύ και έλεγα, είχα διαβάσει ότι τα απόβλητα, δηλαδή πάμε σε κάτι ελαφρά πράγματα, τα απόβλητα των πυρηνικών επί πόσα χρόνια δεν έχουν πού να τα πάνε, να τα βάζουν σε κάτι ντενεκέδες, σε κάτι ντενεκέδες τύπου βάζουμε πετρέλαιο τέτοια, και τα κατεβάζουν στον Ατλαντικό. Και πριν 10 μέρες που σας είπα διάβασα, ο Ατλαντικός, αν πας από ψηλά από αεροπλάνα και τα λοιπά, φαίνεται, έχει μια κοιλίδα, γιατί αυτά έχουν αρχίσει, διαβρώνονται και εξαφανίζονται. Ας πούμε μέσα στη θάλασσα διαβρώνουν όλο τον πλούτο βέβαια της θάλασσας και έχει πάρει χρώμα καφέ ο Ατλαντικός.
0: Υπάρχει μια τεράστια λωρίδα.
3: Ναι,
0: χιλιόμετρων.
3: Μπράβο, το διαβάστε κι εσείς.
0: Το έχω δει κιόλας, ναι.
3: Ναι, λοιπόν, εντωμεταξύ...
0: Το έχω δει ενώ σε βίντεο, έτσι.
3: Ναι, εγώ σας το λέω, οι νέοι της εποχής μου, τη δεκαετία του 70, λέγανε ότι θέλανε να βρουν έναν τρόπο να βγάλουν τα πυρηνικά από τον πλανήτη. Έναν πλανήτη έχουμε όλο και όλο, αυτός είναι, δεν υπάρχει άλλος χώρος, τα πυρηνικά κάνουν κακό, τα βάζεις στο έδαφος, δεν μπορείς να φας λίγο, θα έχουν πυρηνικά. Τα βάζεις στη θάλασσα, σου καταστρέφει τον ενάλιο, συγγνώμη γιατί...
0: Ναι, τον ενάλιο χώρο, ναι.
3: Ναι, τον ενάλιο χώρο. Λοιπόν... Και σκεφτήκανε να τα στέλνουν στο διάστημα που μετά από ένα διάστημα παίρνουν αυτά μία φόρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τα προωθείς εσύ. Τα βάζεις, τα βγάζεις με ένα όριο και από εκεί και ύστερα πηγαίνουν μόνα τους. Τα σκουπίδια στο διάστημα. Λοιπόν, και αυτό κόστιζε πάρα πολύ και το βγάλανε από το καδράνι. Από το κάδρο.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι. Γιατί έχω ακούσει εγώ και μερικά, επειδή είχα και τον αδελφό τον πυρηνικό, που κάτι πετούσε κάθε τόσο. Βέβαια, πετούσα και εγώ διάφορα. Και μου λέει, θα του πω και εγώ, επειδή πήγαινε και στα συνέδρια, θα του πω μια κυρία που κάνει ωραίες μελιτζάνες, έχει αυτή την άποψη. Γελάγαμε και με αυτό το αστείο. Λέω, κοίταξε να δει κάτι. Και εσύ μπορεί να μιλήσεις για ένα θέμα, τα πυρηνικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορεί να έχουν θέμα, να δεν έχουν άποψη για όλα τα υπόλοιπα θέματα που διαβάζουμε στις εφημερίδες, τι συμβαίνει γύρω μας και τα λοιπά. Δηλαδή η μοδίστρα να μιλάει μόνο για τα ρούχα, μην ξέρει να μιλήσει για τίποτα άλλο. Ο πυρηνικός μόνο για τα πυρηνικά. Εσύ τότε, δηλαδή δεν γίνεται, δεν είναι σωστό και αυτό που λες. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν πήγα σε κανένα συνέδριο να επιβάλλω τις απόψεις μου. Αλλά δεν μπορεί να μην έχω άποψη σαν άτομο, σαν πολίτης, σαν δεν ξέρω τι.
0: Καλά, προφανώς.
3: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και τώρα έρχεται λοιπόν να το κοντοζυγώνει λοιπόν και το πυρηνικό, να το συναντουμώνει. Εκεί δηλαδή που ο ίδιος πριν πόσα χρόνια το έχει πει ο περίφημος Αϊνστάιν, οι οποίοι μεγάλοι άνθρωποι με τα μεγάλα μυαλά είναι και ανθρωπιστές από μόνοι τους. Δεν ξέρω κάτι.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Είστε, πώς λένε, ο τελευταίος που πήρε ένα μεγάλο, βρήκε ένα από τα μεγαλύτερα μαθηματικά προβλήματα και το έλυσε και το παραδέχτηκαν όλοι οι μαθηματικοί του κόσμου, του δώσαν και ένα βραβείο. Λοιπόν, αυτός το αρνήθηκε. Οι μεγάλοι άνθρωποι στα μυαλά αρνούνται τα βραβεία. Αυτή είναι τόσο, μένα λέει, μου αρκεί το ότι το έλυσα και το παραδέχτηκαν οι συνάδελφοι.
0: Μα τώρα πραγματικά ένας άνθρωπος που έχει έναν κώδικα αξιών δεν χρειάζεται κανένα βραβείο.
3: Καταρχήν έχω παρατηρήσει ότι αυτοί που έχουν κώδικα αξιών είναι μεγάλα μυαλά. Δεν είναι, είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Έχουν ξεπεράσει διάφορα στάδια και έχουν φτάσει στο στάδιο δεν ενδιαφέρονται η προβολή τους. Δεν ενδιαφέρουν για τα βραβεία. Ζει αυτός ο μεγάλος ο Ρομπόβλεφ, αυτός ο Ρώσος, ζει με τη μητέρα του, η οποία μητέρα του μόλις είδε τι επιδόσεις έχει ο γιος της, παράτησε ένα διδακτορικό που ετοιμαζόταν να κάνει και έπεσε πάνω στο παιδί να το προσέξει για να προχωρήσει. Αυτός ο άνθρωπος ζει με ένα blue jean, με τη μητέρα του σε ένα μικρό διαμέρισμα, αρνήθηκε όλα τα βραβεία και μου σου λέει εγώ δεν θέλω τίποτα. Αυτά που έχω μου φτάνουνε. Του δώσαν 2 θέσεις καθηγητού στην Αμερική, στα καλύτερα πανεπιστήμια και τις αρνήθηκε. Ο Σάρτρ αρνήθηκε το Νόμπελ, δηλαδή η μεγάλη άνθρωπη.
0: Με πάτε πολύ πίσω βέβαια.
3: Κοιτάξτε, μην το λέτε έτσι, γιατί επειδή είναι της εποχής μου και όσο ζω, όσο
0: όχι,
3: ζω...
0: Όχι, δεν το λέω για να δείξω την εποχή σας.
3: Όχι για μένα, δεν με υποτιμάτε. Όχι, ούτε
0: όχι κανέναν δεν υποτιμώ προς Θεού, ναι, αλλά είναι πολύ, πάμε πια πολύ πίσω.
3: Όχι, μα πάω πίσω γιατί δεν βρίσκω τέτοια επίπεδα μυαλών τη σημερινή εποχή, είναι λίγα. Είναι λίγα, γι' αυτό απευθύνομαι σε αυτούς.
0: Ναι, εντάξει,
3: καταλαβαίνετε. Ναι, καταλαβαίνετε. Και αυτοί οι άνθρωποι με το πολύ υψηλό IQ, να το πω έτσι, και την πολλή μάθηση, καταλαβαίνουν τη ματαιότητα των πραγμάτων αυτών. Και έχουν απαρνηθεί και τα βραβεία τους και τα παραπάνω. Τι να το κάνει, ας πούμε, ο Σάρτρ το Νόμπελ, να πάει στα ξενοδοχεία τα πολυτελείας να λιάζεται στις ξαπλώστρες και να το σερβίρουν.
0: Καλά, είναι μια αναγνώριση, είναι, δεν έχετε αξία, πρακτική αξία δεν έχει, είναι μια αναγνώριση προφανώς.
3: Την αναγνώριση την πήρε. Όταν έγινε η αναγγελία ότι κέρδισε τον Νόμπελ, έγινε η αναγγελία. Εγώ λέει όταν διδάσκω στους μαθητές, στους φοιτητές μου αυτό, με τι μούτρα θα πάω να πάρω τον Νόμπελ για να τους πω μετά τι. Το καταλάβατε.
0: Ευχαριστώ κυρία Λεμπρινή.
3: Να ακουστεί και αυτό ήθελα.
0: Καλά κάνατε. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα εύχομαι.
3: Επίσης,
0: καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας. Στα 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Θα βάλουμε τραγουδάκι και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη για να συζητήσουμε για τα του Παγκοσμίου Κυπέλου, τα Diamond League, τα μπασκετικά, όλα μετά το τραγούδι.
5: Πήρες τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μας στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα δουλειάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Πρόσωπα, κρύα και απρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδυ ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

πια νόημα. Πότε θα φύγω από εδώ? Όλα τελειώνουνε, όλα παχώνουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό.

0: Δεν είδα ούτε ένα λεπτό από το παιχνίδι, κύριε Σταυραγάκη.
1: Μάλιστα. Οπότε.
0: Δεν έχω άποψη.
1: Δεν έχει άποψη.
0: Όχι, αφού δεν είδα ούτε ένα λεπτό.
1: Επειδή όλο το παιχνίδι το έχει δει ο κύριος Φουστέρης, θα παρακαλέσω κυρία Κούρτη τον κύριο Φουστέρη να τον βγάλουμε να μας πει για το παιχνίδι, αφού εγώ δώσω σε τίτλους ότι ο Μερίνο έκανε πάλι τη δουλειά του και ο Μερίνο είναι αυτός που και στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη έβαλε το νικητήριο γκολ. Τώρα εδώ είχε μπει στο 86 και στο 88 οι Ισπανοί έκαναν το 2-1, ένα rebound, πάλι ένα αστείο γκολ το έφαγε ο Λέμανς, ο οποίος είχε περάσει στο 73 στη θέση του Κουρτουά που έχει τραυματισμό προσαγωγούς, και έτσι οι Ισπανοί πήραν την νίκη στο Λος Άντζελες μπροστά σε 72.000 θεατές. Πάμε τώρα, αφού Μιχάλη Φουστέρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
1: Δημήτρη. Σε ευνηδιάζω, αλλά πάντα είσαι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ναι, επειδή ο κύριος Σπαρδάλης δεν έχει δει ούτε ένα frame από το παιχνίδι.
0: Μιχάλη, και εμένα με ευνηδίασε.
1: Δεν έχει δει ούτε ένα frame από το
0: δεν
1: παιχνίδι.
0: Έχω δει, πραγματικά.
1: Εγώ το έχω δει στον δρόμο που ήμουν μέσα από το κινητό μου, το έβλεπα από το σύστημα της ΣΕΡΤ. Νομίζω ότι πήγαινε για ισοπαλία. Γιατί είχαν προηγηθεί οι Ισπανοί με το Ρουίθ στο 30. Ο Κεντελάρε, ο οποίος εξελίσσεται σε πολύ μεγάλο παίχτη, στο 41 ισοφάρισε για τους Βέλγους. Και είχαμε, Μιχάλη, μια Ισπανία φλίαρη.
2: Ναι, ακριβώς. Η Ισπανία ήταν από την αρχή στο παιχνίδι, είχε πάρει μια εδαφική υπεροχή, χωρίς όμως να καταφέρει να τη μετουσιώσει. Κάποιες επελάσεις του Γιαμάλ ή ο Ουρανθάμπαλ προσπαθούσε με κάποια σούτ, τα οποία όμως δεν απειλήσαν ιδιαίτερος τον Κουρτουά. Το ημίχρονο έληξε με 1-1, αλλά στην επανάληψη είδαμε πραγματικά αυτό που λέει ο Δημήτρη, μια Ισπανία φλίαρη που προσπαθούσε να ανοίξει την άμυνα των Βέλγων, οι οποίοι όμως ήταν αρκετά διαβασμένοι και δεν επέτρεπαν το παραμικρό. Και θεωρώ ότι το παιχνίδι κρίθηκε από την αλλαγή, την αναγκαστική αλλαγή του Κουρτουά που τραυματίστηκε. Στη θέση του μπήκε ο Λέμαν, ο τερματοφύλακας, ο οποίος όμως ήταν κρύος. Ουσιαστικά δεν είχε καταφέρει ακόμα να μπει στο νόημα του αγώνα και τις απαιτήσεις του. Έτσι ουσιαστικά ένα αδύναμο σχετικά σούτ από το ύψος της περιοχής δεν κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα. Εκεί ο Μερίνο, ο οποίος είναι για δεύτερη φορά φύλακας άγγελος της Ισπανίας, πήρε την μπάλα και την έστειλε στο γάμα της εστίας. Είναι ένα άδοξο φινάλε για το Βέλγιο, μια ομάδα που, όπως λέγαμε και με τον Μανώλη χθες, είναι μια ομάδα η οποία έδειξε τα δόντια της, έδειξε χαρακτήρα. Μια ομάδα που, όπως εξελίχθηκε το σημερινό παιχνίδι απέναντι στο φαβορί που λέγεται Ισπανία, άξιζε καλύτερη τύχη, τουλάχιστον από ό,τι διαπιστώσαμε στα αγωνιστικά τετραγωνικά. Όμως, δυστυχώς, η φάση αυτή για το Βέλγιο προδόθηκε από τον τερματοφύλακά του, τον αναπληρωματικό, επαναλαμβάνω, Κουρτουά. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό το τηλεοπτικό στιγμιότυπο αμέσως μετά τον γκολ, που έχει έτσι με ένα βλέμμα ανέκφραστο, σαν να μην πιστεύει και εκείνο το λάθος του συμπαίκτη του. Έτσι λοιπόν η Ισπανία πέρασε στον ημιτελικό και πάμε για ένα πολύ μεγάλο ημιτελικό τώρα. Γαλλία-Ισπανία. Ένα παιχνίδι στο οποίο απαγορεύονται τα προγνωστικά. Υπάρχουν δύο από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η Γαλλία έχει παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο από τους Ισπανούς, αλλά σε έναν τέτοιο βεληνικό ημιτελικό δεν υπάρχουν προγνωστικά και οι δύο ομάδες ξεκινούν από την ίδια αφετηρία. Και πλέον περιμένουμε, Δημήτρη Μανώλη, κυρίες και κύριοι, τους αυριανούς αγώνες, που είναι εξίσου συναρπαστικά ζευγάρια, ειδικά το πρώτο, τα μεσάνυχτα.
0: Ο αυριανός είναι ο παπουσινός, δηλαδή, είναι το καλύτερο ζευγάρι.
1: Το Αγγλία με την
2: Νορβηγία. Δύο ομάδες που έχουν δείξει χαρακτήρα και αυτές, έχουν παίχτες με προσωπικότητα. Από τη μία υπάρχει το θορυκτό που λέγεται Χάλαντ, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω πώς θα το σταματήσει ο Τούχελ. Από την άλλη είναι ο Κέιν, ο οποίος έχει δείξει και αυτός ότι παραμένει δεινός σκόρερ, το έδειξε όλη τη χρονιά με την Bayern, το αποδεικνύει περίτρανα και με τα τρία λιοντάρια. Ένα πραγματικά φοβερό παιχνίδι τα μεσάνυχτα.
1: Πάντως, Μιχάλη, το παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο που είδαμε, οι Ισπανοί πάνε, όταν δεν τους βγαίνει το παιχνίδι, πάνε να ξεκινήσουν από τις κάθετες. Πάνε να βρουν το Γιαμάλ. Πάνε να πράγμα τσούκου τσούκου να το πάρουμε. Δεν παίζουν το εντυπωσιακό ποδόσφαιρο ούτε της Γαλλίας, ούτε της Αργεντινής έστω.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Πάνε να το πάρουν ήταν... το μάτς και μετά να το κρατήσουν. Αν δεν τους κάτσει, θα πηγαίναν. Γιατί όταν είσαι Ισπανία, πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεν πας τώρα να είσαι 1-1 μέχρι το 88. Ναι. Να πας μετά στην παράταση, το καθαρίζεις πριν πας στην παράταση.
2: Ο τρόπος ανάπτυξης της Ισπανίας σήμερα τον λες και μονοδιάστατο. Δηλαδή προσπαθούσαν κυρίως να βρουν το Γιαμάλ. Δηλαδή Γιαμάλ. Όμως εκείνος παρά το γεγονός ότι έδειξε κάποια δείγματα βεβαίως στις μεγάλες του κλάσεις, δεν βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Δεν ήταν ο εκρηκτικός Γιαμάλ που είχαμε δει σε άλλα παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, οι Βέλγοι είχαν κλείσει πολύ καλά. Και συνήθως όταν έκανε επελάσεις έπεφταν δύο επάνω του. Αυτό ήταν το πλάνο του προπονητή που σε γενικές γραμμές απέδωσε. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι κρίθηκε από μια άτυχη στιγμή. Είναι άτυχη στιγμή αυτή για τον τερματοφύλακα του Βελγίου, τον αναπληρωματικό τον Λέμαν. Και βεβαίως ο Μερίνο, ο οποίος είναι πάντα αμέσα στις φάσεις, το εκμεταλλεύεται. Ο Μερίνο, ο οποίος είναι για δεύτερη φορά χρυσό σκόρερ της Ισπανίας. Η Ισπανία, η οποία έχει δείξει ότι έχει μια έφεση με τα τελευταία λεπτά, το έδειξε και με την Πορτογαλία στο φινάλε που σκόραρε, το κάνει και σήμερα στο 88 λεπτό. Και πάμε, όπως είπαμε, για ένα παιχνίδι με τη Γαλλία, στο οποίο οι Ισπανοί θα χρειαστούν βεβαίως έναν πολύ καλύτερο Γιαμάλ και γενικότερα πολύ υψηλότερα στάνταρ απόδοσης, αν θέλουν να κοντράρουν στα ίσα την, κατά τη γνώμη μου, καλύτερη ομάδα μέχρι τώρα της διοργάνωσης.
1: Και όταν είσαι Ισπανία και έχεις Γιαμάλ, Όλμο, Μπουένα και μπροστά τον Ουρθάμπαλ, έτσι δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή, και έχει παίχτε που είναι στι ομάδε του κορυφαίοι. Επέτρεψε μου να πω, Μανώλη, πρέπει να το έχει δει και εσύ, ότι ο Γιαμάλ δεν είναι στην εθνική Ισπανία όπω είναι στην ομάδα του. Δεν είναι.
2: Είναι ένα παιχνίδι που έχει νούμερα.
1: Δεν είναι όπω είναι στην Μπαρσελόνα που βγάζει φωτιέ.
0: Είναι και διαφορετικό ρόλο.
1: Ναι. Ναι, μεν είναι διαφορετικός ρόλος, αλλά έπρεπε να παίρνει τον ρόλο του πρωταγωνιστή.
2: Είναι ένα παιδί πάντως που έχει τρομερές δυνατότητες και που στη βραδιά του πραγματικά μπορεί να προσφέρει και απολαυστικό θέαμα, αλλά και να καταστήσει την ομάδα του φαβορή. Σήμερα ήταν καλά κλεισμένος και δεν μπόρεσαν οι συμπαίκτες του και να τον αξιοποιήσουν καλά και να πάρουν από αυτόν αυτά που μπορεί να δώσει το παιχνίδι δεδομένα. Νομίζω θα προσπαθήσει να τους αποζημιώσει στο παιχνίδι με την Γαλλία, ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι υψηλότατων απαιτήσεων. Πλέον διακυβεύεται η πρόκριση στο μεγάλο τελικό, που δεν είναι μόνο όπως έχει γίνει πλέον η διοργάνωση από τη FIFA, μόνο έγκλη, είναι και πολλά εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι, δεν έχω πρόχειρο να σας πω πόσα εκατομμύρια θα πάρει η ομάδα που θα το κατακτήσει και πόσα η φιναλίστ. Μιλάμε για δεκάδες τώρα εκατομμύρια. Συνεπώς θα είναι ένα μάτς το οποίο και ο Γιαμάλ και όλα τα αστέρια της Ισπανίας θα πρέπει να παίξουν καλύτερα από ό,τι απόψε με το Βέλγιο, γιατί απέναντί τους υπάρχει ο αφιονισμένος Εμπαπέ, ο οποίος σύμφωνα και με ιατρικό ανακοινωθέν της ημέρας θα προλάβει το παιχνίδι της Τρίτης, ξαναφέρνοντας την καρδιά του Ντεσάμπ στη θέση του, όταν τον είδε έτσι να τραυματίζεται και να αντικαθίσταται προς το τέλος του προχθεσινού αγώνα με το Μαρόκο. Και τώρα πλέον πάμε στα δύο παιχνίδια τώρα. Αναλύσαμε το πρώτο, τον Νορβηγία-Αγγλία. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε το άλλο παιχνίδι στις 4 τα ξημερώματα, που νομίζω οι ποδοσφαιρόφιλοι είναι και το τελευταίο παιχνίδι που είναι έτσι άγρια ώρα για αυτήν την διοργάνωση. Θα το παρακολουθήσουν Αργεντινή-Ελβετία. Η Αργεντινή, η οποία έχει έτσι κάνει τους οπαδούς της να χτυπήσει δυνατά η καρδιά στα δύο τελευταία ματς. Και με το πράσινο ακροτήριο, αλλά και το προηγούμενο, το οποίο κατάφερε να το γυρίσει ενώ ήταν πίσω στο σκορ. Η Αργεντινή, η οποία έχει τον 39χρονο Λιονέλ Μέση στα καλύτερά του, πρώτο σκορ του Μουντιάλ μαζί με τον Εμπαπέ, απέναντι σε μια Ελβετία που σίγουρα είναι το outsider. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Εντάξει, και εδώ που έφτασε η Ελβετία, Μανώλη, Μιχάλη, είναι τεράστια επιτυχία. Δεν έπαιξε καμιά μπάλα να μας κάνει σοφότερους. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Τη ήρθαν έτσι τα αποτελέσματα και πέρασε.
2: Ναι, αλλά επέτρεψέ μου, Δημήτρη, να πω ότι εάν η Αργεντινή παρουσιαστεί κάπως, πώς να το πω τώρα, και φλίαρη και κάπου επιδείξει αφέλεια στο
1: παιχνίδι, μπορεί να την πατήσει.
2: Όπως τα προηγούμενα, θα δυσκολευτεί για μία ακόμα φορά, τρίτη φορά.
1: Σωστό.
2: Και δεν ξέρω αν αυτή τη φορά η τύχη θα είναι με το πλευρό της.
1: Σωστό.
2: να δούμε.
3: Λοιπόν, να δούμε. Λοιπόν, για να μην μας μένουν απορίες, 50 εκατομμύρια δολάρια, 50 εκατομμύρια δολάρια θα πάρει η ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο.
2: Είναι πολλά τα λεφτά.
3: 33 εκατομμύρια δολάρια η δεύτερη. 29 εκατομμύρια δολάρια η τρίτη, τέταρτη 27 εκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα, παραδείγματος χάρη τελευταία στην κατάταξη, που θα βγει με ειδικό τρόπο, δηλαδή αυτές που έχουν συμμετάσχει και δεν πέρασαν στους 16, θα πάρουν 9 εκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνει κανείς ότι παραδείγματος χάρη...
2: Οι αμοιβές της FIFA εκτοξεύτηκαν.
3: Ναι, παραδείγματος χάρη για μια ομάδα που δεν προκρίθηκε στους 32... αυτές που πήγαν στους 32 θα πάρουν 11 εκατομμύρια, ενώ για μια ομάδα που δεν προκρίθηκε στους 32 όπως το Ουζμπεκιστάν θα πάρει 1 εκατομμύρια δολάρια. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο για τις ομάδες αυτές που πήγαν για τη συμμετοχή εκεί στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι η άλλη διάσταση της διοργάνωσης, Μανώλη και Μιχάλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε Μανώλη Φουστέρη. Μιχάλη, συγγνώμη. Είδε το μάτς. Εντάξει, δεν έγινε σοφότερο. Θα ήταν καλύτερο παιχνίδι η Γαλλία.
2: Όχι, αλλά τουλάχιστον ξέρεις τι. Πέρασε η ομάδα που νομίζω ότι όλοι θέλαμε να δούμε.
3: Ναι, ναι, που ήταν το δίκαιο. Αυτό που πιστεύουμε όλοι. Εντάξει, σωστό αυτό που λες. Μιχάλη, σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ. Λοιπόν, τώρα θες να σε πάω στα ύψη.
0: Στα ύψη.
3: Ναι,
0: πήγαινε, ναι.
3: Πάμε. Λοιπόν, ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκο, στο Demo Link που έγινε στο Μοντε Κάρλο, στο στάδιο Λουιντε, η πρωτεύουσα του Μονακό. 8 μέτρα και 61 εκατοστά στην τελευταία προσπάθεια και είναι η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Άφησε τη δεύτερη θέση με 8.36 τον Πίνοκ, τον Τζαμαϊκανό. Έσπασε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο δύο φορές. Πρώτο άλμα έχει στα 8.48. Δεύτερη στο 8.52 που εκείνη την ώρα ήταν η καλύτερη επίδοση. 8.34, το τέταρτο άκυρο, 8.49 και 8.61 στην έκτη προσπάθεια. Με το 8.61 είναι άλμα Ολυμπιακών Αγώνων που δίνει μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ολυμπιακούς, ναι.
3: Εντάξει, ένα αυτό. Δεύτερον, πλησίασε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμ από το 2007 που είναι ένας διακαής πόθος. Με 8 μέτρα και 66 εκατοστά είναι του Λούι Τσάτουμ. Το πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Πώς το είχε κάνει ο Τσάτουμ σε εκείνο το ρεκόρ, μιλάς.
3: Τι.
0: Πώς είχε κάνει εκείνο το ρεκόρ.
3: Το είχε κάνει από τα ρεκόρ που είναι το 866. Που. Τότε η απλησία στο ρεκόρ, παιδί μου.
0: Είναι απλησία στο επειδή έχει διατηρηθεί τόσα χρόνια. Γιατί...
3: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι αν σπάσει αυτό το ρεκόρ, μετά θα το σπάει συνέχεια.
3: Ναι, εντάξει. Αν θυμάμαι καλά, ήτανε στα Παπαφλέσια το 2007. Εντάξει, 2 Ιουνίου του 2007 το βρήκα. Έσπασε το ρεκόρ ο Τσάτουμα στο 2.66 που είχε το προηγούμενο από το 1994 ένας πολύ μεγάλος Έλληνας σάλτης. 8.36 είχε κάνει ο Κώστας Κουκοδήμος.
0: Κουκοδήμος, βέβαια.
3: Ωραία.
0: Μεγάλη μορφή.
3: Δύο αθλητές σημαντικοί για την εποχή τους, πολύ καλοί, και είχαν κάνει μυθικά άλματα τότε. Λοιπόν, να δούμε τώρα πώς θα το πάει. Ο Τεντόγλου σημαίνει ότι είναι σε καλή κατάσταση, έρχεται ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η Ελίνα Τζέκο στον ακοντισμό δείχνει να βελτιώνεται. Τρίτη θέση στο Μοντεκάρλο, 58 μέτρα και 20
0: μέτρα. Είναι σταθερή πολύ.
3: Δεν κάνει καλή αρχή φέτος.
0: Όχι, αλλά ωραία. Γενικά όμως
3: αλλά
0: είναι μια σταθερή
3: και βρίσκεται
0: αυτά.
3: Ναι. Φτάτσε ένα αγώνισμα που εξελίσσεται αρκετά δύσκολο και πιστεύω ότι θα μπορέσει να είναι στον τελικό αρχικά του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Λοιπόν, τώρα θέλεις να μιλήσω για εκατομμύρια.
0: Γιατί με...
3: Μιλάω, όλα για εκατομμύρια μιλάω.
0: Λες και δεν σου πω όχι.
3: Λοιπόν, έχουμε βόμβα απόψε μεγατόνων. Γιατί... Ο Τζέντι Όσμαν, ο Τούρκος forward, ναι, φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα υπήρξε νωρίτερα και ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που τον αποχαιρετάει. Και ο κύριος Όσμαν συνεχίζει στον ΠΑΟΚ.
0: Όλοι εντωμεταξύ περιμέναν ότι πάει Τουρκία, έτσι.
3: Περιμέναν Τουρκία να πάει να παίξει κάπου Ευρωλίγκα,
0: Ναι.
3: Γιατί ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο EuroCup τώρα.
0: Ναι.
3: αλλά δείχνει να σπάει την τράπου, να χτυπάει, να κάνει πολύ μεγάλη μεταγραφή.
0: Μεγάλη μεταγραφή, βέβαια.
3: Διότι ο συγκεκριμένος παίκτης τον θύνει ήθελαν πάρα πολλές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ δίνει 2 εκατομμύρια ευρώ στο Παναθηναϊκό, που είναι το buyout, και στη συνέχεια θα δώσει 9 εκατομμύρια στον αρχηγό της Εθνικής του Τουρκίας για συμβόλαιο 3 ετών.
0: Ο οποίος βέβαια
3: είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή.
0: Ναι, και καθίσταται και ηγέτης του ΠΑΟΚ, έτσι.
3: Βέβαια. Τώρα, θέλεις να το προχωρήσω?
0: Προχώρα το, τι με ρωτάς.
3: Δεν ξέρω πώς θα το δουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
0: Τι εννοείς?
3: Εννοώ ότι επειδή ξέρετε είναι Τούρκος ο αθλητής συγκεκριμένος, επειδή αυτή εκεί πάνω στην Βόρεια Ελλάδα και είναι λογικό αυτό, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα της προσφυγιάς, Κωνσταντινούπολης. Μην έχουμε κάτι για σαν αντιδράσεις, αλλά πολλές φορές ξέρεις από το ζήλο και το πάθος να πας να κάνεις μια μεγάλη εμφάνιση, να πάρεις, να σπάσεις το καταστημένο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αυτά ξεπερνιούνται. Λοιπόν, απομένει τώρα να δούμε ο ΠΑΟΚ που κάνει κίνηση και για τον Βασίλη του Δουλιόπουλο. Απομένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και πότε θα επισημοποιηθεί η μεταγραφή του Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να σου πω ότι η απόφασή σου με στεναχωρεί, αλλά τη σέβομαι απόλυτα και την καταλαβαίνω. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Τσέντι, τσέντι, τσέντι, ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης Παναθηναϊκός, σε ανάρτησή του για τον Τσέντι. Τσέντι, ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης Παναθηναϊκός, σε ανάρτησή του για τον Τσέντι Όσμαν. Και νωρίτερα το απόγευμα είναι αυτό.

0: και των δύο πλευρών, και του Ολυμπιακού και των ιδιοκτητών και του Κώστα να παραμείνει στην ομάδα, και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Θυμίζω ότι ο Παπα-Νικολάου έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες με τον Ολυμπιακό, 6 πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα Ελλάδος, 4 Super Cup.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σε κάλυψα.
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Τι άλλο έχω, τι άλλο θέλεις έχουμε?
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει φιλικό ο Παναθηναϊκός σήμερα 9 η ώρα στη Λεωφόρο με την Grasshoppers.
1: Αδυνατό.
0: Με την συγγνώμη, με την ελβετική Grasshoppers. Ώρα 9 είναι το παιχνίδι αυτό. Έχει φιλικό Ολυμπιακός στις 3 με τη Λεβουέν, τη Βελγική. Και ο ΠΑΟΚ παίζει με την Τβέντε. 7 η ώρα είναι αυτό. Και ο Παναθηναϊκός 9 η ώρα έχει φιλικό με την Grasshoppers από την Ζυρίχη.
1: Μάλιστα.
0: Και στο... Άντε να τελειώνουμε, να φύγουμε δηλαδή, γιατί έχουμε και δουλειά έξω.
1: Εσύ θα φύγεις εμένα.
0: Όχι, έχω δουλειά έξω.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, 6 ώρα το απόγευμα έχουμε Wimbledon τσέχικο τελικό, Μούκοβα εναντίον Νόσκοβα στις γυναίκες, και στους άντρες Κυριακή 6 ώρα ο Σίνερ που απέκλεισε 3-0 σετ τον Τζόκοβιτς, με τον Σβέρεφ τον Γερμανό 3-0 κέρδισε τον Φέρι τον Βρετανό. Λοιπόν, πάμε τελική ευθεία, παίρνουμε για Μουντιάλ. Εμείς πάντα παραμένω να σου λέω ότι πιστεύω η Γαλλία με την πιο ομάδα δεμένη, ομάδα που έχει μια ομοιογένεια, δύο παίκτες σε κάθε θέση, είναι, εξακολουθεί για μένα να είναι το φαβορί. Και φάνηκε χθες όταν βγήκε ο Εμπαπέ, που ένιωσε τις ενοχλήσεις στον Αστράγαλο, στις δηλώσεις του μετά είπε ότι βγήκα γιατί είχα τις ενοχλήσεις αυτές, και μπήκε ο Ματετά, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και έπαιξε πάρα πολύ καλά. Είπε για τον παίκτη της Crystal Palace.
1: Θεωρώ συγκλονιστική υπερβολή.
0: Ποιο?
1: Η σύγκριση του Εμπαπέ.
0: Ο Εμπαπέ όμως το κάνει
1: Μπελέ
0: αυτό. Α, σου λέω τώρα ένα λεπτό για το Ματετά που το είπε ότι το παιδί πήγε καλά κλπ. Το κάνει αυτό για να δείξει και μία ότι υπάρχει μία ομοιογένεια στην ομάδα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει. Τώρα η σύγκριση πια. Όχι, είναι διαφορετικές εποχές, μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Άλλη εποχή ο Πελέ, άλλο μέγεθος επιτυχίας, άλλο μέγεθος αυτό που χτίζει τώρα ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Πάντως θέλω να σου πω κάτι για τον
0: Ούτε
1: Εμπαπέ.
0: Να συγκρίνουμε τον Μαραντόνα, ούτε τον Εμπαπέ μπορώ να το συγκρίνουμε με τον Ζιντάν. Για μένα ο Εμπαπέ είναι καλύτερος από τον Ζιντάν. Δεν ξέρω, έχεις άδικο, συμφωνείς αυτό?
1: Όχι.
0: Πιστεύεις ότι ο Ζιντάν είναι καλύτερος?
1: Ναι, και θα σου εξηγήσω και γιατί όμως.
0: Ναι.
1: Ο Ζιντάν ήταν μια προσωπικότητα που δεν ήταν μόνο της εθνικής.
0: Ήτανε και λόγω της Αλγερίας και λοιπά. Ναι, σωστό αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και επίσης ο Εμπαπέ σε συλλογικό επίπεδο δεν έχει να επιδείξει κάτι ιδιαίτερο.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, με την Παρή έφτασε, δεν έφτασε τίποτα.
1: Δεν έφτασε πουθενά.
0: Δεν έφτασε πουθενά. Με την Ρεάλ φέτος δεν έφτασε.
1: Ναι. Ναι, ο Ζιντάν, ας πούμε.
0: Άλλο, εντάξει, ναι, άλλες εποχές. Μην...
1: Ναι, μα όχι.
0: Μην κάνουμε λάθος και σκέψη. Όπως επίσης, το Γιώχαν Κρόιφ δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Καταρχήν, ο Γιώχαν Κρόιφ ήταν άτυχος παίκτης και δεν μπορούσε να πάρει τίτλο.
1: Κατά βάση, το Γιώχαν Κρόιφ δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Κατά την προσωπική μου άποψη.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, είναι άλλες εποχές. Έχω δει την μεγαλύτερη ήττα του Γιώχαν Κρόιφ ως προπονητή στην Μπαρτσελόνα 1994 στην Κωνσταντινούπολη, στο Αλίσα Μιγέν, το παλιό. Παναγία μου, Παρθένα, περάσαμε μέσα από κάτι καταπαχτές για να φτάσουμε στα δημοσιογραφικά, να ανέβουμε σκαλοπάτια. Εντάξει, επικές στιγμές. Όπου εκεί ήταν η Γαλατά Σαράι, Champions League, το 1994 με την παλιά του μορφή. Και προπονητή στην Μπαρτσελόνα ήταν ο Κρόιφ και είχαν κερδίσει την Τουρκία 2-1. Έπρεπε εκεί να τον δεις πώς ήταν. Εντάξει. Αλλά μιλάμε για μια μεγάλη προσωπικότητα. Όπου έχω και φωτογραφία με Γιώχαν Κρόιφ αυτό.
1: Ο Γιώχαν Κρόιφ δεν ήταν ο πρώτος ο οποίος εκτέλεσε πέναλτι με πάσα?
0: Ναι. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Εντάξει, ήταν ένας παίχτης.
1: Και την εποχή είχε... του εμβληματικός, τώρα μην το συζητήσουμε.
0: Ναι, εντάξει, που ήταν σε άλλο εποχή. Όπως επίσης, μια που μου ανοίγεστε τις κουβέντες, εγώ έχω δει και από κοντά τον Πλατινί να παίζει. Ωραία. Μην κοιτάμε το παραγωγικό του πώς ήταν. Για μένα ο Πλατινί.
2: Real Voice 90.

0: Τα 9,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. Επιστρέψαμε. Ξημερώματα Σαββάτου πια. Έλα, Δημήτρη, για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν, όταν πρώτη φορά είδα από κοντά τον Βασίλη Χατζηπαναγή ήταν ή τον 83 ή 84 στο Εγάλεο, Εγάλεο Ηρακλής, Αλφα Εθνική. Και με έχουν στείλει να το γράψω. Καταλαβαίνεις, εντάξει, όρθιο από τα δημοσιογραφικά. Έχει κάτι τσίγκου στα δημοσιογραφικά του γηπέδου στο Εγάλεο, εκεί στην Λεωφόρο Θηβών. Mm-hmm. Καθόντουσαν οι παλιότεροι. Εγώ τι πού να κάτσω τώρα, παιδάκι ήμουνα και καθόμουν όρθιος. Λοιπόν, και κάποια στιγμή φεύγει ο Χατζημαναγής από αριστερά, περνάει τέσσερις αμυντικούς του Εγάλεου, ψάχναν να τον μαρκάρουνε, δεν μπόρεσαν ούτε να τον ακουμπήσουνε. Και μετά από πολλά χρόνια, όταν είδα από κοντά τον Στέφανο τον Παπαθεοδόρου, μου είχε πει τι ήταν, γιατί ήταν ένας από τους τέσσερις, τι ήταν αυτό το πράγμα, δεν μπορούσαμε να τον αγγίξουμε. Λοιπόν, ο άνθρωπος μπήκε αριστερά, βγήκε από την άλλη μεριά, ξαναμπήκε, πήγε στη γραμμή, έφτασε, πέρασε, διείσδησε, πέρασε δύο, πέρασε και τρίτο, έστειλε την μπάλα μας στον τραυματοφύλακα, στον κοίταζε. Δηλαδή ήταν άλλο πράγμα αυτός ο παίκτης.
0: Ήταν άλλο πράγμα.
1: Ο οποίος, λόγω των καταστάσεων και της αδικίας που υπήρχε τότε, που τώρα δεν υπάρχει, ότι επειδή είχε παίξει μία συμμετοχή στην Εθνική Ελπίδων της Σοβιετικής Ένωσης, δεν μπόρεσε να παίξει στην Εθνική Ελλάδος. Ήταν διαφορετικό το πράγμα το ποδόσφαιρο. Μην συγκρίνουμε τα ανώμιες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ανώμιες καταστάσεις συγκρίνουμε. Δεν μπορεί τώρα να λέμε τώρα για την Ελλάδα για τον Χατζηπαναγή. Δεν μπορεί να λέμε τώρα στην Ελλάδα. Εντάξει, Δωμάζος Αντωνιάδης εννοείται, Παπαϊωάννου εννοείται. Για τον Ολυμπιακό, όλους αυτούς τους παιχταράδες που είχε, με πρώτο τον κορυφαίο Γιώργο Δελικάρη.
0: Ναι.
1: Δεν τον έχει προλάβει τον Δελικάρη.
0: Όχι. Όχι.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα ζαλιζόσουνα. Ο Δελικάρης έπαιζε και δίνει και δραμαμίνες στους αντιπάλους για να τον αντιμετωπίσουν. Ναι. Ή για Θωμά Μαύρο. Εντάξει, είναι άλλες οι εποχές. Είναι οι κύκλοι που λέμε στον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ίδιο είναι και για τον. Να σου πω ένα όνομα τώρα, αφού μου είπες για τον Κρόεφ, να σου πω Μάρκο Βαμπάνστεν.
0: Εντάξει, πολύ μεγάλος παίχτης.
1: Από τους κορυφαίους Ευρωπαίους
0: παίχτες. Αλλά μονοδιάστατος.
1: Μονοδιάστατος, μπράβο, αυτό που λες. Δεν ήταν ο παίχτης. Δεν μπόρεσε να φτάσει στο επίπεδο του Κρόιφ. Λοιπόν, όλοι έχουν την εποχή τους.
0: Όχι, όχι, δεν συγκρίνεται.
1: Όλοι έχουν την εποχή τους. Είναι η κάθε εποχή ξεχωριστή.
0: Μα συγκριθεί ούτε ισχύει.
1: Ωραία. Η κάθε εποχή είναι ξεχωριστή.
0: Ισχύει.
1: Μην λέμε τώρα. Και μην κάνουμε συγκρίσεις ανώμιες. Δηλαδή, οι συγκρίσεις δεν έχουν τώρα. Γιατί μιλάμε τώρα για παίκτες που ήταν το κάτι διαφορετικό.
0: Σωστό.
1: Όπως επίσης δεν μπορώ να συγκρίνω τον Μαραντόνα εγώ με κανένα.
0: Όχι, δεν μπορείς να τον συγκρίνεις.
1: Λένε να συγκρίνουμε Πελέ, Μαραντόνα. Καμία σύγκριση δεν είναι.
0: Ναι. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Θα σε πάω στο μπάσκετ πριν φύγεις.
1: Ναι.
0: Μετά τον Γκάλι. Θα μπορούσες να βάλεις δεύτερο στην κατάταξη στο Διαμαντίδη.
1: Μάλιστα.
0: Δύσκολο.
1: Άκουσα να δεις. Ο Γκάλης ήταν συγκυρίες, έτσι, που ήρθε όταν ήρθε στο 86, που έγινε το Ευρωμπάσκετ. Σωστά, 86 ήταν, 87, περίμενα. Γιατί και εγώ μεγαλώνω και ξεχνάω. Που οδήγησε την εθνική ομάδα σε αυτόν τον θρίαμβο τότε, του 87, συγγνώμη. Ήταν η προσωπικότητα αυτή που ήθελε η ομάδα, που σηκωνότανε και σκόραρε και δεν τον άγγιζε άνθρωπος, γιατί δεν μπορούσε να τον αγγίξει, και ήταν αυτός που έφερε την αλλαγή στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Και μπόρεσε και το μπάσκετ να το εφαρμόσει. Δηλαδή, εκεί που δεν ασχολείται κανένας με τον μπάσκετ, ασχολήθηκε όλος ο κόσμος σιγά σιγά.
0: Σωστό.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, αγωνιστικά, ο Διαμαντίδης ήταν επίσης ένας πλήρης παίκτης. Όπου ναι, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι πίσω από τον Γκάλι. Είναι σε άλλη κατηγορία, στην κορυφή.
0: Όχι,
1: του.
0: Σου, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Εννοώ σε επίπεδο κορυφαίων αυτό.
1: Σε επίπεδο κορυφαίων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παίκτης που έχει κάνει τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Και είναι και μια γενιά παικτών εκεί του Διαμαντίδη, που πραγματικά τα παιδιά αυτά τους δόθηκε ευκαιρία, την άρπαξαν, έπαιξαν πολύ καλό μπάσκετ, φέραν πολύ μεγάλες επιτυχίες, και τους βλέπεις ότι ακόμα και τώρα σέβονται αυτό που έχουν κάνει αυτά τα προηγούμενα χρόνια.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Που αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Καλό
1: θυμίζω
0: βράδυ.
1: 12 η ώρα Αγγλία-Νορβηγία και 4 το πρωί για τους πολύ μερακλείδες Αργεντινή με την Ελβετία.
0: Εντάξει, είναι δύο ωραία παιχνίδια.
1: Είναι δύο ωραία παιχνίδια. Με χαλάει που η Ελβετία είναι στους 8, να σου πω
0: την αλήθεια.
1: Μαύρη μου αλήθεια.
0: Κάτσε, μην γίνει Καναδά περίεργο και.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Το περίεργο θα είναι να περάσει η Νορβηγία, να περάσει και η Ελβετία.
0: Η Νορβηγία δεν το θεωρώ περίεργο, παρά το ότι είμαι με τους Άγγλους, γιατί έχει μια πολύ δυνατή ομάδα.
1: Ναι, έχει πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, έχει και ένα Χάλαντ που βγάζει φωτιές.
0: Τους Ελβετούς, αν περάσουν τους Άγγλους, εγώ τους βλέπω μέχρι και τελικό.
1: Ποιους τους Ελβετούς?
0: Τους Ελβετούς, λέω, τους Νορβηγούς.
1: Νορβηγούς. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, υπάρχουν όλα αυτά. Πάντως, σε μένα δεν μου το βγάζει ότι οι Γάλλοι είναι η χρονιά τους.
0: Ναι, θα το δούμε.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα τα δούμε όλα στην πορεία και όλα φαίνονται στο ταμπλό.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε, κύριε Δημητρή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Λοιπόν, διαβάζω και τρία μηνύματα. Αντώνης Μορτάκης, στη ρυθμίση των ήχων. Γεια σας, κύριε Τάσο. Γεια σας, κύριε Διογέννη. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι, γιατί είπαμε μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα και επιστρέφουμε.

0: 15 λεπτά μετά τη μία. Κυρία Γιώτα από τα Κάτω Πατήσια, λέτε κυρία Γιώτα.
1: Καλημέρα σας κυρία Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Γιώτα.
1: Εύχομαι να είστε καλά.
0: Όλοι μας.
1: Εντάξει, τώρα μιλάω με εσάς και λέω εύχομαι σε εσάς. Εννοείται όλοι μας. Να δώσω χαιρετισμούς στον Ιωσήφ που με ανέφερε χθες, στο Μπούμεραν και στα υπόλοιπα παιδιά από το εξωτερικό. Στην κυρία Ρένα, στην κυρία Χριστίνα, στην κυρία Ελένη, δεν θυμάμαι άλλους, και όλους τους υπόλοιπους ακροατές και ακροάτες. Έσπασα το κεφάλι μου απόψε να βρω ένα θέμα για να συμμετέχω, για να πω τις καληνύχτες μου, να μην τις πω ξερές, αλλά δεν βρήκα κάτι. Βρήκα όμως ένα ανέκδοτο. Τώρα να το πω,
0: για
1: να το διαβάσω. Είναι λίγο θρίλερ, αλλά έχει γέλιο.
0: Για πείτε.
1: Βρίσκονται δύο φίλοι μετά από χρόνια. Φέτος πέθανε ο πατέρας μου, λέει ο ένας. Σοβαρά. Εγώ τον θυμάμαι υγιέστατο. Τι έπαθε? Να, μια μέρα εκεί που καθόταν στην κλειστή του πολυθρόνα, έκανε μια δυνατή μπροστά και έπεσε μέσα στο τζάκι. Πω πω, και κάηκε ζωντανός. Όχι, όχι, λίγο άρπαξε το κεφάλι του. Αλλά από το φόβο του έκανε πίσω και έπεσε πάνω στο σκρίνιο. Όλα τα ποτήρια και τα πιάτα διαλύθηκαν. Πω πω, χάλια τρόπος να πεθάνει. Μέσα στα γελιά και στα αίματα. Α, όχι, δεν πέθανε έτσι. Με τη φόρα που είχε πάρει, πήγε και έπεσε πάνω στο κρυστάλλινο τραπέζι. Τι, σε εκείνο το μεγάλο το κρυστάλλινο, εκεί πέθανε? Όχι, όχι, το τραπέζι διαλύθηκε και με τη φόρα που είχε, έσπασε την μπαλκονόπορτα και έπεσε από τα κάγκελα. Πω πω, και μείνεις και στον τέταρτο όροφο. Σίγουρα θα σκοτώθηκε με αυτό. Όχι, από κάτω μόλις είχε βάλει την καινούργια του τέντα και έτσι έκανε ένα γκέλ επάνω του. Ξαναγύρισε την μπαλκονόπορτα και έπεσε πάνω στο σκάλινο φωτιστικό. Και έτσι έφανε. Όχι, όχι, εγώ τον σκότωσα, γιατί θα μας διέλυε τελείως το σπίτι. Αυτό ήταν. Άρεσε. Όχι.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν πειράζει.
0: Συγγνώμη,
1: αλλά. Την επόμενη φορά θα βρω κάποιο πιο πιθανό.
0: Όχι, όχι, όχι. Από μένα είναι όχι.
1: Δεν πειράζει. Ένα μείον.
0: Όχι, καλά δεν είναι. Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν είχα κάτι να σχολιάσω. Έσπαρα το κεφάλι μου, αλλά δεν έδωσα τίποτα, γιατί τα προβλήματα μας έχουν θολώσει όλο το μυαλό. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά να περάσετε και να ξεκουραστείτε.
0: Όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή. Να είστε καλά, κυρία Γιώτα.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό σήμερα.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr. Καταλαβαίνεις, λέει, ότι αυτό το τραγούδι με το που σου έχω για μετά είναι σκουπίδι. Ή δεν σου πέρασε από το μυαλό ποτέ? Κύριε Βαγγέλη, δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Και πολύ θα ήθελα να μου εξηγήσετε και γιατί το λέτε. Πραγματικά. Γιατί ακριβώς είναι σκουπίδι το τραγούδι? Δεν σας αρέσει προφανώς. Σεβαστό. Κυρία Κατερίνα από τα Κάτω Πετράλων, ελάτε.
2: Ναι.
0: Γεια σας κυρία Κατερίνα.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
2: Καλά. Το τραγούδι πάρα πολύ καλό αυτό.
0: Εντάξει, εγώ είστε ένα.
2: Παράπονα.
0: Παράπονο. Ναι. Να κάνετε.
2: Εγώ, όχι, δεν θέλω να κάνω.
0: Α, εγώ παράπονο, όχι, γιατί να έχω παράπονο?
2: Όχι, για το τραγούδι του τελευταίου κάποιος σας έκανε παράπονο.
0: Ναι, εντάξει, είναι γούστα, είπαμε αυτά, είναι γούστα.
2: Αυτό το τραγούδι είναι το πιο αυθεντικά τραγούδια της μεταπολίτευσης. Γιατί μετά, πριν δεν μπορούσε να πεθεί.
0: Ναι.
2: Έτσι. Με τον Μαχαιρίτσα και τους λοιπούς. Θα το έχω ξαναπεί ότι τελευταία έχει αναπνίξει πάρα πολύ τα δισκοθήκη σας, θα το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Και χθες το βράδυ βάλατε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μου αρέσει. Και δικό μου τραγούδι που ακούτε.
0: Βεβαίως. Ποιο τραγούδι?
2: Το με την Αλεξίου. Δεν είναι που αργείς να έρθεις.
0: Ποιο?
2: Δεν είναι που αργείς να έρθεις.
0: Α, μάλιστα, ναι.
2: Με την Αλεξίου.
0: Mm-hmm.
2: Είναι το αγαπημένο μου, τα πολύ αγαπημένο μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρατε βέβαια εσείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως πολύ εγώ.
0: Να είστε καλά.
2: Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που
0: είπατε άλλοι.
2: Χθες είπατε ότι έχετε ζήσει στη Μασσαλία.
0: Όχι, όχι, ότι έχω ζήσει. Ότι έχω συγγενείς.
2: Α, επειδή εγώ έχω ζήσει στη Μασσαλία 3 χρόνια.
0: Mm.
2: Και είπατε για κάποιο μικρό χωριό, μικρή επαρχία εκεί.
0: Ναι, ναι, ένα μικρό χωριό. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Δεν το θυμάμαι πολλά χρόνια.
2: Παραθαλάσσιο τι ήταν?
0: Όχι, όχι, δεν ήταν παραθαλάσσιο.
2: Πηγαίνει σε 3 χρόνια εκεί.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν από τη μεριά της θάλασσας.
2: Ήταν προς τα Ισπανικά σύνορα.
0: Ναι, ναι.
2: Α, μάλιστα. Επειδή τώρα έχω γυρίσει όλη την Νότια Γαλλία.
0: Mm-hmm.
2: Επειδή έμεινα 3 χρόνια εκεί. Και αγαπώ πολύ αυτό το μέρος. Το νότο.
0: Ναι, ναι.
2: Παρόλο ότι η Μασσαλία έχει πολύ κακό όνομα.
0: Τι πολύ, τώρα, πολύ κακό.
2: Κακό όνομα. Τώρα, πριν δεν είχε, ήταν μια πολύ ωραία πόλη. Με πολιτισμό, με τα όλα. Νότια πόλη.
0: Εντάξει, και τώρα είναι πολύ ωραία πόλη και είναι και μια πόλη που έχει ανακαλυφθεί από Έλληνες, έτσι. Οι πρώτοι που πάτησαν το πόδι τους ήταν Έλληνες.
2: Υπάρχει... Ναι, ναι, απέναντι στο Σαποντίστ, πώς το λένε το πέρας πάνω. Έχουν βγει πολύ ωραίες αναμνήσεις. Εσείς δεν μείνατε πολύ υπόπερα. Μόνο συγγενείς, δεν έχετε μείνει καθόλου.
0: Δεν ακούει, δεν είναι καθαρή γραμμή σας, κυρία, ή κάτι κάνετε και δεν ακούγεστε καθαρά.
2: Τώρα...
0: Για μιλήστε λίγο, δεν μπορώ με το τώρα.
2: Να μετακινηθώ. Ναι. Τώρα με ακούτε?
0: Σας ακούω, για μιλήστε.
2: Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από τη Μασσαλία. Γενικά από την Νότια Γαλλία, την έχω γυρίσει όλη την Νότια, όλη την περιοχή. Έχω πάει και μέχρι τα σύνορα Γαλλία, Ισπανία, το Περπινιάν. Ξέρετε την πόλη Περπινιάν?
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Εντάξει, μπορεί, νόμιζα ότι έχετε μείνει εκεί και ότι μπορεί να έχουμε συναντηθεί κιόλας. Αλλά επειδή έμεινε πάρα πολύ καιρό εκεί.
0: Εσείς είπατε μείνατε 3 χρόνια στη Μασσαλία.
2: Βέβαια. Έχω σπουδάσει εκεί.
0: Α, σπουδάσατε.
2: Και ο σύζυγός μου επίσης εκεί, το σπούδασε για εκεί. Το καλύτερο πανεπιστήμιο της Γαλλίας.
0: Τι σπουδάσατε?
2: Αισθητική, αλλά με όλα τα επαγγελματικά, όχι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
2: Ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
2: Και ήμουν 3 χρόνια. Έχω εργαστεί κιόλα εκεί. Ο σύζυγό μου ήρθε στο πανεπιστήμιο, στην ιατρική σχολή. Μετά συνέβησαν πολλά πράγματα. Τέλο πάντων, αυτά. Και σας πήρα. Επίσης πήρα ένα δικό. Δεν είναι μόνο. Και να σας πω ότι για την πολύ ωραία εκπομπή την έχετε αναβαθμίσει πάρα πολύ την Παρδάλη, ότι η φωνή δεν έχει φτιάξει, είναι κανονικήθια, δεν έχει κανένα φεγάδι. Και είμαι πολύ θεωμένη γι' αυτό.
0: Να είστε καλά.
2: Τι άλλο? Για πολιτική δεν ξέρω να συζητάω μαζί σου, γιατί θα μπορεί να έρθουν σε αντιπαράθεση. Παρόλο ότι...
0: Σε αντιπαράθεση γιατί να έρθουν?
2: Γιατί είμαι εγώ λίγο τον άκρο.
0: Είστε τον άκρο, τι εννοείτε?
2: εντάξει, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν θέλω ούτε να συζητάω. Συζητάνε άλλωστε όλοι οι ακροατές που βγαίνουν.
0: Δεν διαφωνώ. Εντάξει, είναι δικαίωμά σας, αλλά απλά όταν λέτε είμαι των άκρων. Εδώ ένα παράδειγμα, δώστε μου για να καταλάβω, γιατί ξέρετε, υπάρχει διαφορά από τον άκρον με τον άκρον.
2: Ναι, ακούστε, δεν συμφωνώ με ορισμένα πράγματα που γίνονται και τα μεσοβέζικα δεν μ' αρέσουν.
0: Τα μεσοβέζικα είναι άλλο πράγμα.
2: Ναι.
0: Τα μεσοβέζικα είναι τα, πώς το λένε, τα εξαφίξεις, είναι λίγο τα, ναι, τα...
2: Ναι, εντάξει, δεν
0: ξέρω αν
2: δεν θέλω να
0: επεκταθώ για τα... Εντάξει, είναι δικαίωμά σας προφανώς. Δεν το
2: συζητώ. Ξέρετε. Εκτιμώ πάντως την προσπάθεια που κάνετε να είσαστε έτσι πιο διαδακτικό, γιατί εσείς είσαστε τον άκρο καμιά φορά.
0: Εγώ.
2: Γιατί, ναι,
0: γιατί είμαι τον άκρο.
2: Όχι τον άκρο, έρχεστε σε... Έχετε διαφορετικές απόψεις. Και τι
0: κράζεται, τι λέτε, τι. Η άποψή μας γι' αυτό είναι, για να τη λέμε.
2: Ναι.
0: Βέβαια δεν είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστή, αλλά.
2: Ναι, όχι, αυτό είναι καλό.
0: Είναι αρχή του διαλόγου το να μπορούν να ακούγονται.
2: Υπάρχει αντίλογο άλλο.
0: Ναι, ναι, να μπαίνουν οι απόψεις πάνω στο τραπέζι.
2: Βέβαια. Αυτά. Ναι. Δεν συμφωνώ με την τίποτα βάβο όλα που συμβαίνουν. Γίνονται φοβερά πράγματα και λοιπά. Παρακάτω, έχω με αυτό το πόλεμο εκεί, με αυτά που γίνονται με τα παιδιά. Έχω...
0: Με τα παιδιά, όταν λέτε.
2: Τα παιδιά, αυτές τις αψιμαχίες που σκοτώνονται, που παίρνουν ψήλο.
0: Την εγκληματικότητα εννοείται στις νεαρές ηλικίες.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και πιστεύω ότι είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα σπιτιού πλέον. Επειδή και εγώ έχω παιδιά, εσείς έχετε ένα γιο.
0: Κοιτάξτε, προφανώς όλα ξεκινάνε από το σπίτι, δεν είναι...
2: Όλοι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Το πιστεύω ακράδαντα. Και επειδή δεν θέλω να κάνω και...
0: Όλα παίζουν ρόλο, αλλά λογικά το μεγαλύτερο ρόλο που τον παίζει το σπίτι.
2: Το σπίτι. Και βέβαια, εντάξει... Και το σχολείο, βέβαια, το οποίο.
0: Καλά, προφανώς όλο το περιβάλλον. Αλλά το σπίτι παίζει. Ένα δεν είναι ελαφρυντικό. Δεν θα το πω ως ελαφρυντικό. Το μόνο το οποίο θα μπορούσα να δω, ούτε ως δικαιολογία, αλλά το καταγράφω.
2: Ξέρετε, είναι και οι συνθήκες, βέβαια, οι δύσκολες που περνάνε οι γονείς.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι σε μια κοινωνία που οι γονείς. Δίνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα καθημερινό και πολύ ωραίο σε πολλές περιπτώσεις για να τα βγάλουν πέρα. Αυτό όμως δεν μπορεί να... Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο του. Αλλά όλα ξεκινάνε από το σπίτι, αλήθεια είναι.
2: Αυτή η γενιά, κύριε Παρδάνη μου, είναι... Νομίζω ότι είναι δύσκολη, περνάει δύσκολα αυτή η γενιά. Εγώ πέρασα πιο καλά και εσείς ακόμα καλά ακόμα με τους γονείς.
0: Το θέμα είναι αυτή η γενιά, η γενιά που θα ακολουθήσει αυτή τη γενιά, τι επιρροές θα έχει.
2: Ναι, αλλά αυτά είναι τραγικό. Εγώ δημιουργώ μεγάλη ευνομία στα παιδιά και σας το έχω πει άλλωστε και το ξέρετε. Δεν μπορώ να συμβαστώ με όλη αυτή την κατάσταση και έχω πάθει και μια κατάθλιψη. Δεν μπορώ να ακούω κάθε φορά και ο τύπος και τα ραδιόφωνα. Όταν συμβαίνουν τα γεγονότα αυτά, τα ξαναλένε και τα επαναλαμβάνουν. Και αυτό δεν είναι και πολύ, πολύ καλό. Οι ανθρώπους οι οποίοι είναι ευαισθητοί.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Και όλα αυτά. Τέλος πάντων, πιστεύω κάποτε ότι πίστευα ότι. Και τέτοιο πιστεύω ακόμα. Ότι θα αλλάζαμε τον κόσμο. Δεν το βλέπω όμως, κύριε Παρδάνη. Και βλέπω τα πράγματα να γίνονται χειρότερα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Κατερίνα.
2: Θέλω να σα συζητήσω τα τραγούδια, γιατί δεν ξέρω ποιο από όλα αυτά. Αγαπώ όλα αυτά που βάζετε τα τραγούδια.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς και πάλι περαστικά, αλλά είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση και τα email σας. Διαβάζω εδώ τώρα, επειδή μου έχει στείλει και ο κύριος Γιώργος ένα μήνυμα, αυτό που σας έλεγα πριν, το CNN το έχει δημοσιεύσει. Δορυφορικές λέει εικόνες που τραβήχθηκαν και αναλύθηκαν από το CNN δείχνουν ότι το Ιράν ενδέχεται να ανοικοδομεί τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Είναι εικόνες Ιουνίου και Ιουλίου και κατέγραψαν εργασίες ανακατασκευής σε σημεία που είχαν πληγεί από προηγούμενους βομβαρδισμούς και όπου αποθηκεύονται υλικά χρήσιμα για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Αυτό σύμφωνα βέβαια με το CNN. Σε μια εκτεταμένη υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση στο όρος Πικάξ, οι δορυφόροι εντόπισαν οχήματα να κινούνται εντός των σειράγκων στα τέλη Ιουνίου, σε μια περίοδο που το μνημόνιο κατανόηση με τις ΗΠΑ ήταν ακόμα σε ισχύ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο και η Ιρανική κυβέρνηση δεν σχολίασαν τα ευρήματα. Οι ΗΠΑ επικαλέστηκαν λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας. Δεν ξέρω αυτό πώς ερμηνεύεται. Ενώ η Τεχεράνη δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα για κάποια επίσημη τοποθέτηση. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Δεν ξέρω βέβαια πώς διαβάζονται τώρα οι δορυφορικές φωτογραφίες. Επίσης στην Αλάσκα, μία αρκούδα λέει εισέβαλε σε εμπορικό κέντρο, μπήκε σε κουρίο. Άρπαξε ένα ροδάκινο. Φοβερό. Και προκάλεσε πανικό. Υπάρχει και σχετικό βίντεο από το, πώς το λένε, όχι σε κουρίο, σε εμπορικό κέντρο. Υπάρχει και σχετικό βίντεο από την κάμερα του καταστήματος. Δεν απείλησε πάντως τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί. Πολύ ενδιαφέρον το βιντεάκι. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ο κύριος Στάσος Μανώλη, AI είναι. Ποιος, η αρκούδα ή το Ιράν? Η αρκούδα μάλλον, δεν νομίζω. Εδώ υπάρχει ολόκληρο δημοσίευμα και με δηλώσεις των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέτε να την πάτησε έτσι? Καλά, δεν θα μου κάνει και εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι και το μάτι μου το πιο έμπειρο για να ξεχωρίζει την τεχνητή νοημοσύνη. Σε κάποια πράγματα φαίνεται ξεκάθαρα. Σε κάποια άλλα που είναι λίγο πιο ακατέργαστα, όχι τόσο τέλεια εννοώ, μπορεί να την πατήσει πιο εύκολα. Αλήθεια είναι αυτό. Να, και ο κύριος Νίκος αυτό το ίδιο μου γράφει, ότι παίζει, μου λέει, αυτά τα βιντεάκια να τα έχουν φτιάξει. Έχω διαβάσει ότι φτιάχνουν πάρα πολλά βίντεο που αυτά τα πολύ συγκινητικά με τα ζωάκια, τα οποία είναι, λέει, τεχνητή νοημοσύνη. Για να είμαι ειλικρινής, πολλά από αυτά τα βίντεο τα απολάμβανα μία εποχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα πια δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα. Όχι, δεν ασχολούμαι μάλλον καθόλου. Κάποια βίντεο που είναι κάποια ζώα, κυρίως σκύλοι, με τα αφεντικά τους, έτσι καμιά φορά αν τύχει κανένα κάθομαι να το δω. Αλλά από τότε που διάβασα ότι η πλειονότητα αυτών των βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δεν, μετά καθόμουν και πρόσεχα τις λεπτομέρειες για να δω αν μπορώ να το καταλάβω, και μετά έχασε και το νόημά του. Σκεφτόμουν δηλαδή ότι ωραίο είναι αυτό, αλλά μήπως είναι τεχνητή νοημοσύνη, οπότε σταμάτησα για να βλέπω. Τι βλέπεις, μου λέει, στο Αργεντινή, Ελβετία? Αργεντινή, δεν ξέρω εγώ τι να πω, να πω Ελβετία. Το Αγγλία, Νορβηγία, αυτό είναι πραγματικά, νομίζω ότι είναι το ωραιότερο. Θεωρώ ότι θα είναι το πιο δυνατό παιχνίδι των προημιτελικών. Προσωπικά θα ήθελα να περάσει η Αγγλία, αλλά είναι πολύ δυνατή η ομάδα και η Νορβηγία. Δεν ξέρω. Ναι, για την αρκούδα. Α, γιατί το φαντάστηκα. Δεν νομίζω. Έχει δηλώσει πρωταγωνιστών, κύριε Τάσο. Δύσκολο μου φαίνεται να είναι τεχνητή νοημοσύνη. Μου γράφει εδώ ένας φίλος ότι είχαμε το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Νομίζω το διάβασα κάπου στην Αττική, αλλά πρέπει να ψάξω να βρω την είδηση, και για να είμαι ειλικρινής δεν την βλέπω. Την είδα νωρίτερα. Στην Ισπανία είναι τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 οι αγνοούμενοι από τη φωτιά στην Νότια Ισπανία. Είναι τραγική η κατάσταση εκεί. Επίσης, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ξεκινούν στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, οι οποίες θα διαρκέσουν περίπου 5 μήνες. Θα κλείσουν λωρίδες της Εθνικής και της Αττικής. Λοιπόν, στόχος της παρέμβασης είναι να αντιμετωπιστεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης του Λεκανοπεδίου. Εκεί πρέπει να σας πω ότι είναι ένα σημείο το οποίο ξεκάθαρα φαίνεται ότι στον αρχικό σχεδιασμό είχε γίνει λάθος. Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο εξόδου των οχημάτων προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Αντί για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας να καταλήγουν στο ίδιο σημείο, όπως συμβαίνει σήμερα, θα διαχωριστούν ώστε κάθε κατεύθυνση να εξυπηρετείται από διαφορετική έξοδο. Ενδιαφέρον αυτό. Συγκεκριμένα, λέει, τα οχήματα που κινούνται από την πλευρά του αεροδρομίου θα εξέρχονται περίπου 130 μέτρα χαμηλότερα από το σημερινό σημείο, ενώ η υφιστάμενη έξοδο θα παραμείνει αποκλειστικά για την κυκλοφορία των οχημάτων που προέρχονται από την κατεύθυνση της Ελευσίνας. Τώρα, έτσι που το διαβάζω, αν δεν το δω σχεδιασμένο στο χάρτη, δεν θα το προσπαθώ, δηλαδή, και εγώ να το καταλάβω. Σύμφωνα, λέει, με τις αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη Διάβια, οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμίας, στον ενισόπεδο κόμβο της μεταμόρφωσης, μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, θα παραμείνουν πλήρως κλειστές τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Ιουλίου, την προσεχή δηλαδή Δευτέρα και Τρίτη, από τις 10 το βράδυ ως τις 6 της επόμενης ημέρας. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού οδηγοί θα εξέρχονται από τον κόμβο μεταμόρφωσης προς Πειραιά και θα πραγματοποιούν αναστροφή μέσω της Βριούλων. Για τα βαρέα οχήματα άνω των 30 τόνων προβλέπεται διαφορετική διαδρομή με αναστροφή στον κόμβο της Δυραχείου. Λοιπόν, και έχει και άλλες ρυθμίσεις από τις 15 Ιουλίου στις 18 Δεκεμβρίου θα είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας όπου θα έχουμε διαφοροποίηση στο πλάτος του οδοστρώματος, μειωμένα όρια ταχύτητας σε 24-ωρη βάση και ενδέχεται να πραγματοποιούνται και τμηματικοί αποκλεισμοί λωρίδων για τις ανάγκες του έργου, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική οδηγή και προφανώς κατά τη διάρκεια των έργων αυτό το πεντάμινο θα υπάρχει και θέμα με την κυκλοφορία. Πολλά, λέει, βίντεο με ζώα είναι στημένα από ειδικούς εκπαιδευτές. Ουσιαστικά είναι ένας τύπος τσίρκου, μου γράφει ο κύριος Σάκης. Άλλο αυτό, ότι κάποια ζώα είναι εκπαιδευμένα, ναι. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την τεχνητή νοημοσύνη που εδώ μιλάμε για κάτι που είναι τελείως ψεύτικο. Το εκπαιδευμένο ζώο είναι ένα εκπαιδευμένο ζώο. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι τίποτα. Έτσι, άρα είναι σαφής και διακριτή και αυτή η διαφορά. Ευχάριστο Σαββατοκύριακο, κύριε Μανώλη. Αργεντινή, λέει, Ελβετία 5-9. Τι είναι το 5-9? 5-1 χωρίς εγγύηση. Κύριε Λευτέρη, συγγνώμη, μιλάτε συνθηματικά, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αργεντινή, Ελβετία 5-9. 5-1 χωρίς εγγύηση. Τι είναι αυτό? Μάλλον 5-1. Θέλετε να γράψετε και στην αρχή ότι θα κερδίσει, δηλαδή, η Αργεντινή την Ελβετία 5-1. Προβλέπετε σκορ? Αλήθεια τώρα. Πότε είπες, λέει, ότι θα γίνουν οι εκλογές? Όχι πότε, δεν είπα πότε θα γίνουν οι εκλογές, είπα πότε πιστεύω ότι θα γίνουν. Μπερδεύεστε. Έδωσα μία ημερομηνία 10 Οκτωβρίου. Οκτωβρίου, για να μην έχουμε παρεξηγήσει. Κυριακή είναι. Τη βλέπω την ημερομηνία με ενδιαφέρον. Αρχές Σεπτεμβρίου είναι η ΔΕΘ. Τη δεύτερη εβδομάδα είναι ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Μέσα στην εβδομάδα θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα στη Θεσσαλονίκη. Ωραίος χρόνος είναι για να εξαγγελθούν εκλογές. Α, 5-0 το σκορ. 5-0, ναι. Μπράβο. Καλή επιτυχία, κύριε Λευτέρη, τι να σας πω. Εγώ προσωπικά δεν... σπάνια παίζω στοίχημα, σπάνια. Και πάντως τέτοια... να παίζω τέτοια κόλπα δεν ξέρω. Δηλαδή άσο, διπλό άσοχη και τέτοια. Μέχρι εκεί είμαι. Τόσο σχετικός. Η φωτιά στη Λάρισα δυστυχώς είναι σε εξέλιξη, είναι σε χώρο επιχείρησης ανακυκλώσιμων υλικών, έχει χύσει το 112, δεν υπάρχουν πληροφορίες αυτή τη στιγμή για κίνδυνο σε άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά. Υπάρχουν ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα φραγμό ώστε να μην προχωρήσει προς εκείνο το σημείο η φωτιά και βεβαίως ταυτόχρονα επιχειρούν και την κατάσβεση. 861 ήταν η επίθεση του Δεντόγλου. Έκανε δύο φορές κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Είναι επίδοση που του δίνει, που θα του έδινε μετάλλιο εάν την πετύχαινε σε Ολυμπιακούς αγώνες. Δείχνει ότι ο Τεντόγλου είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα αυτή την περίοδο και μακάρι να διατηρήσει τη φόρμα του, γιατί είναι ένας εξαιρετικός αθλητής. Πιστεύεις, μου λέει, ότι θα καθυστερήσει η έκδοση? Πρώτα απ' όλα, για να εκδοθεί η 46χρονη πρέπει να συλληφθεί. Υπάρχει πανευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, αλλά δεν έχει συλληφθεί προς ώρας από τις Βρετανικές αρχές. Άρα θα πρέπει πρώτα να συλληφθεί. Λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε, να πραγματοποιηθεί η σύλληψη και μετά να δούμε ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν. Γεια σου, φίλε Ξηρομερίτη. Την απόδοση, λένε ο Ελευθέρης, από 5 ανέβηκε 5,8. Ποια απόδοση, ρε παιδιά? Τι πληρώνει 5 η Ελβετία, η Αργεντινή να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο? Τι? Μισά μου τα γράφετε απόψε, πραγματικά. Ο κύριος Γιάννης μου λέει, το ξέρεις, μου λέει, ότι υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία έχουν σύστημα που με το που θα κάτσεις στο κάθισμα διαβάζει το αν έχεις πιει αλκοόλ και δεν παίρνει μπροστά. Το έχω διαβάσει, δεν το ξέρω. Δεν έχω δει κάποιο σχετικό βίντεο, αλλά έχω διαβάσει ότι υπάρχουν τέτοια συστήματα. Μου φάνηκε πολύ φουτουριστικό. Τον τρόπο δηλαδή που μετράει το αυτοκίνητο τα επίπεδα αλκοόλ. Εν τω μεταξύ μου έκανε εντύπωση που είχα πάει προχθές στο σούπερ μάρκετ, είχα δει στα φαρμακεία, αλλά προχθές είδα πρώτη φορά και σε σούπερ μάρκετ, μπορεί να μην το είχα προσέξει, είδα και σε σούπερ μάρκετ αυτά τα τεστ, τα αλκοτεστ μιας χρήσης, το οποίο μάλιστα ήταν και σε πάρα πολύ φτηνό, ήτανε 40-50 λεπτά, πολύ πιο φτηνό από αυτά νομίζω των φαρμακείων. Δεν ξέρω τώρα βέβαια τι εγκυρότητα έχουν αυτά, τι μέτρηση, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί είχε ένα στάντ το οποίο ήταν γεμάτο και ρώτησα από περιέργεια, λέω, αγοράζει ο κόσμος αυτό, το αγοράζει ο κόσμος? Και μου λένε ναι. Τώρα το αγοράζει από περιέργεια ή πίνουν και κάνουν το τεστ? Δεν ξέρω πραγματικά. Για όταν θα βγουν να έχουν ένα τεστ μέσα στα μάξη. Εγώ έχω την αίσθηση πάντως ότι αν έχεις πιει, ξέρει. Δεν χρειάζεται το τεστ. Δεν οδηγείς, Αντώνη μου. Άμα έχεις πιει, έτσι, το τεστ αυτό το οποίο έχεις εσύ στο αυτοκίνητο μέσα, τι πιθανότητες έχει να είναι τόσο έγκυρο όσο θα είναι αυτό που θα σε βάλει να φυσήξεις ο αστυνομικός? Εγώ δεν θα το ρίσκαρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ηλεκτρονικό αυτό που έχει ο αστυνομικός, δεν ξέρω τι ευαισθησία έχει σε σχέση με αυτό που έχω πάρει με 50 λεπτά από το... Τι? Βρε, εγώ σου λέω ότι το έκανες και καλά. Ωραία, να σου πω κάτι. Και μου λέει εμένα το τεστ ότι είμαι εντάξει, οδηγώ. Και με σταματάει ο αστυνομικός και μου λέει είσαι παραπάνω. Δεν του πω εγώ, ξύς, έκανα το τεστ και είναι να κοίτα. Είναι καλό το τεστ. Εντάξει, θα μου πει, κάνε τώρα άκρη, άσε το, δώσε δίπλωμα άδεια πινακίδες, ξέρω τι παίρνουνε, και πήγαινε στο εκεί που το πήρες να διαμαρτυρηθείς. Μα πραγματικά τώρα, για σκέψου το λίγο. Άμα έχεις πιει, δεν κάνεις τεστ από μόνος για να δεις αν μπορείς να οδηγήσεις. Δεν οδηγείς. Γιατί μπορεί για ένα χιλιοστό να σου πει δεν έπρεπε να οδηγείς. Δεν ξέρω, είναι πολύ μακριά από τη λογική μου. 3-1 για Αργεντινή, μου γράφει ο κύριος Τάσος. Στην Αμερική λέει το βάζει χρόνια η αστυνομία αυτό το μηχάνημα και ακινητοποιεί το αμάξι. Οκ. δεν τα αφήνει προφανώς να ξεκινήσει. Εύχομαι σε όλους και σε ένα Μανώλη ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, μακριά από εμάς. Μακριά από εσάς δεν έχω θέμα, γιατί.
1: Μια χαρά.
0: Α, μακριά από εμάς λέει μιζέρια που μας έχουν επιβάλει την τοξικότητα και τη διαρκή σκέψη του εγκεφάλου στο πώς θα τα απεξέλθει και θα βγάλει το μήνα του, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στη Γερμανία, είτε είναι στην Αμερική. Καλό βράδυ. Σε αυτό, κύριε Νίκο, δεν θα διαφωνήσω. Είναι άσχημο και δύσκολο πράγμα να ξυπνάς και να κοιμάσαι σκεπτόμενος. Έχω να. Τι υποχρεώσεις υπάρχουν, πρέπει να κάνω και αυτό, πρέπει να κάνω και εκείνο. Μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ. Έχετε δίκιο. Και να πεις, παιδί μου, μιλάμε για ανθρώπους που είμαστε εργαζόμενοι και θα έπρεπε κάποια πράγματα να είναι αυτονόητα σε ό,τι αφορά ένα μίνιμουμ ποιότητα ζωής. Νομίζω λίγο το έχουμε χάσει αυτό. Κάποιοι λιγότερο, κάποιοι περισσότερο. Αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης μέχρι τώρα, νωρίτερα η κυρία Μαρία Ψάλτη και ήταν κάποιος άλλος πιο νωρίς. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλη νομίζω, Ναι. Στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Ο Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και στα δελτία ειδήσεων, όχι 11. Ο Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και στα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης και ο κύριος Μιχάλης Φουστέρης και

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και

0: παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Έξω από χρόνο, πήρωσα κινήτα τοπία.

πάθετε εσείς για μένα. Και εγώ τι θα πάθω για εσάς. Θα κινδυνεύσω, ναι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.